0: Ο Παλιούρας δεν είναι στο ντέρμπι. Θα πάμε στον Παλιούρα για να μάθουμε τις εντεκάδες. Η εντεκάδα του Ολυμπιακού πάντως έχει βγει, να την πω εγώ. Η εντεκάδα του Ολυμπιακού έχει βγει και έχει Ορτέγκα, Σάλιακα τελικά, Ρέτσο, Πιρόλα, Τικιτζιάν, Φρόιλερ, Πουέρτα, Τσικίνιο, Ζώτα, τον Μάριους και τον Τσικίνιο. Επαναλαμβάνω, δεξί μπακ θα παίξει ο Σάλιακας, με τον Τικνιζιάν να παίζει αριστερό μπακ, το Ρέτσο με τον Πιρόλα στα στόπερ, Φρόιλερ, Πουέρτα, Τσικίνιο στην μεσαία γραμμή, Ζώτα, Μάριους και συγγνώμη, έχω τον Τσικίνιο δύο φορές, οπότε είναι λάθος η αναγραφόμενη δεκάδα. Έχουμε Παλιουρά. Σε λίγο θα έχουμε τον Παλιουρά για το... Πάρουμε το Σαμοθράκι. Έχουμε Σαμοθράκι. Σε λίγο. Λοιπόν, πάντως έχει βγει η εντεκάδα του Ολυμπιακού. Θα προσπαθήσουμε να την αλλιεύσουμε. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος ξεκινάει, παίζει με ένα μόνο αποτέλεσμα, τη νίκη, από τη στιγμή που έχει μείνει πίσω στη βαθμολογία. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει κάνει δύο γκέλες στο φετινό πρωτάθλημα και θέλει να καλύψει το χαμένο έδαφος. Ο Παναθηναϊκός που πηγαίνει με το απόλυτο, με το 5-5. Να πούμε γρήγορα τα αποτελέσματα των υπολείπων αγώνων. Ο Ηρακλής κέρδισε το Λεβαδιακό με 2-0 με τα γκολ που πέτυχαν οι Κρέντς και Νιζέτ, ενώ η ομάδα της Κηφισιάς επιβλήθηκε και αυτή με 2-0, ενώ ο Άρης προηγείται στο ημίχρονο του Βόλου με 3-0, με τον Κουάμε, τον Φαμπιάνο και τον Καντεβέρε να πετυχαίνουν τα 3 γκολ. Έχω όμως τον Κωστή. Κωστή Σαμοθράκης, για να μας πει την 11η του Ολυμπιακού.
1: Έλα Γιώργη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα μου σε όλους.
0: Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, με φορτούνι αλλά και με μια-δυο εκπληξούλες θα έλεγα.
0: Σαλιακά.
1: Απρόσμενες,
0: Σάλιακα εννοείς έκπληξη.
1: Όχι. Ο Πουέρτα ξεκινάει με το Φρόιλερ στην άξονα. Έφυσε έξω τον Έστρε. Και έφυσε έξω και τον Ζέλσον. Ναι. Λοιπόν, Ορτέγκα κατά τον κολπό. Σάλιακα δεξιά, Τικνιζιάν αριστερά. Ρέτσος και Πιρόλα στο κέντρο της άμυνας. Φρόιλερ Πουέρτα στον άξονα. Ο Μάριος στην κορυφή. Τώρα από εκεί και πέρα Τσικίνιο, Ζώτα, Σίλβα και Φορτούνη είναι η τριάδα. Νομίζω ότι ο Τσικίνιο θα είναι πίσω από τον Μάριος να πρεσάει ψηλά. Και στα άκρα θα πάνε ο Ζώτα, Σίλβα και ο Φορτούνης.
0: Φορτούνης αριστερά, Ζώτα, Σίλβα δεξιά.
1: Ναι, αυτό θέλω να πω. Αλλά εδώ θα δούμε κάποιες διαφοροποιήσεις στη διάρκεια του αγώνα, νομίζω. Δηλαδή να φύγει ο Τσικίνιο, ας πούμε, να πάει στα άκρα που έχει παίξει πολλές φορές και να πάει ο Φορτούνης πίσω από τον Μάριος ή και ο Ζώτα Σίλβα. Δηλαδή έχει κατεβάσει ένα σχήμα που μπορεί να κάνει αλλαγές στο παιχνίδι του στη διάρκεια του αγώνα με αυτούς τους τρεις. Άρα σίγουρα προτίμησε τον Πουέρτα, έστω και αν ταλαιπωρήθηκε από τα ταξίδια στην Κολομβία, προφανώς την ποιότητα του Κολομβιανού. Ποντάρισε. Είναι ο Φρόιλερ προφανώς και δεν έβγαινε έξω από
0: Βγήκε και η δεκάδα τώρα του Παναθηναϊκού στη Λέω. Ναι. Στον πάγκο θα είναι ο Λιβάη.
1: Ναι.
0: Και θα έχει Πένια, Καλάμπρια, Ντεφράι, Φαντρόγγελεν, Κυριακόπουλο αναμενόμενα. Λούζα Καμαρά τα αμυντικά χαφ. Και μπροστά τους θα είναι ο Ουναή, λέω εγώ, τα Μπόρδα δεξιά, Δίνω αριστερά και Τετέη κορυφή. Ναι. Αναμενόμενοι.
1: Εντάξει, αναμενόμενοι.
0: Το Λούζα Καμαρά, περίμενα κάπου τον Κάγκουα εδώ.
1: Και εγώ τον Κάγκουα περίμενα με τον Καμαρά, να σου πω την αλήθεια, αλλά εντάξει.
0: Ναι, Λούζα Καμαρά. Εντάξει, μικρές, αναμενόμενος Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός πιο... Ναι, πιο πολύ
1: πιο δεμένο κέντρο
0: Ολυμπιακός. Ναι, έχει τρεις. Ναι, έχει...
1: Δηλαδή, εκτός από τον Πουέρτα και τον Φρόιλερ, και ο Τσικίνιο, και ο...
0: Το λες 4-5-1. 4-5-1 το λες, όχι.
1: Όχι. 4-2-3-1 λέω. Ναι. Αλλά μπορεί να αλλάξει πολύ στη διάρκεια, να γίνει και 4-3-3.
0: Ναι.
1: Το οποίο αρέσει στον... Και μάλλον να ξέρεις στη Σοσιαδάδ πολλά
0: το παιδιά. Τον Μάριους δεν έχουμε δει.
1: Θα τον δούμε απόψε. Βασικό τον είχαμε δει στη Λιβαδιά που μπήκε σαν αλλαγή.
0: Ο Ιμανόλ τον έχει δει αρκετά για να τον προτιμήσει.
1: Ναι, Αλλά φαίνεται, αν εξαιρέσουμε την περίπτωση του ΕΣΕ, όλοι οι υπόλοιποι γενικά είναι αυτό που έλεγα. Εντάξει, ότι προτιμάει φρέσκους παίκτες και με αυτούς που ήταν στο Ρέντι αυτό το 20ήμερο. Δηλαδή τον Πυρόλα, τον
0: περίμενα Πέντερσεν,
1: Κίνιο, τον Ζώτα Σίλβα, τον Φορτσούνη και τον Μαντουάλ, τον Μάριους. Το Μάριους.
0: Δηλαδή, Σάλιακα τον περίμενες. Το Σάλιακα.
1: Σάλιακα. Απλά εγώ περίμενα Μπρούνο αντί για την Κνιζιάν, για να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, σε αυτό έπεσα έξω και έπεσα έξω και στο Φρόιλε, στον Πουέρτα που δεν περίμενα πριν ξεκινήσει το βασικό. Περίμενα ΕΣΕ.
0: Όλα καλά. Εντάξει. Κοίταξε, ό,τι και να έβαζε, βασικά στην άμυνα.
1: Ναι, καλά, εντάξει.
0: Δηλαδή, άμα έβαζε Κάρμο, ήταν έκπληξη, ε.
1: Όχι, ναι. Ο Κάρμο ήρθε την Πέμπτη από την Αγγόλα. Ναι. Ταλαιπωρημένο. Είναι αυτό που είπα και με το Δήμο που μιλάγαμε το μεσημέρι, ότι και ο Κάρμο και ο Σμαϊλοβίτς, που και αυτός είναι σε καλή κατάσταση, έτσι. Ναι. Και να υπενθυμίσω ότι με την Βοσνία έχει παίξει δύο μάτς καταπληκτικά δεξιμπακ.
0: Ναι.
1: Τον έχει βάλει ο προπονητής της Βοσνίας. Ήταν κουρασμένοι. Γι' αυτό και πήγε στα σίγουρα με Πυρόλα και Ρέτσο.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα από εκεί και πέρα, εντάξει, προφανώς είδε ποιοι είναι σε καλύτερη κατάσταση, τα εργομετρικά μέτρησαν, είδε ότι η Κνιζιάν, ας πούμε, είναι καλά. Γι' αυτό τον προτίμησε από τον Μπρούνο, γιατί και ο Μπρούνο είχε πολλά ταξίδια και περισσότερη ταλαιπωρία από την Κνιζιάν. Μέτρησαν όλα, Γιώργο, μέτρησαν όλα.
0: Μάλιστα.
1: Τα βάλε στη συζήτηση στο μυαλό του και αποφάσισε αυτή την δεκάδα. Τώρα το αποτέλεσμα, από το αποτέλεσμα κρίνονται όλοι.
0: Βέβαια. Θα δούμε τώρα το πόσα πίδια χωράει ο Σάκος, θα τα δούμε σήμερα.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, τώρα που σε έχω και πρόχειρο, να μου πεις και λίγα λόγια για το Liverpool Manchester City 0-3.
1: Δεν το βλέπω.
0: 0-3 είναι τώρα.
1: Έβλεπα λίγο τα ελληνικά. Είδα στο πρώτο 20 λεπτό που ήταν λίγο μονότονο το μάτς, δεν είχε γκολ και τέτοια.
0: Μέχρι το 65 δεν είχε, φάγε την κόκκινη Λίβερπουλ.
1: Ναι, μετά το άλλαξα, δεν μ' άρεσε γενικά το παιχνίδι.
0: Η αντίπαλος του Όφι Ρεν μόλις τελείωσε, 4-1 την Οσέρ. Δύσκολη αντίπαλος, Ρεν Οσέρ 4-1. Μάλιστα. Και η Λίβερπουλ Manchester City παίζει με 10, η Λίβερπουλ 0-3.
1: Να υπενθυμίσω ότι και απόψε στις 10 παρατέρου έχει Τρουά Μαρσέγγι, έτσι αντίπαλος του Ολυμπιακού την ερχόμενη Πέμπτη.
0: Βέβαια. Να πω επίσης ότι η Paris Saint-Germain είναι στην 6η θέση, να ξέρεις. Έχει κάνει 3 συνεχόμενες νίκες και είναι 6η.
1: Καλά, στο τέλος θα το πάρει αυτή.
0: Πάντως η Ρεν είναι πολύ καλή, έτσι. Έχει 4-1-1, είναι 3η. 13 βαθμούς, πρώτη Μονακό 14, δεύτερη η Λίλ 13 μαζί με τη Ρεν. Η Ρεν μην αντιπαλώ.
1: Δεν τρελαίνομαι με το γαλλικό πρωτάθλημα, άλλωστε δεν το βλέπουμε κιόλας.
0: Εντάξει, ναι.
1: Και δεν τρελαίνομαι.
0: Πάμε για τα άλλα παιχνίδια, αναμενόμενα, Ηρακλή, Λεβαδιακό, είδες τίποτα και φυσικά πάνε.
1: Τα είδα λιγάκι, φυσιολογικά ήταν τα αποτελέσματα. Να νομίζω ο Ηρακλής, αν και στο πρώτο ημίχρονο ζορίστηκε από το Λεβαδιακό, τελικά κατάφερε να πάρει το παιχνίδι. Ίδια και η Φυσιά, ο Πανετολικός έχασε ευκαιρίες. Θα μπορούσε να έχει προηγηθεί, θα μπορούσε να έχει κάνει το 1-1, αλλά συνήθως το ποδόσφαιρο έτσι γίνεται, όταν δεν βάζεις τα γκολ, τρως και ένα στο 90 και γίνεται το 2-0 και καθαρίζεις.
0: Εντάξει, ο Βόλος τρώει 3 γκολ από τον Άρη, έχει πάει χωρίς 9 παίχτες εκεί, εντάξει, άρα μετά
1: αυτό. Ναι.
0: Έγινε.
1: Θα τα πούμε μετά.
0: Έγινε, να είσαι καλά. Αυτός ήταν ο Κώστας Σαμοθράκης, μας είπε και την 11η του Ολυμπιακού. Εγώ θα ξαναπώ την 11η, τις δύο 11ες, το παιχνίδι αρχίζει στις 9. Θα πούμε και πάλι στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός ξεκινάει την αναμέτρηση με Ορτέγκα τερματοφύλακα, Σάλια Καρέτσο, Πυρόλα, Τικνιζιάν στην άμυνα, Φρόιλερ, Πουέρτα, οι δύο ας πούμε που παίζουν πίσω από τους τρεις, Φορτούνη, Τσικίνιο και Ζώτα, και ο Μάριος είναι ο επιθετικός, ο Φορ, ενώ ο Παναθηναϊκός με Πένια τερματοφύλακα, Καλάμπρια, Ντεφράι, Φαντρόγγελεν και Κυριακόπουλο στην άμυνα, Λούζα με Καμαρά στα αμυντικά χαφ, τα Μπόρδα, Ουναΐ, Αντίνο στα χαφ και Τετέι στην κορυφή, και οι δύο παίζουν με 4-2-3-1. Πάμε στο Άρης Βόλος, γιατί έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο, και επιστρέφουμε για ό,τι σημαντικό προκύψει.
2: Μένει παλιά και ανοιχτό γήπεδο για τον Μπρούμα από τα αριστερά. Είναι η πρώτη φορά που βλέπω όλους τους παίκτες του Άρη με πράσινο στη βαθμολογία τους, και πάρα πολύ καλό βαθμό για την ώρα. Θα χάσει ο Μπρουμάς το ένας με έναν από τον Κατσίκα. επιλογή παιχνιδιού από τα αριστερά τώρα με τον Αγκιάκουα. Με το Ρεγκίς να ψάχνει μπροστά. Θέλει προσοχή τώρα. Ωραίο το πάτημα της μπάλας μέσα στην περιοχή. Θα διώξει άμυνα από τον Φουρτάδο. Ήταν η προσπάθεια. Δεν μπόρεσε όμως εκεί να τους νικήσει όλους. Δεν έχει και στηρίγματα. Κουαμέ. Λάθος εκεί, αλλά θα διορθώσει ο Μπρούμα και θα ανοίξει παιχνίδι. Αν δει, τον είδε για τον Ρίτσαρτς. Έχει χώρο ο Ρίτσαρτς, αλλά δεν έχουν ανέβει οι συμπαίκτες του. Το Ράσιτς τι κάνει τώρα, ας πούμε, το, γιατί περπατάει. Κουαμέ. Ράσιτς. Να τα γόρι μου. Τώρα ο Ράσιτς με την μπάλα, έφτιαχνε τον περιβραχιόνιό του. Τώρα χάθηκε μια ευκαιρία εδώ για τον Άρη να βγει μπροστά, αλλά είναι 3-0 το μάτς. Δεν θα κάνει και υπερπροσπάθεια.
0: Λοιπόν, πάμε και στον ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού για να μας σχολιάσει και την εντεκάδα, να μας πει και τι περιμένει. Χρήστος Πανικολάου, έχω καιρό να τα μιλήσω μαζί του. Καλησπέρα, Χριστό.
3: Γεια σου, Γιώργο μου, καλησπέρα.
0: Είσαι καλά, είσαι καλά.
3: Είμαστε καλά, ωραία. Είμαστε περισσότερο από καλά, γιατί επιτέλους επιστρέφουμε στη δράση.
0: Ναι, πάντως στην εντεκάδα που βλέπω, δεν βλέπω καν μπαρε φίλε. Μήπως εδώ έχουμε κάνει κάποια έκπληξη στην εντεκάδα Ανίστρουπ εδώ, τι γίνεται?
3: Θα σου πω αρχικά να πούμε ότι η εντεκάδα, αν εξαιρέσει την αλλαγή αυτή του Κάγκουα με τον Λούζα, είναι ακριβώς αυτή που λέγαμε βάσει του ρεπορτάζ,
0: ναι,
3: όλη την εβδομάδα.
0: Ναι.
3: Η διαφοροποίηση η οποία που έχουμε τώρα πλέον είναι η περίπτωση του Λούζα που παίρνει φανέλα βασικού αντί του Kings Kangua.
0: Γιατί?
3: Εδώ οι πληροφορίες μου μέχρι στιγμής, αυτό που γνωρίζω, είναι ότι ο Νίστρουπ έχει προχωρήσει τη συγκεκριμένη αλλαγή της εντεκάδας για λόγους τακτικής. Να κρατήσουμε βέβαια και το γεγονός ότι ο παίκτης είναι στην αποστολή. Αυτό το λέω γιατί κάποιος μπορεί να σκεφτεί ότι υπήρξε κάποιο πρόβλημα τραυματισμού ή οτιδήποτε.
0: Ναι, εγώ λέω το οτιδήποτε, δεν λέω τραυματισμού. Γιατί ναι, για τον τραυματισμό το ιατρικό επιτελείο του Παναθηναϊκού κάνει θαύματα. Εδώ έβαλε με θλάση τον Λιβάη στην αποστολή μέσα σε 8 μέρες. Δηλαδή οπότε άλλο λέω, μήπως έχει προκύψει κάτι άλλο.
3: Όχι, δεν έχει προκύψει κάτι άλλο.
0: Τίποτα.
3: Όχι, δεν έχει προκύψει κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Να πούμε ότι ο παίκτης βρίσκεται κανονικά στην αποστολή, έτσι όπως και ο κύριος που είπες, ο Λιβάη Γκαρσία, που και εδώ να πω ότι από την πρώτη στιγμή ο τρόπος που προσεγγίσαμε το θέμα εδώ στον Ελλάδα, Γιώργο και φίλοι, είναι ότι από τον Παναθηναϊκό αυτό που πρέπει είναι ότι ο παίκτης θα κάνει ένα ατομικό πρόγραμμα και θα το βλέπουν την εξέλιξη του τραυματισμού του μέρα με την ημέρα για να δουν σε πόσο χρονικό διάστημα θα είναι διαθέσιμος. Εγώ αυτό που έλεγα είναι ότι για να προκύπτει τέτοια πληροφόρηση στον Παναθηναϊκό σημαίνει ότι πιστεύω ότι υπάρχει έστω και ένα μικρό παράθυρο για τον παίκτη να είναι διαθέσιμος. Βέβαια, για να τα λέμε όλα, τις τελευταίες ημέρες αυτό που έλεγαν όλοι είναι ότι πολύ δύσκολα θα είναι στον ντέρμπι, μαζί και εγώ φυσικά, ότι θα είναι πολύ δύσκολα στον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Όμως το ιατρικό team, όπως είπες Γιώργο, του Παναθηναϊκού, που φέτος κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, έδειξε ότι σε άλλη μια δύσκολη περίπτωση, όπως και του Ταμπόρδα που επέστρεψε νωρίτερα, έτσι και του Λιβάη, τον έχει τουλάχιστον διαθέσιμο στην αποστολή. Δεν ξέρω, δεν γνωρίζουμε αν θα πάρει χρόνο συμμετοχή. Σηκάζω ότι αυτό θα συμβεί αν και εφόσον το ζητήσει το ίδιο το μάτς.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, θα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε και μετά, φαντάζομαι, Χριστό, μετά το τέλος του αγώνα.
3: Για το σχόλιο, μετά το αγώνα, εγώ να ευχηθώ να δούμε ένα πολύ ωραίο ντέρμπι, ένα ντέρμπι δυνατό, ένα ντέρμπι ποδοσφαιρικό, και η συζήτηση που θα κάνουμε μετά, Γιώργο μου, να αφορά όλα όσα έχουν γίνει εντός των τεσσάρων γραμμών και μόνο, και φυσικά να κερδίσει ο καλύτερος.
0: Έγινε, Χριστό μου, να τα πούμε μετά. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Χριστό Παπα-Νικολάου για το σχόλιο πριν το μάτς και το σχολιασμό γενικότερα την δεκάδα που θα παρατάξει ο Παναθηναϊκός στον αγωνιστικό χώρο του Καρασκάκης. Πάμε στο κλάν της Βικελίδης. Άρης Βόλος στο 3-0 στο 52 λεπτό.
2: Παρακαλώ. Τώρα θα ανακτήσει ο Γκαρέ και θα γυρίσει πίσω. Λάθος πήγε να γίνει τώρα εκεί και θέλει προσοχή. Θα φύγει στην κόντρα ο Βόλος με τον Καμπέλα. Θα κόψει πάρα πολύ ωραία διορθώνοντας το λάθος του Ογκαρέ. Ζητάει φάουλ ο Βόλος, αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει και θα φύγει στο ανοιχτό γήπεδο ο Πετρής. Υπάρχουν πάρα πολλοί χώροι και σαν ισορροπία η άμυνα. Αμέσως στη σέντρα από τον Πετρής θα βγει και θα μπλοκάρει ο Σιαμπάνης, ο οποίος ψάχνει αμέσως στήριγμα. Πάρα πολύ ωραίο το βολέ του για τον Κονζάλεφ. Γυρίσει η άμυνα του Άρη. Καμπέλα για τον Κόμπα. Καμπέλα, πάρα πολύ ωραίες προσποιήσεις. Κόμπα. Δύο γραμμές άμυνας για τον Άρη. για τον Γκονζάλεθ στον άξονα, ψάχνει στηρίγματα, ελύσεται, αλλά είναι πάρα πολύ καλά οργανωμένος ο Άρης. Πήγε η πάσα στην πλάτη της άμυνας, πέρασε από όλους, θα μπλοκάρει ο Βέλιο και θα ελέγξει πρώτου του κινδύνου. Ακούτε ζωντανή περιγραφή του αγώνα Άρης Βόλος από τον Λίμπερο 107,4 με την υποστήριξη της Στίχημαν. Το Στίχημαν Nation στέλνει ένα τυχερό μέλος παρέα με ένα φίλο του σε αγώνα της επιλογής του για την τέταρτη αγωνιστική της League Phase στο UEFA Conference League εντελώς δωρεάν. Το δώρο περιλαμβάνει αεροπορικά, εισιτήρια, διαμονή και εισιτήρια για τον αγώνα της επιλογής σας. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στίχημαν. Εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να διαλέξεις ποιο παιχνίδι θέλεις να δεις από κοντά και να πάρεις μαζί σου το άτομο της επιλογής σου. Όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει το Στίχημαν Nation. Περισσότερα στο nation.gr. Στοιχημαν.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+. Παίξε υπεύθυνα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Προθυμένη παλιά για τον, για τον Κατεβέρε. Πάρα πολύ ωραία. Θα βγει πρόσωπο ο Κατεβέρε. Θα αργήσει όμως και θα έρθει να διορθώσει εκεί ο Κατσίκας. Κρίμα εδώ. Ήταν εξαιρετική η παλιά στην πλάτη της άμυνας. Στο 54. Για τον Φαμπιάνο, για τον Χόγκλα, Πετρίς, Ράσιτς, Μπρούμα. Εικάζω ότι αυτό που βλέπουμε τώρα στο δεύτερο μήχρονο είναι πιο πολύ 4-4-2, γιατί βλέπω ελεύθερους και τον Καρέ και τον Μπρούμα να κινούνται εσωτερικά. Κουαμέ, λάθος η μεταβίβαση, ο Γκονζάλεθ θα κλέψει, ο Κουαμέ όμως έρχεται και καλύπτει πάρα πολύ ωραία για να κλείσει χώρους με μεγάλο διασκελισμό πίσω για τον Κατσίκα. Καμπέλα θέλει προσοχή, κινείται εσωτερικά ο Κόμπα, πήγε για την αλλαγή παιχνιδιού, βάζει όμως το πόδι του ωραία και παρεμβαίνει ο Γκαρέ και στη συνέχεια ο Πετρίς με την μπάλα στο 55. Τσουταλό. Στα αριστερά για τον Μπρούμα κινείται εσωτερικά ο Κουαμέ. Ο Μπρούμα πάει όμως, συγκλίνει και πάει κατά μέτωπο. Θα δώσει για τον Κατεβέρε, για τον Ράσιτς. Σηκώνει κεφάλι, κοιτάει τις επιλογές του και ανοίγει για τον Πετρίς που έχει πάρα πολύ χώρο έξω από την περιοχή. Στα δεξιά του κινείται τον Καρέ, θα πάρει την μπάλα. Καρέ με δύο πάνω του. Κατεβέρε. Δεν είναι καλή πάσα.
0: Λοιπόν, πάμε να ενημερώσουμε λίγο για τα μάτς που γίνονται αυτή τη στιγμή, συνοψίζοντας και τα αποτελέσματα που έχουν ολοκληρωθεί. Crystal Palace Nottingham Forest 3-1 για την Premier League, Hull Everton 2-2 και Liverpool Manchester City 0-3 στο 91 είναι το παιχνίδι αυτό. Nice Strasbourg 2-1, Rennes Auxerre 4-1, το βράδυ έχουμε Troyes Marseille την αντίπαλα του Ολυμπιακού, ενώ Colonia Gladbach 2-1, Freiburg Schalke 2-1. Είμαστε στο 90, δεν έχει τελειώσει το μάτς και μάλιστα η Φράιμπουργκ παίζει και με 10 παίκτες και μάλιστα με 10 παίκτες βάζει γκολ με τον Γκότο και προηγείται, παίζοντας με παίκτη λιγότερο λοιπόν η Φράιμπουργκ, προηγείται τη Σάλκε. Στην Ελλάδα έχουμε μέχρι στιγμής Ηρακλής Λεβαδιακός τελικό 2-0 και Φυσιά Πανετολικός τελικό 2-0, Άρης Βόλος 3-0. Το μάτς είναι στο 56 και το παρακολουθούμε από τη συχνότητά μας. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός αρχίζει στις 9 και βέβαια Ελλάδα Sports FM θα είναι σε διάθεση να σας το μεταδώσει με τον ο Παλιούρας θα είναι στο παιχνίδι, Παλιούρας θα είναι, η γάργαρη φορή του Παλιούρα θα σας το μεταδώσει. Νίκη Βόλου, μάλλον Ελάσσιρου Νίκη Βόλου 0-1, Μαρκό ΑΕΛ 1-0 και Απόλλων Καλαμαριάς Πας Πύργος 1-0. Με ένα γκολ κρίθηκαν τα τρία μάτς από τα τέσσερα της Super League 2. Ολυμπιακός Β, Αστέρας Τρίπολης Β, 1-1 τελικό αποτέλεσμα. Έλτσε Θέλτα 0-0. Σοσιεδάδ Λα Κορούνια 3-2, με 10 τελείωσαν και οι δύο. Η Μπέτις αυτή τη στιγμή προηγείται λίγο πριν το ημίχρονο 2-0 της Οσασούνα και το βράδυ έχουμε Σαντάντερ Βαλένθια. Και στην Ιταλία είχαμε Κόμο Ρώμα 0-0 με την ομάδα της μου το Δουβίκα να ξεκινάει με την κόμμα 0-0 όμως τελικό αποτέλεσμα. Η Ρώμα που ήταν πρωτοπόρος και η κόμμα την τέρπη κορυφή, θα το έλεγα. Λάτσιο Μόντσα 3-1, Λέτσε Μπολόνια 1-2, Σασουόλο Μίλαν αυτή τη στιγμή στο 56-0-0 και το βράδυ έχουμε Κάλιαρη Γιουβέντος. Στη βαθμολογία στην Ιταλία να υπενθυμίσω ότι προηγείται η ομάδα της Ίντερ με 16 και η Λάτσιο. Η Ρώμα μετά την ισοπαλία με την κόμμα έπεσε στους 14, η κόμμα έμεινε στους 11, 12 έχει η Μίλαν αν φέρει ισοπαλία, 12 έχει και η Κάλιαρη που παίζει με την Γιουβέντος που έχει 10. Χαμός γίνεται. Αυτά για τα μεγάλα πρωταθλήματα. Ασφαλώς και υπάρχουν πάρα πολλά μάτς που γίνονται και είναι σε εξέλιξη. Πάμε να δούμε όμως. Πάμε στο Άρης Βόλος γιατί μειώνει ο Βόλος.
2: Κόρνερ τα δεξιά. Ένα δίλεπτο περίπου που ο Βόλος έχει φέρει την μπάλα στα καρέ του Βέλιο. Πλασαριστά το κόρνερ. Σέντρα χαμηλή είναι. Το τακούνι μέσα στην περιοχή. Γκολ για τον Βόλο. Ο οποίος μειώνει σε 3-1. Με τον Αγκιάκουα πρέπει να είναι. Όντως το στόπερ του Βόλου τρύπωσε μέσα στην περιοχή και γράφει το 3-1. Στο 58 λοιπόν οι φιλοξενούμενοι, Μάριος Γιαμπάνης κάνει και το σταυρό του, οι φιλοξενούμενοι μειώνουν. Δεν λέω ότι παίρνουν μέσα στο παιχνίδι, γιατί ακόμη αυτά τα δύο γκολ μαξιλαράκι για τον Άρη και η εικόνα της ομάδας, γιατί και η εικόνα είναι αυτή η οποία δεν σου προκάλεί κάποια ιδιαίτερη ανησυχία. Μας κρατούν έτσι λίγο χαλάρους. Παβιάνο. Α, ο φίλος τώρα ζητάει άλλα δύο γκολ για να τα τελειώνουμε, όχι ένα. Πρέπει να έχει παίξει γκολ με νίκη με τέσσερα γκολ διαφορά.
4: Ναι.
2: Γκαρέ, έχει χώρο. Για να δούμε αν υπάρχει άμεση απάντηση. Ράσιτς. Θα σουτάρει, πλασαριστά, άστοχα, out. Ξεκινάει και μια γκρίνια τώρα στην εξέδρα. Αχρίαστα, θα πω εγώ.
4: Το Άμφιλντ δεν ξέρω τι γκρίνια έχει, τέλειωσε το μάτς 0-3.
2: Μάλιστα. Ασχολίαστο, δεν μπορώ. Δεν επιθυμώ. Κατσίκας. Δεν είναι καλή η προσπάθεια εδώ του Χόγκλα να κλέψει, θα κλέψει όμως ο Ράσιτς. Και ο Γκαρέ τώρα από τον άξονα. Ανοίγει το Πετρίς, θα τον βρει το γύρισμα. Ήταν πολύ δυνατό. Θα πάει μπάλα από την αριστερή πλευρά τώρα. Δεν έχει φύγει από τα κάρε του Σιαμπάνη. Σούνταλο με το στήθος. Λάθος η μετάβασή του. Και ο Βόλος θα κλέψει τώρα. Νομίζω ότι χρειάζονται αλλαγές σιγά σιγά για τον Άρη. Χόγκλα, Ράσιτς, Γκαρέ. Κυρίως για να φρεσκαριστεί λίγο το πράγμα. Πετρίς. Πετρίς με τον Χόγκλα, η πάσα για το Ράσιτς που κινήθηκε εσωτερικά, η προσποίηση, ίσως να γίνει και φάουλ εκεί. Φάουλ, όντως. Φάουλ πάνω στο Ράσιτς. Και έχουμε πτώση ενός παίκτη του Βόλου τώρα. Με πρόβλημα στα δεξιά μας, εκεί υπάρχουν παίκτες του Άρη που κάνουν το ζεσταμά τους. Ο Ποφάρης έχει κερδίσει ένα κοντινό κόρνερ ουσιαστικά με αυτό το φάουλ που κερδίζει από τα δεξιά έξω από τα καρέ του Σιαμπάνη.

0: μήνυ διακοπή λοιπόν στο Κλέανθης Βικελίδης. Στο 60. Θα σηκωθεί ο παίκτης του Βόλου, ο οποίος είναι ο Μπούρνιτς, και ετοιμάζεται αλλαγή για τον Βόλο. Ο Κέιντι Μπαρέ, δεν ξέρω αν θα είναι ο παίκτης που θα αποχωρήσει ο Μπούρνιτς. Αυτός θα είναι. Αλλαγή λοιπόν για τους φιλοξενούμενους και φάουλ για τον Άρη. Τώρα θα εκτελεστεί από τον Μπρούμα. Στο 60. Γκρινιάζει ο κόσμος για κάτι. Εκτελεί ο Μπρούμα. Στην περιοχή ο Ράσης κεφαλιά θα μπλοκάρει ο Σιαμπάνης. Λίγο αδύναμη, λίγο άνευρη. Και δεν ήταν και πολύ εύστοχη.
1: Έλα.
0: Ρίτσαρτς πίσω η μπάλα για τον Βέλιο. Ακούτε την ζωντανή περιγραφή του αγώνα της Βόλος από τον Λίμπερο 107,4 με την υποστήριξη της Τίχημαν. Δείτε μας ζωντανά στο YouTube από το κανάλι του Λίμπερο και κάντε εγγραφή τώρα, subscribe. 62 φάουλ υπέρ του Κουαμέ, υπέρ του Άρη. Πάλι το σκηνικό μεταφέρεται στα καρέ του Σιαμπάνη με μισή ώρα να απομένει. Να δούμε αν ο Βόλος μπορεί να βγάλει πρώτα απ' όλα την πίεση του Άρη από πάνω του και να φέρει την μπάλα στα καρέ του Βέλιο για να βρει ένα γκολ ώστε να ξαναμπεί σε απόσταση βολής. Ή αν ο Άρης μπορεί να βάλει ακόμη ένα γκολ και να το τελειώσει από τώρα το μάτς. Όχι ότι δεν είναι αρκετά προχωρημένο και υπέρ του Άρη, αλλά πολλά έχουμε δει. Βέλιο καθυστέρει και λίγο. Κεφαλιά από τον Κουαμέ. Θα διώξει ο Κάργας για τον καινούριο τον Μπαρέ. Ο Χόγκλα θα κλέψει πάρα πολύ ωραία για το Ράσιτς. Αλλαγή παιχνιδιού από τα αριστερά για τον Ρίτσαρτς. Πίσω εκείνος για τον Σούταλο. Ωραία προσποίηση του Σούταλο. Εξαιρετική. Ρίτσαρτς κλειστός ο χώρος όμως. Χόγκλα απλώνει παιχνίδι για να βρει χώρους. Πίσω για το Βέλιο. Τρέχει να πιέσει ο Φουρτάδο. Το Βέλιο με το αριστερό ψάχνει ένα βολέ για τον Κουαμέ και τον Κατεβέρε. Κανένα δεν θα βρει εν τέλει. Κόμπα θα απομακρύνει για τον Κοζάλεφ. Βρίσκει στήριγμα στον Μπαρέ. Μπαρέ δεν έχει πολλά στήριγματα. Με το δεξί θα ψάξει απέναντι συμπαίκτη του. Κόμπα. Πάρα πολύ ωραία η προβολή από τον Χόγκλα. Για να δούμε τώρα τον Άρη. Υπάρχει μια κάθετη, δεν την βρήκε όμως, δεν ήταν καλή. Παρενέβη εκεί παίκτης του Βόλου και έδιωξε. Και τώρα οι φιλοξενούμενοι με τον Καμπέλα. Ο Ρεγκίσταν που έσωσε. Μπαρέ με την είσοδο του. Με το αριστερό το shoot out. Καλούτσικο. Με το δεξί ήταν και εξωτερικό φάλτσο. Καλούτσικο το shoot. Έμεινε άγαλμα ο Βέλιο. Ευτυχώς δεν έμεινε άγαλμα. Να δει την μπάλα να τη μαζεύει από τα δίχτυα του. Και ετοιμάζονται αλλαγές για τον Άρη. Βλέπω Γένσεν. Αλλαγή, αλλαγή. Έχω την κάμερα μπροστά και δεν μπορώ να δω πάρα πολύ. Αν είναι κάποιος παραδίπλα. Μετά θα γίνει λογικά. Στην πρώτη διακοπή. Κατεβάζει την μπάλα, αλλά δεν είναι κανείς εκεί από τους παίκτες του για να σώσει. Πίσω μπάλα στον Κάργα. Κόμπα. Αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες του Βόλου. Καμπέλα για τον Γκονζάλεφ, για τον Ρεγκίς. Τώρα Γκονζάλεφ στον άξονα κανείς. Ου, έκανε εκεί μια τσαρουχιά ο Χόγκλα. Θέλει προσοχή, θα διώξει με δεύτερη προσπάθεια. Θα διορθώσει το λάθος του. Ο Ράσης παλεύει εκεί στην εναέρια μονομαχία. Θα κρατήσει την κάλα την μπάλα ο Γκονζάλεφ. Θα γυρίσει πίσω στο Βέλιο. Και απομάκρυση ποιον θα ευνοήσει, τον Κουαμέ. Για να δούμε τώρα τον Άρη. Υπάρχουν πάρα πολλοί χώροι εκεί. Γκαρέ. Το τακούνι πίσω για τον Πετρίς. Ανεβαίνει ο Πετρίς, παίρνει μέτρα, έχει ταχύτητα, θα πάρει όλη την πλευρά ο Πετρίς. Πάρα πολύ ωραίο. Για να δούμε, έχει χώρο, έχει σηκώσει κεφάλι μέσα στην περιοχή ο Γκαρέ. Έχει χώρο, κλείνεται ο Γκαρέ, πάει να περάσει και δεύτερο, δεν θα μπορέσει. Θα μπλοκάρει ο Σιαμπάνης. Γκαρέ. Φαίνεται ότι θολώνει όταν έρθει η ώρα να πάρει τη σωστή απόφαση και δεν τα κατάφερε. Στο 65 αλλαγή παιχνίδι από τα δεξιά. Γκονζάλεθ κάθεται την παλιά, θέλει προσοχή για το Φουρτάδο. Θα την υποδεχθεί, θα τον εξωστρακίσει στα δεξιά εκεί ο Φαμπιάνο. Κάθε την παλιά, πάρα πολύ ωραίο ο Γένσεν με την, ο Ράσιτς με την είσοδό του. Θα χάσει όμως απέναντι ο Καμπέλα.
1: Η Manchester City νίκησε τη Liverpool με 3-0 και βέβαια προπορεύεται στην Premier League. Να πω ότι μόλις έβαλε γκολ η Μίλαν, προηγείται τη Σασουόλο με 1-0. Η Μίλαν που κατάφερε να σκοράρει με τον Εραμπιό, τον Γάλλο.
2: Χρόνια πολλά στο Γεωργακόπουλο το Σταύρο σήμερα για τα γενέθλια.
1: Χρόνια πολλά στο Γεωργακόπουλο το Σταύρο, θα πούμε και εμείς εδώ στο στούντιο. Μας το είπε ο Δήμος τώρα και από τον Μάριο και από μένα. Γενέθλια σήμερα, γεννημένος στις 11 δεκάτου. Δεν λέμε ποιο έτος, έτσι, μαρτυράμε ηλικίες. Αλλά 11 δεκάτου, εντάξει, ζυγός είναι, λογικός άνθρωπος. Λοιπόν. Αυτά αναφορικά με την Μίλαν. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά για το πώς εξελίσσονται πολλά μάτς. Είπαμε τα τελικά αποτελέσματα. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στο live του
3: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
4: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη
1: των αγώνων στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Άρης Βόλος είπαμε 3-1. Προηγείται ο Άρης με 3-0, μείωσε ο Βόλος. Μπέτης ο Σασούνα 2-0 στο ημίχρονο. Κάνει αλλαγές τώρα ο Γρηγορίου. Εντάξει, 3-1 το σκορ, το μάτς είναι στο 67. Σασουόλο Μίλαν 0-1. Στην Αίγυπτο Ζάμαλε Καλαχλίντερ Μπάρα 0-0 το μάτς στο 30. Υπάρχει παιχνίδι στο Βέλγιο, Βέστερλο Αντβέρπ 1-1 στο ημίχρονο και Μαλίν Σεντρούιντεν 0-0 στο 15. Παιχνίδι στην δεύτερη και τρίτη κατηγορία της Γερμανίας, η Φορτούνα Ντίσσελντορφ με τη Βέρλιν στο 0-0, αλλά τώρα ξεκίνησε το μάτς. Μίτλαντ Κοπεχάγη 2-1 στη Σούπερ Λίγκα της Δανίας, στο 70 είναι αυτό το μάτς. Και πάμε στην Γάμα Εθνική, έχουμε αυτή τη στιγμή για τον 7ο όμιλο τελικά αποτελέσματα. Αστέρας Βλαχιώτη, τέλος Αργάς Γαργαλιάνων 1-1, Παναργιακός Λουτράκη 1-1. Πανθουριακός Ηρακλής Ξυλοκάστρου 1-1. Πέλοπα Κιάτου στο τέλος. Ηρωική νίκη του Πέλοπα Κιάτου στο ντέρμπι με την Κόρθο 2-1. Διαγόρας με Αφάντου 0-0 για τον 8ο όμιλο. Και Πάο Ρουφ Αμφιάλη 2-0. Τελικά αποτελέσματα είναι αυτά. Μαγιόρκα Λας Πάλμας 1-0 ημίχρονο για την δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Στην Σέριε Σι Περούτζια Βάντο 0-2 στο 96 με 10 η Περούτζια. Και Φόρλι Λιβόρνο 1-1. Τελικά είναι όλα και τα δύο μόλις τελείωσε η Περούτζια. Στην Κροατία, Σλάβεν Μπελούπορη ΕΚΑ 3-1 στο 74. Στην Κύπρο, ΑΕΛΕ Μεσού, Ομόνια 29 Μαΐου 1-1. Και Ολυμπιακός Λευκοσίας, Άρης Λεμεσού 0-1 στο 69. 4-1 Σλάβεν Μπελούπορη την ΕΡΙΕΚΑ στην Κροατία. Τα παιχνίδια είναι στο 1 τέταρτο πριν τελειώσουν όλα αυτά που σας είπα. Στο... Έχουμε στη συνέχεια στην Ουκρανία, έχουμε γκολ, έχουμε τραυματισμό στο... Στο Άρης Βόλος. Όχι, δεν νομίζω πως είναι κάτι ανησυχητικό. Υπάρχουν και αλλαγές που ετοιμάζει και ο Γρηγορίου και άλλες. Να πω ότι η Μπενφίκα προηγείται 1-0 της Γκυμαράης στο 31. Το γκολ το έβαλε ο Ντάχλα από πάσα του Παυλίδη στο 24. Το παιχνίδι στο 31. Λέει ασίστ του Παυλίδη δηλαδή. Ρουμπίν Καζάν, Δυναμό Μόσχας 0-1 στο ημίχρονο. Ρουμπίν Καζάν είναι με 10 παίκτες. Το παιχνίδι της Μπενφίκα είναι στο 31, προηγείται 1-0 με ασίστ του Παυλίδη. Μπεσίκτας Κοτσαέλισπορ 2-1 στο 73. Υπάρχει παιχνίδι για την Τσεχία, Σπάρτα Πράγας με την Παντούμπιτσε είναι στο 2-0 στο 75. Και πάμε να δούμε τι γίνεται με τον τραυματισμό που υπάρχει στο Άρης Βόλος.
0: Θα σηκωθεί σιγά σιγά. Βιάζομαι λίγο, δεν θα σηκωθεί ακόμη. Αν μπορούσαμε να κάνουμε ένα σχόλιο για το δεύτερο ημίχρονο, θα λέγαμε ότι ο Άρης μπήκε δυνατά στην επανέναρξη. Λίγο Βόλος μετά το, εκείνη τη φάση κόντρα στη ροή του αγώνα που έφερε την μπάλα μέσα στην περιοχή και ουσιαστικά το blackout που έγινε και δεν μπόρεσε να διώξει η άμυνα, κατάφερε, μπήκε στο μάτς με το 3-1. Τουλάχιστον στην οτροπία του αγώνα. Θα πάμε μάλλον για αναγκαστική αλλαγή εδώ τώρα, γιατί βλέπω ότι ο παίκτης του Βόλου δεν έχει σηκωθεί ακόμη. Αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα. Θα μπει και το ιατρικό χωριό.
5: Στα πλευρά χτύπησε.
0: Δεν ξέρω τώρα, δεν μπορώ να καταλάβω. Τον βγαίνει και ακινητοποιημένο, δηλαδή κουνάει χέρια, αλλά είναι σαν να λέει μη με κουνάτε και πολύ, γιατί δεν μπορώ.
5: Και ευκαιρία για του προπονητέ να δώσουν οδηγίε. Ενώ ισοφαρίζει, σα όλο τη Μίλαν μέσα σε δύο λεπτά.
0: Και θα ανοίξει το φορείο. Θα ανοίξει το φορείο για να μην το σηκώσουν καθόλου από το έδαφο.
5: Ναι. Πρέπει να χτύπησε τα πλευρά, γιατί είδα και τον κύριο Μπράτσο να δείχνει κάτι.
0: Τώρα δείχνει και ο Πετρής. Στα πλευρά, στο θώρακα δείχνει ο Πετρής. Στο θώρακα λέω, χαμηλά στα πλευρά από την μπροστά μεριά. Ναι, εντάξει, μα μακάρι το παιδί τώρα να μην έχει κάτι, ένα σοβαρό τραυματισμό και μείνει εκτός για αρκετό διάστημα. Δεν έχω ξαναδεί φορείο να ανοίγει έτσι στη μέση.
1: Ο ποδοσφαιριστής του Βόλου που έχει πρόβλημα είναι ο Ντέρεκ Αγιακουά, ο οποίος έχει σκοράρει κιόλας, έβαλε τον γκολ του Βόλου και έχει πιάσει την περιοχή του διαφράγματος από ό,τι βλέπω εγώ. Μπήκε φορείο, δεν ξέρω τώρα αν είναι στα πλευρά, είναι εκτός αγωνιστικού χώρου.
0: Ο Αγιακουά, ο σκόρερ είναι. Κρίμα για το παίκτη του Βόλου. Ατζιάκουβα μου τον έχουν εδώ σαν έτσι σωστή ερμηνεία. Άρα Ατζιάκουβα θα το λέμε. Ο οποίος σκόραρε και μείωσε για τον Βόλο στο 58. Συνέχεια τώρα στο μάτς. Αβιάνο για το Γένσεν. Στο 72 φτάσαμε, θα έχουμε σίγουρα κάποια λεπτά καθυστερήσεων. Σου το άλλο. Είπαμε νωρίτερα ότι είχαμε αλλαγές για τον Άρη. Πέρασε και ο Μπουσάιτ στο μάτς και ο Γένσεν. Γκαρέ. Αλλαγή γνωρίζω πίσω από την άμυνα ο Μπουσάιτ. Ζεμπεκιά ήταν αυτό. Δεν ήταν ούτε γύρισμα, ήταν ούτε εκτέλεση. Πανέξυπνα όμως κινήθηκε στην πλάτη της άμυνας. Τον είδε και ο Γκαρέ. Μπορούσε να κάνει και πολλά έτσι όπως πήγε η μπάλα βέβαια. Αλλά δυσκολεύτηκε λίγο. Ενώ ετοιμάζει αλλαγή ο Βόλος με τον Τασιούρα. Ελευθέρωση Τασιούρας. Να δούμε ποιος θα αποχωρήσει. Τώρα θα γίνει αλλαγή.
5: Ο τραυματίας.
0: Είδε και από εδώ, ναι, είδε και από εδώ ο κύριος Φωτιάς ότι αργεί ο Σιαμπάνης. Μετά είδε ότι αργεί και αλλαγή και τώρα δεν θα γίνει αλλαγή. Φωτιάς είναι πολύ αυστηρός. Δηλαδή είναι στο...
5: Αργείτε εσείς. Ναι, αλλά άργησε το ελεύθερο. Εδώ τώρα πρέπει να δώσει κόρνερ.
0: Είναι αργεί το ελεύθερο, αργείται, ωραία, κάνει την αλλαγή. Α, αργείται και στην αλλαγή, ωραία, κάνει το ελεύθερο. Αυτό ήταν η πορεία του αγώνα. Πετρής, τι ωραία, αυτή είναι η Super League που αγαπάμε. Τι εθνικές και χαζά τώρα. Σούνταλο, αλλαγή παιχνιδιού για το Ρίτσαρτς. Θα την προλάβει ο Ρίτσαρτς, είπαμε τα γρήγορα μπακ. Μπουσαΐντ, προσποίηση, τη φέρνει στο αριστερό, η σέντρα είναι καλή, θα διώξει άμυνα. Τασιούρας που μπήκε νωρίτερα και συνέχεια έχουμε χτύπημα. Ο δείχνει να πονάει πάρα πολύ ο παίκτης του Βόλου. Και κάρτα στον Κουαμέ για γωνιά.
5: Στο κεφάλι καλά, ναι.
0: Στο κατεβέρε.
5: Του την έκατσε γεμάτη. Άθελα του βέβαια, έτσι δεν είχε πρόθεση.
0: Και αν του δεν έκατσε πολύ πολύ γεμάτη, ναι, αλλά θα ελεγχθεί η φάση.
5: Όχι, εντάξει, δεν υπάρχει πρόθεση. Είναι, έκανε την κλασική κίνηση που κάνεις για να πηδήξεις ψηλά, ρε παιδί μου, και δεν ελέγχεις τα χέρια σου. Κάνεις μια κίνηση με τα χέρια για να πηδήξεις πιο ψηλά. Και στο κατέβασμα τον βρήκε.
0: Ναι, οκ. Και με αυτά βέβαια ο ρυθμός χάνεται και αυτό δεν νομίζω να συμφέρει πάρα πολύ το Βόλο. Σιαμπάνης καθυστερεί τώρα. Μάλλον υπέρ του Άρη είναι αυτές οι διακοπές. Τώρα θα κλέψει ο Ράσης, για να δούμε. Μπουσαΐντ για τον Ρίτσαρτς. Γένσεν πήγε για να δέσει λίγο το κέντρο του Γρηγόριου. Μπουσαΐντ τη φέρνει στο δεξί. Ρίτσαρτς στα όρια του offside. Μπουσαΐντ προσποιείται, τη φέρνει στο αριστερό, πάλι Ρίτσαρτ, τα ίδια, η σέντρα, καλή είναι, η κεφαλιά, out! Η κεφαλιά από τον Τίνο Καντεβέρε πέρασε, δεν τη βρήκε γεμάτα, τη βρήκε ξυστά με το κεφάλι και συνέχισε την πορεία του ουσιαστικά η μπάλα για να καταλήξει out. Πιέζει όμως ο Άρης, πιέζει πάρα πολύ ψηλά ο Άρης, Σιαμπάνης. Το κυνηγάει για το δεύτερο γκολ ο Κατεβέρε. Θέλει ένα τέταρτο γκολ ο Άρης, να πω την αλήθεια, το θέλει γιατί για να διασκεδάσει λίγο τις εντυπώσεις για το γκολ που δέχτηκε κυρίως. Βλέπω κάνουν ζέσταμα από την άλλη πλευρά ο Φαντιγκά, ο... κάτσε λίγο ακίνητος βρε παιδί μου, όλη την ώρα χοροπηδάς, να δούμε ποιος είσαι. Θα δούμε ποιος είναι, η μπάλα θα φτάσει στο Σιαμπάνι, δεν είχε δικαίωμα να την μπλοκάρει καθώς ήταν απογύρισμα.
1: Να πούμε εδώ ότι στην βαθμολογία της Bundesliga η Freiburg είναι στην πρώτη θέση μετά την νίκη που έκανε από τη Σάλκε με 10 παίκτες και ακολουθεί η Borussia Dortmund, έχει καλύτερο goal average η Freiburg με 13 βαθμούς και οι δύο ομάδες, έκανε ισοπαλία η Borussia Dortmund τη Werder. Η Freiburg νίκησε στο τέλος της Σάλκε. Είχε κάνει και αυτή η σοπαλία με την Άιντραχτ στην προηγούμενη αγωνιστική. Τρίτη είναι η Μπάγερ του Μονάχου με 10 βαθμούς και τέταρτη η Λεβερκούζεν με 10. Η Φράιμπουργκ έπιασε κορυφή, δεν ξέρω από πότε έχει να συμβεί αυτό στην Bundesliga, αλλά είναι στην κορυφή. Η Μπέτις προηγείται 2-0 τη Οσασούνα. Ο Άρης, όπως ακούτε από τη συχνότητά μας, προηγείται 3-1 του Βόλου. Σασουόλο Μίλαν είναι στο 1-1. Ζάμαλεκ Αλαχλή στην Αίγυπτο. Τώρα φαίνεται ότι έχει βάλει γκολ η Αλαχλή. Προηγείται στην έδρα της Ζάμαλεκ, αλλά θα το πιστοποιήσουμε στη συνέχεια. Από εκεί και πέρα η Μαλίν βάζει γκολ τώρα, προηγείται 1-0 της Εντρουίντεν στο 24 στο Βέλγιο. Βέστερλο Αντβέρπ 1-1. Φορτούνα Ντουσέλντορφ Βέρλ 0-0 στην τρίτη κατηγορία της Γερμανίας. Μίτλαντ Κοπενχάγη 2-1 στο 80. Να πω ότι στον πέμπτο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής, ΑΟΚ Αρίστου Αστέρα Σταυρού 2-0 και Νέα Αρτάκη με Κατσαντώνια Γράφων 4-0. Στον δέκατο όμιλο Χερσόνησος ΑΟΤΗ Μπακίου 1-0. Αυτά αναφορικά με τις μικρές κατηγορίες της Ελλάδος. ΑΕΛΕ Μεσού Ομόνια 29 Μαΐου. Γκολ για την ΑΕΛΕ Μεσού 2-1 στο 81 τώρα. Ολυμπιακός Λευκοσίας Άρης Λεμεσού 1-1 στο 78. Και από εκεί και πέρα υπάρχει παιχνίδι Λίλεστρομ Μόλντε 1-1 στην Νορβηγία στο 25. Και παιχνίδι για την Πορτογαλία Μπενφίκα Γκυμαράες 1-0. Προηγείται Μπενφίκα. Ασίστ έχει κάνει ο Παυλίδης, δεν έχει βάλει τον γκολ. Λεϊρία Ακαδέμικα 0-1 στη δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας στο 41. Ρούμπιν Καζάν Δυναμό Μόσχας 0-1 στο 51. Και η Μπεσίκτα στο 82 προηγείται της Κοτσαέλης Πορ με 2-1. Πάμε στο Βικελίδης 3-1 προηγείται ο Άρης του Βόλου.
0: Ο παίκτης του Βόλου πιο πολύ κακό έκανε γιατί δεν τον είδα να πονάει και αρκετά μετά. Λίγο θέατρο, μπας και πάρουμε κάποια κόκκινη. Θα κλέψει και πάλι ο Άρης. Ωραία, με το τακούνι πάει να τη σώζει και δεν βγαίνει εκτός η μπάλα. Τώρα είναι πλάγιο για το Βόλο. Ακούτε τη ζωντανή περιγραφή του αγώνα Άρης Βόλος από τον Λίμπερο 107,4 για τη Θεσσαλονίκη και από τον Ελλάδα Sports 94,3 για την Αθήνα. Μπείτε να μας δείτε ζωντανά στο YouTube και κάντε like. Αν θέλετε να κάνετε dislike, που αν κάνετε dislike το ίδιο κάνει για τον αλγόριθμο, δεν μας ρίχνει, να ξέρετε, πιο πολύ μας βοηθάει από το να μην κάνετε τίποτα.
5: Απλώς θα έχετε επιπτώσεις.
0: Απλώς θα σας βρούμε, ναι. Πώς έλεγε παλιά, ξέρουμε το αυτοκίνητο σου. Βέλιο. Προθυμένη για τον Κατεβέρε. Θα κλέψει ο Άρης. Πρώτου Τασιούλα πήγαν από του... Τασιούλας είναι ο πρόεδρος.
1: Πάμε γρήγορα στο Γιώργο Καρεσκάκη, στο Θέμης Παλιούρας που θα μεταδώσει τον αγώνα, είναι στην αλλιά της τηλεφωνικής γραμμής για να μας δώσει κλίμα, αν είναι γεμίσει το γήπεδο και όλα αυτά που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή. Ακούμε Θέμη. Ο Θέμης μας ακούει? Όχι. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε συνέχεια με το Θέμη. Να πω ότι η Μπέτις πετυχαίνει και τρίτο γκολ. Προηγείται στο ημίχρονο τώρα 3-0 της Οσασούνα. Κλειδώνει το μάτς. Να πω πόσο σημαντική είναι η νίκη αυτή της Μπέτις, εάν προκύψει και από ό,τι φαίνεται. Τη φέρνει στη δεύτερη θέση βαθμολογίας πίσω την Μπαρτσελόνα, παρέα με την Ατλέτικο Μαδρίτης και μένει τέταρτη η Ρεάλ με 18. Και βέβαια η Σεβίλη που παίζει αύριο με την Λεβάντε, αν την νικήσει, θα αφήσει τη Ρεάλ πέμπτη. Παρότι νίκησε η Ρεάλ, μπορεί να περάσει την πέμπτη θέση. Αν νικήσει σήμερα η Μπέτις, προηγείται 3-0. Και αν νικήσει εκτός έδρας αύριο η Σεβίλη, δεν πρόκειται να την περάσει τη Ρεάλ, γιατί έχει 13 βαθμούς, θα φτάσει στο πολύ 16. Ιτήθηκε στο προηγούμενο παιχνίδι την Μπαρσελόνα. Άρα η Ρεάλ θα μείνει στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας. Να πω εδώ ότι ο Άρης είχε ευκαιρία για να κάνει το 4-1. Κάνει αλλαγές τώρα. Πάμε στο κλάν της Βρικελίδης.
6: Έλα, μ' ακούς.
1: Όχι, έχουμε τον Θέμη. Έλα Θέμη, σε ακούμε τώρα. Σε ακούμε, είσαι στον αέρα. Πάμε να μας δώσεις κλίμα.
6: Σε ακούω πάρα πολύ σιγά.
1: Α, και εγώ σε ακούω πολύ χαμηλά. Πάμε λίγο Θέμη, άμα θέλει να. Τώρα, αν με ακού καλύτερα, δώσ' μας λίγο κλίμα από ο Γιώργος Καρεσκάκης.
6: Καλύτερα για να μας ακούγει ακροατές.
7: Ανέβασε την ένταση.
1: Πρέπει να ανεβάσει λίγο την ένταση από το κινητό. Αυτό με ενημερώνουν οι τεχνικοί, δηλαδή ότι μήπως έχεις χαμηλωμένη την ένταση του κινητού σου. Θέμη. Όχι. Δεν τον ακούμε το Θέμη. Θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε στη συνέχεια με το Θέμη, γιατί πρέπει να μας κάνει και τη μετάδοση του αγώνα. Πάμε λίγο στο κλέαν της Βικελίδης για να δούμε πώς εξελίσσει το παιχνίδι του Άρη με το Βόλο.
0: Με την είσοδο του ο Γένσεν. Κόμπα. Μπαρέ. Με δύο παίκτες θα καταφέρει ο Γκονζάλεθ να πάρει την μπάλα. Για να δούμε. Θέλει προσοχή. Κάθε την παλιά θα βάλει το πόδι του. Ευτυχώς ο Γένσεν και θα διώξει. Νέο rebound από τον Μπαρέ. Το ζητάει overlap, δεν το κάνει. Άργησε να κάνει το overlap. Ο συμπαίκτης από τα δεξιά. Θα προτιμήσει τον κόμπα από την αριστερή πλευρά. Καλά κλεισμένος ο Άρης όμως τώρα. Γυρίζουν την μπάλα με υπομονή οι παίκτες του Βόλου. Καμπέλα με το δεξί. Η Σέντρα θα διώξει άμυνα. Σε ένα χώρο που κινείται μόνο ο Μπουσαΐδ. Μια καλή επιλογή θέλει τώρα εδώ ο Μπουσαΐδ. Καλή είναι η επιλογή του. Για τον Κουαμέ. Δεν είναι καλή επιλογή του Κουαμέ όμως για τον Μύρ. Καθυστερεί εδώ ο Άρης. Δες την πάσα βρε απέναντι στο Βατικά. Δεν την είδε. Στο 82. Καλή πάσα ήταν νωρίτερα από τον Μπουσαΐδ. Ο οποίος χρειάζεται και σχολιάζουμε κάθε φάση ξεχωριστά για τον Μπουσαΐδ. Γιατί είναι ένα παιδί που θέλει την ψυχολογία. Θέλει να πάρει έτσι κάτι. Το ένα μπράβο του χρειάζεται του Μπουσαΐδ. Για την ώρα δεν έχει καταφέρει να το κερδίσει. Από πέρσι που ήρθε στην ομάδα. Φαμπιάνο για τον Ρίτσαρτς. Εξαιρετική ενέργεια από τον Ρίτσαρτς και η πάσα στο γενοχώρο. Για να δούμε. Η σέντρα του Ρίτσαρτς. Το γυριστό από το Φαντικά κακό. Θα προλάβει και ο Πεξουάριο. Κουαμέ. Μαγική ενέργεια από τον Ρίτσαρτς. Ράσιτς. Φαμπιάνο. Γένσεν. Το highlight του αγώνα ήταν αυτό που έκανε ο Ρίτσαρτς. Πάρα πολύ ωραίο. Ράσιτς. Είχε δύο πάνω του και με μια προσποίηση και τρίπλα με το δεξί του πόδι έφερε την μπάλα μπροστά. Έδωσε πάσα και έφυγε στον κενό χώρο. Φαμπιάνο για το Ράσιτς. Έχει και οι επιλογές. Θα δώσει τον Κουαμέ. Για το Ρίτσαρτς. Βάλ το μόνο σου αφού οι άλλοι δεν μπορούν. Η σέντρα του, καλή σέντρα, κεφαλιά, θα διώξει ο Σιαμπάνης. Εντυπωσιακή επέμβαση από τον Σιαμπάνη. Απίστευτη επέμβαση. Με ανάποδη κίνηση από το κορμί του, με το δεξί χέρι τεντωμένο. Είναι το θήλυπτο της μαγείας του κλάνας Βικελίδης. Μετά την ωραία ενέργεια του Ρίτσαρτς, εξαιρετική και η σέντρα του. Και η πρώτη ήταν καλή. Και η δεύτερη σέντρα του, η κεφαλιά του Ράσιτς στην αντίθετη κίνηση του παίκτη του Βόλου. Η κορυφαία επέμβαση του αγώνα ήταν αυτή.
5: Ναι, βέβαια. Γιατί έχει κίνηση το σώμα του προς την άλλη.
0: Τρομερή επέμβαση. Mm. Τρομερή επέμβαση και κόρνερ για τον Άρη. Από τα αριστερά. Καλό είναι. Φαμπιάνο παλεύει. Θα διώξει άμυνα από την άλλη πλευρά. Με τον Μπαρέ θα διώξει άμυνα. Ο Πετρής που είχε γυρίσει. Ορθώς είχε γυρίσει. Κουαμέ. Ο οποίος αντέχει και θα πάρει και το φάουλ. Στο 84. Πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο στα τελευταία λεπτά. Καλές φάσεις, ωραίος ρυθμός. Μπαίνει τώρα το 49 και το 72. Τι νούμερα είναι αυτά όλοι. Ο Χαραλαμπόγλου.
5: Κίνο.
0: Και κάτσε ρε, το 72 δεν μπήκε πριν. Τώρα μπαίνει ο Τασιούρας. Και ποιος μπήκε πριν. Μπερδέψανε λίγο. Μήπως το αναπέσει ρε νωρίτερα. Τους έχω κι εγώ μπροστά, μπορώ να τους βρω. Απλά με γέλασαν τα μάτια μου. Λοιπόν, νωρίτερα μπήκε ο Ρεγκής, ο Καμπέλα. Δεν τον είχε βάλει τον Τασιουράκο. Το κράτησε για μετά. Ναι, γιατί είχαμε το Σιαμπάνι εκείνο που καθυστέρησε.
5: Ναι, σωστά.
0: Και τι, είπανε, α, τώρα δεν θέλουμε εμείς και τον απέσυραν. Τι να πω, ρε παιδί.
5: Μούτρα.
0: Μουσαΐντ. Εγώ από τη μεριά μου πάντως τον έβαλα να παίξει ένα δεκαλεπτάκι παραπάνω. Τον ανέφερα και σε μια φάση.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς εξελίσσονται πολλά από τα μάτς που είναι τώρα εκτός από το Άρης Βόλος που είναι στο 3-1 στο 85 και κατά πολύ έχει κρυφθεί. Μπέτης στο Σασούνα είναι στο ίδιο σκορ, μείωση στο Σασούνα στο 3-1, στο Σόλο Μίλαν είναι 1-1. Η Ζάμαλεκ στο ντέρμπι της Αιγύπτου χάνει στο τρίτο λεπτό καθυστερήσεων από την Αλ Αχλή, 0-1 είναι το σκορ, ενώ στην Αλβανία, Βλάσνια Δυναμό City 1-0 και Παρτιζάνι Τίρανα 1-1. Τα παιχνίδια είναι στο 62 και στο 59 αντίστοιχα. Στο Βέλγιο, η Βέστερλο είναι 1-1 με την Αντβέρ και η Μαλίν με τη Σεντρουίντεν στο 1-0. Παιχνίδια που η Βέστερλο είναι στο 58 και στο 33 η Μαλίν. Υπάρχει παιχνίδι στην Δανία, Μίτλαντ Κοπεχάγη 2-1 στο 88. Μαγιόρκα Λας Πάλμα στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας στο 58 είναι στο 2-0 για τη Μαγιόρκα. Υπάρχει παιχνίδι για τη δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας, Μόντενα Βερόνα 1-0 στο 17. Στην Κύπρο, ΑΕ Λεμεσού, Ομόνια 29 Μαΐου είναι στο 2-1 και Ολυμπιακός Λευκωσίας Άρης Λεμεσού 1-1. Πάμε στο Κλεάν της Βικελίδης.
0: Φάουλ για τον Βόλο στο 85. Εκτελείται, θα περάσει την κεφαλιά, γκολ για τον Βόλο. 3-2. Το είπαμε και έγινε ο Κάργας.
5: Κάργας πρέπει να είναι, ναι.
0: Ναι.
5: Ναι, ναι.
0: Γκολ για τον Βόλο και 3-2. Στο 86 και τώρα, τι γίνεται τώρα?
5: Κάργας έβαλε γκολ, έκανε πέναλτι, έφαγε κίτρινη. Τι μένει, ένα αυτογκολ ή μια κόκκινη?
0: Κάτι ζητούν, κάτι ζητούν.
1: Λοιπόν, υπάρχει VAR για το... Όχι, δεν νομίζω πως υπάρχει offside, θα μετρήσει τον γκολ, έτσι εκτιμώ, αλλά θα το δούμε στη συνέχεια. 3-2 μειώνει ο Βόλος στο Κλεάν της Βικελίδης. Να πω εγώ ότι πριν από 10 λεπτά το σκορ ήταν 3-0 και τώρα ο Βόλος χωρίς 9 παίκτες πετυχαίνει 2 γκολ στο Κλεάν της Βικελίδης και κάνει το Άρης Βόλος 3-2. Πάντως υπάρχει VAR και ενεργοποιείται για να δούμε αν θα μετρήσει τον γκολ. Πριν βγάλουμε τον Θέμη, να δούμε αν θα μετρήσει τον γκολ στο Άρης Βόλος. Ακόμα γίνονται διεργασίες. Δεν ξέρω αν θα κληθεί ο διαιτητής του αγώνα να δει το μάτς. 3-2 γίνεται και το Μπέτης στο Σασούνα. Κατοκυρώνεται τον γκολ. 3-2 μειώνει ο Βόλος. 3-2 και ο Σασούνα. Ακριβώς όπως έχει εξελιχθεί τον Μπέτης στο Σασούνα, εξελίσσεται και το Άρης Βόλος. Πάμε στον Θέμη Παλιούρα να μας δώσει κλίμα από τον Γιώργο Καρεσκάκη. Έλα, Θέμη.
8: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα φίλες και φίλοι του Ιντερνετ στην Ελλάδα Sports 94,3. Το γήπεδο Γιώργος Καρεσκάκης εδώ που σε περίπου 10 λεπτά θα ξεκινήσει το μεγάλο τέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό για την εξαγωνιστική της Super League. Πάμε να θυμηθούμε εμείς τις δύο αρχές δεκάδες των ομάδων. Αρχικά για το γήπεδο Ολυμπιακό, κάποια τα λοκάρια πίστευε ο Ορτέγα, στο δεξί άκρο της άμυνας ο Μανώλης Σάλιακα, στο αριστερό ο Τσικνιδιάννη, κεντρικό παιδικό δίδυμο με Ρέτσι και Πυρόλα, θα χάσει Φρόιλερ και Πουέρτα, ο Τσικίνη ο Προστάτος, εδώ θα σύμπα στη μία πλευρά, ο Φορτούνη στην άλλη και ο Μάριος μου αντιρρηματή την κορυφή της επίδεσης. Στο πάγκο βρίσκονται Πόποβιτς, Μπέιλι, Κάρμο, Αρμάντο Γκοντζάλες, Σαντιάγκο Έσε, Γκέρσο Μάρτινς, Μπρούνο, Πέντερσεν, Ρόκα, Γκουστάβο Σάρ, Μαϊλόβιτς και Γιάρεμ, που τα δυνάλη για τον Παναθηναϊκό. Κάτω από το κάρτι και το Φέγια, στο δεξιά κορυφάμινα στο Καλάβρια, στο αριστερό Κυριακόπουλος, Δεχρά και Φαντρόγγελε, στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο, Ευκέν Καμάρα στο 6 με τον Ιμπράν Λούτζα. Το 8 η έκκληση της δεκάδας από τον Γιάκουμ Νίστρου. Ο Ταπόρας στο ένα φτερό, ο Αντίνος στο άλλο και ο Ουναή πίσω από τον μοναδικό προεθυμένο Ανδρέα Τιντέι. Στον πάγκο του Παναθηναϊκού βρίσκονται Σάβες Κότσαρης, τη Βέγια Τέστερς, τη Βέγια Γκαρσία, Γιάκουμπι, Καντουά, Πάμε Περάνου, Πελίστρη, Ραστόντερ, Σαλάχεντίν και Τσαπρασέ. Άμα θέλετε να κάνουμε ένα σχόλιο για τις αρχές δεκάδες.
1: Όχι, να μου πεις αν εμφανίστηκε LKB με πατερίτσες.
8: Ναι, νωρίτερα. Εμφανίστηκε ο Ελκαμπή, ο οποίος αποδεώθηκε μάλιστα από όλο το γήπεδο, άκουσε ρυθμικά το όνομά του. Ο Ελκαμπή, ο οποίος από ό,τι φαίνεται γυρνάει πιο γρήγορα από αυτό το οποίο υπολόγιζαν. Είναι έτσι και αλλιώς ένα δυνατό σταρί. Και μετά τον τραυματισμό του τις προηγούμενες μέρες και μετά και στο Ρέντι με το ένα πόδι, βέβαια, να είναι κουτσό ακόμα. Έτσι, από τον τραυματισμό τον οποίο είχε πάνω στο καλλιστικό τραυματισμό στον αγώνα του Ολυμπιακού κοντά στον Βόλο. Αλλά βλέπουμε ότι το σώμα του ανταποκρίνεται και η αποθεραπεία του πηγαίνει καλύτερα ακόμα, γιατί αφού θα περίμενε το πιο αισιόδοξο. Από εκεί και πέρα δημιουργεί μια φανταστική ατμόσφαιρα τώρα εδώ στο γήπεδο Γιώργος Καρεσκάκης. Μάλιστα έχουν πει και τα φώτα τώρα όπου παίζει στα Μάτριξ ένα βίντεο με τον κόσμο του Ολυμπιακού. Με τον Τσιλάδο που βρίσκονται εδώ πέρα, κατάμεσο φυσικά το Γιώργος Καρεσκάκης. Sold out έχει ανακοινώσει η ερυθρόλευκη ΠΑΕ. Να πούμε ότι
1: έχει τηρηθεί αυτό το άσπρο μπλουζάκι, κόκκινο μπλουζάκι στις εισιτήρες για να φτιαχτεί έτσι ένα ωραίο σκηνικό.
8: Γιώργο, δεν σ' άκουσα, παίρνει πάλι.
1: Έχει τηρηθεί, λέω, το άσπρο κόκκινο μπλουζάκι για να φτιάξει τις θύρες.
8: Έχει τηρηθεί. Έχουμε ουσιαστικά μια ερυθρόλευκη κερκίδα. Είναι σε όλο το γήπεδο. Οι ορισμένες κερκίδες φοράνε άσπρες και δίπλα φοράνε κόκκινες, ώστε να υπάρχει αυτή η διαδοχή. Ενώ μάλιστα τώρα υψώνεται και ένα παντό με τον Παρασκευάτζα. ο υπόλοιπο δεν χρειάζεται να σχολιάσουμε. Κρατάμε τον Παρασκευάτσα, ο οποίο πριν από λίγο καιρό έχασε την ζωή του από μια ανίατη ασθένεια. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πάνω σχετικά με τον Παρασκευάτσα. Μπροστά από το πέρασμα του οργανωμένου φιλάνου του.
1: 25 Μαΐου έφυγε, 25 Μαΐου.
8: Ακριβώς, Γιώργο.
1: Στα 49 του χρόνια.
8: Ακριβώς. Στα 49 του χρόνια, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είχε συνδεθεί μεταξύ άλλων πέρα από την Όφτα Δράμα του Τιπάν και με τον Ολυμπιακό, τον οποίο είχε υπηρετήσει σε δύο θητείες για αρκετά χρόνια. Αυτή τη στιγμή, μιλάμε δεξιά, περνάει στο μικρόφωνο σας, ανακοινώνεται η δεκάδα του Ολυμπιακού. Η δεκάδα του Ολυμπιακού αποθεώνει ότι οι ποδοσφαιριστές του Ιβανόλα του Παρτίου, τον που έχει υπηρετήσει στο γήπεδο Γιώργιο Καραϊσκάκη, δεν έχουν πει ακόμα σε δύο ομάδες σε κάποιον αγωνιστικό χώρο. Αυτό θα γίνει σε λίγα λεπτά. Με τον τεχνικό του Ολυμπιακού φυσικά από πάρα πολύ νωρίτερα έχει γεμίσει το γήπεδο Γιώργιος Καραϊσκάκης, διακρίνει μια δίψα. Μιλάμε για ένα ντέρμπι όπου ο Παναθηναϊκός είναι στο συν 5. Μετά από 4 χρόνια ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό με τον Παναθηναϊκό δεν πάει από τον Ολυμπιακό. Αυτό έχει να συμβεί από την μετά από μεσημερινή από 2,5 χρόνια έχει συμβεί και τον Φλεβάρι του 2024 ο άλλο του Παναθηναϊκού έχει επικρατήσει 3-1 εδώ στο γήπεδο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Από εκεί και πέρα σε λίγο αναμένουμε την είσοδο των ομάδων. Μιλάμε για ένα το μεγαλύτερο τέρπι της χώρας, για το τέρπι των Ονίων. Ένα βαθμολογικά σήμερα τέρπι, φυσικά όσο και να γίνεται πάντα τέρπι, αλλά ένα βαθμολογικά σήμερα τέρπι που μπορεί να διαμορφώσει δεδομένα ενώ στην συνέχεια. Θέλω να πω να φέρει να φύγει με τον διπλό. Αλλά εκεί πρέπει να γυρίσει θα αφήσει το πλήρω 8 τον Ολυμπιακό. Και καταλαβαίνουμε πως θα βάλει πολλές δύσκολες τις δρόμες τους, αλλά θα κάνει και μια νίκη δήλωση ότι φέτος πάει για να πάρει το πρωτάθλημα μετά από 16-17 χρόνια που θα έχουμε τον Μάιο του 2027 θα κληθεί και ο πρωταθλητής. Απ' την άλλη ο Ολυμπιακός θέλει να βάλει αντίδραση. Ο Ιμανουέλ Μπραζίλ ο οποίος έχει παρατάξει μια ενδεκάδα με φωτοφόρτη γιατί και ο Πρόιλερ και ο Κουέρτα είναι οχτάρια και οι δύο. Με τον Πρόιλερ βέβαια να υπηρετεί τον ρόλο του εκταριού, δηλαδή να παίζει λίγο πίσω από τον Κουστάβο Κουέρτα και οι δύο ποδοσφαιριστές έλειψαν. Για τεντάρια και οι δύο. Με τον Φρόιλερ βέβαια να υπηρετεί τον ρόλο του εκταριού, δηλαδή να παίζει λίγο πίσω από τον Κουστάβο Κουέρτα και οι δύο ποδοσφαιριστές έλειψαν.

0: αυτό που δεν παίζει ο Χάγκουα, τον οποίο όλοι περιμέναμε, αλλά παίζει ο Ιμπράν Λούτσα, ο Μαροκινός αμυντικός σταφ. Δεν ξέρω αν θέλει να προσθέσει κάποια σκληράδα ο Διακοκλίστρου με αυτή την επιλογή. Ενώ αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι δύο ομάδες μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο.
1: Πάρε μία ανάσα, Θέμη, πάρε μία ανάσα να πάμε να δούμε πώς τελειώνει το τελευταίο δίλεπτο των καθυστερήσεων. Παίζουμε στο Άρης Βόλος που έχει γίνει δραματικό το παιχνίδι, είναι στο 3-2. Πάμε να δούμε πώς τελειώνει το παιχνίδι.
2: Έλα που δεν έζησε. Θέλει προσοχή, τώρα επικίνδυνα εκεί πήγε ο παίκτης του Βόλου. Απομάκρυνση από το Φαμπιάνο σε ένα χώρο που θα διεκδικήσει ο Ράφα Μύρ. Θα διώξουν οι παίκτες του Βόλου. Φαμπιάνο. Ο Ράσης διώχνει στα τυφλά. Θα έρθει να βοηθήσει ο Γένσεν. Ο Ποροτέ, το μάτς είναι ονόματος. Και απομάκρυνση από τον Μπουσαΐδ. Μπουσαΐδ πραγματικά, πάνω που λέγαμε ότι έπρεπε να πάρει ένα μπράβο κάποια στιγμή, τον βλέπω δύσκολο αυτό το μπράβο, έτσι όπως πάει το μάτς. Δεν έχει σφυρίξει ο Βοτιάς, Καμπέλα. Κάθε την παλιά, θα βγει και θα διώξει ο Φαμπιάνο. Αλλά ο Άρης, αυτό που κάνει ο Άρης τα τελευταία λεπτά, εντωμεταξύ ο Ατζίκουα ξαναπαίζει στο μάτς. Τι γίνεται τώρα, τι έχει γίνει εδώ. Ναι, σηκώθηκε, αναστήθηκε. Του έκαναν καμιά ένεση. Μέσα στην περιοχή, κόρνερ. Ωχ, κόρνερ τώρα στα γαρί του Βέλιο. Και τώρα, τι γίνεται τώρα. Να δούμε, κόρνερ από τα αριστερά. Στην κόψη του ξηραφιού το μάτς. Σέντρα, δεν βγαίνει ο Βέλιο καλά, θα φύγει μπάλα out νομίζω είναι. Ναι. Εδώ ο Άρης πήγε να πάρει μια νίκη με χειροκρότημα και... και
3: τη
2: ύμνος και ακόμη και να κερδίσει δεν νομίζω ότι είναι πάλι κανείς που θα είναι ενθουσιασμένος από την εικόνα, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Και δεν είναι θέμα ικανότητας, είναι θέμα συγκέντρωσης και διάθεσης στο δεύτερο μέρος. Φαντικά παλεύει εκεί με το κεφάλι, θα χάσει, με φάουλ είναι εδώ αυτό, αργεί να το δώσει ο διαιτητής. Θα φύγει τώρα όμως την κόντρα ο Γαλανόπουλος, για να δούμε που είναι φρέσκος. Τώρα μπήκε Μπουσαΐδ.
3: Συμπληρώσαμε το πεντάλεπτο.
2: Λάθος πάσα από τον Μπουσαΐδ. Βέβαια εδώ θεωρώ ότι ο Γαλανόπουλος έχει την ευθύνη που δεν έκανε κίνηση. Ατζίκουα. Τέλος.
1: Λοιπόν, τελείωσε το Άρης Βόλος. 3-2 Άρης, προηγήθηκε 3-0, αλλά αγχώθηκε για να πάρει το τρίποντο. Πάμε στο Γιώργο Καρεσκάκη. Το παιχνίδι αρχίζει. Θα έχετε τον Θέμη τον Παλιούρα για το πρώτο ημίχρονο, φαντάζομαι για το δεύτερο, στην περιγραφή του αγώνα. Πάμε, Θέμη. Α. Ο Θέμης σε λίγο θα είναι μαζί μας. Μπέτης ο Σασούνα 3-2, δεν έχει τελειώσει το παιχνίδι, είναι στο 66. Σασουόλο Μίλαν 1-1. Ζάμαλε Καλαχλή 0-1. Βλάσνια Δυναμό Σίτι στην Αλβανία 1-0 και Παρτιζάνι Τίρανα 1-1. Γκολ τώρα στο Μαλίν Σεντρουίντεντ είναι 3-1. Βάζει γκολ Σεντρουίντεντ και Βέστερλο Αντβέρπ 2-1. Πάμε στο Θέμη, αρχίζει το μάτς. Ο Θέμης στην περιγραφή του αγώνα του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό. Παρακαλώ.
0: Και το παιχνίδι μόλις ξεκίνησε, Γιώργο, φίλες και φίλοι του Ιντερνετ, Ελλάδα Sports 94,3. Τον Ολυμπιακό έχει την μπάλα και τον Στέφανο Ορτέγα την μπάλα στα πόδια του, να την δίνει αριστερά στον Λορέντσο Πιρόλα. Και αυτό θα γεμίσει υπό την πίεση του Ανδρέα Ντετέ. Γεμίζει για τον Μάριος Μουαντιμπαντή, περνάει η μπάλα, φαντρόγελε πρώτος και γυρίζει πίσω τον Μινάκη Πέντε, ο οποίος κοντρο...
4: Ιντερνετ, Ελλάδα Sports 94,3.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Ολυμπιακός θα πιέσει ψηλά με τον Μάριο. Βάλα αριστερά το Φαντρόγγελε. Πιέζει ο Μάριο παραλίγο να κλέψει. Μπάλα καταλήγει πάντως στον Ουναή, ο οποίος έχει όμως μια συνεννοησία με τον Αντίνο και η μπάλα είναι πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Ουσιαστικά ο ένας άφησε την μπάλα στον άλλο. Όσο πιέζει να μπει προς τα δεξιά, έτσι επιθυμητήσει ο Ολυμπιακός, ο οποίος στο πρώτο ημίχρονο κάνει επίθεση μπροστά από την αιστεία που βρίσκεται η οργανωμένη οπαδή του Ερυθρολέφων. Ενώ ο Παναθηναϊκός την απέναντι την δεξιά, έτσι που μπορεί να δει κάποιος του φιλοδικούς του δέκτες. Λορέντσο Πιρόλο παραγγείλει την ρέτσο και μπάλα πίσω στον Στέφανο Ορτέγα, ο οποίος κοντρολάρει την μπάλα και δίνει δίπλα στον Λορέντσο Πιρόλο. Πιρόλα και πάλι τον Ορτέγα, ο οποίος κοντρολάρει την μπάλα. Ο Ρέτσος ανοίγει, το Παναθηναϊκός πήγε ψηλά, αλλά όχι τώρα τον Ορτέγα. Τετέ και Ουναήγη ήταν λίγο πίσω. Δεν ήταν σχηματισμό

0: 4-4-2 με τον Ουντραίνα στην ευθεία του και ο Παναθηναϊκός. Μεγάλη παλιά, φορτούνι στο έδαφο του Ταϊφάλ, Ολυμπιακό. Δεν υπάρχει κάτι από μακρύ πέρα του Παναθηναϊκού και παλιά τον Πυρόλα. Ο Ντεπράι πάρε στον Τζότα Σίλβα. Παντρόγγελε τώρα κατεβαίνει μπάλα με τον Εφτιέν Καμαρά να κάνει το λάθο, να κλείνει ο Ολυμπιακό τον Πουέρτα. Και να κρατάει πολύ ωραία την κατοχή τη μπάλα. Και τώρα να πιέζεται από τον Εφτιέν Καμαρά, γυρίζει προ τα πίσω και δίνει στον Πυρόλα. Πυρόλα για τον Ρέτσο παράλληλα, ο οποίο πετρολάρει την μπάλα. Ο Ρέτσο κολλεύεται εκεί λίγο, φτάνει στην παίκτη, κουβαλάει την μπάλα τώρα αριστερά στον Πυρόλα και αφήνει με ζημία πίσω τον Στέφαν Ορτέγα. Το δεύτερο λεπτό ήταν αμέτρηση Ολυμπιακό Παναθηναϊκός 0-0 εδώ στο γήπεδο Γιώργιο Καραϊσκάκη. Παίρνει το κουέρτα και να πάρει την μπάλα ανάμεσα στου δύο στόπερ και δίνει αριστερά στον Πυρόλα. Πυρόλα κάνει το κοντρόλ, πιέζει τον Τετέι και θα γεμίσει και τον Μάριους. Μάριους με τα τακουνάκι, πολύ ωραία σκέπτει στο καλυφάσα, Παντρόγγελε πίσω στο Πένια. Ο οποίος απομακρύνει. Πρώτος την μπάλα ο Ρέτσος, ο οποίος κοντρολάρει και έχει την πίεση του Ναΐ. Δεν τους κρατάει την μπάλα, γυρίζει προς τα πίσω, παρά λίγο να χάσει. Πρώην ερικότερες και πάλι ο Ρέτσος. Πίσω για τον Πουέρτα. Και ο Πουέρτα κόμπι ο πίσω στο Στέφαν Ορτέγα, το οποίο ζητάει τους συμπαίκτες να ανοίξουν στον αγωνιστικό χώρο. Το πιέζει ο Αντίνο, προσποιείται ο Ορτέγα και ανοίγει δεξιά για τον Ρέτσο. Μάλιστα αποφαιρώνει τον Ορτέγα από τον κόσμο του Ολυμπιακού. Δεκτοσάλια, καζιεμίζει για τον Ζώτα Σίλβα. Δεν είναι καλή παλιά του. Πιο κοντά από όλους ο Καλάμπρια. Θέλει να πιέσει εκεί ο Ζώτα Σίλβα. Τελευταία στιγμή το Ινάκη Πένια βγαίνει και μπλοκάρει την μπάλα. Στην συνέχεια της κάνει κεφάλαιο του Δασίλβα, αφήνει ο Λοέτς με γεωρίς ένα μέτρο, πάνε στα δύο παίξεις στα χέρια. Η μπάλα στον Κυριακόπουλο και τώρα ο Λούτσα, θέλει να περάσει η μπάλα κάνει λάθος. Ο Κυριακόπουλος όμως διορθώνει, απομακρύνει για τον Δετέι. Κοντρολάρει με το σύνδεσο τον Δετέι. Και έχει στην πλάτη του τον Πυρόλα, παίζει για τον Ταμπόρδα και πάλι Δετέι, στο χώρο. Αφήνει και τον Κυριακόπουλο. Ο Παναθηναϊκός είναι επίδεσης, σε τρίτο λεπτό της αναμέτρησης. Την μπάλα πίσω στον Ουναΐ. Πηγαίνει κατά μέτωπο ο Ουναΐ. Θέλει να μπει μες στην περιοχή, κόβει ο Πυρόλα. Η μπάλα δεν πηγαίνει πλάγι, ο Λούτσα προλαβαίνει, είναι στον Κυριακόπουλο, ο οποίος κουβαλάει η μπάλα, τώρα θα προσπαθήσει να τη δώσει για τον Ταμπόρδα, οι κόντρες μονομαχίες, η μπάλα στον αέρα, τελικός διοικητής ο Σάλιακας, ο οποίος ανοίγει δεξιά για τον Ζώτα Σίλβα, φάουλ εδώ από τον Ολυμπιακό, αφήνει το πλεονέκτημα για τις αναμέτρησεις, μου αντιλμαζί και Πουέρτα αριστερά για τον Τικνιζιάν, και ανεβαίνει ο Αρμένιος και αφήνει την μπάλα στο Φορτούνι, και ο Τικνιζιάν κάνει την κίνηση αριστερά, περνάει την μπάλα στο Τικίνιο, γυρνάει μέσα από το Τικίνιο, Τικίνιο, σουτάρι, να η πρώτη ευκαιρία της αναμέτρησης, με το Τικίνιο να κάνει το σουτ. Και τον Ινάκη Πένια να μπλοκάρει χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. Με τον Πένια τώρα να αφήνει την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Τεφράι να ανοίγει τα δεξιά και μπήκε ο Ινάκη Πένια για τον Τετέι. Πολύ δυνατό το γέμισμα του Ισπανού τροματοφύλακα. Ο Τετέι ζητάει την μπάλα πιο χαμηλά. Από τον άλλο τροματοφύλακα στον άλλον η μπάλα. Και τώρα Ρέτσος για τον Πυρόλα. Πυρόλα και πάλι για τον Ρέτσο. Ο Ρέτσος με την μπάλα κάθεται για τον Πουέρτα. Αυτό για τον Φρόιλερ. Ο Φρόιλερ στον χώρο για ποιον, για τον Μάριο. Πιθανότατα εκεί είναι μόνο ο Ντεφράι όμως ο οποίος θα γυρίσει με το κεφάλι πίσω στον Ινάκη Πένια ο οποίος θα βλεπτοκάρει την μπάλα και θα πείσει τον Φαντρόγγελεν. Και αυτό για τον Ντεφράι. Πιέζει ότι στείλει ψηλά. Η μπάλα πίσω στον Πένια. Ο οποίος πιέζει το τσεκίνιο. Και καμπαρά το λάθος στην περιοχή. Ευκαιρία τον Ολυμπιακό Φορτούνι. Πλασάρι. Τι έγινε εδώ. Πλάγιο η μπάλα, πάρα πολύ κακό το τελείωμα του Κώστα Φορτούνη με τον Φορτούνη να κλέβει την μπάλα μέσα στην περιοχή μετά τον λάθος του Τιέν Καμαρά. Ο Καμαρά το έχει το λαφάκι στο παιχνίδι του, ενώ πρέπει να προσθέσει περισσότερο στις καταστάσεις. Το Φορτούνη στέκεψε μετά με τις κόντες την μπάλα στρώθηκε και πάλι στον Κώστα Φορτούνη, το οποίος όμως δεν μπόρεσε να πλασάρει καλά, την δώσει πλάσαρε πάρα πολύ άσχημα και η μπάλα κατέχει από πολύ καλή θέση πλάγιο. Το πλάγιο εκτελέστηκε, η μπάλα είχε πάλι όμως στα χέρια το μεθόν του Ολυμπιακού καταστρέφουμε νέο πλάγιο για τους ερυθρόλεπτους του Δοσάλιακα να δίνει πίσω στον Ρέτσο. Κοντρολάρει ο Ρέτσο, ο Ολυμπιακός πατάει καλύτερα πριν από πρώτα 5 λεπτά στην αναμέτρηση. Πυρόλα αριστερά για τον Τικνιζιάν, ο οποίος έχει πολύ χώρο, τώρα πηγαίνει κοντά τα μπόρδα. Τικνιζιάν δίπλα για τον Φρόιλερ και πάλι ο Τικνιζιάν. Να έρθει Τικνιζιάν με την μπάλα στα πόδια πίσω για τον Πυρόλα. Πυρόλα κοντρολάρει. Και γεμίζει η αγώνια παλιά για τον Σάλιακα, ο οποίος θα κοντρολάρει πολύ ωραία, πηγαίνει πάνω του Αντίνο, Πουέρτα, Σάλιακα και πίσω για τον Ρέτσο. Το έξω γύρω του αναμέτρησε, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 0-0 με τον Φρόιλερ τώρα να έχει την μπάλα. Και να γυρνάει. Και να παίζει δεξιά για τον Σάλιακα. Σάλιακα θέλει να περάσει την μπάλα ακόμη από τον Κυριακόπουλο και ο Λούτζα για τον Ουναΐ. Ενώ αυτή τη στιγμή μιλάμε αποθεώνεται ο Παρασκευάς άντρας ο οποίος όπως είπαμε και νωρίτερα πριν από μερικούς μήνες έχασε την ζωή του. Στα 49 του χρόνια με τον Ντεφράι τώρα να έχει την μπάλα και το Φαντρόγγελε είναι απειλήσει του Μουαντιμαντή παραλίγο το λάθος εδώ έβαλε την κόντρα ο Μάριος Μουαντιμαντή το Ινάκη Πένια ήταν εκτός θείας και παραλίγο ο Ολυμπιακός να βρει ένα γόλο το πουθενά πραγματικά από το πουθενά και την μπάλα πέρασε περίπου ένα μέτρο δίλα από την θεία του Ινάκη Πένια από τα λάμ πήγαινε εντός θείας δεν ξέρω αν προλάβαινε το Ισπανός τερματοφύλακας έξω λόγω τώρα μέτρη στο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει προβλήματα με την επιθετική πίεση του Ολυμπιακού. Πένια γεμίζει για τον Τετέι. Τετέι πολύ ωραία κρατάει όμως θα χάσει τώρα στη συνέχεια. Και ο Πυρόλα κρατάει την μπάλα. και δίνει στο Φορτούνι, ο οποίος έχει κατέβει πάρα πολύ χαμηλά και κεντρικά για να υποδεχθεί την μπάλα και να φτιάξει παιχνίδι. Ο Φορτούνις ανεβαίνει με την μπάλα. Φορτούνις πατάει, δίνει δεξιά στο Σάλιακα και αυτός πίσω στο Ρέτσο. Ο Παναγιώτης Ρέτσος με την μπάλα στα πόδια, φτάνει στην παίκτη, πάει κοντά του Ιουναή, δεν πιέζει όμως το κήρυξη την μπάλα στην παίκτη του Γιάκοβ Νίστρου και τώρα αριστερά στον Λορέντσο Πιρόλα και ακόμη αριστερά στον Αέρτη Κλειδιάν. Σε Κλειδιάν πίσω και πάλι στον Πιρόλα με υπομονή Ολυμπιακός. Πιρόλα για τον Ρέτσο, κοντρολάρει ο Ρέτσος. Και παίζει για τον Πουέρτα κεντρικά, ο οποίος γυρνάει και ο Κολομπιανός κουβαλάει την μπάλα και αριστερά τον Φορτούνι. Εκεί θα πάει η μπάλα και ο Τεκλιτζιάν κάνει την πλήση, την κίνηση στην πλάτη Φορτούνι. Ο οποίος αποφύγει τον Ταμπόρδα και θέλει να αλλάξει το παιχνίδι. Η μπάλα κοντράρει στο Λούτζα, όπως καταλήγει και πάλι στο Φορτούνι, ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ από τον Βιθέντε Ταμπόρδα. Στη συνέχεια ο Λούτζα μάλιστα στο το κέντρο για μαζί κάνει πέρα στην οποία βγει κίτρινη κάρτα. Αλλά είχε μια επίοικια το Ισπανό Γιδηδίσο, Αλεκάντρο Χωσέ, Ερνάντες, Ερνάντες και πολύ καλά κάνει, γιατί είμαστε πάρα πολύ νωρίς ακόμη στην αναμέτρηση. Ένα παιχνίδι το οποίο έχει ρυθμό σε αυτά τα πρώτα 7 λεπτά και κάτι του αγώνα. Με τον Ολυμπιακό να έχει δύο καλές ευκαιρίες. Η δεύτερη του Φορτούνι που παράδειγμα το γεγονός που παρακαταλήγει στη Λαγιό είναι καλύτερη από το σουτ του Τσικίνιο που πηγαίνει στην ευθεία. Τώρα Πιρόλα για τον Ρέτσο και αριστερά και πάλι για τον Πιρόλα. Πιέζει ψηλά Παναθηναϊκός. Την πάλα πίσω στα πόδια του Στέφαν Ορτέγα. Με τον Ισπανογερμανό τροματοφύλακα να κοντρολάρει την μπάλα, δεν πιέζουν τον Ορτέγα. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού παίρνει την μπάλα στο δεξί, ο Ορτέγα δεν πιάζεται ιδιαίτερα. Ο Πουέρτα είναι πιο χαμηλά να πούμε από τον Φρόιλερ στον αγωνιστικό χώρο. Η μπάλα δεξιά τώρα στον Ρέτσο. Παράλληλα για τον Πιρόλα. Ο Ιταλός κοντρολάρει και ανοίγει αριστερά στον Τικλιζιάν. Ο Αρμένιος περνάει την μπάλα για τον Τσικίνι, ο οποίος γυρνάει πρόσωπο για τον Μουαντιλματζή. Δεν είναι καλή πάσα, του κόβεται. Ο Ολυμπιακός όμως κυφάλι πρώτο του, το Φορτούνι είναι στην μπάλα και ο Λούτσο να κάνει φάουλ. Τα αφήνει ο Λεωνέκτημα ο Ισπανός διαιτητής. Και στη συνέχεια ο Φρόλερ κάνει τον λάθος με τον Κυριακόπουλο να κλέβει. Και να κάνει κακή πάσα πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Ανάμεσα στο κέντρο και τη μεγάλη περιοχή του Παναθηναϊκού με τον Ζώτα Σίλβα να πηγαίνει στην εκτέλεση του Λαγίου και να παίζει προς τα πίσω για τον Ρέτσο. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει μόνο με την μπάλα στα πόδια του, θα βάλει τα πρώτα 8,5 λεπτά στην αναμέτρηση. Δεν υπάρχει όμως σκορ στο ντέρμπι Ιωνίων με τον Ρέτσο να δίνει πίσω τον Πιρόλα. Αυτός θα φτάνει την παίκτη, ο Παναθηναϊκός στο δικό του μισό, Πουέρτα και Πιρόλα. Πιρόλα δεξιά για τον Ρέτσο και πάλι, καλή την κίνηση ο Σάλιακας και θα υποδεχθεί την μπάλα, πηγαίνει πάνω του Σαντίνο Αντίνο και ο Φρόιλερ τώρα με την μπάλα τρυπογυρίζει, έχει την πλάτη του Ετιέν Καμαρά. Θα παίξει για τον Τσικίνιο και ακόμη πιο πίσω και πάλι για τον Φρόιλερ και αυτό για τον Στέφανο Ορτέγα, ο οποίος θα κάνει τον κοντρόλ και θα πιεστεί τώρα από τον Τετέι. Θα γεμίσει ο Στέφανο Ορτέγα για τον Μάριος Μουαντιλματζή. Πρώτος στην μπάλα ο Ντεφράι. Στη συνέχεια ο Τσικίνιο παίρνει το φάουλ από τον Ήμραν Λούτσα. Ένα φάουλ χωρίς λόγο γιατί εδώ από τον Μαροκινό, καθώς ο Τσικίνιο ήταν με πλάτη, ακόμα και αν έπαιρνε την μπάλα δεν θα έκανε κάτι, δεν θα φιλούσε την αιστεία του Παναθηναϊκού. Δεύτερο φάουλ αυτό τον Ήμραν Λούτσα, ο οποίος θα πρέπει να προσέχει στην συνέχεια της αναμέτρησης, με το Φορτούνι να αφήνει την μπάλα στον Φρόιλερ. Ο Ολυμπιακός δεν έκανε γέμιση, παραδείγματος το φάουλ ήταν περίπου 10 μέτρα μπροστά από τη μεσαία γραμμή. Ο Ζώτα Σίλβα χάνει την μπάλα. Τετέ, τάκλα το Φρόιλερ, σφιγό φάουλ εδώ από τον Ελβετό χαφ του Ολυμπιακού. Ο Ερνάντες Ερνάντες, ο διαιτητής της αναμέτρησης, του κάνει κάποιες παρατηρήσεις. Δεν νομίζω ότι θα δείξει πάντως κίτρινη κάρτα. Ο Ανδρέας Τετέ σηκώνεται και είναι καλά για να συνεχίσει την αναμέτρηση. Στο 10ο λεπτό, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 0-0. Το ντέρμπι της 6ης αγωνιστικής για την Super League. Να έχει πένια δεξιά για τον Ντεφράι. Κοντρολάρει ο Ντεφράι και γεμίζει για τον Τετέ. Είναι καλή παλιά το Τετέ στο χώρο. Με το κεφάλι θέλει να αποφύγει τον Πιρόλα. Ρέτσος απομακρύνει. Εκεί που ο Αντίνο είναι πιο κοντά από όλη στην μπάλα. Θα την αφήσει όμως να περάσει σε πλάγιο out για τον Παναθηναϊκό στο ύψος της περιοχής του Ολυμπιακού και αριστερά έτσι όπως επιτίθενται οι πράσινοι. Με τον Κυριακόπουλο να παίζει πίσω για τον Λούτζα. Λούτζα για τον Ουναή και πάλι ο Λούτζα. Είναι ο Μαροκινή αλλάζει την μπάλα μεταξύ τους και πάλι πίσω για τον Φαντρόγγελεν. Και αυτό δεξιά για τον Ντεφράι. Τώρα είναι ο Ολυμπιακός στο δικό του μισό. Στο 11ο λεπτό της αναμέτρησης. Ντεφράι γυρίζει προς τα πίσω και παίζει για τον Ινάκη Πένια. Ο Ολυμπιακός τώρα ανεβαίνει και θέλει να πιέσει τους αμυντικούς του Παναθηναϊκού. Με τον Φαντρόγγελεν να έχει την μπάλα και να παίζει αριστερά στο Κυριακόπουλο. Αυτό για τον Ουναή, ο οποίος έχει βγει στα αριστερά. Πιέζεται από τον Πουέρτα, θα χάσει την μπάλα με φάουλ ο διαιτητής της αναμέτρησης. Διαμαρτύρονται οι ερυθρόλευτοι, πάντως είχε βάλει και τα χέρια του ο Πουέρτα σε ένα σημείο το οποίο ήταν παραπάνω από το επιτρεπτό. Φάουλ λοιπόν για τον Παναθηναϊκό ανάμεσα στο κέντρο και τη μεγάλη περιοχή των πράσινων και προς αριστερά. Το οποίο θέλετε προς τα πίσω για τον Ινάκη Πένια, ο Παναθηναϊκός θα ξεκινήσει μια νέα επίθεση στην αρχή. Ανοίγεται δεξιά ο Ντεφράι και αριστερά ο Φαντρόγγελε. Τι κύριο και μάλλον μου αντιλημαζί είναι ψηλά για τον Ολυμπιακό. Ο Πένια γεμίζει. Η κλειδιά φαίνεται να ελέγχει. Παίρνει την κεφαλιά σε πλάγιο out όμως για τον Παναθηναϊκό στο ύψος μεσαίας γραμμής. και προς τα δεξιά έτοιμος υπετίθεται το Τριφύλι. Με τον Ντάβιντε Καλάμπρια δεν εκτέλεση του πλαγίου out για τους πράσινους. Καλάμπρια φτάνει στην παίκτη. Τα μπορεί να κάνει την κίνηση και παίρνει την μπάλα κεντρικά. Θέλει να γυρίσει το έλεγχο στα μπορεί. Πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Διαμαρτύρεται ο Αργεντινός για φάουλ. Δεν δίνει κάτι όμως ο Ερνάντες Φερνάντες. Ο οποίος ως το δυνατό περισσότερο γίνεται θα αφήνει το παιχνίδι να συνεχίζεται ώστε να μείνει πάρα πολλές διακοπές και να αποκτήσει ρυθμό. Έχει καλό ρυθμό μέχρι στιγμής. Το τέρμι, εδώ τώρα ο Ντιφράι κάνει φάουλ πάνω στο Μάριους του Αντιλπαντή και μάλιστα υπάρχει και μια συμμαχία ανάμεσα στους δύο ποδοσφαιριστές με τον Μάριους να κάνει και μια χειρονομία για το πόσο δυνατός είναι στον Ντιφράι. Το Ολλανδός στόπερ, τώρα τα μπορεί να πετάει την μπάλα μακριά. Ο Ερνάντες Φερνάντες του λέει κοντά του κάνει κάποιες παρατηρήσεις. Το Τετέι προσπαθεί να ηρεμήσει τους παίκτες του. Ο Αντίνο διαμαρτύρεται για αυτός. Το Τετέι είναι ο μοναδικός ο οποίος είναι ηρεμός πάντως από τους πράσινους. Ο Ταμπόρτα τώρα τα λέμε το κεριτή, ο Αντίνος συνεχίζει να διαμαρτύρεται, φορτούνι και τσικίνιο πάνω από την μπάλα, ένα φάουλ μπροστά από το πάγκο του Παναθηναϊκού. Σε καλό σημείο για να γεμίσουν οι παίκτες των Ερυθρολεύκων, πάει μπάλα λίγο πίσω, μετά και τις υποδείξεις του Χρήστου Βεργέντη του Δέρου της αναμέτρησης. Πάνω την μπάλα τσικίνιο και φορτούνι, στα μπόρτα και Αντίνο είναι κοντά. Ο μοναδικός έχει μείνει πίσω τον Ολυμπιακό είναι ο Σάλιακας, όλοι οι πολλοί παίκτες έχουν ανέβει στο ύψος της περιοχής του Παναθηναϊκού. Ο Φορτούνης γεμίζει. Καλό είναι και παλιά το Μάριος πάνω στο ριζούτιο δοκάρι της αιστείας του Ινέκη Πένια να μην ακόμη τελική ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Είναι η τρίτη στην αναμέτρηση για τον Μάριος Μιουάν Τελματή. Το 13ο λεπτό της αναμέτρησης παραμένει το 0-0 στο γήπεδο Γιώργιος Καρεσκάκης με το Φαντρόκυλε να παίζει για τον Πένια. Και εδώ παράλληλα με την περιοχή παραλίγο το λάθος για το Φαντρόκυλε και πάλι ο οποίος γεμίζει. Και παλιά από το Ρέτσο. Η μπάλα στον Κυριακόπουλο, νέα κεφαλιά τον Κυριακόπουλο, περνάει για τον Ουναΐ. Τώρα πηγαίνει κατά μέτωπο ο Ουναΐ. Και στην απέναντι πλευρά δεν είναι ο Καλάμπρια, δεν τον έχει δει όμως ο Ουναΐ. Είναι αριστερά στον Αντίνο και πάλι ο Ουναΐ. Και πάλι ο Αντίνο από τα αριστερά θέλει να πάει κατά μέτωπο και να πει με στην περιοχή. Περνάει ένα-δύο κόμματα όμως στη συνέχεια. Από τον Σάλιακα ο οποίος θα πατάρει τον Μάριους. Με πλάτη ο Μάριους. Το λάθος. Μετά τις κόντρες όμως η μπάλα καταλήγει στο Σικίνιο. Το Ολυμπιακός ανοίγει τα αριστερά. Με τον Τικλιδιά να έχει πάρα πολύ χώρο και να πηγαίνει πάνω τώρα ο Ανδρέας Τετέι, ο οποίος έχει γυρίσει σε ρόλο δεξιού μπακράφη για να μαρκάρει. Υπάρχει βέβαια και ο Καλάμπρια. Καθυστέρησε ο Τετέι την επίθεση του Ολυμπιακού. Φορτούνης πίσω για τον Πιρόλα. Και τώρα Φρόιλερ. Παναθηναϊκός έχει πάρα πολύ κοντά τις γραμμές, δηλαδή η επιθετική του Παναθηναϊκού με τους αμυντικούς είναι σε μια απόσταση περίπου 15-20 μέτρων. Με τον Πιρόλα τώρα να παίζει κάθε για τον Τικλιδιάν. Να παίζει πάνω στο αριστερό και να θέλει να σεντράρει. Σεντράρει ο Τικλιδιάν κοντράρει στον Τεφράι. Λούτζα για τον Τεφράι και πάλι Λούτζα κοντά στο δεξί μέχρι του κόρνερ όπως επειδή ο Παναθηναϊκός στη δική του άμυνα όμως. Με τον με τις πράσινες βγάζει ωραία την μπάλα, όπως ο Καλάμπρια θέλει να κάνει τρίπλα, τυχαίνει ο Κλέβι, χάνει από τον Ταμπόρδα. Το έλεγχος τον Ταμπόρδα και παίρνει φάουλ από τον Ρέμο Φρόιλερ. Πολύ ένταση στην αναμέτρηση, το 14ο λεπτό του αγώνα, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 0-0. Με τον Καλάμπρια και τον Λούτζα τώρα να πηγαίνουν πάνω από την μπάλα. Το Λούτζα να εκτελεί, να αλλάζει το παιχνίδι για τον Φαντρόγγελεν, Παναθηναϊκός. Θέλει να χτίσει μια νέα επίθεση με Κυριακόπουλο, Φαντρόκελε και Ντεφράιν στην ίδια ευθεία. Τώρα ο Λούτζα και τον Ταμπόρδα και δεξιά στον Καλάμπρια. Και πάλι ο Λούτζα έρχεται και παίρνει την μπάλα. Και ο κάνει κίνηση Τσεν Καμαρά. Ο Λούτζα ανεβαίνει και αφήνει στον Καλάμπρια. Και μπάλα πίσω για τον Ντεφράιν. Ο Ολυμπιακός τώρα δεν πιέζει τόσο ψηλά. Πιέζει τα 2-3 του γηπέδου με τον Μάριο να αυτοκοπήσει. Ορίζει την πίεση των Ερυθρολεύκων. Κυριακόπουλο περνάει ωραία την μπάλα για τον Ναή. Και αυτός δεξιά δεν θα περάσει. Πάσα του Φρόνιο βάζει το κεφάλι του, όμως καταλήγει στον Ιμπραν Λούτζα, ο οποίος είναι σε ένα χώρο που είναι ολομόναχος, διόψεις με τέσσερα γραμμή και προς τα δεξιά, όπως επιτύχει στον Τριφύλλι. Και Ουναή και Λούτζα. Οι δύο Μαροκινοί, με τον Λούτζα και τον Φαντρόγγελεν. Ο Φαντρόγγελεν για τον Ντεφράι. Ντεφράι κοντρολάρει την μπάλα, παίζει για τον Τιέ Καμαρά, ο οποίος θέλει να γυρίσει, κάνει την μπάλα στον Τεφουέρτα, αλλά με φάουλ, σύμφωνα με τον Ερνάντες. Λούτζα παίζει γρήγορα το φάουλ για τον Ταμπόρτα, ο οποίος έχει έρθει κεντρικά. Έχει δώσει όλη τη δεξιά πλευρά στον Ντάβιντε Καλάμπρια. Το λάθος του Ταμπόρδα. Κλέβει ο Σάλιακα. Δέει ο λάθος και από το Σάλιακα. Παναθηναϊκός κερδίζει. Με την Καμαρά και Φαντρόγγελε. Να ανοίγει δεξιά. Λάθος και από το Φαντρόγγελε. Κεφαλιά από τον Ναέτη Κριστιαν. Η μπάλα όμως καταλήγει στα χέρια του Ινάκη Πένια. Τερματοφύλακας τον πράσινο δίνει στον Ντεφράι. Ντεφράι παράλληλα για τον Φαντρόγγελε. Στο 16ο λεπτό της αναμέτρησης. Παντρόγγελεν και πάλι για τον Τεφράι. Τον οποίο πιέζει ο Τσικίνιο. Τσικίνιο πιέζει τον Τεφράι και ο Μάριος τώρα το λάθος του Ολυμπιακός κλέβει με το Τσικίνιο. Να πηγαίνει κατά μέτωπο. Φρόιλερ αφήνει το Φορτούνι μέσα στην περιοχή. Φορτούνι στα αριστερά κλείσει και τώρα ο Φορτούνι γυρίζει την μπάλα κόρτερ για τον Ολυμπιακό. Τον 16ο λεπτό της αναμέτρησης. Δεύτερο λάθος που γίνεται κοντά στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Ο Ολυμπιακός κερδίζει ένα κόρτερ από αυτή την πίεση την οποία άσκησε τους μεσαμυντικούς των πράσινων. πρώτο κούρεν στην αναμέτρηση. Με τον Κώστα Φορζούν να πηγαίνει στην εκτέλεση από τα αριστερά. Τάλια και τρίγωνα δικό σου μένει πίσω. Όλοι πέσουν στον Αθηναϊκό μέσα στην περιοχή. Του είδα εκεί πένια για να μυθεί. Εκτελεί ο Φορτούνης, ο Ντεφράι που μακρύνει, που έρθει να πάει στην μπάλα, την πάει ο Αντίνο. Και τώρα στην αντιπίδη στο Παναθηναϊκό, τον Αντίνο να πετάει την μπάλα. Και απέναντι έχει πάσα τα μπόρδα, Αντίνο. Την Κνιζιάν καλύπτει πολύ ωραία όμως και θα πάρει και τον φάουλ από τον Σαντίνο Αντίνο, το οποίο θα πήγε πολύ ωραία στην κόντρα. Όμως ο Τεκνιζιάν κάλυψε πάρα πολύ καλά, πήγε σε ρόλο δεξιού μπακ και κατάφερε μάλιστα να πάρει και τον φάουλ από τον νεαρό Αργεντινό εξτρέμ του Παναθηναϊκού στο 17ο λεπτό. Ένα κόρνερ του Ολυμπιακού που παραλίγο να βγάλει την ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Αν ο Αντίνο έλεγε τον Ταμπόρδα στην απέναντι πλευρά και του πέρασε για την μπάλα, θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να έχει πολύ καλύτερες προϋποθέσεις. Στο 17ο λεπτό, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 0-0, η Kings Kangwa σηκώνεται για δεύτερα από πάρα πολύ νωρίς. Με τον πρόεδρο να έχει την μπάλα. Όπως για δεύτερα μας σηκώνεται και ο Πελίστρη, ο Σαλάχ Εντίν, ο Πάλμε Μπράουν και ο Σίλβι Τέσσερτς. Ο Τζόντα Σίλβα πηγαίνει κατά μέτωπο και φάουλ εδώ από τον όχι δεν υπάρχει φάουλ. Κατά τα διαπαθύνεται το Ολυμπιακός με τον Τριφράλε κερδίζει και ο Καλάμπρια για τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα πιέζεται και πάλι για τον Καλάμπρια. Καλάμπρια για τον Τετέι στα πόδια όμως. Εκεί φαίνεται να κλείνει το Τετέι. Κλείθηκε στο έδαφος ο Τικνιδιάν κερδίζει το φάουλ για τον Ολυμπιακό στο 18ο λεπτό. Φορτούνης εκτελεί γρήγορα και ο Πουέρτα με χώρο. Αλλά έχουν γίνει τώρα επίσης Παναστέγου. Πουέρτα δίπλα για τον Φρόιλερ και πάλι ο Πουέρτα με την μπάλα στα πόδια. Ο Τσικίνιο παίρνει την μπάλα και γυρίζει κατά μέτωπο. Αριστερά για τον Φορτούνη δεν είχε ανέβει και ο Κώστας Φορτούνης, ο οποίος του δίνει τον Τεκνιτζιάν, ο οποίος ήταν πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο για να φτιάξει το σορτσάκι του, αν δεν κάνω λάθος. Και του λέει ότι για αυτόν τον λόγο δεν είχε ανέβει πλάγιο για τον Παναθηναϊκό όμως. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Νταβίτε Καλάμπρια στην εκτέλεση του πλαγίου. Ο Τετέι είναι κοντά. Αρχίζει να μετράει αντίστροφα Ρονάλντο Φερνάντες. Εκτελεί ο Καλάμπρια και παλιά το Τεκνιτζιάν. Πυρόλα δεύτερη κεφαλιά, τρίτη κεφαλιά, όχι από κανένα. Κατεβάζει με ο Τσικίνι, ο οποίος όμως κάνει μια πάρα πολύ δυνατή πάσα για τον Μάριο Μοντιμπατζή, ο οποίος πάντως του δίνει τα εύσημα και βάλα στα πόδια του Ιτάκη Πένια. Ο Ολυμπιακός ο οποίος πιέζει πάρα πολύ ψηλά το Παναθηναϊκό, τώρα η μπάλα στα πόδια του Τεφράι, ανεβαίνει ο Ολλανδός, περνάει κάθετα για τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα για τον Ετιέ Καμαρά. Κοντρολάρει ο Τιέ Καμαρά με ωραίο στυλ, αποφεύγει την πίεση του Τσικίνιο και ανοίγει το παιχνίδι στα αριστερά για τον Γιώργο Κυριακόπουλο. Και αυτό για τον Καμαρά. Καμαρά κεντρικά, αρκεί ο Καμαρά. Νέο λάθος όμως η μπάλα καταλήγει στα πόδια του Τεφράι. Και πάλι ο Καμαρά με την μπάλα στα πόδια πίσω για τον Φαντρόγγελεν και αριστερά για τον Κυριακόπουλο, ο οποίος ανοίγει το παιχνίδι για τον Τετέι. Πάρα πολύ ωραία παλιά για τον Ανδρέα Τετέι, ο οποίος θέλει να περάσει τάκλι από τον Πυρόλα. Τα λούμε θα προλάβει το κόρνερ ο Μαντώνης Τσάλιακας. Προλαβαίνει ο Μαντώνης Τσάλιακας, παίζει πίσω για τον Ορτέγα, το έδαφος του Ανδρέα Τετέι. Ορτέγα πιέζεται, δίνει αριστερά στον Πυρόλα, αυτό για τον Φορτούνη. Φορτούνης φάουλ εδώ τον Ντάβιντε Καλάμπρια, έγινε πάρα πολύ ένταση στο παιχνίδι. Ο Ανδρέας Τετέι παραμένει πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Ο Γιάκοπ Νίστρουπ έκαλος διαμαρτύρεται στους διαιτητές. Θεωρεί πως υπήρχε φάουλ στην προηγούμενη φάση. Δεν νομίζω πάντως πως υπήρχε κάτι στην προηγούμενη φάση του Πυρόλα με τον Ανδρέα Τετέι. Τουλάχιστον από το σημείο που κάθομαι, καθώς βρήκε ξεκάθαρα την μπάλα ο Πυρόλα, αλλά ο Τετέι φαίνεται να φωνάει. Καθώς ο Σάλιακας, ο συμπαίκτης στην εθνική ομάδα, ζητάει από το ιατρικό επιτελείο του Παναθηναϊκού να μπει στον αγωνιστικό χώρο για να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στον Ανδρέα Τετέι. Και τώρα ο γιατρός δίνει το έλασμα για να μπουν στον αγωνιστικό χώρο οι γιατροί του Παναθηναϊκού. Ο Φορτούνης σηκώθηκε από την προηγούμενη διεκδίκηση με τον Καλάμπρια το 20ο λεπτό. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 0-0. Έχουν μια μικρή διακοπή την οποία εκμεταλλεύονται οι δύο πάγκοι, ώστε να δώσουν κάποιες οδηγίες στους ποδοσφαιριστές. Αλλά τον Ολυμπιακό Τικνιζιάν, Φρόιλερ, Παντιλμαντζή, Φορτούνης, Πουέρτα και Τικίνο είναι κοντά στον πάγκο των Ερυθρολεύκων. Ενώ Τεφράι, Φαντρόγγελεν, ο Λούτσα και ο Καλάμπρια είναι κοντά στον πάγκο του Παναθηναϊκού και συνομιλούν με τον Γιάκοπ Νίστρουπ, υπέρ του Παναθηναϊκού, οι οποίοι νωρίτερα σηκώθηκαν για ζέσταμα. Κάποιοι κάθονται και πάλι στον αγωνιστικό κόσμο, ενώ κανονικά ούτε πάλι στον πάγκο, με συγχωρείτε. Ο μοναδικός ο οποίος μένει όρθιος είναι ο Σίριλ Τέσσερ, σε περίπτωση που δεν μπορεί να συνεχίσει το παιχνίδι ο Ανδρέας Τετέι, ο οποίος παραμένει πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο και φαίνεται να πονάει αρκετά από την προηγούμενη διεκδίκηση της μπάλας με τον Λορέντσο Πυρόλα και το τάκλιν που έκανε ο Ιταλός στον Έλληνα επιθετικό. Στο 21ο λεπτό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 0-0, με τον Ολυμπιακό να είναι αυτός ο οποίος είναι καλύτερος μέχρι στιγμής αυτό το πρώτο 20ο της αναμέτρησης, έχοντας δημιουργήσει 2-3 ευκαιρίες. Το Παναθηναϊκός δεν έχει καταφέρει να φτάσει μαξιώς στην περιοχή του Ολυμπιακού. Ο Ντέστερς κάνει πιο έντονο ζέσταμα, ο Ντέστερς παραμένει πεσμένος στον αγώνα στο χώρο. Τώρα σηκώθηκαν όσοι παίχτες δεν έκαναν πριν ζέσταμα. Ο Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος μας εξέπληξε όλους και έχει βρεθεί στην αποστολή του Παναθηναϊκού. Παρά το γεγονός ότι οι αρχικές εκτιμήσεις έκαναν λόγο για διάστημα 2 έως 3 εβδομάδων απουσίας μετά την, το τραυματισμό του στη Γάμπα με την εθνική ομάδα του Τρινιντάς και τον Πάκο, τώρα Σόλτερ, ο Σιριβέγια, ο Γιάνκουσιτς, αυτοί που έχουν σηκωθεί. Ο Ντέσσερ συνεχίζεται δεν σταματού, ο Ανδρέας Τετή τώρα σηκώθηκε, αλλά κουτσένει. Θα δούμε αν θα μπορέσει να συνεχίσει ο Έλληνας επιθετικός. Δεν έχει κάνει κάποιο νόημα πάντως το ιατρικό επιτελείο του Παναθηναϊκού στο πάγκο των πράσινων, ώστε να προχωρήσει σε αλλαγή. Ο Ντέσσερ τώρα πηγαίνει κοντά στον πάγκο, σηκώθηκε δεν σταματά και ο Τσάφρας από τους πράσινους, είναι μια τακτική την οποία συνηθίζει ο Ιάκοβ Λίνστρουπ, ώστε να έχει εθιμοπόλεμους όλους τους ποδοσφαιριστές του. Ο Παναθηναϊκός για λίγο θα αγωνιστεί με 10. Έχουμε και πάλι συνέχεια στον αγώνα, 32ο λεπτό. Με τις δύο ομάδες να είναι στο 0-0 και το Ρέτσο τώρα να έχει την μπάλα. Και να ανεβαίνει και να περνάει τη γραμμή του κύριου. Και ο Ρέτσο ανεβαίνει και δίνει δεξιά για τον Πουέρτα. Πουέρτα αλλάζει το παιχνίδι για τον Πιρόλα. Ξαναλέω με 10 Παναθηναϊκός για λίγο. Ο Πιρόλα αριστερά για τον Φορτούνη. Κάνει την κίνηση στην πλάτη του ο Τικνιζιάν. Φορτούνη περνάει για τον Τικίνιο. Τικίνιο και θέλει να βρει και πάλι τον Φορτούνη. Ο Καμαρά βάζει τον πόδι του και έχουμε πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Με τον Τικνιδιάν να πηγαίνει στην εκτέλεση του πλαγίου. Το Πιρόλα ανεβαίνει μάλιστα, να εκτελέσει με δύναμη στην περιοχή του Τικνιδιάν. Με τον Μουαντιλουατή, το οποίο σκοτρολάει με στην περιοχή και θέλει να γυρίσει. Η μπάλα στο σύνολο του Τεφράη, παρά το γεγονός ότι διαμαρτύρονται οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, δεν υπάρχει κάτι. Έχει ξεκάθαρα το σύνολο του Τεφράη. Χτύπησε η μπάλα. Ο Ορτέγα τρώμε την μπάλα στα πόδια. Μάλιστα ο Ερνάντες Ερνάντες λέει πως δεν υπάρχει τίποτα στην προηγούμενη φάση, καθώς επικοινωνεί στη Γεωτοβάρ, ισπανική ομάδα σε διαιτησία. Σήμερα ο Βαλεντίνος Γκόμες είναι στο Βάρ και βοηθός του Χωσέ Αντώνιο Λόπεθ Τόκα. Πρόελερ κάστα για τον Πουέρτα, ο οποίος γυρνάει, μου αντιμαζεί, δεν φτάνει μπάλα στον Μάριους, καθώς ο Ντεφράι κάνει ένα εξαιρετικό τάκλιν και στη συνέχεια ο Κυριακόπουλος απομακρύνει την μπάλα. Πυρόλα απομακρύνει γι' αυτό σε πλάγιο, μετά την πίεση του Ανδρέα Τετέι, ο οποίος μόλις μπήκε και πάλι στον αγωνιστικό χώρο. Πλάγιο για τον Παναθηναϊκό στο 23ο λεπτό της αναμέτρησης, με τον Ντάβιντε Καλάμπρια να πηγαίνει στην εκτέλεση του πλαγίου. Καλάμπρια για τον Τεν Καμαρά και πάλι ο Καλάμπρια. Τεν Καμαρά νέο λάθος, μου αντιμαζεί δεν μπορεί να το εκμεταλλευτεί, καθώς έχασε το κοντρόλ, μπάλα στον Τεφράι και πίσω για τον Πένια. Ο Πένια με την μπάλα στα πόδια. Και δεξιά για τον Τεφράι, πηγαίνει τώρα πάνω το Σικίνιο. Τεφράι γεμίζει, Τεφέι τυπάει την μπάλα για τον Καλάμπρια, ωραία επίδεση του Παναθηναϊκού. Και πάλι Τεφέι. Θέλει να αποφύγει ότι Κλειδιάνο Φορτούνη τρέχεται για να βοηθήσει, θα κερδίσει την μπάλα, θα βρεθεί στο έδαφος του Φορτούνη και θα κερδίσει φάουλ στη συνέχεια από τον Ταμπόρδα, ο οποίος σε διαμαρτύρεται και λέει, όπως και ο Τεφέι, λένε ότι δεν υπάρχει φάουλ στο Φορτούνη και τώρα μάλιστα ο Φορτούνη θα γίνει από τη μαγιά με τον Ταμπόρδα, θα έχει πάρει κίτρινη κάρτα σίγουρα ο Φορτούνη, ο οποίος έκανε και μια χειρονομία με τον Ταμπόρδα, βέβαια θα είναι λίγο υπερβολικός τον εδώ στην αντιδρασή του, ανεβαίνει ένα στο τέρμπι. Με τους παίκτες να διαπληκτίζονται, ο Φορτούνης πηγαίνει τώρα πάνω τα πόρτα, που έρθαμε τετέι. Εκεί λένε τα δικά τους, ο Ρέτσος πηγαίνει για να ηρεμήσει την κατάσταση, ο Φορτούνης ο οποίος απομακρύνεται. Και τώρα ανεβαίνει και η ένταση, με τους παίκτες τώρα βέβαια θα έχουν ηρεμήσει περισσότεροι. Ο τετέι διαμαρτύρεται, ο Πάγκος Παναθηναϊκού λέει πως δεν υπήρχε φάουλ. Πάνω στο Φορτούνη, ο Φορτούνης ο οποίος έκανε μια χειρονομία στον ταμπόρτα, δεν έχω replay μπροστά μου Γιώργο να με βοηθήσεις. Αν έχεις τη δυνατότητα, διότι έγινε ακριβώς πάντως, έχω την εντύπωση ότι
1: το σπρώξιμο έχω δει μόνο, έχω δει μόνο, αλλά στη συνέχεια έδειξε το replay και δεν φάνηκε η υπόλοιπη αψιμαχία. Δεν ξέρω τώρα, μια στιγμή μας το δίνουν. Ναι, τίποτα δεν έχει γίνει, εντάξει.
0: Θέατρο. Ναι, νομίζω ήταν υπερβολική η ιδέα. Τα μπόρδα μάλιστα.
1: Και
0: οι δύο παίκτες θα πάρουν από μια κίτρινη κάρτα. Και ο Ταμπόρδα και ο Φορτούνη. Ναι. Ο Ταμπόρδα λέει πως εγώ δεν έκανα κάτι. Ναι. Ο Φορτούνης δεν έχει διαμαρτύρητα και είναι και το λογικό.
1: Φορτούνη
0: είναι δεδομένο ότι θα έπαιρνε κάρτα. Με τον Πιρόλα τώρα να πηγαίνει στην εκτέλεση του φάουλ. Να αφήνει τον Τσικίνη, ο οποίος γυρίζει πίσω την μπάλα στον Στέφανο Ορτέγα. Ο Φρόιλερ ανάμεσα στους δύο κεντρικούς αμυντικούς, ο Ρέτσος ανοίγει τα δεξιά και ο Πιρόλα αριστερά. Στο 28ο λεπτό της αναμέτρησης πόλης μπήκαμε, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 0-0. Ορτέγα αριστερά για τον... όχι, πολύ κακή η πάσα του Ορτέγα. Πλάγι για τον Παναθηναϊκό που τρέχει να εκτελέσει γρήγορα τα μπόρτα και να βρει τον οργάνωση της άμυνας του Ολυμπιακού. Για τον Ετιέν Καμαρά, ο οποίος ελέγχει την μπάλα όμως γυρίζει προς τα πίσω και θα τροφοδοτήσει τον Φαντρόγγελεν. Ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός θα ανοίγει αριστερά για τον Σαναντίνο Αντίνο, ο οποίος θέλει να περάσει στα άλλα και τα καταφέρει. Πάλι έχουμε εδώ για να το δώσει γιατί στις αναμέτρησεις πάλι σε ζώντας θέλει να πηγαίνει συνέχεια ποτικά και σηκώνει τον Σαντίνο Αντίνο. Το φάουλ ήταν από τον Μαντώνη Τσάλιακα. Σε ένα σημείο που να δούμε αν ο Παναθηναϊκός θα γεμίσει την περιοχή του Ολυμπιακού ή θα εκτελέσει με κοντινή πάσα. Ο Λούτζα για τον Κυριακόπουλο, ο οποίος περνάει και εκμεταλλεύεται το γλίστρεμα του Πουέρτα και τώρα έξω την περιοχή, τα μπόρδα σουτάρει, κοντράρει μπάλα. και καταλήγει δεξιά στον Καλάμπρια. Ο οποίος κάνει λίγο το κοντρόλ και κάποια μέτρα. Ο Τετέι έχει ανοιχτή δεξιά και παίρνει την μπάλα. Γυρίζει πάρα πολύ ωραία ο Τετέι. Στη συνέχεια πηγαίνει για βοήθεια και ο Φορτούνης. Και πέφτει του Ολυμπιακού. Παραχωρούν πλάγιο out για τον Παναθηναϊκό. Μπήκαμε στο 27ο λεπτό. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 0-0. Ο Παναθηναϊκός στην επίθεση με τον Ντάβιντε Καλάμπρια. Και ο Ταμπόρδα να χάνει από τον Φρόιλερ. Και ο Φορτούνης να γεμίζει στην απέναντι πλευρά. Για τον Ζωτά Σίλβα, Κυριακόπουλος προλαβαίνει την μπάλα με το κεφάλι πίσω με τον Φαντρόγγελερ. Και ακόμη και πίσω με τον Ινάκη Πένια, ο οποίος κοντρολάρει την μπάλα στη ρεμή του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού. Πηγαίνει τώρα στην κίνηση το πιέση. Γεμίζει δεξιά για τον Τετέι, ο οποίος όμως δεν συνήθισε καν την μπάλα, δεν ήταν καλή η παλιά του Ινάκη Πένια. Το πυρόλα με την μπάλα στα πόδια. Και τώρα ο Ρέτσος και ο Φρόλερ δεξιά και πάλι για τον Ρέτσο. Ο οποίος κοντρολάρει και ανεβαίνει, προσποιείται στον Ουναΐ. Και ο Φρόλερ με τον Ρέτσο αλλάζουν και πάλι την μπάλα. Ο αρχηγός του Ολυμπιακού κουβαλάει την μπάλα, λέει στον πυρόλα να ανοιχτεί. Ο Φρόλερ παίρνει και πάλι όμως την μπάλα από τα δεξιά. Και περνάει κάθε την πάλι τον Ζωτά Σίλβα, ο οποίος θα περάσει. Και έχει παράσει την μπάλα, δεν υπάρχει φάουλ. Κυριακόπουλος αριστερά και τον Ουναΐ. Του Ναΐ θα περάσει τον Μάριους, θα περάσει και τον Ζωτά Σίλβα, όμως γυρίζει προς τα πίσω, αρκετά μέτρα, έχει την μπάλα στα πόδια του Μαροκινός. Κάθεται πάρα πολύ όμορφα για τον Ταμπόρδα και αυτό δεξιά για τον Ντάβιντε Καλάμπρια. Ταμπόρδα κάνει την κίνηση και ο Ναΐ κεντρικά. Ο Ναΐ ο οποίος είναι σε έναν εντελώς ελεύθερο ρόλο, τον βλέπουμε να κινείται είτε αριστερά είτε δεξιά. Κατά κύριο λόγο περισσότερο αριστερά, τώρα σε αυτή τη φάση βγαίνει στα δεξιά όμως. Με τον Τετέι πολλές φορές θα βγαίνει στα δεξιά όταν ο Ναΐ πηγαίνει στα αριστερά για να δίνει βοήθειες. Τεφράει πίσω για τον Πένια. Ανοίγει ο Φαντρόγγελεν, ο Λούτζα έχει πάει ανάμεσα στους δύο στόπερ, ο Τεφράει δεξιά. Θα δούμε την επιλογή του Πένια, ο οποίος θα γεμίσει προς τα αριστερά για τον Κυριακόπουλο. Θα πάρει την κεφαλιά ο Έλληνας μπακ. Ο Ολυμπιακός όμως κερδίζει με Τσάλια και Ζωτά Σίλβα. Στο έδαφος ο Πορτογάλος κερδίζει φάουλ από τον Κυριακόπουλο. Στην συνέχεια υπάρχει μια συμμαχία εκεί ανάμεσα σε Φρόνερ και Αντίνο. Υπάρχει ένταση, το καταλαβαίνουμε, μιλάμε για τέρπι αιωνίων. Ρέτσος, Πυρόλα και τώρα Φορτούνης πάνε το κοντρόλ. Την μπάλα είναι πλάγιο out για τον Παναθηναϊκό. Ένα βία στο λάθος. Με τον Καλάμπρια να θέλει να εκτελέσει γρήγορα και τον Ουναένα κάνει την κίνηση, όμως γύρισε ο Τεκλιδιάν και δεν έδωσε αυτή τη δυνατότητα στους παίκτες του Γιάκοπ Νίστρουφ. Στη συνέχεια ο Πόρτα κάνει φάουλ πάνω στον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα εκτελεί γρήγορα για τον Ουναή. Ο Ουναή με την μπάλα στα πόδια θέλει να περάσει τον Φρόλια και βρίσκει τον Τετέι. Το έλαφος ο Τετέι, φάουλ τον Ρέτσο. Τετέι ο οποίος βάζει εξαιρετικά το σώμα του σε όλες τις φάσεις και δεν κερδίζει φάουλ είτε κρατάει την μπάλα για να ανεβάσει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Εκείνη Καμαρά αριστερά για τον Αντίνο και οι δύο ομάδες όπου δεν γίνεται φάουλ θα δουν να παίξουν στο δυνατό πιο γρήγορα μπορούσε να δώσουν ρυθμό στην αναμέτρηση. Αντίνο και τον Ουναή. Περνάει κάθε την πάλι με τα μπόρδα. Αφήνει κάνει λίγο το κοντρόλ, όμως θα περάσει πάρα πολύ ωραία πάσα για τον Καλάμπρια τα δεξιά. Καλάμπρια στο πρώτο δοκάρι, τα κουνάκι του Τετέι μπλοκάρει τον Στέφαν Ορτέγα. Ντάει πρώτη καλή ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό σε 21 το λεπτό της αναμέτρησης. Με τον τα μπόρδα να κάνει μια πάρα πολύ ωραία πάσα ανάμεσα στον αριστερό σόπα και τον αριστερό μπακ του Ολυμπιακού. Ο Καλάμπρια γύρισε με δύναμη στο πρώτο δοκάρι, τα κουνάκι του Τετέι υπό την πίεση του Λορέτσο Πυρόλα. Και ο Ορτέγα όμως μπλόκαρε χωρίς την ιδιαίτερη δυσκολία καθώς μετά την πίεση του Ιταλού στόπερ στον Ανδρέα Τετέι ήταν αδύναμη η επαφή του Έλληνα επιθετικού με την μπάλα η οποία τώρα είναι στα πόδια του Στέφανο Ορτέγα. Στο 300 λεπτό της αναμέτρησης ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 0-0 Στέφανο Ορτέγα ανοίγει το παιχνίδι στα αριστερά. Τα μπόρδα κεφαλιά λάθος τον Ορτέγα. Ο Λούτζ ανάμεσα σε δύο χάνει την μπάλα και ο Τεκνιδιάς θα προλάβει το πλάγιο. Όχι, πλάγιο στη συνέχεια, πρόλαβε στην αρχή την μπάλα ο Τεκνιδιάς όμως το κοντρόλ του δεν ήταν καλό. Και η μπάλα πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου. Ένα ακόμη πλάγιο για τους πράσινους μπροστά στον πάγκο του Ολυμπιακού. Δηλαδή περίπου 15 μέτρα πάνω από τη μεσαία γραμμή και προς τα δεξιά, έτσι όπως επιτίθεται η ομάδα του Γιάκοπ Νίστρουμ. Με τον Ντάβιντε Καλάμπρια να πηγαίνει στην εκτέλεση του πλαγίου. Και να παίζει για τον Ουναΐ. Ο οποίος τρυφό γυρίζει και δίνει πίσω στον Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν με την μπάλα στα πόδια. Αριστερά για τον Αντίνο. Ο οποίος θέλει να περάσει το Σάλιακα κόντρα πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Σάλιακα θέλει το πλάγιο για τους Ερυθρόλεπτους.
1: Πάρε μία ανάσα, Θεμή. Πάρε μία ανάσα να πούμε γρήγορα τα νούμερα του ντέρμπι μέχρι στιγμής. Είμαστε στο 54-46 κατοχή μπάλας για τον Ολυμπιακό. 3-1 τα σουτ για τον Ολυμπιακό, 2-1 για τον Παναθηναϊκό. Ένα ισορροπημένο παιχνίδι φαίνεται μέχρι στιγμής. Ακόμα και στις πάσες είναι πολύ κοντά οι δύο ομάδες. Με τον Ολυμπιακό να έχει ξεκινήσει καλύτερα και να έχει ισορροπήσει τουλάχιστον στον τομέα της κατοχής μπάλας ο Παναθηναϊκός. Και πάλι μικρόφωνο στον Θέμη.
0: Θα συμφωνήσω με ό,τι είπες Γιώργο. Ο Ολυμπιακός συγκίνησε το καλύτερο παιχνίδι για τη συνέχεια παρά.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Ναι, εγώ έχει ισορροπήσει. Τώρα η μπάλα είναι διεκδικήσιμη. Αντίνο και Σάλιακα μόνο μαχούν. Κερδίζει ο Σάλιακα με τη βοήθεια και του Ζωτά Σίλβα. Γυρίζει προς τα πίσω και παίζει για τον Ρέτσο. Το 301 μέτρη ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 0-0. το ντέρμπι τη εξαγωνιστική τη Super League με τον Ορτέγα τώρα να δίνει αριστερά στον Πυρόλα. Ο Παναθηναϊκός παίζει πιο ψηλά. Και ο Πυρόλα περνάει την μπάλα για τον Φορτούνι. Παίρνει την κεφαλιά Φορτούνι. Ο Μάριος μονομαχεί με τον Φαντρόγγελεν. Η μπάλα αριστερά και πάλι στο Φορτούνι. Ο οποίος θέλει να μπει με την περιοχή. Φορτούνι στο δεύτερο δοκάρι με καλή τέταρα. Πήρε την μυτιά από το στόμα του Ζώτα Σίλβα ο Πουέρτα. Ο οποίος δεν είχε είδος στην παίκτη του, είχε ο πλήθιος ο Ζωνασίλος στο δεύτερο δοκάρι ολομόναχος για να εκτελέσει με τη μία. Ο Πουέρτα πίσω για τον Σάλιακα, η μπάλα παραμένει στα πόδια του Ολυμπιακού με τον Ρέτο. Να έχει πολύ χώρο μπροστά του και να δίνει αριστερά όμως τον Πυρόλα. Πυρόλα θέλει κίνηση το Φορτούνι, δίνει τώρα την μπάλα στον Κώστα Φορτούνι και αυτός από το κέντρο πίσω για τον Στέφαν Ορτέγα. Ήταν πάρα πολύ καλή κέντρα του Κώστα Φορτούνι στο δεύτερο δοκάρι. Και πήγε πια στον Πολ Πλανέ. Ο Ζώτα Σίλβα όμως ο Πουέρτα μη έχοντας δει τον συμπέκτη στην πλάτη του, του πραγματικά λειτουργήσε σαν αμυντικός και γλίτωσε τον Παναθηναϊκό από μια καλή φάση των Ερυθρολέφων που δεν ξέρουμε τι θα μπορούσε να έχει οδηγήσει. Πρόλερ την πάει την μπάλα, δεν είναι καλό όμως η πάσα του. Ο Φαντρόκινε να αφήνει και έχουμε πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Περίπου 10 μέτρα πάνω από το ύψος της περιοχής του Παναθηναϊκού με τον Κυριακόπουλο να έχει την εκτέλεση του πλαγίου. Πλάγιο προς τα αριστερά έτσι όπως επιτίθενται οι πράσινοι. Στο 32ο λεπτό παραμένει πάντα το 0-0 στο γήπεδο Γιώργιος Καρετσκάκης στο ντέρμπι Ιωνίων. Ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Κυριακόπουλος με δύναμη, κεφαλιά του Πουέρτα, κερδίζει Ολυμπιακός με Ρέτσο και Φρόιλερ στο έδαφος στο Ουναΐ. Ο οποίος τώρα σηκώθηκε για μαρτύρια στο γεννήτη αναμέτρηση του Νερτάντες Ερνάντες. Φορτούνης ανοίγει αριστερά για τον Τικλιζιάν. Πάρα πολύ καλή πάσα, Τικλιζιάν κοντρολάρει μπροστά τον Καλάμπρια. Έχει γυρίσει και ο Τετέι για να βοηθήσει. Μπάλα πίσω στον Πυρόλα. Ο Φορτούνης μπορεί να έχει την μπάλα. Και γυρίζει κατά μέτωπο. Τα ανοίγει δεξιά για τον Φρόιλερ. Ο Φρόιλερ παίρνει το κοντρόλ και ανεβαίνει με την μπάλα και δεξιά για τον Σάλιακα, ο οποίος γυρίζει πίσω στον Ρέτσο. Ο Ρέτσος έχει δεξιά τον Σάλιακα, επιλέγει να κουβαλήσει την μπάλα, δίνει στον Πουέρτα και κάνει την κίνηση εξτρέμ ο Ρέτσος, όμως η μπάλα πηγαίνει κεντρικά στον Φορτούνι. Φορτούνι διαγώνια παλιά πολύ καλή για τον Τικλιζιάν, ο οποίος θα κοντρολάρει, αλλά δεν έχει συμπέσει και έχει κλειστεί από δύο προς του Παναθηναϊκού. Θα πάρει το πλάγιο τέλειο ο Τικλιζιάν. Από τον Ντάβιντε Καλάμπρια και τον Μιχαήλ Λαμπόρδα, ο Ιταλός ήταν αυτός ο οποίος έβαλε το πόδι του. Ο Μάριος κάνει κίνηση, ο Ντεφράι δεν τον αφήνει να βγει μπροστά. Τέλει παίζει για το Σικίνιο ο Τικλιτζιάν, ο Καλάμπρια στο έδαφος, μονομαχίες, Τικλιτζιάν πέφτει στον αγωνιστικό χώρο και παίρνει το φάουλ του Ντάβιντε Καλάμπρια, μια απόφαση η οποία δεν αρέσει καθόλου στον Ιταλό κεντρικό αμυντικό του Παναθηναϊκού, ο οποίος ήταν αρέσει ο ηγετή και του λέει ότι απλά μείναν τα χώρια τους στο τρέξιμο. Πάλι ο Ολυμπιακός στο ύψος της περιοχής και προς τα αριστερά. Ο Ερνάντες Ερνάντες έχει ζητήσει αναμέτρησης, δείχνει στο Φορτούνι ότι θα σφυρίξει για να εκτελέσει το φάουλ. Ο Ουναΐ διαμαρτύρεται και ο Ταμπόρδα το ίδιο. Ο Ταμπόρδα είναι ο μοναδικός παίκτης ο οποίος θα πάει το τείχος του Παναθηναϊκού με τον Φένια να φωνάζει τον Ταμπόρδα, αλλά με την ένταση που υπάρχει εδώ πέρα στο γήπεδο, ο Ταμπόρδα να μην μπορεί να τον ακούσει. Ο Φορτούνης παίρνει λίγα μέτρα φόρα και εκτελεί, περνάει η μπάλα, τετέει κεφαλιά, παίρνει όταν είμαι στην περιοχή, Φρόιλερ, στρώνεται στο σούτ, ένα και τέτοιο Ολυμπιακό με τον Παναγιώτη Ρέτο, ο 35ος Ρέτος στον Αμέτρη, η Ερυθρόλευση, θα ανοίγουν το σκορ, μετά το κάνει ο Ξελεσπίνο, χάζει λίγο το Φορτούνη, με την μπάλα να μένει στην περιοχή με την κεφαλιά, ο Αλέα τετέει, ο Φρόιλερ παίρνει τη δεύτερη κεφαλιά, με την μπάλα να στρώνεται μετά τις κόντρες στον Ρέτο και ο αρχηγός του Ολυμπιακού, ανοίγει το σκορ στο 34ο Ρέτο στον Αμέτρη, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 με τον Ρέτσο να μην χρονοτριβεί, να εκτελεί στη δεξιά γωνία την Έξι Πένια και να ανοίγει το σκορ εδώ στο γήπεδο Γεώργιος Καρεσκάκης για τον Ολυμπιακό, με τους Ολυμπιακούς και τον Δούτο φυσικά να πανηγυρίσει την Έξι, αλλά η παίξη του Παναθηναϊκού διαμαρτύρεται ακόμα για το προηγούμενο φάουλ και ο Ντεφράι ο αρχηγός των Πρασίνων, αλλά και ο Καλάμπρια διαμαρτύρεται για την προηγούμενη φάση ότι δεν υπήρχε φάουλ στον Τικλιζιάν. Ο Παναθηναϊκός είναι στην σέντρα, ο Ολυμπιακός προηγείται 1-0, ο Μάριος και ο Τικλιτζιάν παίρνουν κάποιες οδηγίες από τους, από τον Πάκο και ο Φορτούνης πηγαίνει και να δροσιστεί. Ο Ρέτσος ο οποίος πανηγυρίζει έκφαλα, τον χρειαζόταν πολύ αυτό το κολλήνι αλήθεια, αλλά ο Ρέτσος ο οποίος είχε κάνει κάποια λαθάκια στην αρχή της σεζόν. Το 35 Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, όλα είναι έτοιμα για την σέντρα από την πλευρά του Παναθηναϊκού με τον Ταμπόρδα να είναι πάνω από την μπάλα. Και τον Λούτσα να είναι κοντά του. Λούτσα για τον Ντεφράι. Ντεφράι παράλληλα για τον Φαντρόγγελεν. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Στο 36ο λεπτό είμαστε. Τον γκολ πήγε στο 34ο λεπτό. Με τον Παναγιώτη Ρέτσο, τον αρχηγό του Ολυμπιακού, να είναι ο σκόρερ. Λάθος εδώ τον Ετιέν Καμαρά. Το μπομπέτου που λέει ο Ολυμπιακός, το καταλαβαίνουν και οι παίκτες. Αυτό και ο κόσμος φυσικά, με τον τεχνικιά τώρα να πηγαίνει στην εκτέλεση του πλανήτη. Ο Μάριος κάνει την κίνηση, ο Φρόιλερ κάνει το κοντρόλ, και καμπάρα κερδίζει ο Φρόιλερ, κερδίζει την παλιά. Ίσως υπάρχει offside εδώ, και ο Μάριος μπαίνει με την περιοχή. Γυρίζει την μπάλα, όταν αφήνει να σου πάρει η κόντρα, δεν υπάρχει offside από τον δεύτερο βοηθό της αναμέτρησης, ο Μάριος Αγκυλάρ, τουλάχιστον το έδωσε. Τώρα η παλιά για τον Τετέι, το οποίο πηγαίνει κατά μέτωπο. Τετέι μπαίνει με την περιοχή. Τετέι μπλαστάρει το τάκτο του Πιρόλα σε κόρνερ για τον Παναθηναϊκό το 36ο λεπτό της αναμέτρησης. Πάνω κάτω η μπάλα. Αν ο Σούτας Σίλβα έβγαινε την μπάλα νωρίτερα, ο Ολυμπιακός θα μπορούσε τελειακό μεγαλύτερη ευκαιρία. Έγινε νικητή στο πρώτο δοκάρι ο Σούτας Σίλβα, ο οποίος υποδέχτηκε την μπάλα. Έγινε το σούτ, όμως η μπάλα κόντραρε σε σώματα αμυντικό στο 37ο λεπτό. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Ο Κάγκουρα σηκώθηκε για ζέσταμα. Είναι πάρα πολύ λογικό να το σκέφτεται ο Γιάκοπ Τίστρου, την χρησιμοποίηση του Αφρικανού Πέτσου στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Ταμπόρδα στην εκτέλεση του κόρνερ από τα αριστερά στο 37. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 με τον κόλ του Παναγιώτη Ρέτσου από το 34ο λεπτό αναμέτρηση. Ταμπόρδα εκτέλεση στην καρδιά της άμυνας. Απομακρύνει με την γροθιά ο Στέφαν Ορτέγα. Τρέχει να προλάβει ο Κώστας Φορτούνης. Ο Λούτζα βάζει το σώμα του, όμως ο Φορτούνης προλαβαίνει και απομακρύνει. Σε ένα χώρο από Φαντρόγγελε θα γυρίσει πίσω στο Καλάμπρια. Καλάμπρια για το Φαντρόγγελε, θερό το δεξιού εξτρέμου, Ολλανδό στόπερ. Η μπάλα περνάει ως πλάγιο, δεν μπορείτε να κάνει καλό κοντρόλ εκεί ο Φαντρόγγελε. Με τότε Φρόιλερ, ο διοικητήμενο μου και το ιδέο στο σημείο είναι ο Τικνιζιάν, ο οποίος είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο και μάλιστα θα πάει στην Εθνική Επιτροπή του Ολυμπιακού με επικεφαλή στον Χριστοθέο για να δούνε την κατάσταση του Ναήρ Τικνιζιάν, ο οποίος λέει ότι είναι εντάξει, όμως από τη στιγμή που ο ιδρυτής είπε το ιατρικό επιτελείο να μπει στον αγωνιστικό χώρο, ο Τικνιζιάν θα πρέπει να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου για ένα λεπτό. Καθώς δεν υπήρχε κάποιο φάουλ πάνω στον Αρμένιο αριστερό πάκο των Ερυθρολεύκων, ο Τσικίνιο αυτό δείχνει και ρωτάει στον πάκο ποιος θα πάει να παίξει αριστερό πάκο για αυτό το ένα λεπτό. Θα δούμε αν θα το κάνει ο Τσικίνιο αυτό, ο οποίος παίρνει την πάλι τα χέρια για να εκτελέσει το πλάγιο για τους Ερυθρολεύκους. Από τον Ολυμπιακό έχει σηκωθεί για ζέσταμα ο Μπρούνι Εμαέτσι. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να συνεχίσει ο Τικνιζιάν. Ο Πουέρτα πίσω για τον Στέφαν Ορτέγα με 10 Ολυμπιακός για λίγο. Ορτέγα απομακρύνει για τον Κώστα Φορτούνη που μονομαχεί με τον Καλάμπρια. Ο Καλάμπρια θα πάρει την κεφαλιά και ο Τιέν Καμαρά πίσω για τον Φαντρόγγελε. Το Παναθηναϊκό για πέσει παραπάνω. Ο Πουέρτα έχει πάει για να καλύψει το αριστερό άκρο της άμυνας. Τώρα που λείπει ο Ναήρ Τικνιζιάν. Ουναή. Τα αριστερά για τον Κυριακόπουλο, ο οποίος χάνει το κοντρόλ και έχουμε πλάγι για τον Ολυμπιακό. Είναι αβία στο λάθος από τον Γιώργο Κυριακόπουλο στο 39ο λεπτό του αγώνα. Ο Ολυμπιακός προηγείται 1-0 εδώ και 5 λεπτά με τον γκολ του Παναγιώτη Ρέτσου. Ο Σάλιακας πηγαίνει στην εκτέλεση πλαγίου για τους Τρόλευκους. Ο Τεκριτζιάν ακόμη δεν έχει τις πρώτες βοηθείες. Κάνει χαρακτηριστικό νόημα στον πάγκο ότι δεν θέλω αλλαγή. Εκτελεί εδώ πλάγιο. Ο Μάριος κάνει την μπάλα. Ντεφράει παράλληλα με την περιοχή για τον Καλάμπρια. Πιέζει ο Φορτούνης. Καμαρά με την μπάλα. Κουβαλάει την μπάλα στην Καμαρά και δίνει δεξιά και πάλι για τον Καλάμπρια. Ο οποίος θα γεμίσει για τον Ουναή. Ωραίο αρκωτικό στυλ. Κατεβάζει την μπάλα με το στήθος και παίζει πίσω για τον Μανώλη Σάλιακα. Τώρα ο Παναθηναϊκός εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι είναι με πέσει παραπάνω. Ο Σάλιακας γυρίζει την μπάλα πίσω στον Ορτέγα και εκμεταλλεύεται το γεγονός ότι είναι με πέσει παραπάνω γιατί πιέζει πολύ ψηλά. Φορτούνη στην κεφαλιά. Ο Μάριος δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλ. Κυριακόπουλο για τον Λούζα. Λούζα Ουναή. Και αφήνει στον Ετσέν Καμαρά και δεξιά για τον Ταμπόρδα. Ο Τικριτζιάν λέει στον Γεζί Σαραμέντες να πέρασε τον αγωνιστικό χώρο, ο οποίος όμως δεν του δίνει την άδεια. Ο Ταμπόρδα και ο Καλάμπρια. Θα αλλάξει και φανέλα ο Τικριτζιάν, πιθανότατα να μάτωξε προηγουμένως. Με τον Ουναή να έχει την μπάλα. Και να φτάνουν τώρα την πλευρά του Τικριτζιάν, καθώς ο Αρμένιος λείπει και τον καλύπτει ο Κουστάβο Πουέρτα. Με τον Τσικίνο να έχει γυρίσει λίγο για πίσω. Και τον ο γιατί λέει στον Τικριτζιάν να μπει, δεν το καταλαβαίνει ότι ο Τικριτζιάν, ο οποίος μιλάει με τον τέρα του γιατί, τώρα Κυριακόπουλος σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά από τον Πουέρτα, η κόντρα και έχουμε out. Κεφαλιά τελικά τον Ταμπόρδα, ήταν δύο παίκτες που μόνο μάχησαν και ήδη βρήκαν την μπάλα, ο γιατί λέει πως τελευταίος τη βρήκε ο Μητέντε Ταμπόρδα και έχουμε out για τον Ολυμπιακό στο 400 λεπτό της αναμέτρησης. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Με τον Στέφαν Ορτέγα να πηγαίνει στην εκτέλεση του out για τους Ερυθρόλευκους. Και να λέει στις υπέρσεις να πάνε να ανεβούνε προς τα δεξιά ώστε να γεμίσει ο Στέφαν Ορτέγα, ο οποίος ακόμη δεν έχει εκτελέσει και ο ίδιος παραπάνω χρόνο μπορεί. Στο 40 λεπτό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0 γεμίζει Ντεφράι ο Λομόνα ως την κεφαλιά. Ρέτσο δεύτερη κεφαλιά πάσα για τον Σάλιακα. Σάλιακα θα απομακρύνει στα τυφλά σε έναν χώρο που είναι μόνο Φαντρόγγελε και θα αφήσει την μπάλα για να καταλήξει στον Ινάκη Πένια, τον τροματοφύλακα του Παναθηναϊκού, και αυτός θα ανοίγει δεξιά για τον Ντεφράι. Ντεφράι κάθετα για τον Ταμπόρδα και πίσω για τον Καμαρά. Έτσι, αυτό στα αριστερά και από Φαντρόγγελεν. Ο Παναθηναϊκός με την μπάλα στα πόδια. Φαντρόγγελεν, ψάχνει παίκτη. Έχει κοντά τον Καμαρά, γυρίζει πίσω στον 96 Φένια από την κρίση του Παστών του Ολυμπιακού. Ο Μάριο θέλει να πιέσει τον Φένια. Αριστερά στο Φαντρόγγελεν. Και ακόμη και αριστερά στον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλο θα πάρει την κόντρα και θα περάσει στη συνέχεια να βάλει το πόδι του. Το Φρόιλερ, εγώ δεν εντύπωση ότι. Ναι, υπάρχει φάουλ από τον Φρόιλερ πάνω στον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλο ο οποίο χτύπησε την μπάλα. Το Φρόιλερ βρήκε τον Έλληνα αριστερό μπακ και έχουμε φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Στο 41ο λεπτό τη αναμέτρηση. Κυριακόπουλο πίσω για τον Φένια. Δε Φράι ανοίγει τα δεξιά για να πάρει την μπάλα. Ο Ολυμπιακός πιέζει ψηλά με Μάριος και Τικίνιο. Φένια γεμίζει για τον Καλάμπρια. Τικνιδιάν φαίνεται να ελέγχει και απομακρύνει και πλάγιο out χειροκροτεί. Ο Ιμανουέλ Αλγκουαθίλ, ο οποίος είναι όρθιος στον πάγκο του Ολυμπιακού, εκτελεί ο Λούτσα, πηγαίνει ο Πουέρτα, τσιπάει την μπάλα, τα μπόρτα πολύ ωραία, γυρίζει όμως προς τα πίσω, αποφεύγει τον Μάριος και παίζει για τον Δε Φράι για τον Φένια. Πένια αριστερά ανοίγει πάρα πολύ ωραία για τον Γιώργο Κυριακόπουλο, ο οποίος θα κάνει το κοντρόλ και τρέχει πάνω του Ζώτα Σίλβα. Και τον πιέζει. Και ο Κυριακόπουλος κάνει την μπάλα. Στη συνέχεια βρίσκεται στο έδαφος του Ζώτα Σίλβα και κερδίζει φάουλ κάτω τον αριστερό μπακ του Παναθηναϊκού. Και εδώ έχουμε μια συμμαχία ανάμεσα σε Φρόιλερ και Αντίνο. Με τον Φρόιλερ να λέει τον Αντίνο να φύγει πάνω την μπάλα για να εκτελέσει το φάουλ ο Ολυμπιακός. Υπάρχουν και κάποια μικρά σπροξήματα. Συνηθισμένα πράγματα σε ένα τέρμπι αιωνίων, όχι κάτι ιδιαίτερο. Ο Φρόιλερ πάνω από την μπάλα στο 42ο λεπτό στην αναμέτρηση. Της αφήνει για το Ρέτσο. Το ύψος της μεσαίας γραμμής πάνω στη μεσαία γραμμή συγκεκριμένα και δεξιά έτσι όπως επιτύχει ο Ολυμπιακός. Ρέτσος κάθετα για τον Φρόιλερ και δεξιά για τον Σάλιακα. Αυτός για τον Ζώτα Σίλβα. Έχει χώρο Ζώτα Σίλβα για να σεντράρει. Πηγαίνει πάνω πάρα πολύ ωραία όμως ο Αντίνο, ο οποίος θα βάλει το σώμα του και θα πάρει το out από τον Ζώτα Σίλβα, ο οποίος διαμαρτύρεται και θέλει corner. Ο Αντίνο είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο, καθώς στη συνέχεια ήταν δυνατή μονομαχία με τον Ζώτα Σίλβα. Μάλιστα να πω ότι σηκώθηκε για δεύτερο και στον Λαχετή. Νομίζω αυτό είναι αφόρο για τον πολλών αυτών που έχει κάνει ο Γιώργος Κυριακόπουλος και ίσως έχουμε μια αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο και στο αριστερό άκρο της άμυνας του Παναθηναϊκού. Ο Γιρδιδής είπε στο ιατρικό επιτελείο να μπει μέσα και μάλιστα ο Αντίνο δέχεται τώρα κάρτα για το τίποτα. Πληρώνει την απειρία του ο Αντίνο γιατί ουσιαστικά ήταν πάρα πολύ ωραίο στο έδαφος. Το ιατρικό επιτελείο ήταν έτοιμο να μπει στον αγωνιστικό χώρο. Εν τέλει ο Αντίνο σηκώθηκε και πήγε γρήγορα στη θέση του και γιατί του έχει κρίνει κάρτα για καθυστέρηση. Με τον Παναθηναϊκό φυσικά να είναι πίσω στο σκορ, έτσι προφανώς δεν υπήρχε καμία καθυστέρηση. Ο Ρέτσος κερδίζει μόνο μαχία τον Τετέι. Και κουβαλάει την μπάλα, πηγαίνει τώρα πάνω του Ουναΐ. Ο Ρέτσος πίσω για τον Ορτέγα. Ορτέγα γεμίζει με το αριστερό για τον Φορτούνη και τον Τικνιζιάν. Τικνιζιάν, στην ενοησία του Ολυμπιακού. Κερδίζει ο Καλάμπρια. Πολύ ωραία απελευθερώνει το παιχνίδι για τον Εστέν Καμαρά. Ο οποίος τρυπογυρίζει και παίζει πάλι για τον Καλάμπρια στα δεξιά. Και πίσω για τον Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν αριστερά για τον Κυριακόπουλο. Στο 44ο λεπτό του αγώνα. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Χάνει την μπάλα Ουναΐ με φάουλ γιατί θα αναμέτρηση από τον Γουστάβο Πουέρτα. Στο ύψος μεσαίας γραμμής και προς τα αριστερά όπως επιτύχει το Παναθηναϊκός. Με τον Κυριακόπουλο να πηγαίνει πάνω την μπάλα και να φύγει στον Ουναΐ. Και Ετσέν Καμαρά και Ουναΐ και Λούτζα στη μεσαία γραμμή. 1,5 λεπτά ακόμη για τη συμπλήρωση 45 λεπτών της κανονικής διάρκειας. Θα έχουμε για κάποιες καθυστερήσεις σίγουρα. Φαντρόγγελε πίσω για τον Λινέκη Πένια. Και αυτό δεξιά για τον Τεφράι. Τεφράι για τον Λούζα, ο οποίος έχει έρθει χαμηλά για να πάρει την μπάλα. Και πάλι Τεφράι. Δεξιά για τον Καλάμπρια και πάλι πίσω για τον Ολλανδό, αρχηγό του Παναθηναϊκού. Ευθύνη Καμαρά με τη μία πίσω για τον Λινέκη Πένια, υπό την πίεση των παιχνών του Ολυμπιακού. Λινέκη Πένια με την μπάλα στα πόδια. Ο Πουέρτα πηγαίνει για τον πιέσει ένα ακόμη αβίαστο λάθος από τον Ιντάκη Πένια, ο οποίος προσπάθησε να βρει στα αριστερά τον Κυριακόπουλο. Η μπάλα πέρασε πλάγιο για τον Ολυμπιακό, περίπου 10 μέτρα από, από το ύψος της γραμμής της περιοχής του Παναθηναϊκού. Σάλιακα στην εκτέλεση του λαγίου από τα δεξιά. Σάνι συμπαίκτη, ο Μάριος είναι κοντά, ο Σιώδης όταν σύντρο, ο οποίος είναι κοντά στη γραμμή. Με δύναμη εκτελεί ο Σάλιακα κεφαλιά, Μάριος σουτάρει. Στη συνέχεια από μακρύνει πέρα του Παναθηναϊκού, έγινε η κόντρα στο σουτ του Μάριος Μαντιλμαντζή. Και τώρα ο Αντίνο ψηλά, Φρέτσος ελέγχει φάουλ εδώ από τον Ανδρέα Τετέι. Όχι, έδωσε φάουλ τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω ποιον παίχτη, σίγουρα για τον Ρέτσο. Και αυτό δεν έχω δει εγώ καλά, γιατί ο Ρέτσο πήγε να πάρει την κεφαλιά, τον έσπρωξε ο Τετέι. Έχει δοθεί φάουλ τον Παναθηναϊκό. Προφανώς υπήρχε κάποιο άλλο τραβηγό πάνω στην φάση, το οποίο είχε προηγηθεί της μονομαχίας των δύο παιχτών. Μπήκαμε στο δεύτερο καθυστερήσιο, θα είναι 3 στο σύνολο. Μεγάλη παλιά για τον Τετέι, ο Ρέτσο βάζει το κεφάλι, ο Σάλια καθίσει με το Ρέτσο, με την μπάλα να έχει ύψος και το Ρέτσο να γυρίζει με το κεφάλι στον Στέφανο Ορτέγα. ο οποίος μπλοκάρει την μπάλα. Ο Δετέ πήγε κοντά του, μια μικρή αυσημαχία. Ο Ορτέγα λέει στους υπέκτες να ανεβούν στον αγωνιστικό χώρο. Θα γεμίσει ένα παίκτη από πίσω. Ο Στέφαν Ορτέγα θα κάνει το βολέ προς τα αριστερά για Φορτούνη. Παλάμπρια αφήνει την μπάλα να σκάσει. Αυτό δεν είναι ποτέ καλό για έναν αμυντικό. Και το λέγουμε εδώ γιατί ο Φορτούνη κρατάει την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Ο Καλάμπρια διορθώνει το δικό του λάθος. Και θα προσπαθήσει να βρει τον Τετέ, ο Πυρούλα πρώτος την μπάλα απομακρύνει και σε ένα σημείο που είναι μόνο η Νάκη Πένια που θα μπλοκάρει την μπάλα χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. Παραδέχομαι ότι θέλει να χτίσει μια επίθεση στην αρχή με τον Τεφράι να έχει την μπάλα τα δεξιά, να πιέζει τον Τσικίνιο, να κάνει την προσπίση και να κάνει τον λάθος στη συνέχεια. Μα ο Φρόνιερ κάνει και αυτό το λάθος με τον Ταμπόρδο να κλέβει την μπάλα και να παίζει αριστερά και τον Ιμπραν Λούζα. Ο Μαροκινός ανεβαίνει με την μπάλα και δίνει αριστερά στον Κυλιακόπουλο. Αυτός θα ακόμη και αριστερά στον Αντίνο. Έχουμε φάουλ εδώ από τον Ρέτσο και θα δει και την κίτρινη κάρτα πάνω στον Βιζέντε Ταμπόρδα. Μάλιστα ο Ρέτσο θα πάρει και την κίτρινη κάρτα. Και από εδώ γιατί θα αναμένετε εσείς. Είναι η δεύτερη για παίκτη του Ολυμπιακού. Οι δύο Έλληνες έχουν για τους ερυθρόλευκους. Ο Κώστας Φορτούνης και ο Παναγιώτης Ρέτσος. Ο Ρέτσος ο οποίος θεώρησε ότι ο Βιζέντε Ταμπόρδα έπεσε εύκολα στην προηγούμενη φάση. Έχουμε νέες αψημαχίες ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων. Και είχαμε πει και πριν τον αγώνα, είναι ένα τέρμι το οποίο πέρα από ένα τέρμι Ιωνίου που πάντα έχει τη δική του ένταση και τις δικές του ιδιαιτερότητες, είναι και ένα τέρμι βαθμολογικό, και είμαστε πάρα πολύ νωρίς στην σεζόν, είναι ένα παιχνίδι κομβικό για την συνέχεια και το πώς θα προχωρήσουν οι δύο ομάδες. Ο Λούτζα γεμίζει για τον Τετέι. Ωραίτητος νικητής στη μονομαχία, έχουμε κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Μια στατική φάση για τους πράσινους, να δούμε αν θα μπορέσουν να βρουν κάτι. Και πέτσε το Παναθηναϊκό από αυτήν την εκτέλεση του κόρνερ από τα αριστερά. Την κέρδισε η εκτέλεση φυσικά που φυσικά τα μπόρτα, όπως και γίνει και τις προηγούμενες στατικές φάσεις για τους πράσινους. Περίπου ένα λεπτό έχουμε ακόμα για τη συμπλήρωση των τριών λεπτών λόγω καθυστερήσεων. Ο Ολυμπιακός προηγείται 1-0 του Παναθηναϊκού με τον κόλπο του Παναγιώτη Ρέτσου από το 34ο λεπτό. Γεμίζει ο Ταμπόρτα, μπλοκάρει ο Ορτέγα χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία και μάλιστα θέλει να παίξει γρήγορα. Στη συνέχεια έχουμε μια αυτομαχία εδώ ανάμεσα σε Τετέι και Ορτέγα. Ο Τετέι πηγαίνει πέφτει πάνω στον Στέφαν Ορτέγα. Ο Τετέι στην συνέχεια πέφτει στον αγωνιστικό χώρο με τον Ορτέγα να κάνει μια κίνηση με την μπάλα προς τον Ανδρέα Τετέι. Ο Τετέι ο οποίος διαμαρτύρεται, ζητάει πέναλτι. Δεν υπάρχει κάτι. Πάλι θα έχει προηγηθεί προφανώς το φάουλ του Ανδρέα Τετέι πάνω στον Στέφαν Ορτέγα. Με τον Τετέι τώρα να διαμαρτύρεται στον διαιτητή αναμέτρηση, στον Ερνάντες Ερνάντες. Ο Στέφαν Ορτέγα είναι έτοιμος να εκτελέσει το φάουλ και ρωτάει τη διαιτητή αναμέτρηση σε ποιο σημείο να το εκτελέσει. Του δείχνει το σημείο Ερνάντες Ερνάντες και έχουμε τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ναι, δεν ακούγονται καλά τα στρίγματα του διαιτητή. Φανταστείτε τι αδόσα επικρατεί σήμερα εδώ στο γήπεδο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Έχουμε τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ο Ολυμπιακός προηγείται 1-0 του Παναθηναϊκού με τον γκολ του Παναγιώτη Ρέτσου από το 34ο λεπτό. Μετά από το εκτέλεση φάουλ του Φορτούνη στην περιοχή και προς τα αριστερά όπως υπετίθεται οι ερυθρόλευκοι. Και έγινε η σέντρα ο Τετέι ένωσε ύψος στην πρώτη απομάκρυνση. Στη συνέχεια ο πρόεδρος πήρε την κεφαλιά. Έγιναν κάποιες κόντρες, στρώθηκε η μπάλα στον Ρέτσο, ο οποίος περίπου με την ίδια εκτέλεσε τον Ινάκη Πένια και έγραψε το Ολυμπιακό Παναθηναϊκός 1-0 σκορ πρώτου ημιχρόνου με τον Ολυμπιακό. Θεωρώ δικαίως να προηγείται, το κίνησε καλύτερα την αναφέτρηση. Στην ίδια Παναθηναϊκός ισορρόπησε με τον Ολυμπιακό και πάλι να παίρνει στη συνέχεια τα ηλία στο παιχνίδι. Το Παναθηναϊκός την ώρα που δίνει το γκολ έχει περισσότερη ώρα την πάρα στα πόδια του. Δίχως όμως έχει δημιουργήσει κάποια ευκαιρία στην ευθεία του Στέφαν Ορτέγα. Αυτά έχουμε για τον πρώτο ημιχρόνο, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Θα είμαστε και πάλι μαζί σε 12 με 13 λεπτά.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Θέμη Παλιούρα για την περιγραφή του πρώτου ημιχρόνου. Ο Ολυμπιακός προηγείται με τον γκολ του Ρέτσου από πάσα του Φρόιλερ. Κεφαλιά πάσα του Φρόιλερ. 1-0, 6 τελικές για τον Ολυμπιακό. 2 στην εστία, 1 γκολ. 4 τελικές για τον Παναθηναϊκό. 1 στην εστία, κανένα γκολ. 48-52 κατοχή της μπάλας υπέρ του Παναθηναϊκού. Και 0-41 τα αναμενόμενα γκολ του Ολυμπιακού. Έχει βάλει γκολ 0-24. Ένα μάτς που να φανταστείτε ότι νομίζω και τις κίτρινες κάρτες έχει ακριβώς τις ίδιες. Κόρνερ 1-2. Τι να σας πω, ότι είναι τα offside, είναι, δεν υπάρχει κανένα offside στο μάτς, δεν έχει σφυριχτεί κανένα offside στο μάτς. Απίστευτο, ένα ημίχρονο έχει παίξει. Κανένα offside στο μάτς. Λοιπόν, οι κίτρινες κάρτες είναι 2-2. Θα τις πω τώρα. 175 στις 214 οι πάσες του Παναθηναϊκού, 168 στις 204 του Ολυμπιακού. Αντιλαμβάνεστε πόσο ισορροπημένο είναι το μάτς, είναι πραγματικό ντέρμπι. Ο Ολυμπιακός όμως έχει βρει στόχο, έχει βάλει γκολ, προηγείται 1-0 και σίγουρα είναι αυτός που θέλει περισσότερο το μάτς, είναι και 5 βαθμούς πίσω, θέλει να πάρει το μάτς για να ψαλιδίσει τη διαφορά και βέβαια να επαναφέρει όλες τις ομάδες, γιατί στην ουσία όλες οι ομάδες θα είναι παρέα στη συνέχεια, η μία δίπλα στην άλλη, αν ο Ολυμπιακός κερδίσει. Να πω στη σύνοψη του αγώνα ότι η κίτρινη κάρτα έχει πάρει ο Ταμπόρδα στο 25 μαζί με το Φορτούνι. Στη συνέχεια ο Αντίνο πήρε μια κίτρινη ανόητη κάρτα στο 43 για ένα... για μια ενέργεια που προφανώς έκανε καθυστέρηση ενώ η ομάδα του έχανε. Αυτή ήταν η ουσία. Και ο Ρέτσος στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Αυτές είναι οι κίτρινες κάρτες που παίζουν στον αγωνιστικό χώρο. Για την οικονομία του αγώνα θα παίξει ρόλο στο δεύτερο ημίχρονο πόσο θα επηρεάσουν. Σίγουρα το ότι έχει το στόπερ κίτρινη κάρτα παίζει για τον Ολυμπιακό. Από εκεί πέρα τα Μπόρδα και Φορτούνης πρέπει να προσέξουν, όπως και ο Αντίνο, γιατί αν και δεν πιστεύω ότι θα αφήσει ο Νίμπρ να παίξουν στη συνέχεια. Έχω μαζί μου τον Βασίλη τον Κερασίμου.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα για μένα.
1: Θέλω και τη δικιά σου άποψη. Για
4: εντάξει,
1: το
4: ένα παιχνιδάκι, αν δεν υπήρχε τον γκολ, θα ήταν ένα παιχνίδι το οποίο περνάει απαρατήρητο πρωτομήχρονο.
1: Ναι.
4: Λίγες φάσεις, ο Παναθηναϊκός πολύ πιο λίγες. Ο Ολυμπιακός πήγε καλύτερα, είχε πιο πρωτοβουλία, είχε κάτι καλύτερες ευκαιρίες, αλλά όχι μεγάλη κλασική ευκαιρία. Νομίζω αν δεν είχε πει τον γκολ, Γιώργο, το παιχνίδι θα ήταν μοιρασμένο. Όπως θα πει και εσύ, ήταν μοιρασμένα τα πάντα στην ουσία. Ένα δεύτερο ημίχρονο, να δούμε αν ο Ολυμπιακός καταφέρει και κρατήσει το 1-0. Ή το αυξήσει, πάρει την νίκη και πάνε οι ομάδες που λες χεράκι-χεράκι.
1: Λοιπόν, εγώ να περάσω σε μια δυσάρεστη είδηση, γιατί πριν από λίγο χάθηκε ένας ποδοσφαιριστής, ο Γιώργος Μιχαηλίδης, ποδοσφαιριστής του Πλατανιάς, ηλικία 34 ετών. Μάλιστα, η οικογένεια του Πλατανιά έχει βγάλει ανακοίνωση, εκφράζει βαθιά τη θλίψη της για το τραγικό χαμό. Μιλάμε για τροχαίο δυστύχημα. Ο Γιώργος Μιχαηλίδης, λοιπόν, έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα. Φόρεσε τη φανέλα του Πλατανιά το 23-24 και το πρώτο μισό της περίοδου 24-25. Εντάξει, είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος χάνεται, ειδικά στην Κρήτη, δεν ξέρω τώρα αν έχει χαθεί στην Κρήτη ή όχι, αλλά στην Κρήτη τα τροχαία και ο δρόμος είναι, εντάξει, είναι απίστευτα, δηλαδή τα τροχαία που γίνονται και η οδική συμπεριφορά γενικότερα. Λοιπόν, πάμε γρήγορα να δώσουμε στίγμα για το πώς εξελίσσεται το μάτς. Έχει κάνει γκέλα η Μίλαν
4: 0-0,
1: όχι, νομίζω
4: έχασε, 1-1.
1: Η Μίλαν ήρθε ισόπαλη 1-1, ξεκινήσει το Κάλιαρ Γιουβέντους, είναι και αυτό ντερμπί ψηλά στη βαθμολογία. Έχει κάνει την γκέλα η Ρώμα, έφερε 0-0 με το Δουβίκα, με την Κόμο. Η Λάτσιο κέρδισε 3-1, η Λέτσι με την Πολώνια 1-2, σε Σόλο Μίλαν 1-1 και Κάλιαρ Γιουβέντους παίζουν τώρα.
4: Ναι, τώρα ξεκίνησε 0-0.
1: Λοιπόν, η ομάδα της Μπέτης προσπέρασε την Ρεάλ, κέρδισε 5-2 την Οσασούνα, παρότι μείωσε από το 3-0 η Οσασούνα στο 3-2, τελικά η Μπέτης στον Μπενίτο Βιαμαρίν πήρε την νίκη. Τώρα θα ξεκινήσει 10 η ώρα το Σαντάντερ Βαλένθια και από εκεί και πέρα υπάρχουν πολλά μάτς που είναι σε εξέλιξη. Είναι το Τρουά Μαρσέγ, η επόμενη αντίπαλος του Ολυμπιακού είναι στο 0-0 στο 9. Βέβαια η μέρα στιγματίζεται από την τριάρα που έριξε μέσα στο Άνφιλντ η Manchester City στη Λίβερπουλ.
4: Το βλέπα το μάτς, δεν ήταν για 0-3, μέχρι την αποβολή ήταν και καλή η Λίβερπουλ, μπορούσε να κάνει και γκολ νωρίτερα. Μετά την αποβολή, θεωρώ τραβηγμένη ήταν λίγο αποβολή, δεν ξέρω αν την είδε στη φάση.
1: Δεν είναι δεύτερη κίτρινη, κόκκινη απευθείας, ναι.
4: Δεύτερη κίτρινη είναι λίγο τραβηγμένη, ρε παιδί μου. Εντάξει, δεν είναι. Δηλαδή στην Αγγλία αυτά τα φάουλ γίνονται.
1: Τσεκάρονται πάντως οι δεύτερες κίτρινες.
4: Ναι, ναι.
1: Τσεκάρονται.
4: Ναι, και μετά έκανε πάρτι. Ξεκίνησε δύο γκολ νωρίς και έκανε πάρτι.
1: Λοιπόν,
4: η City.
1: Πάμε να δούμε λοιπόν πώς έχουν τα μάτς αυτή τη στιγμή, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Να πάμε γρήγορα για τα μάτς όπως εξελίσσονται αυτή τη στιγμή. Επαναλαμβάνω, είμαστε. Με το 1-0 να προηγείται ο Ολυμπιακός του Παναθηναϊκού.
4: Ο Άρης τελικά 3-2, Γιώργο.
1: 3-2 στο τέλος θα χρειάστηκε χωρίς 9 ο Βόλος.
4: Ναι, ναι, το
1: είδα. Χωρίς 9 ο Βόλος 3-0.
4: Είδα το μάτς μέχρι το 3-0 και μετά το παράτησα. Ήταν το Μάτσεστερ.
1: Έτρεμε στο τέλος. Είχε κερδίσει ένα κόρνερ ο Βόλος και μιλάμε.
4: Ναι.
1: Έτρεμε. Πάμε στο Ζάμαλεκ, Αλ Αχλή στο ντέρμπι της Αιγύπτου είναι στο 0-2 στο 91. Η Αλ Αχλή θα φύγει νικήτρια από ό,τι φαίνεται. Δεύτερο λεπτό καθυστερήσεων παίζουμε. Στην Αργεντινή έχει ξεκινήσει εδώ και 50 λεπτά το Σαν Λορέντσο με την Ριέστρα είναι στο 0-0. Στο Βέλγιο η Μαλίν είναι στο 4-3 με τη Σεντρουίντεν, ματσάρα. Υπάρχει παιχνίδι για την τρίτη κατηγορία της Γερμανίας. Η Düsseldorf με τη Βέρλιν στο 2-2. Η Φορτούνα του Düsseldorf στην τρίτη κατηγορία της Γερμανίας. Άκουσον, άκουσον. Υπάρχει παιχνίδι για την δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας. Μόντενα Βερόνα 1-2. Στο 65 είναι το μάτς. Στην Νορβηγία η Λίλεστρομ με τη Μόλντε είναι στο 1-2. Στο 80. Υπάρχει και μάτς στην Ουγγαρία. Γκιόρα Ακαδημία Πούσκας 0-1 στο 93. Στην Πολωνία η Λέγκια Βαρσοβίας προηγείται στο 40 της Βίσλα Κρακοβίας 1-0, ενώ υπάρχει παιχνίδι στην Πορτογαλία, η Μπενφίκα κερδίζει 2-0 την Γκιμαράες, 82 λεπτά έπαιξε ο Παυλίδης, έδωσε και ασίστ. Έχουμε επίσης Κοχίμπο Κολοκόλο στην Χιλή 3-1 στο ημίχρονο. Και η Αλ Σαμπάμπ με την Αλ Ταϊβάν στην Σαουδική Αραβία είναι στο 2-0 στο ημίχρονο. Στη Ρουμανία η Φαρούλ προηγείται της Πλοιέστη με 2-1 στο ημίχρονο. Αυτά τα μάτς έχουμε αυτή τη στιγμή.
4: Βέβαια, να πούμε το μάτς της ημέρας ήταν το μεσημέρι. Μαρκό, η οποία είναι απόλυτο φαβορή για να ανέβει. Πια. Με 6 νίκες, 6 παιχνίδια.
1: Έτσι, να πούμε εδώ, να δώσω και τη βαθμολογία γιατί δεν την έχω δώσει.
4: 18 βαθμού στο Μαρκό.
1: Μαρκό, ΑΕΛ 1-0. Ντερμπάρα,
4: τα έχω μπροστά μου, δηλαδή.
1: Σύρο, Νικηβόλου, μηδέν. Να πούμε εδώ να δώσω και τη βαθμολογία γιατί δεν την έχω δώσει.
4: 18 βαθμού στο Μαρκό.
1: Μαρκό, ΑΕΛ 1-0. Ντερμπάρα,
4: τα έχω μπροστά μου, δηλαδή.

0: 11 σε 5 μάτς.
1: Ναι, και ένα μάτς λιγότερο.
0: ΑΕΛ Νόβμπετ 11, Πανιούνιος παίζει σήμερα. Λογικά θα κερδίσει, θα πάει 13.
1: Θα βρεθεί στη δεύτερη θέση.
0: Άρα το απόλυτο φαβορί για μένα τώρα πια μετά από εξαγωνιστικές είναι το Μαρκό, γιατί έχει και πολύ καλή ομάδα. Δεν είναι ότι ξεκίνησε καλά, έχει και πολύ καλή ομάδα, φίλε.
1: Εντάξει, θα δούμε όμως την.
0: Και Μαρκό Τχόμ τα παίζει, φίλε.
1: Θα βρει γήπεδο.
0: Μαρκόπουλο δεν μπορεί να παίξει εκεί πάνω, δεν είναι γήπεδο.
1: Θα έχει φτιάξει γήπεδο Παναθηναϊκός και θα έχει δώσει στο Μαρκόπουλο το Ολυμπιακό στάδιο. Πλάκα κάνω.
0: Ναι, ναι. Πάντως είναι μια ομάδα η οποία έχει ρίξει φέτος χρήματα, έχει πάρει παίκτες για Β' Εθνική, για Super League 2, που είναι για Super League 1 έπεσαν. Εντάξει, εύκολα. Και αυτό φαίνεται στην βαθμολογία, φίλε. 6 νίκες, 6 παιχνίδια.
1: Παρ' όλα αυτά ήταν ντέρμπι το παιχνίδι.
0: Ναι, έχασε και ευκαιρίες πολλές και ΑΕΛ. Ναι, πάρα πολλές ευκαιρίες.
1: Είχε και ατοχή μπάλας.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: 60-40, 14 τελικές, 4 στην εστία.
0: Ο Σούλης έγινε προπονητής εκεί στο Μαρκό.
1: Ναι.
0: Βέβαια.
1: Άρε, Σούλη, το καταφέρει, λες.
0: Εγώ πιστεύω, φίλε, τώρα να πιάνει το απόλυτο φαβορί.
1: Τώρα παίζει με Λασίρου, και αυτή καλή ομάδα. Τέλος πάντων, θα το δούμε. Ασχολείσαι με Β' όμως, έτσι.
0: Ναι, γιατί φέτος που δεν είναι play-off, έχει πολύ ενδιαφέρον, φίλε. Πανεβαίνουν δύο ομάδες κατευθείαν. Ενώ στα play-off περιμένεις, λες, εντάξει, θα παίξουν play-off, τώρα θα δούμε τα play-off. Τώρα που δεν υπάρχουν play-off, τα βλέπεις από την αρχή και λες, οπ, τι γίνεται εδώ πέρα. Η Καλυθέα που δεν περιμένανε καθόλου να είναι φέτος να πάει άνοδο, είναι μέχρι στιγμής δεύτερη. Με 5 αγώνες, αν κερδίσει το παιχνίδι που έχει να πάει, 15. Αυτά. Πάμε διάλειμμα.
1: Δεν μου είπες τίποτα.
0: Θα σου πω, πάμε διάλειμμα.
1: Πάμε.
2: Ελλάδα Sports. Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
3: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον Ιωάννη. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 691.
5: Super Sport 104.

0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα να δώσετε όθηση στη φυσική σας άμυνα με το Ortis Propex Express.
3: Με τη μεγάλη επιστροφή στις σχολικές τάξεις, βάζουμε σε τάξη τη διατροφή, την άσκηση και τον ύπνο των παιδιών. Παράγοντες που ωφελούν σημαντικά το ανοσοποιητικό. Για επιπλέον ενίσχυση, σιρόπι Propex με υπέροχη γεύση και ράση. Σαμπούκος, βιταμίνη D3 και πρόπολη θωρακίζουν τις φυσικές άμυνες του οργανισμού, προλαμβάνοντας τις ασθένειες. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω. Πρόληψη με Propex από την Ortis. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο ευζήν.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης, μέλος του ομίλου MSJ.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emulgel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
2: Είτε μέσα στο γήπεδο.
3: Έλα φίλε, μένεις, πάμε.
4: Αδύνατο, coach, πονάω.
2: Είτε έξω από αυτό.
5: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
6: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
2: Όταν ο πόνος σας κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Super Sport 104.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
2: Η ERB Ασφαλιστική και η Αστυνομία Κύπρου, τμήμα Τροχέας Αρχηγείου, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας, σας προσκαλούν σε ανοιχτή εκδήλωση για το κοινό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο Μετρόπολης Μολ στη Λάρνακα, από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Στην εκδήλωση θα υπάρχουν διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια, ειδικός εξοπλισμός του τμήματος Τροχέας, ξυλοπόδαρος, live link, μοτοσυκλετιστές από τη Λέσχη Μοτοσυκλετιστών, αλλά και πολλές εκπλήξεις και δώρα για μικρούς και μεγάλους. Σας περιμένουμε. Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Για να μην αφήσουμε τα όνειρά μας να γίνουν συντρίμια. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
3: Καλημέρα στα σπορ με τον Άλκη Μπότσο.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Super Sports 104. Καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, 12 Οκτωβρίου 2026. Είμαστε στον απόϊχο μιας πολύ γεμάτης αγωνιστικής. Το ημερολόγιο της Εκκλησίας σήμερα γράφει Αγίων Ανδρομάχης και Ανδρομάχου, Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, Αγίου Βαλαντίου Ασκητού εν Κύπρο. Δηλαδή, βασικά γιορτάζει η Μάχη, η Ανδρομάχη, ο Ανδρόμαχος, ο Μάχος, ο Σημεών και η Σημεωνία και ο Βαλάντης. Και είναι σήμερα Παγκόσμια ημέρα του αυγού. Οπότε φάτε άφοβα αυγά, τηγανιτά, βραστά, όπως θέλετε. Ανατολή του ηλίου 7 και 30. Μα πήγε τόσο πίσω. 7 και 30. Okay. Λοιπόν, μια γεμάτη αγωνιστική εδώ στην Κύπρο όσον αφορά τα παιχνίδια τα οποία είχαμε. Όλα τα φαβορί περάσανε. Όλα. Όλα. Μια αγωνιστική η οποία έχει ένα ακόμα παιχνίδι το οποίο ολοκληρώνεται σήμερα. Με μεγάλο φαβορί πάλι την ομάδα της ΑΕΚ απέναντι στην Ομόνια Ραδίπου, για να δούμε αν θα γίνει κάτι το οποίο το βλέπουμε σπάνια, τέλος πάντων, σε μια αγωνιστική να περνούν όλα τα φαβορί. Η αρχή έγινε από την Ομόνια, κέρδισε την Καρνιώτισσα. Η συνέχεια έγινε από τον Απόλλωνα, κέρδισε τον Ύψωνα, το ΑΠΟΕΛ τη Νέα Σαλαμίνα, την ΠΑΦΟ την Ανόρθωση με Ανατροπή, τον Άρη Λεμεσού τον Ολυμπιακό και την ΑΕΛ την Ομόνια 29ης. Ό,τι παιχνίδι είχαμε μέχρι τώρα, ακόμα και το πιο έτσι αμφίροπο ματσάκι, σας είπα ότι ο Άρης είναι πολύ πιο κοντά σε πιθανότητες νίκης, αλλά ήταν πιο αμφίροπο το παιχνίδι, 2-1, με διαμαρτυρίες από πλευράς Ολυμπιακού για στο ξεκίνημα της φάσης του γκολ του Άρη του Δευτέρου. Η ΑΕΛ δυσκολεύτηκε, η ΠΑΦΟΣ δυσκολεύτηκε στο πρώτο ημίχρονο γιατί ήταν μπροστά η Ανόρθωση. Το ΑΠΟΕΛ δυσκολεύτηκε διότι κέρδισε στο 90.000. Ο Απόλλωνας επίσης δυσκολεύτηκε και η Ομόνια, παρά το γεγονός του 0-3, στο πρώτο ημίχρονο η Καρμιώτισσα το πάλεψε στο ματς στα Ίσια. Γενικά πάντως το συμπέρασμα είναι ότι τα φαβόροι εύκολα δύσκολα κατάφεραν να περάσουν εντός ή εκτός έδρας αναμετρήσεις. Σήμερα έχουμε ΑΕΚ Ομόνια Ραδίπου, είναι στις 7 η ώρα το παιχνίδι στην ΑΕΚ Αρένα, σε ματς το οποίο είναι επίσης έχει φαβόροι. Έτσι, στην κοινή έδρα, αν μπορώ να το πω, των δύο ομάδων, γιατί έτσι είναι. Είχε ένα βίντεο, ρε παιδί μου, από χτες μας έχουν ζαλίσει με αυτό το βίντεο με τους ανήλικους που χτυπιούνται χωρίς έλεος μέσα στην μέση του δρόμου για μια κοπέλα, από ό,τι φαίνεται. Έπεσε τόσο ξύλο. Ένας ο 16χρονος που τον κάνουν μαύρο στο ξύλο, τον πήγαν το μικρό στο νοσοκομείο με κατάγματα. Αλλά γενικά, αυτό που έχουμε ξαναπεί, η παραβατικότητα ειδικά στους ανήλικους έχει χτυπήσει κόκκινα τα τελευταία χρόνια, καθόλου καλό. Είπαμε, πολλά θέματα ξεκινούν μέσα από την οικογένεια, κυρίως μέσα από την οικογένεια, και συνεχίζονται σε ένα κράτος το οποίο οι κοινωνικοί θεσμοί είναι πολύ σαθροί. Όσοι δεν το καταλαβαίνετε αυτό, δεν θα κάνω μετάφραση. Δεν ξέρω τι θα γίνει πραγματικά, αλλά είναι φαινόμενα τα οποία είναι στο τσάκ να θερνήσουμε θύματα. Τέλος πάντων, θα δούμε τι θα δούμε. Καλημέρα στο φίλο τον Πέτρο, μας κάνει υποδαρικό για μηνύματα ο φίλος μου ο Πέτρος ο Σαλαμινέος. Γεια σου Πέτρο, καλημέρα για φάση στο παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ. Καλημέρα στον Πανίκο. Τι έχει ο Πανίκος εδώ, Πανίκο, αυτά τα κατεβατά να βγάλω άκρη τώρα. Μπορώ να τα δω όλα τώρα, θα το δω μετά στη συνέχεια. Μηνύματα ότι θέλετε εννοείται στο 23-24, έτσι μπορείτε να ξεκινήσετε να στέλνετε. Καλημέρα, ο Απόλλωνας δυσκολεύτηκε πάρα πολύ, αποδείχτηκε δεν έχει βάθος. Καλημέρα, λέει ο φίλος μου 987, καλημέρα. Ο 309 λέει καλημέρα, αλλά και σε εξάπωση για το ακυρωθέν γκολ του Τακτακαλά και το δεύτερο γκολ του Άρη. Κρίμα που ασχολούμαστε με το Κυπριακό Πρωτάθλημα και παίρνουμε τα μωρά μας στο γήπεδο. Αλτίες στο ΓΑΣΥΠΗ με αποκορύφωμα το ΒΑΡ. Καλημέρα στον 521, Χρήσανθος Ομόνοιας, συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό, στη Γιουβέντους και φυσικά στην Λίβερπουλ. Ευτυχώς που κέρδισε η Αγαπούλα. Χρήσανθε. Καλημέρα, Αντώνης Υπάρχο. 0-3 στο σπίτι μας. Είναι βαρύ. Ομόνοια και Λίβερπουλ είναι ο φίλος μου, Αντώνης. Είναι βαρύ. Χθες ήμουν σε ένα τραπέζι το μεσημέρι. Τέλος πάντων, ο Γιαννάκης ο φίλος μου λέει σήμερα δεν έχω τίποτα άλλο εκτός από τον Άσο της Λίβερπουλ. Του λέω το μεσημέρι. Τέλος πάντων, ο Γιαννάκης ο φίλος μου λέει σήμερα δεν έχω τίποτα άλλο εκτός από τον Άσο.

0: Αλλά το θέμα είναι ότι ρεζιλεύτηκες εχθές. Άτε, ένα Σαββατοκύριακο ψάχναμε και την Αρκούδα στο Μέλιο. Έφυγε η Αρκούδα από το κλουβί, ήταν μέσα στο. Ουσιαστικά στο περιτύγισμα των εγκαταστάσεων εκεί. Προκλήθηκε ένας πανικός. Τελικά η Αρκούδα βρέθηκε μετά από λίγη ώρα. Ουφ, δεν μπορώ να δει Cyprus. I love Cyprus. Δεν έχει έτσι πράγμα. Καλημέρα κύριε Άλκη, μεγάλος παίκτης αυτός ο Γάλλος της ΑΕΛ, λέει ο φίλος μου Ανδρέας. Γεια σου Αντρίγο μου, καλημέρα. Καλημέρα Ομόνια Όνλιο 358 μου, ξεκινήσατε φορτσάτη με μηνύματα πρωί πρωί. Καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα 672 από τον Ερμή Αναδίπου. Καλώς τα παιδιά από την Αναδίπου. Είχαμε και δεύτερη κατηγορία το Σαββατοκυριακό, έτσι εννοείται. Δεύτερη κατηγορία όπου η ομάδα η οποία θα κάνει ό,τι έκανε πέρσι η Νέα Σαλαμίνα είναι ο Εθνικός Άχνας. Όπου σταθεί και όπου κάτσει 5 γκολ, 3 γκολ, 4 γκολ, είναι τα ρήφα. Φίλος μου ο Κίκης εκεί έχει κάνει ομαδάρα με Βέσκο στον Μπάγκο και πολύ καλούς παίχτες. Παίχτες οι οποίοι έχουν εμπειρία σε επίπεδο πρώτης, μάλλον, ναι, και πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Είχαμε στην τρίτη αγωνιστική. Το Σάββατο ήταν τα μάτς. ΠΑΕΚ Ακρίτας 2-1, ΑΣΥΛ Ηρακλής 2-0, Αγίανα Παπαραλίμνη 1-2, Χαλκάνωρας Δόξα 3-4, και η Δόξα πάει πολύ καλά. Αναγέννηση Ακρίτας 1-3, ΑΠΕΑ Σπάρτακος 0-0, ΜΕΑΠ Εθνικός 0-5 και ΑΕΠ Ολυμπιών Ερμής 0-1. Η Δόξα έκανε πάλι αυτό με τις αλλαγές, το κάνανε, δεν είδα. Ένα λεπτό να δω. Πρώτο λεπτό, μάλιστα. Πάλι είχε το ίδιο σκηνικό. Πρώτο λεπτό βγάλαν τον Κυπρέο και βάλαν τον Καλαμαρά. Ναι. Μπήκε ποιος μπήκε. Μπήκε ο Τσιλιγκίδης και βγήκε ο Ηρακλέους. Μάλιστα. Νικόλας Ηρακλέους. Πρώτη αλλαγή στο πρώτο λεπτό. Να αρχίσω να το κάνουν και άλλοι αυτό σε λίγο. Θυμηθείτε με. Δεν θα είναι μακριά το να γίνει και από άλλους αυτό. Εν πάση περιπτώσει. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Μεγάλος νικητής ο Ολυμπιακός. Παιδιά, όταν εγώ ήταν Ολυμπιακό 2-30 με τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκη, λέω γίνεται κάτι λάθος εδώ. Πρέπει να είναι ένας πολύ καλοπληρωμένος άσος. Ο Παναθηναϊκός ήταν κακός, ο Ολυμπιακός μέτριος και ρισομέτριος, τον κακό. Αλλάζει. Εντάξει, αν κερδίσει ο ΠΑΟΚ σήμερα την Καλαμάτα, ανεβαίνει πρώτος. Γενικά στην Super League ξέρουμε τις τέσσερις ομάδες που θα παλέψουν για τον τίτλο. Ξεκάθαρο αυτό. Η περσινή πρωταθλήτρια η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος μετά από χρόνια είναι ψηλά στα φαβορί όσον αφορά το να πάρει πρωτάθλημα στην Ελλάδα. Τώρα, αν θα το πάρει ή όχι, δεν ξέρω ποιος θα το πάρει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα, αυτό νομίζω το καταλαβαίνετε όλοι. Αυτή τη στιγμή, πρώτο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου στην Ελλάδα για τους μπούκιδες είναι η ΑΕΚ. Μετά είναι ο Ολυμπιακός, μετά είναι ο Παναθηναϊκός και τέταρτο φαβορί με πολύ ψηλή απόδοση, 6-1 ο ΠΑΟΚ, ο οποίος, επαναλαμβάνω, αν κερδίσει σήμερα την Καλαμάτα στην Τούμπα το απόγευμα, θα πάει στην πρώτη θέση παρέτσα με τον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, νομίζω για εισαγωγή μας το κέι. Πάμε ένα πρώτο break, να φέρω εφημερίδες και επιστρέφω.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
4: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι Sim. Sim. Το σκούτερ σήμερα. Sim και η μέρα σου αλλάζει.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
6: Super Sport 104.
7: Η ERB Ασφαλιστική και η Αστυνομία Κύπρου, τμήμα Τροχέας Αρχηγείου, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας, σας προσκαλούν σε ανοιχτή εκδήλωση για το κοινό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο Μετρόπολης Μολ στη Λάρνακα, από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Στην εκδήλωση θα υπάρχουν διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια, ειδικός εξοπλισμός του τμήματος.

0: Το τροχέας, ξυλοπόδαρος, live link, μοτοσυκλετιστές από τη Λέσχη Μοτοσυκλετιστών, αλλά και πολλές εκπλήξεις και δώρα για μικρούς και μεγάλους. Σας περιμένουμε. Εβδομάδα οδικής ασφάλειας. Για να μην αφήσουμε τα όνειρά μας να γίνουν συντρίμια. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Η τηλεοπτική σου εμπειρία αναβαθμίζεται με Primetel Entertainment TV. Ανακάλυψε το με 2 μήνες δωρεάν δοκιμή και αν θέλεις να συνεχίσεις, κάνε το με μόνο 9,90 το μήνα. Κατέβασε το Primetel TV App στη smart τηλεόραση ή στο κινητό σου και απόλαυσε δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Primetel. Let's connect.
2: Κάποιες φορές σημαντικό είναι να μπορείς να πάρεις ανάσα. Αν η υγεία σε κρατήσει πίσω, η καθημερινότητα μπορεί να περιμένει.
3: Πάρε ανάσα. Με τα προγράμματα υγείας και διασφάλισης εισοδήματος από την Γκράβε, έχει στήριξη όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Η υγεία πρώτα, η ασφάλεια πάντα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
4: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
5: Απάντηση.
4: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
5: Απάντηση.
4: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
5: Μα σου λέω. Ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
4: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
5: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
4: Ταβέρνα η απάντηση.
6: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
7: Smart, γνωστά και επώνυμα προϊόντα σε έξυπνες τιμές για όλο τον Οκτώβριο. Μάτζι κοτόπουλο 120 γραμμάρια 1,20. Έρις ρύζι γλασέ 1 ευρώ το κιλό. Φα, σάουερ τζελ 750 ml 2,60. Περουόλ 56 πλήσεις 8,25. Smart, έξυπνα και οικονομικά.
8: Το νέο Dolphin G DMI ήρθε. Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin G DMI. Ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησε το σήμερα από 21.990 ευρώ.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Cheddar Mild 1 κιλό 35% φθηνότερα 7,69. Πίτσα Μαργαρίτα 3 x 300 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,45. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 30% φθηνότερα 16,39. Lidl. More to value.
10: Ψάχνεις για μόνιμη εργασία όλο το χρόνο που σου προσφέρει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να γνωριστούμε από κοντά στο Lidl Days την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 11 με 4 στο Capo Bay Hotel στην ελεύθερη επαρχία Μοχώστου. Μάθε τα πάντα για τις ανοιχτές μόνιμες θέσεις εργασίας και γίνε μέλος της ομάδας μας. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και το γιορτάζουμε προσφέροντας στους ανθρώπους μας 14 μισθούς το χρόνο καθώς και επιπλέον παροχές. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
11: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Θέλτα, η Ομόνια θέλει να δώσει συνέχεια στη League Face του Europa League και να πανηγυρίσει το πρώτο διπλό στη διοργάνωση. 5η 15 Οκτωβρίου στις 7:45 η αναμέτρηση Τσέλιε Ομόνια από τον Super Sport 104.
12: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bank. Χορηγός, πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, υποστηρικτές, τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, αθαλάσσας και παλουριώτισσας.
13: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy

0: το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου Ακουστικά Κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
1: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
2: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτης, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
1: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
3: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλιουριώτησας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
4: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelesil Plus. Πόσο στεγανοτικό υλικό να αγοράσω για την ταράτσα μου? Για σωστή στεγάνωση της ταράτσας σας και όχι απλώς διακόσμηση, εφαρμόστε τουλάχιστον 1 λίτρο στεγανοτικού υλικού ανά τετραγωνικό μέτρο. Πελέτικο. Be a creator.
5: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η εκπομπή είναι μια προσφορά των Win Street από την Pizza Hut, Asian Flavor, λαχταριστά Win Street και Go Asian.
6: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε πλέον στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε όσον αφορά την επικαιρότητα. Καταλαβαίνετε ότι το Σαββατοκύριακο απλά δεν μπορούμε να προλαβαίνουμε όλα. Μάλλον τα προλαβαίνουμε, αλλά τρέχουμε για να τα προλάβουμε. Αριανές, καλημέρες. Εφαγγέ, καλημέρα στον 628. Καλημέρα. Καλημέρα, μόνο Ομόνη, Αντώνη Αυγόρου και ο μικρός Μάριος. Γεια σας, παιδιά, Αντώνη και μικρέ Μάριε. Καλημέρα στον φίλο των 798 Ομονιακά. Καλημέρα στον 500. Όλοι τα παίρνουν κανονικά, πιο πολύ τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να τους προστατεύουν. Ποιους ρε 500, περίμενε. Καλημέρα, Ρίζα του κακού. Α, γιατί μου έχει στείλει άλλο μήνυμα. Ένα λεπτό, ρε. Ο 500 να τα πούμε. Καλημέρα, κύριε Άλκη. Ρίζα του κακού, για όλα τα άσχημα που συμβαίνουν στην Κύπρο, για όλα φταίει η εκάστοτε κυβέρνηση, γιατί ο τόπος ποτέ δεν είχε ηγέτη να κουμαντάρει 1 εκατομμύριο ψόριδες. Ψόριδες. Η διαφθορά βασιλεύει μεταξύ των πολιτικών, γι' αυτό οι νόμοι πλέον δεν υπάρχουν. Όλοι τα παίρνουν κανονικά, πιο πολύ τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να τους προστατεύουν. Είναι το πλήρες μήνυμα του φίλου μου του 500. Αχ, έχει και δίκιο κιόλας. Έχει δίκιο σε πολύ μεγάλο. Λοιπόν, καλημέρα στο Σωτήρη. Γεια σου, Σωτήρη. Έτοιμος ο Σωτήρης. Έχει βάλει το... Ετοιμάζεται για αεροδρόμιο. Σωτήρη, αυτός ο Γιαννής, ο Γιαννάκης μας... Με τον Άσο της Λίβερπουλ, τι να τον κάνουμε τώρα? Δηλαδή, πόση εμπιστοσύνη μπορεί να του πεις όταν σου λέει είναι στάνταρ Άσος η Λίβερπουλ με τη City? Παιδί μου, τι τραβάμε. Καλημέρα, τι παιχνιδάρα το Super Cup Handball. Καλή ανάρρωση στον Κλειάνθη μας. Καλημέρα, 678. Παιδιά, είχε τρομερό παιχνίδι χθες Super Cup Handball. Ανόρθωση Παρνασσός. 28-28 στην κανονική διάρκεια. 34-33. Η ανόρθωση κατέκτησε το Super Cup. Καλή ανάρρωση στον Κλειάνθη, το Χαραλάμπους, ο παίχτης της ανόρθωσης. Είχε ένα πολύ σοβαρό τροχαίο το βράδυ του Σαββάτου. Όταν είδα φωτογραφία του αυτοκίνητου, λέω έχει άγιο αυτό το παιδί που βγήκε ζωντανός από εκεί πέρα. Είναι στο νοσοκομείο, εννοείται ότι θα αναρρώσει το επόμενο διάστημα. Καλή ανάρρωση και γρήγορη επιστροφή στα γήπεδα στον Κλειάνθη. Καλημέρα, Άλκη, από τον Παναγιώτη και το Φώτη, μόνο από ΕΛ. Καλώς τα παιδιά. 177 λέει, χτες το ΑΜΕΓΑ δείξαμε 4 φορές εισιτήριο για να μπούμε. Στο τέλος, με όλη την καθυστέρηση μέχρι να βγούμε, με ρώτησε κάποιος γιατί καθυστέρηση. Και όταν του είπα, δείχνουμε εισιτήρια, μου λέει, ρε, το έκανα delete. Okay, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η αλήθεια λέει, τους αφόπλησε ο Καρούσος. Α, τι είναι, σερίφης ο Καρούσος? Πρέπει να δούμε τώρα πώς το λέει για τον πρώην υπουργό. Μια ιστορία που αξίζει να θυμόμαστε, ιδιαίτερα όσοι μιλούμε για την ιστορία της ρίζες και την προσφορά των ανθρώπων που θεμελίωσαν τον Δημοκρατικό Συνεγερμό. Πρώτα κάλεσε τον Φρίξο Κουλέρμο, μετά τον Αβέροφ νεοφύτη του Ιαννίτα Δημητρίου, καταρρύπτεται ο μύθος της κηδεμονίας. Μάλιστα. Πάλι ποιος έχει το δικαίωμα να εκφράζει άποψη για το μέλλον του κόμματος? Χαμός στο συναγερμό ακόμα. Συνεχίζεται η κουβέντα. Προσπαθούν να πέσουν οι τόνοι, αλλά δεν έχουν ακόμα πέσει. Και να δούμε, ακόμα δεν έχουν αρχίσει και εκλογές έτσι. Σε συναγερμό η Σαουδική Αραβία, πέφτουν βόμβες και πύραυλοι στο αεροδρόμιο του Ριάτ από τους Χούθοι, οι οποίοι κάποιοι λέγανε ότι ήταν ξυπόλοιτοι κλπ. Δεν έχουν, παίζανε πόλεμο με τις Φεντώνες. Τώρα έχουν και πυράβλους. Οι Χούθοι είναι το Ιράν βασικά. Έτσι είναι το άλλο πρόσωπο του Ιράν. Σοκαριστικές στιγμές. Εξαγριωμένη γάτα έστειλε στο νοσοκομείο συνταξιούχο εκπαιδευτικό. Χρειάστηκε περίθαλψη και η σκυλίτσα της. Βασικά, ο γάτος έπαθε αμόκ. Είναι από τα... Ρε, τι γίνεται, ρε. Ένα λεπτό να το δω αυτό, γιατί γίνεται να μην το διαβάσω. Στη σελίδα 3, αλλά δεν το έχει σελίδα 3. Ρε, παιδιά, στην αλήθεια, τι μας λέτε στην 3. Και έχει φωτογραφίες. Την έκανε κομμάτια η γάτα την κυρία. Ρε, πόσες δακάνιες. Εξαγριώθηκε ο γάτος. Έχει τώρα τι, γιατί εξαγριώθηκε ο γάτος? Παιδιά, δεν το βρίσκω το θέμα το ρεπορτάζ να το διαβάσω. Νευριάζονται αυτά τα ρεπορτάζ, μου αρέσουν. Να το. Έχει ολόκληρη σελίδα. Ναι, να δω, ναι, το έχει γράψει ο Πανίκος Χατζηδημητρίου, Παναγιώτης. Σοκαριστικές στιγμές στο Στρόβολο. Η γάτα, λέει, επιτέθηκε στην κυρία, τη συνταξιούχο, και στη σκυλίτσα της. Και έχει και φωτογραφία. Παιδιά, είναι top το ρεπορτάζ. Πραγματικά, σελίδα 7 στην αλήθεια. Δείτε φωτογραφία. Έχει το σκύλο, την κυρία, το δαγκωμένο πόδι της κυρίας και τον εξαγριωμένο γάτο.
Είναι top το ρεπορτάζ, σας το λέω. Και είναι όλη σελίδα 7 της αλήθειας. Νομίζω είναι respect, είναι ό,τι καλύτερο ρεπορτάζ έχω διαβάσει το τελευταίο διάστημα. Το εμπεριστατωμένο. Μέχρι και το χάτο βρήκαν και βγάλαν φωτογραφία. Καλημέρα, Κουβάς, αλλά μετά αντικουβάς Παύλος. Γεια σου, είναι Παύλο. Ναι, στάπα προχθές. Μην μπαίξεις αυτές τις πελάρες που μου λέγες. Αλλά τέλος πάντων. Ειδικά το ένα. Το ένα απ' όλα ήταν μεγάλη πελάρα, το Καραϊσκάκι. Χαραυγή, επικρατούν τα ιδιωτελή συμφέροντα στον Δυσί. Πρόταξη προσωπικών συμφερόντων και ατζέντων αντιπολιτικών, λέει η Χαραυγή για το σημερινό πρωτοσέλιδό της. Αυξημένη διέλευση Ελληνοκυπρίων προς τα κατεχόμενα για φθηνότερα καύσιμα. Το ξέρουμε ότι έχει πάρα πολύ κίνηση και μου λέτε κάποιοι στον Άγιο Δωμέτιο ότι δεν κινείται τίποτα, ειδικά το Σαββατοκύριακο, από και προς τα κατεχόμενα. Ο πολίτης λέει άλλο σοβαρό θέμα. Γυναικολόγος ελέγχεται για ιατρικές αμέλειες, καταγγελίες κόλαφος για θανάτους, λανθασμένες διαγνώσεις και αχρίαστα χειρουργία. Μια 37χρονη μητέρα πέθανε από καρκίνο έπειτα από 14 μήνες παρακολούθησης για τραχυλίτιδα. Μάλιστα. Μέλιος Ζου Πάρκ, η αρκούδα που απέδρασε και τα αναπάντητα ερωτήματα. Πύργος Τηλυρίας, Παναγία η Γαλόκτιστη, ένα μνημείο αιώνα. Μάλιστα.

0: Φεύγουμε από τον πολίτη, πάμε και στον φιλελεύθερο κινούμενη άμμος Οδυσσή. Το σκηνικό στην Πινδάρου παραμένει εξαιρετικά ρευστό, είναι το κεντρικό θέμα. Αυθόδης πυρετός εντοπίστηκαν το καλοκαίρι, θανατώνονται σήμερα. Από την Ορόκλινη ξεκίνησαν το Σάββατο, οι θανατώσεις ζώων σε μονάδες που θεωρήθηκαν ύποπτες την καλοκαιρινή περίοδο. Γρήπη, με την ψυχή στο στόμα, εμβολιασμοί, καθυστέρηση στην παραγωγή, ακυρώσεις παραγγελιών και ανατροπές στα εμβολιαστικά προγράμματα. Μάλιστα. Έρευνη στις αστυνομίες για την αρκούδα που έφυγε από το Μέλιο Ζου. Πάντως ο άνθρωπος εκεί, ο κύριος Μέλιος, έλεγε που είδα κάποιες δηλώσεις του. Ότι δεν έφυγε από το, μέσα από το χώρο, μάλλον έφυγε από το κλουβί της, αλλά όχι από το χώρο γενικότερα. Εντάξει, δεν το ξέρω, αλλά υπήρχε μεγάλη αναστάτωση. Πάμε ένα λεπτό, πάμε στα αθλητικά πρωτοσέλιδα, εννοείται τα οποία μας ενδιαφέρουν περισσότερο. Σούπερ Σπορ αλήθεια, δεκάλεπτη καταιγίδα, ανόρθωση Πάφος 1-3, η Πάφος εκμεταλλεύτηκε το δικό της καλό διάστημα στο ΠΑΠ. Ματσάρα με καθαρό MVP, ακατάλληλη για καρδιακούς, η νίκη του Άρη επί του Ολυμπιακού 2-1. Μεγαλική φινέτσα με Ουντέν, η σπουδαία νίκη της ΑΕΛ επί της Ομόνας 29. Σας είχα πει το καλοκαίρι για τον Ουντέν ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος το βιογραφικό του είναι εξαιρετικό και μου είχε κάνει και εντύπωση ότι είχε δεχτεί να έρθει στην Κύπρο. Κι όμως βγάζει πολύ καλά πράγματα, έχει καλή ομάδα η ΑΕΛ, δεν είχε αυτούς τους δύο τραυματίες, τους τραυματισμούς στο ξεκίνημα, θα ήταν, μπορεί να ήταν και διαφορετικά τα πράγματα. Σε κάθε περίπτωση η ΑΕΛ είναι πρώτη. Έτσι, αυτή είναι η κουβέντα. Χαραυγή κόσμος στον σπορ, τα ύψη δεν φοβίζουν την ΑΕΛ που έμεινε σε θέση οδηγού. Είναι μόνη πρώτη η ΑΕΛ αυτή τη στιγμή. Αν η ΑΕΛ δεν κερδίσει σήμερα, θα είναι μόνη πρώτη. Αλλιώς θα έχει παρέτσα. Ο πολίτης λέει αντίδραση με θόρυβο. 3 γκολ η Πάφο στο δεύτερο ημίχρονο. 3-1 την ανόρθωση. Goal news, πεισματάρα, λίγιστηκε πρωτοπόρος. Η ΑΕΛ πανηγύρισε τρίτη διαδοχική νίκη, ανέβηκε στους 12 βαθμούς, απολαμβάνοντας την μοναξιά της κορυφής. Μάλιστα. Άλλα θέματα στο πρωτοσέλιδο της Goal news, με στόχο ξανά την πρωτιά, η ΑΕΚ υποδέχεται απόψε την Ομόνια Ραδίπου στην Αρένα. Handball, super ανατροπή, super ανόρθωση και super cup. Αυτά είναι τα θέματα και στο φιλελεύθερο. Πάμε να δούμε αναλυτικά. Λέει σε σχέση με το χθεσινό βίντεο που είδαμε, τον ξυλοδαρμό ενός νεαρού από 10 άτομα πρέπει να συλληφθούν άμεσα με παραδειγματική τιμωρία. Πρόσωπα υπάρχουν ξεκάθαρα. Συμφωνώ. Έχει παραγίνει το κακό με την νεανική παραβατικότητα. Δεν ξέρεις από πού θα σου ξημερώσει, πότε θα φας ξύλο και πότε θα στην πέσουν οι νταΐδες. Τώρα την πέσαν 10 άτομα. Τώρα, αν ισχύει αυτό που διαβάζουμε περί μιας κοπέλας γενικά, είναι λόγος τώρα να κάνεις τον άλλον άχρηστο στο ξύλο? Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Είχε εκχυμώσεις, μόλοπες, κάταγμα ρινικού οστού, βασικά τους σπάσαν τη μύτη από τις μπουνιές και τις κλωτσιές. 10 νταΐδες την πέσαν σε έναν. Γίνεται. Γενικά είμαστε κατά της βίας, δεν το συζητάμε, αλλά σκεφτείτε εδώ τώρα. Με τι ψυχολογία αυτό το παιδί και δεν ξέρω πώς θα συνεχίσει τη ζωή του. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε ξεφύγει πάρα πολύ σε... Και ξέρετε, έχουμε, όποτε έχει ένα τέτοιο συμβάν, γιατί είναι συχνά πυκνά, το έχουμε ξαναδεί και εδώ στη Λευκοσία πρόσφατα και πέρσι το ίδιο και στη Λεμεσό, κάθε λίγο και λιγάκι δέρνονται λιβεράδες. Πιτσιρικάδες το κάνουν αυτό. Δηλαδή δεν είναι καθόλου εύκολα τα πράγματα. Καθόλου. Λοιπόν, καλημέρα στην Παναγιώτα και καλημέρα όταν δίνετε έτσι πέναλτι και να μην αποβάλλετε ο Σάστρε Έσχος. Πάντως... πάντα αλλάζουν οι κανονισμοί με τη Νέα Σαλαμίνα. Γεια σου Παναγιώτα, καλημέρα. Ο Κυριάκος λέει καλημέρα Άλκη. Καλή εβδομάδα η ΑΕΛ, εκτός από το Απόλλη, τι άλλο ντέρμπι έπαιξε? Τώρα να τα θυμηθώ, νομίζω έχει ντέρμπι. Όχι, έχει ντέρμπι σίγουρα μπροστά τη. Καλημέρα Άλκη από Χαράλαμπο Σταύρο και Νέστορα. Καλώς τα παιδιά και οι τρεις στο αυτοκίνητο. Πρωινές βόλτες. Τι βόλτες, δηλαδή δουλειά και σχολεία. Πέμπτη αγωνιστική, Καρμιώτης Ομόνια 0-3. Ύψωνας Απόλλωνας 1-3. Από Ελληνέα Σαλαμίνα 2-1. Ανόρθωση Πάφος 1-3. ΑΕΛΟ Μόνη 29 2-1. Ολυμπιακός Άρης 1-2. Σήμερα στις 7 ΑΕΚ Ομόνια Ραδίπου είναι το μάτι στο οποίο ολοκληρώνει το πρόγραμμα. Βαθμολογία: ΑΕΛ Μόνη πρώτη 12 βαθμούς, 11 η Ομόνια, 10 η Πάφος, 9 η ΑΕΚ ο Απόλλων, 8 ο Άρης, 7 το ΑΠΟΕΛ, 6 η Ομόνια Ραδίπου, 5 η Ομόνια 29, 4 η Σαλαμίνα, 4 ο Ολυμπιακός, 3 η Καρμιώτισσα, 3 η Ανόρθωση που έχει κολλήσει στην πρώτη τελευταία θέση και χωρίς βαθμούς ο Ύψωνας. Αυτά είναι τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν. Συνέχεια έχουμε 17 του μήνα Σάββατο Κράσαβα Καρμιώτισσα, Απόλλων Νέα Σαλαμίνα, 18 του μήνα Κυριακή Ομόνια Αραδίπου ΑΕΛ, Ομόνια 29 Ανόρθωση, Άρης ΑΕΚ, Πάφος ΑΠΟΕΛ Δευτέρα και Ομόνια Ολυμπιακός επίσης Δευτέρα, 19 του μήνα. Χαμούλης. Και την άλλη εβδομάδα έχουμε και αυτήν την εβδομάδα έχουμε και κύπελα και την άλλη και αυτήν. Έχει πολλά παιχνίδια αυτό το επόμενο διάστημα. Πάμε στα χτεσινά ματς, Ανόρθωση Πάφος. Η Πάφος επικράτησε 3-1. Προηγήθηκε στο 42ο λεπτό με Ντακρούζ η ομάδα της Αμοχώστου 1-0. Πάνε με αυτό το σκόρ οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Δεύτερο ημίχρονο άνοιξαν οι ουρανοί, 3 γκολ σε 10 λεπτά για την Πάφο, η οποία ήταν κατηγιστική σε εκείνο το δεκάλεπτο. Ζαγκέ στο 46, Λελέ στο 48, 57 ο Λελέ. Για το Λελέ την άποψή μου την έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό και επιμένω ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός επιθετικός. Πάρα πολύ καλός επιθετικός. Αν ξεμπουκώσει, αρχίσει και βάζει γκολ, πιστεύω θα είναι ένας από τους πρωταγωνιστές στο φετινό πρωτάθλημα. Ο σωματότυπος της... πώς το λένε, του συγκεκριμένου παίχτη είναι το καλούπι του σέντερφορ, του σύγχρονου σέντερφορ. Ψηλός, δυνατός, με εκτόπισμα, με κίνηση μέσα στην περιοχή, με το να τον κρατάνε 2 και 3 αντιπάλοι και τελικά χτες να βγάζει 2 γκολ στην αναμέτρηση, παίρνοντας την ψυχολογία που ο ίδιος ήθελε και δίνοντας ταυτόχρονα την νίκη στην Πάφο. Η Ανόρθωση για μένα προβληματίζει, διότι η άμυνα της είναι χάλια. Έχει 12 γκολ δεχτεί, είναι η χειρότερη άμυνα μαζί με τον Ύψωνα. Όχι, ο Ύψωνας έχει 13 γκολ, η Ανόρθωση 12. Προφανώς είναι πολύ κακός ο αριθμός των τερμάτων, μεγάλος αριθμός των τερμάτων που έχει δεχτεί. Αν υπάρχει κάποιο θετικό, ίσως είναι η δημιουργία ευκαιριών, γιατί το προσπάθησε αυτό η αλήθεια. Όμως όταν έχασε τη συγκέντρωσή της για αυτό το δεκάλεπτο, εκεί τελείωσε το παιχνίδι. Δεύτερη σερή τριάρα για την Ανόρθωση. Δεν θα μου κάνει εντύπωση αν αλλάξει προπονητή η ομάδα της Ανόρθωσης, Λίαν Συντόμος, αν συνεχιστεί αυτό το σκηνικό. Η Ανόρθωση παίζει με Ομόνια 29, μπορεί να είναι καθοριστικό αυτό το παιχνίδι για τον El Maestro, και το λέω αυτό όχι ότι ξέρω κάτι, αλλά είναι έτσι η νοοτροπία μας στην Κύπρο. Αν έχει διαφορετική νοοτροπία η διοίκηση της Ανόρθωσης, καλά θα κάνει, γιατί αυτό το πράγμα με το ότι χάνουμε 2-3 παιχνίδια και πρέπει να αλλάξουμε τον προπονητή είναι λίγο, είναι κυπριακό φαινόμενο, γενικά μεσογειακό φαινόμενο, γιατί και στην Ελλάδα το έχουν σε αρκετές ομάδες. Εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω αν θα αλλάξει προπονητή, πάντως υπάρχει προβληματισμός και να δούμε. Η Πάφος με τη νίκη αυτή ανέβηκε στην τρίτη θέση, είναι στο πλην 2 από την κορυφή, εννοείται ότι η Πάφος είναι από τα μεγάλα φαβορί για τον τίτλο φέτος, έτσι. Τα δύο μεγάλα φαβορί, τα έχουμε ξαναπεί καιρό, είναι η Ομόνια και η Πάφος. Αυτό το έχουν και οι μπούκιδες όσον αφορά την Κύπρο. Τώρα, αν θα το πάρει μία από τις δύο, ή αν θα το πάρει η ΑΕΚ ή ο Απόλλωνας ή δεν ξέρω ποιος, ή αν θα ανέβει κι άλλο το ΑΠΟΕΛ ή ο Άρης, δεν ξέρω, πραγματικά. Και δεν ξεχνάω, δεν βγάζω την εξίσωση στην ΑΕΛ, η οποία αυτή τη στιγμή είναι στην πρώτη θέση. Και ξεκίνησε πολύ δύσκολο στο πρωτάθλημα με τους δύο σοβαρούς τραυματισμούς που είχε. Η ΑΕΛ χτες, παρά το γεγονός ότι δυσκολεύτηκε απέναντι στην Ομόνια 29, πρώτο ημίχρονο δεν είδα από τα highlight, δεν το έχω δει το παιχνίδι, είδα λίγο στο δεύτερο, λίγο όμως, δεν είδα κάποια φάση. Είχε μια πρωτοβουλία των κινήσεων η ομάδα της Λεμεσού. Τα δύο και τα τρία γκολ ήρθαν στο δεύτερο ημίχρονο. 1-0 η ΑΕΛ, 1-1 η 29, 2-1 με τον Γάλλο τον Ουντέν. Η ΑΕΛ στο 82, εκεί τελειώνει το παιχνίδι, έτσι, δεν πήγε άλλο γκολ. Πιο καλή μοναξία για την ΑΕΛ, έτσι, πρώτη μόνη στην βαθμολογία απέναντι στους υπόλοιπους, και θα έχει παρέα αν σήμερα η ΑΕΚ κερδίσει την ομάδα της Ομόνια Αραδίπου. Ένα παιχνίδι το οποίο είχε σούπερ φινάλε ήταν το Ολυμπιακός Άρης στο 93, σκόραρε Εφαγγέ. Ο Εφαγγέ, ο οποίος πέτυχε και τα δύο γκολ. Για τον Εφαγγέ επίσης θα έχουμε πει το προηγούμενο διάστημα ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος η λογική λέει ότι όσο ανεβαίνει η αξία των ποδοσφαιρικών μετοχών του, τόσο ο παίκτης θα έχει πιθανότητες να πουληθεί και να πουληθεί πολύ καλά σε ομάδα του εξωτερικού. Το κάνει αυτό ο Άρης. Ένα μάτς το οποίο στο πρώτο ημίχρονο προηγήθηκε ο Άρης, στο δεύτερο ημίχρονο ισοφάρισε ο Ολυμπιακός στο 75 και ήρθε τον γκολ του Εφαγγέ στο 90-2 για να γίνει το τελικό Ολυμπιακός Άρης 1-2. Υπήρχε και κόκκινη για τον Άρη. Ουσιαστικά ήρθε σε ένα σημείο που λες «Α, θα τον γυρίσει ο Ολυμπιακός». Αλλά ο Άρης ήταν αυτός που πήρε τη νίκη. Υπάρχουν παράπονα από πλευράς Ολυμπιακού για γκολ το οποίο ακυρώθηκε από το VAR επειδή ο Ρώσα, ο οποίος έκανε την assist, ήταν σε θέση offside. Εν τέλει ο τελικός λόγος ήταν στον Εφαγγέ, έτσι. Πάρα πολύ μεγάλη νίκη για τον Άρη. Και ψυχολογίας και ουσίας. Πάρα πολύ μεγάλη νίκη για τους πιτσιρικάδες, για την πιτσιρικαρία του Άρη Λεμεσού, ο οποίος έφυγε με αυτό το διπλό από το Γασιμπή κόντρα στον πολύ μαχητικό Ολυμπιακό. Ποιος ήταν βαρίστας? Βαρίστας ήταν νομίζω ο Μενέλαος ο Αντωνίου. Μισό λεπτό, γιατί δεν είμαι σίγουρος. Όχι, δεν ήταν ο Μενέλαος. Μισό λεπτό. Ο Τεχράνη, είχε Κύπριο διαιτητή. Ο Μενέλαος ήταν στο Παπαδόπουλος. Ανδρέας Τεχράνη ήταν ο βαρίστας, διαιτητής Κυριάκος Αθανασίου χτες στο Γασιμπή. Λοιπόν, ο Κυριάκος λέει: «Ανόρθωση, κέρδισε το ΑΠΟΕΛ και έκανε λες και έπιασαν τίτλο». Έτσι λέει ο φίλος μου ο Κυριάκος. Καλημέρα. 5 αγώνες, 1 νίκη, 4 ήττες. Σωστό, έτσι είναι τα στατιστικά. Λοιπόν, συγχαρητήρια σε Ξυλοφάγο εσύ για το FC. Λέει Παναγιώτα, το γκολ το πέτυχε γκολ ο γιος μου ο Δημήτρης. Γεια σου, Παναγιώτα. Μπράβο στο μικρό. Λοιπόν, καλημέρα φιλάλκη, τα ντέρμπι της ΑΕΛ μέχρι στιγμής για τον φίλο που ρωτάει είναι ανόρθωση, ΑΠΟΕΛ και ΠΑΦΟΣ. Βέβαια, έχασα από το ΑΠΟΕΛ και κέρδισε μέσα στο Παφιακό, έτσι θυμίζω, την τελευταία αγωνιστική. Σχολίασε τη διαιτησία και θα φτάσουμε δουλειά. Γεια σου ρε Πέτρο, καλημέρα. Παιδιά, διαιτησία σχολιάσω, δεν θα σχολιάσω, έχουμε και τον Κυπριανίδη. Είχε λάθη, δεν τα έχω δει όλα, αλλά έχει λάθη πάλι. Καλημέρα και στο 132. Καλημέρα, Χάλι Μαύρο, η Πανάθα. Δεν ήταν καλός ο Παναθηναϊκός. Τουλάχιστον δεύτερο ημίχρονο που είδα, μέτριος πολύ. Και έπαιζε και με 10 παίκτες στο Ολυμπιακό μετά την ανόητη αποβολή του Σάλιακα. Διότι δεν πας να κάνεις έτσι κουβέντα όταν έχεις ήδη και κίτρινη κάρτα.
1: Super Sport 104. Η ώρα είναι 7:30. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η ERB Ασφαλιστική και η Αστυνομία Κύπρου, τμήμα Τροχέας Αρχηγείου, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας, σας προσκαλούν σε ανοιχτή εκδήλωση για το κοινό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο Μετρόπολης Μολ στη Λάρνακα, από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Στην εκδήλωση θα υπάρχουν διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια, ειδικός εξοπλισμός του τμήματος Τροχέας, ξυλοπόδαρος, live link, μοτοσυκλετιστές από τη Λέσχη Μοτοσυκλετιστών, αλλά και πολλές εκπλήξεις και δώρα για μικρούς και μεγάλους. Σας περιμένουμε. Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Για να μην αφήσουμε τα όνειρά μας να γίνουν συντρίμια. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank. Μοναδική άνεση, απαράμιλο σκανδιναβικό design, καινοτόμα τεχνολογία και κορυφαία ασφάλεια. Για την πόλη ή το ταξίδι, το Volvo XC40 20 αλόγων Mild Hybrid προσαρμόζεται σε κάθε σου ανάγκη. Ζήσε και εσύ την εμπειρία ενός SUV Volvo XC40. Απόκτησε το τώρα από 34.900 ευρώ έτοιμο παράδοτο. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
2: Κάθε δώρο είναι μια στιγμή. Μια στιγμή που μένει χαραγμένη στη μνήμη. Στα Καγκαρούτσι πιστεύουμε πως ένα δώρο δεν είναι απλώς ένα αντικείμενο. Είναι ιστορία. Είναι τέχνη. Είναι κάτι που μένει για πάντα. Καγκαρούτσι. Δώρα που μένουν για πάντα. Επισκεφτείτε μας στη Λεωφόρο Αθαλάσσας 129, στη Λευκοσία, στο Νικοσία Μολ και στο kangaroochi.com.cy.
3: Είσαι μισθωτός, συνταξιούχος ή αυτοεργοδοτούμενος και το μεικτό σου εισόδημα για το έτος 2025 υπερβαίνει τις 19.500 ευρώ, τότε έχεις υποχρέωση να υποβάλεις φορολογική δήλωση. Υπόβαλε τη δήλωσή σου ηλεκτρονικά μέσω του Taxisnet μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2026 και εφόσον προκύπτει οφειλόμενος φόρος, πραγματοποίησε την πληρωμή σου μέσω του Tax Portal. Έγκαιρα, εύκολα, ηλεκτρονικά. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας www.gov.cy/mof/tax.
4: Ονειρεύεστε το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτίσιματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210-2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας σας περιμένει.
5: Εποφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας.
6: Η Νικολέτα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι στις χαρές και στις λύπες, πάντα μαζί με την Ομόνοια, όπου και αν παίζει. Όπως ίσως και εσύ. Γι' αυτό μέχρι τις 14 Οκτωβρίου εξαργυρώνει Stars στο Sita Rewards για να κερδίσει ένα ταξιδιωτικό πακέτο και εισιτήρια για δύο άτομα για το match του UEFA Europa League με την Nijmegen στην Ολλανδία στις 5 Νοεμβρίου ή μία από τις 10 υπογεγραμμένες φανέλες της ομάδας. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Stars σου και πάμε Ευρώπη με την Ομόνοια! Sita, ένα με σένα.
7: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
8: Το κλίμα για τα πιο νόστιμα σπιτικά πιάτα. Έως και Δευτέρα 12 Οκτωβρίου βρείτε κατσαρόλες, τηγάνια, ταψιά, πιατοθήκες, ποτήρια και όλα τα αγαπημένα σας σκεύη μαγειρικής σε τιμές από 20 μέχρι 30% πιο κάτω. Στα πολυκαταστήματα Κλίμα, σε Λάρνακα και Λεμεσό, ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
9: Η περιέργεια σε καλεί σε νέους δρόμους. Τι λες, θα την ακολουθήσεις? Γνώρισε το νέο Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Με νέα δυναμική SUV σχεδίαση, αναβαθμισμένα συστήματα ασφάλειας, με προηγμένη τεχνολογία και συνδεσιμότητα, είναι έτοιμο να σου προσφέρει μοναδικές εμπειρίες. Νέο Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what next. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
10: Μια φορά έναν καιρό ήταν ένας αλουμινιτζής. Δούλευκε που το πρωί ως τη νύχτα. Ετρυπούσε, έκοφκε, εβίδωνε. Αλλά το μόνο που ήθελε το αγοράκι με τα σπίρτα ήταν έναν τζινούρκο γυλαίκο για να μεν γριώνει άμα φυσά.
11: Μεν παραμύθι του τον Ολάν. Είναι παραμύθι.
12: Αγόρασε προϊόντα DeWalt αξίας 499 ευρώ και άνω και πάρε δώρο ένα γυλαίκο DeWalt. Χωρίς νεράιδες, χωρίς νυχτερίδες και αράχνες, γλυκιά μου. Μόνο DeWalt. Από 1η Οκτωβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Για τους πιο απαιτητικούς επαγγελματίες που ψάχνουν δύναμη, αντοχή και ακρίβεια. Κοντά σας από την Ioannou Tools Cyprus. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
13: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 2,10% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
14: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε.
15: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην Go Guardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
14: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
15: Τώρα μπες στο goguardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. Go Guardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
16: Ένα deal, τόσες επιλογές. Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
17: Flame Grilled tastes better.
18: Το νέο Dolphin GDMI ήρθε. Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GDMI. Ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησε το σήμερα από 21.990 ευρώ.
19: Mercedes-Benz GLB Hybrid. Το SUV που συνδυάζει όλα όσα χρειάζεσαι και ακόμα περισσότερα. Με κορυφαία άνεση, προηγμένη τεχνολογία AI, από άκρη σε άκρη πανοραμική οροφή, τελευταίας γενιάς συστήματα ασφαλείας και πλούσιο εξοπλισμό, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε μια υψηλού επίπεδου εμπειρία. Απόκτησε τη GLB Hybrid με το GLB Exclusive Benefit αγοράς. Mercedes-Benz GLB Hybrid. Περισσότερα σε κάθε διαδρομή. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων και για προκατασκευασμένα αυτοκίνητα.
20: Everyone, με 39 και 99 ευρώ κάθε μήνα σ' αγαπώ.
21: Το Epic One είναι και φθινοπωρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα τάμπλετ. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
22: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η εκπομπή είναι μια προσφορά των Win Street από την Pizza Hut, Asian Flavor, λαχταριστά Win Street και Go Asian.
23: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 7 και 39 πρώτα λεπτά. Καλημέρες, καλημέρες στη μεγάλη παρέα εκεί έξω με κίνηση κλασικά. Εννοείται, είναι Δευτέρα, είναι 12 Οκτωβρίου 2026. Πάμε να δούμε τα υπόλοιπα. Ξεκινάω από το σημερινό παιχνίδι, είναι 7 η ώρα. Με αδιαπραγμάτευστο στόχο για την ΑΕΚ η νίκη σήμερα απέναντι στην Ομόνοια Ραδίπου και επιστροφή στην κορυφή. Μια ΑΕΚ στην οποία θεωρούν ότι η διακοπή που προηγήθηκε θα αποδειχτεί ωφέλιμη για την ομάδα, αφού δόθηκε και ο χρόνος στα μεταγραφικά αποκτήματα που ήρθαν το αργότερα να καλύψουν το χαμένο εδαφός. Μια πιθανή εντεκάδα σίγουρα θα είναι ο Παλεάρη, Μιραμόν, Πιλέας, Μιλίτσεβιτς, Σάμπορητη, Φαντενχόρν πίσω, Λέδες, Κέλερ, Ρέπας ή Μπράμτη, ο Ιβάνοβιτς με το Λαγιούνι και τον Μπάγιτς πιο μπροστά. Ο Πάνκοφ είναι έτοιμος, διεκδικεί θέση βασικού, είναι έξω Τσακών, έξω Αμίν, έξω και Όλιβαν. Η Ομόνοια Ραδίπου θέλει να το κάνει ξανά, δηλαδή να πάρει βαθμολογικό κέρδος απέναντι στην ΑΕΚ Λάρνακας. Μια Ομόνοια Ραδίπου είναι μια πολύ μαχητική ομάδα, δεν ξέρω αν έχει κάποια προβλήματα ο Γιάννος Σοκάς, δεν είδα κάτι από το ρεπορτάζ, οπότε είναι ένα μάτς με φαβορί, είναι 7 η ώρα στην ΑΕΚ Αρένα. Είναι ραδιοφωνικά εδώ από τον Super Sport στο 104 και τηλεοπτικά είναι από την Cita Vision. Έτσι. Αυτά είναι τα δεδομένα. Είναι το μάτς το οποίο ολοκληρώνει την αγωνιστική. Ξεκάθαρα τα πράγματα. Εάν η ΑΕΚ κερδίσει, ανεβαίνει στην πρώτη θέση παρέα με την ΑΕΛ. Εάν κερδίσει η Ομόνοια Ραδίπου, ανεβαίνει στην τέταρτη θέση και πιάνει την ΑΕΚ. Ωραίο πρωτάθλημα με πολύ suspense, νωρίς βέβαια, ακόμα 5 αγωνιστικές. Θα δούμε πότε θα ξεχωρίσει ένα άλογο ή δύο άλογα για τον τίτλο. Προς το παρόν πάνε όλοι παρέτσα. Ο φίλος ο Κύπρος λέει, Άλκη, στο είπα την προηγούμενη εβδομάδα, όταν πάω Καραϊσκάκι με τον Παναθηναϊκό δεν χάνει ποτέ ο Ολυμπιακός. Κερδίζει. Καλημέρα στον Κύπρο. Σωστό, μου το έστειλε πολλές φορές και τον πάω την προηγούμενη εβδομάδα. Λοιπόν, καλημέρα, άτυχος ο Γιώβε χτες, γεια σου 319, καλημέρα. Οι ιδανικοί της ΑΕΚ στην Αραδί που δικαιούνται να παίξουν και είναι αρκετοί, δεν το ξέρω, δεν το είδα αυτό. Το ψάξα να σου πω είναι αλήθεια, αλλά δεν είδα κάτι. Οπότε δεν μπορώ να σου απαντήσω. Να το δω μετά. Μετά θα έχουμε ρεπορτάζ στον Λεωνίδου, οπότε θα τον ρωτήσουμε. Σίγουρα είναι έξω Πολυκάρπου έτσι στην Αραδίπου λόγω τραυματισμού. Έχει κάνει εγχείρηση ο Πάρης στον Αστράγαλο. Να του ευχηθούμε γρήγορη ανάρρωση και επιστροφή στα γήπεδα. Λοιπόν, αυτά για το σημερινό παιχνίδι. Πάμε τώρα να δούμε και τα υπόλοιπα. Η Ομόνοια την Παρασκευή κέρδισε την Καρμιώτισσα 3-0. Δεν ήταν τόσο εύκολο όσο δείχνει το σκορ, διότι τα δύο γκολ μπήκαν στο 90, στο 88 και στο 90 με Τάνκοβιτς και Σάτκα. Είχε ανοίξει το σκορ ο Μπράουερ στο 60 λεπτό. Ο Ολλανδός, ο οποίος κάλυψε το κενό του Άιτινγκ, κέρδισε από ό,τι αντιλαμβάνομαι την εμπιστοσύνη του Μπέρκ. Θα είναι βασικός στο φετινό οικοδόμημα της Ομόνοιας, η οποία πλέον βλέπει την απαιτητική αναμέτρηση εκτός έδρας με την Τσέλιε στη Σλοβενία. Έχει πολλά που μπορεί να κερδίσει η Ομόνοια πέρα από το αυτονόητο των βαθμών σε ένα πιθανό διπλό απέναντι στην Τσέλιε. Δεν είναι ομάδα φόβητρο, έτσι ξεκάθαρα. Αλλά να δούμε πώς θα πάει η κατάσταση του Ακιντόλα, ο οποίος είχε μυϊκές ενοχλήσεις και έμεινε εκτός με την Καρμιώτισσα. Τις επόμενες μέρες θα ξεκαθαρίσει αν θα είναι διαθέσιμος. Η Ομόνοια, θυμίζω, παίζει με Ολυμπιακό, νομίζω. Ναι, Ομόνοια Ολυμπιακό την άλλη Δευτέρα. Άρα με την Τσέλιε το βλέπω λίγο δύσκολο. Να το δούμε. Από εκεί και πέρα πώς και τι. Και θα δούμε γενικά τη διαχείριση του Μπέρκ, διότι πάντα σε ευρωπαϊκά παιχνίδια η πρακτική του Νορβηγού coach είναι να κάνει αλλαγές. Οπότε να περιμένουμε να δούμε πώς και τι. 132, καλημέρα. Είναι πολύ νωρίς για φαβορί για τον τίτλο. Βέβαια είναι πολύ νωρίς. Και γι' αυτό το λόγο σας είπα ότι αυτή τη στιγμή η φαβορή είναι η Ομόνοια και η Πάφο σύμφωνα με τους μπούκιδες. Από εκεί πέρα το ποιος μπορεί να μπει στην εξίσωση του φαβορή και στο τέλος ποιος να πάρει τον τίτλο, τραχαγύρευε. Δεν μπορώ να πω κάτι. Λοιπόν, αυτά για την Ομόνοια, η οποία έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, όπως εννοείται και η Πάφος αυτή την εβδομάδα. Έτσι. Η Πάφος παίζει με την Αταλάντα στο Μπέργαμο.

ΑΠΟΕΛ ήρθε μια έτσι ηρεμία στην ομάδα μετά τη δύσκολη νίκη απέναντι στην ΠΑΦΟ. Το ΑΠΟΕΛ είχε τις ευκαιρίες να αποφύγει το θρίλερ, είχε το γκολ πέναλτι του Πεδρόσο, είχε δοκάρι με Τζούρισιτς και Μπακασέτα, όμως αντί να έτσι χτίσει ένα handicap και να είναι μια διαφορά, μάλλον να είναι άνετα να κυλήσει το παιχνίδι, αγχώθηκε όταν ισοφαρίστηκε για να έρθει το γκολ στο φινάλι. Είχε και τρίτο δοκάρι με το Μαρκίνιος στο 80 κάτι. Ένας παίκτης ο οποίος ξεχώρισε και δεν είχε διακριθεί μέχρι τώρα είναι ο Λιμιός στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Εξακολουθεί να απογοητεύει ο Τζούρισιτς, τουλάχιστον την ποιότητα του παίκτη την ξέρουμε, αλλά η προσφορά του στο ΑΠΟΕΛ είναι πολύ μικρή μέχρι στιγμής. Αλλά έχει χρόνο, αλλά ο Τζούρισιτς, και μου το λέει εδώ και ο φίλος ο Γιώργος, μου στέλνει μήνυμα ότι ο Τζούρισιτς απογοητεύει, δεν έχει παίξει καθόλου μπάλα, δεν έχει παίξει ελάχιστα πράγματα. Εντάξει, το ΑΠΟΕΛ πήρε το ζητούμενο με 8 βαθμούς. Πώς πήγε το ΑΠΟΕΛ, 7 ή 8, πώς έχει, 7 βαθμούς. Το ΑΠΟΕΛ με διαθέσιμους παίκτες περισσότερους. Ο Παπαδόπουλος θα δει την διαχείριση που θα κάνει, αλλά η έξοδο στην ΠΑΦΟ που ακολουθεί την ερχόμενη Δευτέρα είναι ένα τεράστιο τεστ για το ΑΠΟΕΛ, το οποίο σε ντέρμπι θέλει να πάρει, να έχει θετικό αποτέλεσμα και σε μια δύσκολη έδρα όπως είναι το Παφιακό. Φέτος το Παφιακό δεν είναι τόσο δυνατή έδρα, γιατί η ΠΑΦΟΣ δεν έχει κερδίσει ακόμα, αλλά ο αντίπαλος είναι πάρα πολύ δυνατός, οπότε είναι όντως ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι την ερχόμενη Δευτέρα. Ήταν και ο Σάββας Λιασής στα θεωρία. Ξανά βρέθηκε στα θεωρία του Γασιπή. Προχωρούν και οι διεργασίες για το επενδυτικό εγχείρημα. Είναι η διαδικασία προς την ολοκλήρωση των τελικών εγγράφων από ό,τι έχει λεχτεί. Άρα να περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει όλο αυτό το κομμάτι.

0: Μια Σαλαμίνα δεν κατάφερε να έχει βαθμολογικό κέρδος από το συγκεκριμένο παιχνίδι. Υπάρχουν παράπονα από πλευράς των Ερυθρολεύκων. Στο επίκεντρο να είναι η φάση του 73ου λεπτού, όταν ο Σάστρε έσπρωξε τον Βάρο, νομίζω έτσι λέγεται ο παίχτης. Ο Χριστοφόρου επέδειξε κίτρινη κάρτα χωρίς παρέμβαση του Βάρ για κόκκινη. Είχε μια ιδιαίτερα έτσι αιχμηρή τοποθέτηση στα social media αναπληρωτής πρόεδρος της ομάδας, ο Γιώργος ο Μιχαήλ. Μια Σαλαμίνα το κυνήγησε το αποτέλεσμα, όμως δεν τα κατάφερε να έχει κάτι στο τέλος. Βλέπει πλέον την επόμενη αγωνιστική. Εντάξει, έχει πάρα πολύ δρόμο το πρωτάθλημα. Παίζει με Απόλλωνα τώρα στην Ελεμεσό το ερχόμενο Σάββατο. Είναι αυτή η αναμέτρηση στο Αλφα Μέγα. Τον Ακιντόλα ουσιαστικά είπα για την ερχόμενη Δευτέρα, αν είπα λάθος για την Τσελή, γιατί δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Λίστα. Καλημέρα 695. Ο Ακιντόλα, το αμφίβολο είναι όχι για την Τσελή, για τον Ολυμπιακό την επόμενη εβδομάδα, έτσι, γιατί δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Λίστα. Καλημέρα. Λοιπόν, θα πρέπει να τιμωρηθεί για την ανάρθηση ο αντιπρόεδρος της Σαλαμίνας. Δεν ξέρω με τους κανονισμούς. Δεν θυμάμαι τώρα πώς είναι ακριβώς με τις αναρτήσεις στα social media. Πάντως γενικά με τις δηλώσεις και στα ραδιόφωνα πολλές φορές έχουν τιμωρήσει παράγοντες. Έτσι με βάση έτσι σκηνικό. Τώρα να το δω, να το θυμηθώ, γιατί δεν είμαι σίγουρος. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Στην πρώτη κατηγορία δεν έχουμε κάτι άλλο. Να περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει και το σημερινό παιχνίδι. Να έχουμε τις καλύτερη εικόνα, να δούμε αν θα έχει παρέα δεύτερον στην κορυφή. Αν δηλαδή η ΑΕΚ θα πάει παρέα με την ΑΕΛ. Οπότε ναι, είχε στο λαιμό. Καλημέρα Ρίκοστη. Στο λαιμό ήταν το τώρα πιάσιμο σπρόξιμο, το ίδιο πράγμα. Όταν βρίσκεις τον άλλο στον λαιμό είναι κάρτα. Το θέμα ήταν ότι δεν μπήκε το ΒΑΡ στην εξίσωση για να πει αν είναι κόκκινη ή όχι. Προφανώς κρίνω ότι δεν υπάρχει θέμα για κόκκινη. Καλημέρα στον Κωστή. Λοιπόν, αυτά πρώτη κατηγορία. Δεύτερη κατηγορία, θυμίζω, μόνος πρώτος αλάνθαστος με το 3-3 η ομάδα του Εθνικού Άχνας, 5-0 team up. ΠΑΕΚ Ακρίτας 2-1, ΣΥΛ Ηρακλής Γερολάκου 2-0, ΑΕΠ Ολυμπιών Ερμής 0-1, ΑΠΕΑ Σπάρτακος 0-0, Αναγέννηση Διγενής Μόρφου 1-3, Αγία Νάπα Ένωση 1-2 και Χαλκάνωρος Δόξα 3-4. Τρίτη κατηγορία, ΑΕΚ και Λιώνα Σπίς Πύλας 1-0, ο Θέλος Στόη 0-0, Εθνικός Λατσιών Λιβάδια 1-2, Ανόρθωση Μουταγιάκας Εθνικός Άσιας 1-3, Ξυλοφάγου FC Ομόνια Ψευδά 5-0, ΑΕΝΑ Χερίτου Βρυσούλων Κέδρος 1-3 και Αχυρώνας Ονίσιλος Ορμίδια 0-4. Αυτά είναι τα μάτς τα οποία υπάρχουν στο πρόγραμμα της, και τα αποτελέσματα βασικά στην τρίτη κατηγορία.
1: Το ένθετο Ελλάδα και Διεθνή φέρνει κοντά σας η Hyundai με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive. Νέο Kona, πιο τολμηρό, πιο δυναμικό, έτοιμο για κάθε περιπέτεια από 24.900 ευρώ.
2: Η κορυφαία ποδοσφαιρική γιορτή του πλανήτη ξεκίνησε. Το UEFA Champions League είναι εδώ.
3: Και η Hyundai, ως επίσημος συνεργάτης, σκοράρει με την πιο δυνατή προσφορά της χρονιάς. Απόκτησε τώρα το νέο Kona από 24.900 ευρώ.
2: Νέο Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
3: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
0: Λοιπόν, πάμε και εκτός συνόρων να δούμε. Είχαμε πολύ δράση. Στην Ελλάδα ξεχώρισε το ντέρμπι των Ιωνίων, το οποίο έφερε την πρώτη ήττα του Παναθηναϊκού φέτος στο πρωτάθλημα. Μια ήττα η οποία σε πιθανή νίκη του ΠΑΟΚ σήμερα απέναντι στην Καλαμάτα θα τον φέρει τον ΠΑΟΚ στην πρώτη θέση. Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος, χωρίς να κάνει πολύ μεγάλο παιχνίδι. Κατάφερε να κερδίσει, παρά το γεγονός ότι στο δεύτερο ημίχρονο έπαιζε από το 65 με παίχτη λιγότερο λόγω αποβολής του Σαλιακά. Παραπάνω εντελώς ανόητη αποβολή. Έχει δεχτεί κίτρινη 2 λεπτά νωρίτερα και η όποια κίνηση και αν έκανε 2 λεπτά 3 αργότερα δεν δικαιολογεί ποιότητα που δείχνει ότι έχει ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Εν πάση περιπτώσει, ο Ολυμπιακός κέρδισε 1-0 με τον γκολ του Ρέτσου στο 34. Αυτό ήταν το τέρμα το οποίο έκρινε την αναμέτρηση. Ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ μέτριος, όλα λάθος, με τον Νίστρουπ να ξεγυμνώνεται στο πρώτο μεγάλο τεστ. Ο ίδιος δεν κατάφερε να δώσει πράγματα με το κοουτσάρισμά του και τις αλλαγές. Δεν έβγαλαν ούτε μια κλασική ευκαιρία μετά το αριθμητικό πλεονέκτημα οι πράσινοι και σίγουρα έφερε προβληματισμό στην ομάδα, αυτό νομίζω είναι δεδομένο. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος πάντως είναι στην πρώτη θέση με 15 βαθμούς και επαναλαμβάνω περιμένουμε να δούμε αν θα έχει παρείτσα τον ΠΑΟΚ μετά το φινάλε αυτής της αγωνιστικής. ΠΑΟΚ Καλαμάτα είναι στις 6 το απόγευμα σήμερα στην Τούμπα, 6 ώρα το παιχνίδι αυτό. Η ΑΕΚ καθάρισε εύκολα τον Όφη 3-0 σε ένα παιχνίδι που κάποιοι λέγαν θα είναι ντέρμπι και λοιπά. 3-0 φραπ μπαμ. Τι άλλο είχαμε? Καλαμάτα, μάλλον Κηφισιά Πανετολικός 2-0. Ξεφούσκωσε ο Πανετολικός. Ήταν στις τρεις πρώτες αγωνιστικές μόνος πρώτος με 3-3. Τώρα έχει μείνει εκεί στο 3-6. Έχει τρεις σερί ήτες μετά τις τρεις σερί νίκες. Αυτός δεν πάει καθόλου καλά. Είναι ο Λεβαδιακός τελευταίος μαζί με το Βόλο. Ο Βόλος είχε και πλην 3, είναι στο πλην 1. Ο Λεβαδιακός είναι η μοναδική ομάδα στην Ελλάδα που δεν έχει σκοράρει. 6 μάτς, 0 γκολ, 11 παθητικό, μόλις ένα βαθμό, μια λευκή ισοπαλία. Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0. Το τρίποντο που έφερε και πριν από τον πρόεδρο του Ηρακλή. Ο πρόεδρος του Ηρακλή είναι αυτός που, επειδή ξέρω, πάτε Ελλάδα όλοι, συχνά πυκνά, είναι αυτός που έχει τους φούρνους Βενέτη, ο κύριος Μονεμβασιώτης. Έχει μία από τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες. Είναι η φούρνη Βενέτη. Αποκλείεται να μην έχετε φάει στην Ελλάδα. Άρης Βόλος 3-2, ματσάρα στο Χαριλάου, με τον Άρη να κάνει τα εύκολα δύσκολα να κερδίζει στο τέλος. Έτσι, πάρα πολύ σημαντική νίκη. Πάρα πολύ σημαντική νίκη. Αυτά στην Ελλάδα. Πάμε εκτός, σε άλλες χώρες. Liverpool City 0-3. Το Anfield χτες περίμενε πώς και πώς τη μάχη με τη City. Είχε απίστευτα εχθρικό κλίμα για τους πολίτες και λογικό είναι αυτό, διότι όλα ξεκίνησαν από την διαδικασία της υπόθεσης παραβιάσεων των οικονομικών κανονισμών από την City. Τους περίμεναν πώς και πώς οι οπαδοί της Liverpool. 3-0. Η City απάντησε στο γήπεδο με Χάλαντ, Ντοκού και Τσερκί να υπογράφουν το θρίαμβο, με την αποβολή του Γκράφενμπεργκ προφανώς να παίζει το ρόλο της στο 62, μετά έρθει η καταιγίδα των γκολ. Για τη Λίβερπουλ το πλήγμα ήταν διπλό, διότι έχασε το αίτητο, υποχώρησε 9 βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο City και καλύπτει να καλύψει ο Ιραόλα το χαμένο έδαφος. Ήδη οι φωνές πληθαίνουν για να πακετάρουν τον Ιραόλα. Πολύ γκρίνια στα social media της Liverpool, δεν ξέρω αν θα γίνει κάτι τέτοιο, η Αγγλία είναι λίγο διαφορετική, αλλά πάντως η Liverpool δεν μας τα λέει καλά. Η Arsenal κέρδισε με ανατροπή τη Linz 2-1 την Παρασκευή, ήταν αυτό το, μάλλον όχι, το Σάββατο μεσημέρι, συγγνώμη, αυτό το παιχνίδι. Δεύτερη Arsenal είναι στο πλην 3 από τη City. Επαναλαμβάνω, θα αλλάξουν πολλά πράγματα το επόμενο διάστημα στην Αγγλία λόγω του γνωστού θέματος με την City. Έτσι, αυτή είναι η κουβέντα. Hull Everton 2-2, Crystal Palace Nottingham 3-1. Σήμερα έχει Coventry Newcastle στις 10 το βράδυ. Είναι αυτό το παιχνίδι. Ισπανία, Betis Osasuna 5-2, Santander Valencia 2-2. Real Madrid Villarreal 1-0, Μπάρτσα Χετάφε 3-0, η Μπάρτσα πάντα πρώτη με 24, 19 η Ατλέτικο, 18 η Real. Είναι οι τρεις πρώτοι στην βαθμολογία. Στην Ιταλία, από την Παρασκευή σας είπα ότι το over της αγωνιστικής είναι η Λάτσιο. Τα πάμε. 3-1, σημειώθηκαν τα περισσότερα γκολ από κάθε άλλο παιχνίδι στην Ιταλία σε αυτό το μάτς. Σκόραρε και η Μόντσα, σας είπα ότι βάζει γκολ η Μόντσα. Παρά το γεγονός ότι έπαιζε με 10 παίχτες, έβαλε με 10 παίχτες γκολ. Ωραίο παιχνίδι. Χθες το μεσημέρι. Λέτσι Μπολόνια 1-2. Σασουόλο Μίλαν 1-1. Κάλιαρη Γιουβέντους 1-1. Σήμερα στις 7.30 Αταλάντα Βενέτσια. Μάλιστα. Γερμανία χτες. Κολονία Γκλάντμπαχ 2-1. Φράιμπουργκ Σάλκε 2-1. Ρε παιδί, μα μην την παρακολουθώ τη Γερμανία. 2-2 η Μπάγια. Εν τω μεταξύ γκέλαρε με την με το χωριό την Augsburg. Χωριό εννοώ, χωριό είναι μικρή πόλη, κομμόπολη το Augsburg, και έχει εκπλήξει ευχάριστα. Έχει 8 βαθμούς μέχρι τώρα, είναι έκτη στη βαθμολογία. Πρώτη είναι η Dortmund και η Freiburg, αμφότερες έχουν από 13 βαθμούς. Η Bayer έχει 11. Εντάξει, φαβορεί είναι η Bayer για τον τίτλο, αλλά εννοείται ότι και εδώ πρέπει να το δούμε. Καλημέρα στον Παναγιώτη, περιμένουμε να δούμε αν περάσει ο άσος του Πογιατζή. Εσένα και του Μάρι. Α, ναι, το Μάρι. Προχτές με το Μάρι, το Δημήτρη που τον είχαμε καλεσμένο, είπαμε να δώσουμε από ένα παιχνίδι ο καθένας που βλέπουμε. Εγώ είπα το over και goal-goal της Λάτσιο με τη Μόντσα. Ο Μάρις έδωσε τον Πανσεραϊκό να κερδίσει. Κέρδισε, με ανατροπή μάλιστα, τον Έστω Χρυσούπολης. Ο Πογιατζής έχει πει την, Ομόνια, την ΑΕΚ με την Ομόνια Ραδίπου. Άσο, για να δούμε. Θα κλείσει η τριάδα. Λοιπόν, εν έχουμε κάτι άλλο, ένα λεπτό. Όχι, θα πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε.
1: Το ένθετο Ελλάδα και
0: Διεθνή. Επιστρέφουμε.

0: Το Hyundai Kona. Ένα SUV έτοιμο για πρωταθλητισμό. Με πλούσιο εξοπλισμό, εξαιρετικά άνετο σαλόνι και προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας.
1: Hyundai Kona από 24.900 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
2: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική Δύναμη Ασφάλειας.
3: Η ERB Ασφαλιστική και η Αστυνομία Κύπρου Τμήμα Τροχέας Αρχηγείου στο πλαίσιο της Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας σας προσκαλούν σε ανοιχτή εκδήλωση για το κοινό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο Μετρόπολης Μολ στη Λάρνακα από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Στην εκδήλωση θα υπάρχουν διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια, ειδικός εξοπλισμός του Τμήματος Τροχέας, ξυλοπόδαρος, live link, μοτοσυκλετιστές από τη Λέσχη Μοτοσυκλετιστών αλλά και πολλές εκπλήξεις και δώρα για μικρούς και μεγάλους. Σας περιμένουμε. Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Για να μην αφήσουμε τα όνειρά μας να γίνουν συντρίμια. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
4: Super Sport 104.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Ώρα να δώσετε όθηση στη φυσική σας άμυνα με το Ortis Propex Express.
7: Με τη μεγάλη επιστροφή στις σχολικές τάξεις, βάζουμε σε τάξη τη διατροφή, την άσκηση και τον ύπνο των παιδιών. Παράγοντες που ωφελούν σημαντικά το ανοσοποιητικό. Για επιπλέον ενίσχυση, σιρόπι Propex με υπέροχη γεύση κεράση. Σαμπούκος, βιταμίνη D3 και πρόπολη θωρακίζουν τις φυσικές άμυνες του οργανισμού, προλαμβάνοντας τις ασθένειες. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω. Πρόληψη με Propex από την Ortis. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης, μέλος του ομίλου MSJ.
8: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει Πετρολίνα.
9: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένη.
10: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Μαρίνα Αργυρού. Με φοβερή ανατροπή Πάφος κέρδισε 3-1 την Ανόρθωση, έφτασε στους 10 βαθμούς και πάει με την καλύτερη ψυχολογία στην Ιταλία για τον αγώνα με την Αταλάντα. Από την άλλη, η Κυρία παρέμεινε στους 3 βαθμούς με την πίεση να αυξάνεται για τον Ελ Μαέστρο. Το είπαμε στην ανάπαυλα ότι κάτι έπρεπε να φτιάξουμε, τόνισε ο Σαπίντο. Όλα τα γκολ που δεχόμαστε με προβληματίζουν και είναι κάτι που πρέπει να εξετάσουμε και να διορθώσουμε, επεσήμανε ο Ελ Μαέστρο. Αχωτική αλλά πολύ σημαντική νίκη πέτυχε η ΑΕΛ με 2-1 επί της Ομονίας 29ης Μαΐου και ανέβηκε ξανά στην κορυφή με 12 βαθμούς. Οι πράσινοι που δέχτηκαν την πρώτη τους ήττα στο πρωτάθλημα παρέμειναν στους 5 βαθμούς. Χτίζουμε χαρακτήρα νικητή, να μείνουμε στα ψηλά, ανέφερε ο Μαρτίνς. Με αυτά που δείξαμε, νομίζω αξίζαμε να κερδίσουμε με τις ευκαιρίες που χάσαμε, δήλωσε ο Μπούης. Σε ένα παιχνίδι που κράτησε το ενδιαφέρον μέχρι τέλους, ο Άρης κέρδισε τον Ολυμπιακό με 2-1 στο Γασιπί. Οι ταξιάρχες έφτασαν στους 8 βαθμούς και οι μαυροπράσινοι έμειναν στους 4. Η εμπειρία ίσως αξίζει περισσότερο από τους 3 βαθμούς στον Ισαό Ράτσκοφ. Είμαστε καλύτεροι, αδικήσαμε τον εαυτό μας, δήλωσε ο Κωστή. Με την αναμέτρηση ΑΕΚ Ομονία Ραδί που πέφτει απόψε η αυλαία της 5ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Ο αγώνας θα αρχίσει στις 7 και θα μεταδοθεί ραδιοφωνικά από τον Super Sport 104 και τηλεοπτικά από τη Cita Vision. Με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία πάει στη Σλοβενία η Ομόνια για τον αγώνα της 5ης με τη Τσέλια στο Europa Link. Οι πράσινοι συνεχίζουν την προετοιμασία τους ενώ η αναχώρηση είναι την Τετάρτη. Η αχωτική νίκη του ΑΠΟΕΛ της Νέας Σαλαμίνας έφερε την ηρεμία στις τάξεις των γαλαζοκυτρίνων. Παρ' όλα αυτά χρειάζεται βελτίωση η αμυντική λειτουργία της ομάδας. Χθες για την Basket League Απόλλωνα ΑΕΚ 56-90, Ένωση Ανόρθωση 92-79. Σήμερα στις 7 από ΕΛΑΕΛ με μετάδοση από τη Cita Vision. Ο Max Verstappen κέρδισε τον Grand Prix της Φόρμουλα 1 στην Σιγκαπούρη και έκανε δεύτερη σερή νίκη, ενώ ο Αντωνέλη τερμάτισε τρίτος και αύξησε στους 102 τη διαφορά από τον Ράσελ και υπό προϋποθέσεις μπορεί να πανηγυρίσει τον τίτλο ακόμη και στο επόμενο Grand Prix στην Αμερική. Ο Ολυμπιακός πήρε τον Ντέρμπι Ιωνίων επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 1-0, υποχρεώνοντας τον στην πρώτη του ήττα στη σεζόν. Οι πράσινοι παραμένουν πρώτοι μετά από εξαγωνιστικές με 15 βαθμούς, δεύτερη ΑΕΚ με 14, τρίτος ο Ολυμπιακός με 13 και τέταρτος ο ΠΑΟΚ με 12 και παιχνίδι λιγότερο. Επίσης, χθες Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 και Φυσιά Πανετολικός 2-0, Άρης Βόλος 3-2. Σήμερα στις 6 ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Χθες στην Premier League, Liverpool City 0-3, Crystal Palace Nottingham Forest 3-1, Hull Everton 2-2, στη La Liga, Santander Valencia 2-2, Elche Celta 0-0, Real La Coruña 3-2, Betis Osasuna 5-2. Στην Ιταλία, Cagliari Juventus 1-1, Como Roma 0-0, Lazio Monza 3-1, Lecce Bologna 1-2, Sassuolo Milan 1-1. Στη Γαλλία,

0: Ρουά Μαρσέγ 0-2, Νις Στρασβούργο 2-1, Ρεν Οσέρ 4-1. Στη Γερμανία, Κολονία Γκλάντμπαχ 2-1, Φράιμπουργκ Σάλκε επίσης 2-1. Απόψε στα ξένα πρωταθλήματα, 7:30 Αταλάντα Βενέτσια, 9:45 Τωρίνο Ουντινέζε, 10 Κόβεντρι Νιουκάσολ και Λεβάντε Σεβίλη. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του supersport.104.com. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής. Καλημέρα σας, Σπορ.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Smart. Γνωστά και επώνυμα προϊόντα σε έξυπνες τιμές. Για όλο τον Οκτώβριο. Jacobs Gold 200 γραμμάρια.
3: Έκτισε το ηλεκτρικό σου όχημα. Αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής AIC eCharge. Εύκολα και αξιόπιστα, με τις πιο συμφέρουσες τιμές και συνεχώς νέα δημόσια σημεία φόρτισης παγκύπρια. AIC eCharge. Πάρε τη φόρτιση στα χέρια σου.
4: Μην περιμένεις την επόμενη ευκαιρία. Οδήγησέ την. Bonus Days στη Nissan. Απόκτησε το Nissan Juke με μόνο 19.900 ευρώ και το Nissan Qashqai με μόνο 25.900 ευρώ. Ετοιμοπαράδοτα, αυτόματα, με πλούσιο εξοπλισμό και 7 χρόνια εγγύηση. Κάνε σήμερα δικό σου το Nissan των ονείρων σου.
5: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
6: Μην περιμένεις ούτε τη ζέστη ούτε το κρύο. Κάνε το σπίτι σου άνετο κάθε εποχή με κλιματιστικά Midea. Ανακάλυψε το Midea Solunar με τεχνολογία AI Eco Master και Wi-Fi για έξυπνη άνεση και υψηλή ενεργειακή απόδοση. Και τώρα στην Electroline εποφελήσουμε έκπτωση έως 200 ευρώ. Midea και Electroline. Η σωστή θερμοκρασία κάθε εποχή. Μάθε περισσότερα στο electroline.cy.
7: Electroline. Έλα στο αύριο.
8: Super Sport Live League. Το Steel Demo Day έρχεται το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 9 μέχρι τις 5 στην Παντελή Κατελάρη 3α στη Λακατάμια για να γιορτάσει τα 100 χρόνια Steel. Ζωντανές επιδείξεις ελαιοσυλλογής και μηχανημάτων, ειδικές προσφορές, δώρα, πολλές εκπλήξεις και δωρεάν φαγητό και ποτό περιμένουν μικρούς και μεγάλους. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί το Σάββατο από τις 10 μέχρι τις 12 με τη Στέλλα Μάρκου και τον Γιώργο Λεωνίδου, μεταφέροντας ζωντανά τον παλμό της μεγάλης γιορτής. Σας περιμένουμε.
9: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει τη διαφορά για το περιβάλλον? Με τη σωστή πίεση στα ελαστικά, καταναλώνεις λιγότερο καύσιμο και συμβάλλεις στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για να ελεγχοποιήσεις των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
10: Θες να συνεχίσεις, αλλά ο πόνος σε σταματά? Το Panadol Duo με τον σταθερό συνδυασμό των δύο δραστικών ουσιών, παρακεταμόλης και ιβουπροφένης, εμποδίζει τα σήματα του πόνου και στοχεύει στην πηγή του, παρέχοντας έως και 9 ώρες ανακούφισης από διάφορους πόνους όπως κεφαλαλγία, πόνο στη μέση, πόνο περιόδου, οδοντικό πόνο, ρευματικό και μυϊκό πόνο. Panadol Duo, το ισχυρότερο Panadol. Δεν πρέπει να λαμβάνετε μαζί με άλλα φάρμακα που περιέχουν παρακεταμόλη, ιβουπροφένη ή άλλα μυσιφά. Να μην χορηγείτε σε άτομα κάτω των 18 ετών. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Cheddar Mild 1 κιλό 35% φθηνότερα 7,69. Πίτσα Μαργαρίτα 3 επί 300 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,45. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 30% φθηνότερα 16,39. Lidl. More to value.
12: Από την Ιταλία και συγκεκριμένα το Πέρκαμο κόντρα στην Αταλάντα αρχίζει το φετινό διπορικό της Πάφου στη League Face του Conference League και ο Supersport 104 δηλώνει παρόν 5η 15 Οκτωβρίου στις 10, λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Αταλάντα Πάφος.
13: Μέγας χορηγός Meridian Bet, χορηγός τα ελαστικά Hankook και Pepsi Skios, διαχωρισμοί οικοπαίδων.
14: Σχεδιασμένα με προηγμένη τεχνολογία και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους, τα ελαστικά Hankook εξασφαλίζουν άνεση, αντοχή και σταθερή απόδοση. Με καινοτομία και ποιότητα που εμπιστεύονται οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές αυτοκινήτων παγκοσμίως. Hankook. Driving Emotion.
15: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
16: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο.

0: Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
1: Η ERB Ασφαλιστική και η Αστυνομία Κύπρου, τμήμα Τροχέας Αρχηγείου, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας, σας προσκαλούν σε ανοιχτή εκδήλωση για το κοινό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο Μετρόπολης Μολ στη Λάρνακα, από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Στην εκδήλωση θα υπάρχουν διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια, ειδικός εξοπλισμός του τμήματος Τροχέας, ξυλοπόδαρος, live link, μοτοσυκλετιστές από τη λέσχη μοτοσυκλετιστών, αλλά και πολλές εκπλήξεις και δώρα για μικρούς και μεγάλους. Σας περιμένουμε. Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Για να μην αφήσουμε τα όνειρά μας να γίνουν συντρίμια. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
2: Στέλιο, άκου τον παλιό. Η δουλειά θέλει χώρο. Μια δουλίτσα είπες ότι πήρες και τα εργαλεία δεν χωράνε. Άστα αυτά. Πάρε Fiat Doblo. Ευρύχωρο, ευέλικτο, με χώρο φόρτωσης έως 4,4 κυβικά. Και αν θέλεις και αυτόματο, υπάρχει. Από μόνο 18.500 ευρώ συν ΦΠΑ. Έτοιμο παράδοτο. Fiat Professional. Δίπλα σου σε κάθε δουλειά.
1: CIC Automasters.
3: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
4: Να είσαι ενεργός στα social media όπου βρίσκεται το κοινό σου. Εστίασε στη δημιουργία περιεχομένου που τους προσφέρει αξία και αλληλεπιδράσεις που χτίζουν εμπιστοσύνη.
5: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
1: Ακούτε Super Sport 104.
6: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των Win Street από την Pizza Hut, Asian Flavor, λαχταριστά Win Street και Go Asian. Χορηγός εκπομπής Primetel, Entertainment TV με δεκάδες κανάλια για αθλητικά και ψυχαγωγία. Δύο μήνες δωρεάν δοκιμή και μόνο 9,90 στη συνέχεια. Primetel, let's connect.
7: Ακόμα βλέπεις μόνο τα κυπριακά κανάλια? Αναβάθμισε την εμπειρία σου με Primetel Entertainment TV. Δοκίμασέ το για δύο μήνες εντελώς δωρεάν και μετά, αν θέλεις, κράτησέ το με μόνο 9,90 το μήνα. Δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Primetel Entertainment TV. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Κατέβασε τώρα το Primetel TV App στη smart τηλεόρασή σου ή στο κινητό σου και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο ψυχαγωγίας. Συνδέσου σήμερα online. Στείλε SMS με την ένδειξη TV στο 8585 ή κάλεσε 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
1: Ακούτε Super Sport 104.
8: Ώρα για τον καιρό. Καιρός για σπίτι. Καιρός για GCA Elegant Homes.
9: Ονειρεύεστε το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτίσιματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210-2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας σας περιμένει.
10: Εποφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας.
11: Πάμε να βάλουμε, επιστρέφοντας για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, στην παρέα μας τον καιρικό αναλυτή μας, τον Τάσο Ιεροδιακόνου. Τάσο, καλημέρα.
12: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
11: Καλή εβδομάδα, τι γίνεται?
12: Καλά, μια χαρά, όλα καλά. Ξεκινάμε μια εβδομάδα όπως εχθές, με ηλιοφάνεια, νεφώσεις, κόρη στην ατμόσφαιρα. Τώρα για θέμα βροχής, πολύ τοπικά θα δώσει κάτι ορεινά, μη ορεινά και στον βόρεια. Είναι πολύ τοπικό, δεν αναμένει κάτι ούτε ακραίων ούτε έντονων. Mm-hmm. Οπότε αυτές οι πρώτες δύο μέρες της εβδομάδας έτσι θα είναι. Η θερμοκρασία σημειώνει μικρή πτώση, οπότε Δευτέρα και Τρίτη σήμερα και αύριο θα είμαστε στους 27 με 29 βαθμούς στο εσωτερικό, 26-27 στα παράλληλα, 16-22 στο Αρινά. Από Τετάρτη όμως αλλάζει περισσότερο καιρό. Δηλαδή, γύρω προς την Πέμπτη
11: πέφτει η θερμοκρασία.
12: Ναι, θα πέσει περισσότερη θερμοκρασία. Αναμένεται ψυχρή μέρα στην περιοχή μας. Αναμένεται χαμηλό βαρομετρικό στην επιφάνεια. Οπότε να έχουν μια αισθητή πτώση θερμοκρασίας. Φτάσαμε χθες Κυριακή και 31 περίπου βαθμούς εκεί. Μέχρι και την Τετάρτη θα είμαστε στις 25-27, την Πέμπτη 24-25. Άρα βλέπουμε ότι υπάρχει μια αισθητή πτώση από την Κυριακή όσο προχωρούν οι μέρες. Και περισσότερες βροχές από Τετάρτη απόγευμα και βράδυ και μετά προς την Πέμπτη. Φαίνεται ότι θα έχουμε έναν πιο άστατο καιρικό σκηνικό στην περιοχή μας, με βροχές σε αρκετές περιοχές του νησιού, κάποιες τοπικές καταιγίδες. Οπότε άστατο καιρικό σκηνικό 14-15-16, βροχές σε όλη την Κύπρο όπως φαίνεται, αλλού λιγότερο, αλλού περισσότερο. Και το Σαββατοκύριακο πιο τοπικά δείχνει ότι περιορίζονται κάπως, αλλά θα το δούμε μέχρι το Σαββατοκύριακο.
11: Άρα να αναμένουμε έτσι λίγες αλλαγούλες αυτήν την εβδομάδα, μέσα εβδομάδα.
12: Ναι, αναμένεται αλλαγή του καιρού, ναι. Οπότε θα καταλάβουν και τη θερμοκρασία, θα δούμε και βροχές. Οπότε θα είμαστε σε πιο φθινοπορεινό καιρικό σκηνικό.
11: Ναι. Οκ. Θα δούμε. Ένας φίλος, ο Κωστής, λέει επιτέλους πέφτει η θερμοκρασία και έρχεται και καλοκαίρι. Ότι έρχεται μάλλον φθινόπωρο. Αν και κατά καλή θερμοκρασία. Ήταν ψηλό καλοκαιρινό το Σαββατοκύριακο πάντως. Ήταν καλή θερμοκρασία.
12: Ναι, το Κυριακό, ναι, είναι αυτό που είπα και μιλούσα για τύριο. Εκμεταλλευτείτε για αυτόν τον Κυριακό να πάτε να κάνετε τις βόρτες και στη θάλασσα. Γιατί όχι, γιατί δεν αναμένεται να είχαμε βροχές στο Κυριακό ή κάτι να μας το χαλάσει. Τώρα όμως προχωρούμε σε αλλαγή του καιρικού σκηνικού.
11: Μάλιστα. Τάσο, καλή δουλειά.
12: Έγινε
11: καλημέρα, καλημέρα.
12: Καλημέρα.
13: Ώρα για τον καιρό. Καιρός για σπίτι. Καιρός για GCA Elegant Homes. Ονειρεύεστε το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτίσματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210-2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας σας περιμένει. Εποφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας.
11: Πάμε να βάλουμε στην παρέα μας την Στέλλα Σάβα. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή για να δούμε την άλλη πλευρά της επικαιρότητα. Στέλλα, καλημέρα.
14: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα.
11: Επίσης, καλή εβδομάδα.
14: Σε όλους.
11: Τι γίνεται?
14: Καλά, πολλά θέματα στην επικαιρότητα σήμερα.
11: Μας φάνει αρκούδες, τι γίνεται?
14: Αρκούδες, ο ξυλοδαρμός 16.
11: Ρε παιδί μου, πάλι τις ιστορίες. Πόσες φορές το έχουμε συζητήσει αυτό το πράγμα για πάλι, κάθε λίγο.
14: Να ξεκινήσουμε με αυτό το θέμα με τον 16χρονο Αλκή, γιατί πραγματικά είναι γροθιά στο στομάχι το βίντεο το οποίο κυκλοφόρησε σε κάποια μέσα. Με έναν άγριο ξυλοδαρμό ενός ανήλικου 16 ετών από συνομήλικος του στα Λατσιά. Διενεργούν έρευνα οι αστυνομικές αρχές. Ο πατέρας του 16χρονου πέρασε το κατόφλι χθες της αστυνομίας στη Λευκοσία και κατήγγειλε τον άγριο ξυλοδαρμό του γιου του. Το περιστατικό συνέβη την Παρασκευή, Αλκή. Όταν φαίνεται ότι οι συνομήλικοι του... Κάποιος μπορεί να δει, εντάξει, το βίντεο βέβαια δεν είναι με τις πραγματικές εικόνες, είναι μπλεζαρισμένο, όπως το λέμε εμείς, το δικό μας χώρο, είναι με μοσαϊκό. Φαίνονται να τον έχουν ρίξει μέχρι και κάτω στον δρόμο και να τον μπλωτσούν άλλοι, οι συνομιλικοί του. Είναι έτσι. Πολύ σοβαρό το περιστατικό.
11: Αυτά όλα για τα μάτια μιας γυναίκας είναι αυτή η κουβέντα?
14: Έτσι φαίνεται. Πήγε σε νοσηλευτήριο 16χρονος, να σου πω. Εξετάστηκε από γιατρό, δεν νοσηλεύεται. Παίρνει μόλοπες σε διάφορα μέρη του σώματός του, κάταγμα ρενικού οστού. Έκριναν ότι δεν χρειάζεται νοσηλείας ο 16χρονος. Θα δώσει και κατάθεση, μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, στις επόμενες ώρες στην αστυνομία, στην παρουσία και των γονιών του και δικηγόρου. Φαίνεται ότι οι δράστες όλοι αυτοί που ήταν πολύ μαζεμένοι, όπως φαίνονται στο βίντεο, είναι από 15 μέχρι 17 χρονών.
11: Ναι.
14: Από 15 μέχρι 17 χρονών. Άχου. Και έχουν ρίξει κάτω έναν 16χρονο και το χτυπούν ανελέητα. Ανελέητα. Είναι έντονος ο προβληματισμός στην κοινωνία για την νεανική παραβατικότητα και στην αστυνομία. Και επανέρχεται στο προσκήνιο το θέμα της αυστηροποίησης των αυστηροποίησης βεβαίως το σχετικής νομοθεσίας που αφορά τα ανήλικα πρόσωπα και την νεανική παραβατικότητα. Τώρα είμαστε έτσι 2026 να βλέπουμε αυτά τα περιστατικά. Πραγματικά είναι θλιβερό και πολύ σοκαριστικό. Πολύ σοκαριστικό αυτό που συνέβη με τον 16χρονο. Θα έχουμε και σήμερα την αστυνομία να μας δώσει τη δική της πλευρά και να δούμε τι ακριβώς συνέβη. Γιατί και πολλές φορές λένε για την νεανική παραβατικότητα, αλλά το πρόβλημα είναι και η κυδαιμονία αυτών των δραστών, έτσι.
11: Ναι. Εκεί είναι το μεγάλο.
14: Δεν είναι και στα καλύτερα σπίτια. Δεν είναι ότι όλα τα παιδιά είναι εν δυνάμει θύματα ή θύτες, αλλά καλό θα είναι να βλέπουμε τι συμβαίνει και να προσέχουμε και εμείς τα παιδιά μας και να μιλάμε με τα παιδιά μας, γιατί την πρώτη ευθύνη την έχουν οι γονείς και το σχολείο για το τι ακριβώς συμβαίνει στα παιδιά. Πράγματι, επειδή το έχω δει το βίντεο, Αλκή, είναι πολύ εξοργιστικό. Πολύ εξοργιστικό.
11: Η αστυνομία τι λέει, είδα κάποιες δηλώσεις τώρα το πρωί ότι...
14: Η αστυνομία λέει ότι ο πατέρας πέρασε το κατόφλι της αστυνομίας, έκανε την καταγγελία του, διερευνάται και εκφράζει ανησυχία. Για μια κοπέλα.
11: Για μια κοπέλα
14: να συμβαίνει αυτό το πράγμα και να βλέπεις ένα 16χρονο να έρθει στο έδαφος και να τον κλωτσούν για να το χτυπάνε με αυτόν τον τρόπο.
11: Ναι, παιδί μου, δηλαδή, με μανία, δηλαδή, σαν να είναι ο μεγαλύτερος εχθρός σου. Δηλαδή, πιθανότατα στο μεγαλύτερο εχθρό σου να μην έκανες έτσι πράγμα.
14: Προφανώς.
11: Ξέρω. Τι να πω,
14: και δεν είναι, όλα, δεν είναι όλα στο βωμό της ανεμελιάς και της νιώτης και το ότι εντάξει συμβαίνουν. Όχι, δεν συμβαίνουν και δεν πρέπει να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Το κακό θα μπορούσε να γίνει ανά πάσα στιγμή στη συγκεκριμένη έτσι, στο συγκεκριμένο περιστατικό. Τέλος πάντων, θα το δούμε και αυτό. Τώρα, για το θέμα με την αρκούδα που λες, είδαμε το Σάββατο, κάποια στιγμή γύρω στις 7 το απόγευμα, πήραμε έτσι μια ειδοποίηση ότι η αρκούδα αρχικά σήμανε συναγερμός, ότι η αρκούδα από το περιβόητο Μέλιος Ζου, ένα ζου το οποίο πέρασε από 1000 μύρια κύματα.
11: Έκανε κάποιες δηλώσεις ο κύριος Πίπης τώρα το πρωί στον Αλφα
14: και ο κύριος Πίπης
11: λέει ότι από το 17 δεν έχει άδεια. Ναι, από το 17 δεν έχει άδεια.
14: Ήταν στο εφετείο η όλη υπόθεση. Αν και να σου πω, επειδή λέμε τα πράγματα με το όνομά του, όλοι έχουν ευθύνη σε αυτή την κατάσταση. Δεν έχει άδεια. Τι σημαίνει δεν έχει άδεια? Τι σημαίνει έχουμε πάει δικαστήριο και δεν έχει άδεια? Τι σημαίνουν όλα αυτά? Τι κάνουν οι κρατικές υπηρεσίες? Δεν έχει άδεια, κλείστε το. Κλείστε το. Δεν έχει άδεια, κλείστε το. Βάρτε του λουκέτο. Τι σημαίνει ο καθένας κάνει ό,τι θέλει σε αυτόν τον τόπο? Αναρχία. Αναρχία έχουμε. Αν το σκεφτείς. Δηλαδή όλη αυτή η ιστορία πάει από το 16 και πιο πριν ακόμη. Θυμάσαι, αν θυμούνται και οι ακροατές μας, είχαμε και μεγάλα κύματα αντιδράσεως και το 15 και το 16 με πολίτες να διαμαρτύρονται και να προβαίνουν σε εκδηλώσεις διαμαρτυρίας έξω από αυτό το πάρκο. Η υπόθεση αυτή έχει δύο μεγάλες διαστάσεις που χρονολογούνται εδώ και 10 και βάλε χρόνια. Από τη μία είναι οι καταγγελίες για την ευημερία και την ασφάλεια των ζώων και από την άλλη είναι η διαδικαστική διαδικασία για την νομιμότητα λειτουργίας του χώρου. Να σου πω ότι είχε πάει στο εφετείο ο ιδιοκτήτης αυτού του πάρκου, όπου τον Ιούνιο, τώρα πρόσφατα τον Ιούνιο, βγήκε η τελεσίδικη απόφαση ότι πρέπει να κλείσει το Μέλιος Ζου και από τον Ιούνιο μέχρι σήμερα λειτουργεί. Και να βγαίνουν οι κτηνοτικές υπηρεσίες να του λένε ότι δεν έχει άδεια με επικύρωση δικαστηρίου, σαν να μου λέει εντάξει, δεν έχει άδεια. Εμείς κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε. Τι σημαίνει, κλείστε το.
11: Και ο ιδιοκτήτης φωνάζει και αυτός με τη σειρά. Το έχω δει έτσι κατά καιρούς κάποιες δηλώσεις.
14: Ο ιδιοκτήτης, Αλκή, λέει αυτά που λέει εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
11: Πάρα πολλά χρόνια.
14: Ο ιδιοκτήτης έχει καταγγελθεί ότι εισάγει παράνομα ζώα. εισάγει παράνομα ζώα τα οποία δεν έχουν ούτε τις, την ασφάλεια ούτε την ευημερία που πρέπει να έχουν στην Κύπρο. Έτσι. Επίσης ο ιδιοκτήτης λέει τα δικά του. Εδώ και χρόνια τα λέει τα δικά του. Να σου πω τώρα με την αρκούδα τι έγινε. Σήμανε συναγερμός ότι η αρκούδα βγήκε, αρχικά έλεγαν ότι πιθανόν να βγει και εκτός του πάρκου. Τελικά ο ιδιοκτήτης λέει ότι
11: μέσα
14: δεν ήταν έτσι. Ναι. Εν τω μεταξύ να σου πω ότι δεν υπάρχει, ας πούμε, και η αρμόδια αρχή που θα μπορούσε, εάν η αρκούδα ήταν εκτός του πάρκου. Δεν ξέρω αν υπάρχει η γνώση στις ιατρικές υπηρεσίες για την αρκούδα, πώς να την βάλουν πίσω μέσα στο κλουβί της.
11: Προφανώς με κάποια υπνοτική ένεση, να σκοτώσουν το ζώο.
14: Υπάρχει, ναι, εντάξει. Ναι. Είναι και αυτά ερωτήματα. Τώρα θα μου πεις σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που έχουν τέτοιου είδους ζωολογικούς κήπους και έχουν τέτοιου είδους άγρια ζώα. Βγαίνουν πολλές φορές τυχαίνει, ας πούμε, να δούμε ρεπορτάζ ότι μπορεί να έφυγαν από κήπους ή οτιδήποτε άλλο. Στην Κύπρο, εντάξει, είναι παράξενο, περίεργο, γιατί δεν είμαστε και πολύ συνηθισμένοι σε αυτό. Ο ιδιοκτήτης του Μελιοζού λέει ότι την ώρα που πήγε να ταΐσει και όταν δεν είχα επισκέπτες μέσα στο πάρκο, του διέφυγε από το κλουβί η αρκούδα και βγήκε εκτός του κλουβιού της. Και λέει ότι δεν είχε επισκέπτες μέσα στο πάρκο. Και τον άκουγα να λέει σήμερα το πρωί, θα τον έχουμε και εμείς βέβαια το μεσημέρι στην εκπομπή, τον ιδιοκτήτη του Μελιοζού. Τον άκουσα να λέει ότι της μιλούσα εγώ και με ακολουθούσε. Και περιέγραφε την αρκούδα ως αν να μου είναι, ας πούμε, το πούντολ.
11: Το pet, ναι, το πούντολ.
14: Ναι. ότι δεν αντιλέγω, δεν έχω τη γνώση. Μπορεί να έχει τη γνώση ο
11: κύριος Μέλιος. Ναι.
14: Παρ' όλα αυτά, αν κάποιος έβλεπε την αρκούδα μπροστά του εκτός κλουβιού, δεν νομίζω να είχε την ίδια αντίδραση που μας το παρουσιάζει σήμερα ο κύριος Μέλιος. Mm. Δηλαδή, εντάξει, αρκούδα, μπες μέσα στο κλουβί σου. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι
11: και τόσο εύκολο. Είναι άγριο ζώο. Πώς αρκούδα μπαίνουμε στο κλουβί, εκτός αν το έχει εκπαιδεύσει, δεν είναι θηριοδαμαστής, ξέρω εγώ. Ακούγεται λίγο, κάπως τέλος πάντων.
14: Θέλω να σου πω ότι το όλο θέμα χρονολογείται με το Μελιοζού και όχι μόνο πριν 10 χρόνια και πριν 20 χρόνια. Mm. Όταν είχε, ας πούμε, όταν αντιδρούσα στην κτηνιατρική υπηρεσία για εισαγωγή κροκόδηλων, καϊμάν από μια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Υποστήριξαν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες ότι ο χώρος του δεν είναι απαραίτητος για να φιλοξενήσει. Δεν έχει δηλαδή ο χώρος του την κατάλληλη άδεια και υποδομή για να φιλοξενήσει τους συγκεκριμένους κροκόδηλους και τα ζώα τότε είχαν θανατωθεί. Τελικά το 2015 με 2017 είχε επανέλθει το ζήτημα για λιοντάρια, τίγρης και άλλα αγρία ζώα. Δηλαδή χρησιμοποιεί αυτή την επιχείρηση για να εισάγει εξωτικά ζώα χωρίς με απόφαση δικαστηρίου να έχει τις κατάλληλες υποδομές. Και επίσης υπάρχει και το θέμα το πώς τα εισάγει. Υπάρχει η νόμιμη οδός, υπάρχουν και άλλοι οδοί που δεν είναι νόμιμοι οδοί. Υπήρχε άλλη μια υπόθεση που απασχόλησε όλα αυτά τα χρόνια το Μελιοζού. Είναι κάποια υπόθεση που είχε πάρει διαστάσεις με ζώα από Ολλανδία, τα οποία διερευνούνται και αυτή τη στιγμή. Πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι άλλο η παράνομη εισαγωγή ενός ζώου και άλλο η εισαγωγή του με νόμιμα εμπορικά έγγραφα.
11: Ναι.
14: Πόσο μάλλον να μην έχει και ένας χώρος τις απαραίτητες άδειες για τη φιλοξενία στην Κύπρο τέτοιων ειδών ζώων. Ο ιδιοκτήτης υποστηρίζει ότι όλα τα σχετικά έγγραφα υπάρχουν και για τις αρκούδες και για τις τίγρεις από τη Σιβηρία και για τα λιοντάρια που έφερε από το Βέλγιο και είχαν γίνει και αντιδράσεις τότε. Οι αρμόδιες υπηρεσίες από την άλλη υποστηρίζουν ότι δεν ξέρουν από πού τα έφερε. Άκουγα συνάδελφους τώρα το πρωί, τις πρωινές τηλεοπτικές ενημερωτικές εκπομπές, που ρωτούσαν τον κύριο Μπίπη ξανά από ποιες χώρες είναι αυτές οι αρκούδες. Και η απάντηση του ήταν: είναι στα έγγραφα. Από ποιες χώρες είναι.
11: Μα από ποιες χώρες, από πού, από την Ελλάδα, από τη Ρωσία, ναι. Πού τις φέρανε.
14: Δεν έλεγε ότι αυτά τα έγγραφα δεν θα δοθούν στη δημοσιότητα, θα δίνονται εκεί που πρέπει να κατέθηκαν στο δικαστήριο. Αλλά ο ίδιος δεν απάντησε.
11: Okay.
14: Είναι το Μέλιος Ζου είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από το 2010 έγιναν και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έξω από το συγκεκριμένο πάρκο. από πάρα πολύ κόσμο, οι κάτοικοι, στο ρεπορτάζ στο Mega Channel χθες της Μαρίας Πολυγάκπου, είδαμε και τους κατοίκους να ξαναλένε τα ίδια και τα ίδια της περιοχής. Να λένε ότι ξέρουμε ότι δεν... Τώρα ξέρεις ότι υπάρχει κάτι δίπλα σου που δεν έχει τις κατάλληλες υποδομές. Όχι επειδή ξύπνησε μια μέρα και το είπαμε εμείς. Επειδή είναι απόφαση δικαστηρίου. Με, και να φιλοξενεί μέσα άγρια ζώα. Σίγουρα δεν κοιμάζει και με τη, δεν κοιμάζει ήσυχος
11: τα πράγματα. Για όνομα του Θεού, βέβαια, ναι, βέβαια. Θα τον έχει τον κύριο Μέλιο στην...
14: Και τον κύριο Μέλιο, ναι. Και τον πρόεδρο του κόμματος για τα ζώα και τις κοινιατρικές υπηρεσίες. Θα το ανοίξουμε το θέμα για τα καλά σήμερα, Αλκή.
11: Μάλιστα.
14: Και εγώ αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι αυτή η τοποθέτηση του κύριου Μέλιου που θα την ζητήσω διευκρινήσεις. Το ότι η αρκούδα, επειδή την τάιζαμε την περάλεη, ναι. Και δεν γεννήθηκε. Ναι, δεν γεννήθηκε στη φύση, δεν είναι τόσο άγρια όσο... Μπορεί να ισχύουν και αυτά. Αλλά είναι αρκούδα, δεν πάει να είναι αρκούδα.
11: Ναι, βέβαια. Έτσι. Βέβαια. Τι άλλο
14: λοιπόν,
11: έχουμε.
14: Έχουμε άλλη διπλό χτύπημα το φούθι στο...
11: στη Σαουδική Αραβία.
14: Στη Σαουδική Αραβία, στο Ριάτ. Εικόνες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου. Ακόμα ένας άνθρωπος σκοτώθηκε. Άλλοι 11 τραυμαρίστηκαν. Μια χθεσινή επίθεση στο αεροδρόμιο, στο διεθνές αεροδρόμιο στο Ριάτ. Νεκρός αυτή τη φορά ένας Πακιστανός υπήκος, όπως έτσι έκανα γνωστό οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας. Οι αντάρτες Χούθι της Ιεμένης ανέλαβαν ξανά την ευθύνη για τις επιθέσεις εναντίον του διεθνές αεροδρόμιου του Ριάτ. Είχαμε δύο επιθέσεις μέσα στις 48 ώρες. Ο απολογισμός της επίθεσης του Σαββάτου ανήλθε σε τουλάχιστον 13 νεκρούς και περισσότερα από 300 τραυματίες. Τώρα το εύρος και η συχνότητα των επιθέσεων των Χούθι το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες ημέρες, είναι άνευ προηγουμένου.
11: Απίστευτο
14: διάστημα.
11: Πολεμούσαν με σφεντώνες και τελικά έχουν και πυράβλους. Δώρα από το Ιράν πιθανότατα.
14: Ναι, τελικά έχουν και πυράβλους. Σωστά. Είναι ένα θέμα το οποίο θα ανοίξει για τα καλά. Να μην ξεχνάμε ότι πλέον και η Σαουδική Αραβία και η Τουρκία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν τη συμφωνία της ΜΕΚΑ, η οποία επιτρέπει και στις υπόλοιπες χώρες να ενεργοποιήσουν...
11: Τουρκία και Πακιστάν.
14: Ναι, να ενεργοποιήσουν τα μέσα τους για να μπουν κατευθείαν, εάν τους το επιτρέπουν οι συνθήκες, σε πόλεμο. Άρα είναι πολύ, πολύ έτσι, κομβική σημασία η συγκεκριμένη έτσι, επίθεση που δέχεται το ΡΙΑΤ τις τελευταίες ημέρες. Σε άλλο εξέλιξη όσον αφορά τα γεωπολιτικά, είχαμε τον Τραμπ που ανακοίνωσε ενεργειακή
11: επιχείρηση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.
14: Χωρίς να το ξέρει κανένας. Χωρίς να έχει συμφωνήσει η Μόσχα.
11: Αυτό είναι το θέμα.
14: Όπως διαφάνηκε μετά, δηλαδή ανακοινώθηκε αυτό από τον Αμερικανό Πρόεδρο η ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ των δύο πλευρών και με δηλώσεις μετά αντιληφθήκαμε ότι η Μόσχα και η Ουκρανία δεν είχαν καμία ενημέρωση δεν ξέρω ως προς αυτό το κομμάτι, ως προς το τι θα δήλωνε ακριβώς ο Ντόναλντ Τραμπ. Φαίνεται ότι ο Ουάσιγκτον βάζει περισσότερη πίεση προς τον Βλοντιμίρ Ζελένσκι για να σταματήσουν τα πλήγματα στα ρωσικά δηληστήρια και παρουσίασε ως μια ήδη συμφωνημένη ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Δεν έχει ακόμη αποδεχθεί η Μόσχα την εκεχηρία να σου πω αλκή. Αφήνει ανοιχτή την όποια έτσι εκκρεμότητα και ο Ουκρανός ο Βλοντιμίρ Ζελένσκι λέει και αυτός ότι δεν υπάρχει καμιά συμφωνημένη μέχρι στιγμής ενεργειακή εκεχηρία και είπε χαρακτηριστικά ότι ακόμα και για μένα αποτέλεσε είδηση αυτό που διάβασα από τον Αμερικανό Πρόεδρο και αναμένει λέει το Κίεβο σαφείς λεπτομέρειες από την Αμερικανική πλευρά για να δει τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Εντάξει, τώρα υπάρχει μια έτσι αποκαλυψικά ρεπορτάζ στον διεθνή τύπο που λένε ότι το ανακοίνωσε μόνος του χωρίς να γνωρίζει κάτι η Μόσχα και μάλιστα είναι μια πρόταση της αμερικανικής πλευράς για να γίνει πράξη αυτή η ενεργειακή εκεχηρία.
11: Μάλιστα.
14: Χαρήκαμε και εμείς όταν το διαβάσαμε.
11: Αλλά δεν φαίνεται να είναι. Και εγώ έτσι στην αρχή είπα, λέω, άντε κάτι θα γίνει, αλλά δεν φαίνεται να είναι έτσι όπως αυτό που σκεφτήκαμε στην αρχή. Οπότε ναι, πρέπει να περιμένουμε. Ο Τραμπ είναι πάντα απρόβλεπτος. Το θέμα είναι αν αυτό το πράγμα όντως λειτουργήσει. Αλλά θα δούμε. Έχουμε κάτι άλλο.
14: Έχουμε και στα θέματα έτσι του αυτοδιπηρετού. Χθες είδαμε ότι θα θανατωθούν ακόμη περίπου 3-5 χιλιάδες ζώα από μονάδες άλκη, οι οποίες δεν είναι ενεργά κρούσματα, αλλά έχουν εντοπιστεί μετά από εξετάσεις ότι έχουν τα αντισώματα του αυτόδου πυρετού. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε πως θα ανατωθούν και αυτά. Θες έκανα μια συνάντηση στη Χιρόκη, στην Αραδί, που με συγχωρείς, οι κτηνοτρόφοι, όπου με δάκρυα στα μάτια και με την απελπισία πραγματικά ζωγραφισμένη στο πρόσωπό τους, έλεγαν ότι δεν θα, δηλαδή, αν θανατώνονται τώρα και τα ζώα που έχουν αντισώματα, πού θα πάμε να σταθούν. Και είναι τεράστιο ζήτημα, δηλαδή δεν τους φτάνει το πλήγμα. Δεν τους φτάνει το πλήγμα το οποίο πέρασαν από τις θανατώσεις των ζώων που είχαν ενεργό τον ιό μέσα τους. Τώρα θα θανατώνονται και τα ζώα τα οποία έχουν τα αντισώματα μέσα τους και με τη βούλα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μέχρι πού θα το φτάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Νομίζω ότι θα πρέπει να πάρθουν πολιτικές αποφάσεις. Σήμερα ο Υπουργός Γεωργίας, ο Χρήστος Σενέκης, θα έχει συνάντηση για αυτό το θέμα. Μπας και καταφέρουμε να πείσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να μας αφήσει κανένα εδώ εκεί που είναι.
11: Ναι, όπως το λες. Λοιπόν, κλείνω με τα μηνύματα που έχω.
14: Ναι.
11: Θα
14: και πολλή προεδρολογία πάλι σήμερα, να πούμε, εντός της εκπομπής. Θα τοποθετηθεί ο Δημήτρης Δημητρίου σήμερα, ο οποίος θα σου πω ότι του Δημοκρατικού Συναγερμού.
11: Ναι, του Συναγερμού.
14: Δεν είδαμε και τοποθέτηση του. Πρόσφατα έλειπε, βέβαια, άνθρωπος ήταν στο εξωτερικό.
11: Ναι. Λοιπόν, είδα την αρκούδα έξω από το ΓΑΣΥΠΗ, πήγε να αγοράσει εισιτήριο με τη Νέα Σαλαμίνα, λέω, 132. Πες μας, Άλκη Στέλλα, για τις ταμπέλες στο δρόμο από Δευτέρα μέχρι τους εργάτες που είναι σβησμένες με συνθήματα και πράσινα σπρέι. Δεν είμαι φανατικός στο ποδόσφαιρο, αλλά απίστευτη πόση βρωμιά, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Ταμπέλες στο δρόμο, οδική σύμβαση.
14: Ναι, το έχουμε ξανακάνει το θέμα
11: φορές,
14: αυτό.
11: Ναι, ναι.
14: Τα δημόσια έργα τρέχουν πίσω από τους χούλιγκαν που γράφουν πάνω στις ταμπέλες.
11: Μάλιστα. Υπάρχει βίντεο πρόσφατο που κάποιος νεαρός μπήκε σε ζωολογικό κήπο μέσα στο χώρο του τίγρη και τον έφαγε. Στην Αγγλία έγινε αυτό πριν μερικά 24 ώρα.
14: Ναι, ισχύει, το έχω δει
11: αυτό.
14: Και εγώ.
11: Ναι, ναι. Ο Γαβραντώνης λέει: εγώ είδα την αρκούδα μόλις.
14: Δεν πέθανε ο άνθρωπος, τραυματίστηκε σοβαρά.
11: Δεν πέθανε.
14: Όχι, από ό,τι διάβαζα χθες. Ήταν πολύ σοβαρά τραυματισμένος.
11: Νομίζω είχε πεθάνει. Ναι. Ο Γαβραντώνης λέει: εγώ είδα την αρκούδα και μόλις την είδα, της είπα: κόρη, πήγαινε στο κλουβί σου και θα έρθουμε μετά να σε δούμε. Καλημέρα, τόσα χρόνια γιατί δεν λένε τι πρέπει να κάνει για να είναι νόμιμος ο κύριος Μέλιος. Ο 940 λέει: η μισή Κύπρος δεν έχει άδειες και στα πλήστα τρώμε και εμείς και τα παιδιά μας, ή κάνουμε διανυκτερεύσεις, τροφή για σκέψη. Ο 419 λέει: γιατί δεν υποδεικνύουν πως πρέπει να κάνει τις εγκαταστάσεις του για να είναι νόμιμος και να πάρει τις άδειες που χρειάζεται ο Μέλιος. Μάλιστα. Στέλλα, καλή δουλειά.
14: Καλημέρα.
11: Λοιπόν, να πω ότι να έρθει ο Ανδρέας τώρα, θα αναλάβει ο Ανδρέας στα Ηνία μέχρι τις 10. Από σήμερα μέχρι την Παρασκευή θα λείπω, οπότε μαζί θα τα ξαναπούμε την ερχόμενη Δευτέρα. Οπότε μένετε κοντά μας σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέψε λίγο ο κύριος Πογιάτζης. Καλημέρες.
15: Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
17: Είτε μέσα στο γήπεδο.
18: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
19: Αδύνατο, coach, πονάω.
17: Είτε έξω από αυτό.
20: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
21: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
17: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Super Sport 104.
22: Η τηλεοπτική σου εμπειρία αναβαθμίζεται με Primetel Entertainment TV. Ανακάλυψε το με 2 μήνες δωρεάν δοκιμή και αν θέλεις να συνεχίσεις, κάνε το με μόνο 9,90 το μήνα. Κατέβασε το Primetel TV App στη smart τηλεόραση ή στο κινητό σου και απόλαυσε δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Primetel. Let's connect.
0: Η Νικολέτα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι στις χαρές και στις λύπες, πάντα μαζί με την Ομόνοια, όπου και αν παίζει. Όπως ίσως και εσύ. Γι' αυτό μέχρι τις 14 Οκτωβρίου εξαργυρώνει Stars στο Sita Rewards για να κερδίσει ένα ταξιδιωτικό πακέτο και εισιτήρια για δύο άτομα για το match του UEFA Europa League με την Nijmegen στην Ολλανδία στις 5 Νοεμβρίου ή μία από τις 10 υπογεγραμμένες φανέλες της ομάδας. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Stars σου και πάμε Ευρώπη με την Ομόνοια! Sita, ένα με σένα.
2: Κάθε δώρο είναι μια στιγμή. Μια στιγμή που μένει χαραγμένη στη μνήμη. Στα Καγκαρούτσι πιστεύουμε πως ένα δώρο δεν είναι απλώς ένα αντικείμενο. Είναι ιστορία. Είναι τέχνη. Είναι κάτι που μένει για πάντα. Καγκαρούτσι. Δώρα που μένουν για πάντα. Επισκεφτείτε μας στη Λεωφόρο Αθαλάσσας 129 στη Λευκοσία, στο Νικοσία Μολ και στο kangaroochi.com.cy.
3: 3, 2, 1, πάμε!
23: Για να κατανοήσεις και να εκτιμήσεις το έργο Πανδότηρα και το δίκτυο Natura 2000 υπάρχει μόνο ένας τρόπος. Τα κλείνεις όλα και ανοίγεις τη ψυχή σου. Αναπνέεις τον καθαρό αέρα που σου παρέχουν τα δάση. Απολαμβάνεις το κρυστάλλινο νερό που σου προσφέρουν τα φυσικά οικοσυστήματα. Παρατηρείς τους επικονιαστές που φροντίζουν για το φαγητό στο τραπέζι σου. Και δεν σταματάς ποτέ να συνυπάρχεις με τη φύση.
24: Η φύση μαζί. Πανδότηρα. Έργο δράσεων για τη διαχείριση του Natura 2000 στην Κύπρο. Ενημερώσου σήμερα στο panδότηρα.cy.
25: Στο κλίμα για τα πιο νόστιμα σπιτικά πιάτα. Έως και Δευτέρα 12 Οκτωβρίου βρείτε κατσαρόλες, τηγάνια, ταψιά, πιατοθήκες, ποτήρια και όλα τα αγαπημένα σας σκεύη μαγειρικής σε τιμές από 20 μέχρι 30% πιο κάτω. Στα πολυκαταστήματα κλίμα, σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
26: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 2,10% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
27: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε.
28: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις.
29: The Art of the Smart Deal. Στην Go Guardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν. Είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
30: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
29: Τώρα. Μπες στο goguardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. Go Guardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
31: Το νέο Dolphin GDMI ήρθε. Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GDMI. Ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησε το σήμερα από 21.990 ευρώ.
32: Ένα deal, τόσες επιλογές. Deal on fire, μόνο με 5.90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken burger, cheeseburger, nugget burger ή hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5.90. Deal on fire με 5.90. Μόνο στα Burger King.
33: Flame grilled tastes better.
34: Ακόμα βλέπεις μόνο τα κυπριακά κανάλια. Αναβάθμισε την εμπειρία σου με Primetel Entertainment TV. Δοκίμασέ το για δύο μήνες εντελώς δωρεάν και μετά, αν θέλεις, κράτησέ το με μόνο 9,90 το μήνα. Δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Primetel Entertainment TV. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Κατέβασε τώρα το Primetel TV App στη smart τηλεόρασή σου ή στο κινητό σου και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο ψυχαγωγίας. Συνδέσου σήμερα online. Στείλε SMS με την ένδειξη TV στο 8585 ή κάλεσε 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
35: Από την Ιταλία και συγκεκριμένα το Πέρκαμο κόντρα στην Αταλάντα αρχίζει το φετινό διπορικό της Πάφου στη League Face του Conference League και ο Supersport 104 δηλώνει παρόν. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10, λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Αταλάντα Πάφος.
36: Μέγας χορηγός Meridian Bet. Χορηγός τα ελαστικά Hankook και Pepsi και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων.
1: Σχεδιασμένα με προηγμένη τεχνολογία και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Τα ελαστικά Hankook εξασφαλίζουν άνεση, αντοχή και σταθερή απόδοση. Με καινοτομία και ποιότητα που εμπιστεύονται οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές αυτοκινήτων παγκοσμίως. Hankook. Driving Emotion.
4: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
5: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
6: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των Win Street από την Pizza Hut, Asian Flavor, λαχταριστά Win Street και Go Asian. Χορηγός εκπομπής Primetel, Entertainment TV με δεκάδες κανάλια για αθλητικά και ψυχαγωγία. Δύο μήνες δωρεάν δοκιμή και μόνο 9,90 στη συνέχεια. Primetel, let's connect.
8: Συνέχεια στην εκπομπή. Καλημέρα στα σπορ. Καλημέρα και από μένα. Μόνος κατάμονος σήμερα μαζί με τον Μιχάλη. Ευτυχώς τον βλέπω απέναντί μου. Πέμπτη αγωνιστική στο πρωτάθλημα. Άρχισαν να ξεχωρίζουν έτσι το πρώτο γκρουπ των 7 ομάδων με το δεύτερο γκρουπ των υπόλοιπων 7 ομάδων. Υπολείπεται ο αγώνας της ΑΕΚ με την Ομόνια Ραδίπου. Η ΑΕΛ στην κορυφή της βαθμολογίας, έστω και με δύσκολο τρόπο, κατάφερε να καταβάλει την Ομόνια 29η στους 12 βαθμούς με 4 νίκες σε 5 αγώνες. Ανέβηκε η Ομόνια Λευκοσίας. Ένα 15 λεπτό εξαιρετικό για την Πάφο ήταν αρκετό να της δώσει την νίκη απέναντι στην Ανόρθωση. Ο Απόλλωνας δυσκολεύτηκε αλλά κατάφερε στο τέλος να πάρει μια ακόμη νίκη, όπως και το ΑΠΟΕΛ. Το ΑΠΟΕΛ, το οποίο με την ψυχή στο στόμα, μπορεί να είχε τρία δοκάρια, αλλά στον χρόνο των καθυστερήσεων πήρε την νίκη απέναντι στη Νέα Σαλαμίνα. Ξεκινάμε με το ΑΠΟΕΛ. Γιάννος Παπαϊωάννου στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Γιάννο.
9: Καλημέρα, Αντρέα. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
8: Θα έλεγα ότι έτσι αξίζει την νίκη του ΑΠΟΕΛ, δεν συζητείτε, αλλά προβλημάτισαν πάλι, Γιάννο. Ήταν υποτονικό σε μεγάλα διαστήματα.
9: Δεν νομίζω να προβλημάτισε.
8: Δεν προβλημάτισε. Όχι.
9: Εγώ δεν το είδα να προβλημάτισε το ΑΠΟΕΛ.
8: Καλά, γιατί αν έλεγε το παιχνίδι στο 90 και έμενε στο 1, ναι, αντί θα λέγαμε.
9: Το γεγονός που λέω δεν προβλημάτισε είναι ότι όταν μια ομάδα πετυχαίνει 2 γκολ, είχε 3 δοκάρια, είχε 3 ξεκάθαρες φάσεις για να σκοράρει. Θα έλεγα ότι έβαλε δύσκολα στον εαυτό του ΑΠΟΕΛ.
8: Ναι, δηλαδή έπαιζε με μια νεοφώτη στην ομάδα εντός έδρας σε ένα γήπεδο πάνω από 10.000 κόσμο και επήρε την νίκη στις καθυστερήσεις. Με αυτόν τον σκεπτικό είπα ότι
9: με τον σκεπτικό, στο σκορ ότι κρίθηκε στο τέλος, αχώθηκε θα έλεγα, όχι προβλημάτισε, διότι δεν είδαμε μια ομάδα στο γήπεδο η οποία ήταν προβληματική στο παιχνίδι με τη Νέα Σαλαμίνα. Ήταν μια ομάδα που θα μπορούσε να καθαρίσει το παιχνίδι πιο νωρίς και να μην είχαμε αυτόν τον δραματικό τέλος με τον γκολ του Ντάσιο στο 90 και στην κάτι. Διότι έφτιαξε φάσεις, είχε αυτά τα τρία δοκάρια. Αντιλαμβάνεστε, τα δοκάρια δεν είναι θέμα αδυναμίας.
8: Μα τόνισα από την αρχή ότι άξιζε τις νίκες. Δεν συζητείτε ότι άξιζε τις νίκες.
9: Είδαμε μια ομάδα η οποία θα έλεγα, Αντρέα, ότι πήρε μια πάρα πολύ σημαντική νίκη στο 90-1. Έβγαλε ψυχή στο ύπεδο, είχε πάθος στον αγώνα, δηλαδή έβλεπε στους ποδοσφαιριστές του πόσο ήθελε αυτό το παιχνίδι. Αυτό που έγινε είναι ότι δεν αξιοποιήθηκε.
8: Μήπως είχε νεκρά διαστήματα στο παιχνίδι του ΑΠΟΕΛ?
9: Νεκρά διαστήματα δεν νομίζω να είχε νεκρά διαστήματα. Νομίζω ότι η Νέα Σαλαμίνα είχε αυτήν την τακτική της διπλής ζώνης στην άμυνα που έκλεισε τους χώρους και το ΑΠΟΕΛ προσπαθούσε να βρει τον τρόπο και αυτό που είπα είναι ότι βρήκε τις φάσεις. Δηλαδή Δεν μπορούμε να πούμε ότι το ΑΠΟΕΛ είχε αδυναμίες όσον αφορά την ανάπτυξη του αγώνα, είχε αδυναμίες όσον αφορά να φτιάξει ευκαιρίες, διότι είναι καταγραμμένα κάτω. Πέτυχε δύο τέρματα, είχε τρία δοκάρια, είχε και τρεις ξεκάθαρες φάσεις. Θα μου πεις όσον αφορά τις ξεκάθαρες φάσεις, αν υπήρχε περισσότερη συγκέντρωση εκεί, θα μπορούσε να σκοράρει πιο νωρίς. Δηλαδή έφτιαξε φάσεις το ΑΠΟΕΛ. Δεν νομίζω ότι προβληματίσει το ΑΠΟΕΛ. Ήταν αρκετά καλό το ΑΠΟΕΛ και το γεγονός ότι σίγουρα χρειάζεται ακόμη περιθώρια περισσότερης βελτίωσης, αυτό είναι δεδομένο. Και πιστεύω ότι έχει τα φόντα να το πετύχει, διότι βλέπουμε κάποιους ποδοσφαιριστές οι οποίοι ανεβάζουν απόδοση και κάποιοι άλλοι παραμένουν εκεί που είναι. Για παράδειγμα, θέλουμε έναν τρανό παράδειγμα, ο Λιμιός. Έκανε ένα εξαιρετικό παιχνίδι, κέρδισε το πέναλτι, δημιούργησε το δεύτερο τέρμα, είχε αρκετή ταχύτητα, ήταν δημιουργικός στο παιχνίδι. Από την άλλη, στην αντίθετη πλευρά, για παράδειγμα, ο Τζούρισης που έμεινε ξανά στα ρηχά. Έτσι,
8: να σου πω, μια ομάδα για να αποκτήσει σταθερή πορεία δεν μπορεί να βασίζεται στην ποιότητα μιας ή δύο στιγμών στο παιχνίδι ή να πετυχαίνει τον γκολ της τελευταίας στιγμής. Θέλει μεγαλύτερη σταθερότητα του ΑΠΟΕΛ.
9: Εντάξει, γι' αυτό λέω ότι υπάρχουν βήματα βελτίωσης του ΑΠΟΕΛ. Για παράδειγμα, είδαμε και τον Μπάρακ που ήταν και αυτός ανεβασμένος και ο Μπακασέτας, απλώς...
8: Έκανε δύο λεθρία λάθη ο Μπακασέτας, πούλησε την μπάλα στον κόρτο.
9: Έκανε το στον κόρτο εκεί στο...
8: Και η κλασική ευκαιρία, η άχαστη ευκαιρία, ναι, δηλαδή λες ρε πώς το έχασες ρε, είσαι Μπακασέτας ρε. Γιατί το δεξί το πόδι το έχεις για να περπατάς μόνο.
9: Λοιπόν, απλώς υπάρχουν κάποια πράγματα που νομίζω ότι ο κ. Παπαδόπουλος μπορεί να βελτιώσει. Για παράδειγμα, τώρα υπάρχουν και επιλογές, γιατί ήρθε και ο Ματσίνη, ήρθε και ο Μαρκίνιος πίσω. Για παράδειγμα, έχει λύσεις όσον αφορά στα άκρα της επίθεσης. Ο Γεωργίου, τον είδαμε, μπήκε στον αγώνα, μπήκε μαχητικά, θα μπορούσε να σκοράρει. Η περίπτωση του Τζούρισης νομίζω ότι είναι μια περίπτωση που είναι ένας παίκτης που τον οποίο γνωρίζουμε την ποιότητα, όμως μέχρι στιγμής δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα. Έτσι, δεν θα ήταν υπερβολικό για το επόμενο παιχνίδι, για παράδειγμα, να δούμε ένα άλλο ποδοσφαιριστή.
8: Είναι γεγονός, ναι. Δεν εγκληματίστηκε καθόλου.
9: Ναι, και μια άλλη περίπτωση είναι και η περίπτωση στο αριστερό άκρο με τον Σταφυλίδη που έδειξε ευάλωτος όσον αφορά τα ανασταλτικά του καθήκοντα. Θα μπορεί να, για παράδειγμα, να δούμε βασικό για έναν παιχνίδι τον
8: φαίνεται ότι δεν τον εμπιστεύεται. Εμπιστεύεται απόλυτα τον Σταφυλίδη. Να σταθούμε εδώ. Δεν έχει υπάρχει άλλη λέξη.
9: Δεν σημαίνει ότι δεν τον εμπιστεύεται. Είναι μια επιλογή.
8: Όταν έχει πέντε παιχνίδια πρωταθλήματος και δεν πήρε ούτε ένα λεπτό συμμετοχή. Και σε κάποια παιχνίδια συζητώ πάρα πολύ η αμυντική αδυναμία του Σταφυλίδη. Πώς το εξηγείς διαφορετικά?
9: Ναι, εμείς κάνουμε τις επισημάσεις μας από αυτά που βλέπουμε. Εγώ η δική μου άποψη είναι ότι το ΑΠΟΕΛ θέλει αλλαγή και στο αριστερό άκρο της επίθεσης, θέλει αλλαγή και στο αριστερό άκρο της άμυνας, διότι υπάρχουν διαθέσιμος ποδοσφαιριστής, για παράδειγμα ο Γκαρσία, που είναι ένας έμπειρος παίκτης τον οποίο γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και στη συγκεκριμένη θέση τα πηγαίνει πέρα, είναι η φυσική του θέση και τον έχουμε δει στην ΑΕΚ όσο μπορεί να βοηθήσει. Είναι δύο θέσεις που θα μπορεί να βελτιώσει αρκετά πράγματα. Μεσοεπιθετικά επιμένω ότι το ΑΠΟΕΛ θα έχει να δώσει ακόμη περισσότερα πράγματα. Όταν ανεβούν ακόμη περισσότερο, είδαμε για παράδειγμα το ανέβασμα του Λιμνιού, πόση βοήθεια έδωσε. Εάν δούμε περισσότερα, ακόμη περισσότερα πράγματα και από Μπάρα και Μπακασέτα, δηλαδή να δούμε πιο γρήγορο ρυθμό, να δούμε περισσότερα πράγματα και από τους συγκεκριμένους δύο ποδοσφαιριστές, θα δούμε πάρα πολλά περισσότερα πράγματα όσον αφορά τον επιθετικό κομμάτι. Υπάρχουν και επιλογές, για παράδειγμα, και ο Βρόντις που μπορεί να βοηθήσει και ο Αβραμίνης που μπορεί να βοηθήσει στην μεσαία γραμμή. Υπάρχει βάθος, υπάρχουν λύσεις στο ΑΠΟΕΛ. Θα πρέπει να κάνουμε και μια αναφορά και στον Καρίο που τον έχουμε δει για πρώτη φορά. μπορεί να μην είναι ο θηριώδης σωματικά αμυντικός, αλλά έδειξε ότι έχει πάρα πολύ καλή τεχνική κατάσταση. Το χαρακτηριστικό του είναι ότι είναι γρήγορος, είναι πολύ καλός στις προσωπικές μονομαχίες και έχει το προτέρημα και στην ανάπτυξη του παιχνιδιού. Έτσι, αν προσθέσουμε ότι όταν επανέρθει και ο Λαΐφης, και είναι υγιής ο Λαΐφης, μαζί με τον Καρίγιο, νομίζω ότι θα μπορέσουν να κάνουν έναν πάρα πολύ καλό αμυντικό δίδυμο και θα πρέπει να απασχολήσει και τον κύριο Παπαδόπουλο όσον αφορά το αριστερό άκρο της άμυνας, διότι το ΑΠΟΕΛ έχασε αρκετά παιχνίδια όσον αφορά τα αναστατικά του καθήκοντα του Σταφυλίδη. Μεσοπιθετικά ο Σταφυλίδης είναι αρκετά καλός, αναστατικά είναι ευάλωτος και δεν λέμε ότι ο Σταφυλίδης...
8: Γενικά η αμυντική λειτουργία της ομάδας δέχεται γκολ σε κάθε παιχνίδι, αν εξαιρέσουμε τον αγώνα με την ΑΕΛ.
9: Και στο παιχνίδι με τη Σαλαμίνα χθες δέχτηκε
8: ένα γκολ. Είναι αρκετά 7 γκολ σε 5 αγώνες για ομάδα που θέλει να πρωταγωνιστήσει.
9: Νομίζω ότι το ΑΠΟΕΛ έχει να μας δώσει πολύ περισσότερα στη συνέχεια. Το παιχνίδι με την Πάφο που έρχεται το ερχόμενο Δευτέρα στην Πάφο θα είναι ένα πάρα πολύ καλό δυνατό τεστ για το ΑΠΟΕΛ για να δείξει ότι προχωρά σε αντεπίθεση διαρκείας, διότι εάν κερδίσει την Πάφο θα στείλει κάποια μηνύματα.
8: Βέβαια, αν πετύχει μια νίκη στην Πάφο, να λείπω.
9: Νομίζω ότι το ΑΠΟΕΛ, αν θέλει να βγαίνει ψηλά στην βαθμολογία, να κάνει βήμα μπροστά, θα πρέπει να πάει στην Πάφο και να κερδίσει. Είναι ένα...
8: Μα το ΑΠΟΕΛ όλα αυτά τα χρόνια αυτό το στόχο έχει. Όπου και ακριβώς να παίζει με όποια ομάδα, δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα για την Πάφο εκτός από την νίκη. Γιατί ο ΑΠΟΕΛ.
9: Λέω αυτό από τη στιγμή που έχει απολέσει βαθμούς στην αρχή του προαθλήματος και έχει την ευκαιρία τώρα να μπορέσει να ανεβαίνει σιγά σιγά με υπομονή πιο ψηλά στην βαθμολογία και νομίζω ότι θα πρέπει να κρατήσουμε, είδα και μια δήλωση του Ντάσιο στο τέλος του αγώνα.
8: Ήταν εξαιρετικός ο Ντάρσιο.
9: Ήταν εξαιρετικός, είναι πάντα σταθερή παρουσία και σταθερή απόδοση από τον Ντάρσιο. Είναι ένας παίκτης που τον γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και είναι από τους ηγέτες, θα έλεγα, του ΑΠΟΕΛ. Η δήλωσή του στο τέλος του αγώνα ότι πάμε για πρωτάθλημα. Σημαίνει κάτι λέει αυτό, κάτι λέει αυτό όσον αφορά στα αποδυτήρια του ΑΠΟΕΛ. Κάτι με αυτήν την δήλωση που έχει κάνει, νομίζω ότι κάτι λέει όσον αφορά τα αποδυτήρια του ΑΠΟΕΛ και βεβαίως θα πρέπει να το αποδείξουν και στην πράξη στη συνέχεια.
8: Ναι, ναι. Πάντως ετώνησε το και ο συνεργάτης του κυρίου Παπαδόπουλου,
9: κύριος Καραβετάκης,
8: ναι, ότι είχαμε αργό ρυθμό στο παιχνίδι.
9: Υπήρχε αργός ρυθμός όσον αφορά κυρίως το πρώτο μέρος. Στη συνέχεια ανέβασε ρυθμούς το ΑΠΟΕΛ. Το γεγονός ότι χρειάζεται πιο γρήγορο ρυθμό το ΑΠΟΕΛ, τόσο στα άκρα της επίθεσης αλλά και στην μεσαία γραμμή, αυτό είναι δεδομένο.
8: Έχουμε κάτι νεότερο για τον κύριο Λιασί?
9: Όσον αφορά το επενδυτικό μήνο του κύριου Λιασί, αυτό που μάθαμε και θα δούμε αν τελικά θα επιβεβαιωθεί ή όχι, είναι ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδας αναμένεται το πρώτο έμβασμα από τον επιθετικό όμιλο του Σαββαγιασί.
8: Πολύ ευχαριστώ.
9: Μέχρι το τέλος της εβδομάδας και όλα συνηγορούν ότι μέχρι και το τέλος του μήνα, το πιο πιθανό σενάριο είναι να είναι και οριστικοποίηση της συμφωνίας ανάμεσα στα τρία μέρη, δηλαδή το νερό μπήκε στο αυλάκι. Και όλα δείχνουν ότι ο επενδυτικός όμιλος του Σαββαγιασί είναι πρώτων πυλών και αν επιβεβαιωθεί ότι θα μπει και το πρώτο έμβασμα εντός της εβδομάδας, μέχρι το τέλος της εβδομάδας, τότε συνεπάγεται το παίρνει πλέον. Μάλιστα. Σε μια
8: περιμένουμε νέα... το νερό να τρέξει ορμητικά στο αυλάκι.
9: Ακριβώς.
8: Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννο. Καλή σου μέρα. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε με πολλά θέματα. We'll be right back.
36: Χορηγός εκπομπής Primetel Entertainment TV με δεκάδες κανάλια για αθλητικά και ψυχαγωγία. Δύο μήνες δωρεάν δοκιμή και μόνο 9,90 στη συνέχεια. Primetel. Let's connect.
34: Ακόμα βλέπεις μόνο τα κυπριακά κανάλια. Αναβάθμισε την εμπειρία σου με Primetel Entertainment TV. Δοκίμασέ το για δύο μήνες εντελώς δωρεάν και μετά, αν θέλεις, κράτησέ το με μόνο 9,90 το μήνα. Δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Primetel Entertainment TV. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Κατέβασε τώρα το Primetel TV App στη smart τηλεόρασή σου ή στο κινητό σου και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο ψυχαγωγίας. Συνδέσου σήμερα online. Στείλε SMS με την ένδειξη TV στο 8585 ή κάλεσε 133. Όροι και προϋποθέσεις στο Prime και ανακάλυψε ένα νέο κόσμο ψυχαγωγίας. Συνδέσου σήμερα online.

0: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
1: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
2: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
3: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Ατζικένη.
4: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Με φοβερή ανατροπή, Πάφος κέρδισε 3-1 την Ανόρθωση, έφτασε στους 10 βαθμούς και πάει με την καλύτερη ψυχολογία στην Ιταλία για τον αγώνα με την Αταλάντα. Από την άλλη, κυρία παρέμεινε στους 3 βαθμούς με την πίεση να αυξάνεται για τον Ελ Μαέστρο. Αχωτική αλλά πολύ σημαντική νίκη πέτυχε η ΑΕΛ με 2-1 επί της Ομόνιας 29 Μαΐου και ανέβηκε ξανά στην κορυφή με 12 βαθμούς. Οι πράσινοι που δέχθηκαν την πρώτη τους ήττα παρέμειναν στους 5 βαθμούς. Σε ένα παιχνίδι που κράτησε το ενδιαφέρον μέχρι τέλους, ο Άρης κέρδισε τον Ολυμπιακό με 2-1 στο Γασιπί. Ταξιάρχες έφτασαν στους 8 βαθμούς και οι μαυροπράσινοι έμειναν στους 4. Με την αναμετρήση ΑΕΚ Ομόνια Ραδί που πέφτει απόψε η αυλαία της 5ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Ο αγώνας θα αρχίσει στις 7 και θα μεταδοθεί ραδιοφωνικά από τον Super Sport 104 και τηλεοπτικά από τη Cita Vision. Με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία πάει στη Σλοβενία η Ομόνια για τον αγώνα της 5ης με τη Τσέλια στο Europa Link. Οι πράσινοι συνεχίζουν την προετοιμασία τους, ενώ η αναχώρηση είναι για την Τετάρτη. Η αχωτική νίκη του Αποέλεπη της Νέας Σαλαμίνας έφερε την ηρεμία στις τάξεις των γαλαζοκυτρίνων. Παρ' όλα αυτά, χρειάζεται βελτίωση η αμυντική λειτουργία της ομάδας. Χθες για την Basket League, Απόλλωνα ΣΑΕΚ 56-90, Ένωση Ανόρθωση 92-79. Σήμερα στις 7 από ΕΛΑΕΛ με μετάδοση από τη Cita Vision. Ο Max Verstappen κέρδισε τον Grand Prix της Formula 1 στην Σιγκαπούρη και έκανε δεύτερη σερή νίκη, ενώ ο Αντωνέλη τερμάτισε τρίτος, αύξησε στους 102 τη διαφορά από τον Ράσελ και υπό προϋποθέσεις μπορεί να πανηγυρίσει τον τίτλο ακόμη και στο επόμενο Grand Prix της Αμερικής. Ο Ολυμπιακός πήρε τον Τέρπι Ιωνίων επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 1-0, υποχρεωνοντάς τον στην πρώτη του ήττα στη σεζόν. Οι πράσινοι παραμένουν πρώτοι μετά από 6 αγωνιστικές με 15 βαθμούς, δεύτερη ΑΕΚ με 14, τρίτος Ολυμπιακός με 13 και τέταρτος ο ΠΑΟΚ με 12, αλλά παιχνίδι λιγότερο καθώς σήμερα στις 6 παίζει με την Καλαμάτα. Απόψε στα ξένα πρωταθλήματα, 7:30 Αταλάντα Βενέτσια, 9:45 Τωρίνο Ουντινέζε και 10 Κόβεντρι Νιουκάσολ και Λεβάντε Σεβίλη. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχίρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του supersport104.com. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής Καλημέρα στα Σπορ.
5: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Δράκοι, αμεράδες και σαλαμανδρίνες συναντιούνται στα φετινά Carob Awards που είναι βγαλμένα από μύθο. Ο Σύνδεσμος Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Κυπριακής Διαφήμισης 20 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Συνδιοργανωτής Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Μέγας χορηγός ΣΥΤΑ. Χρυσή χορηγή Λίδιν Κύπρου και Allwin. Carob Awards. Εισιτήρια στο more.com.
7: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Θέλτα, η Ομόνια θέλει να δώσει συνέχεια στη League Face του Europa League και να πανηγυρίσει το πρώτο διπλό στη διοργάνωση. 5η 15 Οκτωβρίου στις 7:45 η αναμέτρηση Τσέλιε Ομόνια από τον Super Sport 104.
9: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bank. Χορηγός Πέψης και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας.
10: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο Διαχωρισμός Οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων.

0: Πέδων, η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
1: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
2: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
3: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτης, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
2: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
4: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλιουριώτησας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
5: Μην περιμένεις ούτε τη ζέστη, ούτε το κρύο. Κάνε το σπίτι σου άνετο κάθε εποχή με κλιματιστικά Midea. Ανακάλυψε το Midea Solunar με τεχνολογία AI Eco Master και Wi-Fi για έξυπνη άνεση και υψηλή ενεργειακή απόδοση. Και τώρα στην Electroline επωφελήσουμε έκπτωση έως 200 ευρώ. Midea και Electroline. Η σωστή θερμοκρασία κάθε εποχή. Μάθε περισσότερα στο electroline.cy.
6: Electroline. Έλα στο αύριο.
7: Μα τι σφυρίζει!
8: Εσύ αδιάφορα. Εν ακούεις, μπαίνει αέρας που παντού! Τέλος. Το σπίτι αλλάζει επίπεδο. Εν να βάλουμε νέα ενεργειακά κουφώματα, κλιματιστικά, LED φώτα, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα θα βάλω.
9: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με το Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στο Leroy Merlin.
10: Όταν η ποιότητα συνδυάζεται με ιδιαίτερο design, τότε μιλάμε για Bucati και πάμε Πετρολίνα. Bucati, η τέχνη του ιταλικού σχεδιασμού σε μια συλλογή μαχαιριών για την κουζίνα σου. Με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης αξίας 10 ευρώ σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni, μαζεύεις αυτοκόλλητα μέσω My Petrolina App και κάνεις δικά σου τα αγαπημένα μαχαίρια Bucati με έκπτωση μέχρι και 78%. Η προσφορά διαρκεί μέχρι εξαντλήσεις των αποθεμάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Petrolina.com.cy.
11: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό «Πελεσίλ Plus». Πόσο στεγανοτικό υλικό να αγοράσω για την ταράτσα μου? Για σωστή στεγάνωση της ταράτσας σας και όχι απλώς διακόσμηση, εφαρμόστε τουλάχιστον 1 λίτρο στεγανοτικού υλικού ανά τετραγωνικό μέτρο. Πελέτικο. Be a creator.
12: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των Win Street από την Pizza Hut, Asian Flavor, λαχταριστά Win Street και Go Asian.
14: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
15: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
16: Συνεχεία στην εκπομπή μας και σειρά παίρνει τώρα η Ομόνοια. Η Ομόνοια, η οποία έκανε άλμα προς την κορυφή μετά την νίκη της με 3-0 εκτός έδρας επί της Καρμιώτισσας, με τον Ολλανδό Μπράουερς να ξεχωρίζει σε αυτό το παιχνίδι. Θα το συζητήσουμε περισσότερο με τον Ανδρέα Χρήστο, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Ανδρέα, καλημέρα.
17: Καλημέρα, Ανδρέα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
16: Εντάξει, συνάντησε δυσκολίες στο πρώτο ημίχρονο η Ομόνοια. Έφτιαξε δύο ευκαιρίες προς το τέλος του ημίχρονου. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο μπήκε φουριόζα, επέβαλε το αριθμό της, έφτιαξε φάσεις. Και δεν μπορώ να πω ότι ήταν άνετη νίκη παρά το 3-0, γιατί το δεύτερο γκολ στο 88 λεπτό ήρθε.
17: Ναι, θα συμφωνήσω ότι ήταν ένα παιχνίδι που χρειάστηκε η Ομόνοια να έχει αρκετή υπομονή. Τονίστηκε αρκετά και στην συνέντευξη τύπου μετά τον αγώνα με τον κύριο Εστόρ Γκοντάλες. Είχε την υπομονή, δεν πανικοβλήθηκε. και βρήκε
16: ναι, είναι σημαντικά αυτά τα δύο που τόνισες, αυτές οι δύο λέξεις. Υπομονή και δεν πανικοβλήθηκε.
17: Δεν άλλαξε τον τρόπο παιχνιδιού της. Νομίζω στο πρώτο ημίχρονο δυσκολεύτηκε έτσι να φτιάξει ευκαιρίες, κυρίως το πρώτο μισάωρο. Στη συνέχεια ανέβασε σταδιακά την απόδοσή της. Το δεύτερο ημίχρονο ήταν πολύ καλύτερη. Και από τη στιγμή που βρήκε τον γκολ, έλεξε το παιχνίδι και με τις αλλαγές που της έδωσαν και μια έξτρα φρεσκάδα για τις επιλογές για να πάρει το παιχνίδι. Νομίζω με δύο πολύ όμορφα γκολ.
16: Να σταθώ στον Ολλανδό ποδοσφαιριστή, τον Μπράουερ, ο οποίος στην αρχή ίσως να μην συγκέντρωσε την προβολή των άλλων μεταγραφών. Δεν ήταν σε πρώτο ή δεν ήταν πρώτη επιλογή. Όμως φροντίζει μέσα από τις εμφανίσεις του να κερδίζει την εκτίμηση των φίλων της Ομονίας.
17: Ναι, δεν είχαμε τόσο καλή εικόνα πριν έρθει. Με το που τον είδε και ο κόσμος της Ομόνιας ξεχώρισε και τον ενθουσιασμό και το πάθος του, και όσο αγωνίζεται δείχνει ότι έχει αρκετή ποιότητα και έτσι χαρακτηριστικά που μπορούν να βοηθήσουν την Ομόνια. Να σημειώσουμε, γιατί τώρα πριν λίγο έρθει έτσι ενημέρωση, αντιμετωπίζει ένα μικρό πρόβλημα τραυματισμού, ένα χτύπημα στον αστράγαλο μετά το παιχνίδι με την Καριώτησα. Δεν είναι κάτι σοβαρό, αλλά είναι αμφίβολο για το παιχνίδι της Πέμπτης με την.
16: Υπάρχει και η λύση του Μάριτς. Πήρε έναν ανάσες ο Μάριτς, υπάρχει και η λύση του. Αυτός που συνεχίζει να προβληματίζει, Ανδρέα, όσον και αν κάποιοι τον βλέπουν με επιείκεια, θέλει χρόνο, είναι ο Μοντνόρ.
17: Ναι, θα συμφωνήσω ότι όταν φέρνεις έναν εξτρέμ, περιμένεις κάποια συγκεκριμένα πράγματα από αυτόν, κυρίως το επιθετικό κομμάτι, να δώσει λύσεις και στο σκοράρισμα, να δημιουργήσει περισσότερο. Δείχνει ότι δεν έχει βρει τον τρόπο να γίνει σημαντικός για την Ομόνια ακόμη, και παίρνει έτσι και πολύ μεγάλο
16: παρόλο που ο Χένικ Μπέρκ του δείχνει απόλυτη εμπιστοσύνη και του δίνει και όσο χρόνο χρειάζεται.
17: Ακριβώς αυτός είναι και ο στόχος. Είναι ένας παίκτης που ήρθε έτσι με αρκετά προοπτική και θεωρεί ο κ. Μπέρκ ότι με αυτόν τον τρόπο θα καταφέρει να τον διαχειριστεί. Βλέπουμε ότι.
16: Όμως σε 12 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, χωρίς να πετύχει έναν γκολ, καταλαβαίνεις, είναι πολύ αρνητικό.
17: Σίγουρα για τον ίδιο αρνητικό. Από την άλλη, ο κ. Μπέρκ μπορεί να βλέπει κάποια διαφορετικά πράγματα όταν τον έχει στον αγωνιστικό χώρο, θεωρώ, για να το χρησιμοποιεί και να μην επηρεάζεται η Ομόνια, η απόδοση γενικότερα της ομάδας.
16: Ναι.
17: Υπάρχει συγκεκριμένος λόγος, όμως και ο ίδιος φαίνεται για τις κινήσεις του ότι το ψάχνει πάρα πολύ.
16: Το ψάχνει. Πέντε αγώνες πρωταθλήματος, 6 ευρωπαϊκά και ένα Super Cup, 12 αγώνες.
17: Ακριβώς. Το ψάχνει και είναι μέσα στις φάσεις, πάρα πολλές φάσεις, όμως του λείπει το πιο σημαντικό που είναι η ουσία και δυστυχώς υπάρχει και μέτρο σύγκρισης με το Σεμερό.
16: Υπάρχει.
17: Σίγουρα είναι δημοσφαιριστές.
16: Νομίζω χρειάζεται να αποκτήσει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση.
17: Είναι δεδομένο.
16: Ναι.
17: Κάνει τη διαφορά σε τέτοιους ποδοσφαιριστές. Δεν περιμένουμε να βάλει 20 τέρματα, όμως είναι ότι χρειάζεται να βοηθήσει και αυτός και γενικότερα στην Ομόνια από τους εξτρέμ, τους καθαρούς εξτρέμ, δεν έχει πάρει τέρματα μέχρι στιγμής από τον Μαϊαμπέλα. Παίρνει όμως πλέον από όλες τις γραμμές, από τις υπόλοιπες γραμμές γκολ, και αυτό είναι πολύ σημαντικό και δεν στηρίζεται πλέον μόνο στα γκολ του Ντιονί που είχε στηρίξει.
16: Ναι, είναι γεγονός. Ναι. Σκοράνουν όλοι, ναι, είναι γεγονός. Και η Ομόνια έφτασε τώρα, ήδη πέτυχε 11 γκολ η Ομόνια. Μόνο το Αποέλ έχει πετύχει 12. 11 γκολ έχει πετύχει και έχει δεχτεί μόλις 2 για την αμυντική γραμμή της Ομόνιας που λέμε ότι είναι πολύ συμπαγής.
17: Θα συμφωνήσω ότι η αμυντική γραμμή είναι αυτή που κάνει τη διαφορά, νομίζω, γιατί και στα παιχνίδια που δεν ήταν καλή και με την Ομόνια, δηλαδή που ίσως και ακόμη και με την Πάφο που είχε χάσει, δεν επέτρεψε τόσες πολλές ευκαιρίες. Δείχνει ότι μπορεί να ελέγξει τα παιχνίδια με δυνάμεια, ακόμη και όταν δεν πάει καλά, ακόμη και στην Παρασκευή στο σημείο που δεν κατάφερε να φτιάξει ευκαιρίες, έλεγχε τον αγώνα, έχει και πολύ μεγαλύτερη κατοχή πλέον η Ομόνια, παίζει περισσότερο ποδόσφαιρο κατοχής φέτος η Ομόνια.
16: Όταν ανέβει ο Ευάντρο με τον Τάνκοβιτς, είναι αναμενόμενο και ήταν ανεβασμένοι και οι δύο.
17: Συνδυάστηκαν υπέροχα στο δεύτερο γκολ, και θεωρώ ότι και οι δύο όταν είναι μαζί στην δεκάδα και είναι καλά, είναι πολύ δύσκολο να σταματήσει κάποιος την Ομόνια. Φάνηκε έχουν έτσι αυτό το κάτι διαφορετικό που μπορεί να αλλάξει τη ροή ενός παιχνιδιού. Και εντάξει, η Ομόνια πλέον έχει πάρα πολλές επιλογές, τις οποίες
16: έχει πάρα πολλές πράγματι. Όταν κοιτάξεις στον πάγκο της Ομόνιας ποιοι έπαιζαν και ποιοι ήταν στον πάγκο, καταλαβαίνεις πόσο μεγάλο βάθος έχει η Ομόνια. Πάρα πολύ μεγάλο.
17: Κρυοπαίκτης όπως ο Τανάσε, που ήρθε έτσι με μεγάλες περγαμίνες, δεν έχει καταφέρει ακόμη να μπει, εντάξει, μπορεί για τον ίδιο να είναι διαφορετικό, δεν έχει καταφέρει να προσπεράσει τους υπόλοιπους παίκτες που είναι στην εντεκάδα μπροστά του. Είναι πολύ δύσκολο να πάρει μια θέση στην εντεκάδα.
16: Ήταν εκτός και ο Ακιντόλα, μάλιστα. Έδωσε αρκετούς μικρούς σε πολλές ομάδες η Ομονία.
17: Ναι, είναι μια πάγια τακτική. Πήγε και ο Χρήστης Ευαγγέλου στη Σαλαμίνα, ήταν στον πάγκο προχτές με τον ΑΠΟΕΛ. Ο Κωνσταντίνος ο Παναγίου πήγε στον ΑΣΥΛ. Είναι παίκτες που τους...
16: Ο Ψιλογέννησης στη ΜΕΑΠ, ο Ανδρέας Χατζή Ευαγγέλου στον Σπάρτακο, ο Κέρτης Τζούνιορ στην Ομόνια Ραδίπου.
17: Μάλιστα. Πέντε προσφυγές που περιμένει και ο κύριος Μπέκ να πάρουν το παράδειγμα και του Ανδρέα του Χρήστου και του Παναγιώτη του Ανδρέου που είχαν φύγει ήταν εκεί και πλέον ο Παναγιώτης Ανδρέου δεν χρειάζεται να πούμε πολλά με τις εμφανίσεις που κάνει. Είναι από τους πιο σημαντικούς παίκτες, ο μοναδικός παίκτης που έχει αγωνιστεί βασικός σε όλα τα παιχνίδια της Ομόνιας φέτος και πρώτος σε λεπτά συμμετοχής, και ο Ανδρέας Χρήστου είναι μέρος του ρόστερ και δίνει βοήθειες όποτε χρειαστεί. Οπότε και για αυτούς είναι σημαντικό να πάρουν τις ευκαιρίες σε όλες τις ομάδες για να επιστρέψουν καλύτερες.
16: Τι νομίζεις για το παιχνίδι με την Τσελίε?
17: Εντάξει, νομίζω έδειξε γενικότερα η Ομόνια φέτος ότι δεν πάει στα παιχνίδια απλά για να κλέψει αποτελέσμα. Νομίζω θα πάει με τη συνηθισμένη τακτική της, λίγο πιο συντηρητικά λογικά πάντα εκτός έδρας σε ευρωπαϊκό παιχνίδι. Όμως θεωρώ ότι το βλέπει.
16: Να στηριχτεί στην ατσάλινη αμυντική της γραμμή.
17: Ακριβώς, σίγουρα από τη στιγμή που έχει τόσους ποδοσφαιριστές μπροστά που μπορούν να κάνουν τη διαφορά με πολύ λιγότερες ευκαιρίες από ό,τι χρειάζεται.
16: Και ίσως ο Μάρης να χρειάζεται περισσότερο από τον Πράουερ σε αυτό το παιχνίδι.
17: Νομίζω είναι δεδομένο ότι αυτό ήταν και το πλάνο. Ήταν ένα παιχνίδι που προσφερόταν και για τον Πράουερ να αγωνιστεί με την πολυπρόσωπη αδύνατη Σκανδίνα. Και πλέον τώρα που αλλάζει έτσι κάπως το σκηνικό με μια ομάδα ψηλότερου επίπεδου. Ο Μάρης είναι απόλυτα αναγκαίος σε τέτοια παιχνίδια. Φάνηκε και στο παιχνίδι με τη Θεύτα που είχε πολύ κοινωνία και τα πήγε εξαιρετικά.
16: Μάλιστα. Έχουμε κάτι άλλο? Ολοκληρώσαμε.
17: Αυτά από πλευράς Ομόνιας. Στο ταξίδι την Τετάρτη θα αναχωρήσουν για τη Σλοβενία και από εκεί και πέρα θα πει έτσι. Ο στόχος είναι ένα καλό αποτέλεσμα.
16: Τα ταξίδια πλέον είναι της μια μισή ημέρας. Παλιότερα πηγαίναμε 3-4 ημέρες. Τώρα, αν είναι το παιχνίδι Πέμπτη, φεύγεις Τετάρτη πρωί, μετά τον αγώνα να χωρίσει επιστροφή.
17: Είναι και πολύ περισσότερα ταξίδια πλέον.
16: Είναι και περισσότερα. Έχεις δίκιο. Ναι. Ανδρέα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή σου μέρα. Και από την Ομόνια στην Ανόρθωση. Στην Ανόρθωση, η οποία το παλεύει, προσπαθεί, αντιστέκεται, αλλά υστερεί ποιοτικά των μεγάλων ομάδων. Και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα. Θεόδωρο Τσολάκης από πλευράς θα μας καλύψει το ρεπορτάζ της Ανόρθωσης. Θεόδωρε, καλημέρα.
18: Καλημέρα Αντρέα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
16: Άφησε και πάλι πικρή γεύση να μου πεις, έπαιζε με την Πάφου, αλλά όταν προηγήσε στο σκορ, εντάξει, έπιασε αυτό το 15 λεπτό η Πάφος που ήταν καταιγίδα, θα έλεγα. Δεν μπορούσε να την να τη σταματήσει η Ανόρθωση, αλλά το αποτέλεσμα είναι ότι η Ανόρθωση μετρά 4 ήττες σε 5 αγώνες.
18: Ακριβώς, Ανδρέα. Εγώ θα πω ότι έπεσε ο διακόπτης κάτω με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Δεν έχει σημασία αν παίζεις με την Πάφο, με το ΑΠΟΕΛ, με την Ομόνια γενικότερα, εμένα, όταν καταφέρνεις να προηγήσεις με ένα 0 στον αγωνιστικό χώρο και να δείχνεις ότι στο πρώτο ημίχρονο μπορείς να φύγεις από το παιχνίδι με κέρδος και να έχεις αυτή την πολύ καλή εμφάνιση, το να μπαίνεις μέσα στο δεύτερο ημίχρονο και μέσα σε 10 λεπτά να καταραίεις, δεν έχει να κάνει μόνο και με την ποιότητα του αντιπάλου, έχει να κάνει και με τη δική σου συγκέντρωση. Σίγουρα η ποιότητα της Πάφου είναι, δεν το συζητάμε, είναι αδιαφυσβήτητη, είναι πάρα πολύ μεγάλη και το λέγαμε και την πρώτη μετάδοση όταν προηγείται η ανόρθωση ότι ανά πάσα στιγμή Πάφος μπορεί να φέρει το παιχνίδι του Μπα και το έκανε. Και το έκανε γιατί χάθηκε όπως και η συγκέντρωση των παιχτών της ανόρθωσης. Όσο είχε τη συγκέντρωση η ανόρθωση δεν δέχθηκε γκολ, ήταν διαφορετική. Φυσικά πήρε μπρος και Πάφος γιατί ήταν λογικό ότι μετά το 1-0 του πρώτου ημιχρόνου θα ήταν αλλαγμένη, θα είχε περισσότερες απαιτήσεις μας στο ύπεδο και αυτό η ανόρθωση θα έπρεπε να ήταν όχι 100% προσεκτική, 200% προσεκτική. Και δεν είναι.
16: Θεόδωρε, σε καταλαβαίνω, αλλά έχει χτυπητές αδυναμίες η ανόρθωση.
18: Πάρα πολύ.
16: Δέχτηκε 12 γκολ, έχει τη χειρότερη αμυντική γραμμή. Βγάζω τον ύψονα έξω που είναι η τελευταία ομάδα.
18: Δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι που δεν έχει χτυπητές.
16: 12 γκολ έχει δεχτεί η ανόρθωση σε 5 αγώνες.
18: Είναι και παρομοιότυπο τρόπο έτσι που δέχτηκε. Κάποιαν γκολ. Να το ξεκαθαρίζουμε. Δηλαδή και με τον γκολ που δέχτηκε το 2-1 και με το 3-1 παρόμοια φάση είχε κάνει λάθος και ο Κωνσταντίνος Αρτιμάς το παιχνίδι.
16: Μήπως είναι σαλαμίνα. Προτιμότερο ο Αρτιμάς να μεταφερθεί στη μεσαία γραμμή.
18: Δεν ξέρω γι' αυτό γιατί προσπαθεί να το παίξει με τριάδα στην αμήνα.
16: Και ποιο είναι το αποτέλεσμα με τριάδα στην άμυνα να δέχεται 3-3-3-3-3.
18: Είναι θέμα μεγάλο. Ανδρέα, πρέπει να βρεθεί λύση. Γιατί αν όρθωση περνάνε οι βαθμοί, χάνει οι βαθμούς, γίνονται πολύ καλά πράγματα στο αγωνιστικό κομμάτι, στο διοικητικό, στο οικονομικό. Είναι πολύ καλά αυτά. Αλλά στο αγωνιστικό κομμάτι βλέπουμε ότι η ομάδα...
16: Οργανωτικά στελεχώνεται συνεχώς. Δεν
18: ακριβώς.
16: Υπάρχει.
18: Στο αγωνιστικό κομμάτι όμως βλέπουμε την ομάδα σε κάποια φάση μετά να καταραίει και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί αυτό έγινε μέσα σε 10 λεπτά χθες, πέταξε όλη την προσπάθεια που έκανε γενικότερα.
16: Ναι, είναι
18: εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα, εκεί είναι που πρέπει να προβληματιστούν άπαντες και για μένα προσωπικά και οι αλλαγές του Νέστρο Μαέστρο δεν έπρεπε να είναι αυτές. Δεν γίνεται να χάνεις 3-1 το παιχνίδι και να ρίχνεις το παιχνίδι τον Τάντι στην μεσαία γραμμή. Δηλαδή ο Τάντι είναι στο παιχνίδι δεξιμπάκ.
16: Μετά το καταιγίδα των 15 λεπτών, δηλαδή από το 60 και μετά, ανέλαβε πρωτοβουλία πάλι η ανόρθωση.
18: Δεν ήταν να σου πω κάτι όμως, όταν η Πάφος έβαλε 3 γκολ, ήταν λίγο μετά να κάνει διακρίσεις ως αμυντικό, γιατί την πέμπτη μέση παιχνίδι στην Ιταλία. Δηλαδή έβλεπες και εκεί την Πάφο όταν πήγαινε να πάρει ξανά μπρος μέσα στο ύπεδο, ότι έκανε φάσεις. Ήταν επικίνδυνη, μέσα σε 2 λεπτά μπορούσε να φτιάξει ευκαιρία.
16: Ξέρεις κάτι, νομίζω ότι στην ανόρθωση οι περισσότεροι δεν έχουν δεχτεί την πραγματικότητα και φαίνονται από πέρυσι. Αυτό το υλικό που έχει η ανόρθωση δεν μπορεί για μεγάλα πράγματα. Δεν μπορεί, μα το έδειξε, μα πόσες φορές, πόσες εξετάσεις να δώσει. Δεν μπορεί για μεγάλα πράγματα. Είναι κρίμα που το λέμε, είναι κρίμα για τον κόσμο της ανόρθωσης που είναι πάντα εκεί, πάντα, αλλά δυστυχώς έχει χτυπητές αδυναμίες. Περισσότεροι παίχτες σε περιορισμένο δυνατοτήτων.
18: Νομίζω, Ανδρέα μου, είναι ξεκάθαρο αυτό το πράγμα και νομίζω συμφωνήσαμε πάρα πολλές φορές ότι η ανόρθωση φετινή είναι περιορισμένο δυνατοτήτων. Αλλά κάποτε δεν είναι μόνο θέμα δυνατοτήτων, είναι θέμα και συγκέντρωσης. Δηλαδή, το να δέχεσαι 3 γκολ μέσα σε 10 λεπτά είναι πραγματικά κάτι πολύ σοβαρό στο θέμα συγκέντρωσης και αγωνιστικής πειθαρχίας. Και είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δει ο Νέστρο Ρε Μαέστρο αυτό.
16: Μάλιστα. Εντάξει, όταν έχεις καλύτερη ποιότητα είσαι και καλύτερα συγκεντρωμένος.
18: Είναι το ένα
16: φέρνει το άλλο. Τι να πούμε, Δηλαδή, εντάξει, μπορεί να έχασαν τη συγκέντρωση της, αλλά και η Πάφος εκείνων το 15 λεπτό ήταν άπιαστη, ρε Θεόδωρε.
18: Ναι, σίγουρα.
16: Χάθηκε την μπάλα, ήταν.
18: Ναι, αυτό που λέμε για την Πάφο είναι ξεχάστα. Είναι μεγάλη ομάδα, είναι ομάδα η οποία ανά πάσα στιγμή μπορεί να βγάλει φάση από το πουθενά. και να σκοράρει και να γυρίσει το παιχνίδι.
16: Ναι, απλά λε εσύ ότι είναι το Αντώνη Παπαδόπουλο, σε προηγήθηκε ναι. με ένα μηδέν. Όποιο θέλει, α είναι ο αντίπαλο σου, με το πάθο, με τον κόσμο εκεί, πρέπει να.
18: Αυτό ακριβώ.
16: Να καλύψω και τι αδυναμίε μου.
18: Το παιχνίδι εκεί που τέχιωσε δεν ήταν ότι το γύρισε η πάθο. Τέχιωσε στο 3-1 πολύ νωρί. Γιατί δεν μπορούσε μετά ούτε και ο κόσμος να πει μετά στο παιχνίδι, γιατί ήταν δύο ήταν γκολ διαφορά. Δηλαδή αν ήταν 2-1 θα μπορούσε και η ανόρθωση να πιέσει προς το τέλος και να φτάσει στην ισοφάριση. Δηλαδή να μπει και ο κόσμος στο παιχνίδι.
16: Δηλαδή με αυτά που μου είπες, που επέρεψες και λάθη στον προπονητή, και είναι δικαίωμά σου, είναι αλίμονο. Φαίνεται ότι έτσι προβληματίζονται και για τον προπονητή, να άρχισαν να προβληματίζονται.
18: Δεν ξέρω όλο.
16: Δεν το ξέρω.
18: Δεν έχω τέτοια πληροφορία. Αντρέα, ξέρεις πολύ καλά ότι είμαι πολύ προσεκτικός πάντα στο
16: τηλέο. Πολύ σωστά, ναι, ναι.
18: Δεν υπάρχει κάτι οτιδήποτε την δεδομένη στιγμή, οποιαδήποτε πληροφορία που να λέει αυτό. Άμα εγώ μεταφέρω κατά την άποψή μου αυτά που έχω εντοπίσει εγώ. Δηλαδή, χθες θα μπορούσε καλύτερα μέσα στο παιχνίδι να μπει ο αγώνας Χαραλάμπος. Ακόμη ένας επιδεδομένης ποδοσφαιριστής ή ο Μάριος Ηλία. Και όχι να μπει για μένα ο Τάντι, ο οποίος είναι ένας σε πιο αμυντικό γενής προσφαιριστή. Δηλαδή όταν χάνεις 3-1 βγάζεις αμυντικό και βάζεις επιθετικό. Δηλαδή κυνηγήσεις το παιχνίδι. Έτσι.
16: Ναι.
18: Μην τεπέζεις με την μάχη ότι ήταν 4-1 ή 3-1 τι αλλάζει.
16: Μάλιστα. Πάντως είναι γεγονός ότι ο προπονητής της Ανόρθωσης μέχρι τώρα δεν έπεισε, δεν έδειξε κάτι το ιδιαίτερο αυτή η ομάδα. Αν εξαιρέσει εκείνο το παθιασμένο παιχνίδι με το ΑΠΟΕΛ, δεν έδειξε κάτι.
18: Είναι και η ψυχολογία από πλευρά στον μεχτό είναι αυτές. Και κάτι το οποίο το είπε και ο Νέστορες Μαέστρο χθες. Είναι σημαντικό κομμάτι ψυχολογία. Είναι το σημαντικό για το σε μια ομάδα να υπάρχει αυτοεπίδηση και ψυχολογία στους παίχτες. Τώρα φυσικά, Ανδρέα, το επόμενο παιχνίδι με την Ομόνοια 29 Μαΐου τελειώνουν οι δικαιολογίες.
16: Βέβαια.
18: Δηλαδή δεν είναι ντέρπι.
16: Παρόλο που μου άρεσε η Ομονία 24 στην είδα με την ΑΕΛ και στάθηκε αξιοπρεπές.
18: Έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά η ομάδα, έφτασε από τη δεύτερη κατηγορία, όμως Ανδρέα το φαβορεί ανόρθωση τώρα.
16: Δηλαδή
18: αν δεν καταφέρει να κερδίσει αυτό το παιχνίδι υπάρχει πρόβλημα μεγάλο.
16: Ναι, ναι, ναι, ναι. Συμφωνώ. Μάλιστα. Στα αγωνιστικά τι γίνεται, είναι όλοι...
18: Δεν έχει αλλάξει τίποτα, δεν υπάρχει κάτι. Ο Κάστερ είχαμε τις αγωνιστικές, αγωνίστηκε. Από εκεί εμένα...
16: Εδώ που τα λέμε, αν λείπει και κανένας παίκτης δηλαδή, ποιο είναι το πρόβλημα.
18: Συγγνώμη
16: δηλαδή.
18: Εντάξει, σίγουρα, γιατί στο αγωνιστικό κομμάτι Μπέκστρομ και Σαντίν, ο Μπέκστρομ δεν το βλέπω να επιστρέφει αυτή την εβδομάδα, καθώς ο Σαντίν θα αξιολογηθεί και θα φανεί αν θα είναι στο παιχνίδι με την Ομονία 29.
16: Αυτός ο Ιωάννου που βρίσκεται, τι γίνεται.
18: Χρειάζεται ακόμη χρόνο.
16: Χρειάζεται χρόνο.
18: Ναι, χρειάζεται.
16: Μάλιστα. Θεοδωρέ, σε ευχαριστώ και εύχομαι σύντομα να έρθουν καλύτερες μέρες στην ανόρθωση.
18: Εγώ ευχαριστώ, Ανδρέα μου, καλή συνέχεια.
16: Γεια χαρά. Διάλειμμα και επανερχόμαστε πολύ σύντομα.

0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρύσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Νέα επίθεση δέχθηκε χθες το βράδυ το αεροδρόμιο του Ριάντ στη Σαουδική Αραβία λιγότερο από 24 ώρες μετά από το πυραυλικό πλήγμα που άφησε πίσω του 12 νεκρούς και περισσότερους από 300 τραυματίες. Ένας νεκρός και 11 τραυματίες ο απολογισμός της νέας επίθεσης. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για τις επιθέσεις. Αρχίζει σήμερα στην Επιτροπή Οικονομικών η συζήτηση για τον κρατικό προϋπολογισμό για το 2027. Τον προϋπολογισμό παρουσιάζει ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός. Εκπνέει το μεσημέρι προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ολοκλήρωση των υποδομών του τερματικού LNG στο Βασιλικό. Εντατικές έρευνες από την αστυνομία για τον άγριο ξυλοδαρμό 16χρονου που διαπράχθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην περιοχή των Λατσών και καταγράφηκε σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Σήμερα ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος, ενώ αρχικά αναμένονται μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως στα δυτικά και τα βορειοδυτικά παράλια. Μετά το μεσημέρι, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και πιθανόν μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά αλλά και σε περιοχές στα βόρεια και το εσωτερικό. Η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 27 με 28 στα παράλια και στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
0: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
5: Super Sport Live Link. Το Steel Demo Day έρχεται το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 9 μέχρι τις 5 στην Παντελή Κατελάρη 3α στη Λακατάμια για να γιορτάσει τα 100 χρόνια Steel. Ζωντανές επιδείξεις ελαιοσυλλογής και μηχανημάτων, ειδικές προσφορές, δώρα, πολλές εκπλήξεις και δωρεάν φαγητό και ποτό περιμένουν μικρούς και μεγάλους. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί το Σάββατο από τις 10 μέχρι τις 12 με τη Στέλλα Μάρκου και τον Γιώργο Λεωνίδου, μεταφέροντας ζωντανά τον παλμό της μεγάλης γιορτής. Σας περιμένουμε.
6: Από την Ιταλία και συγκεκριμένα το Πέρκαμο κόντρα στην Αταλάντα αρχίζει το φετινό διπορικό της Πάφου στη League Face του Conference League και ο Super Sport 104 δηλώνει παρόν. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10, λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Αταλάντα-Πάφος.
7: Μέγας χορηγός Meridian Bet. Χορηγός τα ελαστικά Hankook και Pepsi's και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων.
8: Σχεδιασμένα με προηγμένη τεχνολογία και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Τα ελαστικά Hankook εξασφαλίζουν άνεση, αντοχή και σταθερή απόδοση. Με καινοτομία και ποιότητα που εμπιστεύονται οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές αυτοκινήτων παγκοσμίως. Hankook. Driving Emotion.
9: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
10: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Pepsi's και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Η εκπομπή είναι μία προσφορά των Win Street από την Pizza Hut, Asian Flavor, λαχταριστά Win Street και Go Asian.
12: Η εκπομπή είναι μία προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
9: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Come here, baby.
13: Περνάμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας και προτού μεταφερθούμε στην Πάφο να κάνουμε έτσι μια αναφορά για την ΑΕΛ, η οποία είναι μόλις στην κορυφή της βαθμολογίας, μια νίκη με μεγάλη δόση άχους, δραματικό φινάλε, αλλά κατάφερε να προσθέσει άλλους 3 βαθμούς στο ενεργητικό της η ΑΕΛ, η οποία μετρά 4 νίκες σε 5 αγώνες. Ήταν ένα απίστευτο φινάλε στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Άρη. Αντέδρασε ο Ολυμπιακός στο δεύτερο ημίχρονο, ισοφάρισε με εξαιρετικό φάουλ του Ζάνου Σάβα. Στη συνέχεια ο ίδιος παίκτης πέτυχε δεύτερο γκολ στο 90 λεπτό. Πανηγυρισμοί αυτά, τελικά δεν ξέρω γιατί ακυρώθηκε, ίσως να υπήρχε μια τρίχα offside, δεν μέτρησε τον γκολ. Και στην αντεπίθεση ο Άρης των 10 παιχτών κατάφερε να πάρει μια πολύτιμη νίκη και να νικήσει με 2-1, όπως και ο Απόλλωνας που ανέβηκε μετά την αχωτική, θα έλεγα, νίκη του απέναντι στον ομάδα της Κρασάβα Ήψον, η οποία στάθηκε πολύ καλά. Ο Απόλλωνας χρειάστηκε να φτάσει στο 80 λεπτό για να πετύχει ένα δεύτερο γκολ και τελικά πήρε την νίκη με 3-1. Μεταφερόμαστε στην Πάφο. Χάρης Χατζηκυριάκος για να μας πει έτσι για αυτή την αντίδραση της Πάφου, η οποία ομολογουμένως για ένα 15 λεπτό στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου είναι αυτή η ομάδα που θέλουν να βλέπουν οι φίλοι της Πάφου. Έδειξε τις απεριόριστες δυνατότητες της. Χάρη, καλή σου μέρα.
14: Καλημέρα Ανδρέα μου, την καλημέρα μου σε όλους τους φίλους ακροατές του Σούπερ 104 και καλή εβδομάδα βεβαίως. Πάνω κάτω αυτή είναι η εικόνα του μάτς, όπως την έχεις περιγράψει, ότι ένα 15 λεπτό, ουσιαστικά ένα 20 λεπτό στο ξεκίνημα του δευτερού μέρους που η Πάφος εισαγωγικά άστραψε και βρόντιξε, ήταν αρκετό όπως φάνηκε για να καθαρίσει την υπόθεση νίκη, ενώ στο πρώτο μέρος είναι η αλήθεια ότι λίγο προβλημάτισε. Είχε μεν την κατοχή της μπάλας.
13: Προβλημάτισε στο πρώτο μήνυμα.
14: Ναι.
13: Καλά το είπες.
14: Είναι γεγονός.
13: Και το λέμε αυτό. Ξέρεις, πλέον η Πάφος κρίνεται αυστηρά, Χάρη.
14: Ακριβώς.
13: Έχει παίχτες.
14: Ήδη ανέβασε τον πύχη.
13: Ακριβώς. Ναι, ναι. Συνεχίζεις, παρακαλώ.
14: Λοιπόν, ναι, μετά από τον προβληματισμό του πρώτου μέρους, διότι κάποιες ευκαιρίες που είχε δεν τις μετουσίωνε σε γκολ, με τον Σούνιτς, με τον Μπέπε, αρκεί το κατά κύριο λόγο σε μια στήρα έτσι ανούσια κατοχή της μπάλας. Σε μεγάλο βαθμό, σε συνθήκες αντεπίθεσης, όπως ουσιαστικά σχεδόν όλες οι ομάδες παίζουν απέναντι στην Πάφο, διότι είναι και μια ομάδα που αρέσκεται στο να έχει την μπάλα, να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, άρα εκεί που θα χαθεί η κατοχή, γιατί είναι όλοι ψηλά για να πιέσουν, όταν είναι σε διαδικασία επίθεσης, πάντοτε ελοχεύει ο κίνδυνος να δεχτεί η αντεπίθεση της Πάφος. Υπό τέτοιες συνθήκες περίπου δέχτηκε και τον γκολ, προβληματισμός, είπα και προηγουμένως, όμως μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο με το μαχαίρι στα δόντια. Έβαλε μια γκολάρα πραγματικά ο μικρός ο Γιωράν Ζακ, ο Γάλλος, ο 19χρονος δανεικός από την Παρίσι Σεντζερμέν, δεν θυμίζουμε,
13: ναι,
14: και άναψε το φιτίλι, όπως λέμε κάπου εκεί.
13: Ναι.
14: Η Πάφος σφυροκόπησε για ένα 20 λεπτό την ανόρθωση, ήταν απόλυτα κοινική, απόλυτα ουσιαστική, ξεμπούκωσε σε εισαγωγικά και ο Λελέ, για τον οποίο έχω εκφράσει άπειρες φορές την άποψή μου ότι από τη στιγμή που τα κάνει όλα σωστά και φτάνει κοντά στο να πετύχει γκολ, όσο και αν δεν είναι
13: ο σούπερ σκόρερ,
14: ο σούπερ ακριβώς, όσο και αν δεν είναι ο κοινικός αυτός ο σκόρερ ο οποίος στη μισή φάση θα την κάνει γκολ, στατιστικά και μόνο αν το δεις, όταν ένας παίκτης πρωταγωνιστής στα 2/3 των ευκαιριών μιας ομάδας, κάποια στιγμή αρχίζει να σκοράρει.
13: Ναι, ναι, ναι.
14: Όπερ και η Ενετό. Εντάξει, από εκεί και πέρα
13: μα
14: έκανε μια σωστή...
13: Να σου πω, η Πάφος δεν αμφισβητείται ότι έχει μεγάλη ποιότητα παιχτών. Να σου πω ότι πέρασε έναν λαγίνο ο Κορέια, ο Γκούγκα,
14: ναι,
13: ο Μπρούνο, ο Σέμα.
14: Ακριβώς.
13: Συγγνώμη, ο Μπρίτο. Ναι.
14: Αυτό προσμετράται στα υπόλοιπα θετικά, Ανδρέα μου και φίλες και φίλοι του Σούπερ 104. Το γεγονός δηλαδή ότι, αν θυμάσαι η κουβέντα που είχαμε κάνει αντίστοιχη πριν από το παιχνίδι, με σένα και τον Άλκη στην εκπομπή μας, ότι είχε τις γνωστές απουσίες, είναι σημαντικό και το κρατά και αυτό ο coach Σαμπίντο, ότι έχουν επιστρέψει Κορέια και Μπρίτο και πήραν και αγωνιστικά λεπτά μετά από 1,5 μήνα σχεδόν.
13: Mm-hmm.
14: Ο τρίτος της παρέας που είχε πάνω κάτω τραυματιστεί την ίδια περίοδο είναι στην τελική ευθεία ο Μαμάτοφ. Αναμένεται να το δούμε και αυτόν σε λίγες μέρες. Βεβαίως, πάνω σε αυτό που λέμε ότι ταλαιπωρείται συνεχώς από το ξεκίνημα των υποχρεώσεων της με τραυματισμούς υπάφος, ήταν εκτός αποστολής χθες Γκορτάρ και Γκαμελό.
13: Ναι.
14: Και αυτό συνδέεται και με το γεγονός, αυτό που είπες εσύ προηγουμένως, ότι πόση ποιότητα έχει αυτή η ομάδα. Ενώ αντιμετωπίζει
13: δεν προβληματίζει αυτό το γεγονός ότι...
14: Και μα το είπαμε, θυμάσαι, με τους τραυματισμούς.
13: Τώρα ναι. Πώς το αντιμετωπίζουν, γιατί έχει τόσους τραυματισμούς.
14: Εντάξει, είναι στο τέλος της ημέρας έτσι ένας συνδυασμός γεγονότων. Το ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές, ειδικά τα τελευταία 3-4 χρόνια, τραβάνε κουμπί, όπως λέμε, παίζουν ασταμάτητα. Η Πάφος, κακά τα ψέματα, κλείθηκε από τη μια στιγμή στην άλλη, από τότε που πήρε το πρώτο κύπελλο, να διαχειριστεί το διπλό ταμπλό που λέμε, τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, που είναι σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο, σε ψηλές ταχύτητες, μαζί με το εγχώριο πρωτάθλημα όπου πρωταγωνιστεί και κάθε χρονιά πλέον πάει για όλους τους διαθέσιμους τίτλους. Άρα λίγο όλα και κάποιες ατυχίες, όπως στην περίπτωση του Ζιάζια, ας πούμε.
13: Ναι, ναι, αυτό ήταν μεγάλη ατυχία.
14: Που έπαθε
13: με μεγάλο πλήγμα. Είναι...
14: Ναι,
13: ναι, ναι.
14: Έχασε
13: τον καλύτερο της παίχτη.
14: Ναι. Είναι νομίζω καταστάσεις που έχουν να αντιμετωπίσουν όλες οι ομάδες που παίζουν στα κόκκινα, να το πω έτσι, Αντρέα. Που πρέπει να είναι εκεί να πρωταγωνιστούν και ταυτόχρονα να παίζουν και στην Ευρώπη.
13: Ικανοποιεί τον κόσμο τώρα αυτή η ομάδα της Πάφου, θεωρούν ότι είναι πλήρης, είναι ικανή για να φτάσει στον τίτλο.
14: Ο κόσμος περιμένει ακόμη να δει πλήρη την ομάδα, έτσι, όταν τελειώσουν αυτές οι αναποδιές, κάποια στιγμή να τελειώσουν. Με τους συνεχείς μυγούς τραυματισμούς, από την άλλη όμως κρατάνε και την εκπληκτική εμφάνιση του δευτερού μέρους.
13: Μάλιστα.
14: Εκεί, επαναλαμβάνω, που προβλημάτισε στο πρώτο ημίχρονο και έβγαλε κάποιες παθογένειες απέναντι σε κλειστές άμυνες. Κάτι το οποίο, βέβαια, Ανδρέα, θα τολμήσω να πω και θέλω την άποψή σου, ότι σε αυτό το μικρό δείγμα μέχρι τώρα που έχουμε, φάνηκε ότι όλες οι ομάδες οι οποίες με τον ένα ή τον άλλο τρόπο κάποια στιγμή θα ξεχωρίζουν και πάνε για τίτλους, έχουν θέματα απέναντι σε κλειστές άμυνες. Αυτή την εντύπωση έχω. Και είναι εκεί που πρέπει να βγουν κάποιοι μπροστά, κάποιοι ποδοσφαιριστές που έχουν την ατομική ποιότητα, να ξεκλειδώνουν τις αντίπαλες άμυνες.
13: Ναι, ναι. Εντάξει, στην Πάφο λείπει ο Ζαζ.
14: Ναι, που μπορεί να πάει στο ένας μένα, ακριβώς.
13: Ναι, πάει, είναι εξαιρετικός. Αλλά λείπει και ο Κορέα.
14: Το καταφέρνει και ο Κορέα. Ακριβώς, είναι και ο Κορέα, ο οποίος έλειψε τόσο καιρό και προφανώς χτες ναι, πήρε λεπτά, αλλά είναι εμφανές ότι ο άνθρωπος φυσιολογικά θα χρειαστεί λίγο καιρό.
13: Θα αντισταθούμε στην Αταλάντα.
14: Δεν σ' ακούς, Ανδρέα.
13: Θα αντισταθούμε στην Αταλάντα.
14: Η Πάφος μας έχει καλομάθει, είναι γεγονός.
13: Βεβαίως.
14: Να βάζει το καλό της στο κοστούμι στην Ευρώπη, ανεξαρτήτως αντιπάλου. Θα πάνε, θα παίξουν τα
13: ρεστά. Η Αταλάντα δεν είναι στα καλύτερα της. Μπορεί να είναι η ιταλική ομάδα, αλλά δεν έχει καμία σχέση με την Αταλάντα τον προηγούμενο χρόνο. Καμία με καμία.
14: Ναι. Δεν πάβει παρόλα αυτά να είναι μια ομάδα του καμπιονάτο.
13: Ναι.
14: Ψηλό το επίπεδο, ψηλά μπαίνει ο πύχης και πάλι. Αλλά καλύτερη Πάφος να βγάλει χαρακτήρα.
13: Μάλιστα.
14: Και αναμένουμε να το κάνει.
13: Το ευχόμαστε. Μας έχει συνηθίσει σε καλές εμφανίσεις στην Ευρώπη.
14: Είναι γεγονός.
13: Ναι, μας έχει
14: ανεξαρτήτως αγωνιστικών προβλημάτων, συντηρητικών αντιπάλων,
13: ακριβώς.
14: Έχει δείξει ότι βγάζει ένα μέταλλο στην Ευρώπη. Παρά το γεγονός ότι είναι μόλις η τρίτη χρονιά που παίζει.
13: Και την περιμένει πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Αταλάντα, μετά από ΕΛ.
14: Από ΕΛ μετά, Νέα Σαλαμίνα.
13: Ναι, ναι.
14: Αυτός.
13: Εντάξει, οι μεγάλες ομάδες, όπως χαρακτηρίζεται τώρα η Πάφος, είναι για τα δύσκολα.
14: Ναι. Είπαμε, εκεί που αγωνιζόσου για την Εξάδα πριν από κάποια χρόνια και έλεγες ότι είναι υπέρβαση το κάτι παραπάνω, πλέον ξεκινάει σε κάθε...
13: Είναι
14: καταδικασμένη να πρωταγωνιστεί.
13: Ναι, ακριβώς. Ναι. Όταν χάνει πλέον η Πάφος είναι είδηση. Αυτά είναι τα δεδομένα. Μπράβο της. Ναι. Μπράβο τους στην Πάφο, τους ιδιοκτήτες, όλων των οργανισμών.
14: Όταν υπάρχει, Ανδρέα μου, οικονομική υγεία, όλα από εκεί ξεκινάνε. Διότι,
13: εντάξει,
14: ιδιαίτερα μιλώντας για την Πάφο,
13: ναι,
14: είναι μια επαρχία η οποία ποδοσφαιρικά, και όχι μόνο, αλλά επειδή δεν κάνουμε πολιτικό ρεπορτάζ, να περιοριστούμε στα ποδοσφαιρικά,
13: ναι,
14: έχει ταλαιπωρηθεί απίστευτα διαμέσου των χρόνων. οικονομικά προβλήματα, αστάθεια μεταξύ πρώτης και δεύτερης κατηγορίας, αγωνιστικά θέματα, εσωστρέφεια, πολλά πολλά κακά τα οποία εν πολλής, ίσως όχι εξ ολοκλήρου, αλλά εν πολλής εκμηδενίστηκαν με την οικονομική υγεία που έχει πλέον η ομάδα, η οποία η οικονομική υγεία έχει φέρει τις επιτυχίες που οι επιτυχίες ως γνωστό φέρνουν κόσμο. Πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος ήταν αποστασιοποιημένος
13: στην Πάφο. Μα είναι, είναι τρομερό αυτό το που συμβαίνει στην Πάφο, να παίρνει τόσο κόσμο στο γήπεδο η Πάφο.
14: Ακριβώς.
13: Είναι τρομερό, είναι μοναδικό.
14: Εγώ θυμάμαι οι μοναδικές έτσι περίοδοι που υπήρχε ενδιαφέρον, ας πούμε, από τον κόσμο στην επαρχία, ήταν σε κάποια ντέρπι.
13: Όταν έπαιζε με Αποέλ, Ομόνια, Ανόρθωση, να δει κανέναν Απόλλωνα.
14: Ακριβώς, κάποια ντέρπι απέναντι, κάποια παιχνίδια απέναντι σε εμπορικούς μεγάλους αντιπάλους και στα πρώτα χρόνια της ενοποίησης του 2000.
13: Ναι.
14: Και τότε υπήρχε έτσι ένας ενθουσιασμός, ο οποίος όμως ατόνισε στην πορεία, διότι τις παθογένειες του Ευαγόρα και του Από άρχισαν να τις βγάζει και η ενοποιημένη ομάδα.
13: Μάλιστα.
14: Και φτάνουμε στο 17 και γυρίζει ο διακόπτης.
13: Τώρα η Πάφος βγάζει υγεία, και αγωνιστική υγεία και οικονομική υγεία.
14: Ακριβώς.
13: Ναι, ναι.
14: Περιμένουμε και τις εξελίξεις με το γηπαιδικό. Mm-hmm. Εκεί κάποιος μπορεί να φανταστεί πόση παραπάνω όθηση θα πάρει όλο αυτό που συμβαίνει τώρα, αν αποκτήσει και το γήπεδο της Πάφος. Ποδοσφαιρικό γήπεδο, έτσι.
13: Ένας παίχτης που συνεχίζει να είναι εκτός κλίματος, ρε παιδί μου, τον πήρε πίσω, είναι ο Άντερσον.
14: Είναι γεγονός. Μα νομίζω ότι έχουμε συζητήσει.
13: Το συζητήσαμε, ναι, ότι
14: πριν από 2 χρόνια, ναι, όντας τότε δανεικός ακόμα από τη Βραζιλία,
13: έμπαινε μέσα γκολ,
14: έμπαινε ως αλλαγή. Και αυτό κι αν είναι δύσκολο, να ξέρεις ότι κατά κανόνα θα μπεις από τον πάγκο για να ξεκουράσεις το Ζάιρο που τα έχει δώσει όλα.
13: Μάλιστα.
14: Και να βρίσκεις τον τρόπο στο τέλος της χρονιάς να βγαίνεις μαζί με το Ζάιρο πρώτο σκόρερ.
13: Πολύ ωραία.
14: Λοιπόν, και είδαμε ένα εντελώς διαφορετικό Άντερσον πέρσι και φέτος να πραγματοποιεί ένα πολύ κακό ξεκίνημα. Αλλά και αυτό
13: είναι,
14: είναι στο
13: υπομονή,
14: χέρι του,
13: ναι,
14: και είναι στο χέρι του.
13: Ναι. Χάρη, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ, Χάρη.
14: Καλή συνέχεια.
13: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Και μεταφερόμαστε στη Λάρνακα. Γιώργος Λεωνίδου. Καλημέρα, Γιώργο.
15: Καλημέρα, Ανδρέα μου. Καλημέρα σε όλον τον κόσμο.
13: Ο Παναθηναϊκός μας δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες των φίλων της ομάδας.
15: Πώς έδειξε να μην το θέλει καθόλου το παιχνίδι.
13: Μα είναι το θέλει. Το ήθελε, αλλά δεν μπορούσε.
15: Ναι, θέλω να πω ότι δεν μου έδειξε ότι πάει αντέρπι στο Φάληρο. Μου έδειξε ότι λίγο φοβισμένος ήταν, μάλλον.
13: Ναι, ναι, ναι.
15: Ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλύτερος σε αυτήν την αγωνιστική.
13: Ήταν καλύτερος κατά έναν γκολ.
15: Ναι, είχε περισσότερο πάθος, το μετέτρεψε σε έναν γκολ από μια στατική φάση και πήρε το παιχνίδι. Αυτός που το ήθελε περισσότερο.
13: Η ΑΕΚ Λάρνακα θα προχωρήσει με νίκη, θα ανέβει ξανά στην κορυφή της βαθμολογίας. Τι εκτιμάς?
15: Αν το θέλει περισσότερο θα το πάρει. Είναι παιχνίδι, Ανδρέα μου, που πρέπει να είσαι πάρα πάρα πολύ συγκεντρωμένος και εξηγώ. Η ομάδα δηλαδή που είναι αίτητη, δεν έχει κάτι να χάσει, είναι μια ομάδα που ξέρω ότι δεν είναι το φαβορί και θα πάει στο γήπεδο χωρίς το άγχος, θα έλεγα.
13: Θα της λείψουν και 3-4 παίκτες που,
15: προφανώς,
13: που είναι δανεικοί με μορφή δανεισμού, ναι, από την ΑΕΚ.
15: Ναι, όσοι παίκτες είναι στην ομάδα δηλαδή που και η ΑΕΚ καλύπτει ένα μέρος του μισθού, αν όχι ολόκληρο, δεν υπάρχει κάτι συμφωνημένο, δεν μπορεί να μετατραπεί σε συμφωνία επί χάρτου. Αυτό είναι μια συμφωνία κυριών μεταξύ των ομάδων.
13: Ναι, ναι, ναι.
15: Και αναμένεται ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν κάποιοι παίχτες όπως ο Χάιρο, ο Ματίας Κοντζάλες, ο Ενρίκε. Ναι. Γιατί ο Ενρίκε φύγε ελεύθερος, αλλά κάλυψε πολύ μεγάλο μέρος η ΑΕΚ από ό,τι ξέρω.
13: Μάλιστα, μάλιστα.
15: Άρα θα δούμε στο τέλος ποιοι θα μείνουν εκτός. Από εκεί και πέρα η ΑΕΚ ασχολείται κατά κύριο λόγο με τα δικά της αγωνιστικά δεδομένα. Είναι παροπλισμένοι οι Ολιβάν, Τσακών και είναι εκτός αποστολής. Έτσι δεν θα αγωνιστούν. Οι ποδοσφαιριστές αυτοί δεν υπολογίζονται.
13: Παρ' όλα τα αυτά, η ΑΕΚ φέτος νομίζω ότι έχει το βάθος να καλύψει τις όποιες απουσίες.
15: Ναι, προφανώς, Ανδρέα, είναι σε πολύ καλή κατάσταση και ο Μπάγκετς και ο Αντερέκεν. Υπάρχουν επιλογές, επιστρέφεις αν μπορείτε από τον τραυματισμό του. Έτσι, άρα είναι κανονικά διαθέσιμος. Και θα δούμε, και ο Αμίν είναι εκτός, ο Βίγκερ, ένας ταχύτατος παίκτης που μπορεί να ξεκλειδώσει καλά οργανωμένες άμυνες. Η ΑΕΚ έχει ανάγκη από ατομικές ενέργειες στο σημερινό παιχνίδι. Μαζί με τον κόσμο της επιστρέφουν και οργανωμένοι της ΑΕΚ σήμερα, εξέδωσαν και ανακοινώσεις χθες.
13: Μάλιστα.
15: Ναι, άρα από εδώ και πέρα θα είναι κανονικά στα πέταλα, στο πλάι της ΑΕΚ, μια σημαντική επιστροφή για την ΑΕΚ και θα πρέπει να είναι απόλυτα συγκεντρωμένη με προσοχή στις στατικές φάσεις όταν αμήνεται, γιατί μόνο ραδί που έχει έφεση σε αυτό το κομμάτι και να δούμε το πρόσωπο της ΑΕΚ, το επιθετικό όπως το θέλει και ο κύριος Σεγιές, με ασφυκτικό pressing και καλή κυκλοφορία της μπάλας και προπάντων, Αντρέα, γρήγορη μεταφορά της μπάλας.
13: Πώς τον αξιολόγησες τον κύριο Σεγιές έτσι σε αυτά τα 3-4 παιχνίδια?
15: Αντρέα, ένας προπονητής με πολύ ξεκάθαρες τακτικές ιδέες και νομίζω το ευτύχημα για τον ίδιο είναι ότι με βάση το ρόστερ που έχει η ΑΕΚ, τις βασικές αρχές ποδοσφαίρου του μπορεί να τις υιοθετήσει και εξηγώ. Ένας προπονητής όταν αναλαμβάνει μεσούς της περίοδου μια ομάδα, πολλές φορές αναγκάζεται και να προσαρμοστεί ο ίδιος με το τι παίχτες έχει και να αλλάξει τη φιλοσοφία του την αγωνιστική. Ο κύριος Σεγιές, καταλαβαίνω από τις δηλώσεις του και ψάχνοντας και το παρελθόν του, ο τρόπος που θέλει να παίζει είναι αυτός που μπορεί να υπηρετήσει η ΑΕΚ αγωνιστικά με τα στοιχεία των παιχτών που έχει. Άρα βλέπω ότι μετά τη διακοπή θα πρέπει να δούμε μια πιο βελτιωμένη ΑΕΚ, γιατί είχε περιθώρια σε σχέση με το πώς έκλεισε το πρώτο μέρος πρωταθλήματος πριν τη μεγάλη διακοπή. Γιατί, εντάξει Ανδρέα, η ΑΕΚ, αν εξαιρέσω το παιχνίδι με την Πάφο και λίγο την πρεμιέρα με τον ΑΠΟΕΛ που ήταν το μούδιασμα εκείνο της πρεμιέρας, γενικά έχει δείξει κάποια καλά στοιχεία μέσα στα παιχνίδια της. Δηλαδή παράγει ευκαιρίες, παίζει κάθετα, είναι βελτιωμένη. Το έχει βάλει ο Σεγιές το στίγμα του στην ομάδα. Από εκεί και πέρα, Ανδρέα, να σταθούμε και σε κάτι άλλο. Τα φαβορί κέρδισαν. Δηλαδή ακόμα και αν όρθωσε η Πάφος, το φαβορί ήταν η Πάφος
13: και
15: κέρδισε.
13: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Έμεινε η ΑΕΚ.
15: Η ΑΕΚ δεν θέλει να πατήσει μπανανόφλουδα. Έχει την πίεση να πάρει
13: θα είναι το μεγάλη αποτέλεσμα. Αποτυχία να μην κερδίσει το παιχνίδι.
15: Ναι, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι αν κερδίσει θα είναι μαζί με την ΑΕΛ στους 12 πόντους.
13: Ναι,
15: έτσι ήταν η βαθμολογία που πριν είχαν από 9. Άρα θέλει να κερδίσει, να πάρει ένα παιχνίδι που είναι εκ των όνων κανεύ να το κερδίσει. Και είναι ένα από τα παιχνίδια, Αντρέα μου, το είπα και την Ομονία 29 Μαΐου. Έχω απολύτως σεβασμό σε όλες τις ομάδες, αλλά τέτοια παιχνίδια για το φαβορί έχουν λίγα να δώσουν αν κερδίσει και πολλά να σου στερήσουν αν δεν τα πάρει αυτό.
13: Πολύ σωστά.
15: Οπότε στο χέρι της ΑΕΚ είναι νομίζω λίγο το παιχνίδι πώς θα πάει.
13: Βέβαια καλέ από την εμφάνιση της ΑΕΚ θα εξαρτηθεί. Όσο καλή, όσο σεβασμό και να έχει η Ομόνοια Ραδί που όλοι γνωρίζουμε είναι, έχει ταβάνι, είναι περιορισμένο δυνατοτήτων.
15: Και να σταθούμε στο τα τελευταία χρόνια τα Περιστέρια εξελίσσονται σε κακό δαίμονα των κίτρινο-πράσινων. Ειδικά στα εκτός έδρας παιχνίδια που γίνονταν στον Αντώνης Παπαδόπουλος. Τώρα τυπικά γηπεδούχος είναι η ΑΕΚ, οπότε την προϊστορία την έχει σε αυτό το κομμάτι, αλλά δεν πάβει Ανδρέα.
13: Φρόντισε να τη φέρει με το μέρος της, μάλιστα. Ναι, έλα εδώ στην έδρα.
15: Γιατί στα εκτός γίνεται έτσι λίγο χαμός.
13: Έλα εδώ στην έδρα μας να σου δείξουν.
15: Ναι, εντάξει. Μα αυτό θα πρέπει να ισχύει αυτές το πρωτάθλημα σε όλες τις έδρες. Αλλά εντάξει, είναι μια άλλη ιστορία αυτή. Κοίταξε, Ανδρέα, η ΑΕΚ έχει τα φόντα φέτος, όπως είπα, χωρίς την Ευρώπη και με το ρόστερ που έχει, να διεκδικήσει μέχρι τέλους το πρωτάθλημα.
13: Ναι. Κατά την άποψή σου, δηλαδή, αυτές οι όποιες απουσίες ανέφερες δεν επηρεάζουν τόσο, υπάρχουν άξιοι αντικαταστάτες.
15: Ναι, γιατί αριθμητικά είναι τρεις, ποιότητα υπάρχει στο ρόστερ, αλλά δεν μπορεί κανείς να σταθεί στις απουσίες και να πει ότι είναι δικαιολογία. Υπάρχουν επιλογές και θα πρέπει η ΑΕΚ να παρουσιαστεί έτοιμη να δείξει ότι δεν την επηρέασε η μεγάλη διακοπή που όντως είναι πρωτόγνωρη για όλους και να πάρει το παιχνίδι.
13: Υπάρχει κάτι που ξεχώρισε σε αυτή την αγωνιστική, Γιώργο, στα άλλα παιχνίδια?
15: Σου είπα, είδα λίγο στιγμιότυπα από το Γασιπί, για παράδειγμα, ήταν πολύ ωραίο μάτς αυτό του Ολυμπιακού με τον Άρη. Κράτησε αμύωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τέλος.
13: Ήταν δραματικό το φινάλε, ήταν απίστευτο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, άφησε πολύ πικρή γεύση στον Ολυμπιακό. Να πετυχαίνει
15: αυτό,
13: το 2-1 στο 90, να γίνονται οι πανηγυρισμοί, αυτά όλα. Να έρχεται να το ακυρώνει και στην αντεπίθεση να βάζει γκολ ο Άρης.
15: Ξέρεις τι άλλο μου έχει κάνει εντύπωση? Γιατί λέω αυτά που με εκπλήσουν και τιμά την Ομονία 29 Μαΐου ότι πάει και παίζει ποδόσφαιρο.
13: Ναι,
15: έχει παράξει ευκαιρίες στη Λεμεσό.
13: Σε
15: μια δύσκολη έδρα με πάρα πολύ κόσμο, με momentum της ΑΕΛ. Κατάφερε να σταθεί όσο το δυνατόν περισσότερο μπορούσε. Όχι, εντάξει, έχει ποιότητα εκεί η ΑΕΛ και βλέπει το τελείωμα του Ουντάν, για παράδειγμα, είναι δείγμα ατομικής ποιότητας να στείλει την μπάλα εκεί. Γενικά βλέπω ότι, και ακόμα κάτι, Ανδρέα, δεν ξέρω, προφανώς το σχολιάσατε και πριν, μου κάνει εντύπωση αλγινή όμως το ότι η ανόρθωση δέχεται γκολ σε κέρια χρονικά σημεία. Αν δεις πότε δέχεται τα γκολ, είναι τέλος του πρώτου ημιχρόνου, αρχές του δεύτερου.
13: Α, μάλιστα, και τέλος του πρώτου ημιχρόνου.
15: ΑΕΛ 42, Απόλλωνος Σαλαμίνα 44, Πάφος 46 και κάτι δευτερόλεπτα. Σε αυτά τα κομβικά χρονικά σημεία η ανόρθωση δεν τελειώνει, δεν ξεκινά συγκεντρωμένη το ημίχρονο.
13: Πολύ σωστή επισήμανση που έκαμε, Γιώργο. Ας τη δουν οι προπονητές, οι προσεκτές.
15: Είναι κάτι που θα πρέπει να κοιτάξουν, γιατί μετά τρέχει συνεχώς. Καταλάβες, να μείνεις πίσω στο σκόρι, μερικά δεν θα χάσει τη συγκέντρωση σου, είναι δύσκολο μετά.
13: Και το ΑΠΟΕΛ πήρε μια νίκη με την ψυχή στο στόμα, η Ομόνοια πιο άνετα, ο Απόλλωνας δυσκολεύτηκε αφάνταστα. η Πάφο σε αυτό το 15 λεπτό, 20 λεπτό που είπαμε ήταν εξαιρετική.
15: Εντάξει, είναι αυτή που περίμενε κανείς.
13: Και ο Εφαγγέ που συνεχίζει να σκοράρει.
15: Ναι, το βιολί του είναι από πέρσι που το δείχνει ότι είναι πολύ καλός παίχτης. Ίσως να είναι και η επόμενη μεγάλη πώληση του Άρη, Ανδρέα.
13: Πιθανόν.
15: Είναι, είναι μεγάλο περιουσιακό στοίχο αυτή τη στιγμή και δείχνει ότι μπορεί να συνδέεται εύκολα με τα αντίπαλα δίχτυα. Δεν θα εκπλαγώ καθόλου αν όχι τον Ιανουάριο να μην ξυλώσουμε και τον Άρη από τον Ιανουάριο, το καλοκαίρι το επόμενο να πάρει μεταγραφή.
13: Μάλιστα. Και το άλλο που ανέφερα είναι ότι οι 7 ομάδες οι πρώτες άρχισαν να ξεχωρίζουν από τις 7 υπόλοιπες ομάδες.
15: Ναι, όντως είναι γεγονός ότι κάποια στιγμή γύρω στην 8η με έναν αγωνιστική θα είναι ακόμη ναι, το μεγάλο ίσως αυτό το κομμάτι. Λογικό είναι, κάποιοι θα μείνουν πίσω, κάποιοι θα είναι στα ψηλά, αλλά νομίζω ότι και στο τέλος της ημέρας, Ανδρέα, και στα χαμηλά θα δούμε μεγάλες μάχες όταν περάσει λίγο καιρός, γιατί θα προσπαθούν ομάδες να αποφύγουν τον υποβιβασμό.
13: Πάντως ο Ύψωνας, παρόλο που, έχει, που δεν έχει βαθμό, ρε παιδί μου, στέκεται πάρα πολύ καλά. Τον είδα σε 2-3 παιχνίδια και προχθές με τον Απόλλωνα. Ήταν πάρα πολύ καλός.
15: Ναι, είναι αλήθεια ότι, γιατί το είδα και εγώ λίγο με τον Απόλλωνα, έχει δείξει κάποια καλά στοιχεία. Έχει και την αλλαγή στην τεχνική ηγεσία. Οπότε θα δούμε πώς θα επιδράσει αυτό στη συνέχεια. Όντως η εμφανίση του δεν ήταν για να έχει 0 στη συλλογή του, να μην έχει πάρει βαθμό ή βαθμούς. Οπότε ίσως, Ανδρέα, να είναι και θέμα
13: και
15: χρόνου.
13: Και η νέα Σαλαμίνα έχει μια ανατυχία, ρε παιδί μου, να δέχεται γκολ στις
15: τελευταίες. Με ΑΕΛ, ναι, δέχεται γκολ στο τέλος.
13: Η Καρμιώτης θα το παλεύει. Εγώ θα έλεγα ότι η μεγαλύτερη απογοήτευση είναι η ανόρθωση. Η ευκολία με την οποία δέχεται γκολ. Μπορεί να έχει πολύ δύσκολους αντιπάλους. Το δέχομαι. Αλλά σε 5 αγώνες να δεχτείς 12 γκολ και να πετύχεις μόλις 4. Με μία νίκη και 4 ήττες είναι κάκιστος απολογισμός.
15: Μπορώ να πω ότι συμφωνώ όσον αφορά τα νούμερα που είναι αμήλικτα, δηλαδή δεν αφήνουν κάποιον ικανοποιημένο και είναι απόλυτα φυσιολογικό. Τώρα παίζει ο 29 Μαΐου, είναι ένα πέρα για πέρα σημαντικό παιχνίδι όσον αφορά και το πώς θα το προσεγγίσει. Θα δούμε λίγο την τακτική προσέγγιση του Νέστορ Ελμαέστρο, ο οποίος πρέπει να βρει τον τρόπο να βελτιώσει την ομάδα του. Βρήκε το πρώτο του γκολ χθες από ανοιχτό παιχνίδι και όχι από στατική φάση.
13: Ναι, ναι, ναι.
15: Ο Ντακρούς είναι πάρα πολύ επικίνδυνος παίχτης με την μπάλα στον κενό.
13: Είχε ακόμα μία-δυο καλές ευκαιρίες.
15: Είχε, ναι, βοήθησε λίγο και ο Λόπες όταν μπήκε, βρήκε κάποιες ευκαιρίες ανόρθωση. Όμως, Ανδρέα, παιχνίδια σαν αυτά που έρχονται, αν δεν τα πάρει, τότε θα μιλάμε ότι υπάρχει πρόβλημα.
13: Βεβαίως.
15: Ενώ υπό την έννοια ότι εκεί ναι, λες ότι είμαι το φαβορί και πάω και επιβάλλεται να το πάρω αφού έχω μόλις 3 βαθμούς.
13: Γιώργο Λεωνίδου, σε ευχαριστώ πολύ.
15: Να είσαι καλά, Ανδρέα, καλή, πολύ.
13: Καλή σου μέρα. Και σε εσάς, αγαπητοί ακροατές, καλημέρα. Ευχαριστούμε που και σήμερα είσαστε μαζί μας. Γεια σας.

0: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των Win Street από την Pizza Hut, Asian Flavor, λαχταριστά Win Street και Go Asian.
1: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
2: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Ο κινητήρας σου αξίζει την καλύτερη προστασία. Castrol. Μέγιστη αντοχή, λιγότερη φθορά. Καθαρός κινητήρας, ακόμα και σε ακραίες θερμοκρασίες. Αναζητήστε τα στα καταστήματα Καποδίστριας, στο δίκτυο Castrol Service και σε επιλεγμένα συνεργεία. Castrol. It's more than just oil. It's liquid engineering. Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
3: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η ώρα είναι 10.
5: Ώρα να δώσετε όθηση στη φυσική σας άμυνα με το Ortis Propex Express.
6: Με τη μεγάλη επιστροφή στις σχολικές τάξεις, βάζουμε σε τάξη τη διατροφή, την άσκηση και τον ύπνο των παιδιών. Παράγοντες που ωφελούν σημαντικά το ανοσοποιητικό. Για επιπλέον ενίσχυση, σιρόπι Propex με υπέροχη γεύση κεράση. Σαμπούκος, βιταμίνη D3 και πρόπολη θωρακίζουν τις φυσικές άμυνες του οργανισμού, προλαμβάνοντας τις ασθένειες. Με υπέροχη γεύση κεράση. Σαμπούκος, βιταμίνη D3 και πρόπολη θωρακίζουν τις φυσικές άμυνες του οργανισμού, προλαμβάνοντας τις ασθένειες.

0: Γυρούμε την αναμέτρηση ΑΕΚ Ομόνοια Ραντί που πέφτει απόψη η αυλαία της πέμπτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Ο αγώνας θα αρχίσει στις 7 και θα μεταδοθεί ραδιοφωνικά από τον Super Sport 104 και τηλεοπτικά από τη Cita Vision. Η Ομόνοια συνεχίζει την προετοιμασία της για τον εκτός έδρας αγώνα με την Τσέλε για το Europa League, με τον Brouwers να είναι αμφίβολος. Στον εκτός έδρας αγώνα με την Αταλάντα για το Conference League στρέφεται από σήμερα η προσοχή της Πάφου μετά την νίκη επί της ανόρθωσης. Ικανοποίηση στην αλήτωση για την νίκη επί της Ομόνοιας 29 Μαΐου που την επανέφερε στην κορυφή, όσο και για τον χαρακτήρα που έδειξε η ομάδα. Η αχωτική νίκη του Αποέλ της Νέας Σαλαμίνας έφερε την ηρεμία στις τάξεις των γαλαζοκυτρίνων. Παρ' όλα αυτά, χρειάζεται βελτίωση με την λειτουργία της ομάδας. Εντόνη απογοήτευση επικράτη στην ανόρθωση, με την πίεση να αυξάνεται τόσο για τον Ελ Μαέστρο όσο και για τους ποδοσφαιριστές. Πολλαπλά τα ωφέλη της νίκης του Άρη επί του Ολυμπιακού, με τον προπονητή των ταξιάρχων να στέκεται και στο κομμάτι της εμπειρίας που αποκτούν οι ποδοσφαιριστές του. Για την Basket League σήμερα στις 7 από ΕΛΑΕΛ με μετάδοση από τη Cita Vision. Ο Ολυμπιακός υποχρέωσε τον Παναθηναϊκό στην πρώτη του ήττα στη σεζόν. Παρ' όλα αυτά, οι πράσινοι παραμένουν πρώτοι στη Super League μετά από εξαγωνιστικές με 15 βαθμούς. Δεύτερη ΑΕΚ με 14, τρίτος Ολυμπιακός με 13 και τέταρτος ΠΑΟΚ με 12, αλλά και παιχνίδι λιγότερο καθώς παίζει σήμερα στις 6 με την Καλαμάτα. Απόψε στα ξένα πρωταθλήματα, 7 και 30 Αταλάντα Βενέτσια, 9 και 45 Τωρίνο Ουντινέζε, 10 Coventry Newcastle και Λεβάντε Σεβίλη. Μετά και τον Grand Prix της Σιγκαπούρης, ο Αντωνέλη έχει ξεκάθαρα τον πρώτο λόγο για τον τίτλο στη Φόρμουλα 1 και υπό προϋποθέσεις μπορεί να τον κατακτήσει στον αμέσως επόμενο αγώνα στην Αμερική. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του supersport104.com. Ακολουθεί εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει κάθε διαδρομή πιο ασφαλή? Η σωστή πίεση στα ελαστικά βελτιώνει το κράτημα του οχήματος και συμβάλλει στην καλύτερη απόδοση στο φρενάρισμα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για να ελεγχοποιήσεις των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
3: Οι υπεραγορές ΑΜΕΓΑ σας προσκαλούν στην 11η διοργάνωση του δημοφιλή αγώνα δρόμου ΑΜΕΓΑ Runners One και στο μεγαλύτερο δωρεάν Fun Park για παιδιά που οργανώνουν και φέτος στα πλαίσια του προγράμματος Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, ΑΜΕΓΑ Έγκομης. Τρέχουμε για τα παιδιά μας. Μεγάλη χορηγή Deloitte, Eurobank, Primetel. Χορηγή Qualifood, Universal Life, Foodie, Holland & Barrett, NCR Vovix, Nextech, ACS Courier, Bin Bar, Recovery Electrolyte Drinks, Landa Scalar, Powerade, Φυσικό Μεταλλικό Νερό Κύκος, Pergol. Συμμετέχουμε στο 1K Fun Run με τη Χαραλαμπίδης Κρίστης. Η ζωή μας, το καλύτερό μας, το καλύτερο στη διατροφή μας. Με τη συνεργασία του Συνδέσμου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου. ΑΜΕΓΑ Runners One 2026. Εγγραφές και πληροφορίες στο runnersone.eu.
4: Στο κλίμα για τα πιο νόστιμα σπιτικά πιάτα. Έως και Δευτέρα 12 Οκτωβρίου βρείτε κατσαρόλες, τηγάνια, ταψιά, πιατοθήκες, ποτήρια και όλα τα αγαπημένα σας σκεύη μαγειρικής σε τιμές από 20 μέχρι 30% πιο κάτω. Στα πολυκαταστήματα κλίμα, σε Λάρνακα και Λεμεσό. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
5: 40% έκπτωση από γουακαμάμα αποκλειστικά στη Walt. Ναι, καλά άκουσες. Τα αγαπημένα σου πιάτα Chicken Katsu Curry, Prawn Popcorn Roll, Chicken and Prawn Cow Soy Ramen, Salmon Signature Roll έρχονται στην πόρτα σου. Πώς γίνεται να αντισταθείς? Έως 31 Οκτωβρίου αποκλειστικά στη Walt. Παράγγειλε τώρα.
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
6: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
7: Πανέτοιμοι!
6: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
7: Dua Lipa!
6: Μπάρτσα ή Liverpool?
7: Μπάρτσα!
6: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Εσείς Κύπρου, καλή εβδομάδα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Εδώ είμαστε, ξεκινήσαμε την εκπομπή μας και σήμερα. Καΐσι που πάθαμε, καΐσι ρε κοπέλια, ρε να φύγει αρκούδα ρε κουμπάρε. Και να βουράμε στη... Με... Καλά που ήρθε ενώ στη Λευκοσία να φάει και κανένα πλάσμα. Και τόσο ο κύριος Μέλιος, γεια σου κύριε Μέλιο. Παίρνει τους και φέρνει τους, παίρνουν τον στα δικαστήρια, κάνει εφέσεις, κάνει πράγματα. Ο κόσμος όμως έμαθεν και πάει. Τώρα είναι τέλος του έφυγε η αρκούδα,

0: Ακούστε καθημερινά στον Super Sport FM την εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου με τον Κωστάκη Κωνσταντίνου. Το βαρύ πυροβολικό της σάτιρας.
1: Έτσι λοιπόν ήταν η αρκούδα μες στο κλουβίν της. Επίεν ο Μέλιον να την ταΐσει. Από ό,τι λένε δηλαδή δεν ξέρουμε. Και έφυγεν του η αρκούδα και βούρα. Άρα και σου έθελε να πάει κάτω στο συναγερμό. Διότι άκουσε ότι ασκηθήκαν πιέσεις στην Ανίτα και ήθελε η αρκούδα να λάβει τον λόγο. Αν πατζεπιέρωσε ο Παμπορίδης το Μέλιο να ανοίξει την πόρτα της αρκούδα να φύγει κάτω. Έτσι πολλά γίνονται. Αν πατζεβάλε το χέρι του μέσα ο Νίκος ο Αναστασιάδης. Και το άλλο ρε κουμπάρε, ο Ιωνάς γιατί έπιεν να πιάει τα χαρτιά αφού έθελε να βάλει υποψήφιος για να μας ηχίσει, να κάνουμε σκέψεις. Ε κοπελιά, έφυγε η αρκούδα δάμε. Αφού μπορεί να φύγει μια καμήλα.

0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η ERB Ασφαλιστική και η Αστυνομία Κύπρου, τμήμα Τροχέας Αρχηγείου, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας, σας προσκαλούν σε ανοιχτή εκδήλωση για το κοινό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο Μετρόπολης Μολ στη Λάρνακα, από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Στην εκδήλωση θα υπάρχουν διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια, ειδικός εξοπλισμός του τμήματος Τροχέας, ξυλοπόδαρος, live link, μοτοσυκλετιστές από τη Λέσχη Μοτοσυκλετιστών, αλλά και πολλές εκπλήξεις και δώρα για μικρούς και μεγάλους. Σας περιμένουμε. Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Για να μην αφήσουμε τα όνειρά μας να γίνουν συντρίμια. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
3: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα, ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
4: Το Σατυρικό Θέατρο παρουσιάζει σε πανκύπρια πρώτη το βραβευμένο έργο της Lucy Prebble, The Effect, σε σκηνοθεσία Εβίτας Ιωάννου. Δύο νέοι ερωτεύονται κατά τη διάρκεια μιας κλινικής δοκιμής για ένα αντικαταθλιπτικό φάρμακο. Είναι όμως αυτό που αισθάνονται αληθινός έρωτας ή αποτέλεσμα των παρενεργειών της φαρμακευτικής αγωγής. Πρεμιέρα 15 Οκτωβρίου στην κάτω σκηνή του Σατυρικού Θεάτρου. Πληροφορίες και εισιτήρια satirikothéâtre.com. Χορηγή επικοινωνίας Omega Channel και Δρόμος 100,5.
5: Super Sport Live Link. Το Steel Demo Day έρχεται το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 9 μέχρι τις 5 στην Παντελή Κατελάρη 3α στη Λακατάμια για να γιορτάσει τα 100 χρόνια Steel. Ζωντανές επιδείξεις ελαιοσυλλογής και μηχανημάτων, ειδικές προσφορές, δώρα, πολλές εκπλήξεις και δωρεάν φαγητό και ποτό περιμένουν μικρούς και μεγάλους. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί το Σάββατο από τις 10 μέχρι τις 12 με τη Στέλλα Μάρκου και τον Γιώργο Λεωνίδου, μεταφέροντας ζωντανά τον παλμό της μεγάλης γιορτής. Σας περιμένουμε.
6: Αυτή τη φορά πάμε παρέα με ένα ολοκένουργιο Suzuki Ignis Hybrid. Η εκπομπή Πάμε Παρέα και ο όμιλος εταιριών Alpha Tricomiti, αντιπρόσωποι της Suzuki, σας δίνουν την ευκαιρία να κερδίσετε ένα Suzuki Ignis Hybrid Manual 1,2 αξίας 18.000 ευρώ. Και πώς μπαίνουμε στην παρέα? Πανεύκολα. Στείλε SMS στο 6600 ή κάλεσε 932-210 και μπες στην κλήρωση. Πάμε παρέα με Suzuki. Suzuki Ignis Hybrid. Μπορεί να είναι το δικό σου. Χρέωση 2,03 ευρώ ανά SMS συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ή τηλεφωνώντας στον αριθμό 900-32210. Χρέωση 2,03 ευρώ ανά κλήση από σταθερό ή 2,28 ευρώ ανά κλήση από κινητό συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
7: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας στεγνοτήριο ρούχων οποιασδήποτε μάρκας για 60 μέχρι 180 ευρώ και πάρετε ένα καινούριο πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Στεγνοτήρια ρούχων 9 κιλών από 439 ευρώ. Γιατί το παλιό σας στεγνοτήριο έχει αξία.
8: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
9: Εάν δεν έχεις ήδη, φρόντισε να έχεις ένα εύχριστο και responsive website. Μπορεί να είναι η πρώτη εικόνα που θα έχουν οι πελάτες σου για την επιχείρησή σου.
10: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι ξέχναστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Η ώρα είναι 10:30.
12: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
13: Είτε μέσα στο γήπεδο.
14: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
15: Αδύνατο, coach, πονάω.
13: Είτε έξω από αυτό.
16: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
17: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
13: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

Χρήστον American Boy. Χαιρετούμε και τον φίλο μας τον Ανδρέα τον Χατζιουάννου στη Νέα Υόρκη. Γεια σου Ανδρέα. Χαράματα, χαράματα, όσο και ξύπνησε ο Ανδρέας.

Έλα η αρκούδα έφυγε. Η αρκούδα έφυγε, ζήτησε εξηγήσεις. Στην Ανίτα πήγαινε. Χωρίς παρεξηγήσεις. Πες μας Ανίτα, δέχτηκες? Και από ποιο πιέσεις? Πες μας Ανίτα, και για μας ποιες οι προϋποθέσεις? Ελάτε υποψήφοι, τρέξτε για τα χαρτιά σας, γιατί θα βγω από το κλουβί να κάνω τη δουλειά σας. Η αρκούδα, χόρευε Αβέροφ, χόρευε μαζί με Παμπορίδη. Σας βλέπει αρκούδα στο κλουβί και πάει Χριστοδουλίδη.

0: Ακούτε την εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου με τον Κωστάκη Κωνσταντίνου.
1: Οι παροιμίες του λαού για να μαθαίνουν οι νέοι και να θυμούνται οι παλιοί.

δέρναν τους γάρους. Αγωγή για τον Γαΐδαρο ήταν τώρα αυτή. Η παροιμία λέγεται για αδιόρθωτους που δεν είναι αρκετά σοφρονιστική τιμωρία ο πόνος εκ του σφάλματος των, αλλά τους χρειάζεται και επιπλέον τιμωρία. Στον άξεστον και αγρίκον η τιμωρία πρέπει να είναι άμεση και ταυτόχρονη με το σφάλμα του. Παλαιότερα έλεγανε «εκουτσούφλησε ο γάρος, ως του και μια που πάνω και ο νος». Ο νους είναι ότι ο άξεστος αγρίκος πρέπει να τιμωρείται αμέσως όταν σφάλει. Άλλη παροιμία: αμέ κλωτσίσει ο γάρος να τον κλωτσίσω και γιο. Δεν πρέπει να πληρώνουμε τον άξεστον και αγρίκον με την ίδια συμπεριφορά, με το ίδιο νόμισμα. Κλωτσό, εκλώτσισα, κλωτσά, λέγεται και κλώτσος, μεγάλη κλωτσά. Κλωτσοκοπώ, εκλωτσοκόπησα, διώχνω τον άλλο με κλωτσές. Κλωτσοκοπιούμε, εκλωτσοκοπήθηκα,

είναι πολλές κλωτσιές μαζί, πάτσους, γροθιές, όλα μαζί. Τούτος κλωτσά, δεν δέχεται, αρνείται να κάνει κάτι. Ήταν μπουλάλης, είπες του, ωε ρε φίλε, τούτος κλωτσά.

0: Τραγούδια της εκπομπής των εξάδελφων. Από τη Μύρτου, τον Τάκη το Τσίκο. Και στην Κάτια του.
1: Πριν τα ξημερώματα.
0: Πάμε και πάνω στους φίλους μας. Στον κουμπάρο τον Κωστή τον Καράλουκα. Στη Μιλίτσα του. Στη Θεώτη στον Δημήτρη. Πάνω στον Κωστή της Μαρουλούς. Στους φίλους που μας ακούνε από το Παλεχώρι.

0: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 2,10% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
4: 3, 2, 1, πάμε!
5: Για να κατανοήσεις και να εκτιμήσεις το έργο Πανδότηρα και το δίκτυο Natura 2000, υπάρχει μόνο ένας τρόπος. Θα κλείνεις όλα και ανοίγεις τη ψυχή σου. Αναπνέεις τον καθαρό αέρα που σου παρέχουν τα δάση. Απολαμβάνεις το κρυστάλλινο νερό που σου προσφέρουν τα φυσικά οικοσυστήματα. Παρατηρείς τους επικονιαστές που φροντίζουν για το φαγητό στο τραπέζι σου. Και δεν σταματάς ποτέ να συνυπάρχεις με τη φύση.
6: Η φύση μαζί. Πανδότηρα. Έργο δράσεων για τη διαχείριση του Natura 2000 στην Κύπρο. Ενημερώσου σήμερα στο panδότηρα.cy.
7: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Θέλτα, η Ομόνια θέλει να δώσει συνέχεια στη League Phase του Europa League και να πανηγυρίσει το πρώτο διπλό στη διοργάνωση. 5η 15 Οκτωβρίου στις 7:45 η αναμέτρηση Τσέλιε Ομόνια από τον Super Sport 104.
8: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bank. Χορηγός Πέψης και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας.
9: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
10: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε.

0: Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
3: Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. Δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις, με εγγύηση μέχρι και φόρου ζωής, με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές, πρώτη. Scooter Sim.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
5: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει Πετρολίνα.
6: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτσι και Ένι.
7: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού με την αναμέτρηση ΑΕΚ Ομονία Ραδί που πέφτει απόψη η αυλαία της 5ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Ο αγώνας θα αρχίσει στις 7 και θα μεταδοθεί ραδιοφωνικά από τον Super Sport 104 και τηλεοπτικά από τη Cita Vision. Η Ομόνια συνεχίζει την προετοιμασία της για τον εκτός έδρας αγώνα με την Τσέλη για το Europa Link, με τον Brouwers να είναι αμφίβολος. Ενοχλημένη με συγκεκριμένη αεροπορική εταιρεία είναι η Πράσινη για θέτηση συμφωνίας για τα ευρωπαϊκά τους παιχνίδια. Στον εκτός έδρας αγώνα με την Αταλάντα για το Conference League στρέφεται από σήμερα η προσοχή της Πάφου μετά την νίκη επί της ανόρθωσης. Ικανοποίηση στην έλπτωση για την νίκη επί της Ομόνιας 29ης Μαΐου που την επανέφερε στην κορυφή, όσο και για τον χαρακτήρα που έδειξε η ομάδα. Η αχωτική νίκη του ΑΠΟΕΛ επί της Νέας Σαλαμίνας έφερε την ηρεμία στις τάξεις των γαλαζοκυτρίνων. Παρ' όλα αυτά χρειάζεται βελτίωση η αμυντική λειτουργία της ομάδας. Έντονη απογοήτευση επικράτησε στην ανόρθωση με την πίεση να αυξάνεται τόσο για τον Ελμέστρο όσο και για τους ποδοσφαιριστές. Πολλαπλά τα ωφέλη της νίκης του Άρη επί του Ολυμπιακού με τον προπονητή των ταξιάρχων να στέκεται και στο κομμάτι της εμπειρίας που αποκτούν οι ποδοσφαιριστές του. Για την Basket League σήμερα στις 7 από ΕΛΑΕΛ με μετάδοση από τη Cita Vision. Ο Ολυμπιακός υποχρέωσε τον Παναθηναϊκό στην πρώτη του ήττα σεζόν. Παρ' όλα αυτά, οι πράσινοι παραμένουν πρώτοι στη Super League μετά από 6 αγωνιστικές με 15 βαθμούς. Δεύτερη ΑΕΚ με 14, τρίτος Ολυμπιακός με 13 και τέταρτος ο ΠΑΟΚ με 12. Αλλά και παιχνίδι λιγότερο καθώς παίζει σήμερα στις 6 με την Καλαμάτα. Απόψε στα ξένα πρωταθλήματα 7:30 Αταλάντα Βενέτσια, 9:45 Τωρίνο Ουντινέζε, 10 Coventry Newcastle και Levante Σεβίλη. Μετά και τον Grand Prix της Σιγκαπούρης, ο Αντώνελ έχει ξεκάθαρα τον πρώτο λόγο για τον τίτλο στη Φόρμουλα 1 και υπό προϋποθέσεις μπορεί να τον κατακτήσει στον αμέσως επόμενο αγώνα στην Αμερική. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του supersport104.com. Ακολουθεί συνέχεια της εκπομπής Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
8: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε.
9: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην Go Guardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν. Είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
8: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
9: Τώρα. Μπες στο goguardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. Go Guardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
10: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να παρατείνει τη ζωή των ελαστικών σου? Η σωστή πίεση βοηθά τα ελαστικά να φτύρονται ομοιόμορφα, ώστε να διαρκούν περισσότερο και να αποδίδουν καλύτερα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για να ελεγχοποιήσεις των ελαστικών σου. Αφήσε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
11: Μα τι σφυρίζει!
12: Εσύ αδιάφορα. Ενακούεις, μπαίνει αέρας που παντού! Τέλος. Το σπίτι αλλάζει επίπεδο. Να βάλουμε νέα ενεργειακά κουφώματα, κλιματιστικά, LED φώτα, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα θα βάλω.
11: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με το Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στο Leroy Merlin.
13: Super Sport 104.
0: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

Γιώργος Βανής. Γιατί μου λείπεις, σε θέλω. Με το τραγούδι του Ήτανε Αύγουστος. Και να στείλω την αγάπη μου να πάει στο σαντουιτσίδικο της αγάπης, εκεί στο φίλο μας τον Κόκο και στη Μαρία, στο Χρήστο, στο Χριστόδουλο, σε όλα τα φιλαράκια, στο φίλο μας τον Κούλι το Χτωρίδη. Α, συγχαρητήρια και στο γιο μου τον Ρολάνδο και στην Ελίνα που την Παρασκευή απέκτησαν το κοριτσάκι τους. Να μαζίσει.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Την εκπομπάρα μας. Εδώ στο Σούπερ 104. Πάμε και στο Ζήγη κάτω στο φίλο μας τον Τσάταλο.

Να χαιρετήσουμε τις φίλες μας στο Βάλι, την κυρία Μπάλα, την κυρία Ντίνα, το φίλο μας τον Ανδρέα και στα σουβλάκια του Τάση, το φίλο μας τον Κωστάκη τον Πιτσιλίδη στο Παλαιχώρι που παίζει την πρέφα του. Κωστάκης Πιτσιλίδης ο μεγάλος.

εξαιρετικά αφιερωμένο στο φίλο μας τον Άριστο, στο φίλο μας τον Χρήστο τον Θεοδούλου, στους εργάτες που μου γράφει ότι πλησιάζει η μέρα της απόσταξης ζυβανίας. Φίλε μου, εμένα να μου κάνεις ζυβανία.

Κυριακή με πληροφορεί ο φίλος ο Χρήστος ότι είναι το μνημόσυνο πεσόντων και η δέηση ανέβρεσης αγνωμένων στο συνοικισμό Ανθούπολης. Μεταφορά φλόγας από ομάδα καταδρομέων Σταύρος Τηλιανίδης.

Πάμε και κάτω στο φίλο μας τον Άριστο στα Ψαροκάικα στη Λεμεσό, που ακούει την εκπομπή μας, και στα παιδιά που δουλεύουν εκεί και στις κορούες.

0: Super Sport 104.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η ERB Ασφαλιστική και η Αστυνομία Κύπρου, τμήμα Τροχέας Αρχηγείου, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας, σας προσκαλούν σε ανοιχτή εκδήλωση για το κοινό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο Μετρόπολης Μολ στη Λάρνακα, από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Στην εκδήλωση θα υπάρχουν διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια, ειδικός εξοπλισμός του τμήματος Τροχέας, ξυλοπόδαρος, live link, μοτοσυκλετιστές από τη λέσχη μοτοσυκλετιστών, αλλά και πολλές εκπλήξεις και δώρα για μικρούς και μεγάλους. Σας περιμένουμε. Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Για να μην αφήσουμε τα όνειρά μας να γίνουν συντρίμια. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
3: Από την Ιταλία και συγκεκριμένα το Πέρκαμο, κόντρα στην Αταλάντα αρχίζει το φετινό διμπορικό της Πάφου στη League Face του Conference League και ο Super Sport 104 δηλώνει παρόν. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10, λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Αταλάντα Πάφος.
4: Μέγας χορηγός Meridian Bet. Χορηγός τα ελαστικά Hankook και Pepsi Skios διαχωρισμοί οικοπαίδων.
5: Σχεδιασμένα με προηγμένη τεχνολογία και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους, τα ελαστικά Hankook εξασφαλίζουν άνεση, αντοχή και σταθερή απόδοση. Με καινοτομία και ποιότητα που εμπιστεύονται οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές αυτοκινήτων παγκοσμίως. Hankook. Driving Emotion.
6: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
7: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Pepsi Skios διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
8: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ, 12.000 από 389, 18.000 από 649, 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει.
9: Πάλι Δευτέρα, Monday Blues, Burger to the Rescue. Κάθε Δευτέρα, στο Columbia Burgers and More, απολαμβάνεις 20% έκπτωση σε όλο το μενού. Γιατί ξέρουμε να κάνουμε τις Δευτέρες amazing. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κολονακίου, στη Λεμεσό, αλλά και σε Walt, Bolt Food και Foodie. Columbia Burgers and More. Your rules. Smash it.
10: Το ένθετο Μάθε με την Πελέτικο σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelesil Plus. Πόσο στεγανοτικό υλικό να αγοράσω για την ταράτσα μου? Για σωστή στεγάνωση της ταράτσας σας και όχι απλώς διακόσμηση, εφαρμόστε τουλάχιστον 1 λίτρο στεγανοτικού υλικού ανά τετραγωνικό μέτρο. Πελέτικο. Be a creator.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Νέα επίθεση δέχθηκε χθες το βράδυ το αεροδρόμιο του Ριάντ στη Σαουδική Αραβία, λιγότερο από 24 ώρες μετά από το πυραυλικό πλήγμα που άφησε πίσω του 12 νεκρούς και περισσότερους από 300 τραυματίες. Ένας νεκρός και 11 τραυματίες ο απολογισμός της νέας επίθεσης. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για τις επιθέσεις. Αρχίζει σήμερα στην Επιτροπή Οικονομικών η συζήτηση για τον κρατικό προϋπολογισμό για το 2027. Τον προϋπολογισμό παρουσιάζει ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός. Εκπνέει το μεσημέρι προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ολοκλήρωση των υποδομών του τερματικού LNG στο Βασιλικό. Εντατικές έρευνες από την αστυνομία για τον άγριο ξυλοδαρμό 16χρονου που διαπράχθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην περιοχή των Λατσών και καταγράφηκε σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Σήμερα ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος, ενώ αρχικά αναμένονται μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως στα δυτικά και τα βορειοδυτικά παράλια. Μετά το μεσημέρι, οι νεφώσεις που θα αναπτυχθούν αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και πιθανόν μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά αλλά και σε περιοχές στα βόρεια και το εσωτερικό. Η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 27 με 28 στα παράλια και στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
12: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
14: Επανήλθαμε στο τελευταίο 20 λεπτό της σημερινής εκπομπής.

Επειδή θα ακούσουμε Σφακιανάκι, πάμε στο φίλο μας τον Μάριο, τον κοινοτάρχη του ΑΣΚΑ. Μόνον ο Μάριος.

Είπαμε να στείλουμε τραγούδια στο φίλο μας, στον Χρήστο Θεοδούλου τον Λόγκαζη, στον Τάσο τον Κομοδρόμο στη Μαθηκολόνη και στο φίλο μας τον Χάμπη στην Κυπερούντα.

0: τον καιρό. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, να σας ευχαριστήσω που και σήμερα ήσασταν, μας κάνατε παρέα μέσω των ραδιοκυμάτων μας. Θα τα ξαναπούμε αύριο στην αυριανή εκπομπή. Ραντεβού λοιπόν και ακούστε τις επόμενες εκπομπές του Supersport 104. Εδώ είμαστε, να στείλουμε την αγάπη μας και στο φίλο μας τον Τάκη το χειμώνα, ο οποίος έστειλε μήνυμα, αλλά δεν προλαβαίνω. Θα του βάλω το τελευταίο τραγούδι. Να είστε καλά, να είστε χαρούμενοι, ευτυχισμένοι, να προσέχετε από τους στήλους της ηλεκτρικής. Να προσέχετε. Αν ακούσετε τον Μάκη λίγο. Καλά ρε κουμπάρε, άλλε, πέμουν, ήταν πονή. Πέμουν εδώ.
1: Άρεσε μου η λέξη ραδιοκύματα.
0: Είδες, θέλω να την λαλείς και εσύ τούτη.
1: Να έλα την κλέψω να εμπόσχε
0: πομπή. Μέσω των ραδιοκυμάτων, όταν θα μεταδίδεις. Μπορεί να μεταδίδεις.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Και μετά να το σου ζητήσω πνευματικά δικαιώματα, όπως τη Βίσχη.
1: Περίμενα το.
0: Εντάξει, θα μου το πεις, εμένα με πάρεις σε μια ταβέρνα.
1: Έκλεισε.
0: Έκλεισε.
1: Αλλά πρέπει να τα πάρεις εσύ που με σχέδιο σημαίνει ο Μουλή.
0: Ναι.

0: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Ένα deal, τόσες επιλογές. Deal on fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. Deal on fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
5: Flame Grilled tastes better.
6: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
7: Απάντηση.
6: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
7: Απάντηση.
6: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
7: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
6: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
7: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
6: Ταβέρνα η απάντηση.
8: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
9: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει τη διαφορά για το περιβάλλον? Με τη σωστή πίεση στα ελαστικά, καταναλώνεις λιγότερο καύσιμο και συμβάλλεις στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για να ελεγχοποιήσεις των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
10: Δράκοι, αμεράδες και σαλαμανδρίνες συναντιούνται στα φετινά Carop Awards που είναι βγαλμένα από μύθο. Ο Σύνδεσμος Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Κυπριακής Διαφήμισης 20 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Συνδιοργανωτής Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Μέγας χορηγός ΣΥΤΑ. Χρυσή χορηγή Lidl Κύπρου και Allwin. Carop Awards. Εισιτήρια στο more.com.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Η ώρα είναι 12.
12: Ώρα να δώσετε όθηση στη φυσική σας άμυνα με το Ortis Propex Express.
13: Με τη μεγάλη επιστροφή στις σχολικές τάξεις, βάζουμε σε τάξη τη διατροφή, την άσκηση και τον ύπνο των παιδιών. Παράγοντες που ωφελούν σημαντικά το ανοσοποιητικό. Για επιπλέον ενίσχυση, σιρόπι Propex με υπέροχη γεύση και ράση. Σαμπούκος, βιταμίνη D3 και πρόπολη θωρακίζουν τις φυσικές άμυνες του οργανισμού, προλαμβάνοντας τις ασθένειες. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω. Πρόληψη με Propex από την Ortis. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Από τη ΜΣΜ Ιακωβίδης, μέλος του ομίλου MSJ.
14: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
9: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι.
15: Αθλητική
9: έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι.

0: αποφάσεων στην ανόρθωση μετά την ήττα από την Πάφο, αμφίβολη Φανίφ και Μπέρκστρομ για Ομόνια 29 Μαΐου. Παίρνει απόφαση ο Ράτσκοβ για το παιχνίδι του Άρη που θα στερηθεί τον Βέρτον. Κοντά στην επιστροφή του Νοσπόγιατ στον Απόλλωνα θέλει περισσότερο χρόνο ο Ανδρέου. Με την αναμέτρηση ΑΕΚ Ομόνια Ραδί που πέφτει απόψε η αυλά τη 5η αγωνιστική του πρωταθλήματο, αγώνα αρχίζει στι 7 και θα μεταδοθεί ραδιοφωνικά από τον Super Sport 24 και τηλεοπτικά από τη Cita Vision. Για την μπάσκετ λήξη μέρα στι 7 από ΕΛΑΕΛ με μετάδοση από τη Cita Vision. Πιθανότητε για να βρεθεί στην αποστολή τη ΑΕΚ Αθηνών με την Σακτάρ έχει ο Βάργκα. Απόψε στα ξένα πρωταθλήματα στι 7.30 Αταλάντα Βενέτσια, στι 9.45 Τωρίνο Ουντινέζε, στι 10 Κόμεντρι Νιουκάσουλ και Λεβάντε Σεβίλη. Μπαρτσελώνα και Μπερνάλ ήρθαν σε συμφωνία για την επέκταση του συμβολέου του το 2031. Η ρήτρα αποδέσμευση ανέρχεται στα 500 εκατομμύρια ευρώ. Μεγάλη νίκη για τον Στέφανο Τσιτσιπά στην Κίνα, καθώς επικράτησε με 2-1 σετ του Τέλορ Φρίτζ. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο αθλητικών ειδήσεων στην ιστορία του supersport104.com. Ακολουθεί εκπομπή 12 στα σπορ.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
3: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
4: Epic One, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ.
3: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24-μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Η εκπομπή 12 στα Σπορ είναι μια προσφορά της Grave Cyprus. Η επιχείρησή σου είναι ο κόπος, ο χρόνος και τα όνειρά σου. Και αν μια φωτιά, μια φυσική καταστροφή ή μια απρόβλεπτη ζημιά την έβγαζε εκτός...
5: Πάρε ανάσα. Με το Πολυασφαλιστήριο Επιχειρήσεων της Grave προστατεύεις περιουσία, εξοπλισμό, αλλά και εισόδημα. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
1: 12 στα σπορ.
6: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα αγαπητοί ακροατές. Εκπομπή 12 στα σπορ, 12 Οκτωβρίου σήμερα, Δευτέρα. Σαν καρό Δευτέρα, Μάκη.
7: Ναι, χαρά είμαστε, καλή εβδομάδα, χαίρετε.
6: Καλό μεσημέρι, Μάκης Νικολάου Μαρινάρ Γερού στα μικρόφωνο, Μιχάλης Πολυστρόη του ήχου και Γιώργος Λεωνίδου εδώ μαζί μας στο στούντιο. Σας χαιρετώ όλους και τους ακροατές που μας ακούνε βεβαίως.
7: Μάλιστα.
6: Λοιπόν, Δευτέρα, εντάξει, πάντα η Δευτέρα είναι ενδιαφέρουσα.
7: Γιατί έχουμε πολλικά θέματα.
6: Έχουμε πολλικά θέματα. Ξέρεις, οι πλήστοι που δεν δουλεύουν τα Σαββατοκύριακα ξαναμπαίνουν στο ρυθμό της εβδομάδας. Εμείς είμαστε εδώ για να προσφέρουμε την
7: ταυτότητα αγωνιστική απόϊχο.
6: Την καλύτερη ενημέρωση, την καλύτερη δυνατή ενημέρωση. Λοιπόν, είδαμε πάρα πολλά. Μα και το Σαββατοκύριακο είχαμε και παράπονα πάλι και για τη διαιτησία. Είδαμε ωραία παιχνίδια, είδαμε ανατροπές, είδαμε παιχνίδια να κρίνονται στο φινάλε. Έτσι ήταν μια ωραία επάνωδος στην αγωνιστική δράση του πρωταθλήματος.
7: Εντάξει, σίγουρα παράπονα από Ολυμπιακό, Νέα Σαλαμίνα, για τα παιχνίδια του Ολυμπιακού χθες με τον Άρη, τη Νέα Σαλαμίνα του Αποέλ το Σάββατο και τα δύο στο Γασιπί.
6: Και στο Αβολίνα Σαλαμίνα υπήρχε ξένος βαρίστας, να το τονίσουμε αυτό.
7: Ναι, ακριβώς. Θα έχουμε ρεπορτάζ διαφόρων ομάδων. Έχουμε και παιχνίδι σήμερα με το οποίο θα ολοκληρωθεί η πέπτη αγωνιστική. Mm-hmm. Αυτό ανάμεσα στην ΑΕΚ και την Ομόνια Αραδίπου, στην ΑΕΚ Αρένα. Μετάδοση από το σταθμό μας και από την Cita Vision. Κατά τα άλλα, η ΑΕΛ είναι μόνη στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με 12 βαθμούς.
6: Ύστερα
7: από
6: την ώρα, ναι,
7: δύσκολη νίκη, ακριβώς. Επί της όμως 29 Μαΐου κέρδισε 2-1 η ομάδα της Λεμεσού. Το πάλεψαν οι νεοφώτιστοι. Στο τέλος όμως οι Λέοντες πήραν τους 3 πόντους και είναι στην κορυφή. Mm-hmm. Κατά άλλα, την Παρασκευή είχαμε το πέραμα της Ομόνιας στον Νικηφόρο από την Χωρή Λευκοσίας από την Πάφο 3-0 την Καρνιώτισσα. Την νίκη του Απόλλωνα επί της ομάδας του
6: Ύψωνα
7: με το αποτέλεσμα που ανέφερες προηγουμένως.
6: Και, δεν ήταν τόσο εύκολη όσο φαίνεται η νίκη, γιατί δεύτερο ημίχρονο η Κράσαβα είχε πάρα πολύ καλές
7: ευκαιρίες. Και
6: ισοφάρισε κιόλας, απειλήσε να ανατρέψει αποτέλεσμα, αλλά

0: Να σε δείξει την κλάση του ουσιαστικά που έχουν οι ποδοσφαιριστές του και στο φινάλε πήρε την νίκη. Ουσιαστικά τα περισσότερα παιχνίδια, Μάκη, πέραν της καθαρής νίκης της Ομόνιας, αλλά και η Ομόνια δυσκολεύτηκε να βρει το δρόμο προς τα δίχτυα.
1: Άνοιξε το σκόρ, ναι. Ενώ άνοιξε το παιχνίδι, το ναι, διαμορφώθηκε το 0-3.
0: Ήταν δύσκολες οι επικρατήσεις. Η Πάφο φοβερή στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί ανόρθωση ήταν αυτή που προηγήθηκε και μπήκε έτσι πολύ καλά η Πάφο στο δεύτερο ημίχρονο. Μέσα σε δύο λεπτά το γύρισε σε 1-2 και λίγο αργότερα πέτυχε και ένα τρίτο τέρμα. Ο Άρης στο φινάλε πάλι και αυτός κέρδισε τον Ολυμπιακό με 2-1. Ήταν...
1: Είχαν τα μάστα περισσότερα, αυτή την ομορφιά, την άγρια, το σασπένς, τα ανάμεικτα συναισθήματα τα οποία... Μόνο ο βασιλιάς του σπορ μπορεί να προσθέτει. Το ποδόσφαιρο ήταν η νίκη του Αποέλ στο 90-1 με τον Τάσιο.
0: Ξέχασα ότι δεν το άνεφερα το Αποέλ και το Αποέλ ήταν, τελευταία λεπτά.
1: Ήταν αυτό που είπες για τον Άρη. Ο Ολυμπιακός είχε κάνει ανατροπή. Ακυρώθηκε σαν offside το δεύτερο γκολ του Ζανού του Σάβα και ήρθε μετά το 2-1 του Άρη με τον Εφακέ που είναι και ο πρώτος σκόρερ του αθλήματος με 5. Φωνάζουν του Ολυμπιακού για φάουλ που έγινε προηγουμένως. Εντάξει, υπήρχαν πάλι τα παράπονα, όπως είπαμε, και οι διαμαρτυρίες από διάφορες ομάδες.
0: Να δούμε λίγο τη βαθμολογία, έτσι πως διαμορφώθηκε έχοντας και ένα παιχνίδι σε κρεμότητα. Η ΑΕΛ είναι στην πρώτη θέση με 12 βαθμούς, ακολουθεί Ομόνια με 11, τρίτη Πάφος με 10, τέταρτη ΑΕΚ με 9 και παιχνίδι λιγότερο. 9 έχει και ο Απόλλωνας, στους 8 ο Άρης, 7 το Αποέλ, 6 Ομόνια Ράδι που με παιχνίδι λιγότερο, Ομόνια 29 της Μαΐου 5, Νέα Σαλαμίνα Ολυμπιακός έχουν από 4, Καρμιώτης Ανόρθωση από 3, Κράσαβα ενή χωρίς βαθμό. Μιας και ανέφερα την Ανόρθωση, νομίζω σφίγγει ο κλειός. Μα εκεί υπάρχει έντονος προβληματισμός, πολύ πίεση πλέον.
1: Θα έχουμε αύριο ρεπορτάζ να
0: και
1: δούμε.
0: Και στον κύριο Ελμαέστρο, αλλά και στους ποδοσφαιριστές, γιατί δεν είναι μόνο προπονητής. Το θέμα είναι ότι γενικότερα δεν λειτουργεί το πλάνο. Η Ανόρθωση, η οποία προηγήθηκε και είπαμε, δεν μπήκε καθόλου στο δεύτερο ημίχρονο. Δηλαδή μπήκε πάρα πολύ μουδιασμένα και μέχρι να καταλάβει ότι άρχισε το δεύτερο ημίχρονο, χάνε με 2-1.
1: Ακριβώς. Έχουμε, είναι και εβδομάδα
0: ευρωπαϊκών.
1: Ναι. Mm-hmm. Έχουμε την Πέμπτη, τις δύο αναμετρήσεις. Την δεύτερη, το δεύτερο παιχνίδι της Ομόνιας. Στην Σλοβενία με την Τσέλιε, δεύτερη αγωνιστική του Europa League, 8 παρατέταρτο το παιχνίδι, και την ίδια μέρα 10 το βράδυ στον Πέρκαμο, Αταλάντα Πάφος, είναι το πρώτο match για την League Phase του Conference League και οι δύο αγώνες θα μεταδοθούν από τον σταθμό μας. Τσέλι Ομόνια τηλεοπτικά από ΡΙΚ και Αταλάντα Πάφος από Citavision. Πριν πάμε στην έκτη αγωνιστική, έχουμε και μάτς Κυπέλλου αυτή την Τετάρτη και συγκεκριμένα Σπάρτακος Κιντίου ενή Ύψωνα στις 6, Άρης Λεμεσού Εθνικός Άχνας στις 7 και Ομόνια 29 Μαΐου ΑΕΠΟΛΕ Μηδιών στις 8. Οι αγώνες θα μεταδοθούν από το Super Sport 104. Έχουμε και διαγωνισμό την φανέλα της πρωτοπόρου ΑΕΛ. Μηνύμα στο 2024 με την ένδειξη ΑΕΛ, όνομα και επίθετο, και θα έχουμε την κλήρωση αύριο στην εκπομπή μας. Και νέο live link από το σταθμό μας το ερχόμενο Σάββατο από τις 10 μέχρι τις 12. Ο Σούπερ Σπορ 24 θα εκπέμπει ζωντανά από την εργαλειοεπισκευαστική λίμιδα στη Λαγατάμια στο Steel Demo Day. 10 με 12, μια μεγάλη γιορτή για τα 100 χρόνια στυλ που δεν πρέπει να χάσετε.
0: Και φυσικά ευχαριστίες και προς τους χορηγούς μας,
1: Epic και Crave Cyprus,
0: για το γεγονός ότι μας βοηθούν να βγαίνει καθημερινά η εκπομπή μας.
1: Εκτιαγωνιστική
0: το πρόγραμμα, ναι. Λοιπόν, 17 του Οκτώβρη, Σάββατο δηλαδή, στις 6 Κράσαβα Καρμιώτισσα, στις 7 Απόλλωνας Νέα Σαλαμίνα, την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, σωστά, ναι, 17 είναι Σάββατο.
1: Ναι.
0: 18 Οκτωβρίου Ομόνια Ραδίπου ΑΕΛ στις 6, στις 7 Ομόνια 29 Μαΐου Ανόρθωση και Άρης ΑΕΚ, και την Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στις 6 Πάφος Αποέλ και στις 7 Ομόνια Ολυμπιακός.
1: Τώρα τι θα περιλαμβάνει η εκπομπή μας, σε λίγο θα έχουμε Φανούριο Κωνσταντίνου, θα ακολουθήσουν Ανδρέας Χρήστου, Κώστας Παπαδόπουλος, ο Λοΐζος ο Μωυσέος της Νέας Σαλαμίνας. Μετά θα πάμε για ένα Παπαγιάννου για το ΑΠΟΕΛ και Χάρη Χατζή Κυριάκο για το ρεπορτάζ της ΠΑΠ.

0: Λοιπόν, κάνουμε αρχή με Απόλλωνα. Ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ομάδας, Φανούριος Κωνσταντίνου, μαζί μας. Φανούριε, καλό μεσημέρι.
1: Χαιρετούμε, καλή εβδομάδα.
2: Προνοήσω λίγο, καλή εβδομάδα στους φίλους ακροατές.
1: Το ζητούμενο το πήρατε.
0: Ναι. Το ζητούμενο. Ναι. Να στεκόμαστε σε αυτό, γιατί αυτό στο τέλος
1: της ημέρας. Δυσκολευτήκατε, αλλά και δείξατε δίκαια.
0: Δυσκολευτήκατε όμως.
2: Αναμέναμε δύσκολο το παιχνίδι.
1: Το έλεγες.
2: Αν είδε και κάποιος τις δηλώσεις μου πριν από το παιχνίδι, μερικά λεπτά πριν από την έναρξη, αισθανόμασταν ότι ήταν δύσκολη αναμέτρηση για μας το Αμόχωστος, όπως είναι παραδοσιακά όλες οι αναμέτρησεις εκεί για μας. Υπήρχε ιδιαιτερότητα ότι υπήρχε νέος προπονητής της τάξης του αντιπάλου, ο οποίος έκανε πολύ καλή εμφάνιση, ήταν άριστη τακτικά. Και σε συνδυασμό με εμάς που ψαχνόμαστε με τις πολλές αλλαγές στα συνεχόμενα παιχνίδια και με την επανέναρξη του πρωταθλήματος, υπολογίζαμε και είμαστε σίγουροι ότι θα ήταν δύσκολο το απόγευμα για εμάς το μόγο, όπως και έτσι εξελίχθηκε.
0: Να.
2: Κρατάμε την ουσία, την συγκέντρωση που έδειξε η ομάδα, τη σωστή διαχείριση, την ηρεμία που επέδειξαν παρά την πάροδο του χρόνου και το άδειασμα της κλεψίδρας. Μείναμε συγκεντρωμένοι στο πλάνο, είχαμε υπομονή και φτάσαμε σε ένα για μας υπερπολίτιμο τρίμοντο, όπως ήταν και τα επόμενα ενδεχομένως αν τα πετύχουμε, γιατί θέλουμε μέσα από τα καλά αποτελέσματα να κερδίσουν και χρόνο και να ανακτήσουν εκ νέου την συνοχή μας και το ρυθμό μας με την επάνωδο σημαντικών ποδοσφαιριστών σε καλύτερο επίπεδο αγωνιστικής ετοιμότητας, γιατί όσοι αγωνίστηκαν χθες πλην του Μπράουν τόσο χρόνο μπορούσαν να αγωνιστούν. Γι' αυτό ο προπονητής επέλεξε συνδυασμό με το τεχνικό να δώσουν συγκεκριμένο χρόνο σε κάποιους ποδοσφαιριστές για να ενταχθούν ομαλά στην ομάδα, παρότι ότι προπονούνταν κανονικά με διαφορετική αγωνιστική ρυθμή από τις προπονήσεις. Και νομίζω μέσα από αυτές τις δυσκολίες φτάσαμε σε ένα υπερπολίτημα από κάθε άποψη τρίποντο.
1: Σίγουρα σας γεμίζει με αισιοδοξία το ότι επιστρέφουν ποδοσφαιριστές και πολύ σημαντικοί και ανεβάζουν απόδοση, γιατί έχουν και ποιότητα και το ξέρουμε πολύ καλά αυτό.
0: Σάνουν τις επιλογές του προπονητή κιόλας και φέρνει και μια ηρεμία στην ομάδα το γεγονός ότι λιγοστεύουν οι απουσίες.
2: Ναι, σας είπα και πριν ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία θέλουμε να βοηθήσουμε κάποιους ποδοσφαιριστές να ανακτήσουν το ρυθμό του, όπως είναι ο Μπράντον Τόμας, ο οποίος σαφώς επηρεάστηκε από το διάστημα αποχής του, είτε λόγω της τιμωρίας είτε λόγω των εκτυπωνόμενων. Αν το συμπολογίσουμε όλο μαζί, είναι περισσότερο από 1,5 με 2 μήνες. Το είδε και ο Γκαϊτάνο Άισμπεκ και οι άλλοι ποδοσφαιριστές που ήταν παροπλισμένοι για 4, 6 και 7 εβδομάδες.
1: Και βλέπετε ότι έχει επηρεάσει αρκετά τον Απόλλωνα, έτσι, το ότι χάσατε σημαντικούς παίχτες για αρκετό χρονικό διάστημα.
2: Νομίζω ότι υπάρχει ούτε μία ομάδα στον κόσμο που να μην επηρεαστεί με τις απουσίες. Έχουμε βγάλει ένα δύσκολο πρόγραμμα και εξακολουθεί να είναι ένα δύσκολο πρόγραμμα μας. Έχουμε την Νέα Σαλαμίνα, μια ομάδα η οποία είναι σαφώς πολύ υπολογίσιμη στην έδρα μας, και αυτό πρέπει να χρειαστεί ιδιαίτερη υπομονή και συγκέντρωση. Είδαμε ότι η Νέα Σαλαμίνα βάλει δύσκολα σε όλους, συμπεριλαμβανομένου του Ακουέλ στην Λευκοσία, που έχασε τις λεπτομέρειες. Αλλά για μας προμηνύεται ότι θα είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο και ανταγωνιστικό απόγευμα κόντρα στους Ερυθρόλευκους. Και θα πρέπει να είμαστε σαφώς πολύ πιο έτοιμοι για να φτάσουμε στο νικηφόρο αποτέλεσμα.
1: Υπάρχουν κάποιοι ποδοσφαιριστές, Φανούρη, που όμως δεν έδειξαν ακόμα αυτό που περιμένετε, γι' αυτό ήταν το λόγο που τους πήρατε.
2: Θα συμφωνήσω μαζί σας. Βλέπετε ότι κάποιοι ποδοσφαιριστές ήρθαν τριστάτη στην ομάδα. Είναι πολύ σημαντικό να κάνεις προετοιμασία με την υπόλοιπη ομάδα. Εκτός από το ότι το πιο σημαντικό είναι να εγκληματιστείς με το υπόλοιπο σύνολο, αντιλαμβάνεσαι πλήρως και την αγωνιστική φιλοσοφία του προπονητή. Τα τελευταία δύο μεταγραφικά αποκτήματα που ήρθαν αγωνίστηκαν σε κάποια παιχνίδια με εντεκάδες πειραματικές, εννοώντας εξ ανάγκης κάποιοι ποδοσφαιριστές αγωνίστηκαν αλλού. Σε κάποια παιχνίδια στα πρώτα παιχνίδια ήταν σαφώς ανέτοιμοι, τώρα είναι πολύ πιο έτοιμοι. Και νομίζω ότι παρά το ότι στα αρχικά του προαθλήματος δεν έχουν κάνει στη την παρουσία τους, είμαστε σίγουροι ότι με την πάρο του χρόνου θα μπορέσουν να δώσουν και αυτή λύση στην ομάδα.
0: Ναι. Έτσι, υπάρχουν κάποια στοιχεία μέσα στην ομάδα, έτσι, επειδή είδαμε τώρα 5 παιχνίδια, μιλώ πάντα για το πρωτάθλημα, υπάρχουν κάποια στοιχεία που δεν αρέσουν να Φανούριε και που εστιάζετε την προσοχή σας για βελτίωση?
2: Αυτά είναι θέματα καθαρά τακτικά και τεχνικά που αφορούν τον κύριο Λοσάρα, που όπως ο ίδιος ανέφερε και προχθές της ζωής του Αμόγουστος, αναφέρθηκε σε κάποια από αυτά. Δεν έχει σημασία να αναφερθώ εγώ, αλλά το πώς ο κύριος Λοσάρα και ο Φρυσσές θα τα αναλύσουν και θα τα βελτιώσουν. Είμαστε πολύ σίγουροι ότι θα βρει τη λύση ο κύριος Λοσάρα. Ένας μεθοδικός προπονητής, ο οποίος αντιλαμβάνεται και ο ίδιος ότι αυτή η ομάδα και είναι ο πρώτος ο οποίος βάζει τον πύχη ψηλά, μπορεί για πολύ περισσότερα. Όμως ταυτόχρονα πρέπει να αναλύεις και τα δεδομένα τα οποία έχεις ενώπιός σου, καταρχάς δεν αγωνίζεται ποτέ μόνος σου. Mm-hmm. Είσαι μια μεγάλη ομάδα, η οποία οι πλήστες ομάδες, οι οποίες αγωνίζονται μαζί σου, οι μεγάλες είναι στο 50-50 να σε παίξουν ανοιχτά για να διεκδικήσουν αυτές τις νίκες. Οι υπόλοιπες ομάδες θα σε αγωνιστούν με χαμηλό μπλοκ, με υπομονή, να σε αντιμετωπίσουν την κοντράρα. Αν δεν σκοράρεις και νωρίς, θα τα βρεις σκούρα. Έχουν βελτιωθεί όλες οι ομάδες. Έχουν οργανωθεί τακτικά. Άρα δεν αγωνίζεσαι μόνος. Θα πρέπει να επιδεικνύεις υπομονή, καθαρό μυαλό, να έχεις εκεί την ποιότητα και την οξυγέρκεια για να κάνεις εκεί την ευκαιρία, όπως το χθες ο Κασπάς, που θα σου ξεκλειδώσει την αντίπαλη ομάδα.
1: Ήταν καταπληκτικό τον γκολ. Και θα σταθώ και στον Καριωτρίκη, πάρα 35 του χρόνια, δεν καταλαβαίνει από τίποτα. Έπαιξε Μουντιάλ, ήρθε, συνέχισε προετοιμασία, πήρε κάποια μελεστάδια και το βλέπουμε ότι είναι εκεί κορυφαίος.
2: Θα συμφωνήσω μαζί σας, όμως θα πρέπει να υπολογίσουμε ότι δεν αγωνιστήκε στα ευρωπαϊκά, έρθε κατευθείαν στα παιχνίδια του πρωταθλήματος και είχε μια συνεχόμενη ροή αγώνων από το Μουντιάλ με ένα διάστημα μέχρι την επανένταξη του στην ομάδα και αγωνίστηκε σε όλα τα παιχνίδια. Άρα αυτός έχει το ρυθμό. Αντιλαμβάνεστε, εμείς είχαμε ξεκλειδιστεί σε ό,τι αφορά τη μεσαία μας γραμμή, που κάθε μεσαία γραμμή για την οποιαδήποτε ομάδα είναι ράχο κουκαλιά της. Έλειπε ο Μπράουν, έλειπε ο Ντανίλο, έλειπε ο Βάισμπεργκ, έλειπε ο Γιούβιτς και οι τέσσερις από τους τέσσερις ήταν εκτός.
1: Τώρα οι απόντες σας είναι Σπόλιαρης και Αντρέου.
2: Τον Γκόλτσον, με τον οποίο θα δούμε αυτή η εβδομάδα τι ακριβώς θα γίνει με το δελτίο υγείας του. Είμαστε αισιοδόξοι ότι βάσει των εξετάσεων του όλα θα είναι θετικά και θα προσθεθεί σταδιακά γι' αυτό στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας. Δούλεψε απίστευτα, αποτελεί πρότυπο για όλους, όχι μόνο ο τρόπος για τον οποίο δούλεψε, αλλά το πώς το μετάλλιζε αυτό το ανθρώπου, το πώς το διαχειρίστηκε. Μετά από 2 μήνες είναι πανέτοιμος να ενταχθεί εκ νέου αγωνιστικής δεύτερης ομάδας.
0: Κάποιος από τους άλλους 2 ενδεχομένως να επιστρέψει με τη Νέα Σαλαμίνα?
2: Δεν ξέρω αν είναι με τη Νέα Σαλαμίνα ή το μεθεπόμενο. Αυτός που έχει περισσότερες πιθανότητες να επανενταχθεί το συντομότερο δυνατό είναι ο Ντανίλο.
1: Mm-hmm. Φανουρή, εντυπωσιακός ο κόσμος σας. Προντερό παρόν, πόσοι φίλοι σας ήταν στην Λαρνακά?
2: Περισσότερα από εκεί. Σίγουρα ικανοποιητικός ο αριθμός, γιατί ο κόσμος θα μπορεί να έχει υγεία, δεν είναι χίλιοι και πλέον μεταξύ σε τη Λαρνακά, αλλά συνυπολογίσουμε την ώρα διεξαγωγής των αγώνων, το κόστος μετάβασης που στείλε μεσόν είναι διαφορετικά τα οικονομικά δεδομένα με τις υπόλοιπες πόλεις. Είμαστε ικανοποιημένοι. Όμως περιμένουμε πολύ κόσμο το Σάββατο στο Αλφα.
1: Ναι.
0: Έχουμε χάσει τη σύνδεση των Φανουριών. Όχι, έπεσε γραμμή.
1: Έπεσε γραμμή.
0: Ναι. Έτσι αλλιώς ολοκληρώνουμε Μακη, το ημίωρο μας.
1: Σίγουρα θα μας έλεγε ναι, γιατί ναι. Ο παιχνίδι με τη Νέα Σαλαμίνα.
0: Θέλεις να προσπαθήσουμε να τον επαναφέρουμε.

0: Λοιπόν, πάμε ξανά στο Φανούριο.
1: Έλα, κόμπη, και ναι. Είχαμε, χάσαμε, τώρα είσαι μαζί μας.
2: Είπα ότι είναι ικανοποιητικός αριθμός, ας συνυπολογίσουμε και το κόστος μετάβασης και την ώρα εξαργής του αγώνα. Γιατί στην Λένος, όπως είχα πει, έξαμε, που είναι πολύ διαφορετικά τα οικονομικά δεδομένα για
1: ένα αγώνα. Ναι.
2: Από εκεί πέρα αναμένουμε πολύ κόσμο στον αγώνα με τη Νέα Σαλαμίνα, μετά από ένα μήνα μπροστά στο κοινό μας, στην έδρα μας. Γνωρίζουν πάντα ότι τα παιχνίδια με τη Νέα Σαλαμίνα είναι ιδιαίτερα δύσκολα για μας. Άρα αναμένουμε αρκετό κόσμο στο επόμενο παιχνίδι.
1: Είναι Σάββατο 7 η ώρα.
2: Ναι.
1: Και φαίνεται, βλέπετε ότι η ομάδα αρχίζει να ρολάρει, μπαίνει μπρος η μηχανή. Ακόμα.
2: Η ομάδα θέλει χρόνο για να ρολάρει, δεν έχουμε χρόνο στα αποτελέσματα.
1: Ναι, εντάξει.
2: Από να είστε σίγουροι ότι σε κάποια στιγμή θα πιάσει το γνωστό του τυφλό τον Περσινό για να μπορέσει να κερδίσει και αυτό το αδερφήν για να δημιουργεί πολλών ευκαιριών. Αυτή τη στιγμή δείχνει η ομάδα ότι ψάχνει. Δεν βλέπουμε άλλα παιχνίδια εμείς και άλλα ο κόσμος και εσείς. Τα ίδια δεδομένα κοιτάμε.
0: Σταθερότητα ουσιαστικά.
2: Θέλουμε νίκες για να μπορέσουμε να κερδίσουμε χρόνο και μέσα από τα αποτελέσματα θετικά θα αναχτίσουμε και το τυφλό και τη σύνοχη.
1: Εκεί είστε. Τα τριβαθμίνη διαφορά.
2: Είναι μακρύς ο δρόμος, δεν βλέπουμε τη διαφορά.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Απλά βλέπω τη βαθμό.
2: Να παίρνουμε τα παιχνίδια μας και να βελτιώσουμε την απόδοση μετά, να ανεβάσουμε τα λαγόρυφα.
1: Έχετε Νέα Σαλαμίνα και μετά το άλλο παιχνίδι, το 7η αγωνιστική. Κανιώτης, μάλιστα. Ωραία. Καλή συνέχεια. Ο καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε. Διαφημίσεις.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Πάλι Δευτέρα, Monday Blues, Burger to the Rescue. Κάθε Δευτέρα, στο Columbia Burgers and More, απολαμβάνεις 20% έκπτωση σε όλο το μενού. Γιατί ξέρουμε να κάνουμε τις Δευτέρες amazing. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κολονακίου, στη Λεμεσό, αλλά και σε Walt, Bolt Food και Foodie. Columbia Burgers and More. Your rules. Smash it.
2: Η Νικολέτα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι στις χαρές και στις λύπες, πάντα μαζί με την Ομόνοια, όπου και αν παίζει. Όπως ίσως και εσύ. Γι' αυτό μέχρι τις 14 Οκτωβρίου εξαργυρώνει Stars στο Cita Rewards για να κερδίσει ένα ταξιδιωτικό πακέτο και εισιτήρια για δύο άτομα για το match του UEFA Europa League με την Nijmegen στην Ολλανδία στις 5 Νοεμβρίου ή μία από τις 10 υπογεγραμμένες πανέλες της ομάδας. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Stars σου και πάμε Ευρώπη με την Ομόνοια! Cita, ένα με σένα.
3: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
4: Μα τι σφυρίζει!
5: Εσύ αδιάφορα. Ενακούεις, μπαίνει αέρας που παντού. Τέλος. Το σπίτι αλλάζει επίπεδο. Να βάλουμε νέα ενεργειακά κουφώματα, κλιματιστικά, LED φώτα, μέχρι και βρύσιμες θητήρα θα βάλω.
4: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με το Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στο Leroy Merlin.
6: Super Sport Live League. Το Steel Demo Day έρχεται το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 9 μέχρι τις 5 στην Παντελή Κατελάρη 3α στη Λακατάμια για να γιορτάσει τα 100 χρόνια Steel. Ζωντανές επιδείξεις ελαιοσυλλογής και μηχανημάτων, ειδικές προσφορές, δώρα, πολλές εκπλήξεις και δωρεάν φαγητό και ποτό περιμένουν μικρούς και μεγάλους. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί το Σάββατο από τις 10 μέχρι τις 12 με τη Στέλλα Μάρκου και τον Γιώργο Λεωνίδου, μεταφέροντας ζωντανά τον παλμό της μεγάλης γιορτής. Σας περιμένουμε.
7: Peugeot 2008 Hybrid. Δυναμικό και ευέλικτο SUV. Υβριδικό, πλήρως εξοπλισμένο και έτοιμο παράδοτο. Στις Peugeot Wow Days από 22.900 ή 199 ευρώ το μήνα.
8: Wow.
7: Μόνο για περιορισμένο χρόνο.
9: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
11: Μπαίνοντας στο σπίτι σου, μπαίνεις στη ζώνη ασφάλειας και ηρεμίας σου. Και αν μια φωτιά, μια απρόβλεπτη ζημιά ή μια κλοπή την διαταράξει,
12: πάρε ανάσα. Ασφάλιση κατοικίας από την Γκράβε. Για να μένουν τα, αν γίνει κάτι, έξω από την πόρτα. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
13: Super Sport 104.
14: Η ώρα είναι 12:30.
15: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
16: Είτε μέσα στο γήπεδο.
17: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
18: Αδύνατο, coach, πονάω.
16: Είτε έξω από αυτό.
19: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
20: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
16: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
21: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
0: Το Epic One είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
8: Η εκπομπή 12 στα Sport είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.

0: Λοιπόν, πριν πάμε στον Ανδρέα Χρήστο, ο οποίος περιμένει, να πούμε ότι έχουμε πάρει έτσι ένα δελτίο τύπου από την Επιτροπή Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού, η οποία ανακοινώνει πως έχουν περιέλθει στην κατοχή της πληροφορίες για πιθανή χειραγώγηση σε σχέση με τους κάτωθι επικείμενους αγώνες κυπέλου που θα γίνουν οριστέντες για τις 14 του Οκτωβρίου, αυτούς που λέγαμε νωρίτερα με τον Μάκη. Δόξα Ολυμπιακός, Καρμιώτης Αερμής, Σπάρτακος Κράσα Βαενή. Αυτό είναι το πρώτο θέμα. Και το δεύτερο αναφέρει πως κατόπιν αξιολόγησης των πληροφοριών αποφασίστηκε, όπως υπάρχει, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, στενή παρακολούθηση των λογοαγώνων, έτσι ώστε να υπάρχει άμεση αξιολόγηση και να μπορούν να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα και ή αποφάσεις για αποφυγή φαινομένων χειραγώγησης ή και για προστασία των αθλητών και των λοιπόν μετεχόντων. Αυτά. Πάμε.
1: Πριν πάμε να πω ότι αν τα καταφέρουμε μέχρι τις 2 και θέλουν να κάνουν δήλωση από την Επιτροπή, τώρα είναι σε συνεδρία από ό,τι μαθαίνω, θα βγάλουμε κάποιο για να μας τα πει καλύτερα.
0: Πάμε, Ανδρέα Χριστού, για την Ομονία. Γεια σου, Ανδρέα.
1: Χαιρετούμε, καλή εβδομάδα.
2: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα και σας και στους αστράτες μου.
0: Λοιπόν, Ανδρέα, έτσι να ξεκινήσουμε λίγο με ένα άλλο θέμα που έτσι ενημερωθήκαμε όλοι για την Ομόνια, ότι είναι ουσιαστικά η Ομόνια απογοητευμένη, να το πω,
1: ή ενοχλημένη
0: καλύτερα, ναι, αυτή είναι η πιο σωστή λέξη, με συγκεκριμένη αεροπορική εταιρεία, καθότι αθέτησε την μεταξύ του συμφωνία σε σχέση με τα ευρωπαϊκά ταξίδια, ευρωπαϊκά παιχνίδια.
2: Ακριβώς, ναι. Έχει προκύψει έτσι ένα θέμα αρκετά σοβαρό και στην Ομόνια είναι έντονα αναφερμένη, καθώς είχε προκύψει συμφωνία και για 4 ευρωπαϊκά ταξίδια της Ομόνιας με συγκεκριμένη αεροπορική εταιρεία. Στην αρχή είχε γίνει συμφωνία για όλα τα παιχνίδια, ενημερώθηκαν ότι άλλαξαν οι ώρες των πτήσεων και στη συνέχεια ακυρώθηκαν οι 2 από τις 4 πτήσεις από την εταιρεία, από πλευρά της εταιρείας, και γι' αυτό τον λόγο η Ομόνια βρέθηκε σε ένα σημείο που πρέπει να κανονίσει ξανά από την αρχή όλη αυτή τη διαδικασία, οπότε καταλαβαίνετε για ποιο λόγο ενοχλήθηκαν.
0: Έχει διευθετηθεί όμως, έτσι, Ανδρέα, δηλαδή έχει βρεθεί άλλη αεροπορική εταιρεία για να μπορέσουν να διευθετηθούν τα ταξίδια χωρίς να υπάρχει οποιοδήποτε θέμα, γιατί περιμένει και ο κόσμος, ξέρεις, που έχει κλείσει πακέτο ή πρόκειται να κλείσει.
2: Δεν υπάρχει κάποιο θέμα για αυτό το κομμάτι, έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες. Αυτό είχε συμβεί πριν από περίπου ένα δεκαήμερο, στις 23 Σεπτεμβρίου είχαν ακυρωθεί αυτές τις πτήσεις. Προχώρησαν οι υπόλοιπες διαδικασίες από πλευράς Ομόνιας για να λυθεί το θέμα από πλευράς της Ομόνιας. Όμως είναι κάτι που στην Ομόνια έτσι δεν τους άρεσε καθόλου και το ήθελαν να το επικοινωνήσουν και προς τα έξω.
1: Ναι, πάμε τώρα
0: στο αγωνιστικό.
1: Μέχρι της Παρασκευής. Ναι.
0: Εύκολη επικράτηση. Εντάξει, άργησε να βρει δίχτυα. Παρ' όλα αυτά, ήταν μια άνετη επικράτηση και πάει με τους καλύτερους ιονούς στην Σλοβενία, χωρίς Μπράουερς όμως, ή θα ξεκαθαρίσει.
2: Θα πω για το αγωνιστικό κομμάτι. Έχασε το Μακιντόλα αρχικά λίγες ώρες πριν το παιχνίδι. Μια μέρα πριν το παιχνίδι, είχε ενοχλήσεις, μυϊκές ενοχλήσεις. Δεν αγωνιστήκε καθόλου. Δεν είναι σοβαρός ο τραυματισμός του, όμως καταλαβαίνετε πάντοτε ότι είναι λίγο το πρόβλημα, χρειάζονται κάποιες μέρες ώστε για να επιστρέψει σε φουλ ρυθμό. Θα είναι αμφίβολος οπότε και για το παιχνίδι της Δευτέρας, θα κάνει αγώνα δρόμου αυτά από
1: πολλά. Ολυμπιακό Δευτέρα,
2: Ολυμπιακό τη Δευτέρα, καθώς δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Ευρώπη. Όσον αφορά τον Μπράουερς, αποκόμισε σε ένα μικρό πρόβλημα τραυματισμού, ένα χτύπημα στον αστράγαλο. Δεν αναμένεται να τον κρατήσει πολλές μέρες εκτός, όμως σίγουρα είναι αμφίβολος για το παιχνίδι της Πέμπτης. Δεν υπάρχουν έτσι αλλιώς και πολλές μέρες μέχρι το παιχνίδι. Θα τον δουν στις 2 προπονήσεις σήμερα και αύριο πώς θα πάει και αν θέλει να συνέψει για το παιχνίδι στην Σλοβενία. Από εκεί και πέρα δεν προκύπτουν κάποια άλλα προβλήματα στο αγωνιστικό κομμάτι. Ακούμε και για τον Βίκτορ, ότι δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή στην Ευρώπη, δεν μπορεί να αλλάξει ούτε ο κατάλογος της Ομόνιας, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Για το παιχνίδι της Παρασκευής νομίζω Στο τέλος της ημέρας η Ομονία πήρε το ζητούμενο, δυσκολεύτηκε αρκετά στο πρώτο κομμάτι του παιχνιδιού. Απέναντι στην Καμιέσσα δεν έφτιαξε και τόσες πολλές ευκαιρίες, είχε όμως υπομονή, είχε τις λύσεις και αυτό που κρατάω ότι δεν πανικοβλήθηκε σε κανένα σημείο του αγώνα όσο δεν ερχόταν το πρώτο γκολ και το έψαξε και το βρήκε με την ποιότητα της και με τις πολλές επιλογές που έχει. Θα έλεγα ότι και ο Μπράουερς ήταν αυτός που άνοιξε τον δρόμο για την νίκη, ένα πάρα πολύ όμορφο γκολ και ο κορυφαίος του αγώνα ήταν αυτός που ξεχώριζε στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ναι.
1: Δύο νίκες χωρίς τον Μπέρκ.
2: Ναι, με τον έξω Γκονζάλες στον πάγκο, εξέτησε την ποινή του κύριος Μπέρκ και ουσιαστικά ο κύριος Γκονζάλες έκανε μια χαρά τη δουλειά. Έτσι και αγίως το τόνισε και ο ίδιος ότι είναι η φιλοσοφία και η δουλειά όλη από τον κύριο Μπέρκ και απλά εφαρμόζουν τις τακτικές του, όμως είναι σημαντικό για μια ομάδα πάντοτε όταν λείπει ο προπονητής να μπορεί να διατηρήσει την αγωνιστική της έτσι απόδοση σε ψηλά επίπεδα και το έκανε η Ομόνοια και όπως φάνηκε αυτή η νίκη ήταν και πολύ σημαντική γιατί νίκησαν όλες οι υπόλοιπες ομάδες που βρίσκονται στα ψηλά και περισσότερο δύσκολα όλες κερδίσαν, όμως στο τέλος της ημέρας είναι τρεις βαθμοί που έπρεπε να σπάρει η Ομόνοια και το κατάφερε και συνεχίζει έτσι με τους καλύτερους Ιωνούς για τη συνέχεια και το παιχνίδι με τη Τσέλη.
1: Επιχείρηση η Τσέλη τώρα, έτσι. Ένα πάρα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Έστω και δεύτερη αγωνιστική.
0: Ναι. Και από τη στιγμή που
1: ήρθε η νίκη με τη Θέλτα.
0: Ναι.
2: Όταν αντιμετωπίζει μια ομάδα η οποία στη θεωρία τουλάχιστον είναι ο πιο αδύνατος αντίπαλος από αυτούς που έχει να αντιμετωπίσει και ξεκινάς και με νίκη επί της Σέρτα την League Face, είναι δεδομένο πως αποκτά έτσι ένα πολύ κομβικό χαρακτήρα αυτό το παιχνίδι. Αν καταφέρει η Ομόνοια να νικήσει κιόλας, θα βάλει τις γερές βάσεις για να έχει πολύ περισσότερες ελπίδες για να συνεχίσει την πρώτη 24 του League Face στο Europa League και να συνεχίσει την ευρωπαϊκή της πορεία και μετά τον Ιανουάριο που τελειώνει αυτή η βάση. Οπότε πολύ σημαντικό παιχνίδι σε μια δύσκολη έδρα απέναντι σε μια ομάδα που δεν ξεκίνησε καλά τη χρονιά. Είχε και αλλαγή προπονητή τον περασμένο μήνα. Προερχόταν από τρεις ήττες και μια ισοπαλία στο πρωτάθλημα, όμως επέστρεψε στις λίγες χτες. Επικράτησε με 1-0 στην έδρα της και έτσι δείχνει να φέρνει να ανατρέψει αυτά τα δεδομένα. Όμως για την Ομόνοια είναι μια ομάδα που ξέρουν ότι μπορούν να τη χτυπήσουν, αν και η Τσέλια την γνωρίζουμε και από την Ευρώπη και αυτοί οι ευρωπαϊκές εμπειρίες, οπότε θα χρειαστεί έτσι πολύ μεγάλη προσοχή στο παιχνίδι.
1: Αποκλείστηκε στα play-off έτσι του Champions League.
2: Ακριβώς, από τη Σλόβαν είχε αποκλειστεί η Τσέλια. Γενικότερα ξεκίνησε πολύ άσχημα την χρονιά.
1: Και τώρα δεν πάει καλά, είναι πέμπτη όπως είπες με 15 βαθμούς, 8 λιγότερους από την Πρωτοβόρο Μάριμπορ.
2: Ακριβώς, έχει ένα παιχνίδι λιγότερο μόνο, αλλά είναι δεδομένο για μια ομάδα που τη Τσέλια που πρωταγωνιστεί στη Σλοβενία τα τελευταία χρόνια, ότι το ξεκίνημα δεν ήταν ιδανικό. Από την άλλη, δεν νομίζω άλλο Ευρώπη, άλλο πρωτάθλημα, το είπαμε αρκετές φορές, το βλέπουμε και στην πράξη. Οπότε και η Ομόνοια θα είναι σημαντικό να καταφέρει να διατηρήσει αυτή την αγωνιστική βελτίωση που βλέπουμε παιχνίδι με παιχνίδι. Και την αποτελεσματικότητα των τελευταίων παιχνιδιών, εκεί που λέγαμε ότι δεν σκοράρει η Ομόνοια, στα τελευταία 4 παιχνίδια έχει το προάστημα 11 γκολ, 4 με την Γκράζα, 4 με τον Άρη, έχει πετύχει και 3 με την Καμπιόνισσα, είναι και αριθμοί που δείχνουν και την βελτίωση και πλέον με πολλούς διαφορετικούς σκορές και όχι μόνο από τον Διονύπο.
1: Έχει επιλογές, έχει αρκετές δυσκολίες.
2: Ναι, είναι σημαντικό, φάνηκε και στο χτεσινό παιχνίδι, σκόραρε ο Μπράουερς, ξανά ο Τάνκοβιτς δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι και ο Σάτκα, ακόμη ένας αμυντικός που σκοράρει της Ομονίας, ήταν το δεύτερο του γκολ. Είναι στοιχεία που δείχνουν μια ομάδα που ότι ακόμη και αν δεν βρει τις λύσεις από τους επιθετικούς της, έχει πολλές άλλες επιλογές και ποιοτικές επιλογές.
1: Η Ομονία είναι η τρίτη ομάδα που θα παίξει η Τσέλη, παίξε με Αποέλ, το οποίο απέκλεισε 2-2 εκεί. 2-0 νίκη εδώ για την Τσέλιε, ενώ έχασε από την Πάφο.
2: Ναι, είναι μια ομάδα που γνωρίζει και αυτή από τις κυπριακές ομάδες, όπως τη γνωρίζουμε και εμείς, είναι και ο Ντιουγκούς η συγκεκριμένη ομάδα που μετακόμισε πρόσφατα. Νομίζω δεν έχουν πολλά να κρύψουν οι δύο ομάδες, όμως το σημαντικό είναι στον αγώνα της Πέμπτης να παρουσιαστεί έτοιμη η Ομόνοια με ένα σωστό πλάνο. για να καταφέρει να
1: εκεί,
2: πάρει.
1: Αυτό θα ρωτούσα. Τώρα θα δούμε πώς θα το διαχειριστεί το ρόστερ, γιατί υπάρχει και το μάτς πρωταθλήματος την Δευτέρα με τον Ολυμπιακό. Ο αγώνας με τη Τσέλε είναι 5:45.
2: Ακριβώς, είναι ένα κομμάτι, εδώ θα δούμε όπως συζητήσαμε για την περασμένη εβδομάδα, ότι περισσότερο το ρωτήριο θα δούμε από το παιχνίδι με τη Τσέλια και μετά θεωρώ.
1: Ναι, σωστό.
2: Τώρα κάποιες αλλαγές θα γίνουν στο παιχνίδι της Πέμπτης, έτσι αλλιώς όπως βλέπω ο Μπράουερ είναι ασίγουρος, νομίζω έτσι αλλιώς το πλάνο ήταν να χρησιμοποιήσει δύο μάτια σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Ταιριάζουν πιο πολύ τα χαρακτηριστικά του για αυτόν τον αγώνα. Στα κάτω από τα δοκάρια θα επιστρέψει ο Φαμπιάνο, έτσι αγιώς αυτό κάνει γενικότερα ο κύριος Μπέκ. Αλλά από εκεί και πέρα έτσι να δούμε και άλλες αλλαγές μέσω επιθετικά κυρίως από τον κύριο Μπέκ.
1: Και η Ομόνια φεύγει 9 το πρωί της Τετάρτης, έτσι είναι αυλωμένη πτήση και πάει Μάριμπορ.
2: Να πάει στο Μάριμπορ και μετά...
1: περίπου 70 χιλιόμετρα από εκεί, ο δικός σου.
2: Μία ώρα περίπου από εκεί είναι το Τσέλια και θα περιμένω έτσι και τις ώρες των διασκέψεων για τον εμπόδιο.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Καλή δουλειά, καλή εβδομάδα.
2: Σε χαιρετούμε. Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
1: Γεια σου.

0: Λοιπόν, πάμε να δώσουμε συνέχεια με Άρη και Κώστα Παπαδόπουλο. Γεια σου Κωστά, καλό μεσημέρι.
1: Χαιρετούμε.
2: Καλό μεσημέρι Μαρίνα, Μάγκη, γεια σου ακρότες.
1: Πάρα πολύ σημαντική νίκη.
0: Με πολλαπλά ωφέλη θα λέγαμε.
1: Ακριβώς, ήρθε στο φινάλε. Στις καθυστερήσεις κάνατε βαθμολογικό άλμα. Πρώτη ήττα του Ολυμπιακού. Έτσι, ένα σχόλιο.
2: Εντάξει, ήταν πολύ σημαντική νίκη για όλους τους λόγους που αναφέρατε. Συν το ότι ήρθε με, ενώ η ομάδα μας αγωνιζόταν με δεκτή λιγότερο. Αν μη διάλογο αυτό δείχνει το πάθος και την διάθεση που είχαν οι ποδοσφαιριστές για να διεκδικήσουν τη νίκη μέχρι το τελευταίο λεπτό και δικαιώθηκαν. Πήραμε τους τρεις βαθμούς. Ήταν σημαντικό πολύ και για την ψυχολογία όλων και συνεχίζουμε.
1: Με τον Εφακέ.
0: Ναι.
1: Σκόρερ των γκολ των τερμάτων σας και πρώτο σκόρερ του πρωταθλήματος.
2: Ναι, έχει κάνει ένα πολύ καλό ξεκίνημα ο Junior Φαγέ, ο οποίος φέτος είναι η εθνική δράση της ομάδας και τουλάχιστον δικαιώνει αυτή την επιλογή. Ευχόμαστε και ελπίζουμε να συνεχίσει έτσι η μάχη.
0: Ναι. Εντάξει, στεκόμαι και στη δήλωση του προπονητή σας ότι κερδίζει και εμπειρίες η ομάδα. Και μέσα από τα παιχνίδια, αλλά και μέσα από την εξέλιξη των παιχνίδιων και όπως ήρθε το χθεσινό.
2: Ναι, ήταν σημαντικό για διάφορους λόγους, πέραν των τριών βαθμών. Είπαμε ότι ήταν και η διάθεση που έδειξαν, παίζοντας να δέχτη λιγότερο. Γενικά ήταν ένα παιχνίδι που υπάρχουν αρκετά πράγματα που πρέπει να κρατήσουμε, κυρίως θετικά, αλλά και κάποια αρνητικά που πρέπει να βελτιώσουμε.
1: Και είναι αυτά, Κώστα, κατά άποψή σου. Είναι θέμα προπονητή.
2: Εντάξει, είναι θέμα προπονητή, αλλά πρέπει να αποφύγουμε κάποια λάθη ατομικά, Μάκη. Δεν θέλω να επιθέσω σε λεπτομέρειες, αλλά ακόμη και στον κόλπο που δεχτήκαμε, βλέπετε ότι άνοιξε ο τείχος και πέρασε μπάλα και κατέληξε στα δίχτυα. Εντάξει, δεν είναι, όταν δέχεσαι έναν κόλμα και δεν είναι εύκολο πάντα να γυρίζει τα παιχνίδια. Μπορούσε ποτέ εύκολα να τραβήξει το παιχνίδι, ειδικά όταν δεχτήκαμε και την κόκκινη κάρτα. Οπότε εντάξει, πρέπει να μειώσουμε όσο το δυνατόν γίνεται το ατομικά λάθη. Αυτό είναι ένα θέμα. Βεβαίως το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι λαθών, πάντα θα γίνονται, αλλά τουλάχιστον κάποια που γίνονται πολύ εύκολα θα πρέπει να τα αποφύγουμε. Λέγαμε τις προηγούμενες μέρες, αν θυμάστε, και για την αποτελεσματικότητα. Χθες ήμασταν αρκετά αποτελεσματικοί. Εντάξει, συνεχίζουμε.
1: Ναι. Ο αντίπαλος σας έχει παράπονα από την Ρησία. Έχετε κι εσείς?
2: Επειδή κάναμε ένα σχόλιο στο παιχνίδι με την Καρμιώτη Σταμάκη, δεν σημαίνει ότι έχουμε αλλάξει, αν θες, πολιτική. Mm-hmm. Δεν σχολιάζουμε τη διαιτησία. Ακόμα και στο παιχνίδι που σχολιάσαμε δεν αναφερθήκαμε σε συγκεκριμένες φάσεις. Mm-hmm. Ο αντίπαλος και κάθε αντίπαλος μπορεί να αισθάνεται όπως αισθάνεται. Το παιχνίδι ήταν τηλεοπτικό. Υπάρχουν και καθηγητές διαιτησίας και άλλωστε ακόμη και ο ίδιος ο προπονητής του Ολυμπιακού, ο κ. Κωστής, σε έντευξη τίποτα ρωτήθηκε σχετικά, διότι δεν ξέρω ότι χάσαμε το παιχνίδι από αποχάσεις της διαιτησίας, αλλά από ατομικά λάθη των παιχτών μας. Δεν ξέρω αν ήσασταν εκεί ή αν παρακολουθήσατε
1: τις δηλώσεις.
2: Αυτό είπε ο ίδιος ο προπονητής του Ολυμπιακού.
1: Ναι.
2: Δεν υπάρχει λόγος να πω οτιδήποτε περισσότερο.
1: Είχατε προηγηθεί. Ισοφαριστήκατε στο 75. 88 ήρθε τον γκολ του δεύτερου Ζανουσάβα που ακυρώθηκε και τρία λεπτά αργότερα το νικητήριο από τον Εφαγγέ. Έτσι μια διαδρομή συναισθημάτων. Πώς την βιώσατε?
2: Εντάξει, έχουμε βρεθεί και στην άλλη άκρη αυτού που μόλις περιέγραψες, Μάγκη.
1: Ναι.
2: Τουλάχιστον θυμάμαι εγώ πρόκειρα ένα παιχνίδι με την ΑΕΚ που είχαμε σκοράρει στο 91 και δεν μέτρησε και στο 94-95 δεχτήκαμε γκολ και χάσαμε το παιχνίδι. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Ήταν πιο μπροστά παίκτης του Ολυμπιακού, ασφαλώς για την ομάδα που είναι στην πλευρά του ηττημένου είναι δύσκολο να το χωνέψει κανείς, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο.
1: Και τώρα ανέφερε στην ΑΕΚ και την ΑΕΚ θα αντιμετωπίσετε την Κυριακή εντός για το πρωτάθλημα. Έχετε και μπάσκετ μπέλι όμως, έτσι?
2: Ναι, αυτό εκεί είναι η προσοχή μας, ναι, τώρα, για να είμαι ειλικρινής, γιατί πρέπει να μπορέσουμε να ξεκουράσουμε τους ποδοσφαιριστές όσο πιο γρήγορα γίνεται από την υπερπροσπάθεια τη χθεσινή και να είμαστε έτοιμοι και ανταγωνιστικοί απέναντι στον Εθνικό για να μπορέσουμε να πάρουμε την πρόκριση. Ο Εθνικός είναι μια ομάδα η οποία βλέπετε τι ξεκινήμα έχει κάνει στην δεύτερη κατηγορία. Η τρία στα τρία έγινε στην πρώτη θέση. Δεν έχει καθόλου άγχος. Η πίεση, ή αν θέλετε, ο τίλος του φαβορή είναι για την ομάδα μας. Θα πρέπει να το επιβεβαιώσουμε στο γήπεδο και ταυτόχρονα να το κάνουμε με ένα καλό τρόπο και να μπορέσουμε να επικεντρωθούμε στο παιχνίδι της Κυριακής.
1: Είχατε εκτός Γιακό, Σαρφό και Μάρας.
2: Σωστά. Δεν την άκουσα την Μαρινά.
1: Είπε ότι
0: δύο με κάρτες λέω και ένας τραυματίας.
2: Ναι, οι δύο επιστρέφουν. Ο Γιακό και ο Σαρφό. Ο Μάρας, επειδή έχει μυϊκό πρόβλημα, εντάξει, θεωρώ ότι σε 2-3 μέρες δύσκολο θα αλλάξουν τα δεδομένα. Από εκεί και πέρα προέκυψε και ο τραυματισμός του Γιούρα Ιμπάτελη χθες. Θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις για να δούμε ακριβώς το μέγεθος του προβλήματος, όμως και αυτού η συμμετοχή την Τετάρτη θεωρώ ότι είναι δύσκολη, χωρίς να γνωρίζω ακόμη το αποτέλεσμα των ιατρικών εξετάσεων. Εντάξει, και από την άλλη να πω ότι θα είναι διαθέσιμος ο Βέρτον για το τεχνίδι της Κυριακής, που αποκλείθηκε χθες, γιατί ήταν δεύτερη και τρίτη, έχουμε δικαίωμα επιλογής και θα είναι παρόν στο παιχνίδι με την ΑΕΚ.
1: 90 λεπτό ο αρχηγός σας, ο Χαραλάμπους, που προερχόταν από τραυματισμό.
2: Ναι, και το χαρήκαμε ιδιαίτερα γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικός παίκτης για μας. Άλιστα ήταν το πρώτο επίσημο παιχνίδι που έφερε και το περιπτωσιόν του αρχηγού, το συνδύασε με νίκη.
1: Και με assist.
2: Και με assist, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Στα πρώτα 60-70 λεπτά που είχε και περισσότερες δυνάμεις, θεωρώ ότι έκανε και πολύ καλό παιχνίδι και είναι η χαρά μας που τον έχουμε πίσω γιατί η αξία του είναι.
1: Έκτος ο Άρης και στοχεύει να πάει πιο πάνω, έτσι.
2: Είναι νωρίς, μα
1: εντάξει,
2: είναι
1: νωρίς. Βλέπω την βαθμολογία, εντάξει.
0: Για την ώρα υπάρχει πολύ σαν ανταγωνισμός.
1: Εντάξει.
2: Εντάξει, ήταν μια σημαντική νίκη, άλλωστε ήταν ένα εκτός έδρας παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός, όπως είπατε και εσείς, ήταν αήξητος μέχρι το μεταξύ μας αγώνα, οπότε κάθε παιχνίδι είναι δύσκολο. Νομίζω το επιβεβαιώνεται και από όλα τα άλλα παιχνίδια, όχι μόνο τα δικά μας. Οπότε κάθε νίκη είναι πάρα πάρα πολύ σημαντική.
1: Κατασκοπία απόψε της ΑΕΚ.
2: Συγγνώμη, Μάκη, δεν καταλάβα.
1: Κατασκοπία απόψε της ΑΕΚ.
2: Δεν άκουσα, Μάκη, δεν καταλάβα.
1: Κατασκοπία, λέω, της ΑΕΚ.
2: Εντάξει, δεδομένο. Αυτό είναι δεδομένο για όλες τις ομάδες, Μάκη. Ειδικά τώρα με τα μέσα που υπάρχουν στο ποδόσφαιρο, κάθε αντίπαλος κάνει φίλο και φτερό τον αντίπαλο, είναι δεδομένο.
1: Ευχαριστούμε και καλή συνέχεια, καλή
2: ομάδα. Εγώ σας ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
0: Διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε. Super Sport 104.

0: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24-μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster, για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
2: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας πλυντήριο ρούχων οποιασδήποτε μάρκας για 50 μέχρι 120 ευρώ και πάρτε ένα καινούργιο πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Πλυντήρια ρούχων 6 πυλών από 229 ευρώ. Γιατί το παλιό σας πλυντήριο έχει αξία. Ανδρέας Χαραλάμπους.
3: Στα 65 θα σταματήσεις να εργάζεσαι. Θα συνεχίσεις όμως να έχεις εισόδημα για να ζήσεις αυτά που ονειρεύεσαι.
4: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σύνταξης από την Γκράβε χτίζεις από σήμερα το μετά. Από τώρα. Σταθερά. Με σχέδιο. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
5: Η ERB Ασφαλιστική και η Αστυνομία Κύπρου, τμήμα Τροχέας Αρχηγείου, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας, σας προσκαλούν σε ανοιχτή εκδήλωση για το κοινό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο Μετρόπολης Μολ στη Λάρνακα, από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Στην εκδήλωση θα υπάρχουν διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια, ειδικός εξοπλισμός του τμήματος Τροχέας, ξυλοπόδαρος, live link, μοτοσυκλετιστές από τη λέσχη μοτοσυκλετιστών, αλλά και πολλές εκπλήξεις και δώρα για μικρούς και μεγάλους. Σας περιμένουμε. Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Για να μην αφήσουμε τα όνειρά μας να γίνουν συντρίμια. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
6: Όταν η ποιότητα συνδυάζεται με ιδιαίτερο design, τότε μιλάμε για Bugatti και πάμε Πετρολίνα. Bugatti. Η τέχνη του ιταλικού σχεδιασμού σε μια συλλογή μαχαιριών για την κουζίνα σου. Με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης αξίας 10 ευρώ σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni, μαζεύεις αυτοκόλλητα μέσω My Petrolina App και κάνεις δικά σου τα αγαπημένα μαχαίρια Bugatti με έκπτωση μέχρι και 78%. Η προσφορά διαρκεί μέχρι εξαντλήσεις των αποθεμάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Petrolina.com.cy.
7: Μοναδική άνεση, απαράμιλο σκανδιναβικό design, καινοτόμα τεχνολογία και κορυφαία ασφάλεια. Για την πόλη ή το ταξίδι, το Volvo XC40 20 αλόγων Mild Hybrid προσαρμόζεται σε κάθε σου ανάγκη. Ζήσε και εσύ την εμπειρία ενός SUV Volvo XC40. Απόκτησε το τώρα από 34.900 ευρώ έτοιμο παράδοτο. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
8: Νέα εμπειρία φόρτισης από την υπηρεσία AIC eCharge. Φορτίζεις μέσω του AIC eCharge App, πληρώνεις μέσω κάρτας και φεύγεις fully charged. Έτσι πλέον φορτίζεις το ηλεκτρικό σου όχημα. Αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής AIC eCharge. Εύκολα και αξιόπιστα, με τις πιο συμφέρουσες τιμές και συνεχώς νέα δημόσια σημεία φόρτισης παγκύπρια. AIC eCharge. Πάρε τη φόρτιση στα χέρια σου.
9: Ανακοίνωση Κέντρου Παραγωγικότητας Κύπρου, ΚΕΠΑ. Συνεχίζονται με μεγάλη επιτυχία τα δωρεάν προγράμματα ψηφιακών δεξιοτήτων σε πολλά διαφορετικά, χρήσιμα και ενδιαφέροντα θέματα, όπως χρήση έξυπνου κινητού, εφαρμογές γραφείου, τεχνητή νοημοσύνη, δημιουργία ιστοσελίδας και ηλεκτρονικού καταστήματος και ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε όλες τις πόλεις και σε περιοχές εκτός των αστικών κέντρων και ειδικά μαθήματα για άτομα ηλικίας 55 χρονών και άνω. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22 80 61 96 και στην ιστοσελίδα του ΚΕΠΑ με τη χρηματοδότηση του Υφυπουργείου Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
10: Κάθε δώρο είναι μια στιγμή. Μια στιγμή που μένει χαραγμένη στη μνήμη. Στα Καγκαρούτσι πιστεύουμε πως ένα δώρο δεν είναι απλώς ένα αντικείμενο. Είναι ιστορία. Είναι τέχνη. Είναι κάτι που μένει για πάντα. Καγκαρούτσι. Δώρα που μένουν για πάντα. Επισκεφτείτε μας στη Λεωφόρο Αθαλάσσας 129 στη Λευκοσία, στο Νικοσία Μολ και στο kangaroochi.com.cy.
11: Ψάχνεις για μόνιμη εργασία όλο το χρόνο που σου προσφέρει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να γνωριστούμε από κοντά στο Lidl Days την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 11 με 4 στο Capo Bay Hotel στην ελεύθερη επαρχία Μοχώστου. Μάθε τα πάντα για τις ανοιχτές μόνιμες θέσεις εργασίας και γίνε μέλος της ομάδας μας. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και το γιορτάζουμε προσφέροντας στους ανθρώπους μας 14 μισθούς το χρόνο, καθώς και επιπλέον παροχές. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
12: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Θέλτα, η Ομόνια θέλει να δώσει συνέχεια στη League Face του Europa League και να πανηγυρίσει το πρώτο διπλό στη διοργάνωση. 5η 15 Οκτωβρίου στις 7:45 η αναμέτρηση Τσέλιε Ομόνια από τον Super Sport 104.
13: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bet. Χορηγός Πέψης και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας.
14: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο Διαχωρισμός Οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός Διαχωρισμοί Οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
15: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για παγκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
16: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
17: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
16: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
18: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
19: Σήμερα λέει, θέλω να γίνω. Αύριο που θα το κυνηγήσει?
20: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σπουδών από την Κράφε, βάζεις από νωρίς τη βάση για το αύριο. Λίγο-λίγο. Σταθερά. Χωρίς άγχος. Κράφε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
21: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fixed Telephony της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
22: Συνεργάσου με άλλες επιχειρήσεις που έχουν παρόμοιο κοινό με το δικό σου. Μπορείτε να κάνετε cross promotion ή ακόμα και κοινές καμπάνιες.
23: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. Sita. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
24: Το ένθετο Μάθε με την Πελέτικο σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelesil Plus. Πόσο στεγανοτικό υλικό να αγοράσω για την ταράτσα μου? Για σωστή στεγάνωση της ταράτσας σας και όχι απλώς διακόσμηση, εφαρμόστε τουλάχιστον 1 λίτρο στεγανοτικού υλικού ανά τετραγωνικό μέτρο. Pelesil. Be a creator.
25: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
26: Η ώρα είναι μία.
27: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.

0: Sim, sim.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
2: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
3: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Ατζιπιένι.
4: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Σοβαρό θέμα φέρνει στην επιφάνεια η Επιτροπή Διοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού. Προκύπτει ανακοίνωση για πιθανή χειραγώγηση σε σχέση με επικείμενους αγώνες κυπέλου. Οι αγώνες είναι οι εξής: Δόξα Κατοκοπιάς Ολυμπιακός Λευκωσίας, Καρμιώτης Απολεμιδιών Ερμής Αραδίπου και Σπάρτακος Κητίου Κράσαβα Ενίψωνα. Θέμα χρόνου να τεθεί εκ νέου στη Κυπέλλου. Οι αγώνες είναι οι εξής: Δόξα Κατοκοπιάς Ολυμπιακός Λευκωσίας, Καρμιώτης Απολεμιδιών Ερμής Αραδίπου και Σπάρτακος Κητίου Κράσαβα Ενίψωνα. Θέμα χρόνου να τεθεί εκ νέου

0: Απογοήτευση και ώρα αποφάσεων στην ανόρθωση μετά την ήττα από την Πάφο αμφίβολη Φανίφκεν Μπέρκστρομ για Ομόνια 29 της Μαΐου. Παίρνει απόφαση ο Ράτσκοβ για το παιχνίδι του Άρη που θα στερηθεί τον Βέρτον. Με την αναμέτρηση ΑΕΚ Ομόνια Ραδίπ που πέφτει απόψε η αυλαία της 5ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, αγώνας αρχίζει σε 7 και θα μεταδοθεί ραδιοφωνικά από τον Super Sport 14 και τηλεοπτικά από τη Cita Vision. Για την Basket League σήμερα στις 7 από LAL με μετάδοση από τη Cita Vision. Πιθανότητες για να βρεθεί στην αποστολή της ΑΕΚ Αθηνών με τη Σαχτάρ Χιοβάργκα. Απόψε στα ξένα πρωταθλήματα στις 7.30 Αταλάντα Βενέτσια, στις 9.45 Τωρίνο Ουντινέζε και στις 10 Κόμεντρι Νιουκάσολ και Λεβάντε Σεβίλη. Μπαρσελόνα και Μαρκ Μπερνάλ ήρθαν σε συμφωνία για την επέκταση του συμβολέου του έως το 2031 με ρήτρα αποδέσμευσης ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ. Μεγάλη νίκη για τον Στέφανο Τσιτσιπά στην Κίνα καθώς επικράτησε με 2-1 σετ του Τέλορ Φρίτζ. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείριο αθλητικών ειδήσεων στην ιστορία του supersport14.com. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής 12 στα σπορ.
1: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
2: Το Epic One είναι κύφθινο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
3: Η εκπομπή 12 στα σπορ είναι μια προσφορά της Graves Cyprus.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Ακούτε Σούπερ Σπορ 104, την εκπομπή 12 στα Σπορ. Μαρίνα Αργυρού, Μάκης Νικολάου, Στέφανος Στεφάνου στην ροή του ήχου. Μηνύματα περιμένουμε στο 24 με την ένδειξη ΑΕΛ για την φανέλα της ΑΕΛ, κλήρωση αύριο, όνομα και μύθο φυσικά. Στην εκπομπή μας η κλήρωση. Και να πούμε ότι ο Κώστας Καπιτανής ορίστηκε παρατηρητής του αγώνα του Champions League ανάμεσα στην Φέγενορτ και την Κόμο. Λοιπόν, καλή επιτυχία στον κύριο Καπιτανή. Και πάμε τώρα στη Νέα Σαλαμίνα.
1: Ναι. Λοΐζος Μουσιός μαζί μας, ο εκπρόσωπος τύπου της ομάδας. Λοΐζο, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
0: Γεια σου, Λοΐζο.
2: Καλό μεσημέρι, Μαρίνα και Μάκη, καλό μεσημέρι και στους φίλους ακροατές του Σούπερ Σπορ 104.
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με το κομμάτι της διαιτησίας, Λοΐζο, γιατί εκφράστηκαν έντονα παράπονα από πλευράς Σαλαμίνας, ουσιαστικά αρχικά από τον αναπληρωτή πρόεδρο της ομάδας, τον Γιώργο Μιχαήλ, μέσω αναρτήσεις του, αλλά φαντάζομαι ότι υιοθετείτε κι εσείς αυτά τα παράπονα, έτσι, γενικότερα σαν διοικητικό συμβούλιο.

0: σαφέστατα, Μαρίνα μου, πολύ ωραία το ανέφερες, είναι συλλογική η δυσαρέσκεια, αν θέλεις, προς την διαιτησία και του εν λόγω αγώνα απέναντι στο ΑΠΟΕΛ και γενικότερα μέσα στη στιγμή του επίπεδου της διαιτησίας. Πολύ σωστά ανέφερες, όπως λέξηκε και πιο πριν, υπάρχουν σκέψεις από πλευράς της διοίκησης για καταγγελία της διαιτησίας του συγκεκριμένου αγώνα. Ωστόσο, είναι κάτι το οποίο θα διαφανεί στην συνέχεια. Αυτό σε δεύτερο χρόνο, Μαρίνα και Μάκη, πρέπει να αναλυθούν και θα αναλυθούν ενδελεχώς και διεξοδικώς όλα τα δεδομένα. Υπάρχει όμως, οφείλω να πω και εγώ, και μια άλλη σκέψη, ότι και ποιος ο λόγος στο τέλος της ημέρας να κάνουμε άλλη μια καταγγελία, αφού οι προηγούμενες καταγγελίες που έχουμε κάνει, από ό,τι φαίνεται πολύ σωστά, Μάκη μου, από ό,τι φαίνεται δεν εξετάστηκαν καν. Διότι στην πρώτη αγωνιστική στο παιχνίδι Ολυμπιακού είχαμε καταγγείλει και τον Διευθυντή και τον Βαρίστα, τους κυρίους Τυριπίτση και Αντωνίου αντίστοιχα. Αμφότεροι ορίστηκαν και την δεύτερη και την τρίτη και την τέταρτη αγωνιστική, ο κύριος Αντωνίου και την πέμπτη αγωνιστική. Το ίδιο συνέβη και με τους κυρίους Φωτίου και Τσαμπαλά από την καταγγελία του παιχνιδιού της τρίτης αγωνιστικής. Οπότε υπάρχει και αυτή η σκέψη. Ναι, το μόνο σίγουρο, Μάκη μου και Μαρίνα, είναι ότι δεν θα μείνει απραγή η διοίκηση της Νέας Σαλαμίνας. Το εξετάζουμε στενά το συγκεκριμένο θέμα και θα επανέλθουμε αναλόγως.
1: Ναι, είπες ότι δεν εξετάστηκαν. Πού το ξέρετε, μπορεί να τους... δεν είχαν κάτι εναντίον τους. Και δεν κρίθηκαν ότι έκαναν λάθος.
0: Κοιτάξτε, αυτό δεν μπορώ να το γνωρίσω. Προφανώς δεν υπήρξε, ίσως να μην υπήρξε καλύτερα, για να είμαι και εντελώς σωστός, και αντίστοιχη ενημέρωση, έτσι.
2: Ναι, ναι.
0: Αυτό σωστά, δεν μπορώ να το γνωρίζω. Αυτό που γνωρίζω είναι αυτό που βλέπω, και ότι σε κάθε αγωνιστική ένας νοήμων άνθρωπος, ποιο είναι το συμπέρασμα το λογικό στο οποίο θα έφτανε. Ότι δεν εξετάστηκαν και... Εντάξει, να μην πούμε και κάτι το οποίο δεν είναι και απολύτως βέβαιο, αλλά αντιλαμβάνεστε τι εννοώ.
2: Ναι, Λοϊζό, τώρα για το παιχνίδι του Σαββάτου, τα παράπονα σας εστιάζονται στον Μάριο Χριστοφόρου, μόνο στο διαιτητή? Ή γενικότερα στο κομμάτι της.
0: Πάει και στο ΒΑΡ και τίθενται.
2: Επειδή ήταν ξένος το ΒΑΡ, γι' αυτό
0: το λέω. Βέβαια, τον κύριο Αουρελιάνο. Τίθενται και δεν είχε να κάνει με το πρόσωπο. Τίθενται και προκύπτουν εύλογα ερωτήματα ως προς το γιατί δεν επενεύει το ΒΑΡ.
2: Ναι.
0: Και πάμε αλλού μετά. Πότε επεμβαίνει το ΒΑΡ? Δεν ήταν αυτή η φάση στην οποία έπρεπε να επέμβει το ΒΑΡ? Οι κανονισμοί νομίζω είναι ξεκάθαροι. Απλά.
2: Εγώ ο λόγος που αναφέρω ότι ήταν ξένος στο ΒΑΡ είναι γιατί υποτίθεται φέρνουμε τους ξένους για να βελτιώσουμε κάποια πράγματα τα οποία δυνατούμε εμείς. Εάν φέρνουμε όμως ενδεχομένως κατώτερων δυνατοτήτων ξένους, πάλι είναι πρόβλημα.
1: Το πρόβλημα είναι
2: ναι, το λέω και αυτό χρησιμοποιώ το ενδεχομένως, γιατί εντάξει, πρέπει να.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Δεν διαφωνώ, Μαρίνα, από ποια άποψη. Ότι εγώ καταρχάς και ως Νέα Σαλαμίνα γενικότερα δεν μπορούμε να γνωρίζουμε τις επιλογές που γίνονται και αν κάποιος είναι κατώτερος ή ανώτερος. Ναι, αλλά που θέλω να καταλήξω ότι εμείς δεν θέλουμε ούτε να προσωποποιήσουμε ούτε αν είναι ξένος ούτε αν είναι Κύπριος. Εμείς δεν ζητάμε παράλογα πράγματα, Μάγκη και Μαρίνα. Ζητάμε να παίζονται τα παιχνίδια στα ίσα, να έχουμε την αντιμετώπιση που μας αρμόζει και την αντιμετώπιση και τον σεβασμό που αρμόζει όχι μόνο στην ομάδα και στον κόπο ολονών και στον κόσμο της ομάδας, ο οποίος έρχεται να δει και να υποστηρίξει την ομάδα του, νομίζω αξίζει και ο αντίστοιχος σεβασμός και σε αυτόν τον κόσμο. Δεν τίθεται θέμα και χαιρετίζουμε την όποια προσπάθεια γίνεται για αναβάθμιση, έτσι, για διόρθωση κάποιων κακών σκημένων στη διαιτησία, για αναβάθμιση του επίπεδου ή οτιδήποτε και αν είναι αυτό. Και ούτε το επαναλαμβάνω για να είμαι απόλυτα ξεκάθαρος, δεν θέλουμε ούτε να προσωποποιήσουμε ούτε να καταδείξουμε και να διαχωρίσουμε στο θέμα Κύπριος και ξένος. Θέλουμε να είναι το επίπεδο εκεί που πρέπει να είναι και που αξίζει και του ποδοσφαίρου γενικότερα και όχι μόνο της δικής μας της ομάδας να είναι.
1: Είπες προηγουμένως ότι η ομάδα δεν θα μείνει απραγή. Δηλαδή, τι μπορείτε να κάνετε κάτι άλλο εκτός από καταγγελία?
0: Αυτά είναι θέματα τα οποία επιλαμβάνεται η διοίκηση, Μάκη μου. Οτιδήποτε ή οποιαδήποτε καλύτερα εξέλιξη υπάρχει, εννοείται και εσείς και ο κόσμος της ομάδας θα ενημερωθείτε με τον πλέον επίσημο τρόπο. Mm-hmm. Αλλά όπως ανέφερα και πριν, υπάρχει στο πλαίσιο αυτής της αρέσκειας και η σκέψη ότι εάν οι καταγγελίες που κάναμε οι προηγούμενες δεν είχαν, αν θέλεις, το αντίκρισμα το οποίο ελπίζαμε ή θα θέλαμε να είχαν, ποιος ο λόγος να προβαίνουμε και σε καταγγελίες. Και επειδή είχε υποθεί.
1: Και να πληρώνεται.
0: Ακριβώς. Και είχε υποθεί και, αν θέλεις, στην δημόσια σφαίρα ότι όχι συγκεκριμένα για τη δική μας την ομάδα, αλλά ήθελα να πιαστώ έτσι εντός εισαγωγικών λίγο από αυτό. Ότι ξέρετε, πολλές ομάδες φέτος ήδη με την αρχή του πρωταθλήματος άρχισαν τις καταγγελίες ή τα παράπονα ενδεχομένως για να καλύψουν κάποιες δικές τους αδυναμίες. Και θέλω και σε αυτό να είμαστε ξεκάθαροι ότι καμία διάθεση δεν έχουμε. Πάντα νομίζω ότι η Νέα Σαλαμίνα τις ευθύνες που τις αναλογούσαν επί παντός θέματος τις αναλάμπανε. Έτσι, και δεν είχαμε καμία διάθεση φέτος ούτε να ασκήσουμε τις καταγγελίες από νωρίς, ούτε το κάναμε για να ασκήσουμε την οποιαδήποτε πίεση. Mm-hmm. Το κάνουμε όταν φύγονται τα συμφέροντα της ομάδας μας. Τελεία. Mm-hmm. Και στο παιχνίδι την ανόρθωση που είχαμε νικήσει, επίσης εκφράσαμε παράπονα για την διαιτησία του εν λόγω αγώνα.
1: Mm-hmm. Πάντως είχατε καλή παρουσία, καλή τακτική, αλλά χάσατε πάλι στο φινάλε.
2: Ναι, mm-hmm. ναι.
0: Πολύ σωστά, Μάκη και Μαρίνα, και για να αφήσουμε και λίγο αυτή τη διαιτησία, διότι νομίζω το καλύψαμε πλήρως. Mm-hmm. Θέλω να πω για την ομάδα και την αγωνιστική της παρουσία, στην οποία είδαμε μια σαφή βελτίωση, αν θέλετε, σε σχέση και με κάποια προηγούμενα παιχνίδια, ακόμα και με το παιχνίδι με την ανόρθωση, θα τολμήσω να πω, όχι απαραίτητα ως η γενικότερη εικόνα και η εικόνα που έμεινε από το παιχνίδι, προφανώς και το αποτέλεσμα δεν το συζητώ καν, αλλά κάποια συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία είχαμε πει ότι με την πάροδο του χρόνου θα βελτιώνονται, είτε αυτό αφορά στην ομοιογένεια, είτε σε κάποιο κομμάτι της τακτικής προσέγγισης, είτε στο πώς αφομοιώνεται, αν θέλετε, καλύτερα και η αγωνιστική φιλοσοφία της ομάδας στους ποδοσφαιριστές στην διάρκεια του παιχνιδιού. Είδαμε κάποιες βελτιώσεις και σε αυτό, είδαμε και σε ένα πολύ συγκεκριμένο κομμάτι που είναι αυτό του διαβάσματος εντός εισαγωγικών του παιχνιδιού, ενώ αυτό παίζεται από τους ποδοσφαιριστές, προκειμένου να εντοπίσουν, αν θέλετε, κάποια αδύνατα ενδεχομένως σημεία του παιχνιδιού του αντιπάλου και να χτυπήσουν εκεί. Και αυτό το είδαμε, που προφανώς αυτό αποτελεί άλλο ένα θετικό κομμάτι βελτίωσης και της εικόνας της ομάδας. Και είναι και αυτά τα κομμάτια όλα που ανέφερα και άλλα πολλά φυσικά, τα οποία αφήνουν άπαντες ευχαριστημένους από ποια όψη, από την βελτίωση σε αυτούς τους τομείς, και δημιουργούν, αν θέλετε, και μια συγκρατημένη ισοδοξία εν ώψη της συνέχειας και με το και κατά τα ψέματα, για να είμαστε και σωστοί, στο παιχνίδι το από έδειξαμε εκφράσει ότι υπήρχε αισιοδοξία, και φάνηκε και από το ότι μέχρι τις καθυστερήσεις του αγώνα ήμασταν μέσα στο παιχνίδι. Σε κάθε περίπτωση, έτσι είναι το ποδόσφαιρο, τα είπε πιο αναλυτικά και στην διάσκεψη τύπου Άγχελ Λόπεθ ο προπονητής μας, ότι αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Δεν αξίζαμε, και νομίζω κανένας μας δεν θεωρεί ότι αξίζαμε να φύγουμε χωρίς έστω και τον βαθμό από το Βασιλείο.
1: Δεν θέλατε πολύ κόσμο.
0: Είναι γεγονός αυτό. Είναι γεγονός αυτό. Μάκη, δεν τον γνωρίζω τον λόγο. Εγώ αυτό που γνωρίζω είναι ότι στα μέχρι τώρα παιχνίδια της ομάδας ο κόσμος της Νέας Σαλαμίνας είχε δώσει το δυναμικό παρόν του, όχι για την ομάδα. Σίγουρα ευχαριστούμε από την καρδιά μας όλους όσοι ήρθαν στο Γαζιδί και στήριξαν την ομάδα, και εννοείται προσβλέπουμε και σε ακόμη μεγαλύτερη προσέλευση και στα επόμενα παιχνίδια, ιδιαίτερα το επερχόμενο απέναντι στον Απόλλωνα μέσα στην Λεμεσό.
2: Και πάλι εκτός έδρας, Λοΐζο, σε ένα παιχνίδι και πάλι με ψηλό βαθμό δυσκολίας. Είναι τρία συνεχόμενα, αν συνυπολογίσουμε και αυτό που ολοκληρώθηκε με το ΑΠΟΕΛ, γιατί ακολούθως έχετε την Πάφο στην έδρα σας. Αλλά εντάξει, αρχικά σκέφτεστε Απόλλων.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Έχουμε και το παιχνίδι με την ΑΠΕΑ Κροτηρίου που είναι στα ενδιάμεσα.
2: Στο γήπελο, για το...
0: ναι. Ναι, αλλά όπως πολύ εύστοχα ανέφερε Μαρίνα μου, εμείς βλέπουμε μόνο το επόμενο παιχνίδι, αυτό που έπεται απέναντι στον Απόλλωνα, που όπως επίσης πολύ σωστά παρατηρήσεις είναι ένα παιχνίδι με εξαιρετικά υψηλό βαθμό δυσκολίας. Δεν χρειάζονται, νομίζω, περαιτέρω αναλύσεις επ' αυτού. Και είναι γενικότερα και το πρόγραμμα δύσκολο, και το λέω αυτό και το ξεκαθαρίζω ότι ουδέποτε το έχουμε αναφέρει ξανά. Είναι μια αντικειμενική δυσκολία. Όλο το πρόγραμμα ήταν και πριν, και η ανόρθωση και το παιχνίδι με την ΑΕΛ και το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Είναι τώρα αυτό που ήταν με το ΑΠΟΕΛ, είναι ο Απόλλωνας, είναι η Πάφος. Είναι δύσκολο το πρόγραμμα, αναμφίβολα. Εμείς σε καμία περίπτωση δεν το χρησιμοποιούμε ως δικαιολογία. Απλά το αναφέρουμε, διότι είναι αυτό το πρόγραμμα και είναι απέναντι και οι ομάδες αντιλαμβάνεται με κάποιες εξ αυτών με πολύ υψηλότερες προθέσεις από τις δικές μας. Ωστόσο, όπως λέγαμε και πριν την έναρξη, όλοι θα παίξουν με όλους και εντός και εκτός. Και αυτό είναι το δεδομένο. Ωστόσο, σαφώς είναι ένα ένα αρκετά δύσκολο πρόγραμμα βάσει του πώς είναι αυτά τα μεγάλα τα παιχνίδια απέναντι σε πολύ δύσκολους αντιπάλους μας για μένα. Και αυτό είναι, ξαναλέω, δεν αποτελεί ιδεολογία, είναι μια πραγματικότητα όμως. Έτσι.
2: Ναι. Αγωνιστικά, πώς είστε εν όψη του
0: αγώνα? Αγωνιστικά, εντάξει, έχουμε αυτή την απόφαση πλέον, αποτελεί παγιά.
2: Σωστά, να μην αναφέρουμε.
0: Να μην αναφέρουμε, εάν υπάρξει οτιδήποτε μέσα αυτήν την εβδομάδα το οποίο χρήζει και πρέπει, χρήζει αναφορά και πρέπει να αναφερθεί, θα αναφερθεί εκεί και όπου πρέπει να ρίξει, και θα ενημερωθούν απάντα.
2: Και φαντάζομαι περιμένετε έτσι περισσότερο κόσμο αυτή τη φορά να σας ακολουθήσει. Έχει με αρκετούς Σαλαμινούς πάντως στην περιοχή της Λεμεσού.
0: Είναι γεγονός, εντάξει. Ο κόσμος της Σαλαμίνας είναι σε όλη την Κύπρο διασκορπισμένος, το γνωρίζουμε αυτό. Υπάρχουν ωστόσο και κάποιες πόλεις ή κάποιες περιοχές, αν θέλεις, που είναι πιο έτσι, έντονη παρουσία του κόσμου της Νέας Σαλαμίνας και εννοείται χρειαζόμαστε την παρουσία του, χρειαζόμαστε τη στήριξή του. Το έχω πει πολλές φορές και γίνομαι κουραστικός, αλλά θα το λέω κάθε φορά. Οπότε μου δίνεται η ευκαιρία να το πω ότι η στήριξη του κόσμου, της ομάδας και η δυναμική παρουσία του μέσα στο γήπεδο μεταφράζεται και αγωνιστικά στους ποδοσφαιριστές όταν βλέπουν και νιώθουν τον παλμό που δίνει αυτός ο κόσμος.
1: Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστώ.
2: Λοιπόν, έχουμε δύο λεπτά στη διάθεση μας, Μάκη, να δούμε λίγο την Ελλάδα, γιατί ο Ολυμπιακός πήρε τον ντερπί αιωνίων και ο
1: Παναθηναϊκός... Έβαλε φωτιά στην κορυφή ο αρχηγός, ο Ρέτσος, το 34 με τον γκολ.
2: Ο Παναθηναϊκός δέχθηκε την πρώτη του ήττα.
1: Ακριβώς, είναι πρώτος.
2: Παραμένει πρώτος, ναι.
1: 6 αγώνες, 15 βαθμοί. Το ντέρπι στο Καραϊσκάκης κρίθηκε από τον γκολ του Ρέτσου, είπαμε. Ο Ολυμπιακός είχε ψυχή και καρδιά και κατάφερε να πάρει το πολύτιμο τρίποντο και έπαιζε και από το 66 με 10 λόγω αποβολής του Σάλιακ.
2: Σίγουρα πάρα πολύ σημαντικό.
1: Το θέλει πολύ πάντως ο Ολυμπιακός, το τέρπι και το πήρε.
2: Και πάμε να δούμε λίγο πώς είναι η βαθμολογία, γιατί λες και εσύ έχει βάλει φωτιά στην βαθμολογία. Είναι πάρα πολύ νωρίς, αλλά εντάξει, μετρά.
1: Θα πούμε αποτελέσματα. ΑΕΚ Όφη 3-0 με τρεις τιμές φάσεις, δεν κάνω λαθός. Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1. Ηρακλής Λεβαδιακός επιστροφή στο Καφταντζόγλιο με νίκη 2-0. Κηφισιά Παετωλικός 2-0. Άρης Βόλος 3-2. Για τον Ολυμπιακό τα είπαμε και απόψε 6 Φιλούμπα ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Βαθμολογία.
2: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός παραμένει πρώτος παρά την ήττα με 15 βαθμούς. Δεύτερη ΑΕΚ με 14. Τρίτος Ολυμπιακός με 13. Τέταρτος ο ΠΑΟΚ με 15. Ο οποίος ΠΑΟΚ όμως μπορεί να φτάσει στον Παναθηναϊκό αν κερδίσει την Καλαμάτα σήμερα. Γιατί είναι με παιχνίδι λιγότερο. Έκτος ο Άρης με 10. Όσους έχει. Πέμπτος ο Άρης με 10. Έκτος ο Όφη με 10. Έβδομος ο Ηρακλής με 9. Όσους έχει και ο 8ος Πανετολικός. Ένα μήνο εδώ, να μην τα πω όλα. Είναι η πρώτη οχτάδα.
1: Έχουν υποχρεώσεις πάντως οι πρώτες τρεις ομάδες, ευρωπαϊκές.
2: Αυτή την εβδομάδα.
1: Ο Παναθηναϊκός παίζει με την Μπόρατς. Η ΑΕΚ στο Λονδίνο με τη Σαχτάρ. Και ο Ολυμπιακός Μασσαλία με την Μαρσέιχ.
2: Στο Λονδίνο με τη Σαχτάρ. Στο Λονδίνο είναι το παιχνίδι, δεν το. Ναι, ναι.
1: Το Γιόνι Τσέλσι.
2: Ναι.
1: Πάμε διαφημίσεις.

0: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε.
2: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην Go Guardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
3: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
2: Τώρα μπες στο goguardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. Go Guardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
4: Η τηλεοπτική σου εμπειρία αναβαθμίζεται με Primetel Entertainment TV. Ανακάλυψε το με 2 μήνες δωρεάν δοκιμή και αν θέλεις να συνεχίσεις, κάνε το με μόνο 9,90 το μήνα. Κατέβασε το Primetel TV App στη smart τηλεόραση ή στο κινητό σου και απόλαυσε δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Primetel. Let's connect.
5: Peugeot 2008 Hybrid. Δυναμικό και ευέλικτο SUV. Υβριδικό, πλήρως εξοπλισμένο και έτοιμο παράδοτο. Στις Peugeot Wow Days από 22.900 ή 199 ευρώ το μήνα.
6: Wow.
5: Μόνο για περιορισμένο χρόνο.
7: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: 3, 2, 1, πάμε!
10: Για να κατανοήσεις και να εκτιμήσεις το έργο Πανδότηρα και το δίκτυο Natura 2000 υπάρχει μόνο ένας τρόπος. Τα κλείνεις όλα και ανοίγεις τη ψυχή σου. Αναπνέεις τον καθαρό αέρα που σου παρέχουν τα δάση. Απολαμβάνεις το κρυστάλλινο νερό που σου προσφέρουν τα φυσικά οικοσυστήματα. Παρατηρείς τους επικονιαστές που φροντίζουν για το φαγητό στο τραπέζι σου. Και δεν σταματάς ποτέ να συνυπάρχεις με τη φύση.
11: Η φύση μαζί. Πανδότηρα. Έργο δράσεων για τη διαχείριση του Natura 2000 στην Κύπρο. Ενημερώσου σήμερα στο panδότηρα.cy.
12: Η Νικολέτα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι στις χαρές και στις λύπες, πάντα μαζί με την Ομόνοια, όπου και αν παίζει. Όπως ίσως και εσύ. Γι' αυτό μέχρι τις 14 Οκτωβρίου εξαργυρώνει Stars στο Cita Rewards για να κερδίσει ένα ταξιδιωτικό πακέτο και εισιτήρια για δύο άτομα για το match του UEFA Europa League με την Nijmegen στην Ολλανδία στις 5 Νοεμβρίου ή μία από τις 10 υπογεγραμμένες πανέλες της ομάδας. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Stars σου και πάμε Ευρώπη με την Ομόνοια! Cita, ένα με σένα.
13: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
14: Από την Ιταλία και συγκεκριμένα το Πέρκαμο κόντρα στην Αταλάντα αρχίζει το φετινό διπορικό της Πάφου στη League Face του Conference League και ο Super Sport 104 δηλώνει παρόν. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10, λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Αταλάντα Πάφος.
15: Μέγας χορηγός Meridian Bet. Χορηγός τα ελαστικά Hankook και Pepsi's και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων.
16: Σχεδιασμένα με προηγμένη τεχνολογία και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Τα ελαστικά Hankook εξασφαλίζουν άνεση, αντοχή και σταθερή απόδοση. Με καινοτομία και ποιότητα που εμπιστεύονται οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές αυτοκινήτων παγκοσμίως. Hankook. Driving Emotion.
17: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
18: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
19: Είσαι μισθωτός, συνταξιούχος ή αυτοεργοδοτούμενος και το μεικτό σου εισόδημα για το έτος 2025 υπερβαίνει τις 19.500 ευρώ, τότε έχεις υποχρέωση να υποβάλεις φορολογική δήλωση. Υπόβαλε τη δήλωσή σου ηλεκτρονικά μέσω του Taxisnet μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2026 και εφόσον προκύπτει οφειλόμενος φόρος, πραγματοποίησε την πληρωμή σου μέσω του Tax Portal. Έγκαιρα. Εύκολα, ηλεκτρονικά. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας www.gov.cy/mof/tax.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Cheddar Mild 1 κιλό 35% φθηνότερα 7,69. Πίτσα Μαργαρίτα 3 επί 300 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,45. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 30% φθηνότερα 16,39. Lidl. More to value.
6: Super Sport Live Link. Το Steel Demo Day έρχεται το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 9 μέχρι τις 5 στην Παντελή Κατελάρη 3α στη Λακατάμια για να γιορτάσει τα 100 χρόνια Steel. Ζωντανές επιδείξεις ελαιοσυλλογής και μηχανημάτων, ειδικές προσφορές, δώρα, πολλές εκπλήξεις και δωρεάν φαγητό και ποτό περιμένουν μικρούς και μεγάλους. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί το Σάββατο από τις 10 μέχρι τις 12 με τη Στέλλα Μάρκου και τον Γιώργο Λεωνίδου, μεταφέροντας ζωντανά τον παλμό της μεγάλης γιορτής. Σας περιμένουμε.
8: Η περιέργεια σε καλεί σε νέους δρόμους. Τι λες, θα την ακολουθήσεις? Γνώρισε το νέο Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Με νέα δυναμική SUV σχεδίαση, αναβαθμισμένα συστήματα ασφάλειας, με προηγμένη τεχνολογία και συνδεσιμότητα, είναι έτοιμο να σου προσφέρει μοναδικές εμπειρίες. Νέο Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what next. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
20: Κάποιες φορές, σημαντικό είναι να μπορείς να πάρεις ανάσα. Αν η υγεία σε κρατήσει πίσω, η καθημερινότητα μπορεί να περιμένει.
21: Πάρε ανάσα. Με τα προγράμματα υγείας και διασφάλισης εισοδήματος από την Κράβε, έχει στήριξη όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Η υγεία πρώτα, η ασφάλεια πάντα. Κράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
22: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
23: Η ώρα είναι 1:30.
24: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
25: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με είστε η Λιάννα Λουκάτη, ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Νέα επίθεση δέχθηκε χθες στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάν σε Σαουδική Αραβία λιγότερο από 24 ώρες μετά το πυραυλικό πλήγμα που άφησε πίσω του 12 νεκρούς και περισσότερους από 300 τραυματίες. Ένας νεκρός και 11 τραυματίες ο απολογισμός της νέας επίθεσης. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για τις επιθέσεις. Ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος καταδίκασε τις επιθέσεις των Χούθη κατά της Σαουδικής Αραβίας κατά την προσέλευσή του το πρωί στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων που διεξάγεται στο Λουξεμβούργο. Ανέφερε πως η εξέλιξη στην Ερυθρά Θάλασσα και στα στενά του Ορμούς έχουν ασφιχτικό αποτέλεσμα στο παγκόσμιο εμπόριο. Άρχισε σήμερα στην Επιτροπή Οικονομικών η συζήτηση για τον κρατικό προϋπολογισμό για το 2027. Τον προϋπολογισμό παρουσιάζει ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός. Έληξε η ώρα 12 το μεσημέρι η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ολοκλήρωση των υποδομών του τερματικού LNG στο Βασιλικό. Ο Υπουργός Ενέργειας Μιχάλης Δαμιανός διευκρίνησε πως οι εργασίες που απομένουν αφορούν τις χερσαίες εγκαταστάσεις και την προβλήτα του τερματικού, συμπληρώνοντας πως η επιλογή της εταιρείας που θα αναλάβει το έργο θα γίνει με βάση τη βέλτιστη σχέση τιμής και ποιότητας, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης. Εντατικές έρευνες από την αστυνομία για τον άγριο ξυλοδαρμό 16χρονου που διαπράχθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην περιοχή των Λατσών και καταγράφηκε σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Σήμερα ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, ενώ αρχικά αναμένονται μεμονωμένες βροχές χωρίς να αποκλείεται και μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως στα δυτικά και τα βορειοδυτικά παράλια. Μετά το μεσημέρι, νεφώσεις που θα αναπτυχθούν αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και πιθανό μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά αλλά και σε περιοχές στα βόρεια και το εσωτερικό. Η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 27 με 28 στα παράλια και στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχείρο ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
22: Super Sport 104.
26: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
27: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
28: Η εκπομπή 12 στα Σπορ είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.

0: Συνεχεία με Πάφο και Χάρη Χατζηκυριακό. Χάρη, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου Χάρη μου, σε χαιρετούμε.
2: Καλό μεσημέρι συνάδελφοι, Μαρίνα και Μάκη. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα σε εσάς και σε όλους τους φίλους τους πεσπορεγάδοντες.
0: Εντάξει, ήταν φοβερή, ιδίως στο δεύτερο ημίχρονο η Πάφος απέναντι στην Ανόρθωση. Έκανε ένα φοβερό ξεκίνημα στο δεύτερο ημίχρονο και γρήγορα ανέτρεψε τα σε βάρος της δεδομένα, πετυχαίνοντας μάλιστα τρία γκολ.
1: Καταιγίδα.
2: Ναι. Το 15 λεπτό της οργής εννοεί. Πραγματικά σας το λέω συνάδελφοι και φίλοι που μας ακούνε τους ούπες, πρώτη υπήρχε κόσμος ο οποίος δεν πρόλαβε να δει τουλάχιστον το 1-1. Δηλαδή με το που ξεκινά το δεύτερο ημίχρονο, καλά προσπαθούσε ο κόσμος να πάρει τις θέσεις του, κάποιοι επέστρεφαν από την καντίνα, μέχρι να καλά να συνειδητοποιήσουν τι έγινε, ήρθε το 1-1 και ακολούθησε καταιγισμός μετά. Σε διάστημα 15 λεπτών ουσιαστικά η Πάφος πέτυχε 3 γκολ.
0: Μετά από 2 λεπτά πέτυχε και το δεύτερο.
2: Ναι. Ακριβώς. Ήρθε και το τρίτο μετά από ένα τέταρτο περίπου και ουσιαστικά η Πάφος καλεί του από εκεί και πέρα να κάνει διαχείριση. Για να είμαστε δίκαιοι βέβαια, μετά την ψυχρολουσία που δεχτήκε η Ανόρθωση των τριών γρήγορων τερμάτων,
0: πίεσε,
2: προσπάθησε σε κάποιο χρονικό διάστημα εκεί γύρω στο 65 μέχρι 75, προσπάθησε στο μέτρο του δυνατού να βάλει κάποια πίεση. Είχε μια-δυο καλές ευκαιρίες, αλλά φάνηκε ότι πλέον πατούσαν με πολύ περισσότερο αέρα στο κήπεδο οι παίχτες. Πάφου έβγαλαν αρετές, έβγαλαν ποιότητα. Μια Πάφος η οποία στο πρώτο μέρος ήταν λες και συνέχιζε πάνω κάτω από εκεί που έμεινε με την ΑΕΛ. Εντάξει, δεν ήταν τόσο κακή, για να είμαι τελείως δικαιός, ήμουν στο παιχνίδι, το παρακολούθησα. Κρατούσε την κατοχή της μπάλας, είχε μια-δυο καλές τελικές, αλλά εμπολής ήταν έτσι μια ανούσια υπεροχή.
1: Πάντως μπορούσε να κλείει το ημίχρονο με 2-0.
2: Ακριβώς.
1: Τελευταία φάση.
2: Η μεγαλύτερη παθογένεια για μένα της Πάφου είναι όταν αγωνίζεται απέναντι σε ομάδες που κατά κανόνα θα την αντιμετωπίσουν κλειστά, με άμυνα στο long block όπως λέμε, με ποδοσφαιρικούς όρους, εκεί τα βρίσκει μπαστούνια η Πάφος. Η Ανόρθωση, όπως και οι περισσότερες ομάδες οι οποίες αντιμετώπισαν και θα αντιμετωπίσουν την Πάφο, την έπαιξαν ακριβώς με αυτόν τον τρόπο, όπως την αντιμετώπισε και η ΑΕΛ και ο Ολυμπιακός, και στην κόντρα πέτυχε έναν γκολ η κυρία και λίγο έλειψε αν δεν ήταν ο Μαγέτσκι με τα εξαιρετικά αντανακλαστικά του να πετύχει ένα και δεύτερο γκολ στην ανάπαυλα. Και ακολούθησε αυτό που ακολούθησε στο δεύτερο μέρος. Φαίνεται ότι ο coach Σαμπίντο πρέπει να τους τα έψαλε έτσι γερά στα πολιτήρια. Νομίζω ότι έγινε και ερώτηση, αλλά τρίπλαρ έτσι με χιούμορ. Διότι πρέπει να τους
0: συνέφερε. Ναι. Εντάξει, για την Πάφο το σημαντικό είναι ότι κατάφερε να επανέλθει από την ήττα της προηγούμενης αγωνιστικής απέναντι στην ΑΕΛ. Η νίκη της δίνει σαφώς 3 βαθμούς, καλύτερη ψυχολογία, αλλά πάει και με καλή ψυχολογία και καλούς ιονούς τώρα απέναντι στην Αταλάντα, έτσι, γιατί
2: έτσι
0: έχει ευρωπαϊκό παιχνίδι.
2: Ναι. Σαφώς μεγαλύτερο, Μαρίνα μου. Ευχαριστώ για την πάσα. Σαφώς
1: καλή η Μαρίνα Πασάρη, ωραία.
2: Και υψηλότερο το εμπόδιο της Αταλάντα, αλλά και η Πάφος από την άλλη μας έχει συνηθίσει με ή χωρίς αγωνιστικά προβλήματα, προερχόμενη ή μη από καλή φόρμα στα εχωριά, να παρουσιάζεται με το καλό της πρόσωπο στην Ευρώπη.
0: Ναι.
2: Μας έχει καλομάθει σε εισαγωγικά σε αυτό, οπότε και με δεδομένο ότι υπήρξαν και κάποιες σημαντικές επιστροφές, συναδελφοί και φίλες και φίλους, όπως προεκατώντες εσείς χθες.
1: Άλλα θετικά αυτά.
2: Ναι, Κορέα και Μπρίτο πήραν κάποια λεπτά προς το τέλος για να μπουν σιγά σιγά και αυτοί ξανά σε αγωνιστικό ρυθμό. Βεβαίως από την άλλη, μια τρύπα κλείνει σε εισαγωγικά δύο ανοίγου στην Πάφο. Είναι η μάστιγα των τραυματισμών που είναι έτσι ένα πρωτοφανές.
1: Ο Γκολτάρ, ο Γκαμαλό.
2: Ακριβώς. Εγκαμελό, Γκολτάρ, απουσίες της τελευταίας στιγμής. Εντάξει, για τον νεαρό τον Μαμάτοφ το γνωρίζαμε σε γενικές γραμμές ότι θέλει ακόμη κάποιο χρόνο για να επανέλθει. Ίσως και να είναι αποστολή ο Μαμάτοφ, παρεμπιπτόντος στην Πέπτη.
1: Να είναι, είπες.
2: Πολύ πιο καλά.
0: Ναι, να
2: ίσως,
0: είναι.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, ποιοι υπολογίζεις εσύ, ψήφανες πληροφορίες σου, ότι δεν θα υπολογίζονται από το Σαμπίντο για την μάχη στον Πέρκαμο.
2: Ναι. Για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, ξεκινάμε με αφετηρία το ότι επί εποχής Σαμπίντο βγαίνουμε το σταγονόμετρο είδησης επί των αγωνιστικών Ξεκινάω λοιπόν από αυτό για να είμαστε και εμείς καλυμμένοι που λέμε.
1: Να σου πω κάτι. Ζήτησα να μας μιλήσουν από την ΠΑΦΟ. Ψες, είπαν όμως μετά το ευρωπαϊκό.
2: Ναι.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα, κάποιες εικασίες μπορούμε να κάνουμε βάζοντας κάτω τα δεδομένα. Αυτό το οποίο, για το οποίο μάλλον είμαστε βέβαιοι και φάνηκε εκ των πραγμάτων είναι ότι ακόμη και 1% να υπάρχει υπόνοια ότι ένας παίχτης ίσως να μην μπορεί να αγωνιστεί, ακόμα και παραμικρή ενόχληση, δεν ρισκάρουν στην ΠΑΦΟ.
1: Πολύ σωστό. Πολύ καλό είναι το πράγμα, βέβαια, γιατί να απαθούν και
2: υποτροπή. Προσέχουν για να έχουν, που λέμε.
0: Σίγουρα, έτσι είναι. Χρειάζεται προσοχή, είναι πολλά τα παιχνίδια.
2: Ναι. Αν το πάρουμε αυτό, συναδελφοί, σαν δεδομένο, πιστεύω ότι δεν είναι πολλές οι πιθανότητες να δούμε τους Εγκαμελό και Εγκοτάρ στο ευρωπαϊκό παιχνίδι.
1: Άρα πιστεύεις θα είναι εκτός αποστολής. Έτσι πιστεύεις.
2: Ναι,
1: υπάρχουν αρκετοί παίχτες, πρέπει να διαχειριστεί το υλικό του, είναι το πολύ δύσκολο παιχνίδι, πρώτο league phase του conference και δευτέρα στην ΠΑΦΟ με το ΑΠΟΕΛ.
2: Ακριβώς, είναι ένα πρόγραμμα φωτιά, αρχής γενομένης ή αρχή έγινε χτες, το Παπαδόπουλος θα ταξιδέψει τώρα στον Πέρκαμο να αντιμετωπίσει την Αταλάντα εν όψη league phase conference league και μετά στην έδρα της η ΠΑΦΟ στο Παφιακό απέναντι στον ΑΠΟΕΛ, φιλοδοξεί να πετύχει και την πρώτη της νίκη την έδρα της, έτσι. Είναι και αυτό στα αξιοσημείωτα του, η ΠΑΦΟ ακόμη, τουλάχιστον ως επίσημα γηπεδούχος, και το λέω αυτό διότι ως υπηκά φιλοξενούμενος κέρδισε την κατηγορία της ΠΑΦΟΣ.
1: Ναι, έχει, μιλάς για εντός μια ισοπαλία και μια νίτσα.
2: Ναι, ναι, δεν κέρδισε ακόμη ως γηπεδούχος.
1: Α, έχει και Ολυμπιακό, ναι.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Τώρα,
2: αυτά είναι τα αγωνιστικά δεδομένα.
1: Για
2: είναι
1: το ευρωπαϊκό.
2: Ναι. Δεν σας άκουσα,
1: ναι, για το ταξίδι στην Ιταλία, πότε φεύγει.
2: Ναι. Η αποστολή θα αναχωρήσει αύριο, βεβαίως.
1: Όχι αύριο. Τετάρτη.
2: Την Τετάρτη, ναι, με συγχωρείς, την Τετάρτη. Και όπως λέγαμε και τις προάλλες, αναμένεται ότι θα είναι και δυναμικό το παρόν των φίλων της ΠΑΦΟ.
1: Πόσοι περίπου?
2: Και στον Πέρκαμο, γύρω στους 500 από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Ναι. Από ό,τι έχω μάθει. Υπάρχει λογικά κιόλας αυξημένο ενδιαφέρον από τους φίλους των περσινών κυπελούχων για αυτό το παιχνίδι, πέναντι σε έναν πολύ δυνατό αντίπαλο, μια σημαντική ομάδα, μια σπουδαία ομάδα.
1: Παίζει απόψε με τη Βενέτσια.
2: Είναι ο προορισμός.
1: Ναι. Παίζει απόψε με τη Βενέτσια η Αταλάντα εντός έδρας. Πρωτάθλημα.
2: Ναι. Ναι.
1: Να πούμε
2: οπότε
1: ότι
2: θα είναι και μια καλή ευκαιρία για τους ανθρώπους της ΠΑΦΟ να κάνουν έτσι ένα τελευταίο scouting, μου λένε. Να έχουν μια τελευταία εικόνα.
1: Να πούμε ότι 7:30 ώρα Κύπρου θα μιλήσει ο Σαπίντον Νέκες, της 8 θα είναι η
0: προπόνηση.
2: Ναι, είναι
1: στο στάδιο Τυπέρκαμο. Ναι. Όπως έχουμε πληροφορηθεί.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε, Χάρη μου.
0: Ευχαριστούμε, Χάρη.
2: Καλή συνέχεια, παιδιά. Καλή συνέχεια σε
1: όλο τον κόσμο.
0: Να απαντήσω. Συγγνώμη στο 132, γιατί έχει στείλει δύο φορές το μήνυμα. Απολογούμαστε, άργησε λίγο να έρθει. Για το αν θα πρέπει να τιμωρηθεί ο αναπληρωτής πρόεδρος της Νέας Σαλαμίνας για την ανάρτηση, δεν μπορούμε να το απαντήσουμε, γιατί δεν ξέρω αν κοιτούν και τις αναρτήσεις της αρμόδιας επιτροπής. Σίγουρα, όταν γίνονται δηλώσεις από ραδιοφώνου ή τηλεόρασης και κρίνουν ότι πρέπει να τιμωρήσουν κάποιον, το κάνουν. Τώρα για τα social media δεν είμαστε βέβαιοι, και δεν είμαστε και βέβαιοι αν χρήζει τιμωρίας γενικότερα. Πώς το βλέπω, ρε παιδί μου, δεν ξέρουμε αν πιάνει και τα social media το κομμάτι των τιμωριών. Πάμε.
1: Ναι, συμβαίνουν και αυτά, είναι μαζί μας Γιάννος Παπαϊωάννου.
0: Αφού έτσι για γιος Γιάννο είναι να σε βγάλουμε στο
1: ρεπορτάζ του από Ελιά σου
0: Γιάννο.
3: Καλό μεσημέρι, Μαρίνα Μάκη.
1: Επίσης, καλή εβδομάδα.
3: Καλή εβδομάδα.
1: Γκολ Πάζερ Πίτερ και πολύ σημαντική νίκη. Επιστροφή στα νικηφόρα αποτελέσματα για το ΑΠΟΕΛ με το κτέρμα του Ντάλτσιο.
3: Ναι, αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο ΑΠΟΕΛ επανήλθε στις επιτυχίες. Ήθελε πάση της για να κερδίσει την Νέα Σαλαμίνα. Το κατάφερε με δραματικό τρόπο. Στην τελευταία φάση του αγώνα, θα έλεγα, αν δεν είναι τελευταία φάση, λίγο πριν από το τέλος με τον Εντάρφιο, μετά από εξαιρετική ενέργεια του Λιμνιού, που ήταν από τους διακριθέντες και θα έλεγα ήταν ο καλύτερος Λιμνιός που είδαμε μέχρι στιγμής με την Thailand του ΑΠΟΕΛ. Και πανηγύρισε μια σπουδαία νίκη, θα έλεγα, με τον τρόπο που έχει έρθει. Ένας ΑΠΟΕΛ που ήταν σαφώς ανώτερος από την Νέα Σαλαμίνα. Πέτυχε δύο γκολ, είχε τρία δοκάρια, τρεις φάσεις ξεκάθαρες που θα μπορούσε να τελειώσει το παιχνίδι πιο νωρίς. Όμως από τη στιγμή που η μπάλα δεν μπήκε στα δίχτυα, δεν καθάρισε νωρίς το παιχνίδι, ήρθε και η ισοφάριση στο 53 από την Νέα Σαλαμίνα, ξανά από μια ολιγορία, από λάθος προσφυριστών του ΑΠΟΕΛ. Αρχικά είχα την μπάλα ο Μπακασέτα και στη συνέχεια ολιγορία και έβγαλε στα Σταφυλίδη και ο Αντάιρ πέτυχε το τέρμα. Και μέχρι το τέλος πάλεψαν οι παίχτες του ΑΠΟΕΛ και κατάφεραν να πάρουν μια νίκη που την χρειάζονταν πάρα πολύ.
0: Εντάξει, πάρα πολύ σημαντική νίκη. Μέσω επιθετικά ο ΑΠΟΕΛ δείχνει πιο σταθερός, Γιάννο, σε σχέση με την μεσοαμυντική λειτουργία της ομάδας, και νομίζω εκεί είναι που παρουσιάζονται έτσι κάποια θέματα και χρήζουν περαιτέρω βελτίωσης, και σίγουρα δεν είναι και γενικότερη εικόνα της ομάδας αυτή που αναμένει ακόμα ο κόσμος.
3: Εντάξει, είναι λογικό ότι οι φίλοι του ΑΠΟΕΛ θα περιμένουν περισσότερα πράγματα από την ομάδα τους. Όμως στο προχθεσινό παιχνίδι με τη Νέα Σαλαμίνα δεν θα έλεγα ότι ο ΑΠΟΕΛ δεν ήταν καλός. Ήταν καλός και συμφωνώ μαζί σου ότι ήταν και παραγωγικός, δηλαδή μπορούσε να πετύχει περισσότερα τέρματα.
0: Μα είχε και τρία δοκάρια.
3: Είχε τρία δοκάρια, γι' αυτό λέω δεν μπορεί κάποιος να έχει παράπονο από την παρουσία των ποδοσφαιριστών του ΑΠΟΕΛ.
0: Γι' αυτό διαχώρησα μεσοεπιθετική και μεσοαμυντική λειτουργία.
3: Αυτό που σίγουρα πληγώνει και χρήζει βελτίωση, το επαναλάβαμε αρκετές φορές, είναι η αμυντική λειτουργία της ομάδας, διότι δέχεται εύκολα τέρματα από τον αντίπαλο. Το θετικό όμως είναι ότι είδαμε έναν ποδοσφαιριστή για πρώτη φορά, τον Καρίο, ο οποίος έδειξε πολύ θετικά στοιχεία. Μπορεί, όπως είπα και το πρωί, μπορεί να μην είναι ένας θηριώδης σωματικά αμυντικός, ψηλός, αλλά έχει καλή τεχνική κατάρτιση, είναι γρήγορος, πολύ καλός στις προσωπικές μονομαχίες και έχει το προτέρημα και στην ανάπτυξη παιχνιδιού. Το πρώτο του δείγμα ήταν πολύ θετικό. Εάν επιστρέψει και ο Λαΐφης, δεν ξέρω αν θα είναι έτοιμος το παιχνίδι με την Πάφο. Νομίζω ότι αυτοί οι δύο θα αποτελέσουν ένα πάρα πολύ καλό κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Και κάτι που είπα και το πρωί, έχει θέμα στο αριστερό άκρο από έλος όσον αφορά την αναστατιακά καθήκοντα του Σταφυλίδη, που και στο παιχνίδι με τη Νέα Σαλαμίνα θα μπορούσε και να διώξει την μπάλα και να μην δεχτεί το τέρμα του ΑΠΟΕΛ. Το είδαμε και σε προηγούμενα παιχνίδια αυτό όσον αφορά την αναστατική λειτουργία εκεί που κάνει ο Σταφυλίδης. Είναι κάποια πράγματα που σίγουρα ο κ. Παύλος θα πρέπει να τα δει, δηλαδή δεν είναι αναφορά όσον αφορά μόνο τους κεντρικούς αμυντικούς, παίζει ρόλο και η back και όσον αφορά και γενικότερα οι ποδοσφαιριστές του ΑΠΟΕΛ, το πώς αντιμετωπίζουν τα αναστατικά τους καθήκοντα, διότι και στο δέρμα με τη Νέα Σαλαμίνα η ζημιά είναι αρχικά από τον Μπακασέτα που έχασε την μπάλα και ξεκίνησε η δημιουργία της φάσης από την Νέα Σαλαμίνα. Εντάξει, είναι κάποια πράγματα που σίγουρα θα πρέπει να τα δεχτεί ο κ. Παόπουλος. Και εν ώψη και του παιχνιδιού με την Πάφο, μπορούμε να πούμε ότι στο παιχνίδι με την Πάφο ο Στάστρε και Σταφυλίδης συμπλήρωσαν κάστερ.
1: Ναι, δύο κρίδι είναι μπακ.
3: Ναι, και θα δούμε αν πότε θα εξηγήσουν την τιμωρία τους.
1: Το άλλο μάτσι είναι με την Ομόνια 21 της Μαΐου στη Λευκοσία, στο Γασιμπή.
3: Ναι, γι' αυτό θα αποφασίσει είτε με την Πάφο είτε με Ομόνια 29 Μαΐου.
0: Η μπορεί να
3: μείνει. Έτσι, θα περιμένουμε
1: 842 σε τι διακόπηκαν στο παιχνίδι, έτσι.
3: 8.144
1: μα έχουν
0: διακόπηκαν. Ωραία. Γιάννου, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή δουλειά.
0: Έχουμε ένα θέμα για Ολυμπιακό.
1: Πριν κλείσουμε, να πούμε ότι ο Ολυμπιακός Λευκοσίας έχει στείλει επιστολή στον πρόεδρο της ΚΟΠ και στον πρόεδρο της Επιτροπής Διαιτησίας όσον αφορά το παιχνίδι με τον Άρη. Εστιάζει η διοίκηση των Μαυροβασίνων τα παράπονα στην φάση της επίτευξης του δεύτερου τέρματος του Άρη, ότι υπάρχει ξεκάθαρο φάουλ στον Πρόκοπ, και έχουν στείλει και βίντεο αλλά και φωτογραφία στην στην ΕΜΚΟΠ, στον πρόεδρο αλλά και στον πρόεδρο τον Ιταλό, τον Νταμάτο, και ζητά ο Ολυμπιακός από τώρα και στο εξής κάθοδο ξένων διαιτητών στα παιχνίδια της ομάδας του.
0: Μάλιστα. Ωραία. Θα έχουμε αύριο, θα επανέλθουμε αύριο με το θέμα, για να δούμε γενικότερα αντιδράσεις και πώς προχωρά ο Ολυμπιακός.
1: Αυτά. Να πούμε ότι έχουμε το παιχνίδι απόψε, το τελευταίο της αγωνιστικής, ανάμεσα στην ΑΕΚ και την Ομόνια Αραδίπου, στην ΑΕΚ Αρένα, στις 7 το παιχνίδι, από το σταθμό μας και από την Συνταβίζων. Αν η ΑΕΚ κερδίσει, τότε θα ισοβαθμεί με την ΑΕΛ στην κορυφή, 9 η Λαρνακής, 12 η Λεμεσανή ομάδα, 11 η Ομόνια Λευκοσίας, 10 η Πάφος, ο Απόλλων 9, ο Άρης 8, η Ομόνια Ραδίπου, η οποία είναι αίτητη, έχει μία νίκη και 3 ισοπαλίες μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα.
0: Αυτά. Ολοκληρώσαμε. Καλό απόγευμα.
1: Ακολουθεί καλά.
0: Καλό
1: υπόλοιπο ημέρας και καλή εβδομάδα από τον Μάκη Νικολάτη, Μαρίνα Αργυρού και τον Στέφανο Στεφάν. Γεια σας.

0: watched, but the joy was worth the pain. Oh, love's a beautiful game.
1: Την εκπομπή προσφέρει η Epic.
2: Το Epic One είναι κύφθινο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Τώρα και με δώρο ένα tablet. Epic.
3: Epic One, τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ
4: κάθε μήνα σ' αγαπώ.
2: Το Epic One είναι κύφθινο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24-μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
5: Η εκπομπή 12 στα Σπορ είναι μια προσφορά της Grave Cyprus.
6: Κάποιες φορές σημαντικό είναι να μπορείς να πάρεις ανάσα. Αν η υγεία σε κρατήσει πίσω, η καθημερινότητα μπορεί να περιμένει.
7: Πάρε ανάσα. Με τα προγράμματα υγείας και διασφάλισης εισοδήματος από την Grave, έχει στήριξη όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Η υγεία πρώτα, η ασφάλεια πάντα. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
8: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
10: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει κάθε διαδρομή πιο ασφαλή? Η σωστή πίεση στα ελαστικά βελτιώνει το κράτημα του οχήματος και συμβάλλει στην καλύτερη απόδοση στο φρενάρισμα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για ελεγχοποίηση των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
11: Η ERB Ασφαλιστική και η Αστυνομία Κύπρου, τμήμα Τροχέας Αρχηγείου, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας, σας προσκαλούν σε ανοιχτή εκδήλωση για το κοινό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο Μετρόπολης Μολ στη Λάρνακα, από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Στην εκδήλωση θα υπάρχουν διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια, ειδικός εξοπλισμός του τμήματος Τροχέας, ξυλοπόδαρος, live link, μοτοσυκλετιστές από τη Λέσχη Μοτοσυκλετιστών, αλλά και πολλές εκπλήξεις και δώρα για μικρούς και μεγάλους. Σας περιμένουμε. Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Για να μην αφήσουμε τα όνειρά μας να γίνουν συντρίμια. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
12: Ψάχνεις για μόνιμη εργασία όλο το χρόνο που σου προσφέρει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να γνωριστούμε από κοντά στο Lidl Days την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 11 με 4 στο Capo Bay Hotel στην ελεύθερη επαρχία Μοχώστου. Μάθε τα πάντα για τις ανοιχτές μόνιμες θέσεις εργασίας και γίνε μέλος της ομάδας μας. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και το γιορτάζουμε προσφέροντας στους ανθρώπους μας 14 μισθούς το χρόνο καθώς και επιπλέον παροχές. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
13: Smart. Γνωστά και επώνυμα προϊόντα σε έξυπνες τιμές. Για όλο τον Οκτώβριο. Μάτζι κοτόπουλο 120 γραμμάρια 1,20. Έρις ρύζι γλασέ 1 ευρώ το κιλό. Φα. Sour gel 750 ml 2,60. Περουόλ 56 πλήσεις 8,25. Smart. Έξυπνα και οικονομικά.
14: Το νέο Dolphin GDMI ήρθε. Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GDMI. Ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησε το σήμερα από 21.990 ευρώ.
15: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
16: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
15: Κάτι άλλο?
16: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
17: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
18: Θες να συνεχίσεις, αλλά ο πόνος σταματά. Το Panadol Duo με τον σταθερό συνδυασμό των δύο δραστικών ουσιών παρακεταμόλης και ιβουπροφένης εμποδίζει τα σήματα του πόνου και στοχεύει στην πηγή του, παρέχοντας έως και 9 ώρες ανακούφισης από διάφορους πόνους όπως κεφαλαλγία, πόνο στη μέση, πόνο περιόδου, οδοντικό πόνο, ρευματικό και μυϊκό πόνο. Panadol Duo, το ισχυρότερο Panadol. Δεν πρέπει να λαμβάνετε μαζί με άλλα φάρμακα που περιέχουν παρακεταμόλη, ιβουπροφένη ή άλλα μυσιφά. Να μην χορηγείτε σε άτομα κάτω των 18 ετών. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Πάλι Δευτέρα, Monday Blues.
20: Burger to the rescue.
19: Κάθε Δευτέρα στο Columbia Burgers and More απολαμβάνεις 20% έκπτωση σε όλο το μενού. Γιατί ξέρουμε να κάνουμε τις Δευτέρες amazing. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κολονακίου στη Λεμεσό, αλλά και σε Walt, Bolt Food και Foodie. Columbia Burgers and More. Your rules. Smash it.
21: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
22: Η ώρα είναι 2.
23: Ώρα να δώσετε όθηση στη φυσική σας άμυνα με το Ortis Propex Express.
24: Με τη μεγάλη επιστροφή στις σχολικές τάξεις, βάζουμε σε τάξη τη διατροφή, την άσκηση και τον ύπνο των παιδιών. Παράγοντες που ωφελούν σημαντικά το ανοσοποιητικό. Για επιπλέον ενίσχυση, σιρόπι Propex με υπέροχη γεύση κεράση. Σαμπούκος, βιταμίνη D3 και πρόπολη θωρακίζουν τις φυσικές άμυνες του οργανισμού, προλαμβάνοντας τις ασθένειες. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω. Πρόληψη με Propex από την Ortis. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Από τη ΜΣΣΜ Ιακωβίδης, μέλος του ομίλου MSJ.
25: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει Πετρολίνα.
26: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένι.
27: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Ο Ολυμπιακός Λευκοσίας έστειλε επιστολή στην ΚΟΠΑ πετώντας όπως ορίζονται στα δικά του παιχνίδια ξένοι βαρίστες. Σοβαρό θέμα φέρνει στην επιφάνεια Επιτροπή Διοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού. Προκύπτει ανακοίνωση για πιθανή χειραγώγηση σε σχέση με επικείμενους αγώνες κυπέλου. Οι αγώνες είναι οι εξής: Δοξακατοκοπιάς Ολυμπιακός Λευκοσίας, Καρμιώτης Απολεμιδιών Ερμής Αραδίπου και Σπάρταγος Κητίου Κράσα Βενύψωνα. Ζήτημα χρόνου είναι να τεθεί ο Σπόγερ στην διάθεση του Λοσάδα στον Απόλλωνα. Με την πάροδο του χρόνου περιμένουμε από παίχτες να δώσουν και αυτοί πράγματα, ανέφερε στον Σούπερ Σπόρ 24 Φανούρος Κωνσταντίνου. Στον Αστράγαρο το πρόβλημα του Μπράουερ στην Ομόνια. Φαβορεί ο Μάριτς για να μπει στην εντεκάδα με Τσέλιε. Προσπαθεί να προλάβει την Αταλάντα ο Γκολτάρ στην Πάφο κοντά στην επιστροφή των Μαμάντοφ. Ο Ζόκε κάνει αγώνα δρόμο για να επιστρέψει στην ΑΕΛ, όλο και πιο ανεβασμένη Γιόβετιτς και Ουντάν. Ικανοποίηση στον Απόελ για Μαρκίνιος, Καρίο και Μαντσίνη που πήραν λεπτά κοντά στην επιστροφή του Ολαΐφης. Απογοήτευση και ώρα αποφάσεων στην ανόρθωση μετά την ήττα από την Πάφο. Ο Ράσκοφ θα αποφασίσει σε ποιο παιχνίδι του Άρη θα στερηθεί τον Βέρτον. Με την αναμέτρηση ΑΕΚ ο Μόνερα Δίπου πέφτει απόψε ευλά της πέμπτης αγωνιστικής. Ο αγώνας αρχίζει σε 7 και Με την αναμέτρηση ΑΕΚ ο Μόνερα Δίπου πέφτει απόψε ευλά της πέμπτης αγωνιστικής. Ο αγώνας αρχίζει

0: sport24.com. Ακολουθεί η εκπομπή Game Time.
1: Super Sport 104. Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
3: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
4: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
6: Αυτή η φήμη ότι μιλάω πολύ, ότι είμαι φωνακλάς, ότι δεν κλείνω το στόμα μου, δεν μπορώ να καταλάβω από πού έχει βγει. Και το χειρότερο είναι ότι αυτή η φήμη του πολυλογά αρχίζει και παίρνει για σας μεγάλες. Ήρθαν από τα McDonald's, ρε, και μου λένε εσείς ο φάνης που λέει που μιλάς πολύ. Σας παρακαλώ κύριοι, τους λέω και σηκώθηκα και πάρω. Εγώ μιλάω. Για συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts, δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts, silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: Game Time. Στον Super Sport 104 κάθε μέρα. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Στις 2 με 4 το απόγευμα.

0: Αρχίζω να γκρινιάζω. Δεν μου ρε Στέφα, αρχίζω να γκρινιάζω. Πόσες ερωτήσεις πρέπει να σου κάνει ένας άνθρωπος μέσα σε διάστημα 3 δευτερολέπτων. Ο εγκέφαλος σου πόσες ερωτήσεις μπορεί να ανεχτεί?
1: Μισή.
0: Μισή. Ο Λεωνίδου ήρθε φορμαρισμένος, έκανε μου 15 ερωτήσεις.
1: Εντάξει, είμαι εγκέφαλος.
0: Πώς τα εκατάφερε, μόνο ο Λεωνίδου. Μπορεί να το...
1: Νιώθω βαθύτατα συγκινημένος που είμαι πίσω στην εκπομπή. Εντάξει, τον εβιώσα το πολύ δυνατά εντός μευτηρίου. Να σε καλά, πολύ μου. Να σε καλά. Μακάρι να είναι καλά όλος ο κόσμος. Να χαιρέσετε τους δικούς σας που αγαπάτε. Υγεία να έχουμε όλοι και όλα τα υπόλοιπα τα βρίσκουμε. Εντάξει, εσύ ήσουν μέσα στο μευτηρίο που γεννούσαν οι σύζυγος?
0: Όχι, δεν ήμουν μέσα.
1: Εγώ είχα την τιμή, την ευλογία να μπορώ να είμαι μέσα. Φίλε, πραγματικά πολλά ωραία σύνσημα.

0: Εν ήμουν μέσα, αλλά ήμουν έξω από το
1: γυαλούι
0: και έβλεπα. Απλά μου επέτρεπαν τότε να μπω μέσα.
1: Βάση περίπτωση, μακάρι όσοι θέλουν μωρά στη ζωή τους να έχουν την ευλογία να τα αποκτήσουν. Και είναι πολλά δυνατό συναισθήμα.
0: Είμαι αγεμός αν τα μάθηκα σου.
1: Ρε φίλε, δεν περίμενα ότι να με συγκινήσει ποτέ. Κάτι άλλο σαν μόλι το μωρό σου να σπάσει το μουσιαμάς σου για αλήθεια. Ακούσεις το μωρό και κλείω ώρα 3 το πρωί. Δεν πιστεύω ότι να ξυπνώ εύκολα ώρα 3 το πρωί.
0: Ας ερωτήσω κάτι. Άλλαξε ο τρόπος ζωής σου, άλλαξε.
1: Ο τρόπος ζωής σίγουρα. Γίνεις και σε ακόμα πιο μουσιαμάς γιατί κόφτησε. Να ακουστεί άκομψο, μόνο το μωρό, η οικογένεια, ας πούμε. Δηλαδή, αν χαγιέσαι μια φορά για κάτι που αξίζει, τώρα χαγιέσαι μηδέν.
0: Ρε, μυαλό έβαλες.
1: Όχι, μυαλό θα βάλω.
0: Θα βάλεις.
1: Μεν το συζήτησες.
0: Το μουρμουρκόν έκοψες
1: το. Πολύτεκνο να γίνω, τούτα εγκοφκούνται.
0: Το μουρμουρκόν έκοψες το.
1: Με τίποτε. Ακόμα είναι 3 το πρωί που ξυπνώ, να μιλήσω, ρε. Θέλω να φλιαρίσω, δεν μπορώ, Είμαι στο αίμα μου.
0: Λοιπόν, όπως καταλάβατε κυρίες και κύριοι, η Game Time επιστρέφει στις κανονικές της ρυθμίσεις. Έστω για μια ημέρα.
1: Εγυρεύκε με ο κόσμος, δεν ακούω πολλά. Ακούσα λίγο.
0: Εμέναν ένα μπουλάκι, είπε μου ότι 2-4 το hands free είναι ευκαιρία που το στόχο.
1: 10 εκπομπές και 7 μάες άκουσα 2,5. Εν είχα ώρα να
0: ακούσω.
1: Με τον Παύλο Ανατολική την ημέρα. Με τον Ρόκα που ευκήκα, σαν είσαι άλλο καμιά.
0: Να βρω τα μηνύματα που μου στέλνες.
1: Εντάξει, πάει εσύ σε φούρνους και πετυχαίνεις σε λαλείς πελάρες και έρχονται και αλλού μου τα. Σε φούρνους τυχαίνει να πετυχαίνεις ακροατές από ό,τι κατάλαβα.
0: Σε φούρνους.
1: Έτσι μου λαλούν, λίβρανε τον πόλη στο φούρνο, δεν ξέρω αν άλλον πόλη μου
0: πήρα. Στο φούρνο.
1: Έτσι μου λαλούν. Ποιο ακροατές διαφορετική.
0: Ο φούρνος της δουλειά, της γειτονιάς μου.
1: Όχι, μπορώ σε άλλη
0: γειτονιά. Εδώ και ένα μήνα.
1: Εντάξει, άρα είσαι χωρίς ψωμί και γάλα σπίτι. Ένα μήνα ρε πολύ.
0: Κάνω από μπακάλι.
1: Εντάξει, μπορεί να στο μπακάλι.
0: Στο φούρνο που αποκτίζουν.
1: Τέλος πάντων, ψευδώς ισχυρίζεσαι ότι αυτήν την περίοδο της Αδίας Πατρόλιας σε έχω πελάνει. Δεν υφιστάει τέτοιο πράγμα. Πρέπει να πω ποτέ σε πελάνει σκοξίνο. Πόσο μάλλον στην Αδία Πατρόλια.
0: Λοιπόν, πάμε στην κανονική μας ροή. Ευχαριστίες σε εγώ, CableNet και McDonald's για την παρουσία τους αυτό το δίωρο. Ξέρεις ότι με την εφαρμογή EcoSmile παίρνεις και δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης.
1: Nice.
0: Το ξέρεις αυτό. Έχω μια αναπορία. Αν υπάρχει οικογένεια αυτή την περίοδο που δεν κάνει περισσότερα χιλιόμετρα, σχολείο, δουλειά, δραστηριότητες, υποχρεώσεις, και κάπου εδώ έρχεται το EcoSmile με 5% της αξίας της αγοράς στα καύσιμα κίνησης μέχρι 50 ευρώ συνολικά.
1: Μπράβο. Στην ΕΚΟ. Μπράβο και σε έναν πολύ.
0: Σε μένα γιατί.
1: Και βάζεις το παραστατικά.
0: Και βάζω το παραστατικά.
1: Εβάλες με στο παιχνίδι.
0: Να αλλάξω δουλειά. Να πω ήθο ποιος.
1: Ξέρεις, αν ήμασταν εκτός έρανα σου αλλούν κάτι, ας πω γιον, αργίνεται.
0: Ελεονίδου.
1: Έχω μια αναπορία.
0: Διότι να πω ευτυχώς σήμερα και καλά.
1: Άντε ρε πολύ, καλό, ξέρω ότι σε πειράζει με σέναν τα αστεία. Έχω μια αναπορία.
0: 77-77-10-20 ο αριθμός με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 23-24 για τα δικά σας γραπτά μηνύματα.
1: Άντε να σοβαρευτώ, πιαστά να συζητήσουμε.
0: Τελικά να έρθουν ξένοι διαιτητές.
1: Μα είπαμε τα ρε φίλε, 100 φορές φωνάζουμε. Σε πολλές περιπτώσεις φωνάζουμε ξένοι διαιτητές. Ο ξένος ούτε άλλος.
0: Ο Νταμάτο να μας τα αναλύσει αύριο.
1: Όχι νομίζω. Στο σεμινάριο εννοεί. Εγώ θέλω να πάω και δεν μπορώ. Ελπίζω εσείς που να πάτε να...
0: Να αρχίσει να κάνει επεξήγηση φάσεων όταν άμα δεν έκαμε πέρσι μου.
1: Ούτε σε εμάς του δημοσιογράφους εννοεί να λύσει επί προσωπικού κάποιες φάσεις. Θα ζήξει φάσεις που το εξωτερικό, όχι που είναι Κύπρο.
0: Αν το ρωτήσω δηλαδή αν ήταν πέραστη.
1: Να σου πει δεν θέλουμε να τοποθετούμε δημόσια. Γίνονται σεμινάρια σε συχνή βάση. Δεν ξέρω ιταλικά σου πω, να σου πω ελληνικά και να σου πει εγγλέζικα ή ιταλικά θέλεις. Ότι γίνονται συχνά σεμινάρια και είμαστε πολύ αυστηροί με τους διαιτητές μας. Προσπαθούμε για το καλύτερο, ξέρουμε ότι κάνουμε λάθη. Προσπαθούμε να τα βελτιώνουμε.
0: Άμα λες είμαστε αυστηροί με τους διαιτητές μας, τι σημαίνει αυτή η αυστηρότητα? Πώς μεταφράζεται αυτή η αυστηρότητα?
1: Όχι αν πουλήσει έναν τζαμέ, κύριε Σαμπουλή στον επόμενο. Κύριε Σαμπουλή στον επόμενο.
0: Με μια αναγωνιστική να σπάσει πέτρα δύο λόγω έλλειψη διαιτητών.
1: Τόσο στα ταριά, τσάω. Τσάω ένα σβιβάι. Δεν έχουμε κόσμο, ναι. Πάμε, χαίρετε.
2: Έλα, φίλε μου.
1: Έλα, ρε πρόεδρε.
2: Εγώ θα πω τέσσερα θέματα.
0: Έλα, και άκουγα πριν να πει τα τέσσερα θέματα. Είπε μου ο Λεωνίδου ότι σήμερα κερνά σούβλα διότι είναι η πρώτη μέρα του στην εκπομπή. Επέστρεψε που εγέννησε η γυναίκα του. Και κερνά σούβλα.
2: Ναι.
0: Εναρτής. Να σε σημειώσω.
2: Να πάμε έτσι να πάμε εμάς πάνω στα λιβάκια.
0: Θα έρθει να φάει σούβλα.
2: Όχι, να πέτσα.
0: Μα είναι τα θέση.
2: Πορτάρι.
0: Μα είσαι πορτάρις.
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Οκ. Άντε, πέτα πέντε θέματα.
1: Πέμανε, πρόεδρε, τα θέματα σου.
2: Θα πω τα πέντε θέματα καθαρά που είχα εχθές. Για να δώσω είσαι να φάω μες στο κέντρο. Πρέπει να φάει κότσινο και ο στυκτάφου.
1: Μάλιστα.
2: Ο αρχηγός τους.
1: Ο αρχηγός
2: τους. Εχαρίστηκε τους κανένες στο κέντρο.
1: Γιατί του χαρίστηκε.
2: Και είχαμε ένα κόνε που δεν το έδωκε. Καλό κόνε για το φορή που φοράζει για το κόνε. Και ο προβλητής μας φίλε μου πρέπει να φύγει από την αυτοσύνη.
1: Πού να πάει.
2: Ο Γιώτσουζη, γιατί έγινε να βάλει τον Κωστάκη του αστήματα, είπεστε στην τεχνική, όλο το παιχνίδι. Και ο δέμα που είχαμε φίλε μου είναι από το λάθος του αστήματα. Χωρίς το δέμα σε δύο παιδίκες τεχνικής. Και το Λόμπε πρέπει να βάλει από την αρχή.
1: Μάλιστα.
2: Και δύο τον παίστην του Απόλλωνα, από την αρχή. Και εμείναν οι παίστες στα αποϊτήρια.
1: Μάλιστα, πρόεδρε.
2: Πρέπει η διοίκηση να το δει και η κρίμα να φύγει ο κόσμος μαλαζωμένος με έτσι προπονητή που έχουμε.
0: Μάλιστα.
1: Πρόεδρε, ποιον να έρθει προπονητής.
2: Να δούμε. Προπονητή έχουμε να προσωρινά να δούμε. Έχει πολλού προπονητή.
1: Μάλιστα.
2: Πρέπει ο Μαρακούν να το δει.
1: Να το δει.
2: Και να καταγγείλουμε την διαιτησία γιατί σε τρία λάθη η διαιτησία που αλλίωσε το αποτέλεσμα.
1: Αλλίωσε το αποτέλεσμα, μάνα μου.
2: Είσαι φάω καχαρό μες στο κέντρο και είπε ο διδί παίζεται, αν είσαι στη φάση.
1: Ει μου κήπεδο ρε πρόεδρε, τα φάω λέντα βαλούσα στη μέτη, είπα πού να τα δω, 90 λεπτά δωρώ κάθε παιχνίδι σπίτι μου, δεν έχω ώρες.
2: Χαρίστηκε λίγο ξεκάστα την πάχο μου το αρχηγός του.
1: Εντάξει, στήρ μου η φάση είναι εδώ ρε πρόεδρε.
2: Καχαρή ξεκάστα δεν είναι εκεί μες στο κέντρο.
1: Μάλιστα.
0: Γεια σου πρόεδρε.
2: Και πρέπει να όμως να φράσει πρόσημο, πιέστε να δεν τον νουν τους.
1: Εντάξει πρόεδρε μου, έγινε. Γεια σου πρόεδρε μου, γεια σου. Λοιπόν.
0: Λεβεντάδρο όπως αγανάκης.
1: 867 τηλεγυρί, δύο μεγάλα και παράξενα σφάλματα διαιτησίας. Πρώτα κοκκινάρα στο Αποέλ στο Σάστρε και μετά πεναλτάρα από ένα δεύτερο ημίχρονο, ντροπή, αλήθεια, ντροπή. Εντάξει υπάρχουν πάρα πολλά παράπονα από τον κόσμο γενικά για τη διαιτησία. Είπαμε όμως ότι δεν θα λυθεί ο πρόβλημα ούτε με ξένους βαρίστες. Δηλαδή και ο Ολυμπιακός στήκε ένα άλλο θέμα που στείλε επιστολή στην κόψη πάνω προφορετσού του Γερκίνα, ναι, θέλουμε και εμείς ξένο. Μα είπαμε ότι να συμβεί, είναι απολύτα λογικό, γιατί δάμε ξένο και δάμε όχι ξένο. Εντάξει, να αντιδράσει ποιος που είναι ο ξένο, να σου πει θέλω και εγώ κύριε, πάνε μου και εμένα. Είναι απολύτα φυσιολογικό.
0: Ναι, αλλά να σας πούν και εκείνοι που ήρθε ο ξένος ο βαρίστας, δεν θα μου κάνει, αφού υπάρχουν παράπονα.
1: Είναι Κυπρέοι ξένοι και φωνές ύστερα, ενώ είναι άλλο στάδιο μετά ο ξένο, το ρομπότ μετά.
0: AI.
1: Εντάξει, τσάω GPT, ρώτα τον, ξέρω, άρτω φάση σε βίντεο. Εν και άλλη επιλογή, είπαμε εντά. Απλά ο Ιταλός τώρα έφυγε, εγώ πολλά λιουσία να φωνάζω για τον Ιταλό, ας πούμε. Για το στο Γασιμπί. Παραπάνω φωνάζω για ο Χριστοφόρο, αν ήταν ξένο και στο γήπεδο.
0: Σε μια συγκεκριμένη περίπτωση όμως που διαμαρτύρεται η Νέα Σαλαμίνα, διαμαρτύρεται γιατί πήρε θέση και ο βαρίστας.
1: Εντάξει, οκ. Μιλώ για το γενικά τα σχόλια που διαβάζω. Οι ομάδες προφανώς επίσημα θα φωνάξουν και για το ΒΑΡ που το θεωρούσε υπεύθυνο για την απόφαση. Αλλά ο κόσμος θεωρώ ότι παραπάνω τα ρίχνει πάνω στους Κυπρέους. Έτσι βλέπω.
0: Χαίρετε.
3: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Χαίρετε.
3: Στέγιος Σαλαμίνα, καταρχάς να ευχηθούμε του φίλτα του Λεωνίδου να το ζήσει.
1: Να σε καλά, φίλε, ευχαριστώ.
3: Είναι σημαντικό τη υποθέση.
1: Σωστό, σωστό. Να σε καλά, φίλε.
3: Αλλά ρε, Λεωνίδου μου, έγινε να μου λαλείς ότι Ιταλός το ΓΑΣΥΠΕΝ έπρεπε να πάρει θέση, ρε, φίλε.
1: Όχι, φίλε, παρεξηγήσε με. Πότε σου πάει τη πράγμα, εγώ δεν είπα ότι πρέπει να πάρει θέση.
3: Επειδή λέει ότι τα παράπονα είναι παραπάνω για το.
1: Στα social media που διάβασα, έντσο καμά και δημοσκόπηση, είδα ότι παραπάνω φωνάζουν και ο Χριστόφορο φωνάζουν και ο Ιταλό.
3: Για ευνοητού λόγου φωνάζουν.
1: Ναι, που κυκλοφορεί η φωτογραφία του στην Κερκίνα από ΕΛ, έτσι κρύφκουμε.
3: Γι' αυτό, ο Ιταλός δεν να πει ότι είναι κάποια ομάδα και να φωνάξεις. Αλλά
0: μπορεί να με θυμάσαι με τη φάτσα του ποιος είναι, για να πεις κάτι.
3: Όταν το πράγμα δεν είναι κόκκινη, που είναι ο ορισμός της κόκκινης, δεν μπορούμε να συζητούμε για αξιοπιστίες προαθλήματος. Να φάει κάρτα ο πρωτερμαθλητής της ομάδας μου, της Σαλαμίνας, να φάει κάρτα, γιατί δεν έπρεπε να τρέξει έτσι. Αλλά και την ώρα, αν πας στα νεύρα και πας στην αναπομπούλα, είναι λογικό να υπάρχουν τα πράγματα. Δεν νομίζω να βλέπουμε για να μην συμβαίνουν, ας πούμε, ένας παίχτης να εκνευρίστηκε γιατί τραυματίστηκε ενός συμπαίχτης του και αντίπαλη ομάδα συνεχίσε να παίξει.
1: Ναι, πρέπει να τηρήσει ο fair play ο Σάστρε.
3: Ωραία, και αν κάποιος θεωρεί, ας πούμε, ότι έκανε καθυστερήσεις Σαλαμίνα, δε αρφόρτα που έπρεπε να συνεχίσει να παίξει, ήταν σε φάση επίθεσης, ρε παιδιά, που η Σαλαμίνα σταμάτησε, σε αντεπίθεση μάλιστα.
1: Ναι, μιλάς για ο συγκεκριμένο μου χειρολέμου που έμεινε κάτω.
3: Μπράβο, διότι μπορούσα να συνεχίσω και να πάω να σκοράρω σε αντεπίθεση και σταμάτησε. Εν και θέλανε να κάνει καθυστερήσεις στο κοπελό, εν και φκήγε και αλλαγή την ώρα.
1: Ναι, φάνηκε ότι έχει πρόβλημα.
3: Δηλαδή να επαναφέρουμε το θέμα με τη τσίχλα μας έλαν και ξέρω εγώ που συζητούσαμε πριν σκέφτομα έτσι να κάνουμε τη σύγκριση. Και είναι θέμα για να μην παρεξηγηθώ στον κόσμο τα ΑΠΟΕΛ, είναι θέμα να ΑΠΟΕΛ ξέρω εγώ με την ΑΠΕΑΝΑ έπαιζα που παίζουμε στο κύπελλον, το ίδιο είναι να λέγα. Και τούτον πρέπει να είναι ο στόχος μας, με οποιαδήποτε αντίπαλο παίζεις, οι κανονισμοί είναι ήδη, να μην είσαι να κάνει θέμα ομάδας. Η διαιτησία...
0: Φίλε να σου πω κάτι, όταν ο κανονισμός όμως δεν είναι τελείως ξεκάθαρος, στο δικό μου το μυαλό, εγώ λέω προσωπικά, πώς μπορεί κάποιος να σου αναλύσει αν είναι κόκκινη ή κίτρι.
3: Μα συγγνώμη ρε πολύ μου, τι εννοείς είναι ξεκαθαρός, εν ήταν επιθετητόν το πράγμα.
0: Άκου τον κανονισμό.
1: Εγώ να σου μεταφέρω τον κανονισμό απλά, εντάξει. Επειδή τη φάση δεν την έχω στα στιγμιότυπα και δεν έφτασα καν να πάρω πίσω να τη δω, είδα τη στο live, δεν την ανέλησα και πολύ.
3: Όχι, να σε διορθώσω, δεν παίζει στα στιγμιότυπα.
1: Ναι, δεν παίζει, δεν είναι μέσα είπα, γι' αυτό και δεν την είδα εύκαιρα εκεί.
3: Πρέπει να δούσει η παρόχη εδώ το πράγμα, εκείνες δεν τη φάση.
1: Θα σου πω τον κανονισμό και θα δω τη φάση μετά, να σου πω η γνώμη μου, δεν έχω θέμα να χωστώ. Εξάλλου θεωρώ πρέπει να παίρνουμε θέση με την άποψή μας. Από εκεί και πέρα είναι σπρόξιμον ενός παίχτη σε έναν άλλον παίχτη, αντιαθλητική συμπεριφορά κίτρινη. Χτύπημα από έναν παίχτη σε άλλον παίχτη, βίαιη συμπεριφορά κόκκινη.
3: Ωραία, άρα καλύφουμε τον αυτό μας να μην το πω. Δηλαδή.
1: Αυτό είναι ο κανονισμός γραμμένος κάτω. Τώρα, τι να σου πω. Μετά είναι κρίση διαιτητή, αν αυτό που έγινε είναι χτύπημα, είναι σπρόξιμο. Δεν σε περιπέζω εγώ, είναι ο κανονισμός.
0: Και εγώ ρε Στέλιο μου ρωτώ, στη συγκεκριμένη φάση, εσύ θεωρείς ότι ήταν σπρόξιμο ή χτύπημα με βίαιη συμπεριφορά?
3: Να σου απαντήσω όπως πρέπει να σου απαντήσω. Πού έμπουδε να έπιασε? Έπιασε τον που το λαιμό. Εν τον έπιασε που το χέρι ή έσπρωξε το στονόμο. Therefore καταλαβαίνεις ότι έσπρωξιμο. Έπιασε τον που το λαιμό και κάτσε χαμή.
0: Εγώ να σου πω τι βλέπω. Βλέπω μία επαφή του Σάστρε με το χέρι του στο λαιμό του τερματοφύλακα της Νέας Σαλαμίνας.
3: Που την κρίνεις ως σπρόξιμο ή ως
0: αντιαθλητικό. Έλαπέ μου το.
1: Δαμέ το κλειδί που πρέπει ο καθένας να αποφασίσει ρε φίλε.
3: Και για να το πάρω ένα βήμα παρακάτω. Εν και να κάνει με το αποτέλεσμα. Είμαστε στην πέπτυξη αγωνιστική. Εν πιάσαμε τον έναν πόντον, εν τον πιάσαμε. Εν και γίνω μόνο του το ζήτημα. Το ζήτημα είναι δώσ' την κόκκινη να είσαι σωστός όπως έπρεπε να εδώκεις. Και αν μας δέρει το αποέλ μετά να μας δέρει και να πούμε και συγχαρητήρια ας πούμε. Και να έρθουμε να δούμε τη δική μας την ομάδα. Να έχουμε παραπάνω που τη δική μας την ομάδα ας πούμε εντός εισαγωγικών που έχασε με 10 παίχτες που τον αντιπάλλον. Και να μην συζητούμε για τούτα.
1: Εντάξει,
3: ποια η χρήση του VAR, άμα συζητούμε 2026, συζητούμε για τη διαιτησία ακόμα. Να πιστεύω.
1: Μάλιστα. Εντάξει, τελειώμουν. Να σε καλά. Καλό υπόλοιπο.
0: Γεια σου, φίλε. Επόμενο.
1: Χαίρετε. Όχι, δεν τον έχουμε μαζί μας. Ανθρώπινο, δεν τον ακούμε. Όχι, μην παραπέσει γραμμή. Ήταν κόκκινη στο γάσι, απόψη σας λέει το 51. Μετά το διάλειμμα να σου απαντήσω, ρε φίλε, να δω ξανά η φάση γιατί δεν την είδα πέρα από το live. Δεν την έχω ανάλυση. Μην έχω για τις υπόλοιπες. Αν θέλεις για το πέναλτι στο γάσι, που στα στιγμιότυπα για τα δύο γκολ του Ολυμπιακού, του Άρη με τον Ολυμπιακό, που τζοτζίνα στα στιγμιότυπα, για το ακυρωθέν, του Ζάνου Σάβα το δεύτερο. Είναι πολλά πιο εύκολα αν κάτι παίζει στα στιγμιότυπα να το αναλύσεις. Εντάξει, πλατφόρμες κάποτε βάλουν, κάποτε δεν τα βάλουν. Άλλη συζήτηση τούτη.
0: Ξέρεις όμως μιας πλατφόρμες στις φάσεις που υπάρχει συζήτηση, που υπάρχει μεγάλη συζήτηση, εν τες βλέπεις.
1: Εγώ έχω άποψη ρε φίλε, θεωρώ ότι έμπρεπε να βάλουν καμιά, γιατί μετά είναι ένα πολλά μεγάλο τρυπάκι, ότι γιατί δεν την έβαλες τούτη, γιατί δεν την έβαλες τούτη. Καμιά όμως, Όπως πάνε να κάνουμε ένα podcast και λέμε εν μιλούμε για διαιτησία, εν μιλούμε.
0: Ας βάλω μόνο τον κόλ.
1: Ωραία φίλε, τις φάσεις και τα τέρματα ρε φίλε. Γιατί να σου εξηγήσω, γίνεται πεδίο μάχης ύστερα. Θα φκένει μια ομάδα και ο κόσμος της μάμας την έβαλετε. Τούτη μα γίνεται έτσι, δαμε, μα γίνεται έτσι. Ενώπως, φίλε, ενώπως και την μετάδοση
0: στο πιλωτικό ρε πόλη. Εσύ θεωρείς όμως ότι λογικό, δηλαδή μια φάση που συγκεντρώνει τα πειρά. Εντάξει. Σωστό ή λάθος. Από πλευράς του τους που ρίχνουν τα πείρα.
1: Ναι.
0: Να μην την έχεις να τη δεις.
1: Μα ρε φίλε, με ποια κριτήρια θα μιλούμε, το πόσο συζητά. Δεν είναι μια ομάδα που είναι σηκώνουμε και συζητά κανένας για ένα λάθος. Εναντίον της θα βάλουμε στα στιγμή, τίποτα δεν γίνεται συζήτηση. Άρα μόνο όπου γίνεται μεγάλη συζήτηση να συζητούμε να μπαίνουν οι φάσεις. Και όπου γίνεται μεγάλη συζήτηση, όπου οι ομάδες έχουν κόσμο πίσω τους. Γίνεται, να έχουμε κριτήρια ρε φίλε. Ή τίποτε ή ούλες. Αλλά το ούλες ελοχεύει και δεινόν να φύγεις πίσω. Αυτό λέω. Και ένα λεπτό στάνω σωρί. Όπως και στην τηλεοπτική μετάδοση. Πάρτε θέση για φάσεις. Πάγαμε μια τηλεοπτική μετάδοση. Κατά κύριο λόγο λέω τηλεόραση που είχε ο κόσμος μια εικόνα. Σχολιάζουμε αν είναι πλάιον τούτον, αν είναι κόρνερ τούτον, αν είναι φάουλ τούτον. Ναι, ήταν που θέλουμε να κάνουν ούλους ζήτητες. Δηλαδή, έτσι πιστεύω. Κύριε 707, όχι στο Σαπίν το πήγαινε ένας δημοσιογράφος, ο Γιώργος ο Γεωργίου, για να λέμε και ονόματα από την Πάφων, και του Νέστρο Ελμαέστρο δεν πήγαινε κανένας. Σου απαντώ γιατί ήμουν μπροστά. Πάμε σε διαφημίσεις και με διαπιστροφή θα δώσουμε και τα επόμενα μηνύματα.
4: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
5: Κατά βάθος είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής άνθρωπος. Ναι, είμαι πάρα πολύ εσωστρεφής και να ξέρετε είμαι και ντροπαλός. Ήθελα το κάταγα κρυφό. Ναι, λοιπόν το λέω. Είμαι και ντροπαλός. Πρέπει να με κερδίσεις για να κάτσω να σου μιλήσω πάρα πολύ ωραία. Χίλια συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts, δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts, silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
4: Οι υπεραγορές ΑΜΕΓΑ σας προσκαλούν στην 11η διοργάνωση του δημοφιλή αγώνα δρόμου ΑΜΕΓΑ Runners One και στο μεγαλύτερο δωρεάν φαν πάρκ για παιδιά που οργανώνουν και φέτος στα πλαίσια του προγράμματος Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, ΑΜΕΓΑ Έγκομης. Τρέχουμε για τα παιδιά μας. Μεγάλη χορηγή Deloitte, Eurobank, Primetel. Χορηγή Qualifood, Universal Life, Foodie, Holland & Barrett, NCR Vovix, Nextech, ACS Courier, Bin Bar, Recovery Electrolyte Drinks, Landa Scalar, Powerade, Φυσικό Μεταλλικό Νερό Κύκος, Pergol. Συμμετέχουμε στο 1K Fun Run με τη Χαραλαμπίδης Κρίστης. Η ζωή μας, το καλύτερό μας, το καλύτερο στη διατροφή μας. Με τη συνεργασία του Συνδέσμου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου. ΑΜΕΓΑ Runners One 2026. Εγγραφές και πληροφορίες στο runnersone.eu.
6: Μια φορά έναν καιρό ήταν ένας αλουμινιτζής. Εδούλευκεν που το πρωί ως τη νύχτα. Ετρυπούσεν, έκοφκεν, εβίδωνεν. Αλλά το μόνο που ήθελεν το αγοράκι με τα σπίρτα ήταν έναν τζινούρκο γυλαίκο για να με εγκριώνει άμα φυσά.
7: Μεν παραμύθιν του τον Ολάν. Είναι παραμύθι.
8: Αγόρασε προϊόντα DeWalt αξίας 499 ευρώ και άνω και πάρε δώρο ένα γυλαίκο DeWalt. Χωρίς νεράιδες, χωρίς νυχτερίδες και αράχνες γλυκιά μου. Μόνο DeWalt. Από 1η Οκτωβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Για τους πιο απαιτητικούς επαγγελματίες που ψάχνουν δύναμη, αντοχή και ακρίβεια. Κοντά σας από την Ioannou Tools Cyprus. Εργαλεία που κτίζουν το αύριο.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Cheddar Mild 1 κιλό 35% φθηνότερα 7,69. Πίτσα Μαργαρίτα 3 επί 300 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,45. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 30% φθηνότερα 16,39. Lidl. More to value.
10: Ρε Γιώργο, άκου τον παλιό. Χρειάζεσαι επαγγελματικό που αντέχει. Η δουλειά τώρα είναι σοβαρή. Δεν σηκώνει αστεία. Θέλει χώρο. Θέλει δύναμη. χρειάζεσαι Fiat Ducato. Γιατί το Ducato σηκώνει και τα δύσκολα. Πρακτικό και οικονομικό. Από 10 έως 17 κυβικά. Θα σε βγάλει ασπροπρόσωπο. Από μόνο 25.500 ευρώ συν ΦΠΑ. Έτοιμο παράδοτο. Fiat Professional. Δίπλα σου σε κάθε δουλειά.
11: CIC Automasters.
12: Μα τι σφυρίζει!
13: Εσύ αδιάφορα. Εν ακούεις, μπαίνει αέρας που παντού. Τέλος. Το σπίτι αλλάζει επίπεδο. Εν να βάλουμε νέα ενεργειακά κουφώματα, κλιματιστικά, LED φώτα, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα θα βάλω.
14: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με το Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στο Leroy Merlin.
15: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
16: Η περιέργεια σε καλεί σε νέους δρόμους. Τι λες? Θα την ακολουθήσεις? Γνώρισε το νέο Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Με νέα δυναμική SUV σχεδίαση, αναβαθμισμένα συστήματα ασφάλειας, με προηγμένη τεχνολογία και συνδεσιμότητα, είναι έτοιμο να σου προσφέρει μοναδικές εμπειρίες. Νέο Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what next. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
17: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited, μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ
19: κάθε μήνα σ' αγαπώ.
20: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24-μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
21: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
22: Η ώρα είναι 2:30.
23: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
24: Είτε μέσα στο γήπεδο.
25: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
26: Αδύνατο, coach, πονάω.
24: Είτε έξω από αυτό.
27: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
28: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
24: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
29: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
30: Ένα tap στο McDonald's App και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
31: Big Arts. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
32: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Θυμάσαι ότι δεύτερο μισάρο μιλώ. Συνήθισε να μιλάς εσύ, κύριε Αλεξάνδρου.
1: Που τον τσορόμπο συνάρτηζα.
0: Sorry που γεννήσαμε. Να έρθουμε απευθείας από μευτήριο. Sorry. Ευχαριστίες σε Echo, CableNet και McDonald's. Υπάρχει πείνα, υπάρχει και η μεγάλη πείνα. Για να εξαφανίσεις τη μεγάλη πείνα, χρειάζεσαι πηγόντας τον B-Cards. Δύο μεγάλα ζουμερά μπιφτέκια από 100% ποδινό. Λευκό τυρί τσέταρ, crispy onions, μαρούλι, αγκουράκι, τουρσί και τη μοναδική B-Cards sauce. Απόλαυσε τώρα τον B-Cards στα εστιατόρια McDonald's ή παράγγειλε το από το McDonald's app. B-Cards, silence your big hunger. Λοιπόν, να απαντήσω λίγο στα μηνύματα. Ρε παιδιά, μπορώ να το σέβομαι στο σπορτο καλή και στη θηλαντρία. Είναι τουλάχιστον ένα καλή πιο πάνω η θύρα 9. Λέω 92 και κάνει κάλεσμα στον κόσμο να πάει κοντά στην ομάδα 29 Μαΐου. Ήταν κόκκινη στο γάσι, ποια απόψη σας λέει ο 251 και ο 400 λέει καλησπέρα σας, όσον κόκκινη ήταν του Σάστρε, τόσο είναι και ο τερματοφύλακα, δηλαδή ο τρόπος που πήγαινε στο Σάστρε ήταν ok, ρε φίλε, εντάξει, ας σου πω. Αρχικά είναι διαφορετικά πράγματα, η κίνηση του Βάρο δεν συσχετίζεται με την κίνηση του Σάστρε, δεν είναι δηλαδή ή και τα δύο κίτρινοι ή και τα δύο κόκκινοι, δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, οπότε να σου πω γιατί εγώ είδα τα. Κατ' εμέ είναι σπρόξιμο αυτόν του Σάστρε και όχι χτύπημα, οπότε για μένα είναι κίτρινη ταπεινή μου άποψη. Δηλαδή, κύριε Λεωνίδου, θέλεις να βλέπουμε όπως βλέπαμε τον περασμένο ένα, λέω 397. Τι εννοείς όμως περασμένο ένα, δηλαδή ότι υπήρχαν σκιές, δεν κατάλαβα, περασμένο ένα. Ξήγα μου το λίγο να το συζητήσουμε. Ο 930 λέει: ούλες πρέπει να εισβάλλει για να ξέρει ο κόσμος έχει το κάθε δικαίωμα αυτή να τα βλέπει. Φίλε, ναι, αλλά ξαναλέω: οι δημοσιογραφικές πλατφόρμες.
1: Εντζένο Λεωνίδου που βάλει.
0: Ναι, εδώ είναι να το νομίζει κάποιο ότι κάμω για στιγμή. Ότι είπα: χρειάζεται μου, δεν έχω πρόβλημα. Απλά είναι καλό να ξέρετε ότι δεν έχω καμία αναμίξη μα στιγμή. Όμω, σα ξαναλέω: θα ανοίξει ο ασκό του αιώλου. Αν μπορούμε να κουμαντάρουμε τι σημαίνει τούντο ούλες, γιατί είναι ωραία να τα γράφουμε, δεν διαφωνώ μαζί σου. Τι σημαίνει ούλες. Για σένα, να μου βρεις μια φάση στο 50 που είναι μπήκε, να λύσει τούτη πλατφόρμα με εντάδει ομάδα, γι' αυτό είναι έτσι, γι' αυτό είναι άλλος πώς. Οπότε, ή ούλες ή καμιά. Θα ήταν ωραίο και ήταν εικόνα να ήταν ούλες, αλλά ούλες. Οπότε, επειδή νομίζω να τα κάνουμε χειρότερα με το ούλες, πάμε με το να μην μπει καμιά. Και για μένα, τούτο δεν είναι θέμα. Σκιό δεξιά και αριστερά. Για μένα λέω ο κόσμος εσυχεί σε ένα πράγμα. Πέθηκε οι δημοσιογράφοι, εν γίνανε αναγκασμένοι να επιδίδονται σε ένα παιχνίδι φάσεων και να σας λαλούν και πείτε μα και κάμετε. Να πω εν τη γνώμη μας, ούτε είναι πρόβλημα. Αλλά σχολιάζουμε το τούτο, σχολιάζουμε το τούτο, σχολιάζουμε το τούτο. Ο καθένας έχει τον τρόπο του να δει τις φάσεις. Αν θέλει τεχνολογία, προχωρήστε, έχετε τις πλατφόρμες σας, γυρίστε τα πίσω. Εντάξει, ενώ δεν μπορούμε να θεωρούμε κάθε πεζούνι που πετά πάνω από τα γήπεδα. Θωρείτε, έπασας για τη φάση του Σάστρε, για μένα είναι κοτσίνη. Ξέρω ότι μισή τώρα διαφωνεί, δεν μπορεί να αλλάξει τέτοιο σταθμό, αλλά δεν μου να σκάμω. Έτσι είδα, έτσι είπα. Εν και έχει θέμα να συμφωνούμε σε ούλα.
1: Τελειώσες.
0: Ένα λεπτό, χαίρετε στο παιχνίδι από τη Σαλαμίνα. Πολύ καλή παίχτες ο Ηλία της Σαλαμίνας. Εντάξει, Σαλαμίνα με Κυπρέους, ας πούμε μπράβο για τούτο. Ανταγωνιστική με Κυπρέους. Πολύ καλή παίχτες είναι ο Ηλία της Σαλαμίνας. Ποιοτικός και ο Αλντάρι, μπράβο του που ξεκίνησε με αρκετούς Κύπριους. Ναι, εν το είχα διώσει με μήνυμα στο 1988 και συμφωνώ απόλυτα, ειδικά στο κομμάτι των γηγενών παιχτών. Και καλώς όρισες, λέει μου, σε επιθυμήσαμε 577. Καθόλου πληρωμένο μήνυμα, τον ευχαριστώ. Πάμε στον επόμενο.
2: Πολύ, ρώτα τον, τέλειωσε.
0: Φίλε, λίπα, σκέφτομαι.
1: Προσπάθω να πάω να κάνω καφέ.
0: Κανεί ρε φίλε, δεν κατανοώ κανένας δάμες.
2: Εντάξει, έχει δυο μήνες που λείπει, είναι λογικό.
0: Στέλνε μου πελάρες έχετε στην νύχτα ο κύριος που μιλάς στα λίγα μην του τηλεφώνου.
2: Ήρθεν και...
1: Στέλνες του πελάρες.
0: Φίλε, να του πω να μου στείλες. Να ξέρει ο κόσμος.
2: Θα τα πούμε αγαπητέ, περίμενε. Πάρε λες ανάσες, μίλας πέντε λεπτά τώρα.
0: Χορηγός παραπάνω.
2: Να καλωσορίσουμε τον αγαπητό Λεωνίδου. Επίσης στην εκπομπή έχει δύο μήνες να άκουσαν τη φωνούλα του. Μόνο που κάτι ηχητικά. Εντάξει, αν καλό Σαββατοκυριακό, έδερε και η Σουλάκα, έδερε και η Ολυμπιακάρα και σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ. Ήταν και το τέρφιμο αγαπημένο μας πελάτη, πήγαμε τα πολύ καλά.
0: Τώρα το κλείσω, είναι αυτοί όρβελε, να το κλείσω τώρα.
1: Γιατί ρε, μισό
0: άνθρωπος που μου είπε ότι ως το 30 να με φτάσει σε τίτλους στον μπάσκετ κάθομαι εγώ και σπαταρός άγιον και παντών του ρε φίλε.
1: Καλά, γιατί να με σε φτάσει, έχουμε 26.
0: Για να με φτάσεις που στο 30 πρέπει να παίξεις σε 7 διαφορετικά προαθλήματα, να πιέτσαι τα 7 κάθε χρόνο ρε.
1: Καλά ρε, να σε ρωτήσω έναν πράγμα. Περίμενε μισό λεπτό ρε μισό. Να σε ρωτήσω έναν πράγμα. Εάν πιάει την Ευρωλίγκα φέος Ολυμπιακός, δεν μου να κάνεις. Να ξαρτάς.
0: Γιατί να μην ξαναρτήσεις.
1: Να έχεις τα μούτρα με τούτα ούλα και με την ούλη την υπεροψία που
0: έχεις. Να ξαρτάς εκπομπή. Καμία υπεροψία.
2: Πολύ μου, έτσι θέλω άλλη Ευρωλίγκα. Ρε, πια την πιο σημαντική.
0: Πια στην Τζαμέα, πάρει ορκές, είμαι στην 13, σαν πως έκαμε για 5 διαφορετικές.
2: Θα το λέω,
0: φίλε μου, τώρα που να σας στείλω σεφ, κάμετε καφέ να έχουμε τα τσάσμα και μην το πιάμε και μέσα. Προς το παρόν.
2: Γράφε τα. Λοιπόν, να πω κάτι τελευταίο, ρε παιδιά, να κλείσω. Εντάξει, έχει πολύ δρόμο ακόμα από άθλημα, ήταν πολλά δύσκολη νίκη της, πολλά σοβαρή νίκη της Ομόνιας προχτές, γιατί έντουν τα παιχνίδια που είναι μια πανόφημα να πατήσεις, να σου στοιχείς τέλος του Μάη, τέλος πάντων. Εγώ να πω όμως για το θέμα με τα εισιτήρα με Γιουβέντους ρε παιδιά, πολλά λάθος ο τρόπος που επιλέξαν να το διαχειριστούν, τούτο με τα κριτήρια. Πολλοί κόσμος που φωνάζει έχει πολλά καλύτερους τρόπους που μπορούσε να το...
0: Μπορείς να μου πεις ένα?
2: Να... Έχει, θέλεις να τα πούμε άλλη στιγμή, απλά να τα πω τώρα για να μιλήσουν και άλλοι. Έχει πολλούς τρόπους. Συζητούσαμε τα προχτές με κάτι ομονιάτες, πάμε πέντε τρόπους ο καθένας πάντων. Φωνάζει ο κόσμος, ενώ ο τρόπος που σκιαλέξαν, δεν ξέρω, θυμίζει λίγο Αμερικανιά, ευνοούνται συγκεκριμένοι, δεν ξέρω αν είναι επισκοπού που το κάμαν, δεν νομίζω φυσικά, βάλαν κριτήρια σκιαλέξαν τον τρόπο, αλλά μπορούσαν να χειριστούν πολλά καλύτερα για να επωφεληθούν όλες οι κατηγορίες οπαδών. Ναι μεν hot spot ως ο προορισμός, είναι ο καλύτερος που θα εκτός, ναι μεν αξίζει στους πιο αφοσιωμένους να πιένουν σε τούντα εκτός και μαζί τους, εγώ συμφωνώ μαζί τους, αλλά πρέπει να διάξει την ευκαιρία και στον υπόλοιπο τον κόσμο να πιάει το chance του που θέλει να πάει σε τούντο σε τσι προορισμούς. Και που την άλλη και ο θέμα να έχουν οργάνωση, αλλά να πάει σε τσι προορισμό πρέπει να κλείσει τα εισιτήρια τρεις μήνες πριν. Όχι τα εισιτήρια να μην ευκούν τα αεροπορικά εννοώ. Αλλά όχι μόνο τα εισιτήρια του αγώνα να μην ευκούν καν. Σαν να μην ξέρει ο κόσμος τι είναι να πάει.
0: Εντάξει, δεν μπορείς να βγάλει τρεις μήνες πριν όμως, ρε φίλε, τα εισιτήρια.
2: Όχι, αλλά μπορεί να το κάνει με φάση κρατήσεις. Έχει τρόπους, λέω σου, μπορούν ειδικά οι hot spot προορισμούς. Αλλά το χειρότερο όμως είναι, γίνεται που τη μια να φωνάζουμε ομάδα του αγώνα και της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης. Έτσι που την άλλη να.
0: Ντάρφιλε, συμβαίνει παντού το να μην έχει πολλούς που θέλουν να εισιτήρουν, κάποιοι να μείνουν έξω, να φωνάξουν, έτσι είναι ρε φίλε.
2: Σκάλω τον εαυτό μου έξω από τούτο και να μην ακούσετε ότι για μένα που διαμαρτύρουμε, άκουσα πάρα πολύ κόσμο να διαμαρτύρουμε.
0: Να επιστρέψεις εντός των ημερών μου τρόπων και θέλει τον νόμο μάθηρο 37 και θέλω να μάθω και εγώ. Άμα λαλούμε εσύ τρόπον να τους αναφέρουμε. Ποιος είναι ο τρόπος ας πούμε που εισηγείς εσύ. Αλλά μην τον πεις τώρα, κράτα τον. Επόμενη φορά να μας τον πεις.
1: Σκάλεξε τον καλύτερο και με μας
0: τώρα. Μια έρευνα και επέστρεψε αύριο μεθαύριο και πέμας το. Δεν ξέρω αν ευκούμαστε ρε φίλε, μάθε διαρεύνα λίγο και λάβε με προτάσεις.
2: Αφού είσαι εισιτήριο για τον Ολυμπιακό Πειραιώς και την ΑΕΚ στα εκτός ευρωπαϊκά, βρίσκεις πιο εύκολα τώρα από την Ομόνια.
0: Το μόνο σύρον μπορεί να βρεις το ΑΚΑ για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό. Γεια.
2: Άντε, γεια.
0: Πάμε στο επόμενο, χαίρετε. Γεια σας. Ναι, χαίρετε.
3: Χαίρετε.
0: Ναι, γεια σας.
3: Από χειρινάτσι έφαγε ποτούν την κλειστερία να ρωτώ ο προηγούμενος. Λοιπόν, πρώτη φορά μπαίνω φίλε μου.
1: Καλώς όρισες.
3: Ευχαριστώ. Ήθελα να κάνω μια παρατήρηση.
1: Το όνομά σου παραχάς.
3: Πέτρος.
1: Έλα Πέτρο.
3: Λοιπόν, για δύο πράγματα. Πρώτον ήταν για την κότσιν που έφαγε ο παίκτης της ΑΕΛ στο μεταξύ παιχνίδι της ΑΕΛ με το ΑΠΟΕΛ. Το οποίο είδαν όλοι ότι έφτισε τον παίκτη και φώναζε μια ΑΕΛ, ασχέτων αν ήταν το ΒΑΡ ή όχι, έπρεπε να φωνάζει το από ΑΕΛ που δεν το είδε το ΒΑΡ και να τον βγάλει απευθείας. Λοιπόν, το ένα είναι τούτο. Και δεύτερον, το εχθεσινό το παιχνίδι με την κουβέντα του τερματοφύλακα με τον Σάστρε. Επέφταν χαμένοι οι παίκτες της ΑΕΚ, της Σαλαμίνας. Δικαιούσε να μην κάνεις καθυστέρηση και να μην κάνεις fair play. Άμα το έκανα μια, δυο, τρεις, δικαιούσε. Έφυγε ο τερματοφύλακας τι έγιρευκε μες στο πρόσωπο του Σάστρε. Εάν είδε το παιχνίδι της Manchester United, ο οποίος ο τερματοφύλακας και έκαμε έτσι του αντίπαλου ποδοσφαιριστή, έφαγε κότσινο ο τερματοφύλακας. Και τώρα κατηγορείται ο διευθυντής ότι είναι το γενικό τσίνι του Σάστρε.
1: Περίμενε, εννοείς το παιχνίδι προχτές με η Tottenham της United ή κάποιον άλλο παιχνίδι.
3: Δεν κάνει λάθος,
1: ναι.
3: Ο Λεωνίδου είχε κάπου εσύ, έχει δίκιο. Και ποιος είναι τρίμι. Αλλά
0: θέλω να διαφωνήσω σε δύο πραγματάκια μαζί σας, αν μου επιτρέπετε. Η φάση της μήτρησης fair play του Σάστρε γίνεται σε μια φάση όμως που είναι ξεκάθαρο ότι ο αντίπαλος του αντιμετωπίζει πρόβλημα. Και αυτόν τεκμέρεται από το γεγονός ότι κρατά την μπάλα και δεν μπορεί να συνεχίσει. Σταματά και ευκαινή αλλαγή. Εντάξει, τότε ευκαινή αλλαγή το θυμό, είπε το ακροατής πριν, αλλά σταματά μόνος του. Εν έχει λόγο να σταματήσει ενώ κρατάει την μπάλα και έχει προπτικές αντεπίθεσης. Άρα για μένα έπρεπε να τηρηθεί ανεξαρτήτως τι είναι σε άλλες φάσεις. Όσον αφορά το Σάστρε, δεν εξομοιώνω τις δύο κινήσεις. Αν τον εκτύπαν ο Σάστρε παρά την πρόκληση του Βαρό, θα ήταν κόκκινη. Από τη στιγμή που ο κανονισμός διαχωρίζει το σπρόξιμο από το χτύπημα, και εγώ έχω δει τη φάση τώρα στο πρώτο μας break και βλέπω σπρόξιμο και όχι χτύπημα, γι' αυτόν οδηγούμε στην κίτρινη του Σάστρε και ορθώς δέχεται και κίτρινο τερματοφύλακας γιατί ξεκινά το επεισόδιο. Αλλά δεν
3: ακριβώς,
0: είναι.
3: Δεν γύρευκε με στο πρόσωπο του Σάστρε.
0: Αν τον εκτύπαν κάτι μέχρι τα χτύπημα θα είναι κόκκινη όμως. Δεν τα εξισορροπώ.
3: Συμφωνώ μαζί σου, αν τον εκτύπαν κόκκινη. Αλλά τι γύρευκε, αν δεν πήγαινε τζαμέ. Δεν θα είχε οτιδήποτε και θα κατηγορήσουν τα ΠΟΕΛ για μη fair play.
0: Εντάξει, αλλά το ένα δεν δικαιολογεί το άλλο. Είναι το ένα ανεφέρει το άλλο, αλλά δεν δικαιολογείται ούτε το ένα ούτε το άλλο.
3: Έγινε, παιδιά.
0: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Επιτέλους λίγη ποιότητα στο ράδιο με επιστροφή Λεωνίδου. Πάμε θυρό μου, αγάπη σου, να ζητήσω όλο να μου 756 να σε πάντα καλά. Πάμε στον επόμενο.
1: Μα χέρε. Το άλλο με τα 5 ευρώ γιατί δεν το θυκευάζεις.
0: Ναι, πιεν κατώ.
1: Γιατί δεν το θυκευάζεις.
0: Σε πεθυμίσα με 5 ευρώ, λέει 960, 5 ευρώ. Κύριε, έχει γεραστικό, έλα πιάζα στα λατσά. Πάμε στον επόμενο.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
4: Λεωνίδου, με βρες στο δρόμο.
1: Σας.
0: Ενώ συνεχόμενο. Συνεχόμενο. Είναι σας πλέον, Λεωνίδου, είναι εδώ κύριε και δεν θα ξαφύγει. Άλλοι θα φύγουν από αύριο.
4: Θα σου κάνω το δώρο του αιώνα.
0: Πέ μου, συντήρω Παναθηναϊκού, μπασκέτ να πάω, δεν και βρει.
4: Πιο σημαντικό. Κάτσε πίσω, απολαύσε το. Δεν θα ξαναγίνει.
0: Νέο συμπαρουσιαστή, δεν μπορεί να μου φέρεις ρε φίλε, δεν μου καλύπτει.
4: Πολύ μου.
1: Δεν πάρε.
4: Ακούγει ο Παναθηναϊκός μπάσκετ. Εκφράσεις τους σαν να μην έδαμε ο Λεωνίδος, σαν να μην έχουν εύκολο.
0: Αυτά που είδες στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές.
4: Όλοι, φίλε, την προηγούμενη εβδομάδα, αν θέλεις να ακούσεις να μου πεις.
0: Μα τη μια φορά που έβαλα μετρούσετε βολές με κάτι φίλους στους Ολυμπιακούς, ότι πέρσι, ότι φέτος. Φέτος που εσπιάνουν εντός που δικαιόμαστε, φωνάζετε.
1: Φίλε μου, άκου να δεις, εσύ είναι χωρίς να μου δεις. Τούν τα πράγματα μια φορά φκαινούν που το στόμα ενός ανθρώπου.
4: Είπαμε να δούμε.
1: Μία φορά φκένουν που τα στόματα ενός ανθρώπου.
0: Πέμου, τι είπε ρε συνεχόμενε, σε παρακαλώ. Ειδικά για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό, θέλω να ξέρω.
4: Πιο πλήρης ομάδα, φαβορή.
0: Είπες έτσι.
4: Η άμυνα μας, σύντολης, το έπαιζε για την άμυνα μας.
0: Αμήνα, μα πέτσι άμυνα μας, είσαι Ολυμπιακός για τον Παναθηναϊκό.
4: Αφού και τώρα δεν το θυμεύει
0: φαίνε. Αύριο έχεις τρία κεραστικά έξτρα θηρίων που μένα. Θα τα φέρω στο γραφείο σου σειρά.
1: Ξέρεις τελικά ένα που πιστεύω ρε. Ξέρεις τελικά ένα που πιστεύω. Βλέποντα και το παιχνίδι του Ολυμπιακού την Παρασκευή.
0: Ότι είναι να πάνε και τελικό.
1: Όχι θα πάνε και τελικό. Απλά το πράγμα όλων που γίνεται με τον Παναθηναϊκό. Ξέρεις εντύπω το high society που βλέπεις σε κάμαντούν το γήπεδο. Του τη λάμψη όλη.
0: Κάλμα και ο σαλονιόν τώρα κύριε.
1: Το σαλόνι.
0: Κάνει.
1: Εν τούτο πράγμα να πούμε που φκένει με τον Παναθηναϊκό. Πέ μου τη διαφορά του προχτεσινού Παναθηναϊκού με τη διαφορά του Ολυμπιακού που ακολούθησε το επόμενο βράδυ. Ποια ήταν η ίδια. Εν ήταν του τη λάμψη όλη που απορρέει από το γήπεδο.
0: Μαρίνο να τα απαντήσεις να το εξηγήσω εγώ γιατί γίνεται τούτο γιατί δεν το ξέρει.
4: Πέτω ρε φίλε.
0: Γιατί Λεβέντη μου, πολύ μου. Ο Ολυμπιακός πέρσι έπαιζε καλά, σωστά. Και φέτος συνεχίζει να παίζει σωστά. Ο Παναθηναϊκός πέρσι όταν ήταν τρώνε 90 πόντους πριν κάπα 15 του Άρη Θεσσαλονίκης. Φέτος παίζει άμυνα, άρα η διαφορά είναι και αμέσως φαίνεται. Να σταθείς πας στη διαφορά, πας στη μετατροπή μιας ομάδας.
4: Πρέπει να μα προχτές είδες τον που έβαλε 5 ψηλές μετά σε κάποια φάση.
1: Να μου βάλε.
4: Σε κάποια φάση που στο δεύτερη περίοδο, τσαλωρίζοντας σχολιαστής, έβαλε 5 ψηλές
0: επέξω. Παίζε άμυνα χωρίς γκάρτ ουσιαστικά.
4: Εντάξει,
0: φίλε, μακρύς ο δρόμος πρέπει να μπει καλά και όνανε μες στην ομάδα να φωτιωθεί μέσα στο σύνολο.
4: Εγώ λόγω του πόλη και όνον που παίρνω πολύ στην προβολή εβδομάδα μεν είσαι σίγουρος ότι με το να επιστρέψει όνανε.
0: Ο Σλούκας έχω το εμπιστοσύνη φίλε. Έπαιξε ξανά με ο Ζέλικο. Όνανε είναι το ερωτηματικό αλλά in Ζέλικο we trust. Φίλε, ξαναλέω σου, η γενέκα μου ρωτάμε, που οπότε θεωρώ το Ζέλικο και συγκινούμε, ή φωνάζει και παραμιλώ μόνος μου στον καρπέλα μου, μα γιατί μιλάς οπότε θεωρείς τον άνθρωπο, γιατί, τι σε πιάνουμε.
1: Απλά, συνεχόμενε μου, ένα πράγμα να σου πω και εγώ τελειώνω τη συζήτηση του τι θα είχαμε.
4: Ναι, ναι.
1: Είναι κλεψά ή εντός ή εκτός εισαγωγικό, να μην παίζει στον Παναθηναϊκό τη δεδομένη στιγμή με το πλη 10 πλη 10.
0: Δεν θέλουμε να παίζει κανένα μακριά.
4: Φίλε,
1: είσαι περίεργο.
4: Είναι κατάλληλο να μπουν σου περέσει. Λαλίσουν να παίζουμε εμείς με πλη 10.
0: Ναι, δεν θέλουμε να μα κουμπά κανένα. Δεν θέλουμε να περιμένουν που μα τα δέρνουν με πλη 10. Α, είστε μα παιχνίδι παρτίδο επαρτίδο.
4: Ελά, σου πω δύο πράγματα. Πρώτον, εγώ και ο προπονητής έχω στο νου μου ότι αν πάθουν τίποτε να το πάθουν είναι εντός γηπέδου. Ο ένας είναι ο Ζέλικο και ο άλλος είναι ο Γιωβάνοβιτς. Και τούτοι οι ανθρώποι, το άγχος που τους πιάνει πας την ώρα που έχει αγώνα, νομίζω ότι είναι ένα φράγμα να τους πιάει.
1: Όχι ρε φίλε, ο Ζέλικο δεν τον πιάνει το άγχος τώρα.
4: Εν
1: τα νεύρα του που τον κάνουν.
0: Φίλε, ο Ζέλικο κάνει κάτι που πρέπει να παρατηρήσετε. Γυρίζει και μιλά στον απληρωματικό συνέχεια. Ό,τι γίνει, μιλά στον πάγκο. Γυρίζει πίσω και μιλά με παιχτών.
4: Εν
0: το παρατήρα το. Κάνει σεμινάρια για μένα με τον απληρωματικό. Πάση περίπτωση, να το δούμε. Εντάξει, να σε καλά, Μαρίνο μου. Να σε καλά.
1: Γεια σου. Γεια σου.
0: Πάμε στον επόμενο να τρέξω λίγο. Χαίρετε. Ένα λεπτάκι, δεν σα ακούμε καλά. Χαίρετε.
5: Καλό απόγευμα, ναι. Παιδιά.
0: Έλα, Παύλο μου, καλό απόγευμα.
5: Λοιπόν, καταρχήν, επειδή αρέσκει να είμαι σωστός φίλος, να δώσω συγχαρητήρια στον Πόλη για τη δίκαιη νίκη του εχθές στο Καραϊσκάκη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Παυλάρα.
5: Λοιπόν, και να τον ευχαριστήσω και δημόσια. Καταρχήν, χάρηκα πολύ που τον εγνώρισα πρώτα την Παρασκευή. Και με τη βοήθεια μου παρέσχε σχετικά με το θέμα με τα... τα online κάρτες φυλάκτου.
1: Ενώ ανεπερίμενες που τον Λεωνίδου ήταν να ξημερωθείς.
5: Όχι,
1: ήταν να με
5: βοηθήσει σίγουρα και ο Λεωνίδου.
0: Μπράβο.
5: Ο Γιώργος είχε πιο σοβαρό θέμα.
0: Ο Γιώργος σας οδάμε και πιο γλύωρα.
5: Λοιπόν, τέλος πάντων.
1: Παύλο, πώς είναι όταν χρειάστηκε να βγει κάρτα.
5: Ένα λεπτό.
0: Άιστο, Παύλο, πάμε στο διατάφτα.
5: Λοιπόν, θα πάμε στο διατάφτα. Πρώτα να πάμε στο ανόρθωση Πάφος που ήμουν στο γήπεδο μαζί με τους εκλεκτούς παλεμάχους ποδοσφαιριστές, εκατομάστε μαζί, εγώ σαν παλεμάχο ball boy. Λοιπόν, και να πω ότι κέρδισε η ποιότητα, κακά τα ψήματα ρε παιδιά, έχουν ποιότητα και η Ομόνια και η Πάφος είναι πιο μπροστά από τις άλλες ομάδες. Εντός συζητώ δηλαδή, ας πούμε, γενικά, είναι πιο μπροστά ρε παιδιά, ό,τι και να το κάνουμε, όμως για μένα είναι η καθοριστική φάση του αγώνα εχθές στο Αντώνης Παπαδόπουλος ήταν η ευκαιρία που έχασε ο Κίκο να το κάνει 2-0.
0: Ναι, ναι, στο
5: ήταν καθοριστική φάση γιατί άλλον το 2-0 ρε παιδιά.
0: Σίγουρα.
5: Και άλλον να μπεις με ένα 0, ένα 0 ανατρέπεται πάρα πολύ εύκολα και ειδικά όταν παίζουν δύο ομάδες που έχουν διαφορά ποιότητας. Δεν μπήκε η Πάφος το πρώτο δεύτερο και σαν να μην μπήκε.
0: Αν όρθωση φίλε Παύλο δέχεται γκολ σε κομβικά.
5: Ας πω το μόνο θετικό που είπα της ανόρθωσης εχθές ότι παρά σε άλλα μάτια δημιουργήσε αρκετές ευκαιρίες.
0: Και με Σαλαμίνα έκαμε κάποιες πανοιχτών παιχνιδίων, απλά αμυντικά δεν ήταν προσεκτή.
5: Μου άρεσε για πρώτη φορά ο κύριος του βάλεν τον κόουλο.
0: Ντακρούς.
5: Ναι, τα λιμπορήσε
0: πάρα πολύ. Ήταν μέσα σε φάσεις όποτε πια εμπάλαν.
5: Ήταν φοβερός. Λοιπόν, έτεχιωσε το παιχνίδι.
1: Μα πολλά ανεβασμένος φέτος ο Ντακρούς σε σχέση με.
0: Κοιτάξτε παιδί, υπάρχει και ένα σκεπτικό του πίσω από Ντακρούς ότι παίζει γιατί είναι πιο γλύρος Πολόπες, τροφοδοτούντος στον κενό χώρο. Έγινε μια φορά και σκόρα.
5: Μπορεί να παίξει. Καταρχήν από οι ομάδες μας στην Αγγλία πόλη.
1: Κουβά.
5: Κουβά, τέλος πάντων.
0: Έτσι λέω γλύωρα, Παύλο μου, για το Ιωνίο.
1: Αλλά κάτι, εγώ δεν συμφωνώ τούτο που λέγεται από εχθές ότι κατάπιεν την εισήτη. Και εγώ ερωτώ, πριν την κόκκινη κάρτα, έβρετε μου μια ευκαιρία που έκαμε εισήτη.
5: Απάνε στο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Είδα για μένα έναν παιχνίδι σούπα με ένα μέτριον Ολυμπιακών και έναν κάκιστον Παναθηναϊκό.
0: Όπως τα λαλήσει.
5: Μέτριον Ολυμπιακών, κάκιστον Ολυμπιακών, όμως είδα έναν παίχτη, τον Ρέτσο, ο οποίος για μένα χτες ήταν παγκόσμιας
0: κλάσης. Ήταν συγκλονιστικός ο Ρέτσος.
5: Ήταν παγκόσμιας κλάσης. Ακούμε, όχι συγκλονιστικός, ήταν παγκόσμιας. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν έκαμε λάθος.
0: Πιστεύεις, Παύλο, πιστεύεις μετά από μια τέτοια εμφάνιση μπορεί πια μεταγραφή στην ΑΕΚ Λάρνακας?
5: Όχι, είναι παίχτης για μένα στις πρώτες 3-4 ομάδες της Premier League της
0: άρα ερίζουμε ρε
5: φίλε. Ερίζουμε. Η ΑΕΚ Λάρνακος είναι πιο ψηλά. Λοιπόν, και Είδα όμως και έναν υποτίθεται ελίτ διαιτητή, ο οποίος για μένα, αν ήταν ως ελίτ, εγώ έπρεπε να ήμουν αστροναύτης. Εγώ έτσι είδα τον διαιτητή του αγώνα.
0: Γεια σου, Παύλο μου, γεια σου.
5: Λοιπόν, καλό
0: υπόλοιπο. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
6: Καλώς όρισες.
0: Καλώς σε βρήκα, πράσινε κυνηγέ.
6: Να μου κάνουμε.
0: Πόσο πολύ με πεθύμισες από το 1 μέχρι 10 και γιατί 11?
6: 12 ρε.
0: Πέμα να δούμε.
1: Πιάστε 13 ρε παιδιά. Γιατί το αφήνετε έτσι. Πού
6: καιρός ρε πολύ μου πέσα είναι το προβό. Πού καιρός.
1: Μα φτάσε το προπό Λεωνίδου, ξέρει να μόνο
6: το πράγμα. Μα
0: πού
6: ξέρει να μόνο το πράγμα. Πού ξέρει να μόνο στήλες, πού ξέρει να μόνο διπλήνες, πού ξέρει να μόνο το πράγμα. Μάνα μου, μάνα μου, το πράγμα είναι το προπό. Κουτσά στραβά δεν έχουν τα φαβορία.
0: Ναι, να δούμε νιάκ σήμερα. Να δούμε την ΑΕΚ Λάρναγα σήμερα, είναι η μόνη που έμεινε.
6: Έξι πομπά σήμερα, έγινε την απάνω.
0: Κάνει ρε που να παίξει πόμπα μάνι μάνι.
6: Κάποια μάπε αλλά.
0: Κάνει ρε.
1: Είναι δυνατό ρε φίλε να κλείσουν τόσα κουπόνια.
6: Τούτον που να δούμε.
0: Βγάλε τους έτσι τώρα. Ωρε φίλε, να δούμε.
6: Έδερεν ο Άρης στο Σίγκια. Έδερεν ο Αποέλης στο Σίγκια. Άρα κάπου πρέπει να παίξει πόμπα. Κάπου πρέπει να παίξει.
0: Είδομε, θα είμαστε εκεί πέδω.
6: Θα είσαι εκεί πέδω.
0: Ναι, θα είμαι για το παιχνίδι ραδιοφωνικά.
6: Οκ.
0: Είμαστε καλά. Είμαστε καλά και
6: γεμίσει. Είστε καλά και είμαστε
0: δόξα
6: καλά.
0: Δόξα στο φίλε 3-6 ξυπνητήρι. Λυπάτε με εσείς δύο τσάλι μου ξα. Πες έναν κι ασύγος της. Πες.
6: Είμαστε καλά.
0: Φίλε λαλό σου. Δεν στερούμε τίποτε.
6: Μπράβο. Χαίρομαι.
0: Ξυπνώ 3. Καλησπέρα. Λάσω καμιά μπάνα. Και ύπνω μπάνα. Πήρε που μέναν το μωρό μου ρε φίλε, ήξω τα δικά σας που μεγαλώσετε να είχαστε καλά. Αλλά εμέναν κλαίει μόνο άμα πεινά, όπως τον παπάν της.
6: Τέλος πάντων παιδιά, καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά, να σε καλά κυνηγέ μου. Λεωνίδου μου, που πότε το βίος πρόξιμο στα μούτρα είναι κίτρινη. Εν να μας πελάνετε εσείς, μάντζον απλώς πρόξιμο στο στήθος. Εν να μας παντρέψετε με άντρα, εσείς λέω 5-16 αρφέ. Θέλω να σε παντρέψω με άντρα, μπορεί να γαμίσω ότι θέλεις ερωτικά. Αλλά την απάντηση διαστη μόνος σου. Σπρόξιμον είπες, άρα και εσείς πρόξιμο βλέπεις. Εγώ σου μεταφέρω τι λέει ο κανονισμός. Και βάσει του κανονισμού λέω την άποψή μου. Το αν ήθελα να αλλάξει ο κανονισμός σε μια ευρύτερη συζήτηση. Ο κανονισμός λέει σπρόξιμον κίτρινη, χτύπημα κόκκινη. Εγώ βλέπω σπρόξιμον τους άστρε. Άρα γι' αυτόν είπα κίτρινη. Όχι γιατί έτσι μου ήρθε. Ναι ρε θέλεις να θωρείς το ζέλικο να μιλάς εσύ 8.40 για δίκιο σε τούτο. Παραμιλώ καμιά φορά. Μόνο εγώ βλέπω ότι ο φετινός Ολυμπιακός στην Μπαρτζόκα είναι σαν τον περσινό πανεθνικό του Αταμάν. Άμυνα Ιόκλειο 508. Κοίτα, εν κάτι που συζητιέται τούτον. Ότι ο Ολυμπιακός έχει θέματα στην άμυνα. Για μένα χρειάζεται μια ενίσχυση στο 3-4. Παιχτή μου να παίζει 3 να πατά 4. Έτσι να μπορεί να δώσει και αμυντικό φίλτρο στην ομάδα. Γιατί σκοράρισμα πάντα θα βρίσκει με παίχτες όπως τον Μοντέρο, τον Μακιντάιρ, τον Φουρνιέ, τον Βεζέγκοφ και το καθεξής. Τον Ντόρσεϊ, ο Μακιντάιρ είναι και πολύ καλός δημιουργός μεταξύ άλλων. Από εκεί και πέρα θέλει δουλειά στην άμυνα ο Ολυμπιακός. Θα δούμε πώς θα πάει, αλλά είναι καλή ομάδα.
1: Θέλει ρε Λεωνίδου, άμα βάλεις 90 πόντους αύριο και δέχεσαι 80-85.
0: Συμφωνώ ότι θέλει δουλειά 508, είναι μόνο εσύ που βλέπεις. Πόσα το φιλικό νόμο είναι ο Ολυμπιακός, λέω 307. Πόσα τελειώσουν τότε, θυμώ έναν μηδέν Ολυμπιακός, στο Ηλίας Πουλός. Α, δω σου πω. Πάμε σε δελτίο και επιστρέφουμε.
7: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
8: Πανίκο! Άκου το παλιό! Οι δουλειές σου μεγαλώνουν. Στην αρχή είπες, θα μου φτάσει. Τώρα όμως, η δουλειά μεγάλωσε. Μαζί και οι ανάγκες σου. Πάρε Fiat Scudo. Περισσότερος χώρος για εργαλεία, υλικά και όλα όσα χρειάζεσαι και για την επόμενη δουλειά. Και αν θέλεις και αυτόματο, υπάρχει! Από μόνο 23.500 ευρώ συν ΦΠΑ. Έτοιμο παράδοτο. Fiat Professional. Δίπλα σου σε κάθε δουλειά.
7: CIC Automasters. Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας ψυγείο οποιασδήποτε μάρκας για 60 μέχρι 350 ευρώ και πάρτε ένα καινούριο ψυγείο No Frost πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Ψυγεία No Frost από 299 ευρώ. Γιατί το παλιό σας ψυγείο έχει αξία.
9: Peugeot 3008 Hybrid. The next level fastback SUV. Σχεδίαση που ξεχωρίζει, εκλεπτισμένο εσωτερικό, υβριδικό, πλήρως εξοπλισμένο και έτοιμο παράδοτο. Στις Peugeot Wow Days από 29.900 ή 269 ευρώ το μήνα. Wow. Μόνο για περιορισμένο χρόνο.
10: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
12: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό CAR25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 10 Νοεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
13: Το Σατυρικό Θέατρο παρουσιάζει σε παγκύπρια πρώτη το βραβευμένο έργο της Lucy Preble, The Effect, σε σκηνοθεσία Εβίτας Ιωάννου. Δύο νέοι ερωτεύονται κατά τη διάρκεια μιας κλινικής δοκιμής για ένα αντικαταθλιπτικό φάρμακο. Είναι όμως αυτό που αισθάνονται αληθινός έρωτας ή αποτέλεσμα των παρενεργειών της φαρμακευτικής αγωγής. Πρεμιέρα 15 Οκτωβρίου στην κάτω σκηνή του Σατυρικού Θεάτρου. Πληροφορίες και εισιτήρια satirikothéâtre.com. Χορηγή επικοινωνίας Omega Channel και Δρόμος 100,5.
14: I feel happy, oh so happy. I feel happy and happy and...
15: Παιδί μου, πας καλά. Τι happy and happy τραγουδάς από το πρωί?
14: Καλά πάω, αλλά δεν χρειάζεται να πάω πουθενά. Γιατί το McDelivery της McDonald's έρχεται σε μένα και πλέον μου φέρνει και πρόγευμα. Με το McDelivery δεν χρειάζεται να πας ούτε το πρωί για το πρόγευμά σου, ούτε τα μεσάνυχτα για τα late craving σου. Τώρα, παραγγέλνεις αποκλειστικά από το McDonald's App, απολαμβάνεις μοναδικές προσφορές για πρόγευμα και έχεις και delivery από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Με όλα αυτά, πώς να μην νιώθεις happy.
16: Νέα εμπειρία φόρτισης από την υπηρεσία AIC eCharge. Φορτίζεις μέσω του AIC eCharge App, πληρώνεις μέσω κάρτας και φεύγεις fully charged. Έτσι πλέον φορτίζεις το ηλεκτρικό σου όχημα. Αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής AIC eCharge. Εύκολα και αξιόπιστα, με τις πιο συμφέρουσες τιμές και συνεχώς νέα δημόσια σημεία φόρτισης παγκύπρια. AIC eCharge. Πάρε τη φόρτιση στα χέρια σου.
17: Οι υπεραγορές ΑΜΕΓΑ σας προσκαλούν στην 11η διοργάνωση του δημοφιλή αγώνα δρόμου ΑΜΕΓΑ Runners One και στο μεγαλύτερο δωρεάν φαν πάρκ για παιδιά που οργανώνουν και φέτος στα πλαίσια του προγράμματος Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, ΑΜΕΓΑ Έγκομης. Τρέχουμε για τα παιδιά μας. Μεγάλη χορηγή Deloitte, Eurobank, Primetel. Χορηγή Qualifood, Universal Life, Foodie, Holland & Barrett, NCR Vovix, Nextech, ACS Courier, Bin Bar, Recovery Electrolyte Drinks, Landa Scalar, Powerade, Φυσικό Μεταλλικό Νερό Κύκος, Pergol. Συμμετέχουμε στο 1K Fun Run με τη Χαραλαμπίδης Κρίστης. Η ζωή μας, το καλύτερό μας, το καλύτερο στη διατροφή μας. Με τη συνεργασία του Συνδέσμου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου. Αλφα Μέγα Runners One 2026. Εγγραφές και πληροφορίες στο runnersone.eu.
18: Η ώρα είναι 3.
19: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
20: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together.
21: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
22: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένι.
23: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Με ανακοίνωσή της, η Επιτροπή Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού ενημέρωσε για πιθανή χειραγώγηση σε σχέση με επικείμενους αγώνες κυπέλου. Πρόκειται για τα παιχνίδια Δόξο Ολυμπιακός, Καρμιώτης Αερμής Αραδίπου και Σπάρταγος Κητίου Κράσα Βαϊνή. Το πρόβλημα στον Αστράγαλο που αντιμετωπίζει ο Μπράουερ τον καθιστά ως αμφίβολο στην Ομόνια εν ώψη Τσέλιε. Δύσκολα θα προλάβουν το παιχνίδι της Πάφου με την Αταλάντα Ινκολτάρ και Καμαλέου κοντά στην επιστροφή του ο Μαμάντοφ. Με την αναμέτρηση ΑΕΚ Ομόνια Αραδίπου πέφτει απόψε η αυλαία της πέμπτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Σέντρα στις 7, ραδιοφωνική μετάδοση από τον Super Sport 104 και τηλεοπτική από τη Cita Vision. Μη διαθέσιμη στην ΑΕΚ η Ολιβάν, Τσακών και Αμίν. Στην ΑΕΛ εκτός ο Ζωάου Ταβάρες εν ώψη Ομόνια Αραδίπου λόγω καρτών. Δύσκολα θα προλάβει ο Αλμέιδα, ανεβάζει στροφές ο Ζόκε. Θέμα χρόνου η επιστροφή του Σπόλιαριτς στον Απόλλωνα παραμένει στα πιτς ο Ανδρέου. Απαγορευτικό αριθμό καρτών συμπλήρωσαν οι Σταφυλίδης και Σάστρες στον Αποέλ, αξιολογείται η κατάσταση του Λαΐφη. Ο Ολυμπιακός Λευκωσίας απέστειλε επιστολή στην ΚΟΠ απαιτώντας όπως ορίζονται στα δικά του παιχνίδια ξένοι βαρίστες. Ο Ολυμπιακός Λευκωσίας απέστειλε επιστολή στην ΚΟΠ απαιτώντας όπως ορίζονται στα δικά του παιχνίδια ξένοι βαρίστες.

0: Ο Βάρκα. Απόψε στα ξένα πρωταθλήματα στις 7:30 Αταλάντα Βενέτσια, στις 9:45 Τωρίνο Ουντινέζε, στις 10 Κόβεντρι Νιούκασολ και Λεβάντε Σεβίλη. Ετοιμάζει πρόταση ανανέωσης στον Ολίσεϊν Μπάγερν 200 εκατομμύρια ευρώ η ρήτρα. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του supersport104.com. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Game Time.
1: Supersport 104.
2: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Δέλτα, η Ομόνια θέλει να δώσει συνέχεια στη League Phase του Europa League και να πανηγυρίσει το πρώτο διπλό στη διοργάνωση. 5η 15 Οκτωβρίου στις 7:45 η αναμέτρηση Τσέλιε Ομόνια από τον Super Sport 104.
3: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bank. Χορηγός Πέψης και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
4: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
5: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
6: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
5: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
7: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
8: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
9: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να παρατείνει τη ζωή των ελαστικών σου? Η σωστή πίεση βοηθά τα ελαστικά να φτύρονται ομοιόμορφα, ώστε να διαρκούν περισσότερο και να αποδίδουν καλύτερα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για να ελεγχοποιήσεις των ελαστικών σου. Αφήσε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
10: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό «Πελεσίλ Plus». Πόσο στεγανοτικό υλικό να αγοράσω για την ταράτσα μου? Για σωστή στεγάνωση της ταράτσας σας και όχι απλώς διακόσμηση, εφαρμόστε τουλάχιστον 1 λίτρο στεγανοτικού υλικού ανά τετραγωνικό μέτρο. Πελέτικο. Be a creator.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
13: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
14: Big Arts. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
15: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

0: Γίνεται να ξαναγίνεις πατέρας όσον το δυνατόν πιο σύντομα γίνεται.
1: Εδώ μου ρε φίλε, πιο εφτωμάτης που σένα να πάω σπίτι μου.
0: Γίνεται ρε το πράγμα.
1: Εγώ αυτό που σκέφτηκα, να σου πω ότι σκέφτηκα ρε Στεφανέ, μέσα στις εφτωμάτες μια μέρα που ξύπνησα έτσι πεθυμώντας τον πόλη, σκέφτηκα να τους ζητήσω ακόμα μια διαδικτυακή εκπομπή να είμαι εγώ που σπίτι.
0: Λοιπόν, το Little Wellness Camp 2026 σε προσκαλεί σε έναν ανανεωμένο διήμερο ευζωίας με ένα δυνατό line από μιλητών και ειδικών από την Κύπρο και την Ελλάδα. Με συντονίστρια την Μαρία Μπακοδήμου, το πρόγραμμα περιλαμβάνει ομιλίες, συζητήσεις και βιωματικές δράσεις γύρω από την ψυχική ανθεκτικότητα, τη διατροφή, τη μακροβιότητα, το υγιές σώμα, την άσκηση και την συνειδητή καθημερινότητα. Δήλωσε συμμετοχή μέχρι τις 16 Οκτωβρίου και διεκδίκησε ένα από τα 70 wellness passes. Μάθε περισσότερα στο littlefullacademy.com.cy.
1: Ευχαριστίες και σε McDonald's Echo CableNet. Ήξερες ότι το πλάνο κινητής 5G Unlimited Max CableNet σου δίνει και δωρεάν σύνδρομη HBO Max και 200 λεπτά προσχώρηση Ευρωπαϊκής Ένωσης και απερόριστα data λεπτά και SMS. Και το καλύτερο, οι τρεις πρώτοι μήνες είναι δωρεάν. Μην το χάσεις, τέτοιο πλάνο κινητής δεν παίζει πουθενά, μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Ισχύουν ορικέ προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο CableNet.com.cy ή κάλεσε το 130 ή επισκέψου έναν κατάστημα CableNet. Έχουμε και live link ο σταθμός μας. Αυτόν τον Σάββατο από τις 10 μέχρι τις 12 ο Super Sport 4 θα εκπέμπει ζωντανά από την εργαλειοεπισκευαστική Limited στη Λακατάμια στο ST Steel Demon Day ζωντανές αναφορές. Τώρα με βοηθάς, είναι ανάποδα το χαρτί.
0: Τι εννοείς ανάποδα το χαρτί ρε.
1: Έλα κύριε, το πω από αυτόν το μικρόφωνο. Λοιπόν, ανακεφαλαιώνω κύριε, είμαι πιο έτοιμος τώρα. Έχουμε live link 10 με 12 αυτόν τον Σάββατο. Θα εκπέμπουμε ζωντανά από την εργαλειοεπισκευαστική Limited στη Λακατάμια στο Steel Demon Day. Ζωντανές επιδείξεις έλεος συλλογής και μηχανημάτων, ειδικές προσφορές αναμνηστικά δωραστήρια αλλά και δωρεά φαγητών και ποτό για όλους. Στέλλα Μάρκου και Γιώργος Λεωνίδου για να δύο θα σας μεταφέρουν τον παλμό της εκδήλωσης. Μια μεγάλη γιορτή για τα 100 χρόνια Steel που δεν πρέπει να χάσετε. Θα έχει και φαγητών κύριε, κύριε, άρα και ανθρώπινα έρθετε. Θα πάω κι εγώ.
0: Θα είσαι και εσύ.
1: Ναι, μα έχει τώρα φάει να λείπουν, κύριε. Λοιπόν, θα πούμε εκεί το Σάββατο στη Λακατάμια. Ήταν εκεί τη Άξιν Αλαδί που δικαιούνται να παίξουν και είναι αρκετή λίγο 0-2. Θα σου πω γιατί το έψαξα. Αυτόν το καθεστώ δεν μετατρέπεται ποτέ σε συμφωνία επί χάρτου. Δεν μπορεί να μπει σε συμβόλαιο ότι δεν θέλω να βάλει του παίχτε.
0: Συμφωνία κυρίων.
1: Κυρίω. Μπράβο. Όπω το Μενοπόλη. Μπράβο πολύ. Άρα είναι στην κρίση τη Αλαδί. Πληροφόρηση δική μου είναι ότι δεν θα παίξουν. Όσοι παίχτες πήγαν από την ΑΕΚ στην Αλαδί που και εκεί είχαν εν πάση περιπτώσει οικονομική συμβολή σε αυτή τη μετακίνηση. Οπότε σας το μεταφέρω και θα δούμε την ώρα 6 που θα βγει το φίλο αγώνα.
0: Χαίρετε.
2: Γεια σα, ρε παιδιά.
0: Καλώ το Βασίλειο.
2: Δεν μου κάνουμε.
0: Καλά, εσύ.
2: Μια χαρά. Πρώτα απ' όλα στο φίλο μου να του ζητήσει το μωρό του.
1: Να σε καλά, Βασίλειο.
2: Και δημοσίω. Λοιπόν, και θα σα πέψω το λογαριασμό τηλεφώνου μου, καιρώσετε.
1: Πέψε τον και με βάστε καρέ μου.
2: Έγινεται ρε φίλος, ποιο χωρίς να κοιόνια μου κλείεται.
1: Άρα είναι επικαιρώσεις.
2: Έγινεται.
1: Α, ήσουν πάνω.
2: Ναι, ήμουν και ακούγας κανονικά και πως και η σειρά κλείεται, το έγινεται.
1: Στείλ τον και να γόνισε.
0: Δεν γίνεται να κλείουμε το τηλέφωνο, κλείσαμε ποτέ το τηλέφωνο κάνει νιού.
2: Ποιο χωρίς είμαι ανώνυμια σήμερα. Ποιο χωρίς είμαι ανώνυμια σήμερα.
0: Δεν πατήσε πολλές γραμμές ρε φίλε, με γέτα σου
2: κλείσαμε. Έγινεται ρε φίλε, αφού άκουγα τους άλλους που μιλούσασαι. Και που κλείεται ξεκινήσω το άλλο, το τηλέφωνο τη γραμμή μου έκλειε.
1: Μάλιστα, θέλω να το ρυθμίσω.
2: Τώρα με σαν ποτάρο ο Στέφανος δεν ήξερε.
1: Όχι ρε, φίλος ο Στέφανος.
0: Ο Στέφανος λαλεί πάντα τα καλύτερα λόγια για
2: σένα. Όχι, ο Στέφανος είναι χειρότερος από Λεωνίδου στα προγνωστικά.
1: Ω, χειρότερο, πολλά βάρη του τώρα φίλε. Ξέρεις, λάω το εγώ άσπε, πολλά βάρη ρε φίλε.
2: Φίλε, όποια ομάδα συνεχίσου, αν έβρισκα μια, όποια ομάδα συνεχίσου, ο Στέφανος είναι προσπαθμένη.
1: Μάλιστα, σε φανέ σήμερα δηλαδή που διπλώνε, ναι. Όχι ρε, ξέρεις. Πάμε, πάμε.
2: Λοιπόν ρε παιδιά, τούτο με το ισομόνια μου τα εισιτήρια που λαλούσε για την Γιουβέντους, νομίζω που από εκεί και έβασα ήταν 4.000 και οι αιτήσεις.
1: Ναι, και 2.000
2: και τα εισιτήρια. Είναι.
1: Ναι.
2: Και σε πιο χαμηνή κονικά πρέπει να γίνει και τα privilege που κάνουν που είσαι ισομόνια και τα αγκόρ, τα χρυσάντα που είναι.
1: Μα αφού μπήκαν τα κριτήρια ρε Βασίλη στην ανακοίνωση και πρέπει να πληρούν τα κάποιος.
2: Τέλος πάντων, με τους δημοσιογράφους που λαλούν το παιχνίδι, έναν παιχνίδι και μπαίνουν θέση στο Κυπριακό, αλλά αν ξέρουν πράγμα, αν ξέρουν πράγμα και μπαίνουν θέση, δεν πρέπει να αλλάξει.
1: Ναι. Και να γίνει τι, να παίρνουν παντού.
2: Ναι, ή να λαλείς ή να μην λαλείς. Έγινε σαν παιχνίδι, ή ένα παιχνίδι εκτός Κύπρου να θεωρεί τη φάση ξεκάθαρη και άλλη νέα, ναι, φάουλ.
1: Φίλε, εγώ
2: και
1: πιστεύω...
2: Και στο Κυπριακό μου είναι η ίδια φάση, να μην παίρνει θέση.
1: Εγώ πιστεύω πρέπει να παίρνεις αν είσαι σίγουρος την ώρα της μεταδόσης σου. Αν δεν είσαι σιώπα.
2: Ναι, ακούσες τι είπα.
1: Ναι, αν είσαι...
2: Μια ξεκάθαρη
1: φίλε,
2: φάση είπα.
1: Ένα λεπτό. Το ξεκάθαρο... που άτομο σε άτομο αρχικά διαφέρει. Δεύτερον, πρέπει να. Εγώ καταλάβω τι λέω και συμφωνώ όμως να σου πω κάτι. Επειδή εσύ είσαι στον καναπέ, σου βλέπεις το καταλάβω το. Ο άλλος που δουλεύει για μένα διαφορετικό. Εν είναι έτσι εύκολο όπως τον καναπέ. Και λέω εγώ, εγώ που θωρώ και στον καναπέ.
0: Βασίλη μου, άκου να σου το κάνω.
2: Αν ξέρω να παίρνει θέση.
1: Όχι, όχι, τούτο είναι διαφορετικό. Είναι
0: δύσκολο να πει μια φάση ξεκάθαρη. Και σου φέρω ένα παράδειγμα. Και εννοώ παράδειγμα φρεσκοντέλια που είναι και προχτές. Με τη φάση του Σάστρε.
2: Για σένα
0: εξεκάθαρη την
2: φάση.
0: Δηλαδή είναι σπρόξιμο ή χτύπημα.
2: Έχει λένε την είδα για να σου πω.
0: Πώς περιμένεις που ένα δημοσιογράφο που κάνει περιγραφή την ώρα να ξεκαθαρίσει. Είδαμε τις 18 φορές. Εγώ είδα τις 18 φορές. Και εμένα ο κανονισμός εσύχησε με τέλεια εμένα ο κανονισμός.
1: Βασίλη, μπορώ να σου πω με έναν παράδειγμα γιατί αρέσει και αφαιρνώνει αυτό μου για να μην μιλώ για άλλους.
2: Ναι, ναι.
1: Εγώ με περιγραφή να ανόρθωση από ελ. Δεν κάνω συχνά πρώην κατηγορία. Στοιχεύω να τύχει να κάνω το ανόρθωση από ελ. Ωραία. Το πέναλτι που κάνει ο Ντέκεν εξ το Κις, εξεκάθαρο ρε φίλε. Είδα το, είπα το.
0: Μα τι ωραία, το μάλλον πρώτη στιγμή.
1: Οκ, είδα το προσεκτικά. Κιό, τρει, την τρίτη είδα το. Του Πεδρόσου. Μιλώ για το ρεπλέ, αφού είχα πει ότι μάλλον πάει βάρα. Πριν πάει, κατάλαβα ότι μάλλον να πάει, αφού είδα παράβαση εγώ. Όμω, του Πεδρόσου στο ίδιο ημίχρονο με τον αρτήματα, που ποτσί στην άλλη νεστία, ήταν φάουλ και όχι πέναλτι, γιατί ωριακά ήταν εκτό περιοχή. Αν ήταν μέσα, πάλι θα μπορούσα να το δω. Γιατί είναι δύσκολη φάση για μένα. Αλλά είναι φάουλα, έχει παράβαση του ακτήματο στον Πεδρόσο, όμως είναι οριακά εκτός. Και σε ξένον το ίδιο κάνω. Αν δεν είμαι σίγουρος με απλά να πούνε να μου δω και ο Γάλλος ο σκηνοθέτης, δεν παίρνω θέση.
2: Και για σένα που λέω,
1: εννοώ
2: για
1: τους
2: δημοσιογράφους που κάνουν το παιχνίδι. Έγινεται σε έναν παιχνίδι ξένον να παίρνει θέση επειδή είναι στο Κυπριακό ενδιαφέρον και στο Κυπριακό ενδιαφέρον να μην παίρνει θέση. Έγινεται.
1: Ούτε εγώ το επικροτώ. Τούτο να λάβω για μένα είναι θρέμπλο για άλλους συναδέλφους.
2: Σε ίδιες φάσεις εννοώ. Ανομοιότυπες με δεξιότητες και κυπριακές.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα. Εντάξει, σεβαστό.
2: Έγινε.
1: Να σε καλά,
0: Βασίλη μου, γεια σου.
1: Στον επόμενο.
3: Καλησπέρα σας, παιδιά.
1: Γεια σου, κύριε Κακουλή.
0: Θα μιλήσω τίποτε εγώ τώρα.
1: Καλώς σας βρήκα, κύριε Κακουλή.
3: Καλώς όρισες, θα σου ζήσει η μικρή σου κόρη.
1: Να σε καλά, κύριε Κακουλή, ευχαριστώ.
3: Λοιπόν, θα πάρεις μια κόκκινη που δαμε μέχρι την Αυστραλία, γιατί ο κανονισμός μπορεί να λέει ότι είπες εσύ, αλλά ο κανονισμός λέει όταν παίζεται την μπάλα και σπροχνεί βιαίως, δεν είναι μια κίτρινη κάρτα. Αλλά όταν πάει βιαίως και χτυπάει και σπρώχνει, είναι κόκκινη κάρτα.
1: Α, επειδή είναι εκτός φάσης.
3: Μάλιστα, κύριε.
1: Εντάξει, ψάχνω να στον κανονισμό, δεν το βρήκα αυτό, είναι ομολογό.
3: Εντάξει, να το έβρετε, για μένα μάλλον είναι με ο κόσμο. Έπρεπε να πάρει κίτρινη κάρτα γιατί έτρεξε ο τερματοφύλακας να πάρει απάντηση γιατί δεν έφτανε τη μάπα έξω ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής και ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής έπρεπε να βρεθεί πιο ψύχρεμο και ούτε να σπρώξει ούτε να κουτουλήσει. Να ντροπή τα προμαχίες γίνονται στην Ισπανία, στην αρένα, όχι στην Κύπρο. Τέλος πάντων. Οι διαιτητές μας στερούσαν από το 100 στερούσαν το 99 και με μου πείτε κανένας ότι είναι τούτο. Το θέμα χέρι, ακύρωση γκολ, χέρι, νομίζω κάτι ήταν. Καλά, όταν το κορμί σου μπροστά και το χέρι σου μπροστά δεν κάνει κίνηση προς την μπάλα. Χτυπάει μπάλα πάνω στο χέρι σου. Αν ήταν το χέρι σου να χτυπήσει πάνω στο κορμί σου. Δικαιολογείται να έρθει να δείξει, να στραβεί πίσω, να δείξει χέρι. Δεν γίνεται. Και εκείνος ο βαρίστας που το είπε, για θα έπινε μποτρόν το μπαρτίνι με σέβαινα και πιάσε το λιονιζάλι. Πώς γίνεται, βλέπω, σε το κορμί μου. Η μπάρα με ήταν το χέρι μου, πας στο κορμί μου κολλημένο, ήταν να χτυπηθεί, πας στο κορμί μου. Ήταν το χέρι μου, χτύπησε μας το χέρι μου και έκαμε τη φάση. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα. αυτό, να κάνουν και 10 ώρες να δείξουν, να πάρουν απόφαση τι θα πάρουν στην απόφαση. Να βακούγυρο όπως να έχουν το πρόβλημα για να δείξουν, για να ακυρώσουν τέλμα, για να μην ακυρώσουν. Όταν δεν έχουν γνώση και δεν είναι έμπειροι πασέτσι πράγματα, καλύτερα να μισούν σπίτι τους για να βλέπουμε και εμείς μπάλα. Αυτά έχω να πω. Καλή σας μέρα.
1: Γεια σου, κύριε Γαβουλή. Στον επόμενο.
4: Πρωταθλητές 26-27.
1: Τι ομάδα είσαστε, δεν έχω κάτι υπόψη μου.
4: Γιάννης ΑΕΚ Λάρνακα.
1: Ήμουν λαλό ΑΕΚ Λάρνακας, Παναθηναϊκός στον μπάσκετ μόνο ή κανένα χόκκεϊ.
4: Όχι, πάνε μπάσκετ.
1: Μπράβο.
4: Θέλω να ρωτήσω εσένα, Λεωνίδη μου, που είστε τώρα πίσω να ξεκινά να σου ζήσεις το μωράκι.
1: Να σε καλά, φίλε. Κάθε καλό. Ένα λεπτό, είπες ΑΕΚ Τσού, ναι. Θέλω να αποκαταστήσω κάτι που έγινε. Ο Τσολάκης σε όντε εκπομπή είπε ότι δημοσιευτικά φωτογραφίες με ρούχα της ανόρθωσης. Όντως, αλλά εγώ δεν παίζω με χτυπήματα κάτω από την πλάτη.
0: Είπε και κάτι άλλο όμως.
1: Να μου είπε.
0: Είπε και κάτι άλλο όμως. Ότι αν θέλεις, πε κάτι το αντίθετο της γυναίκας σου.
1: Τέλος πάντων.
0: Και αν μας ακούσει, αν μας ακούει να στείλει μήνυμα. 23-24.
1: Το ότι έγινε θα το κρατήσω για μένα και ο χρόνος σας.
4: Κοίτα, να σου πω κι εγώ να σε κάνω μανιές καλύτερα. Στη γυναίκα μου αρθωσή, αλλά το μωρό κάθε εβδομάδα στο ΑΕΚ Αρένα.
1: Μάλιστα. Κάτι να βρω ξετριβώσω.
0: Διαφέρει που γυναίκα σε γυναίκα.
1: Φίλε, χτες η δική μου ήταν πέταλο ρε φίλε, να μου να γάμω. Πόσα τσάσαι, εγώ είναι να πολεμήσω.
4: Έλα, σου πω, έχω μια πορεία. Γιατί αρέσκει μου και παίζω FIFA και επειδή ΑΕΚ ακόμα είναι μες στη FIFA, θέλω να μάθω τι
1: ναι, να το ψάξω, μα είδα ότι από Ομόνοια εμπήκανε, ναι.
4: Ναι, εμπήκαν και Ομόνοια τώρα.
1: Ξέρω και Πάφος αν είναι μέσα, έξω είναι και άλλες ομάδες κυπριακές μέσα.
4: Ω, είναι και άλλες.
1: Να ψάξω λίγο το θέμα του e-sports και να σου πω.
4: Εντάξει, έγινε.
1: Εντάξει, Γιάννη μου. Να σε καλά, να σε καλά. Επίσης, φίλε, thank you. Έχουμε επόμενο. Δόξα Θεώ. Χαίρετε.
5: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
5: Ο Γιώργος. Κύριο που σου είπα πριν λίγες ημέρες, Λεωνίδου ισχύει, Παπαδόπουλος και ο Απόλλωνας, είπες μου διαφωνούμε, αλλά δεν ευκάλλω Χριστούγεννα, να μην είναι άλλος, είναι μόνο η δική μου.
1: Παπαδόπουλος και Απόλλωνας.
5: Και προπονητής του Απόλλωνας.
1: Α, ένα λεπτό, συγχύστια. Παπαδόπουλος και ο Ρωσάν. Ναι, εν ευκάλλω Χριστούγεννα.
5: Ούτε να ουσίτσι ζητάς, και ακόμα ισχύει.
1: Αν πάρω το ρίσκο και από τη λιθιό έναν 25 Δεκεμβρίου δαμέ, ενάνε, κοντράρωσε.
5: Να έρθεις Πάφο να φάει ψάρι όποια ημέρα θέλεις που μέρα.
1: Τούτο εντάξει, τι αφορετικό να έρθω, αλλά...
5: Όχι, αν κερδίσεις, αν κερδίσεις.
1: Α, ενόμιζα γενικά να έρθω ρε Γιώργο μου,
5: χαλάς μου. Όχι, αν κερδίσεις.
1: Εντάξει, αν κερδίσεις εσύ θα έρθεις Λάρνακα να σε κεράσω.
5: Και να έρθω, το λοιπόν. Εν ήταν ναυκό, αλλά άκουσα κάτι... Καταρχάς είμαι φιλάθλος της Πάφου. Εμένα δεν μου άρεσε καθόλου. Όταν λέω καθόλου, καμιά διαφορά από τα επόμενα παιχνίδια. Εφάνημα και λίγο τυχερή. Εφάνημα και λίγο. Βοηθηθήκαμε και λίγο πιθανώς σε καταστάσεις που θέλω να συζητήσω. Άκουσα πριν λίγο για χειραγώγηση.
1: Ναι, ανακοίνωση σε περίπτωση.
5: Εγώ που παίζω στοιχήματα, τι να παίζω, το 10 ευρώ μου, το 5 ευρώ μου. Η χειραγώγηση ήταν χτες από Ελ Σαλαμίνα.
1: Χειραγώγηση.
5: Η μεγάλη χειραγώγηση.
1: Γιατί όμως, γιατί.
5: Τα οδηγητής είναι που έκαμε για μέχρι τη Ρέγιο Ρουάν επιτρέπεται. Έτσι είναι το λίγο που καταλάβω, είναι το λίγο που θέλω να ξέρω δηλαδή.
1: Φίλε, εγώ διαφωνώ.
5: Η έξυπνη της κόπα, άκου την εξυπνάδα. Μα πότες φορές ο Ιταλός Βαριστάς να του φωνάξει έλα. Εν τούτη μαγκιά τους τούτιε. Τούτιε επειδή πιθανόν να θέλουν, είναι η γνώμη μου, να το δώκουν του Αποέλ, αν το αξίζει να πιάσει. Αν το αξίζει να το πιάσει, για μένα μέχρι στιγμής η Ομονία είναι η καλύτερη. Να δω και η ομάδα σου πόψε, δεν θα σου πω αν είναι καλή. Άρεσε μου μέχρι στιγμής, πόψε να βγάλω συμπεράσματα, δεν θα σου πω. Παρεμπιπτόντος πέρχε η Χίμη χρονάσσον τελικό και χιάσσον τον πάω και κερδίζεις. Πουτά τώρα.
1: Αλλά να σου πω ότι να το δώκουν το Αποέλ ευβαρύ για μένα. Σέβομαι την
5: γνώμη σου,
1: αλλά...
5: Εσχετικόν.
0: Έτσι παίζει μόνο του τάπο, έτσι να του δώκουν το πρωταθλήματα.
1: Λάθη γυρίσκει.
5: Άμα του δώκουν έξι παιχνίδια, Πολύβια μου.
0: Πώς θα του δώκουν έξι παιχνίδια, ρε Γιώργο μου. Πώς θα του δώκουν έξι παιχνίδια, ρε
5: κουμπάς. Μα η Σαλαμίνα φωνάζει άδικα εχθές, ρε Πολύβια. Εμπελίγινε τη Σαλαμίνα και φωνάζουν. Έγινε, ρε παιδιά, όνομα του Θεού.
1: Εγώ οφείλω να, να σου πω ότι στις δύο φάσεις που φωνάζει η Σαλαμίνα, με όλον το σέβασμο στην Σαλαμίνα, γιατί ήμουν γιος που περασμένη εβδομάδα είπε ότι δεν είναι πέναλτι ο Σέρι που θέλει να όρθω σε ένα επιθετικό φάουλ. Αυτήν την εβδομάδα είμαι εναντίον της Σαλαμίνας, αν θέλεις τις απόψεις μου, αν μπορούμε να θέσουμε ένα κομψά, γιατί και το πέναλτι θεωρώ είναι και η φάση ουσά στρεν κίτρινη για μένα.
5: Αν θέλω τις απόψεις σου, δεν τα κάνουμε για εγώ σας εγώ τώρα. Η μόνη εκπομπή που ακούω και κάποτε το πρωί τον Αλκή, δεν τα κάνουμε για εγώ σας. Εσύ έχουμε τα απόψεις και ως δύο.
1: Ρε φίλε, εντάξει.
5: Είσαστε ρεαλιστές, οι αλήθειες λέονται και ακούγονται.
1: Ναι ρε, ακούμε, αλλά διαφωνούμε και σημαίνει πράγμα σας ακούεις γιατί διαφωνούμε. Γιατί δεν και διαφωνούμε με αλλότερα συμφέροντα και κίνητρα.
5: Ακούω σας συνέχεια για τον λόγο ότι είστε σωστοί τίποτε άλλο.
1: Να θυμίσω περιπτώσεις που ήμουν εναντίον του Αποέλ σε τέτοιες φάσεις, δηλαδή διαφωνείς ας πούμε, από όλον Αποέλ πέρσι. Και επίσης καλούμε της ίδιας ομάδας κάθε μέρα. Εξαρτάται τι θα δούμε και τι θα αποφασίσουμε.
5: Είσαστε οι πιο τίμοι για αυτό που σας παρακολουθώ. Τι όνει θέλω να
1: πω. Προσπαθούμε, προσπαθούμε. Να σε καλάρκουμε. Χαίρομαι, καλά, ότι, χαίρομαι ότι παρά τη διαφωνία είσαι εντάξει με τούτο. Χαίρομαι. Η διαφωνία είναι στο παιχνίδι. Να σε καλάρκουμε.
0: Μα η διαφωνία είναι μέσα στο παιχνίδι. Πάντα θα είναι μέσα στο παιχνίδι η διαφωνία. Σκέφτηκες να μην διαφωνούσαμε για σας. Φίλε,
1: 55 διαφωνεί μαζί μου, ρε φίλε. Δεν ξέρεις λαλίους κανονισμούς. Να μιλήσει με ιδέες. Ακού τι είπαν οι δικοί μα. Ποιοι είναι οι δικοί με 55 μου. Που και εκείνοι οι καθηγητές, να πούμε έτσι, δεν συμφωνούν. Σε φάσεις, ακούεις τρεις καθηγητές, δυο διαφορετικές απόψεις. Γιατί επειδή διαφωνεί μαζί μας σημαίνει ότι ξέρουμε εμείς κανονισμούς. Είναι δευτομάνι σε υπέρ του Γιάννη που είναι αναλυτής φάσης. Σε δυο εβδομάδες που να πει κάτι που συμφωνείς με μου τα γυρίσεις όμως και να μου πεις ο Γιάννης ένα χαμπαρό και πιάνει χαρτούθια. Κατάλαβες, κάποτε συμφωνώ με τον έναν, κάποτε συμφωνώ με τον άλλον. Έτσι είναι.
0: Πάμε γραμμή, χαίρετε.
1: Όχι, πάμε σε πολιτικό και επιστρέφω.
0: Πολιτικό, μάνι μάνι.
6: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Η εργαλειοεπισκευαστική φέρνει το Steel Demo Day το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα στην Παντελή Κατελάρη 3α στη Λακατάμια για να γιορτάσει τα 100 χρόνια Steel. Θα δείτε ζωντανές επιδείξεις ελαιοσυλλογής και μηχανημάτων, θα βρείτε ειδικές προσφορές μόνο για τη μέρα και θα έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε πλούσια δώρα. Όλα αυτά με δωρεάν φαγητό, ποτό και αναμνηστικά δώρα Steel. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί το Σάββατο από τις 10 μέχρι τις 12 με τη Στέλλα Μάρκου και τον Γιώργο Λεωνίδου, μεταφέροντας ζωντανά τον παλμό της μεγάλης γιορτής. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
7: Πε-ψι. Πε-ψι. Πε-ψι.
8: Τι λες παραμιλάς?
7: Πε-ψι.
8: Θέλεις ένα ψυχτικό?
7: Πε-ψι.
8: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό?
7: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πε-ψι.
8: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
7: Pepsi και Yours Limited. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
6: Mercedes-Benz GLB Hybrid. Το SUV που συνδυάζει όλα όσα χρειάζεσαι και ακόμα περισσότερα. Με κορυφαία άνεση, προηγμένη τεχνολογία AI, από άκρη σε άκρη πανοραμική οροφή, τελευταίας γενιάς συστήματα ασφαλείας και πλούσιο εξοπλισμό, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε μια υψηλού επίπεδου εμπειρία. Απόκτησε τη GLB Hybrid με το GLB Exclusive Benefit αγοράς. Mercedes-Benz GLB Hybrid. Περισσότερα σε κάθε διαδρομή. Ανακαλύψτε τις στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων και για προκατασκευασμένα αυτοκίνητα.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Cheddar Mild 1 κιλό 35% φθηνότερα 7,69. Πίτσα Μαργαρίτα 3 επί 300 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,45. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 30% φθηνότερα 16,39. Lidl. More to value.
6: Μοναδική άνεση, απαράμιλο σκανδιναβικό design, καινοτόμα τεχνολογία και κορυφαία ασφάλεια. Για την πόλη ή το ταξίδι, το Volvo XC40 20 αλόγων Mild Hybrid προσαρμόζεται σε κάθε σου ανάγκη. Ζήσε και εσύ την εμπειρία ενός SUV Volvo XC40. Απόκτησε το τώρα από 34.900 ευρώ έτοιμο παράδοτο. Με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
10: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
11: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crush? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrush. Κάνε match τρία ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Η ERB Ασφαλιστική και η Αστυνομία Κύπρου, τμήμα Τροχέας Αρχηγείου, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας, σας προσκαλούν σε ανοιχτή εκδήλωση για το κοινό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο Μετρόπολης Μολ στη Λάρνακα, από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Στην εκδήλωση θα υπάρχουν διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια, ειδικός εξοπλισμός του τμήματος Τροχέας, ξυλοπόδαρος, live link, μοτοσυκλετιστές από τη λέσχη μοτοσυκλετιστών, αλλά και πολλές εκπλήξεις και δώρα για μικρούς και μεγάλους. Σας περιμένουμε. Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Για να μην αφήσουμε τα όνειρά μας να γίνουν συντρίμια. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
13: Η ώρα είναι 3:30.
14: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
15: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Συνελήφθη ο 18χρονος αλλοδαπός υπόδικος των κεντρικών φυλακών, ο οποίος απέδρασε κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του στο δικαστήριο Λάρνακας, προκαλώντας κινητοποίηση των αρχών για τον εντοπισμό του. Τις επιθέσεις των Χούθη κατά της Σαουδικής Αραβίας καταδίκασε ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος κατά την προσέλευσή του το πρωί στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων που διεξάγεται στο Λουξεμβούργο. Ανέφερε πως οι εξελίξεις στην Ερυθρά Θάλασσα και στα στενά του Ορμούς έχουν ασφυκτικό αποτέλεσμα στο παγκόσμιο εμπόριο. Η Ουκρανία θα απαντήσει αν η Ρωσία δεν σεβαστεί την ενεργειακή εκεχηρία των χειμώνα, προειδοποίησε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι μετά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ περί εκεχηρίας μεταξύ Μόσχας και Κίεβου στα πλήγματα εναντίον ενεργειακών υποδομών. Μάλιστα, υπογράμμισε ότι στην διάρκεια της νύχτας η Ουκρανία δεν χτύπησε καμία ενεργειακή υποδομή της Ρωσίας, ενώ αντίθετα η Μόσχα έπληξε εγκατάσταση φυσικού αερίου και ένα πρατήριο βενζίνης. Την ισότιμη συμμετοχή του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Σύνοδο για το Κλίμα που θα πραγματοποιηθεί στην Ατάλεια χωρίς εμπόδια και με απόλυτο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, ζήτησε ο Υπουργός Γεωργίας Χρήστος Ενέκης, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Περιβάλλοντος στο Λουξεμβούργο. Τόνισε παράλληλα ότι η πράσινη μετάβαση πρέπει να συμβαδίζει με την διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και ειδικότερα της ναυτιλίας. Ελπίδες ότι κατά την αυριανή συνάντηση του Προέδρου Χρυστοδουλίδη με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων θα διεξαχθεί επικοδομητική συζήτηση και επίτευξη προόδου, εξέφρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης. Έληξε το μεσημέρι η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ολοκλήρωση των υποδομών του τερματικού LNG στο Βασιλικό. Ο Υπουργός Ενέργειας Μιχάλης Δαμιανός διευκρίνησε πως οι εργασίες που απομένουν αφορούν τις χερσαίες εγκαταστάσεις και την προβλήτα του τερματικού, συμπληρώνοντας πως η επιλογή της εταιρείας που θα αναλάβει το έργο θα γίνει με βάση την βέλτιστη σχέση τιμής και ποιότητας σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης. Το απόγευμα, αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και καταιγίδα κυρίως στα ορεινά, το εσωτερικό και τα βόρεια. Η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 27 με 28 στα παράλια και στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
14: Super Sport 104. Το νέο Dolphin GTMI ήρθε! Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GTMI. Ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησε το σήμερα από 21.990 ευρώ.
16: Από την Ιταλία και συγκεκριμένα το Πέρκαμο κόντρα στην Αταλάντα αρχίζει το φετινό διπορικό της Πάφου στη League Face του Conference League και ο Super Sport 104 δηλώνει παρόν. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10, λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Αταλάντα Πάφος.
17: Μέγας χορηγός Meridian Bet. Χορηγός τα ελαστικά Hankook και Pepsi Skios διαχωρισμοί οικοπαίδων.
18: Σχεδιασμένα με προηγμένη τεχνολογία και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Τα ελαστικά Hankook εξασφαλίζουν άνεση, αντοχή και σταθερή απόδοση. Με καινοτομία και ποιότητα που εμπιστεύονται οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές αυτοκινήτων παγκοσμίως. Hankook. Driving Emotion.
19: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
20: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
21: Γιατί ένα όταν μπορείς να έχεις δύο? Παράγγειλε από τα McDonald's και πάρε ένα Big Mac και το δεύτερο Big Mac μόνο με ένα ευρώ. Ή ένα McChicken και το δεύτερο McChicken πάλι με ένα ευρώ. Ένα για σένα και ένα πάλι για σένα. Ή μοιράσου το με κάποιον. Μόνο στη Walt μέχρι τις 31 Οκτωβρίου. Walt. Παράγγειλε τώρα.
22: Η τηλεοπτική σου εμπειρία αναβαθμίζεται με Primetel Entertainment TV. Ανακάλυψε το με 2 μήνες δωρεάν δοκιμή και αν θέλεις να συνεχίσεις, κάνε το με μόνο 9,90 το μήνα. Κατέβασε το Primetel TV App στη smart τηλεόραση ή στο κινητό σου και απόλαυσε δεκάδες κανάλια με ταινίες, σειρές, αθλητικά και ψυχαγωγία. Διαθέσιμο με οποιονδήποτε πάροχο διαδικτύου. Primetel. Let's connect.
23: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους έχει φρένο. Γιατί αλλού το Unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Super Sport 104.
25: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
26: Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
27: Bigards, μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
28: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

0: Μία και μοναδική Ιουλία.
1: Καλημάν.
0: Μπράβο ρε πόλη ρε, εκπαιδεύτηκες πολλά, κάνεις τα χειρίθμα στα τραγούδια, μπράβο. Καλές και επιλογές του φίλου μας
1: Στεφανού. Όπως κάνω τα χειρίθμα και σε άλλα πράγματα.
0: Έτσι σου φαίνεται. Ο 6-48. Για να μπει στο FIFA μια ομάδα πρέπει να έχει πάνω που τρία πρωταθλήματα. Ρε Λεωνίδα Στιεύκο, φίλε μου, να τσίσεις το μωράκι σου. Να σε καλά, 6-48. Σηγώνω το καλό πρόεδρο το χιούμορ, δεν έχει πρόβλημα. Βινίσιος ο κλαμμένος έμπρε τουλάχιστον να φάει 5 αγωνιστικές, λέω 165. Μα εν είδα κατέκα με Βιγιά Ρεάλ. Λαλούν ενός ουσίας του, εν ενός ουσίας του. Αφού έτονται που κάνει, είναι ο ίδιος. Καντέμο κλουμόνο νομόνιο Λεωνίδο που μου χτυν και μέσα και κατάλλαν και χουβαρτάς λέω 53. Πέποσα και αραστικά φέρα σήμερα, μολόα.
1: Καντέμογλου μου, έφερε δύο πακέτα και δίαν έναν. Αν πάτε πια με δεύτερο.
0: Κυρία Γιάννα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας. Η Γιάννα από ΕΛ, 026. Εύχομαι κάθε καλό και σε εσάς. Να θυκιάσω μια του 499 χωρίς να το έχω δει ολόκληρο. Ελπίζω να θυκιαβάζετε. Το μιάνει από το λαιμό, ναι. Τον σπρώχνει μετά συγκευία, ναι. Εκεί δεν προκύπτει κίνδυνο από τραυματισμό, αλλά πρόκληση πραγματική σωματική βλάβη μέχρι και θάνατο. Αγκινώντα το δόντο θα υπήρχαν ποινικέ διώξει. Κίτρινη στον τερματοφύλακα, κόκκινη στον άλλον. Τα υπόλοιπα είναι, είναι προφάσει σε ένα μαρτύριο. Λέω 499. Εντάξει, θυκιαβάζετε ο νέαρ. Οκ, ευτυχώ δεν είχε καμιά βρυσιά. Αυτά λοιπόν από τα μηνύματα σα δεν άφησαν κάτι πίσω.
1: Έχουμε γραμμή.
0: Έχουμε, ναι, πάμε.
1: Κύριε Στεφάνε, έχουμε γραμμή. Χαίρετε.
2: Έχουμε, χαίρετε.
0: Γεια σου, Ανδρέα μου.
2: Κύριε Λεωνίδου, ναι. Καλώς όρισες στην αρχή.
0: Καλώς σας βρήκα.
2: Να σας ζήσει η κορά σας.
0: Να σε καλά, εδώ. Φίλε μου, κάθε καλό και σε εσάς.
2: Ό,τι καλύτερο της εύχομαι και σας εύχομαι. Και είμαι σίγουρος ότι δεν τον ένα μήνα περίπου που έκατσες σπίτι να αναθεωρήσεις πολλά πράγματα.
0: Αναθεωρήσα πόσο πολύ, μου λείπει ο Πολύβιος.
2: Μα μόνο τούτο.
0: Τι άλλο έπρεπε να αναθεωρήσω, κύριε, ότι πράγει τιμή στον ύπνο παραπάνω.
2: Όχι, έπρεπε να θεωρήσεις το πώς βλέπεις τη ζωή γενικά.
0: Ωε ρε φίλε, γιατί θεωρούνται και πριν έτσι, δεν μου πρέπει να αλλάξει.
2: Α, εντάξει, αν δεν
1: βλέπεις. Άμα τη βλέπεις ρε Ανδρέα μου τη ζωή, που πάνω, που πάνω.
0: Πού να αναθεωρήσεις. Φίλε, να σου πω, το βλέπω η ζωή πρόμορου και μετάμορου. Ωραία, η ζωή είναι ωραία και άμα έχεις την υγεία σου, δεν πρέπει να φοβάσαι τίποτε άλλο. Συμφωνούμε. Τούτο είναι το μότο μου και στην πράξη. Γι' αυτό με θεωρείτε χαλαρό. Δεν έχω λόγο να φωνούμε για κάτι.
2: Τώρα συμφωνούμε.
0: Ναι ρε φίλε.
2: Τώρα συμφωνούμε. Που για μέσα εκεί για να με ξιάνουμε αέλα ως πρωτάθλημα. Ρε.
0: Άρεσκε μου το ρε εμένα πολλά.
2: Ρε μου ρε την παρε Παναγία μου. Είναι ψύχρα στην κορυφή με πάση περιπτώσει.
0: Θέλεις συγκάτοικο.
2: Με συγκάτοικο θέλω με τίποτε. Αγαπητέ μου κύριε Λεωνίδη που είστε μάνι μάνι να μας πεις για την ομάδα σου. Ένα χίαρα δίπου σήμερα. Είμαστε εντάξει.
1: Ναι, μαθημένοι.
0: Φίλε, ναι, με αραδείπω κακώς δεν μας πέρα. Τρεις σερί νίκες η ΑΕΛ μετά το ΑΠΟΕΛ.
2: Αφού σου είπα ότι θα πούτε ΑΠΟΕΛ να μας κάνει καλό.
0: Τρεις σερί νίκες.
1: Εν το είπα εγώ.
0: Και Γιώβετιτς ανεβασμένος, καλύτερη φυσική κατάσταση.
2: Να δούμε και λίγο. Ναι.
0: Φίλε, ο Γιώβετιτς είναι δεκάρι. Είναι δεκάρι ο Γιώβετιτς όμως. Αν μου να μπει ο Γκέφρι μέσα καλά σε αυτή τη φορά εκεί, είναι στο 10 ο Γιώβετιτς. Αλλά και ο Ουντάν έκαμε καλό παιχνίδι σαν επιτελικός μέσος.
2: Ο Ουντάν είναι ίσως η καλύτερη μεταγραφή που κάναμε μετά από Γιώβετιτς. Βράζουμε το καλύτερο από Γιώβετιτς. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, στο εχθεσινό το παιχνίδι, εντάξει, δεν πιάσαμε και τη σούπερ αποδοσή. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι η Ομόνοια 29 ήταν μια καλοστημένη ομάδα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Μπορούσε να μας κάνει τη ζημιά που στην πόλη σκοράραμε στη φάση που ο Καπίνο έδειξε τα αντανακλαστικά του και απεσόβησε το 0-1. Μπορούσε να μας ισοφαρίσει σε 2-2 αφού ο Μητροσάβλη δεν καταφέρει να κάνει το 2-0. Πώς είπε ότι ήταν ένα παιχνίδι που εκκρέμε του...
0: Που μια γνωστή.
2: Που μια γνωστή παρόλη την υπεροχή που είχαμε, την κατοχή της μπάρας κτλ. Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι και πάτε στον κύριο Πολίδη εμπροστής που ήταν με τον Σολάκη που είσαι κύριε Πολίδη ότι ήταν ένα πολύ απερίμενο δύσκολο παιχνίδι και έτσι ευκήγε.
1: Αφού αγχώθηκε στο 80 βάλες δεύτερο γκολ.
2: Κοίταξε να δεις, είπαμε ότι ήταν ερωτηματικό πως θα παρουσιαστούν οι ομάδες μετά τη διακοπή και αν εξαιρέσεις την Ομόνοια η οποία δεν έπαιξε τη σούπερ μπάλα αλλά ένα πηλήθηκε που την κάνει επίσης άσχετα αν σκοράρε στα μέσα του δεύτερου ημιχρόνου, ένα απειλήθηκε με την Καρμιώδης. Το ΑΠΟΕΛ, ο Απόλλωνας, εγκερδίσαν και εκείνοι με τα κόπων και μόξων όπως εμείς και απειλήθηκαν και εκείνοι όπως απειλήθηκαμε εμείς.
1: Κοίταξε, αν το πιάσεις γενικά, μόνο μια ομάδα εναπειλήθηκε σε ολόκληρο τον 90 συν.
2: Η Ομόνοια.
1: Ο Ολυμπιακός Πειραιός.
0: Ομόνια, καλά που σα λέει.
1: Περίμενε να το πει, ναι, Ομόνια. Απειλήθηκε ο Ολυμπιακός, πήρε ότσι Ομόνια.
2: Συγχαρητήρια για την νίκη σα, πρώτα απ' όλα.
1: Θωρώσε, πάει, πάει, πάει, πάει. Πάει, τσι φυλάει.
2: Ήταν να σου το πω, που μάνι μάνι να μας πιάνεις που τον λαιμό, ποιος είναι πρώτος στην Ελλάδα. Ο Παναθηναϊκός, πάμε παρακάτω.
1: Ως πότε.
2: Είχε Λιμιάνο, ως πάντα. Έχει Λιμιάνο μάτα που εναπηλήθηκε, ρε κύριε Πολίδια μου.
1: Με μου πεις τώρα η City, διότι είναι να κλείσω, α.
2: Μα είναι που είναι.
1: Άντρεα, τώρα ως την κόκκινη κάρτα που δέχτηκε η Λίβερπουλ, πέ μου μια ευκαιρία που είσαι κάμι City. Μια να μου πεις. Μια.
2: Τίποτε.
1: Πάκερσε το δεύτερο ημίχρονο και δεν είσαι περάσει το κέντρο ως πριν την κόκκινη.
2: Και σκέφτομαι εμείς έπαιζαμε με τους πληρωματικούς και δεν είχαμε παίχτε να βάλουμε μέσα. Παίζαμε και με κάτι μικρούς και ο Κούμας για παράδειγμα και
1: πριν να ρίξω σε παιχνίδι
2: να
1: παράσκευάσει γιατί τούτα έχουν οι εθνικές.
2: Τούτους έχουμε, ρε φίλε, είναι να κάνουμε. Αρπάξαμε τρία κομμάτια και δεν σχεδίσαμε.
1: Εντάξει, εκρύψαμε, δεν μπορούμε να κάνουμε.
2: Τι άμα, ως παρακάτω.
0: Να είσαι καλά, Ανδρέα.
2: Γεια σου, Ανδρέα μου,
0: γεια σου. Γεια σου, να πατήσω στα λόγια, Ανδρέα, την ήθελα να διακόψω. Και ένα μπράβο στο Μονέα, δηλαδή αγωνιστικό μπράβο, υπό την έννοια ότι έχει από τα χαμηλότερα μπάτζετ της κατηγορίας, αν όχι το πιο χαμηλό, γιατί δεν ξέρω ακριβώς τους αριθμούς. Και βλέπεις ότι θέλει να επιτίθεται, θέλει να δημιουργεί ευκαιρίες. Οπότε, επειδή συνήθως ασχολούμαστε με τις ομάδες που είναι στα ψηλά της βαθμολογίας, είναι καλό να πούμε γιατί. Τι, ο Μονέα 29 Μάη, είπα κάτι άλλο. Συγχύσασαι.
1: Δεν είναι τσιπασού.
0: Νομίζω ότι
1: θα έπαθα.
0: Η ομονία 29 Μαΐου, λέω, με την ΑΕΛ, με εξέπληξε και ο τρόπο που προσέγγισε το παιχνίδι. Ήθελε να επιτεθεί, δημιούργησε ευκαιρίες. Οπότε ήθελα ακόμα μια αναφορά σε τον. Και φυσικά ένα μπράβο και στον Μάρτιν για να κλείσω.
1: Ήταν η πρώτη της ΙΤΑ φέτος, ναι.
0: Το έχασε και που είναι πριν τη διακοπή, 2-1 στην Περιστερών. Αλλά με το ίδιο σκορ δηλαδή. Αλλά και στον Μάρτιν που κατάφερε υποπίεση να γυρίσει τα κόζια. Δεν ξέρω, δύσκολα στη σεζόν θα έρθει ξανά και για τον Μάρτιν και για όλου αυτού δύσκολα. Αλλά αυτή τη στιγμή έγυρισε την κατάσταση. Μετά το 6-0 που τα πω, έγυρισε την υπέρ του τώρα. Με τρεις σερινίκες. Και μέσα στις τρεις νίκες είναι και διπλό στην ΠΑΦ. Με 2-0. Αλλά είπαμε, δύσκολα θα έρθουν για όλους. Όχι μόνο για ο Μάρτινς. Για όλες τις ομάδες θα υπάρξουν σκαμπανεβάσματα. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε. Καλό μεσημέρι. Χρυσάφ. Ναι, ήταν πολλά μακριά που άκουσα τη φωνή.
3: Να μπω κάνετε.
0: Είμαστε καλά, φίλε, εσύ.
3: Μια χαρά, δοξάζω ο Θεός. Να σου ευχηθώ για το μωρό, ρε.
0: Να είσαι καλά, φίλε, κάθε καλό και σε εσάς, πάντα υγεία.
3: Ευτυχώς, συγχαρητήρια πρώτα απ' όλα Παναθηναϊκό, Γιούβε, Λίβερπουλ. Ευτυχώς που δεν είναι και αγαπούλα.
0: Τούτοι ούλοι που με σε πιάνε.
3: Δανεμάθοντας από τον Κυριακό.
0: Κατάλαβα, ναι, αλλά η νίκη σου ήρθε Παρασκευή, το σαν Κυριακό, ναι, σου πιέν καλά.
3: Ναι, όντως, όντως.
1: Επίσης πραγματικά για μπάνια.
0: Παρασκευή, καλή όνη, σαν ο Κυριακό, αρμάρι.
1: Ευτυχώς ήταν καλό και ο καιρός.
3: Να μην να κάνουμε, ρε, μια ομάδα.
0: Εντάξει, φίλε, συμβαίνουν τούτα.
1: Δεν πειράζει ρε φίλε, εδώ είναι η αγαπούλα, έτσι όχι άλλη αγαπούλα.
0: Η πρώτη σου αγαπή.
3: Εδώ είναι η αγαπούλα. Εδώ είναι η αγαπούλα, ευτυχώς. Έσωσε την κατάσταση. Όπως είπες ρε Γιώργο, θα είναι δύσκολο το πράγμα.
0: Ναι, είναι ανταγωνιστικές ομάδες, όλες εύκολα παιχνίδια. Είναι βλέπω να δυσκολεύονται όλες τα παιχνίδια.
3: Όλες θα χάσουν και όλες θα κερδίσουν. Μπορεί να χάσεις οποιοδήποτε.
0: Και νομίζω, ας σημειώσω ότι για αρκετές ομάδες δεν είδαμε ακόμα την καλύτερη τους εκδοχή. Το αν θα τη δούμε είναι μια άλλη ιστορία, αλλά αρκετές ομάδες ακόμη δεν έφτασαν μέχρι εκεί που μπορούν να φτάσουν.
3: Όντως, όντως. Ξεκινήσαμε, παίξαμε τρία παιχνίδια, τέσσερα, έκαναμε διακοπή, τώρα ξαναξεκινούμε.
0: Τέσσερα διακοπή και τώρα να το πέπτω.
3: Τέσσερα διακοπή, τώρα να κάνουμε τέσσερα και πάλι να ξεκινήσουμε, πάλι έχει διακοπή.
0: Έχει μια εβδομάδα το Νιόβρι, ναι.
3: Α, ευτυχώς μια εβδομάδα πιο παιχνίδια.
0: Νομίζω μια εβδομάδα είναι, ναι.
1: Μια εβδομάδα είναι, ένα Σαββατοκυριακό.
3: Ναι, ναι, πιο παιχνίδια είναι. Νομίζω
0: ότι πιο
3: ναι, όχι,
0: πιο ότι
3: είναι να
0: έχει... Πιο ότι
1: τελειώνει
0: το
1: Nations
0: League.
1: Τελειώνει, αφού 6 αγώνες.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
0: πιο ότι τελειώνει,
3: σωστό,
0: σωστό. Με Αρμενία, εκτός, και Μαυροβούνιο μέσα.
3: Ναι, ναι.
0: Ωραία σου.
3: Ναι. Καλούν οι υπόλοιποι.
0: Να σε καλά, Χρυσάθεμε.
1: Γεια σου, ρε Χρυσάθεμε.
0: Στον επόμενο, χαίρετε.
4: Χαίρετε.
0: Γεια σου κύριε Ρένα από την Πάφο.
4: Καταρχήν Λεωνίδο μου να σου ζήσει
0: να σε καλά,
4: τον νεογέννητό σου.
0: Να σε καλά, κάθε καλός σε εσάς.
4: Καλώς ορίζεις το πρόγραμμα.
0: Καλώς σας βρήκα, μου λείψατε ομολόγο.
4: Να σε καλά. Ο προπροηγούμενος πριν το δευτείο ειδήσιος που είπε να μπουν την Πάφο.
0: Ναι.
4: Αλλά δεν έπαιξε καλά η Πάφο, μια από τα ίδια. Δεν μου την Πάφο, δεν με είναι ομόνια. Άμα δηλαδή με την Πάφο την όποια η ομόνια.
0: Πού το δεν κατάλαβες, σύγκοψες τον ποτηλέφωνο.
4: Σύγκοψες τον ποτηλέφωνο. Ωραία που τα λόγια που βγάλουν σύγκοψες που δαμείως στον Απόστολο Ανδρέα.
0: Καρτερό τον να μου στείλει ο δώστο 23-24 σου στείλω και απάντω τον έβρις. Αν πει ο βιβλός σου ότι και η Πάφο.
4: Δεν με την Πάφο έδερε 3-1 την ανόρθωση μέσα του Αντώνης Παπαδόπουλος. Είχαν 9-0 10 λεπτά σε κάθε σκουπίστε. Και του άρεσε η Πάφο, του άρεσε η ομόνια. Που έδερε με τα μόχθη και κόπου.
0: Ω, μίλησε συνολικά ότι άρεσε του η Ομόνια στο πρωτάθλημα ως τώρα, όχι την Παρασκευή.
4: Για την Ομόνια.
0: Όχι, είπε ότι από τις ομάδες φέτος μέχρι τώρα ξεχωρίζω την Ομόνια και θέλω να περιμένω να δω την ΑΕΚ. Και
4: πώς με την Ομόνια να ξεχωρίζει
0: την Πάφο. Είπε φιλάθλος της Πάφου άνθρωπος. Ας κάνουμε και τεστ.
4: Το πρωτάθλημα θα έρθει στο λιμανάκι. Και ο Λεοντής θα βάλει γκολ μετά τα Χριστούγεννα.
0: Ποιος? Ο Διονύη είναι Λεοντής.
4: Ο Λεοντής. Ο Λεοντής.
0: Ο Λεοντής έπαιζε παγιά. Ο Διονύη.
4: Ο Διονύη.
0: Έχεις το αγάπη του Διονύη μεγάλη να.
4: Θα βάλει μετά τα Χριστούγεννα. Θυμάσαι το
0: πως. Εντάξει κύριε Ρένο μου, να είσαι καλά.
4: Σας ευχαριστώ.
0: Γεια σου. Ο Τιέρα 92 λέει παιδιά προμονητής και πρόεδρος των Γεγιών FC πρέπει να κάνουν πολύ καλή δουλειά τους. Ξέρετε μα πρόεδρος ενός οπαχάς νομίζω ξέρω πρόεδρο. Παίζει καλό πάτε. Και για FC. Και καλός πρόεδρος, εσύ όνοσε πολλά λεφτά. Νομίζω είναι ο πρόεδρος. Το στυλ του όπως τον είδα να περπατά, θα κάνει μου για πρόεδρος. Και είναι τρίτη κατηγορία να πούμε. Τα και για FC και έχουν ξεκινήσει καλά. Προχτές επετύχαν και νίκη. Σου πω πόσους βαθμούς έχουν, ένα λεπτό κύριε, δεν έχω κινητό να μπω στο σελίδα της Κόπ να με δικαιώσει. Τα και για FC έχουν... Α, περίμενε, αέκαιγιον εν τούτη. Α, περίμενε, εγώ για ένα αέκαιγιον που λαλώ 7. Τα και για FC είναι άλλη ομάδα που είναι ο Αβραάμ, προπονητής. Εσυχήσετε με τώρα. 3.92 διευκρίνησε για να επιστρέψουμε αύριο. Γιατί είναι η ΑΕΚ και γιον και τα κεγιά FC. Έχει δίκιο. Έχει ομάδες.
1: Κάνε τα κεγιά FC, τι, πού παίζουν.
0: Φίλε, έχει μια ομάδα που εμπρονητής ο Αβραάμ. Ο Ανδρέας Αβραάμ.
1: Στην επίλεκτη κατηγορία.
0: Χάιλι, ξέρεις εσύ, εν στόκ. Σαν πού και στόκ τα κεγιά FC. Απερίμενε δύο λεπτά. Ωε, κούκλια. Αθλητική ένωση Τρούλο. Δεν ξέρω, συγχυστήκαμε κύριε. Όχι. Σαν, νομίζω και να μάθαμε την τρίτη κατηγορά να πλάντια πια ΑΕΚ και γιον. Γιατί κύριε λαλείς ΑΕΚ και γιον δηλαδή. Και ΑΕΚ και για FC.
1: Λοιπόν, ολοκληρώσαμε κύριε Στέφανε, τι γίνεται. Ολοκληρώσαμε.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Μείνετε συντονισμένοι στο Super Sport 104. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η εκπομπή. Δώσε πάσαμε ο Στέλιον Παπαμουσιός. Και θα ακολουθήσει η περιγραφή του αγώνα ανάμεσα στην ΑΕΚ και την Ομόνια Αραδίπου.
0: Καλό υπόλοιπο, γεια σας.
5: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's App.
7: Με το σταγονόμετρο μου βγαίνουν οι λέξεις από το στόμα. Και άσε που είμαι και πολύ εχέμηθος. Α, εντάξει τώρα αυτό που είπα τις προάλλες με τη Μαρία, ότι εντελώς τυχαία τα έχει φτιάξει με τον Γιώργο, το είπα από τη χαρά μου. Συγγνώμη, παιδιά, είμαι και εχέμηθος και εσωστρεφής.
8: Εγώ γιατί είμαι άνθρωπος της παρέας.
7: Ντροπή, φίλες και φίλοι, σε όσους με ψέγουν ότι είμαι πολύ λόγα. Για συγγνώμη. Μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
9: Την εκπομπή έφερε κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
10: Όλοι λένε Mobile 5G Unlimited. Μέχρι να συνειδητοποιήσουν ότι το Unlimited τους
8: έχει φρένο. Γιατί αλλού το unlimited σημαίνει όριο σε data και ταχύτητα. Στην CableNet όμως σημαίνει πραγματικά απεριόριστο. Χωρίς φρένο, χωρίς όριο, χωρίς δέσμευση. 5G Unlimited. Μόνο 15 ευρώ το μήνα. Το καλύτερο πλάνο κινητής για σένα. Κάλεσε 130 ή επισκέψου ένα κατάστημα CableNet. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Super Sport 104.
11: Μην περιμένεις την επόμενη ευκαιρία. Οδήγησέ την. Bonus Days στη Nissan. Απόκτησε το Nissan Juke με μόνο 19.900 ευρώ και το Nissan Qashqai με μόνο 25.900 ευρώ. Ετοιμοπαράδοτα, αυτόματα, με πλούσιο εξοπλισμό και 7 χρόνια εγγύηση. Κάνε σήμερα δικό σου το Nissan των ονείρων σου.
12: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα. Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 2,10% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank. Η επιχείρησή σου είναι ο κόπος, ο χρόνος και τα όνειρά σου. Κι αν μια φωτιά, μια φυσική καταστροφή ή μια απρόβλεπτη ζημιά την έβγαζε εκτός...
13: Πάρε ανάσα. Με το πολυασφαλιστήριο επιχειρήσεων της Grave προστατεύεις περιουσία, εξοπλισμό, αλλά και εισόδημα. Grave. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
14: I feel happy, oh so happy. I feel happy and happy and...
15: Παιδί μου, πας καλά. Τι happy and happy τραγουδάς από το πρωί?
14: Καλά πάω, αλλά δεν χρειάζεται να πάω πουθενά. Γιατί το McDelivery της McDonald's έρχεται σε μένα και πλέον μου φέρνει και πρόγευμα. Με το McDelivery δεν χρειάζεται να πας ούτε το πρωί για το πρόγευμά σου, ούτε τα μεσάνυχτα για τα late cravings σου. Τώρα παραγγέλνεις αποκλειστικά από το McDonald's App. Απολαμβάνεις μοναδικές προσφορές για πρόγευμα και έχεις και delivery από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Με όλα αυτά, πώς να μην νιώθεις happy? Απαπαπαπαπ.
16: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Cheddar Mild 1 κιλό 35% φθηνότερα 7,69. Πίτσα Μαργαρίτα 3 επί 300 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,45. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 30% φθηνότερα 16,39. Lidl. More to value.
17: Ψάχνεις για μόνιμη εργασία όλο το χρόνο που σου προσφέρει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Παρέ το βιογραφικό σου και έλα να γνωριστούμε από κοντά στο Lidl Days την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 11 με 4 στο Capo Bay Hotel στην ελεύθερη επαρχία Μοχώστου. Μάθε τα πάντα για τις ανοιχτές μόνιμες θέσεις εργασίας και γίνε μέλος της ομάδας μας. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και το γιορτάζουμε προσφέροντας στους ανθρώπους μας 14 μισθούς το χρόνο, καθώς και επιπλέον παροχές. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
18: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει τη διαφορά για το περιβάλλον? Με τη σωστή πίεση στα ελαστικά, καταναλώνεις λιγότερο καύσιμο και συμβάλλεις στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για να έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
19: Peugeot 3008 Hybrid, the next level fastback SUV. Σχεδίαση που ξεχωρίζει, εκλεπτισμένο εσωτερικό, υβριδικό, πλήρως εξοπλισμένο και έτοιμο παράδοτο. Στις Peugeot Wow Days από 29.900 ή 269 ευρώ το μήνα.
20: Wow.
19: Μόνο για περιορισμένο χρόνο.
21: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
22: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
24: Προσπάθησε να αναδείξεις την επιχείρησή σου μέσω event marketing, giveaways ή ακόμα και τη δημιουργία μιας κοινότητας γύρω από το brand σου.
25: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Ώρα να δώσετε όθηση στη φυσική σας άμυνα με το Ortis Propex Express.
4: Με τη μεγάλη επιστροφή στις σχολικές τάξεις, βάζουμε σε τάξη τη διατροφή, την άσκηση και τον ύπνο των παιδιών. Παράγοντες που ωφελούν σημαντικά το ανοσοποιητικό. Για επιπλέον ενίσχυση, σιρόπι Propex με υπέροχη γεύση και ράση. Σαμπούκος, βιταμίνη D3 και πρόπολη θωρακίζουν τις φυσικές άμυνες του οργανισμού, προλαμβάνοντας τις ασθένειες. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω. Πρόληψη με Propex από την Ortis. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Από τη ΜΣΣΜ Ιακωβίδης, μέλος του ομίλου MSJ.
20: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει Πετρολίνα.
22: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσιπ και Ένι.
26: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πετρού. Με την αναμέτρηση ΑΕΚ Ομόνια Ραδίπου πέφτει απόψε η αυλαία της πέμπτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Σέντρα στις 7, ραδιοφωνική μετάδοση από τον Super Sport 104 και τηλεοπτική από την Cita Vision. Μη διαθέσιμη στην ΑΕΚ η Ολιβάν, Τσακών και Αμίν. Ανακοίνωση εξέδωσε ο Σπάρτακος Κητίου με την οποία εξαπολύει η πειρά κατά της Επιτροπής Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού για πιθανή χειραγώγηση αγώνων κυπέλου. Από πότε η προστασία του αθλητισμού επιτυχάνεται με την δημόσια διαπόμπευση σωματείων, αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση. Ο Μπράουερ στην Ομόνια αντιμετωπίζει πρόβλημα στον Αστράγαλο και είναι αμφίβαλος εν όψη Τσέλιε. Δύσκολα θα προλάβουν το παιχνίδι της Πάφου με την Αταλάντα Ινκολτάρκεν Καμαλέου κοντά στην επιστροφή του ο Μαμάντοφ. Στην ΑΕΛ εκτός ο τιμωρημένος Ζωάο Ταβάρες, εν όψη Ομόνια Σαραδίπου δύσκολα θα προλάβει ο Αλμέιδα, ανεβάζει στροφές ο Ζόγκε. Θέμα χρόνου, η επιστροφή του Σπόλιαριτ στον Απόλλωνα παραμένει στα πιτς ο Ανδρέου. Απαγορευτικό αριθμό καρτών συμπλήρωσαν οι Σταφυλίδης και Σάστρες στον ΑΠΟΕΛ, αξιολογείται η κατάσταση του Λαΐφη. Αμφίβολη Φανίφ και Μπέρκστρομ στην ανόρθωση για το παιχνίδι με την Ομόνια 29 Μαΐου. Ο Βέρτον στον Άρη θα παίξει στο επόμενο παιχνίδι με την ΑΕΚ και θα χάσει το μεθεπόμενο με ΑΕΛ. Για την Basket League σήμερα στις 7 από ΕΛΑΕΛ με μετάδοση από την Cita Vision. Πιθανότητες για να βρεθεί στην αποστολή της ΑΕΚ Αθηνών με την σήμερα στις 7 από ΕΛΑΕΛ με μετάδοση από την Cita Vision. Πιθανότητες για να βρεθεί στην αποστολή της ΑΕΚ Αθηνών με την

0: 4.com. Ακολουθεί η εκπομπή «Δώσε Πάσα».
1: Super Sport 104. Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.

0: μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
3: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
4: Υποστηρικτής της εκπομπής, τα Smart. Τώρα με δύο νέα Smart. Το νέο Smart στον Στρόβολο, στη Λεωφόρο Τσερίου 161 και το νέο Smart στην Παρεκκλησιά. Μεγάλη ποικιλία, χαμηλές τιμές και εξυπηρέτηση σε 19 Smart σε όλη την Κύπρο.

0: Καλά απόγευμα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα σε όλους σας. Είναι Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου του 26. Είναι η εκπομπή Δώσε Πάσα μαζί σας. Στο μικρόφωνο Στέλιος Παναμουησίος, ο κύριος Στέφανος στο μικρό σε, ναι. Στέφανος, Στεφάνου είναι κονσολάρχης. Λοιπόν, 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 τα δικά σας τα μηνύματα. Με εμπόρικες ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ. Αν έχεις φρύτο με τη ΣΥΤΑ, είσαι ήδη καλυμμένος. Και τώρα είσαι και κερδισμένος, γιατί η ΣΥΤΑ σου προσφέρει 6 μήνες έντερος δωρεάν Volplus για να κάνεις τις παραγγελίες σου μέσω της εφαρμογής Volt ξένιαστα και με όφελος. Η Papa John's να είναι καλά εφιλτάτη και υποστηριχτής τα καταστήματα, ο όμιλος Smart που λειτουργεί με επιτυχία 19 καταστήματα σε όλη την Κύπρο και τους ευχαριστούμε κύριε Στέφανε. Εντάξει, 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 24 μηνύματα για τα προγνωστικά, να τα πούμε σε λίγο. Επικαιρότητα δοσμένη, αγωνιστική δράση και σήμερα, ολοκλήρωση πέμπτης στροφής του μαραθωνίου με το ΑΕΚ Καραδίπου στο ΑΕΚ Αρένα. Εντάξει, να τα μεταδώσουμε και αυτό. Λοιπόν, τι μένει να σου πω για τα προγνωστικά. Πάμε σε πρώτον κύριο. Κυρία, καλησπέρα.
1: Φίλοι μου, καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
1: Φτάμε στην Ερκινευθεία. Αύριο να είναι η συγκέντρωση η συνάντησή μας στην Λέρναγα. Να είμαστε περίπου πάνω κάτω στέλνιο γύρω στα 80 με 85 άτομα από ό,τι υπολογίσαμε. Νομίζω ότι δεν βρέθηκε άλλη εκπομπή να καταφέρει να κάνουμε το πράγμα που κάνουμε να έχει τόσο γερό.
0: Δεν μας καθίμως άλλο ρε φίλε, εμείς τα
1: λέω ότι τουλάχιστον διαχρονικά τιμούμε την εκπομπή μας. Φαίνεται ότι οι άνθρωποι που συμμετέχουν στην εκπομπή είναι ενεργοί και έχουν το να βρεθούμαστε κάθε τόσο, να λέμε και τα νέα μας, να γνωρίζουμε και νέους. Όσοι μπαίνουν και στην εκπομπή μας να συνεχίζουμε να έχουμε έτσι επικοινωνία με τον κόσμο. Και να τιμούμε παρέμαχους ποδοσφαιριστές που το έχουν δώσει πολύ ανάγκη λόγω του ότι και η πολιτεία...
0: Σπουδαίοι μπορεί να διατιμηθούν αύριο και παράγοντες και πεταθανάδια και ποδοσφαιριστές Μπαρβατία στο Τσαμέ. Ένα δω φωτογραφίες μεθαύριο.
1: Που για μένα και οι φίλοι μου να είμαστε καλά να βρεθούμε αύριο και θα πούμε από κοντά.
0: Χαιρετώ.
1: Να κάνουμε την παρέμβαση μας φυσικά αύριο, αλλά να πούμε. Okay. Είναι καλή συνέχεια.
0: Επόμενος καλησπέρα.
2: Καλησπέρα κύριε Στέλιο.
0: Ποιος κύριος?
2: Νικόλας Αέλ Λέμεσος.
0: Να μπορεί Νικόλα Αέλ στα Λέμεσαν.
2: Να μου κάνουμε, είμαστε καλά.
0: Δοξάζομαι το

0: Θεό μου, πρέπει να στη νύχτα.
1: Είπαμε τα δύο πολλές φορές, δόξα σε.
0: Μα διακοπή, ένα διακοπή ο πρωτάθλημα, άκουσες το, ναι.
1: Ορίστε, ναι, να διακόψουν σήμερα και να ξανακέψουν το χρόνο Σεπτέμβρη.
0: Ναι, και η βαθμολογία όπως είναι, να βγουν στην Ευρώπη κανονικά και είναι που πρέπει να βγουν.
1: Ναι, όπως είναι με τον κορονοϊό.
0: Αλλά να δούμε το πρωτάθλημα.
1: Μα τότε δεν το δόκα, είναι και κάποιοι κάποιοι να πάθουν.
0: Και τώρα να το δόκουσε, ναι. Άρα, Νικόλα.
1: Έχω να πω πέντε πράγματα για την ομάδα με χτες. Συνεχίσαν τα έπο που τα έπο εμείναν, μια πολλά καλή παρουσία. Διεκδικήσαν το παιχνίδι ως το τέλος. Η ομάδα δείχνει ότι αποκτά σιγά σιγά τη στόχα του νικητή.
0: Επίσης μάχησαν το μεταξύ.
1: Έχαν το παιχνίδι για άλλους λόγους, δεν ξέρω να τους πω στον αέρα, να τους πω private αν θέλεις. Λοιπόν, η ομάδα έχει υλικό. Άρχεψε και νομίζω για ο Πάτσος που φάμε που τα πολέμε στη Λευκοσία, νομίζω αφύπνισε και τον προπονητή μας, που για μένα είναι πολλά καλός προπονητής, ούτε μετά την εξτρά αν ήθελα να φύγει, ας πούμε, ο άνθρωπος. Όλοι δικαιούνται το κακό το παιχνίδι. Λοιπόν, έφκανε την ομάδα στο ύπεδο μετά από τρεις εβδομάδες διακοπές και ήξερε η ομάδα ήταν που ήθελε που το παιχνίδι.
0: Δεν κάνω αναλυτή τον Νικόλα, ρε κουμπάρα, να φέρνω μια πράγμα δευτερά να θωρέα παιχνίδι και να μου κάνει αναλύση ο Νικόλας. Δεν τέλειωσε. Επήρα το απόφαση να φθορμείτε. Η Ελλάδα, ρε, επήρα το απόφαση. Τέλειωσε, ρε
1: Νικόλα. Έχω και χαρκιά
0: προπονητικής. Μα και χαρκιά να μένεις στα χαρκιά, έστω ρε φίλε. Έχει καθηγητές που έχουν χαρκιά ότι έκαμε σειρά, αλλά έκαμε νουσί. Έχει και δημοσιογράφους που έχουν χαρκιά, αλλά έκαμε νουσί. Έχει τα χαρκιά που κάνουν τον δημοσιογράφο, τον καθηγητή και τον
1: προπονητή. Σίγουρα, είναι η αγάπη για το άσκημα, είναι η αγάπη για το άσκημα πάνω πουλά.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, εγώ είμαι
0: ευχαριστημένος
1: γενικά.
0: Το τελευταίο ερώτημα, να είστε το τελευταίο ερώτημα. Τι θα έρθει η ομάδα σου φέτος?
1: Εντάξει. Εγώ θέλω η ομάδα να βγει η Ευρώπη και ό,τι καλύτερο έρθει που ζαμένει είναι καλό δεχούμενο. Να βλέπουμε την ομάδα μας να χαιρούμαστε, να παίζει καλό ποδοσφαίρο και αν είναι πιο άτυχη και ξέρω ότι ο αντίπαλος πιο τυχερός θα με κερδίσει. Αλλά να τη χαιρούμε, να παίζει ποδοσφαίρο.
0: Να σε καλά.
1: Καλή συνέχεια για
0: εσένα. Καλή εβδομάδα. Επόμενος, καλησπέρα.
2: Καλό απόγευμα, κύριε.
0: Ποιος?
2: Παύλος Ανόρθωσης.
0: Όπως τους Άντι φωνήσουν.
2: Άκουμε. Για μέσα σας καθυστερώ. Λοιπόν, εχθές απλά να σας αναφέρω ότι στον Αντώνης Παπαδόπουλος, άμα σου πω με ποιους εκάθουμουν την Κερκίδα, θα αρχίσω για Νάγκης Μάντιες, Ανδρέας Κέρυες, Ιχάλης Παμπόρες, Ηλίας Πυρίδωνος, Κώστας Χώτης και Ανδρέας Ανδρέου άλλος Γλόκος.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, για το παιχνίδι εγώ διαφωνώ που άκουσα ότι η ανόρθωση ήταν κακή. Η ανόρθωση δεν έχει την ποιότητα που έχει η Πάφος.
0: Μάλιστα.
2: Κατά ψέματα, και για μένα η πιο καθοριστική φάση του αγώνα ήταν όταν ο Κίκο δεν έκανε το 2-0. Διότι άλλον το 1-0, άλλον το 2-0. Λοιπόν, όπως δικαία κέρδισε την Πάφος, γιατί έχει πάρα πολύ ποιότητα. Όταν αποφασίζει να παίξει μπάλα, εμοιάνονται. Λοιπόν, θα έρθω...
0: Θέλει να μιλήσω, ξανά δεν μιλήσω.
2: Να μιλήσεις ότι... θέλει να το πω και το άλλο και μετά να μιλήσεις. Λοιπόν, εχθές το βράδυ είδαμε έναν τέρπι σούπα από ένα μετριότατο Ολυμπιακό και έναν κάκιστο Παραθηναϊκό. Τίποτε άλλο. Και έναν κάκιστο, υποτίθεται τούτος ήταν διαιτητής ελίτ. Αν ήταν ελίτ κοινός, εγώ ήμουν αστρολάφτης. Αυτά. Τώρα μπορείς να μου πεις ό,τι θέλεις.
0: Να σου πω έναν απλό πράγμα, επειδή είπες στην ορθότητα και είπες παλιές δόξες και το έναν το άλλο, να σου πω έναν πράγμα. Είναι κρίμα, γιατί μέσα σε 10 λεπτά με τρώεις 3 κόουλ.
2: Ναι, στο Παπαδόπουλο.
0: Και αν είσαι το κολάνι και δεν ξέρεις πού είναι να σε πάρει. Τόσο απλά. Εν κίνδυνο λόγο. Λαλώσου το. Θεωρώ ότι είναι κολοσσίρ μαθιά. Διότι εάν σε ξαναπιά, έπιασε με Σαλαμίναν τρία τεμάχια, έπιασε με την Πάφον τρία τεμάχια, σε ξαναπιά το κολάνι είναι πολλά επικίνδυνα.
2: Ναι, τα πράγματα. Όμως, μην ξεχνάς.
0: Και μέθοδης αν είναι καλή και αν έκαμε πέντε κινήσεις, αν με έτσι κόσμο να παίζω και εγώ με τον Στέφανο και άλλος και ο τρίτς, να έχω τον κόσμο της ανόρθωσης να με σπρώχνει και να μένει σε οφσάιτ, να βάλω έναν κόρ, έχω πάρει οποιασδήποτε ομάδα, σε να βάλω.
2: Λοιπόν,
0: κατάλαβες τι εννοώ.
2: Ναι, κατάλαβα τι εννοείς, αλλά μην ξεχνάς
0: ότι πανικός, τώρα... Όχι πανικός, αλλά όχι να θωρώ και τα θετικά για ένα θωρώ μισογεμάτο του ποτήρι, όχι. Ποτέ.
2: Λοιπόν, ο μόνος παίκτης της ανόρθωσης εχθές που, ας το πούμε, είχε περίπου την ποιότητα των παίκτων της Πάφος ήταν ο σκόρερ, ο, πώς το λέμε, ο...
0: Τέλος πάντων, εντάξει.
2: Αυτός. Για τον τέρπι του Παναθηναίκου, δεν ξέρω αν το είδες εσύ, αν είδες το παιχνίδι.
0: Ρε φίλε, σε έναν παιχνίδι Ολυμπιακού Παναθηναίκου, πως σημαντικό παιχνίδι, δεν και διαφέρει με έναν μέτριο σε ένα και κακός, αλλά μετρά το αποτέλεσμα μόνο. Είτε μας συμφέρει, είτε μας συμφέρει, ρε φίλε.
2: Δικαία κέρδισε, δικαία κέρδισε τον Ολυμπιακό.
0: Μάλιστα,
2: σύνολε.
0: Να σε καλά. Χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα κύριε Στέγιο μου.
0: Ποιος?
3: Νικόλαος Ομονία Λεμεσός.
0: Μα πού είσαι ρε Νικόλαος Ομονία τη Λεμεσάνε?
3: Α, πού να είμαι, μέσα στους δρόμους της Λεμεσού, τους όφκερους.
0: Σαν...
3: Τους όφκερους, ναι, τους δρόμους,
0: ναι,
3: της Λεμεσού.
0: Όφκερου, ναι, τους όφκερους.
3: Νέκρα.
0: Ναι, ναι, ρε. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
3: ναι. Νομίζω είμαι ο τελευταίος των Μοϊκανών που γυρίζει σε
0: σπίτι. Μάλιστα, σαν την άδικη κατάρα μέσα στους δρόμους τριγυρνώ.
3: Μα ξέρεις πόσο πολλά πεθυμίσα τον κορονοϊό, ρε κουμπάρε, ξέρεις.
0: Α, είστο ρε, χτύπα από το εννοείς την εποχή του που επαιρνάμε εμείς και ο τρίτσα ξυπαζόμαστε.
3: Ήταν ούλα οφκέρα, ναι, τούτο νόγι η αρρώσκια, για όνομα το Θεό. Τότε ήταν οφκέρα ούλα, ερημία.
0: Επέζαν τότε, εφεύγα που δάμε από το στούδιο, ήταν ένα νυχτερινό μάσα θυμούμε. Και ήταν μες στην αυστηρή την που διαπέμπει έναν 25 άτομα στο κήπεδο. Τέλος πάντων, μόνο, 20-25. Και σχόλασε. Και έπια το δρόμο να πάω από το σύνδεσμο το διεδό, ενώ που το είχημα για να πάω λακατά μια και λοιπά και το δρόμο. Έτσι όπως επίεν έτσι αφηρημένος, έπαρα για να χαλαρώσω λίγο μετά τις 6 ώρες εκπομπή. Ήταν ένα αυτοί ο Γιώργη του Λόμαντα που γύρευκε τώρα και κυκλοφορά τη ώρα. Μετά τις 9. Φαντάσου. Αλλά επέρνουν. Ρε φίλε, παίρνουν που πάνω που είναι αερογέφυρα με τη δική μας πέντο δίπλα που είχα σου πει και έβλεπα δεξιά και αριστερά στον αυτοκινητόδρομο δηλαδή από Λευκοσία, μου λέμε ζώνια από Λεμεσόν προ Λευκοσία 6 αυτοκίνητα να πιένουν και ξενάρκονται. Ναι ρε, ναι, απίστευτο.
3: Ποτάδι.
0: Μάλιστα.
3: Άνω, ρε. Λοιπόν, να δώσω έναν τεράστιο respect στο συνονόματο μου, τον Νικόλα Αντώνα Ελίστα.
0: Ναι.
3: Επειδή είναι ρεαλιστής, που τον ερώτησες για την ομάδα του που τη βλέπει φέτος, αν ήταν άλλος και ξέρεις ομάδα τώρα, θα πω, ήταν να πούσουν πια το πάτο τώρα.
0: Όχι ρε φίλε, δεν κάνουμε τη φίλε, έστω πως κάνουμε την πλακά και λοιπά, αλλά...
3: Και εγώ χαιρούμαι που βλέπω την ΑΕΛ να πίνει καλά, ειλικρινά σου μιλώ, επειδή μια από τις μεγάλες ομάδες της Κύπρου, θέλουμε να πίνουν όλες καλά, να ανταγωνιστικό το πράθυλο, να είναι όμορφο, ο καλύτερος να κερδίσει και όσο που το αξίζει τέλος στο μάι να σηκώσει.
0: Η εξάδα εφτάδα πάνω κάτω ξεκαθαρίζει πάνω τώρα.
3: Ναι, και εγώ έτσι.
0: Σιγά σιγά. Εντάξει.
3: Ναι.
0: Μάλιστα. Ένα μας αποσιάζει απλό, αλλά να έχεις φωτογραφίες, κύριε Νικόλα.
3: Ένα δω φωτογραφίες εννοείται, έλα σου πω, εσείς να πεις τίποτε για το παιχνίδι προχτές με Κωμό.
0: Ένα μπορεί να πω.
3: Ευχαίνεται για μπασί και λέμε εμένα.
0: Γιατί?
3: Κοίτα γιατί. Ό,τι σφύριγμα είναι...
0: Δεν πειράζει ρε φίλε, δεν πειράζει ρε φίλε, δεν πειράζει.
3: Άρα θέλω να πω μπάρι.
0: Δεν πειράζει. Εμπίξε
3: του άλλου.
0: Ρε μεν έχεις έννοια, να πάμε καλά ρε. Να πάμε καλά, μεν έχεις έννοια.
3: Ξέρω τα λάδα ευλοημένα.
0: Δεν πειράζει.
3: Και στρα φωνάζουμε και ως δικούς μας τους διαιτητές.
0: Γιατί οι Ιταλοί νομίζεις εμποτούν το είναι ο Απόστολος Πέτρος.
3: Χειρότερη γίνημανα. Κι είναι η αρχηγή των στημένων.
0: Να είσαι καλά.
3: Και εσύ καλύτερα.
0: Καλή εβδομάδα. Αύριο προγνωστικά φορμαρίστου. Λοιπόν, πάμε σε... Α, το φίλο μου. Καλός. Ωραίος. Να πειράξω τώρα που μπορώ. Ο Λάτσιο πρώτη εσείς. Ο Λάτσιο άλλη μου. Αγαπώ τώρα. Αγαπώ τον πολλά. Καζίρι να με δίνετε η Μοντζά τον Νιγέρι μη με δεκα. Κάμε δε ψευκές αλλά δεν μου να κάνω. Αστεύκος ρε. Λοιπόν, συγχαρητήρια για την παρουσία σας στην κορυφή με την Ιντερ του Μιλάνου. Καλησπέρα.
4: Γεια σου κύριε Στέγη.
0: Ποιος?
4: Θεόφιλος, Ταχταγαλάς.
0: Να μωρέ Θεόφιλε Ταχταγαλά.
4: Πέμα να όμενε ψεθείες στα σημειώσματα του Ολυμπιακού.
0: Ήδη μου είδα τα παιχνίκια σας.
4: Πέμα στη γνώμη σου γιατί
0: είναι εσπάσαμε. Είναι τα πάνω, είπα τι είναι τέλειωση. Είναι τα πάνω να δείξα να πω βαλέ.
4: Δεν ακούσα, ήμουν μάπα.
0: Φίλε, είσαστε μια ομάδα που είσαστε ποτούν το... Έχετε ποιότητα και λοιπά, αλλά... έστας έχω εμπιστοσύνη. Να πω ένα που εννοώ. Και το αντίθετο, να το πω ένα που εννοώ. Μπορεί να χάνεις 2-0 από μια ομάδα και να το γυρίσεις. Μπορεί να δένεις 2-0 μια ομάδα και να μην καταφέρεις να κερδίσεις. Ποιότητα αν έχετε, μεσοεπιθετικά πάτε καλά. Έχετε κάποια θέματα πίσω, μεσοαμυντικά, που πρέπει να τα λύσετε. Εν ομάδα που με εξαίρεση τον αγώνα στην Πάφο, γιατί ήταν όλα τα μάτια σας, που επίεται και θέλετε να με χάσετε και στήθηκε η ομάδα όμορφα και περιποιημένα για να με χάσετε και καταφέρεντα. Στα άλλα τα μικρή και εντάξει, κυνηγάτε την νίκη, αλλά το να κυνηγώ την νίκη, έστω και αν κερδίζω ή αν χάνω, διαφορετικό. Χτες επίεται να το γυρίσετε. Γι' αυτό μου σου λέω, μπορείτε να γυρίσετε παιχνίδια, αλλά για όπου να γυρίσετε μπορεί για να χάσετε παιχνίδια.
4: Ναι.
0: Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός είναι ένα ομάδα που να στρώσει, είναι ένα ομάδα που να, εντάξει, να κινδυνεύσει, να κάνει όνομα του Θεού, αλλά έχει κάποια θέματα μεσοαμυντικά που πιάνουν σας σε ανισορροπία ορισμένες φορές και πληρώνετε το. Αυτά.
4: Το goal του Άρη πρέπει να μετρήσει.
0: Το goal του Άρη.
4: Το δεύτερο.
0: Μα εννοώ σαν ήταν offside.
4: Όχι, αφού χτύπησαν το παίκτη μας πριν το... Δεν το είδες. Χτυπήσαν τους
0: και
4: προχώρησε στο τελευταίο
0: λεπτό. Εκείνον δεν το είδε το VR, λάθος
4: του VR. Ναι, ούτε
0: δεν πήγε, τίποτε. Ναι, ναι, έχει το δικαίωμα σε έτσι περίπτωση. Έχει το δικαίωμα
4: σε έτσι περίπτωση. Σήμερα να έχει ξένους τώρα για πάει.
0: Έχει, έχει, έχει, το, έχει το δικαίωμα να, έχει, να επέμπει ο Παρίστας, εννοείται.
4: Ναι.
0: Μάλιστα.
4: Τώρα δούμε.
0: Έγινε, κύριε Σπίγιο.
4: Καλά, μου είσαι.
0: Εντάξει, δώσ' του χέρι, δίνω πολλά.
4: Καλό, ευχαριστώ.
0: Χαιρετίσματα, Ανδρέα Τακτά, καλού ήμου. Περαστικά, να είσαι καλά. Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία, να δούμε τι γίνεται. Καλησπέρα.
5: Έλα, κύριε Παγκοσμίου.
0: Να μου λέει ένα κυπαντήρι.
5: Εγώ θα πω τρία θέματα, φίλε μου.
0: Μια είναι η διαιτησία, δεύτερο είναι το γήπεδο, το τρίτο ποιο είναι.
5: Όχι, εγώ να σου πω κάτι, έτσι έλα λίγο πολλά ψέματα. Πρώτο ημίχρονο ήταν καλή αναστόση. Δεύτερο ημίχρονο, εκλείσαν οι μηχανές τους. Και εγώ έχανε το λάθος της ανώστοσης, φίλε μου. Όποτε πες διεθνική, κουράζει το έλεπε να πες τσουαστήματας. Έπεσε και ο Νίκη έβαλε το πρώτο, είμαστε έκαμε λάθη.
0: Ποιο το πρώτο έβαλε τον καριστή εθνική.
5: Καταλάβεις.
0: Μάλιστα.
5: Έκαμε και ο λάθη, τέσσερι και του έβαλε εδώ και ο λάθη η δώρα του Πάπου.
0: Να πεις του Μάντζου να μην τον εξακαλέσει η εθνική, να παίζει καλά με την ανώστοση.
5: Και είχαμε και κόντε και χαρούς και μαστιόγας.
0: Πόσα να σας κάνω. Να σε καλά ρε Γιαννάκη.
5: Πρέπει ο Μαραγκός να σκέψει όγα. Κάνεις ιερά, φωνάζει.
0: Να σε καλά Γιαννάκη μου ηρέμα. Χαιρετώσει. Πάμε σε επόμενο καλησπέρα.
6: Ναι κύριε Στέλιο, καλησπέρα.
0: Ποιος?
6: Ο Κωστός από Λεμεσό.
0: Ναι, εγώ στα από Λεμεσό.
6: Ένιχτενο τακτικά μοιραζή. Καταρχάς να πω ότι αυξήσαμε ήδη με την πρώτη αγωνιστική που μπήκαν οι βαρίστες, δεν έχουμε πρόβλημα και με τους βαρίστες τους ξένους. Εγώ είπα τους ότι το βαρ μόνο με ξένους θα λειτουργήσει, να έχουμε τα ίδια μουρμούρκα, το πούμε έτσι. Το δεύτερο είχα πει ότι για την εφτάδα, πριν να ξέρεις ο πρόθυμα, ότι φέτος εντάξει εφτάδα είναι η εξάδα, ενώ ότι εκδικείται σε αυτά. Κάποιοι λένε μου, οι άλλοι, ξέρω εγώ, έτσι το έβλεπα. Φαίνεται ότι οι άλλοι δικαιώνουν με πάση περιπτώσει. Το λοιπόν. Το άλλο που θέλω να πω, ακούγοντας για τον τέρπι εχθές του Ολυμπιακού με Παναθηναϊκό, νομίζω ότι ο ένας, ο Παναθηναϊκός, είχε, πώς το λέτε, εμπόρευκε τον ισοπαλία να το πω έτσι, γιατί ήταν να κρατήσει διαφορά, ήταν να βγάλει ένα τέρπι εκτός έδρας, ο άλλος Ολυμπιακός ήταν απαραίτητη νίκη για δηλαδή. Γι' αυτό έπαιξε και με πιο πολύ μπάθος πιο αυτό. Δηλαδή, εντάξει, το τέρπι μπορεί να διεκδικεί δάφνες, αλλά νομίζω ότι για το αίσθημα της αυτοσυντήρησης, πώς να το πω για τον Ολυμπιακό, ενώ με την έννοια του ότι για να πάει 8 βαθμούς πίσω, μεγάλη διαφορά για μετά.
0: Μάλιστα.
6: Το τελευταίο που ήθελα να πω είναι κάτι το οποίο είναι σχολιάζεται στην Κύπρο, εντάξει, καταλαβαίνω, δεν είναι κάτι. Η ΑΕΚ εδώ και στον μπάσκετ, αν το ξέρετε, το γήπεδο στο μπάσκετ για να παίζει λίγο το ότι γίνονται έργα στο ΣΕΦ. Τελικά αποδείχτηκε ότι δυστυχώς δεν έπρεπε να το δώσει. Ή εδώ και εδώ πρέπει να τους πει ότι κάθε παιχνίδι μπορεί να διωγνώνονται τα δάχτυλα από τα απαράδεκτα που έγιναν σήμερα το παιχνίδι, την επόμενη φορά να παίζουν συντεπόμενο παιχνίδι χωρίς κόσμο. Μες στο γήπεδο, αν θέλουν το γήπεδο. Διότι έγινε να σε φιλοξενά ένα γήπεδο και μετά να παίρνεις και μόνοις με συστήματα, εσχρά, βρυσές κλπ. Μες στο γήπεδο. Μες στους χώρους του γήπεδο. Λοιπόν, ίσως κάτι που σημαίνει το πράγμα, κάτι πρέπει να υπάρχει σαν τιμωρία. Διότι δεν μπορείς το πράγμα. Πρέπει να σέβονται τον χώρο που τους διούσε, όπως όχι μόνο ο Ολυμπιακός, όλες οι ομάδες.
7: Μάλιστα. Και από χαρακτηριστή, επειδή κάποιοι μπορούν να πούσουν ότι είναι σωστά και είναι πράγματα, να θυμίσω μια περίπτωση. Η ΑΕΚ κάποτε έφυγε στο Champions League και έχει το γήπεδο της. Ζητήσαμε γήπεδο κάπου να παίξουμε, γιατί διαφορετικά ήταν να παίξουμε σε άλλη χώρα. Επίαμε να παίξουμε στον Πανιόνιο, επίαμε ο παίκτης του Πανιόνιου τη νύχτα, σκάψαν το γήπεδο για να μην μας αφήγουν να παίξουμε στο γήπεδο του Πανιόνιου. Ο Ολυμπιακός, καλή του πρόεδρε, είπε εντάξει, δύο σας το γήπεδο να παίξετε, αλλά χωρίς θεατές της ΑΕΚ.
8: Ναι.
7: Και παίζαμε στο Καραϊσκάκι με οπαδούς της Dundee United, γιατί με την Dundee που παίζαμε, μόνο. Κοιτάξτε, τουλάχιστον εμάς έκαναμε και ζημία και ύστερα το είπαμε τούτο. Γίνονται να γίνει πριν καν παίξουμε μέσα. Αν θέλετε το γήπεδο να παίξετε, παίξετε χωρίς κόσμο. Κάποια πράγματα πρέπει να μην τα ξεχνούμε και να τα λέμε και να είμαστε και δίκαιοι. Αυτά ήθελα να πω.
8: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Καλή εβδομάδα.
7: Επίσης.
8: Πάμε σε ακόμη έναν κύριο, κυρία Γκαϊσφαίρα.
9: Γεια σου Στέγιο, εγώ μιλώ.
8: Ναι.
9: Χρήστος ο Αελίστας πει Λαρνάκα.
8: Ναι ρε Χριστάρα, Αελίστα Λαρνακαία.
9: Ήμουν κι εγώ ένας πουζινός που έκραζε την βίλη και από τα Facebook και στο γήπεδο και τα λοιπά και τα λοιπά. Και το μόνο...
8: Το?
9: Για την ομάδα που... που σε κάνει να περιμένεις πότε να στη μέρα να παίξει να πάει να τη δεις.
8: Μάλιστα.
9: Και προσωπικά δεν αφημούμε την ΑΕΚ ποτέ στη ζωή μου να έχει τόσο ωραία ομάδα μέσω επιθέτικα και να νιώθω ότι έχει το εύκολο τέρμα.
8: Οι δυο οι καλοί λίπους είναι ακόμα ρε κουμπάρε.
9: Και οι δυο οι καλοί λίπους είναι.
8: Ναι, μάλιστα.
9: Μακάρι να πάμε καλά.
8: Άγω, για να σου βγάλει μια υγιεινή εικόνα μια ομάδα μέσω επιθετικά, έγινε που την επιθέση της μόνο. Έγινε που το χώρο του κέντρου, που τα πλάγια, πολλά και διάφορα είναι γραμμές στις κοντινές. Πολλά και διάφορα για να δημιουργήσεις ευκαιρίες. Έγινε ξαφνικά τρεις παίκτες, όσο καλή για να είναι επιθετική. Να πω με το σύστημα 4-3-3, που είναι το κλασικό, το 7-9-11, έξω δεξιά, έξω αριστερά, σέντερφορ. Όσο καλή για να είναι, αν δεν τροφοδοτούνται, έτσι καταφέρνονται. Άρα καταλαβαίνεις τι εννοώ. Πρέπει να έχεις πίσω σου παίκτες που να τρεχαντήρια και ξέρουν πάρα. Αυτά, σχετικά νωρίς ακόμα. Ο φίλος μου 474, εσύ μπορείτε να λέει σας, κάτσε λέει, μα πάνε κάτω για να είναι ακόμα γλύωρα, γλύωρα, γλύωρα, για όνομα του Θεού, ρε Απολλώνης του ήμου, για όνομα του Θεού, εννοείται, τις κουβέντες του λαούν οι άνθρωποι. Όπως πες, τρώας είναι, λαλούσας είναι, κάνουν κριτική, τώρα κάνουν καμιά νίκη, να πούν την καλή τους στην κουβέντα. Να σε καλά, να τα πούμε αύριο.
9: Ναι,
8: έγινε. Οκ, bye. Ο 699 για σας φίρτε δικό σας Ομόνια Ραδίπα, νικήσουμε την ΑΕΚ απόψε, έχει φραπεί αύριο. Άκου τι έβαλε ο Κώστας ο Αραδιπιώτης. Να κάνει διπλό με την ΑΕΚ για να μαχαιράσει φραπεί αύριο. Άρα μείναμε χωρίς φραπεί. Είναι μόνο ακόμα, καλησπέρα.
10: Γεια σας Στέλιο.
8: Ποιος?
10: Ο φίλος ο γάτος.
8: Τον γάτο μου τον μάγκα. Μα πού είσαι για να κατώνεσαι ρε.
10: Έχει μόνια σε γλύωρα.
8: Πού παείς?
10: Έχει μόνο γλύωρα.
8: Α, μάλιστα.
10: Είμαστε πρώτοι, ρε, είμαστε πρώτοι κανεί πιο
8: ρε. Μα ένα διακοπείο πρωτάθλημα, άκουσα.
10: Ένα διακοπείο ότι...
8: Και κανεί, ρε, μάντα μπορώ και να συνεχίσω, παίζουμε, ρε.
10: Ρε, μα μπορείς να μας το κουμπατάνε κανεί, ρε.
8: Κανεί, ρε, κανεί. Και να απνάσουν και ομάδες που δεν έξω.
10: Ο Τσούπαρο Πουρμονιάδη, λαλία ελ τώρα, με την φορά που πήρε την απενίκια πόση, αν να μην είχε όπως τον τρόπο που είχαμε τον Πεπέ και γελούσα, τον Πεπέ όμως είχαμε το παρουσιάσει των παιχτών, εφηστήκαμε που γελούσα τώρα, αυτή η διάθμιση είναι κλειδόνομη. Δεν πιάμε το. Ήταν και πραστελάρες.
8: Καλή εβδομάδα να έχει τσάκο μου.
10: Και εσύ, Στέλιο.
8: Πάει. Μα έχει ρε συνέχεια. Αν είναι λίστας, ένα πάω να βουρήσω. Καλησπέρα.
11: Καλώς σας απόγευμα.
8: Ω, υψίστημα στιμή.
11: Αγαπητέ φίλε, Στέλιο μου, πρέπει να κρυολόγησες και πάνω ψηλά που βρίσκεται.
8: Αλλά
11: να κυκλοφοράς με καμιά από την
8: τσάρπα,
11: με κανένα σακούι. Να με σε πια καμιά πούντα και άιστα λαούλα.
8: Να με κάνουμε και καμιά ανέσταση καμιά ημέρα και να πάμε φυλακή.
11: Ναι, ξέρω εγώ. Να μου να γίνει, να μου γίνεται.
8: Τώρα να σε κάνω αύριο, λοχτώ παρακαρτώ.
11: Να πάω...
8: Έλα λίγο γλύωρα γιατί θέλω να ξηδούμε. Είπα την καλή μου την... Κύριε Στέφανε, Αν δεν ήταν ο Κακουλής να ανακατωθεί με πλακέτες, με πολλά και διάφορα, με τα εισιτήρια με κλπ. Είπα το ξανά, το λέω ξανά δημοσίως. Είναι μαζί με Αντωνίου δίπλα μου. Δίπλα μου. Συνοδοιπόροι. Και πρέπει από την καλή μου κουβέντα. Πάλε. Υπόχρεος. Όχι, χρειάζεται. Όχι, άκου να σου πω κάτι. Άκου να σου πω κάτι. Άμα κάποιοι δίπλα μου, τονίζω το. Άμα κάποιοι παίζουν μπελόν, πάλε λέω το. Άμα οι φίλοι μου, τους φίλους μου έχω την έννοια τους, τους άλλους δεν με ενδιαφέρει. Ό,τι θέλω να σκάβω. Η γνώμη των φίλων μου ισχύει, τους άλλους στα παλαιότερα των υποδημάτων μου.
11: Να σε ρωτήσω κάτι.
8: Μια να μου πεις.
11: Είχαμε, το, η τιμή είναι 25. Είναι
8: μάλιστα. Είναι, μόνο.
11: Να το γράψω, να γραφτεί και βάζει το εισιτήριο για να ξέρουμε.
8: Ναι, μάλιστα. Να μην έχουμε. Και ένα λίγο γλύωρα να τα πούμε και με φέρτα σχετικά σου για να αξίθουμε.
11: Εντάξει, έγινε.
8: Οκ. Okay. Χαιρετώ. Διάλειμμα να επιστρέφουμε.
12: Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ.
13: Η ώρα είναι 4:30.
14: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
15: Είτε μέσα στο γήπεδο.
16: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
15: Είτε έξω από αυτό.
17: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
18: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
15: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Ζήστε την εμπειρία της Ita Vision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Ita. Ita Vision. Ένα με σένα.
1: Με το σταγονόμετρο μου βγαίνουν οι λέξεις από το στόμα. Και άσε πούμε και πολύ εχέμηθος. Α, εντάξει τώρα αυτό που είπα τις προάλλες με τη Μαρία, ότι εντελώς τυχαία τα έχει φτιάξει με τον Γιώργο. Το είπα από τη χαρά μου. Συγγνώμη, παιδιά, είμαι και εχέμηθος και εσωστρεφής.
2: Εγώ και είμαι άνθρωπος της
1: παρέας. Ντροπή, φίλες και φίλοι, σε όσους με ψέγουν ότι είμαι πολύ λόγα. Για συγγνώμη. Μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts. Silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
3: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
4: Μοναδική άνεση, απαράμιλο σκανδιναβικό design, καινοτόμα τεχνολογία και κορυφαία ασφάλεια. Για την πόλη ή το ταξίδι, το Volvo XC40 20 αλόγων Mild Hybrid προσαρμόζεται σε κάθε σου ανάγκη. Ζήσε και εσύ την εμπειρία ενός SUV Volvo XC40. Απόκτησε το τώρα από 34.900 ευρώ έτοιμο παράδοτο. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
5: Mercedes-Benz GLB Hybrid. Το SUV που συνδυάζει όλα όσα χρειάζεσαι και ακόμα περισσότερα. Με κορυφαία άνεση, προηγμένη τεχνολογία AI, από άκρη σε άκρη πανοραμική οροφή, τελευταίας γενιάς συστήματα ασφαλείας και πλούσιο εξοπλισμό, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε μια υψηλού επίπεδου εμπειρία. Απόκτησε την GLB Hybrid με το GLB Exclusive Benefit αγοράς. Mercedes-Benz GLB Hybrid. Περισσότερα σε κάθε διαδρομή. Ανακαλύψτε την στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων και για προκατασκευασμένα αυτοκίνητα.
6: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
7: Απάντηση.
6: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
7: Απάντηση.
6: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
7: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
6: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
7: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
6: Ταβέρνα η απάντηση.
8: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
9: Στο ΓΕΣΥ υπάρχει προσωπικός ιατρός για εσάς και τα Σαββατοκύριακα και τις δημόσιες αργίες μέσω των υπηρεσιών εφημερίας. Αν παρουσιάσετε ξαφνικά ανησυχητικά συμπτώματα, έντονο πόνο, επιδείνωση σοβαρής χρόνιας πάθησης ή υψηλό πυρετό που συνοδεύεται από άλλα συμπτώματα, καλέστε την υπηρεσία εφημερίας της επαρχίας σας. Μετά από τηλεφωνική αξιολόγηση, κλείνετε ραντεβού την ίδια ημέρα. Βρείτε τον αριθμό στο yesi.org.cy.
10: 3, 2, 1, πάμε!
11: Για να κατανοήσεις και να εκτιμήσεις το έργο Πανδότηρα και το δίκτυο Natura 2000, υπάρχει μόνο ένας τρόπος. Τα κλείνεις όλα. Και ανοίγεις τη ψυχή σου. Αναπνέεις τον καθαρό αέρα που σου παρέχουν τα δάση. Απολαμβάνεις το κρυστάλλινο νερό που σου προσφέρουν τα φυσικά οικοσυστήματα. Παρατηρείς τους επικονιαστές που φροντίζουν για το φαγητό στο τραπέζι σου. Και δεν σταματάς ποτέ να συνυπάρχεις με τη φύση.
12: Η φύση μαζί. Πανδότηρα. Έργο δράσεων για τη διαχείριση του Natura 2000 στην Κύπρο. Ενημερώσου σήμερα στο panδότηρα.cy.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Cheddar Mild 1 κιλό 35% φθηνότερα 7,69. Πίτσα Μαργαρίτα 3 επί 300 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,45. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 30% φθηνότερα 16,39. Lidl. More to value.
14: Μην περιμένεις ούτε τη ζέστη ούτε το κρύο. Κάνε το σπίτι σου άνετο κάθε εποχή με κλιματιστικά Midea. Ανακάλυψε το Midea Solunar με τεχνολογία AI EcoMaster και Wi-Fi για έξυπνη άνεση και υψηλή ενεργειακή απόδοση. Και τώρα στην Electroline εποφελήσουμε έκπτωση έως 200 ευρώ. Midea και Electroline. Η σωστή θερμοκρασία κάθε εποχή. Μάθε περισσότερα στο electroline.cy.
15: Electroline. Έλα στο αύριο.
16: Νέα εμπειρία φόρτισης από την υπηρεσία AIC eCharge.
2: φορτίζεις μέσω του ΑΕΚ e-Charge App, πληρώνεις μέσω κάρτας και φεύγεις fully charged. Έτσι πλέον φορτίζεις το ηλεκτρικό σου όχημα. Αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής ΑΕΚ e-Charge. Εύκολα και αξιόπιστα, με τις πιο συμφέρουσες τιμές και συνεχώς νέα δημόσια σημεία φόρτισης παγκύπρια. ΑΕΚ e-Charge. Πάρε τη φόρτιση στα χέρια σου.
16: Τα πάντα εσύ. Με 39 και 99 ευρώ
17: κάθε μήνα σ' αγαπώ.
18: Το Epic One είναι κεύθυνο πορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα τάμπλετ. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μηνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
19: Την πίτσα και ακόμα παραπέρα.
20: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
19: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
20: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
21: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
22: Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
23: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή εδώ σε πάσα πάντα από τον Supersport στους 104 Παγκυπρίους, ευχαριστώντας τους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Pizza Papa John's και τον υποστηριχτή μας, τον Όμιλο Smart με τα 19 καταστήματα. Στεφάνη, να πάω σε κόσμο και μετά να συζητήσουμε κάτι για τα προγνωστικά και τα αποτελέσματα. Μάλιστα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
1: Ο Στέφανος βρίσκει προγνωστικά.
0: Ναι, βρίσκει, ένα 100 μέτρη.
1: Κάτι τι, σαν. Αμύρε.
0: Είμαστε καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Καλά να είσαστε. Αύριο να βρεθούμε στη Λάρνακα.
0: Ναι, 8 παρακάρτου.
1: Alright.
0: Εντάξει.
1: Να έρθει ο Στέφανος.
0: Έβαλες ερώτημα δικό.
1: Ερώτω.
0: Τούν τα χιουμαράκια σου βερτίωστα και αν άλλαξε και ο καιρός.
1: Ναι, ναι.
0: Ένα πιστός μου στρατιώτης δαμε και να με φύγει μόνο μου ρε, έρημο.
1: Πέμπου και εσύ να δούμε.
0: Άτε, πνάσε.
1: Άτε, γεια.
0: Γεια. Επόμενος καλησπέρα.
2: Καλό απόγευμα μου.
0: Ναι.
2: Είναι ο βασπιστής σου.
0: Ναι, εγώ είμαι ο βασπιστής μου, ο πιστός στρατιώτης. Άλλον ο βασπιστής, έχω άλλους βασπιστές.
2: Ναι, ναι,
0: άλλο. Είναι κρυφή γίνη.
2: Κρυφή. Ήβρα το έναν αποτέλεσμα που σου είπα.
0: Έκαμε στα γέρι μου.
2: Ήβρα το έναν που σου είπα ότι η ενάρτια σου σε δύο.
0: Α, άκου ένα που είπε, ναι. Άκου.
2: Ναι, τι όντι βγάζει τι. Αλλά το άλλο δεν ήξερα απόψε να μπορεί να γίνει.
0: Μάλιστα. Υπόψε να γίνει παλατό μέσα.
2: Το πω, περίμενε. Το εψετόι σου είπα ότι οι δύο πρώτες ομάδες που είπαμε, η ΑΕΛ ή η ΑΕΚ, μία από τις δύο είπα σου θα φέρει χ. Άρα η μία είναι έξω, τέλειωσε.
0: Άρα να τύχει το ΑΕΚ, δηλαδή πού?
2: Ξέρω ρε φίλε, μπορεί.
0: Ναι, οκ. Okay.
2: Λοιπόν, αύριο είμαι έτοιμος.
0: Μάλιστα, εξήθηκες με τα κοπέλια.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Να σε καλά.
2: Θα είμαι αύριο παρόν.
0: Σε ευχαριστούμε.
2: Παρακαλώ,
0: γεια. Γεια. Επομένως, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα μας, φίλε, Σέγγιο μου.
0: Ναι ρε, Αντρεούδη.
3: Έχω ενημέρωση τα αγροτικό μόνος χέρω.
0: Στο δικό σας ένιχε νικητή την εβδομάδα, εννοείται.
4: Καλησπέρα, είπαμε.
0: Καλησπέρα, είπαμε. 14-15 είναι νικητές μέχρι τώρα για τα 200 για τη Στίμκο υποψήφιοι.
4: Πόσα ύβρα?
0: Ως συνήθως. Έναν κούλουρο επιβλητικό. Πούλα που δόκεται 8 άτομα, ύβρε ένα σκορ ο κύριος Αριστείου. Και είναι πρώτος στην κορυφή. Και έναν ο κύριος Γιαννάκης Έλληνας.
4: Μάλιστα.
0: Άρα προηγείται ο κύριος Αριστείδου με 3 επιτυχίες, ο Χάρης ο Καγιακυριακός 2, ο Γιαννάκης ο Έλληνας 1 και η υπόλοιπη 5 κούλουρο.
4: Καλά πάει το πράγμα.
0: Εντάξει. Οκ. Εγώ είδες που σου το κάνω έτσι εντυπωσιακά σκορ.
4: Έδωσες, ναι.
0: Εντάξει. Να μου σου δώσεις. Έδωσες.
4: Ποιον επέτυχες?
0: Έτσι πετύχα, κόντεψα.
4: Α, μα κόντεψες, κόντεψαμε και εμείς.
0: Μα να μου κόντεψετε εσείς.
4: Κάνε τα λόγια, σου είπα για τη City.
0: Ναι, εδώ κάμε το ίδιο, έναν τρία ρε.
4: Έναν τρία.
0: Και εγώ έναν
4: τρία. Και ήρθε τρία μηδέν, ναι.
0: Εθώρουν το έτσι, έναν τρία.
4: Εντάξει.
0: Μάλιστα. Έδωσε ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 2-1.
4: Ναι.
0: Ήταν ένα μηδέν, άρα ήμουν κοντά. Και έκαμε το ανόρθωση πάω, είπε να κάνουμε την έκπληξη 3-3 ρε, έναν τρία. Ήπερα την ομάδα που έπαιρναν τρία κόλου όμως. Λίγο πράγμα.
4: Και εγώ ήπερα το μηδέ της Ρώμα, αν το σκεφτείς.
0: Εντάξει, εδώ κάτι.
4: Ήπερα το μηδέ.
0: Εδώ είπα 2-1 να τα χάσουμε. Άλλο γύρω. Αυτά.
4: Τι κάναμε τα σιωνιτζίθκιο.
0: Αύριο, ήταν κοντά, είχαμε το, δεν μπορεί να πει ότι πέραν της πλάκας, κοντά κοντά.
4: Εντάξει, ναι. Παρ' όλα αυτά, είπα σου το και τις προαλές και οι Κροατές δεν το πιστέψαν
0: ότι
4: η Ρώμα ήταν να πέσει από την πρώτη θέση και έπεσε.
0: Για να εγώ έχουμε ενδιαφέρον στο καλέπορο ιταλικό πρωτάθλημα.
4: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
4: Και ποιος είναι πρώτος? Ποιος είναι πρώτος?
0: Η Ρώμα και η Λατσίο.
4: Α, όχι.
0: Είναι μαζί.
4: Όχι.
0: Είναι μαζί.
4: Η Ίντερ και η Λατσίο.
0: Να μου είπα.
4: Ρώμα
0: είπες. Με γλώσσα λαθάνες. Λοιπόν, έχουμε... Περίμενε ρε, αύριο... Να πάρουμε διεθνή, να πάρουμε 4-5 παιχνίδια. Έχει ωραία παιχνίδια.
4: Είναι ωραίο μάντως που είσαι και
0: ξένα. Να βρούμε και ξένα.
4: Είναι ωραίο, είναι ωραίο.
0: Περίμενε ένα λεπτό ρε Στεφάνη.
4: Γιατί διαφοροποιείται λίγο το...
0: Εντάξει ρε ένα λεπτό να δω αν έχει τίποτε ποδόντο αυτό. Πάω σε άκρο δεν να ψάξω να δω αν έχει κανένα ξένο καλό. Περίμενε. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
5: Στεφάνε μου, επειδή είπες για τη Ρώμα στα 21 αν ήβρες ένα.
4: Όχι, Μιχάλη μου, εσύ είσαι?
0: 16, στα 16, Μιχάλη, στα 16. Να μας δίκαιοι. Όχι, περίμενε, περίμενε. 15 και 4, 19, στα 19.
5: Έβαλα το CPI, εντάξει.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστό.
4: Τον τόκο να εξιάσετε τον.
5: Λοιπόν, φόρτωσα τα πυρομαχικά και πάω να στήσω.
0: Μάλιστα. Μίλησες με Μιχάλη?
5: Όχι, χτύπησα το αλλά μου απάντησε. Εντάξει, έδωκα μια ώρα σπαταφορτώσω. Εντάξει, να μου απαντήσει.
0: Εντάξει, ακούει τώρα την εκπομπή. Μιχαλιά πάντα το 007 και έρχεται πολλιά στήση όργανα.
5: Θέλω να πω κάτι όμως, θέλω να δείξω κάτι.
0: Τι?
5: Για το μάτς της Σαλαμίνας με ένα ποέλ.
0: Ναι.
5: Με πειράζει εφάμεντες, δεν επέξαμε εφάμεντες. Εμένα ένα πράγμα μόνο με πειράξει.
0: Ναι.
5: Και είναι η φάση με το fair play και έρχεται στο νου μου η φάση του Μακρύ, του Ταρσιραέλ. Που τραυματίστηκε ο παιχτής.
0: Ναι.
5: Και πιάνε και συνεχίζαν για να βάλουν γκολ. Ρε βάλ μου 10.
0: Ναι.
5: Αλλά κοινων δεν το κάνεις.
0: Μηδέν με την 7 μου ακόμα να σου πω κάτι. Ξαναείπα το ειλικρινά, ξαναείπα το Πλιστάκης. Όχι φέτος, όχι πέρσι, όχι προπέρσι, έχει ετικέτη. Στη Μακαρία Νίσο δεν υπάρχει διαφορά. Και, το ότι κάποιοι, ο Μακρύς ήταν Λεβέντης, ήταν ξεχωριστή περίπτωση. Το ότι κάποιοι όταν δένουν και 3-4-0 μπορεί να σωδοκούν την μπάλα ή να σταματήσουν και λοιπά, τούτο είναι ξέρεις, επιφανειακό και λοιπά για να δείξουν τον κόσμο καλό. Fair play να γίνει την ώρα που είσαι πιεσμένος, που χάνεις ή θέλεις τον γκολ. Δεν υπάρχει γενικότερα, φίλε. Τον το πράγμα, όταν το κάνω κάποια στιγμή, εντάξει, ο άλλος είναι στην επίθεση, ας πούμε, και διακοπεί το παιχνίδι λόγω τραυματισμού ή οτιδήποτε άλλο. Για να πάει εκτελέσω πλάγιο, για να το κόβει μπάλα. Και στέλνω την πίσω, το fair play είναι, αφού σταμάτησε λόγω τη αποφάση του διαιτητή, που σταματά λόγω αποφάση του διαιτητή, μόνο να ξεκαθαρίσω. Να του δώσω την μπάλα και που ήταν στην επόξη μου περιοχή μου. Δεν το κάνει κανένας. Να στείλω την μπάλα στον ορματοφύλακα. Το fair play είναι κάποιος λίκη. Γι' αυτό δεν υπάρχει ασχόλημα με fair play, ρε φίλε. Εν νομίζω να ασχολείται κανένα με fair play. Είναι συμφεροντολογική προσέγγιση το fair play στη Μακαρία Νήσο. Με ασχολείσαι. Και πες σε μεν κακοαρτίζεσαι αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει. Ναι, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
5: Ήταν λίγο χτυπητό.
0: Δεν υπάρχει γενικώς, δεν υπάρχει fair play.
5: Και πειράζει με αποτέλεσμα ή οτιδήποτε.
0: Ναι.
5: Εν επέξες να τις φάεις.
0: Ναι, δεν υπάρχει fair play.
5: Έχει κανένα θέμα.
0: Γενικώς δεν υπάρχει
5: fair play.
0: Αυτά.
5: Θα τα πούμε αύριο, φορμαριστείτε αύριο.
0: Μάλιστα κύριε.
5: Έγινε.
0: Να είσαι καλά. Επόμενος καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
6: Ένα κύριε Στέλνιο.
0: Τσούπαρο στρατάρχεται με σου, περιχώρονται και συνοικισμό να πάντων. Πού ανακατώνεσαι αυτή τη στιγμή? Εξήγησε τον Ιάκωβο.
6: Είπε μου να πιέζει τηλέφωνο αύριο.
0: Εντάξει, οκ.
6: Έπια από το ΑΕΛ, Ομόνια 29. Ομόνια
0: 125 ευρώ.
6: 185 ευρώ.
0: Έκαμε ρεγόρ, υπολόγιζα 125 να πιέζει.
6: Έτσι διώσει τη σειρά 9. Εμαστουρωμένοι...
0: Με λες κουβέντες παραπάνω. Πέσε ούτε τσιγκούνιες και μπήρασες. Άντε, ούλοι έτσι τσιγκούνιες.
6: Έτσι τσιγκούνιες εντράμε.
0: Ούλοι έτσι τσιγκούνιες, εντάξει.
6: Ήταν παλιά μες στην Ομόνια την κανονική και πήγαμε στην 29. Έχω και μόνας 5 ευρώ τυχαία αυτό καφέ.
0: Λίγο μπράμα ρε κουμπάρε, για όνομα του Θεού.
6: Έπια 50 ευρώ από τον Κωνσταντίνου και κάτι που αελίστες, σύνολο 185 ευρώ.
0: Έγκαλα.
6: Έχω επίσης να πω ότι κέρδισα όλα τα φαβορί και η Ελλάδα εκεί ψηλά στην κορυφή.
0: Απαναγία μου το στρατάρχη, είναι η δεύτερη του μεταρρέστη.
6: Κέρδισε η Ομόνια, η Πάφος, το ΑΠΟΕΛ, το Απόλλων και σήμερα κερδίζει η ΑΕΚ. Η Ομόνια Ραϊπού. Κέρδισε η ΑΕΚ με δυσκολία, αλλά η νίκη είναι νίκη.
0: Σωστό.
6: Και τα επόμενα μας της Ομόνιας είναι ζωής και θανάτου. Είναι Europa League, Τσέλιε, θα παίξουμε με το Ολυμπιακό, με την ΑΕΛ, με την ΑΕΚ Κηδίου, με Φίγκα και πρέπει να παίζουμε έτσι τη Δευτέρα και ο Μπέρκ να βάλει άλλο ρόστερ, άλλη εντεκάδα.
0: Nice.
6: Και αν η ΑΕΛ έχασε από Ομόνια, Παραλίπου και Άρη θα πάει πρώτη ως τον πρόγειο.
0: Εντεκάδα.
6: Βραζιλία είναι το 82 ή Βραζιλία είναι το 98.
0: Ποια είναι το 82 ρε στρατάρχη.
6: Η καλύτερη Σελεσάο Καριόκα όλων των εποχών. Έχασε από την Ιταλία Σκουάντρα Ζούρα στην Ισπανία 3-2 με χάτρικ του μεγάλου Γκοτσί. Δεκαετία του 80 Γιουβέντους και Ιταλίας πάω τον Ρώση. Ταγκό της Σελεσάο Καριόκα ο Φαρκάο και ο γιατρός ο Σόκρατε. Ήταν για μένα η καλύτερη Βραζιλία όλων των εποχών και από αυτήν του Πελέ το 70 το Στάο, Ριβερίνο, Χούλιαν Μπέρτο, Σέτσο, Γκαρίτσα και Πελέ. Έδωνε την Ιταλία στο Μεξικό 4-1 των τελικών του 70. Προπονητής της Βραζιλίας στο 82 4-1. Έπαιξε η Βραζιλία με τη Superstar Βραζιλική Εντεκάδα. Πέρες, Λεάνδρο, Λουιζίνιο, Όσκαρ, Τζούνιο, Σερέζο, Παύλο Ισιδόρο, Φαρκάο, Σόκρατε, Ζήκο, Έντε. Είναι αφιερωμένοι στον Ιάκωβο, τον ταξιγή που είναι φέρει αύριο Λάρνακα. Τον ταξιγή όλων των εποχών.
0: Και να σε πάρει και πίσω.
6: Και να πάρει και πίσω και γνωστά μου ο Μεγιστάνας, 62,5 κιλά, έξω το παχύνεντερο. Φτανά, Φλαμαντζέρι και Πάγκρεας, Καγκουλής, 76 ευρώ.
0: Άρα, καλό να πω για παρέ στρατάρχη. Θα σε δούμε
6: αύριο. Αύριο έχει προνοστικά.
0: Βέβαια, στρατάρχη μου.
6: Εντάξει, καλό απόγευμα.
0: Επίσης, ο στρατάρχης άκουμε. Ξεκινά με μούχτι να τον παρούν, μούχτι να τον φέρουν. 76 ευρώ που τον κακουλεί. Ακούεις, μούχτι φαΐ και εισπράξη. Άρα είναι ο μοναδικός και ρίτησε πριν αύριο πάλι. Τέλειωσε. Πάμε διάρρημα και επιστρέφουμε.
7: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα.
2: Όταν η ποιότητα συνδυάζεται με ιδιαίτερο design, τότε μιλάμε για Bucati και πάμε Πετρολίνα. Bucati, η τέχνη του ιταλικού σχεδιασμού σε μια συλλογή μαχαιριών για την κουζίνα σου. Με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης αξίας 10 ευρώ σε πρατήρια Πετρολίνα, Agip και Eni, μαζεύεις αυτοκόλλητα μέσω My Petrolina App και κάνεις δικά σου τα αγαπημένα μαχαίρια Bucati με έκπτωση μέχρι και 78%. Η προσφορά διαρκεί μέχρι εξαντλήσεω των αποθεμάτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Petrolina.com.cy.
3: Ψάχνεις για μόνιμη εργασία όλο το χρόνο που σου προσφέρει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να γνωριστούμε από κοντά στο Lidl Days την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 11 με 4 στο Capo Bay Hotel στην ελεύθερη επαρχία Μοχώστου. Μάθε τα πάντα για τις ανοιχτές μόνιμες θέσεις εργασίας και γίνε μέλος της ομάδας μας. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και το γιορτάζουμε προσφέροντας στους ανθρώπους μας 14 μισθούς το χρόνο καθώς και επιπλέον παροχές. Σε περιμένουμε. Little More to Value.
4: Μην περιμένεις την επόμενη ευκαιρία. Οδήγησέ την. Bonus Days στη Nissan. Απόκτησε το Nissan Juke με μόνο 19.900 ευρώ και το Nissan Qashqai με μόνο 25.900 ευρώ. Ετοιμοπαράδοτα, αυτόματα, με πλούσιο εξοπλισμό και 7 χρόνια εγγύηση. Κάνε σήμερα δικό σου το Nissan των ονείρων σου.
5: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
6: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω τον παλιό σας φούρνο οποιασδήποτε μάρκας για 50 μέχρι 100 ευρώ και πάρτε έναν καινούριο πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Εντυχιζόμενοι αερόθερμοι φούρνοι από 199 ευρώ. Γιατί ο παλιός σας φούρνος έχει αξία.
7: Η ERB Ασφαλιστική και η Αστυνομία Κύπρου, τμήμα Τροχέας Αρχηγείου, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας, σας προσκαλούν σε ανοιχτή εκδήλωση για το κοινό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο Μετρόπολης Μολ στη Λάρνακα, από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Στην εκδήλωση θα υπάρχουν διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια, ειδικός εξοπλισμός του τμήματος Τροχέας, ξυλοπόδαρος, live link, μοτοσυκλετιστές από τη Λέσχη Μοτοσυκλετιστών, αλλά και πολλές εκπλήξεις και δώρα για μικρούς και μεγάλους. Σας περιμένουμε. Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Για να μην αφήσουμε τα όνειρά μας να γίνουν συντρίμια. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
8: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
9: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
10: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
9: Κάτι άλλο?
10: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
11: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
12: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 2,10% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
13: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Θέλτα, η Ομόνια θέλει να δώσει συνέχεια στη League Phase του Europa League και να πανηγυρίσει το πρώτο διπλό στη διοργάνωση. 5η 15 Οκτωβρίου στις 7.45 η αναμέτρηση Τσέλιε Ομόνια από τον Super Sport 104.
14: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bank. Χορηγός Πέψης και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας.
8: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα.
15: Πέψεις και ιός, διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
16: Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις, οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
17: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
18: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλιουριώτης, Αΐα Θαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
17: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο?
19: Κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτης σας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
20: Δράκι, αμεράδες και σαλαμανδρίνες συναντιούνται στα φετινά Carop Awards που είναι βγαλμένα από μύθο. Ο Σύνδεσμος Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Κυπριακής Διαφήμισης 20 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Συνδιοργανωτής, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Μέγας χορηγός, ΣΥΤΑ. Χρυσή χορηγή, Leading Κύπρου και Allwin. Carop Awards. Εισιτήρια στο more.com.
21: Άκου τον παλιό. Η δουλειά θέλει χώρο. Μια δουλίτσα είπες ότι πήρες και τα εργαλεία δεν χωράνε. Άστα αυτά. Πάρε Fiat Doblo. Ευρύχωρο, ευέλικτο, με χώρο φόρτωσης έως 4,4 κυβικά. Και αν θέλεις και αυτόματο, υπάρχει. Από μόνο 18.500 ευρώ συν ΦΠΑ. Έτοιμο παράδοτο. Fiat Professional. Δίπλα σου σε κάθε δουλειά.
22: CIC Automasters.
23: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
24: Ένα deal, τόσες επιλογές. Deal on fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. Deal on fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
25: Flame Grilled tastes better.
26: Κάθε δώρο είναι μια στιγμή. Μια στιγμή που μένει χαραγμένη στη μνήμη. Στα Καγκαρούτσι πιστεύουμε πως ένα δώρο δεν είναι απλώς ένα αντικείμενο. Είναι ιστορία. Είναι τέχνη. Είναι κάτι που μένει για πάντα. Καγκαρούτσι. Δώρα που μένουν για πάντα. Επισκεφτείτε μας στη Λεωφόρο Αθαλάσσας 129 στη Λευκοσία, στο Νικοσία Μολ και στο kangaroochi.com.cy.
27: Peugeot 2008 Hybrid. Δυναμικό και ευέλικτο SUV. Υβριδικό, πλήρως εξοπλισμένο και έτοιμο παράδοτο. Στις Peugeot Wow Days από 22.900 ή 199 ευρώ το μήνα.
28: Wow.
27: Μόνο για περιορισμένο χρόνο.
29: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
30: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
31: Η ώρα είναι 5.
32: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
33: Με την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και το σημαντικότερο, η ομάδα με τους περισσότερους φιλάθλους. Scooter Sim.
34: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22328 788.
35: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει η Πετρολίνα.
36: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένι.
37: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Με την αναμέτρηση ΑΕΚ Ομόνια Ραδίπου πέφτει απόψε η αυλαία της πέμπτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Σέντρα στις 7, ραδιοφωνική μετάδοση από τον Super Sport 104 και τηλεοπτική από την Cita Vision. Μη διαθέσιμοι στην ΑΕΚ οι Ολιβάν, Τσακών και Αμίν. Μετά τον Σπάρτακο Κητίου, ανακοίνωση εξέδωσε και ο Ολυμπιακός Λευκωσίας, με την οποία καλεί την Επιτροπή Διοντολογίας και Αθλητισμού να ανακαλέσει την ανακοίνωσή της, όπου συνδέει την ομάδα με πιθανή χειραγώγηση του αγώνα απέναντι στη Δόξα για το κύπελλο. Ο Μπράουερ στην Ομόνια αντιμετωπίζει πρόβλημα στον Αστράγαλο και είναι αμφίβολος εν ώψη Τσέλιε. Δύσκολα θα προλάβουν το παιχνίδι της Πάφου με την Αταλάντα, Ινκολτάρ και Καμαλέου, αμφίβολος και ο Μαμάντοφ. Στην ΑΕΛ εκτός ο τιμωρημένος Ζωάο Ταβάρες, εν ώψη Ομόνια Σαραδίπου, δύσκολα θα προλάβει ο Αλμέιδα, ανεβάζει στροφές ο Ζωκέ. Θέμα χρόνου, η επιστροφή του Σπόλιαριτς στον Απόλλωνα, παραμένει στα πιτς ο Ανδρέου. Απαγορευτικό αριθμό καρτών συμπλήρωσαν οι Σταφυλίδης και Σάστρες στον ΑΠΟΕΛ, αξιολογείται η κατάσταση του Λαϊφή. Αμφίβολη η Φανίφ και Μπέρκστρομ στην ανόρθωση για το παιχνίδι με την Ομόνια 29 Μαΐου. Ο Βέρτον στον Άρη θα παίξει στο επόμενο παιχνίδι με την ΑΕΚ και θα χάσει το μεθεπόμενο με την ΑΕΛ. Για την Basket League σήμερα στις 7 ΑΠΟΕΛ ΑΕΛ με μετάδοση από την Cita Vision. Πιθανότητες για να βρεθεί στην αποστολή της ΑΕΛ σήμερα στις 7 από ΕΛΑΕΛ με μετάδοση από την Cita Vision. Πιθανότητες για να βρεθεί στην αποστολή της ΑΕΚ

0: 104.com. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε Πάσα».
1: Super Sport 104.
2: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crush? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrush. Κάνε match τρία ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Είσαι μισθωτός, συνταξιούχος ή αυτοεργοδοτούμενος και το μεικτό σου εισόδημα για το έτος 2025 υπερβαίνει τις 19.500 ευρώ, τότε έχεις υποχρέωση να υποβάλεις φορολογική δήλωση. Υπόβαλε τη δήλωσή σου ηλεκτρονικά μέσω του Taxisnet μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2026 και εφόσον προκύπτει οφειλόμενος φόρος, πραγματοποίησε την πληρωμή σου μέσω του Tax Portal. Έγκαιρα, εύκολα, ηλεκτρονικά. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας www.gov.cy/mof/tax.
4: Το ένθετο «Μάθε με την Πελέτικο» σας προσφέρει το ελαστομερές στεγανοτικό Pelesil Plus. Πόσο στεγανοτικό υλικό να αγοράσω για την ταράτσα μου? Για σωστή στεγάνωση της ταράτσας σας και όχι απλώς διακόσμηση, εφαρμόστε τουλάχιστον 1 λίτρο στεγανοτικού υλικού ανά τετραγωνικό μέτρο. Πελέτικο. Be a creator.
5: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. 2 extra large pizzas, 1 share box και 2 αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
1: Super Sport 104. Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
6: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή του Σεπασαπάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίου 77-77-1020 τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα. Με εμπόρικες ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαγιώνου και τον υποστηριχτή μας τα καταστήματα Smart. Δουλεύει και η πρίζα, κύριε Στέφανε. Εκοφέρν. Ναι, αλλά έκαμε την κεφαλή του κάτω. Καταφατική απάντηση. Να το δούμε 5 και 27. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε τι γίνεται. Μάνα μου, ρε, τα μηνύματα με για καλές. Εντάξει, ευχαριστούμε σας πολλά. Να είστε καλά. Βαρβάτη μπορεί να τιμηθεί. Βεβαίως, Βαρβάτη, όπως πάντα. Να πάμε σε ακροατή για να θυμίσουμε ποιους τιμήσαμε μέχρι τώρα, κύριε. Είχαμε την τιμή να τιμήσουμε. Έχει σημασία, είχαμε την τιμή να τιμήσουμε. Εντάξει. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, αγαπητέ φίλε Στυλιανέ.
0: Καλώς τον πάτερ.
1: Υγεία και χαρά πάντα σε όλον τον κόσμο.
0: Και μακροημέρευση.
1: Και μακροημέρευση. Το νούμερο για αύριο πόσα πια, πόσα πέκτη που φτάσαμε.
0: Κοντέψαμε τα 100.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, είμαι ένας τυχερός που βρήκα το αποτέλεσμα κόμμο Ρώμα.
0: Ναι, κατάφερες τίποτα. Λέπες 0-0.
1: 1-2 παρακαλώ, κόμμο Ρώμα.
0: Εγώ 0-0 μπορείς να συμπάτε μου.
1: Α.
0: 0-0.

0: Εμπορείτε να συμπάτερ μου.
1: Τελικά.
0: Είναι.
1: Είναι το και γράψαν το μέσα στο Facebook, τσίμουν και όλα λο. Εν τότε αφορμοστικά που διούσε η διαδιά.
0: Ναι.
1: Τέλειο 0-0.
0: Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων. Να πω απλώς ότι αύριο με το καλό θα τα πούμε και θα εύχομαι η κουβέντα για όσους μας κάνουν την τιμή να περάσουμε ωραία.
0: Να είσαι καλά, περιμένουμε, σε χαιρετούμε. Επόμενος, καλησπέρα.
2: Ναι, καλησπέρα, Μωσή.
0: Ποιος?
2: Ο Δημήτρης που είναι εμπριά.
0: Ο Δημήτρης που είναι εμπριά, μάλιστα.
2: Ναι, ναι. Να μου χάμε.
0: Δοξάζω τον Θεό.
2: Δοξάζουμε τον Θεό. Θα πάει στο Αιθεράβο αύριο.
0: Να πάει στο Αιθεράβο.
2: Καλό να δω ψυχερή.
0: Να άψει χερή και να δω και ξέρετε μια της κυρίας πόνο να σου ανοίξει την εκκλησιά.
2: Εντάξει.
0: Πόσο το μαχαζί για με το μίνι μάρκετ και λοιπά και του Χριστάκη του Θεοδοσίου πολλά και τα δείγματα. Ένα άντρας
2: της. Α, για βγάντο σιού, βγάντο
0: παλτί. Ναι, να πάει και αμένα να σ' ανοίξουσι. Ναι, για να σ' ανοίξει πρέπει να πάει στην κυρία πόσο το σούπερ μάρκετ.
2: Να πάει ένα αύριο.
0: Και εδώ στις χαιρετήμα και ο Χριστάκη. Ναι.
2: Ναι, και να πάμε να είσαι ράμπο.
0: Να είσαι καλά.
2: Ναι, γεια.
0: Γεια σου.
2: Γεια σου, μα. Γεια.
0: Είδες τώρα και είσαι ράμπο. Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή έστειλε ένα μήνυμα προηγουμένως, στο... η τιμή μας, κύριε Στέφανε, να θυμίσουμε στην Ακαδόνια στην απάντηση, είναι τιμήσαμε τον κύριο Νίκο Πεντζερόντο από ΕΡ. Παρετός Κουτούγι, Σωτήρη Γκαλιάφαν Ομόνιας. Παρετός Κουτούγι, Πέκταρος, Πανίκων Ευθυμιάδη Ολυμπιακός. Σπουδαίος, κορυφή, μάλιστα. Ή στη χειροκυρία στη Γεωργία από πλευρά Λεμεσού Ανδρία Κωνσταντίνου Κολάτσι, κορυφή, μάλιστα. Γιαννάκης Διαγκουδάκης Απόλλων, σημαία του, μάλιστα. Μάριο Τσίγκης, Ρέγορτ Μανάρη και Ανδρίας Μιχαλίδης που έκανε προπονητής όλο. Οκ. Αύριο να δεις πιέναν οι παράγοντες και οι ποδοσφαιριστές. Αυτά. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία να δούμε και να δούμε και κάποια μηνύματα. Ο 259, καλησπέρα κύριε Στέλιο, καλή εβδομάδα, καλησπέρα και σε εσένα, 259 μου και καλή εβδομάδα. Ο 078, τι θέλει ο Σπύρος, φαρέλαν της ΑΕΛ, δεν έχω φαρέλαν της ΑΕΛ. Ο Σπύρος 693, σκορ απόψε της ΑΕΚ, 3-1 ρε 693. Άλλο, ο Κώστας Ομόνη ανοίγει, α είπα το προηγούμενος, έχει φραπέ αύριο, χάσαμε και ο φραπέ. Ο 917, ο Μάρτινς, εχθές πάλι είχαμε λαθεί απόψη μου, απλά είχαμε έναν εξαιρετικό Νταβόρη και Γιώβετιτς. Μάλιστα. Ο Λατσιάλη είπαμε το. Μάλιστα. Η Επισκοπή καλησπερίζει, καλησπέρα στην Επισκοπή. Τα σκαλιώτικα που εμπονεί. Ο Ραφαέλος Αεξής ήρθε μου ξύλο την που καλησπέρα, αλλά δεν είναι ο Ραφαέλος. Πάμε σε επόμενο, ρε Στεφανέ. Ποια είστε σκουβέντες, ποιος εμπονεί για ενοχλάτηση ώρα, ρε κουμπάρε. Ποιος μας ενοχλάτηση ώρα. Ο Λεωφορειακής ακόμα πρέπει να έχει δουλειές πολλές ο φίλος μας ο Μιχάλης. Μετά ένα στήρι. Χαιρετίζουμε και στον Αντινάτο Φορτηγαζί. Έλα πάμε σε επόμενο κύριο. Λοιπόν, καλησπέρα μόνο νομόνι Αντώνη Αυγόρου. Χαιρετίζουμε στον αδερφό Αδάμων από Ορμίδια. Μάλιστα. Εδώ Ραφαέλο ρε. Πρέπει να το συνεφέρουμε. Καλησπέρα στην Ελλάδα μου Ραφαέλο Σαϊκάρα Ξηροδήμου. Μάλιστα. Παίζει κάθε μέσα στο κρυσφί εδώ και ακούει. Αν του πούμε καλησπέρα να μας πει, ενώ μοναδικός ακροατής που αν του πούμε καλησπέρα μάλλον. Καλησπέρα. Ποιος?
3: Ο Σωτηρκάς ο Μέγας.
0: Ε, Σωτηρκά Μέγα. Εμείς είσαι με τον Μπαρί.
3: Ναι, έπιασε τον τηλέφωνο.
0: Εξηγήθηκε τον Μπαρί.
3: Ναι, εξηγήθηκα, μια χαρά.
0: Μπράβο ρε Σωτηρκά, χάρηκα.
3: Όχι, σίγουρα.
0: Και να μπορεί να ξηγάσετε τον Παύλο Νομονιάν Καρμιώτησα.
3: Όχι, ο καθένας είναι να πάει στο Βόστον και εγώ μας είπε.
0: Μάλιστα.
3: Την παρεκκλησιά και εντάξει.
0: Είπε τα και τεσσόρες, είπε τα ούλα.
3: Ναι.
0: Μπράβο σε οτιρκά μου.
3: Ευχαριστώ να πω μια καλησπέρα μου.
0: Καλά είχαμε.
3: Στο απέναντι φωνώ.
0: Στέφανος.
3: Ο Στέφανος.
0: Ναι.
3: Ένα δούμε αύριο καλό.
0: Ένα δίκιο ο Στέφανος αύριο.
3: Άντε καλό υπόλοιπο Στελάρα.
0: Να είσαι καλά σε οτιρκά μου. Σε χαιρετώ. Πάμε σε επόμενον κύριο, κυρία, καλησπέρα.
4: Καλαβέ με αφήσατε κύριε Παμοϊσέως.
0: Καλώς τον κομπάνο τον Σοκράτη.
4: Και ο συνεργάτης σου.
0: Ο κύριος Στέφανος.
4: Γεια σου, αγαπητέ Στέφανε.
5: Χαίρετο.
4: Πάμε καλά.
5: Πολύ καλά, εσύ.
4: Ετοιμαζόμαστε για να πάμε προπόνηση η ώρα. Εξέπισε να πάμε προπόνηση. Εξέπισε. Αύριο να πάμε σήμερα προπόνηση. Και πάμε προπόνηση, ότι αύριο να έχουμε την έξοδο μας.
0: Μάλιστα, κύριε. Μάλιστα.
4: Μάλιστα, πέντε άτομα.
0: Το ξέρω το πράγμα.
4: Άμα το ξέρεις, είσαι...
0: Ναι, ή έμα άλλα λούμου και εμένα ορισμένα πράγματα, δεν τα μόνο να κάνω.
4: Το καλό σου, που υπέφτει τη Λάνα Καστέρου σε τηλέφωνο.
0: Βέβαια.
4: Είχε τα κομπεγιάνη.
0: Μάλιστα.
4: Εβράδος μου μπροστά, εγώ θα δούσα να πιάνε τηλέφωνο, να λέγα εισπέρα του κρυβά αποσίως.
0: Μάλιστα. Καλά έκανα να
4: ζωκράτη. Σωστό. Είχαμε εχθές στο Καραϊσκάκιο η συντευκοσία να τρέξαμε τα 30 χρόνια από το παλιό στο νέο. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, βοηθούμε τον συνάδελφο Βασίλη Αποσίως. Είχαμε και άλλους αγώνες, τα μέσα πάνω του Αθαγκέτου, ήταν και στην απόκοστον εκεί άλλοι αγώνες, συμμετείχαμε. Τώρα συνεχίζουμε, τρόπο από τα αυριανή έξω που θα είμαστε παρόν εκεί στο... Ένα και μια έκπληξη για σένα κύριε Παγωσίου, για τον Στέφανο. Πώς είσαι να έρθετε από το Super Sport, αν επιτρέπετε.
0: Ναι, όχι, γιατί τι είναι με το...
4: Ερωτούμε και πώς είναι να έρθετε.
0: Εγώ και ο Στέφανος είναι να έρθετε μερικό, μέρα θέλω να...
4: Α, δύο άτομα. Θα έχει δύο εκπλήξεις από το Σωματείο Περιγνήσης Μητρίου.
0: Εμείς δεν θέλουμε άλλο. Δεν για να πάει, δεν θέλουμε κανένα άλλο, ναι. Για την εκπομπή, καλύπτουμε εμείς με τον Στέφανο την εκπομπή.
4: Έφταρτη ο φίλος Μιχαλίδης.
0: Κανένας έφταρτη. Δεν θέλουμε να έρθει κανένας.
4: Ούτε ο Αθανασίου.
0: Δεν θέλουμε κανένα ρε φίλε, δεν μας φορεί, δεν θέλουμε κανέναν. Έπρεπε να επιλέξω ένα, επιλέξα τον πιστό μου τον Κοστολάρχη.
4: Σωστό, θα κάνουμε τις επίξεις μας εκεί για το
0: Σωστό. Έτσι είναι ρε φίλε.
4: Να, σωστό. Εχθές έχασε ένα μαθαίνα, εγώ έπαιξα με τον.
0: Σωκρατή, άλλαξε κουβέντα, αν πέμασε να μου πουρήσετε, να μου κάνετε ρε κουμπάρι, στο Μαραδίνα εγώ.
4: Εντάξει, έχουμε το Σάββατο αγώνες του Βετεράνων στην Εμεσόν, με ο 4 στο Ναλίδιο. Θα είμαστε εκεί το Σωματείο Περιεκτής Δημητρίου. Μετά μίλησα σήμερα με το παράστημα εκεί στο Αστροπερίδη. Σε κάποια φάση κύριε Παγωσίου πρέπει να
0: πειραστούμε. Ναι, βέβαια.
4: Πάντως το πρόγραμμα σου εσύ να πάμε έτσι μια συμβολική ομάδα.
0: Βέβαια.
4: Τι μας, οπωσδήποτε. Ετοιμαζόμαστε για την Αθήνα, μεγάλη αποστολή φέτος. Ο αγώνας της Κερίνια είπε με ο Δήμαρχος Κερίνια να τον αναφέρω από τώρα έτσι να ακούει τελείως στο Super Sport. 6 Δεκεμβρίου θα είναι ο πρώτος αγώνας δρόμους της Κερίνιας στην Λευκοσία. Εκεί στο Λιαπάρας και κάνουμε τον κόσμο να μπει στο...
0: Να το καλύψουμε για τους χεριγιώδες τους φίλους μας, να το καλύψουμε, εννοείται.
4: Πάω την καλλιτήρια, να το ακούσει ο Δήμαρχος τώρα του αρέσει. Είναι ο πρώτος αγώνας της Κερίνιας. Και μετά έχουμε άλλες εκδηλώσεις που θα τις αναφέρουμε ξανά στο Super Sport. Ευχαριστούμε την Αστυνομία Κύπρου Υπουργείων Υγείας και ευχαριστούμε και τους φίλους μας την απάντηση και πάμε και τους κύριο Βασίλος.
0: Μάζε καλά που μάρες ο Κράτη.
4: Καλή συνέχεια.
0: Σε χαιρετώ. Γεια σας ο Κράτη. Μάλιστα. Ήβρες τίποτα για το Σάββατο, κυρία, εγώ να ετοιμάσουμε να το πούμε ή να τα βρω αύριο με ησυχία μου το πρωί.
5: Ήταν να τα έβρεις εσύ ή είπα να μην πω τίποτε εγώ.
0: Εντάξει, πρέπει να πάω ένα λεπτό. Εντάξει ρε, να τα βρω, αύριο να το βρω. Ένα αύριο. Προτιμά να βάλουμε ένα.
5: Είναι ωραίο να έχει μια Ιταλία, μια Αγγλία.
0: Μια Ελλάδα και μια Μακαρία Νήσο. Μακαρία Νήσο... Έχει ωραίο το Πάφος Αποέλ. Δεύτερ κάτοικο, είναι ωραίο.
5: Ναι, τέλειο.
0: Ναι.
5: Άλλο δυνατόν παιχνίδι.
0: Ήψερα σκαλμένα της Απόλλας Σαλαμίνα, ράδι που αέλ, ο Μονέκο Σενιανός, το Ισάρι Σάεκ. Αλλά δεν μου έναν με έναν ένα.
5: Ναι, εντάξει. Εντάξει, και το Άεκ άρισε δυνατόν παιχνίδι.
0: Ο Μονέκο Ολυμπιακός και Άρι Σάεκ.
5: Είναι πρώτη μου σαν Απόλλ Πάφος. Πάφος από
0: Ελλάδα. Πάφος από Ελλάδα, για τον παιχνίδι. Ναι. Μάλιστα. Ευρώπη να βάλουμε μετά.
5: Για να έχει Ευρώπη, την Πέμπτη.
0: Ναι, ρε, έχει Ευρώπη. Αλλά Αταλάντα, πάφο τσέλιο μόνοι. Να βάλω την Ευρώπη και δυο άλλα και κανεί. Ένα μεν έχει άξιον το Σαββατοκύριακο.
5: Ναι.
0: Εμείς θέλουμε να έχει Σαββατοκύριακο δεύτερο.
5: Εμείς θέλουμε τις κυπριακές ομάδες να περάσουν, οπότε...
0: Ναι.
5: Εγκρίμα να.
0: Άρα ένα.
5: Με αρέσκει μου η ιδέα.
0: Ενάχει, η Ελλάδα να έχει ντέρπι. Ενάχει, ο Πάοκ να παίζει, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η Άκη να παίζει.
5: Παίζει.
0: Αγγλία σίγουρα να βρούμε. Και Ιταλία, κάτι να βρούμε. Δεν είχε ντέρπι την εβδομάδα, το σούπερ ντέρπι. Που σημαίνει ενάχει.
5: Λογικά ναι.
0: Ναι, να το ψάξω, εντάξει. Λοιπόν, Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κύριο να δούμε τι γίνεται. Ο Ραφαέλος έστειλε μας, ο Αντώνης από τα Βόρεια έστειλε χαιρέτημα στην Ορμήθια. Η Επισκοπή χαιρέτησε μας, η Χειροκυρία χαιρέτησε μας, συναφέραν την προηγουμένως. Τάσος Σωτήρα έχει δουλειά ο φίλος μας, αλλά να πει το καλησπέρα του είπε μου. Εκτιμάσαι ο Τάσος, ξέρεις.
5: Βέβαια, αφού είμαστε στο ίδιο κόμμα καταρχήν.
0: Ναι, είσαι στην αντίπαβα μου Ισέως. Και αντιρωμέοι.
5: Είμαστε οι πρωτοπόροι.
0: Έκανα μεταγραφή των Πεντετίδιν όμως.
5: Πιάσες τα
0: πια το Πεντετίδιν. Έκανα μεταγραφή, να μου να κάνω, δικαιούμαι.
5: Τώρα, που να φύγεις το να
0: έρθει. Ο Τασάρας ούλων κουβέντες. Εκτός άρα αν τελειώσει, έχουμε παρενέ προλαβάνει προγραμμή και ιστορίες, αλλά αύριο πρώτος πρώτος και λοιπά.
5: Έχω ακόμα έναν, είναι ο Γιάννης Άικ, που την Λάρνακα.
0: Α, ο πρωταθλητής 26-27, Μιλανίτσα, ξέρω εγώ, ναι. Έχει ο Πάρας, σώσο μέγα.
5: Ο Πάρης, ναι, εννοείται.
0: Δεδομένο, μάλιστα.
5: Ευχήκαμε 5-6.
0: Ένα συνάξει τον Σωτηρκάν και τον Παύλο, ο Μόνια Καρμιώτης, αλλά ένα παδί μου γίνει. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα φίλτα, τι καλό απόγευμα, τι κάνετε.
0: Δοξάζουμε τον Θεό για σε μήμα.
6: Μπράβο. Άκουσα σε που προβληματίζεσαι σου με τον Στέφανο και έχω μια ανησυχήση.
0: Ναι.
6: Τον την εβδομάδα, αφού δεν βρίσκεται να πω να πάρετε πόν πολλά, δικαιούσε να κάνεις πρώτον γκρουπ και δεύτερον γκρουπ, δύο κοπονάκια ξεχωριστά, ευρωπαϊκών ένα και κυπριακών άλλο. Ένα έχει δύο chances.
0: Μα 20 άτομα να προλάβουν να πια να μιλήσω. 30.
6: Όσοι προλάβουν. Είσαι γλίωρος εσύ.
0: Μα είμαι γλίωρος, αλλά εγκρίμαν ο κόσμος.
6: Καλά, έχεις δίκιο. Έχεις το δίκιο σου.
0: Ναι.
6: Θέτουμε εδώ η άλλη φορά που να είναι παραπάνω η ώρα.
0: Μάλιστα.
6: Τι είχαμε τα παιδιά, όλα καλά.
0: Είμαστε εντάξει, κανονίσαμε τα όλα για αύριο. Μια χαρά και τις μουσικές μας και τους καλεσμένους μας που έχουμε τιμή μεγάλη να τους τιμήσουμε. Και τους ακροατές μας που μας σταματημούσει.
6: Μάλιστα. Όλα να πάνε ευχής έργο.
0: Μάλιστα.
6: Καλή επιτυχία.
0: Μάλιστα.
6: Και θα τα πούμε.
0: Οκ. Okay.
6: Έγινε παιδιά. Χαιρετούμε.
0: Χαιρετούμε. 5-18. Καλή εβδομάδα κύριε Στέλιο από Ρόκλινη που προπονείται η Αλκή Αθάνατη. Επιστροφή. Η Αλκάρα η Αθάνατη στην Ρόκλινη προπονείται επιστροφή. Μάλιστα. Θέλει να ανέβει και πάλι η κατηγορία. Θα τιμήσουμε αύριο στη Λάρνακα τη σημαία της Αλκής. Θα το πούμε. Τον Παναή. Θα τιμήσουμε πεζοπορικό, θα τιμήσουμε ΕΠΑ, θα τιμήσουμε Αλκή, θα τιμήσουμε ΑΕΚ. Της Λάρνακας και στο πρόσωπό τους τιμούνται παράγοντες και ποδοσφαιριστές που έγραψαν τη δική τους στην ιστορία. Και εν τιμή μας μπορούμε να τους τιμήσουμε. Όπως και σε Λευκοσία και σε Λεμεσό. Και απομένει κύριε Στέφανε Ελεύθερη Αμόγωστος, ανόρθωση της Νέας Αλαμής Ένωσης Νέων Παραλυμνίων. Εντάξει. Και η Πάφος. Ευαγόρας, Απόπ, Πάφος. Και Ακρίτας. Γιατί παραδοσιακά η δεύτερη κατηγορία είναι την ΚΕΔ και ανέβηκε και η πρώτη κατηγορία. 4 άτομα.
5: Το 27 να πάμε με Πάφο, ναι.
0: Γιατί αν πάμε και μέσα στα Χριστούγεννα, ένα μονή να μας καλέξει ο Μιχαλιός που τα γωνιά. Εχθές στείλαμε στον Μιχάλη τον παρεπιθέσει στον Άγιον Επιφάνιο για ψάρι την παρέα που κέρδισε 4 άτομα για ο διαγωνισμό. Επέρασα θαύμα και η εκπομπή ευχαριστεί τον Μιχαλιόν στον Άγιον Επιφάνιο. Να σε καλά, Μιχαλιό μου. Όπως και τον. Τα βέρνα ζήλων των άλλων των Μιχάλη, όπως και τα κονιά των άλλων των Μιχάλη.
5: Οι τέσσερις που πήγαν στον Μιχάλη μέσω της εκπομπής, επούν τους να μας πούν κάτι.
0: Ναι, να μας πούν.
5: Πώς επεράσα.
0: Στέλνε μου φωτογραφίες.
5: Α, στείλα σου.
0: Ναι. Γι' αυτό μου λέω επεράσα θαύμα. Μια χαρά. Εγίνεται, ρε. Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε στο 70. Προλαβαίνω για να πάει διάλειμμα. Για να ξέρω. Διαλύμα. Α, τι και επιστρέφουμε.
7: Super Sport 104.

0: Ζήστε την εμπειρία της Ita Vision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Ita. Ita Vision. Ένα με σένα.
1: Ita Vision. Λα, λα, λα, λα, λα, λα.
2: Η περιέργεια σε καλεί σε νέους δρόμους. Τι λες, θα την ακολουθήσεις? Γνώρισε το νέο Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Με νέα δυναμική SUV σχεδίαση, αναβαθμισμένα συστήματα ασφάλειας, με προηγμένη τεχνολογία και συνδεσιμότητα, είναι έτοιμο να σου προσφέρει μοναδικές εμπειρίες. Νέο Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Ανακάλυψέ το στο toyota.com.cy.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Cheddar Mild 1 κιλό 35% φθηνότερα 7,69. Πίτσα Μαργαρίτα 3 επί 300 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,45. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 30% φθηνότερα 16,39. Lidl. More to value. Η εργαλειοεπισκευαστική φέρνει το Steel Demo Day το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα στην Παντελή Κατελάρη 3α στη Λακατάμια για να γιορτάσει τα 100 χρόνια Steel. Θα δείτε ζωντανές επιδείξεις ελαιοσυλλογής και μηχανημάτων, θα βρείτε ειδικές προσφορές μόνο για τη μέρα και θα έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε πλούσια δώρα. Όλα αυτά με δωρεάν φαγητό, ποτό και αναμνηστικά δώρα Steel. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί το Σάββατο από τις 10 μέχρι τις 12 με τη Στέλλα Μάρκου και τον Γιώργο Λεωνίδου, μεταφέροντας ζωντανά τον παλμό της μεγάλης γιορτής. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
4: Από την Ιταλία και συγκεκριμένα το Πέρκαμο κόντρα στην Αταλάντα αρχίζει το φετινό διπορικό της Πάπου στη League Face του Conference League και ο Super Sport 104 δηλώνει παρόν. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10, λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Αταλάντα Πάφος.
3: Μέγας χορηγός Meridian Bet. Χορηγός τα ελαστικά Hankook και Pepsi Skios. Διαχωρισμοί οικοπαίδων.
5: Σχεδιασμένα με προηγμένη τεχνολογία και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους, τα ελαστικά Hankook εξασφαλίζουν άνεση, αντοχή και σταθερή απόδοση. Με καινοτομία και ποιότητα που εμπιστεύονται οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές αυτοκινήτων παγκοσμίως. Hankook. Driving emotion.
6: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
7: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Pepsi Skios διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
8: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
9: I feel happy, oh so happy. I feel happy and happy and...
10: Παιδί μου, πας καλά. Τι happy and happy τραγουδάς από το πρωί?
9: Καλά πάω, αλλά δεν χρειάζεται να πάω πουθενά. Γιατί το McDelivery της McDonald's έρχεται σε μένα και πλέον μου φέρνει και πρόγευμα. Με το McDelivery δεν χρειάζεται να πας ούτε το πρωί για το πρόγευμά σου, ούτε τα μεσάνυχτα για τα late cravings σου. Τώρα παραγγέλνεις αποκλειστικά από το McDonald's App, απολαμβάνεις μοναδικές προσφορές για πρόγευμα και έχεις και delivery από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Με όλα αυτά, πώς να μην νιώθεις happy?
11: Ανακοίνωση Κέντρου Παραγωγικότητας Κύπρου ΚΕΠΑ. Συνεχίζονται με μεγάλη επιτυχία τα δωρεάν προγράμματα ψηφιακών δεξιοτήτων σε πολλά διαφορετικά, χρήσιμα και ενδιαφέροντα θέματα, όπως χρήση έξυπνου κινητού, εφαρμογές γραφείου, τεχνητή νοημοσύνη, δημιουργία ιστοσελίδας και ηλεκτρονικού καταστήματος και ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε όλες τις πόλεις και σε περιοχές εκτός των αστικών κέντρων και ειδικά μαθήματα για άτομα ηλικίας 55 χρονών και άνω. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 22 80 61 96 και στείλει στο σελίδα του ΚΕΠΑ με τη χρηματοδότηση του Υφυπουργείου Έρευνας Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
12: Θες να συνεχίσεις, αλλά ο πόνος σε σταματά? Το Panadol Duo με τον σταθερό συνδυασμό των δύο δραστικών ουσιών, παρακεταμόλης και ιβουπροφένης, εμποδίζει τα σήματα του πόνου και στοχεύει στην πηγή του, παρέχοντας έως και 9 ώρες ανακούφισης από διάφορους πόνους όπως κεφαλαλγία, πόνο στη μέση, πόνο περιόδου, οδοντικό πόνο, ρευματικό και μυϊκό πόνο. Panadol Duo, το ισχυρότερο Panadol. Δεν πρέπει να λαμβάνετε μαζί με άλλα φάρμακα που περιέχουν παρακεταμόλη, ιβουπροφένη ή άλλα μυσιφά. Να μην χορηγείτε σε άτομα κάτω των 18 ετών. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Ονειρεύεστε το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτίσιματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210-2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας σας περιμένει.
14: Εποφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας.
15: Στο ΓΕΣΥ υπάρχει προσωπικός ιατρός για εσάς και τα Σαββατοκύριακα και τις δημόσιες αργίες μέσω των υπηρεσιών εφημερίας. Αν παρουσιάσετε ξαφνικά ανησυχητικά συμπτώματα, έντονο πόνο, επιδείνωση σοβαρής χρόνιας πάθησης ή υψηλό πυρετό που συνοδεύεται από άλλα συμπτώματα, καλέστε την υπηρεσία εφημερίας της επαρχίας σας. Μετά από τηλεφωνική αξιολόγηση, κλείνετε ραντεβού την ίδια ημέρα. Βρείτε τον αριθμό στο gesi.org.cy.
16: Ανάμεικτα λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφα Μέγα. 700 γραμμάρια μόνο 2,49. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
17: Το νέο Dolphin GDMI ήρθε. Το Super Hybrid της BYD που πάει μπροστά μια ολόκληρη κατηγορία. Περισσότερα από 1000 χιλιόμετρα αυτονομίας και απίστευτα χαμηλή κατανάλωση για ατέλειωτες διαδρομές με ένα μόνο γέμισμα. Έξυπνες τεχνολογίες για απομακρυσμένο έλεγχο από το κινητό σου και φωνητικές εντολές για άνετη και ασφαλή οδήγηση. Νέο Dolphin GDMI. Ήρθε και μιλάει με τους δικούς του όρους. Απόκτησε το σήμερα από 21.990 ευρώ.
18: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
19: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa Jones με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
18: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
19: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
20: Η ώρα είναι 5:30.
21: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
22: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Συνελήφθη ο 18χρονος αλλοδαπός υπόδικος των κεντρικών φυλακών, ο οποίος απέδρασε κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του στο δικαστήριο Λάρνακας, προκαλώντας κινητοποίηση των αρχών για τον εντοπισμό του. Τις επιθέσεις των Χούθη κατά της Σαουδικής Αραβίας καταδίκασε ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος κατά την προσέλευσή του το πρωί στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων που διεξάγεται στο Λουξεμβούργο. Ανέφερε πως οι εξελίξεις στην Ερυθρά Θάλασσα και στα στενά του Ορμούς έχουν ασφυκτικό αποτέλεσμα στο παγκόσμιο εμπόριο. Η Ουκρανία θα απαντήσει αν η Ρωσία δεν σεβαστεί την ενεργειακή εκεχηρία τον χειμώνα, προειδοποίησε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι μετά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ περί εκεχηρίας μεταξύ Μόσχας και Κίεβου στα πλήγματα εναντίον ενεργειακών υποδομών. Μάλιστα, υπογράμμισε ότι στην διάρκεια της νύχτας η Ουκρανία δεν χτύπησε καμία ενεργειακή υποδομή της Ρωσίας, ενώ αντίθετα η Μόσχα έπληξε εγκατάσταση φυσικού αερίου και ένα πρατήριο βενζίνης. Την ισότιμη συμμετοχή του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Σύνοδο για το Κλίμα που θα πραγματοποιηθεί στην Ατάλεια χωρίς εμπόδια και με απόλυτο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, ζήτησε ο Υπουργός Γεωργίας Χρήστος Ενέκης, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Περιβάλλοντος στο Λουξεμβούργο. Τόνισε παράλληλα ότι η πράσινη μετάβαση πρέπει να συμβαδίζει με την διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και ειδικότερα της ναυτιλίας. Ελπίδες ότι κατά την αυριανή συνάντηση του Προέδρου Χρυστοδουλίδη με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων θα διεξαχθεί επικοδομητική συζήτηση και επίτευξη προόδου, εξέφρασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λατιμπιώτης. Έληξε το μεσημέρι η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ολοκλήρωση των υποδομών του τερματικού LNG στο Βασιλικό. Ο Υπουργός Ενέργειας Μιχάλης Δαμιανός διευκρίνησε πως οι εργασίες που απομένουν αφορούν τις χερσαίες εγκαταστάσεις και την προβλήτα του τερματικού, συμπληρώνοντας πως η επιλογή της εταιρείας που θα αναλάβει το έργο θα γίνει με βάση την βέλτιστη σχέση τιμής και ποιότητας σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης. Το απόγευμα, αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και καταιγίδα κυρίως στα ορεινά, το εσωτερικό και τα βόρεια. Η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 27 με 28 στα παράλια και στους 20 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
0: Super Sport 104. Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
1: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
0: Υποστηρικτής της εκπομπής, τα Smart. Τώρα με δύο νέα Smart. Το νέο Smart στον Στρόβολο, στη Λεωφόρο Τσερίου 161 και το νέο Smart στην Παρεκκλησιά. Μεγάλη ποικιλία, χαμηλές τιμές και εξυπηρέτηση σε 19 Smart σε όλη την Κύπρο.

0: Ναι, πάμε, συνεχίζουμε στην εκπομπή του Σπάσα Πάντα από τον Super Sports 104 Μπάνκε Πρίος, 77-77-10-20, τηλεφωνική γραμμή 23-24. Τα δικά σας τα μηνύματα, με πολλές ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαντζόνς, να είναι καλά, και τον υποστηριχτή μας στα καταστήματα Smart 19 συνολικά στη Μακαρία Νήσο. Πάμε 77-77-10-20, τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα. Πιάσαν αρκετοί, κύριε Στεφανέ, και είπαν την άποψή του στο διάρρημα.
1: Γεια.
0: Εντάξει, για τον τα παιχνίδια. Έχουμε το. Εντάξει, θα βάλουμε τον Πάφο Σαμπουέλ. Εντάξει. Ελλάδα έτσι πρόχειρα είδα έναν Μπάο Ηρακλή, Δερπή Θεσσαλονίκη. Πεθύμησα τον Ηρακλή, εγώ μου πάρε στην πρώτη εθνική.
1: Ναι.
0: Παραδοσιακά ομάδα, ο γυρεό μα.
1: Okay.
0: Συμπαθέστατο. Έβγαλε μπεχταράδε. Έχει Λίτ με την United. Καλό παιχνίδι.
1: Εντάξει,
0: είδα του προγύρω να τα κομφερμάρω αύριο.
1: Κοίτα, τώρα που τα βλέπω και εγώ τα παιχνίδια.
0: Έχει Γιουβέντους Λάτσιο.
1: Καλό παιχνίδι. Ναι, Τσίνον.
0: Ιταλία. Στην Αγγλία είναι να
1: στην Αγγλία η αλήθεια είναι ότι κάποιο δυνατό έτσι.
0: Με το Leeds United.
1: Α πούμε, δυνατό παιχνίδι θα μπορούσε να ήταν η Μπρέτφορντ με τη Λίβερπουλ.
0: Όχι.
1: Δηλαδή,
0: το Leeds United είναι καλύτερο.
1: Εν τρίτη τέταρτη.
0: Εντάξει. Ένα Ζέριν Μπρέτφορντ.
1: Δεν έχει άλλον ωραίο παιχνίδι.
0: Leeds United. Ελλάδα αν έχει άλλον εκτός που πάω και Ηρακλής, έτσι ωραίο, δεν το είδα άλλον.
1: Στην Ελλάδα, ένα λεπτό να σου πω.
0: Δεν ξέρω.
1: Βλέπω τον Πανετολικός Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός Αστέρας Τρίπολης.
0: Όχι, ρε φίλε. Πάω και Ηρακλής, δεν πειράζει, αν είσαι καλύτερο.
1: Εντάξει.
0: Ωραία.
1: Πάμε λίγο, πάω και Ηρακλής. Εντάξει.
0: Μια ηθική κυκλική στον Ταύρο, ρε φίλε. Εντάξει, πήγε μια έκοψη βαθμού του Ολυμπιακού Πύρου πάνω, καλύτερο Ολυμπιακό Πύρου όλων των εποχών για μένα.
1: Φέτος.
0: Με Έλληνες παίκτες, όχι το, τότε το 74 και λοιπά. Σφαγίων, μια μιλούμε σφαγίων, εννοώ ράσ παιχνίδι και λοιπά και λοιπά. Ένα. Και έπαιξα δεύτερο γύρο μέσα στο Καραϊσκάκι.
1: Ναι.
0: Σημειώθηκε το σκορ της πρώτης εθνικής κατηγορίας ακατάρρυπτο μέχρι τώρα.
1: Δηλαδή πώς.
0: 11-0.
1: 11-0.
0: Ναι, αλλά και τη χρονιά για να έχεις υπόψη σου, 34 αγώνες, 18 μάτς, 34 αγώνες.
1: Ναι.
0: Σε 34 αγώνες έβαλε ο Ολυμπιακός 102 γκολ. Τρία κάθε παιχνίδι μέσω όρου. Αλλά είχε νομαδάρα. Η αλήθεια ήταν. Ήταν ο καλύτερος Ολυμπιακός για μένα με Έλληνες παίκτες και λοιπά. Και
1: ναι,
0: τρεις ξένους.
1: Ναι.
0: Τριαντάφυλλος, Κρητικόπουλος, Δελικάρης, Βιέρα, Σταυρόπουλος. Μιλούμε μπλοσάντα παιχταράδες. Φόβουν του. Ήταν φοβερός. Καλησπέρα.
2: Ξάσιο, θεωρέστε και όποτε να σε πιάω, σαν πιάνει την κουέντα, ρε.
0: Αν θύμει με αύριο να βάλω πάνω στον τοίχο να δω μια πουνιά έτσι από τον την Κυπριακή.
2: Αν είσαι ρε παλικάρι τη σφαγή. Εδώ σαν το ρέστε και να βρω μια ερώτηση μόνο εγώ. Να μου μιλήσει, ξέρω ότι είσαι ίσως άνθρωπο. Το ντόμο μάτσι Σαλαμίνας, είδες το τίποτε?
0: Όχι πολλά πράγματα.
2: Όχι πολλά πράγματα.
0: Εμάνε δουλεύκα ρε φίλε, είχα και εγώ γενέκες υποχρεώσει ρε Σαλαμίνας.
2: Το άλλο που να σε ρωτήσω. Αμα πάει ο παίχτης του Αποέλ και εδώ κοιμάτσον του πορτάρι να μου πρέπει να του κάνει του τόσο.
0: Όχι, αλλά χτύπημα είναι κόκκινη. Το χτύπημα είναι κόκκινη.
2: Εστάβα, κάνουμε διαιτητές, ούτε έχουμε βριακούς διαιτητές, ρε στέγιο. Ούτε να έχουμε διαιτητές. Μες στην Κύπρο, ποτέ μα. Τέλος πάντων.
0: Είχαν ορισμοί

0: Βέβαια, πραγματοζούνται για όλους, σαλαμί, σαλαμί μου. Είτε είναι υπέρ μας, είτε εναντίον μας. Αυτά. Είσαι καλά.
1: Εγώ, γεια σου πω. Γι' αυτό μου σε πιάνει, μας πιόλα. Δεν θα το αγγλώσετε, γιατί μου έδειχω κυρία δική μου και έκανα από κυρία Αγγιστέρα Βόστερα. Τώρα ρε φίλε, λυπούμε πολλά πράγματα, αλλά μπορεί να το θυμάστε τα άλλα, πάρτε τα σας για φύο.
0: Εντάξει, κοτσό.
1: Έγινε στέγη μου.
0: Bye. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα κύριε Στέκιο.
0: Χριστάκη Σαϊκάρε ρε κουμπάρε, μάλιστα.
2: Μόνο να Σαϊκάρε.
0: Μάλιστα κύριε, μάλιστα.
2: Γιατί θα δω εγώ και τη Λίπερ που μου μέσα όπως πάει. Να.
0: Μα να φέρεις τον Μάριον αύριο να ξέρεις θα τα καταφέρεις.
2: Δεν θα το φέρω, η κουέντα είπα του να πάρα θα γίνω αυτό που τον πιάω τώρα μου πει.
0: Εξηγήσω μαζί του.
2: Να μου πιάσω
0: το. Οχτώ παρακάρτο να είσαι για μένα. Εντάξει, άμα πιο που δαμένε με ο Στέφανο, μισή ώρα ερχόμαστε για εμείς, εντάξει, δεν έχει πρόβλημα.
2: Δηλαδή πείτε με κάποια πύρου άλλος που να πείτε.
0: Βέβαια.
2: Καλώς.
0: Βέβαια.
2: Τι κάνουμε.
0: Κανόνιστα για να μιλήσουμε.
2: Σίγουρα, αύριο θα
0: έρθουμε. Να πάει γήπεδο.
2: Μπράβο, είμαι δουλειά, είμαι δαμένη η εκκλησία των Ρώσων.
0: Μάλιστα, ναι, ναι, κατάλαβα, κατάλαβα.
2: Από τον Ευκορτιόνουγκε.
0: Δεν πειράζει, η υγεία να έχεις.
2: Ναι, θέλουμε να χάσουμε, δεν είσαι προσωπικό. Για
0: το
2: τηλέφωνο πολύ, που δεν πειράζει.
0: Μάλιστα.
2: Χωρίς το αποζημίωτο, με το αποζημίωτο μέσα. Θα δημιουργήσω και μου, εύχομαι
0: στις ομάδες
2: μου,
0: όψε, καλές επιτυχίες. Είπα ότι να δέρετε 3-1.
2: Πάει, δικά σε 7 ψήσε του λίγου, πάτε
0: εγώ που μας βαγούν. Τώρα λαούμε πετάτω αγούρα.
2: Να είσαι καλά και να
0: πούμε αύριο. Χαιρετώ. Επόμενος καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Στέλιο μου.
0: Ποιος?
3: Δεν με καταλάβεις.
0: Ποιος?
3: Ο Αντώνης,
0: μάλιστα.
3: Θα τα πούμε ντε.
0: Είναι να μην τα πούμε.
3: Είσαι να πάνε τραγουδάκι.
0: Είναι τα τραγουδάκι να πει ρε Αντώνη.
3: Πάρε τα χνάρια.
0: Άντε να δούμε. Έτσι δευτέρα.
3: Πάρε τα χνάρια που αφήσαν τα μαύρα δάκρυα μου. Έλα απόψε να με βρεις εκεί στην ερημιά μου. Βήμα, δάκρυ, θα με βρεις σε κάποια άκρη να κλαίω για σέναν αγάπη μου που τώρα ζεις μακριά μου. Αν πειραλούν ηρεματικές όταν αμάσαι μάζω, από την καρδιά μου βγαίνουν φωτιές για σένα όταν σπαράζω. Πάρε τα χνάρια να με βρεις και σώσε με αφού μπορείς. Δάκρυζουν μάτια και καρδιές όταν αμάσαι μάζω, από τα στήθια μου βγαίνουν φωτιές για σένα όταν σπαράζω. Πάρε τα χνάρια να με βρεις και σώσε με αφού μπορείς.

0: κοράζεις.
1: Πάνω κάτω έπιασε το. Μπράβο, συγχαρητήρια. Να σε καλά.
2: Και εσείς καλύτερα, Στέλιο μου.
1: Σε χαιρετώ.
2: Και εγώ το ίδιο.
1: Έκοντεψε το, ναι.
0: Πολλά.
1: Μάλιστα. Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία, να δούμε τι γίνεται. Καλησπέρα.
3: Hello.
1: Τούτος είναι εκλεκτός μου φίλος. Τούτος είναι, άμα λαδούμε για φιλία, είναι ένα παραδείγμα. Ελάει και ο Άρχοντας, όπως το δάμο και το φιλία. Για σένα ρε, την καλή μου την κουβέντα ρε, για σένα. Είναι να μπορεί να πω ρε, κουμπάρι, είναι να μπορεί να πω.
3: Τώρα,
1: φιλιά, λεπτό. Ναι. Τώρα, κύριε, κουμπάρι, είναι να μπορεί να πω. Έχουμε τον 007, για με. Και ακόμα σκιό. Μάλιστα.
3: Νομίζω εγώ ήμουν ο τόπο, αλλά νομίζω είσαι καλύτερος μου, ρε.
1: Είσαι, μα αν ήσουν στην Ιταλία, θα να σου μεταξύ της, πώς τη λες, της Λέτσε και της Ουντινέζε. Εντάξει.
3: Φίλε, μια ερώτηση που ξέχασα να είναι κάπου σήμερα. Πέ μου, πώς είδες το Αποέλλη.
1: Εγγύρα από το παιχνίδι, ρε. Εγγύρα από το παιχνίδι, στιγμιότυπα, κάποια στιγμιότυπα που ήταν.
3: Είδα στιγμιότυπα που είδες, φίλε μου.
1: Είδα τα κόρτια κάτι, τι είναι μόνο το άλλο, είναι μόνο να σου πω.
3: Είδα σαν δύο ομάδα.
1: Δικαιώμαι και εγώ μια φορά κάθε τέσσερις ημέρες, μια ημέρα να με θωρώ και παιχνίδια, ναι.
3: Δηλαδή, ερώτηση που πρέπει να εγκάμω την άλλη τρέιντιν τούτη. Που να είσαι στο παιχνίδι με την Πάφο.
1: Βέβαια, κατάχρωτα. Δευτέρα είναι μέσα, είμαι μέσα, ρε. Δευτέρα και Κυριακή, σίγουρο. Αλλά έχουμε και οικογένεια, ναι.
3: Εντάξει, πάντα okay. Οικογένεια, η
1: δουλειά. Οκ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
3: Α, να τα πούμε.
1: Οκ, χαιρετώ, μιλούμε αύριο, bye. Πάμε σε επόμενον κύριο, κυρία, καλησπέρα.
4: Έλα, κύριε Στέγιο, καλησπέρα.
1: Ιάκουβος ο ταξικής μας, ρε. Ο Μέγας, ρε.
4: Να μου καλούσες τον καλά.
1: Δόξασαι ο Θεός ο ύψιστος.
4: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Μάλιστα.
4: Ο Τσούπαρος είναι υπό την ευθύνη μου.
1: Βέβαια, αφού είπεν το. Είσαι ο καλύτερος, αφιέρωσες σου και από την εντεκάδα στον καλύτερο ταξικό όλων των εποχών.
4: Όλων των εποχών. Να το πω, το μεγάλο ευχαριστώ.
1: Μάλιστα.
4: Το λοιπόν, κύριε Στέγιο, χτες ο Απόλλωνας κερδίσαμε πολλά δύσκολα. Πολλά δύσκολα, κύριε Στέγιο.
1: Δεν έχει εύκολα, Μαρασιάκο, δεν μου είπαμε το.
4: Κρατούμε τους τρεις βαθμούς. Δεν είχαμε ρυθμό, δεν είχαμε ένταση στο παιχνίδι μας, αλλά καταφέραμε τα.
1: Καλά, και δίδερμα που παίζουν οι ομάδες. Παίζουν με αντιπάλους, ναι.
4: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
4: Είμαστε στα ψηλά, χωρίς να έχουμε μια πλήρη εντεκάδα. Αν καταφέρουμε να κρατηθούμε μέχρι το Γενάρη που να δουν οι μεταγραφές, νομίζω ότι θα πάμε καλά.
1: Μάλιστα.
4: Τον είπω, η Νάπολη κέρδισε εύκολα 3-0.
1: Ποιος?
4: Η Νάπολη.
1: Εντάξει ρε φίλε, οκ.
4: Είμαστε διπλά χαρούμενοι.
1: Μάλιστα.
4: Το λοιπόν, να καλών υπόλοιπων και εντάτε να μου την κύριε Στέγιο, η ώρα εξέλιξη, ο Στέφανος, Στέφανος θα μας πει.
1: 6:35 θα βάλουμε ένα στράτο Διονυσίου περιποιημένος.
4: Α, πολλά ωραία, ναι.
1: Θα βάλουμε το... Κύριος ήρθα και κύριος φεύγω.
4: Απαναία μου, σταματώ τη μηχανή.
1: Να σταματήσει τη μηχανή.
4: 6:35.
1: Μάλιστα, 6:35 να πιει και μια μπουκαλούα μητσάν ουίσκι. Και αύριο να μην πεις πόνο να φέρνεις τον στραταρχινά.
4: Ελά, μπορεί να φέρει ο γιος μου.
1: Εντάξει, οκ.
4: Εντάξει, κύριε Στέγιο, αφήνω με
1: την υγεία. Χαιρετώ.
4: Γεια σας. Bye.
1: Πρόσεξε τώρα, προσθέτω ακόμα κάτι. Είπα προηγουμένως για στρατάρχη. Ο μοναδικός που να ξεκίνησε που λέμε σώ. Να έρθει Λάρνακα. Μούχτη. Να φύγει. Μούχτη. Να φάει. Μούχτη. Πρόσεξε. Και ο ταξιδιώτης που να φέρει ευχαριστά τον και να μπορεί να φέρει. Ρε, είναι και έτσι πράγμα παγκοσμίως, ρε. Να το ακούσουν να το εμπεδώσουν οι ακροατές μας. Νομίζω εμπεδώσουν. Είναι και έτσι πράγμα παγκοσμίως. Να σε πιάσουν που λέμε σώ. Να σε φέρουν στη σκάλα. Μούχτη. Να φάει να πιείς. Μούχτη. Εντάξει, έχασα και ο κυριότερο. Να πάει πίσω μουχτή, να σου πούν και ευχαριστώ, να κάνει και σοου και να εισπράξει.
0: Και εισπράξει.
1: Ναι, ξέρω,
0: ρε, εισπράξει.
1: Και μπορεί να γίνει ευρυασμένο πότε θα πιέ πολλά. Απίστευτο. Αγαπούμε τον είναι στρατάρχη.
0: Είναι ταλέντο το πράγμα.
1: Μάλιστα, κύριε. Μάλιστα. Γεια σου, ρε στρατάρχη. Μήπως. Τι έχουμε απόψε? Έχουμε ΠΑΟΚ Καλαμάτα σε 10 λεπτά. ΠΑΟΚ Καλαμάτα.
0: Σε κι άλλα παιχνίδια απόψε.
1: Έχουμε Αραδί που εννοείται 7 η ώρα. Έχουμε Αταλάντα Βενέτσια 7.30. Έχουμε κάτω δεύτερη Οβιέδο Ειμπάρ. Αρέσκουμε τα μάτια. Δεύτερη Ισπανίας, Ιταλίας κλπ. Έχουμε. Ο Ιταλό είναι τρίτης. Έχουμε Τωρίνο Ουντινέζε.
0: Τωρίνο Ουντινέζε.
1: 10 παρατέταρτο.
0: Λεβάντε Σεβίλη.
1: Λεβάντε Σεβίλη. Ψάχνουν καλύτερη παιδιά η Σεβίλη. Η Λεβάντε. Η Σεβίλη. Και έχουμε. Τούτα έχουμε, ναι.
0: Έχει έναν αγγλικό Coventry Newcastle.
1: Α, ναι, ρε, η ώρα 10. Ναι.
0: Εν τω μεταξύ έχει έναν μπάσκετ.
1: Τι.
0: Σε τα vision που βλέπω δαμε. Από ελ αελ.
1: Μα ξεκινούσε, ναι.
0: Ξεκινούσε. Από ελ αελ.
1: Ναι. Είναι η ώρα 7, τι ώρα μόνο.
0: 7 λέει, ναι.
1: Ναι. Μάλιστα. Αυτά.
0: Να είμαστε δαμε. 7.
1: Εντάξει, θα πάμε να προσχωριστούμε, αν το βλέπουμε. Είναι από ελ-αελ, ναι. Εντάξει. Ξέρεις ότι παραδοσιακά που ήταν στα πόρτα τους ήμουν ένα γήπεδο.
0: Συγγνώμη.
1: Ήμουν ένα γήπεδο, να έλα που έλεγε στα μεταξύ τους, είχαν τερπάρες μεγάλες ρε. Που δεκαετία του 70, παραδοσιακοί πρωταγωνιστές. Μιλούμε που τον καιρό του Γασιπί του Τσιπετένιου. Στη Λεπεσόν και λοιπά.
0: Εγκαλέσει οι δύο ομάδες στον μπασκέτ.
1: Εντάξει, ρε, εγκαλέσει η ΑΕΚ ο Κεραυνός βασικά και λοιπά, αλλά εντάξει. Που πιέναν καλά, είχε χρονιές που πιέναν τούτοι καλά. Πιέναν ο Αχιλλέας που είχε κόσμο. Παιχταράδες που καλό Αχιλλέας και Αμακλείου. Και η ΝΑΔ. Είχε, ξέρεις, πέναν ναι. Κόσμο, ξεκίνησε ο πεζοπορικός, πέναν καλά δεκαετία του 70 μετά.
0: Πιένες μπασκέτ.
1: Κάποτε πιένε, κάποια παιχνίδια πιένε.
0: Όχι όπως του ποδοσφαίρου όμως.
1: Όχι, όχι, δεν βρίσκα εγώ ρε. Δεν βρίσκα, γιατί άμα τις Σάββατο Κυριάκο πιένα ήμουν, ξέρω εγώ, Γασιμπή Μακάριο. Ή ποτέ στο νέο του Γασιμπή. Ή πιένα και εκτός, τα πρώτα χρόνια πιένα και Λέμεσο, πιένα και Λάρνακα. Και μετά ξεκίνησα, συνδυάζα το μια να πήγαινε ένα γήπεδο και μια να συντόνιζα. Ή άμα να πήγαινε και Τετάρτη ή Παρασκευή που δουν το μπάσκετ.
0: Καλά, σπίτι σου εμπαίνες.
1: Γι' αυτό μου σου είπα εμπαίνω.
0: Χαρά στην υπομονή της.
1: Γι' αυτό μου σου είπα. Δεν μπορούσα να παίρνω. Ή βόλεϊ ή οτιδήποτε να φέρω πω και βόλεϊ. Έχω οικογένεια, είχα τα πάω μου εσούς και να μητσά να πάω να βουρώ. Άντε γεια σας και πάω από πόλε, άντε γεια σας πάω μπάσκετ, εκεί με για όνομα του Θεού. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Τάκη Ομόνια Μαραθάσα.
1: Τάκη Ομόνια Μαραθάσα, μάλιστα.
5: Μάλιστα. Έδωσε και τον παρέμπτο μαραθέφτης που λαλούμε.
1: Μάλιστα, κύριε.
5: Λοιπόν, εμείς οι πιο
1: είμαστε ενημερωμένοι από τον Άντα πάνω, ρε. Είμαστε ενημερωμένοι από τον πάνω.
5: Στον Καλοπαναγιώτη Κουτπαναή.
1: Στον Κούτμανα είναι, ναι, βέβαια. Είχε εμποδούντο έναν ιβέντο ωραίο για πόντο παλιό σινεμά, ναι, περάσαμε
5: ναι,
1: ωραίο.
5: Ναι, ναι, ναι. Εμείς οι πιο μεγάλοι θυμούμαστε ντέρπι παλιά και στον μπάσκετ, αλλά και στην Ελλάδα των Γυρεών, των Πανιόνιων, φτάσαμε ωραίο.
1: Τον Εθνικό Πειραιός.
5: Εθνικό Πειραιός.
1: Με τους παιχταράες.
5: Την ομάδα του Χάρη Κλίν.
1: Πολλών Καλαμαριάς. Βέβαια.
5: Λοιπόν, θα δώσω στους σύλλους 3 tips.
1: Απάνω, Αγία.
5: Ναι, 3 half time απόψε, να πάντα μείον όποιοι θέλουν.
1: Μάνα μου, ρε, που την μαραθάσαμε με αγάπη.
5: Ναι, για Εκλάρνακα, Σοπάο και Αταλάντα. Half time άστο.
1: Μάλιστα, κύριε.
5: Α, ελπίζω να μην τους πάρω στο λαιμό μου.
1: Το ελπίζω να μπορούσε να παραρρύψεις. Επήρες τους πηλέ.
5: Εντάξει.
1: Χαιρετώ.
5: Γεια σας, γεια σας.
1: Πάμε σε ακόμη. Προλαβαίνω ή πάω διάλειμμα, ρε κουμπάρε. Για να πάρουμε το Λεωνίδη μέσα στην παρέα μας. Διάλειμμα. Χατ, και επιστρέφουμε.
6: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: θρηλυκό περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
3: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
2: Κάτι άλλο?
3: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
4: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
5: Peugeot 3008 Hybrid. The Next Level Fastback SUV. Σχεδίαση που ξεχωρίζει, εκλεπτισμένο εσωτερικό, υβριδικό, πλήρως εξοπλισμένο και έτοιμο παράδοτο. Στις Peugeot Wow Days από 29.900 ή 269 ευρώ το μήνα.
6: Wow.
5: Μόνο για περιορισμένο χρόνο.
7: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 2,10% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Cheddar Mild 1 κιλό 35% φθηνότερα 7,69. Πίτσα Μαργαρίτα 3 επί 300 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,45. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα 30% φθηνότερα 16,39. Lidl. More to value.
10: Πε-ψι. Πε-ψι. Πε-ψι.
11: Τι λες, παραμιλάς?
10: Πέψι!
11: Θέλεις ένα ψυχτικό?
10: Πέψι!
11: Έχεις πρόβλημα με το πεπτικό?
10: Με το διαχωρισμό οικοπαίδων έχω πρόβλημα και θα τηλεφωνήσω στον Πέψι.
11: Και τα διαχωρίζει και τα πουλάει.
12: Πέψι και Ιώσ Λιμίδεθ. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή για πώληση και αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
13: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει κάθε διαδρομή πιο ασφαλή? Η σωστή πίεση στα ελαστικά βελτιώνει το κράτημα του οχήματος και συμβάλλει στην καλύτερη απόδοση στο φρενάρισμα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για να ελαχοποιήσεις των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
14: I feel happy, oh so happy. I feel happy and happy and...
15: Παιδί μου, πας καλά. Τι happy and happy τραγουδάς από το πρωί?
14: Καλά πάω, αλλά δεν χρειάζεται να πάω πουθενά. Γιατί το McDelivery της McDonald's έρχεται σε μένα και πλέον μου φέρνει και πρόγευμα. Με το McDelivery δεν χρειάζεται να πας ούτε το πρωί για το πρόγευμά σου, ούτε τα μεσάνυχτα για τα late craving σου. Τώρα παραγγέλνεις αποκλειστικά από το McDonald's App. Απολαμβάνεις μοναδικές προσφορές για πρόγευμα και έχεις και delivery από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Με όλα αυτά, πώς να μην νιώθεις happy. Απαπαπαπαπ.
16: Η ERB Ασφαλιστική και η Αστυνομία Κύπρου, τμήμα Τροχέας Αρχηγείου, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Οδικής Ασφάλειας, σας προσκαλούν σε ανοιχτή εκδήλωση για το κοινό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στο Μετρόπολης Μολ στη Λάρνακα, από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 2 το μεσημέρι. Στην εκδήλωση θα υπάρχουν διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια, ειδικός εξοπλισμός του τμήματος Τροχέας, ξυλοπόδαρος, live link, μοτοσυκλετιστές από τη Λέσχη Μοτοσυκλετιστών, αλλά και πολλές εκπλήξεις και δώρα για μικρούς και μεγάλους. Σας περιμένουμε. Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Για να μην αφήσουμε τα όνειρά μας να γίνουν συντρίμια. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
17: Μα τι σφυρίζει?
18: Εσύ αδιάφορα. Εν ακούεις, μπαίνει αέρας που παντού. Τέλος. Το σπίτι αλλάζει επίπεδο. Εν να βάλουμε νέα ενεργειακά κουφώματα, κλιματιστικά, LED φώτα, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα θα βάλω.
19: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με το Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στο Leroy Merlin.
20: Ανάμειχτα λαχανικά εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 700 γραμμάρια μόνο 2,49. Αλφαμέγα για κάθε μέρα. Ψάχνεις για μόνιμη εργασία όλο το χρόνο που σου προσφέρει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να γνωριστούμε από κοντά στο Lidl Days την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 11 με 4 στο Capo Bay Hotel στην ελεύθερη επαρχία Αμοχώστου. Μάθε τα πάντα για τις ανοιχτές μόνιμες θέσεις εργασίας και γίνε μέλος της ομάδας μας. Είμαστε Top Employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και το γιορτάζουμε προσφέροντας στους ανθρώπους μας 14 μισθούς το χρόνο, καθώς και επιπλέον παροχές. Σε περιμένουμε. Lidl. More to value.
6: Μην περιμένεις την επόμενη ευκαιρία. Οδήγησέ την. Bonus Days στη Nissan. Απόκτησε το Nissan Juke με μόνο 19.900 ευρώ και το Nissan Qashqai με μόνο 25.900 ευρώ. Ετοιμοπαράδοτα, αυτόματα, με πλούσιο εξοπλισμό και 7 χρόνια εγγύηση. Κάνε σήμερα δικό σου το Nissan των ονείρων σου.
21: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
22: Είσαι μισθωτός, συνταξιούχος ή αυτοεργοδοτούμενος και το μεικτό σου εισόδημα για το έτος 2025 υπερβαίνει τις 19.500 ευρώ, τότε έχεις υποχρέωση να υποβάλεις φορολογική δήλωση. Υπόβαλε τη δήλωσή σου ηλεκτρονικά μέσω του Taxes.net μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2026 και εφόσον προκύπτει οφειλόμενος φόρος, πραγματοποίησε την πληρωμή σου μέσω του Tax Portal. Έγκαιρα, εύκολα, ηλεκτρονικά. Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας www.gov.cy/mof/tax.
23: Η ώρα είναι 6.
24: Ώρα να δώσετε όθηση στη φυσική σας άμυνα με το Ortis Propex Express.
25: Με τη μεγάλη επιστροφή στις σχολικές τάξεις, βάζουμε σε τάξη τη διατροφή, την άσκηση και τον ύπνο των παιδιών. Παράγοντες που ωφελούν σημαντικά το ανοσοποιητικό. Για επιπλέον ενίσχυση, σιρόπι Propex με υπέροχη γεύση κεράση. Σαμπούκος, βιταμίνη D3 και πρόπολη θωρακίζουν τις φυσικές άμυνες του οργανισμού, προλαμβάνοντας τις ασθένειες. Κατάλληλο για παιδιά ηλικίας 3 ετών και άνω. Πρόληψη με Propex από την Ortis. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Από τη Μη Σίγμα Ιακωβίδης, μέλος του ομίλου MSJ.
26: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει Πετρολίνα.
27: Κάθε έλεγχος μετρά. Έλεγχος πίεσης ελαστικών σε πρατήρια Πετρολίνα Άτσι Πιένι.
28: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Με την αναμέτρηση ΑΕΚ Ομόνια Ραδίπου πέφτει απόψε η αυλαία της πέμπτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Σέντρα στις 7, ραδιοφωνική μετάδοση από τον Super Sport 104 και τηλεοπτική από την Cita Vision. Οι 11 πρώτοι του ΣΕΓΕΣ είναι οι Παλαιάροι, Φάντερχον, Λέδες, Ιβάνοβιτς, Μπάγιτς, Λαγιούνι, Μιλίσεβιτς, Πιλέας, Ρέπας, Εκπολό και Κέλλερ. Ο ΚΑΣ παρατάσσει την ομάδα του με τους Ζίφκοβιτς, Χριστοφή, Χαβέλκα, Κουμουρίς, Ελμπουσιαταουή, Ποντικός, Βαν Νιούλε, Γκαρσία, Αντωνίου, Πέτροβιτς και Ντεμάρκο. Πλέον σχεδόν όλες οι ομάδες που κατονομάστηκαν στην ανακοίνωση της Επιτροπής Δεοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού ζητούν εξηγήσεις για την σύνδεσή τους με πιθανές περιπτώσεις χειραγώγησης αγώνων. Ο Μπράουερ στην Ομόνια αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού στον Αστράγαλο και είναι αμφίβολος εν ώψη Τσέλιε. Δύσκολα θα προλάβουν το παιχνίδι της Πάφου με την Αταλάντα Ινκολτάρ και Γκαμαλέου, αμφίβολος και ο Μαμαντόφ. Στην ΑΕΛ, εκτός ο τιμωρημένος Ζωάο Ταβάρες, εν ώψη Ομόνια Σαραδίπου δύσκολα θα προλάβει ο Αλμέιδα, ανεβάζει στροφές ο Ζόκε. Θέμα χρόνου, η επιστροφή του Σπόλιαριτς στον Απόλλωνα παραμένει στα πιτς ο Ανδρέου. Αξιολογείται η κατάσταση του Λαΐφη στον Αποέλ. Απαγορευτικό αριθμό καρτών συμπλήρωσαν οι Σταφυλίδης και Σάστρε. Αμφίβολοι Φανίφ και Μπέρκστρομ στην ανόρθωση για το παιχνίδι με την Ομόνια 29 Μαΐου. Χάνει το μεθεπόμενο παιχνίδι του Άρη κόντρα στην ΑΕΛΟ Βέρτον καθώς συμπλήρωσε απαγορευτικό αριθμό καρτών. Για την Basket League σήμερα στις 7 από ΛΑΕΛ με μετάδοση από την Cita Vision. Αρχίζει αυτή τη στιγμή η αναμέτρηση ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Καλαμάτα για την έκτη αγωνιστική της Super League. Απόψε στα ξένα πρωταθλήματα στις 7.30 Αταλάντα Βενέτσια, στις 9.45 Τωρίνο Ουντινέζε και στις 10 Κόβεντρι Νιούκασολ και Λεβάντε Σεβιλή. Ανανέωσε για έναν χρόνο με τη Ρεάλο Κουρτουά. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του supersport104.com ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε Πάσα».
0: Supersport 104. Πρωινό ξεκίνημα, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 14 Οκτωβρίου. Μακβίτης, μπισκότα ολικής. Supersport 104.

0: Fiberman είναι και φθινοπορεινός έρωτας. Fiber 5 Gbps, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε δώρο ένα tablet. Epic. Great Network. Great Value. Για νέες συνδέσεις σε 24μήνο συμβόλαιο μέχρι 21 δεκάτου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
1: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
2: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fixed Telephony της Ita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
3: Αντί να προσπαθείς να πετύχεις μεγάλες αλλαγές, εστίασε σε μικρές συνεχόμενες βελτιώσεις. Αυτό θα οδηγήσει σε σταδιακή αλλά σημαντική ανάπτυξη.
4: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
5: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Ita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
7: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
8: Συνεχίζουμε στην εκπομπή «Δώσε Πάσα» πάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίος 77-77-10-20 τηλεφώνη και γραμμή 23-24. Τα δικά σας τα μηνύματα, έχουμε πολύ και σε ευχαριστήσεις στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαγιώνς και τον υποστηριχτή μας, το Smart με τα 19 καταστήματα Παγκυπρίος. Καλησπέρα κύριε Στέλιο, Νίκος Αέλε Μεσός. Καλησπέρα Νίκο Αελίστα, Λεμεσιανέ 160. 474 κύριε Στέλιο, Απόλλος Σαλαμίνα, Ρισά, Εκπάφος, Απολίγιο, Πέτρου Λάτσιο. Αυτά, μάνα μου τώρα, αυτά να λιγέλα ο φίλος μου. Για τα τέσσερα ρε Στέφανε, είπαμε να βάλουμε ένα. 3-1. Αύριο, πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
9: Καλησπέρα κύριε Στέλιο.
8: Ποιος?
9: Ο αγαπημένος.
8: Μάνα μου το τάσον το σωτηρκάτικο μου ρε μάνα. Στεφάνε, πέτω έναν καλησπέρα ρε του φίλου μου ρε, που τον αγαπούμε.
10: Καλησπέρα τάσο μου.
9: Γεια σου Στέφανε μου, δεν τους φάσε. Κάνουν μας πόλεμα αλλά δεν τους φάσε.
8: Άι ρε φίλε, πάντα τους φίλους μου, διάβολα μαν του Θεού.
9: Με αγάπη που λαλούμε.
8: Πάντα με αγάπη.
9: Με μάντα μάντα.
8: Του πρίχτη του σταυρί, είπες του να έρθει μητά σου, απέναν ξανά τύπο πεντετήρι μόνο. Με μόνο με πεντετήρι, μάλιστα. Οκ.
9: Στέφανε μου, δεν φάει ο Στέλιο. Εμείς πολεμούμε την Ρώμα. Μόνο με αγάπη.
8: Πολεμάτε την με νεροπίστολα ρε κουμπάρε. Με νεροπίστολα την πολεμάτε. Ούτε νόθουμε τίποτε, για όνομα του Θεού.
10: Τάσο μου, ερίψαμε τους στην τρίτη θέση. Εξεκινήσαμε.
9: Μπράβο, μπράβο. Βλέπω τα αποτελέσματα, βλέπω τα πάντα. Εγώ απλώς είπα του κύριου Στέλιο ότι έφερα κάποιον και βοηθάμε, δεν μπορώ να κάνω συνέχεια ένα τηλέφωνο. Σήμερα έχω τον χρόνο.
8: Μάλιστα.
9: Γιατί η ανόρθωση. Έφανε και η ανόρθωση, έφανε και η Λίβερπουλ μου, έφανε και ο Παναθηναϊκά μου, δεν πειράζει. Δόξα τον κύριο. Αγαπητέ Στέλιο μου, καλέ φίλε, θα σε δούμε αύριο. Τα λόγια τα
8: βοηθούν. 8 παρατέταρτον να έρθετε με το πεντετήτη, όμορφα και περιποιημένα.
9: Να πάρει τηλέφωνο πιστεύω αύριο σε λίγο.
8: Ένα σε φέρει βέβαια, όπως εξηγείται είπες.
9: Ναι, ξέρω τον ευλογημένο, είναι ο σοφέρι μου. Το καλό μωρό μου δεν είναι τσίδις.
8: Βέβαια.
9: Να το στείλω τηλέφωνο σε λίγο.
8: Άτσι, και θέλω να μιλούμε αύριο.
9: Καλή συνέχεια.
8: Χαιρετώ.
9: Που λαλούμε στα Κυπριακά θα τα κάψουμε. Με αγάπη.
8: Έγινε, χαιρετώ.
9: Έγινε.
8: Πάμε σε επόμενο κύριο.

0: Κυρία, απάνω η Καρένα. Ξεκίνησε και τον πάω Καλαμάτα στο 10:00. Να ενημερώνουμε, εντάξει, έτσι αλλιώ δεν είμαστε αέρα. Είναι έτοιμο ο Γιώργο Λεωνίδη. Καλησπέρα, Γιώργο.
1: Καλησπέρα, Στέλιο. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Είμαστε 50 λεπτά πριν από την έναρξη του τελευταίου χρονικού αγώνα για την πέμπτη αγωνιστική ανάμεσα στην ΑΕΚ Λάρνακας και την Ομόνια Ραδίπου. Παιχνίδι που θα ακούσουμε στον ανάμεσα από τον Super Sport 104. Πάμε απευθείας στις αρχικές επιλογές των δύο προπονητών. Ο κύριος Σεγέες ξεκινά με τους Παλεάρη, Φαντερχόρν, Λέδες, Ιβάνοβιτς, Μπάγιτς, Λαγιούνι, Μιλίσεβιτς, Πιλέα, Ρέπας, Εκπολό και Κόλερ, ένας Κύπριος στην εντεκάδα της ΑΕΚ και αυτός είναι ο Πιλέας. Στον πάγκο βρίσκονται Παρασκευάς, Ιωάννου, Σαμπορί, το οποίο επανέρχεται από τον τραυματισμό του. Πάγκο, Τρίκα, Μιραμόν, Κυριάκου, Μπράμπτη, Ναού, Μαντερέγγεν, Γερασίμου και Άδων. Είναι εκτός η Ολιβάν, Τσακών και Αμίν. Όσον αφορά την Ομόνια Ραδίπου, ξεκινάμε τους Ζίφκοβιτς, Χριστοφή, Χαβέλκα, Κουμουρί, Ελμπουτσαταουί, Ποντικό, Βαν Μιούλεν, Γκαρσία, Αντωνίου, Πέτροβιτς και Ντεμάρκο. Έχει εδώ στην αρχική του εντεκάδα τέσσερις Κύπριους ο Γιάννος ο Κάς, τον Χριστοφή, τον Κουμούρη, τον Ποντικό και τον Αντωνίο. Ο Ποντικός μάλιστα είναι και αρχηγός, ο αρχηγός θα γίνει ο Μιλίσεβιτς. Θα δώσουν αρκετές μάχες στο σημερινό παιχνίδι οι δυο τους. Στον πάγκο για τους φιλοξενούμενους η Περέιρα, Παπαχαραλάμπους που είναι διεπιπρός σε τερματοφύλακες, Ζμίτ, Ανθίμου, Ευρυπή και Χάνης, ο οποίος είναι 16 ετών και πήρε και χρόνο με την Ομόνια Λευκοσίας στην πρεμιέρα σε εκείνο το 0-0 στο Γασιπί. Είναι εκτός η Ενρίκε Χάιρο από πλευράς της Ομόνιας Αραδίπου αλλά και ο Γκονζάλες. Είναι παίχτες που οι δύο είναι δανεικοί από την ΑΕΚ, ο Χάιρο και ο Γκονζάλες, και δεν θα παίξουν. Ο Ενρίκε μπορεί να είναι με ελευθέρα, αλλά μεταξύ των δύο ομάδων υπήρχε μια συμφωνία κυρίων ότι σε μετακινήσεις όπου η ΑΕΚ είχε οικονομική συνεισφορά δεν θα παίξουν αυτοί οι παίχτες στα δύο παιχνίδια της κανονικής περίοδου ή οπότε συναντηθούν φέτος. Ο Ευρυπίδου είναι στον πάγκο που είχε πέρασμα από την ΑΕΚ, ενώ παλαιότερα παίξε στην ΑΕΚ και ο Ανθίμου. Αυτοί οι παίχτες υπολογίζονται κανονικά από τον κύριο Καμ. Διαιτητής στο αγώνα ο Θεόδωρος Σοφοκλέους, με πρώτο βοηθό τον Πέτρο Πέτρου, δεύτερος ο Γεώργιος Ποουτίδης, τέταρτος ορίστηκε ο Κωνσταντίνος Νεοφύτου, στο VR βρίσκεται ο Παναγιώτης Χατζηγεωργίου και η VR ο Άλλης Χριστοδούλου. Εντός VR βλέπουμε δύο διαιτητές και όχι ένα διαιτητή με ένα βοηθό διαιτητή, εν πάση περιπτώσει να το ξεκαθαρίσω. Συμβαίνει κάποτε αυτό, γίνεται και σε άλλα παιχνίδια. Από εκεί και πέρα κόσμος όχι πάρα πολύ για την ώρα. Θα δούμε πού θα κοιμανθεί η προσέλευση και κοντά στο ημίχρονο σας έχουμε και αριθμό εισιτήριων. Παιχνίδι στέλνει ο κυρίες και κύριοι με ξεκάθαρο φαβορή. Από εκεί και πέρα όμως τα πάντα αποδεικνύονται εντός των 4 γραμμών. Θυμίζω ότι η Μονέρα Δίππου έχει για οδηγό και έχει να προτάξει σε αυτή τη συζήτηση το 0-0 με την ενεργεία πρωταθλήτρια Ομόνια στη Λευκοσία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε καλά, Γιώργο, θα έρθουμε 7 παρά κάτι και θα μείνουμε κοντά σου. Ευχαριστούμε. Πάμε σε ακροατές. Καλή εσπέρα. Καλησπέρα.
2: Σούπερ Στελάρα, σε χαιρετώ.
0: Ο Γιώργο Κάτσος Ωμέγας, μάνα
2: μου. Σε χαιρετώ, σε χαιρετώ.
0: Μάλιστα.
2: Σε χαιρετώ, Σούπερ Στελάρα, άνθρωπο με προσωπικότητα που ξεχωρίζεις σαν τη μύγα μες στο γάλα.
0: Σαν τη μύγα μες στο γάλα.
2: Τιμή μας. Πράγματι είναι η τιμή μας που σε ακούμε και σε απολαμβάνουμε, φίλε Στελάρα.
0: Φίλε, όχι ρε φίλε, ο γιος του Σπύρου
2: μου πονάς τρομερίδι. Του το λέω με την καρδιά μου ο Γιώργκατσος. Άμα σου το λέει ο Γιώργκατσος, δεν χρειάζεται κανένας άλλο να σου το πει εκτός από το Θεό.
0: Μάλιστα κύριε.
2: Το λοιπόν Στελάρα μου, ο Ελ Καταστρόφα τέλος για την ανόρθωση. Ο άνθρωπος πέρασε και ήταν οτιδήποτε άλλο εκτός από προπονητή. Προσπάθησα, φίλε Στελάρα, ειλικρινά σου λέω, να του βρω ένα θετικό στη Γιούρο και δεν του βρήκα ούτε ένα θετικό. Ξέρεις με την Πάφου, έκαμε όχι 15 λάθη, 15 εγκλήματα. Αν θέλεις να σου ακροτονομάσω και να χάσει η ανόρθωση από μια μετριότητα την Πάφου.
0: Το μεγαλύτερο ποιο είναι που είδα.
2: Το μεγαλύτερο λάθος που εξακολουθεί να παίζει με 3 αμυντικούς όταν τρώει 3 και 4 συνέχεια.
0: Μάλιστα.
2: Θέλεις να συνεχίσω, ας σου πω 15 εγκλήματα που έκαμε, εγκλήματα, όχι λάθη, εγκλήματα.
0: Ναι.
2: Ο άνθρωπος δεν κατέχει τίποτε, είναι οτιδήποτε εκτός από προπονητής. Δεν θα συζητήσω άλλο φίλε, θα σου πω μια κουβέντα μόνο, αλλά θα την πω. Δεν πρέπει. Η φάτσα του που θυμίζει ένα ανόητο άμυαλο
0: εγκληματία.
2: Ο άνθρωπος είναι πολλά, είναι γελίος, τι ας σου βάλω στην Ελλάδα μου. Κρίμα για την όρθωσή μας. Κρίμα για την όρθωσή μας που έχασε 5 αγωνιστικές με αυτόν τον προπονητή. Σ' αγαπώ, να σε καλά, καλό βράδυ.
0: Να σε καλά, Γιώργο Κάτσε μου, σε χαιρετώ. Σε
2: χαιρετώ. Καλώς, Στελάρα μου.
0: Φορμαρισμένος. Πριν να ξεκινήσει ο προπονητής μου, μου λέει ο Γιώργο Κάτσε. Να θυμάσαι το. Ελ Καταστρό. Μάνα μου τώρα. Πάμε σε επόμενο κύριο 635 τακτοπία του σχετικά του ταξίδι μας. Και δεν μας είπαμε στο λεωφορείο έναν ανταποκρίθηκε ο Μιχαλιός Εμπλημένος και στον Ανδρέα μας στο Φορτηγαζί. Ο φίλος ο πρωταθλητής 26-27 φέρεται να πει γήπεδο. Ένα εξής ρε, πρέπει να πει γήπεδο. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Τασάρας έχει δουλειές. Είναι σχολανικά μυθιό δουλειές, δηλαδή εντάξει δικαιούται, δικαιούται. Να τακτοποιήσει τα πράγματα του. Ο ΠΑΟΚ 0-0 με Καλαμάτα στο 15 λεπτό. Τι έχουμε να λέω κύριε Στέφανε. Να κοφερμάρουμε αύριο πρωί το πρόγραμμα και να, μάλλον κατά εκεί συγκρινούμε για το φίλο των 4-17 που λέω. Μα ένα συν ένα. Αυτά. Δεν είχαμε νικητή μέχρι τώρα. Αυτή που πάση για τα 200 από την Τύπκο που δείχνει την Κύπρο για την νέα την περίοδο, εκτός το δικό σας, εξεχωριστών το δικό σας και εκτός του 1, 2, 3, 4, εξεχωριστών και εκείνο για 11 σε 2, εντάξει, σύντες τα παίρνες, είσαι και προηγητά για τη συνάδεση τύρω τα παίρνα. Είναι στην σχετική τη λίστα ο Άρης ο Κακούργος, ο Παναγιώτης Πάφος Νέας Σαλαμής, ο Άκης Αμποέλ, ο Παύλος Καρμιώτης της Ομόνια, ο νεόφυτος Καϊμακλή Αμποέλ, 13χρονος. Ιντίνα καλό χωριό ρε, ναι, να ακούσουμε αύριο. Εμές, υποψήφιε. Ο Μιχαλιός μας Άγιος Ελευθέριος. Εμείναν τα φραπέτου. Ανδρέας Γέρμας ο Ομόνια, Χριστάκης ΑΕΚ, ο Ιαεκάρες ΑΕΚ. Άλλος, Ιάκωβος Ταξιγής Απόλλου, Φίλιππος Ομόνια, Λευτέρης Αμπόχωστος, Κυριάκος Ανόρθωτης Ίττερ και ο Γιάννης Ίττερ Μίλαν, ο δικός σου. 15 συνολικά. Αν μένα αυξηθεί έχουν μεγάλες ποδούντες πιθανότητες. 11-12 να κερδίσουν ρε φίλε. Αυτά. Πάμε σε ακόμη έναν κύριο να δούμε ή να πάμε σε κανένα μήνυμα και μετά να πάμε και να μείνουμε. Καλησπέρα κύριε Στέλιο, μάλιστα. Η Τριμίχλινη, μάλιστα, καλησπέρα. Ο Ραφαέλος έστειλε μήνυμα να Αντώνης Αυγόρου. Ο 096 το φίλο μου ρε. Μα δεν βλέπει ο παδός της ανόρθωσης ότι η ομάδα του δεν έχει υπόθεση και του φταίει ο προπονητής του άσον ημίχρο διπλών τελικό, πώς το βλέπει. Όχι ρε φίλε, όχι μεν. Ασόφ και ολοστημένο, για όνομα του Θεού. Για όνομα του Θεού. Αν αν κάτσουν έτσι με νύχια συνήθως ασώθηκε ο Λόθ και ο Λινάσσον για ιστορίες, ξέρεις, είμαστε μέσα στην Κύπρο, λαλούμε κουβέντες και λοιπά. Πέπτει να αγωνιστική να στήσει μάχη ανόρθωσης για να... ή με μπάφο για να πιάσει τι. Έβαλασαν προχτές οι άνθρωποι τόσα εκατομμύρια... 2 εκατομμύρια συν έναν 3 εκατομμύρια έχει ανάγκη τώρα ο πρόεδρος για το δίκαιο όσοι πολίτες άρθουν να στήσουν παιχνίδι πέπτει να αγωνιστική με μπάφο για να πιάσουν 10.000, 20, 30 για όνομα του Θεού. Έτυχε, έτυχε. Το πρώτο γκολ επηρέασε. Ήρθε και το λάθος μετά, τέλειο εσάς τα και γύρασε. Αυτά. Λοιπόν, να μου τούτο. Μάλιστα. Πάμε σε ακόμη έναν κύριο, κυρία, και ήρθε ακόμη ένα μήνυμα, ένα λεπτό να δούμε. Ο Αδάμος Φινορμήθηκε να απαντήσει, ρε κομπάρε. Του Αυκορίτη. Έμπειραση. Ναι, ως τις 7 έχουν και ο πρωτάθλημα οι δικοί μας γι' αυτό. Ως τις 6.30 και μετά, αν μας μείνει χρόνος, να πάμε και μετά τις 7 παρά. Δεν έχουμε πρόβλημα, αν καλά να είμαστε, μην ανησυχάτε. 7 παρά 5 να φύγουμε, κύριο Στέφανο, αύριο. 7 παρά 5 να φύγουμε.
3: Ναι, ναι. Τελικά να σε πάρω, ξανά με πάρει.
0: Φίλε, εγώ είπα σου ένα πρόβλημα, αν παίρνω σε. Το θέμα είναι τώρα μόνο να φτιάξει. Αφού δεν σα αρέσει να μείνει, ρε, να βγάλει παρέα του 007, να βγει γλύωρα. Να κάνει παρέα του 007. Έχουν και ταξιχή. Να είναι ο φίλο σου, ο Τζάκη. Η αδυναμία σου. Άρα. Ένα έχει πρόβλημα. Λοιπόν, πάμε σε ακόμη ένα κύριο πρίμα με στο διάλειμμα μας και μαζέψαμε κάποιες ερωτήσεις από το ΑΕΚ Καραδίπου. Να πούμε και συνέχεια που ζήτησε ο φίλος μας. Πέραν από τους αγώνες της Πέμπτης για τις ομάδες μας στην Ευρώπη, Τσελίε, Ομόνια και Αταλάντα Πάφος, 8 παρατέταρτο με 10 αντίστοιχα. Η Αταλάντα παίζει υπόψη, νομίζω, ναι. Είπαμε.
3: Ναι, υπόψη η Αταλάντα, ναι.
0: Ναι. Η ώρα 7.30-8, κάτι τέτοιο. Με την Βενέτσι, με την τελευταία. Εντάξει, η ώρα 7.30. Λοιπόν, έχουμε πλέον Σαββατοκύριακο Δεύτερο, έχουμε την Παρασκευή μάχη, έχουμε Σαββατοκύριακο Δεύτερο, Ύψωνας Καρμιώτισσα, Απόλλων Νέα Σαλαμής το Σάββατο. Αραδίπου ΑΕΛ, Ομόνια 29 Νόρθο της Άρης ΑΕΚ Κυριακή και Δευτέραν οι Ευρωπαίοι μας, Πάφος ΑΠΟΕΛ και Ομόνια Ολυμπιακός. Αυτό είναι το πρόγραμμα της έκτης στροφής του Παραθωνίου. Έχουμε και εκεί πέλα αύριο. Αν άρεσε μου που έκανα ανακοίνωση στην Επιτροπή Διοντολογίας και Προστασίας του Αθλητισμού και ενημέρωσε για πιθανή χειραγώγηση σε σχέση με τους επικείμενους αγώνες κυπέλλου. Και πρόκειται για τα παιχνίδια δόξα Ολυμπιακών, δηλαδή Καρμιώτης Σαερμής και Σπάρτακος Κράσαπα. Και επεχτήκαν και έχουν κάποιες ενδείξεις ότι πιθανόν κάποια παιχνίδια που τούτα να έχει ψευκές μέσα. Μάλιστα. Εντάξει. Κοινή παπά, κοινή τα τάση. Ξέρουμε εμείς. Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο, να πούμε ακόμα ένα καλησπέρα. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, αγαπητέ Στέλιο. Εγώ μιλώ.
0: Ναι.
4: Ναι. Θα ήθελα έτσι να κάνω ένα σχόλιο σχετικά με τους φίλους ανορθωσιάτες, οι οποίοι κάνουν παράπονα εναντίον του προπονητή τους. Mm. Όταν η ανορθωσία έπαιξε με το ΑΠΟΕΛ...
0: Μα μας είπες ποιος εμπίσης.
4: Κώστας Βιλά από τη Λεμεσό, από ΕΛ.
0: Α, πέρα μας Κώστα μου, καλησπέρα.
4: Όταν η ανόρθωση έπαιξε με το ΑΠΟΕΛ, να θυμηθούμε όλοι, την ανόρθωση την έκαναν υπερομάδα. Mm. Όμως, βασικά στο παιχνίδι, εκείνο πρέπει να πω ότι η ανόρθωση δεν δικαιούται να κερδίσει. Το ΑΠΟΕΛ έχει ομάδα. Η ανόρθωση δυστυχώς έχει προβλήματα. Όσον αφορά όμως τον προπονητή, ειδικά που αναφέρθηκε ο προηγούμενος, δεν νομίζω να φέρει ευθύνη όταν ο αρτήματάς από το κέντρο του γηπέδου γυρίζει με κεφάλι πίσω προς τον τερματοφύλακα. Ούτε ο πιο άσχετος ποδοσφαιριστής δεν μπορεί να κάνει έτσι ενέργεια. Που το κέντρο του γηπέδου να γυρίσει την μπάλα στον τερματοφύλακα. Άρα να δούμε που είναι τα πραγματικά λάθη οποιασδήποτε ομάδας, μιλώ γενικά για τη δική μου ομάδα, το ΑΠΟΕΛ, που φαίνεται ότι ναι, και το ΑΠΟΕΛ αντιμετωπίζει προβλήματα αμυντικής λειτουργίας και πρέπει ο ίδιος προβλήματα να διορθώσει. Έχει υλικό, το ΑΠΟΕΛ έχει υλικό. Στην ανόρθωση είναι, υπάρχει πρόβλημα, ας θέλουμε να μιλούμε αντικειμενικά. Αλλά και στο ΑΠΟΕΛ που λέει ότι έχει υλικό, ναι, πρέπει να δει ακριβώς ο ίδιος προβλήματα του ΑΠΟΕΛ για ποιο λόγο με το παραμικρό του ΑΠΟΕΛ δέχεται τέρματα. Ειδικά από την αριστερή πλευρά. Και λοιπόν, η αμυντική χαφ, η μπακ χαφ που λέμε, που για να καταλάβει και ο κόσμος, όταν λέμε ένα αμυντικός χαφ, θυμίζω τον Μωράης, θυμίζω τον Σάπουρης, θυμίζω τον Στεφανή τα προηγούμενα χρόνια.
0: Μα μιλάς τώρα για ιερατέρα, μην το συζητάς αυτό το πράγμα.
4: Ναι, θα τελειώ για να γνωρίζουν κάποιοι ο Βίδης.
0: Ναι, ρε, μιλά, ξεκινήσουμε από Στεφανή και πάμε, δεν τελειώνουμε. Κατάλαβες τι εννοώ, δεν υπάρχει σύγκριση.
4: Βέβαια.
0: Αν με Μωράης, Πίντο, Στεφανή, Σάπουρης και λοιπά, συζητούμε
4: το. Τούτο είναι το πραγματικό εξάρι, οι πραγματικοί κόφτες που είναι για να κατανοήσει ο κόσμος τι εννοούμε αμυντικούς back half.
0: Να πω κάτι. Ο Γιώργκατσος προηγουμένως, η αλήθεια μου λέγεται, ήταν που την μεντό που είπαμε ο Στέφανα μου, πρώτα αγωνιστική, ήταν ο άνθρωπος κάποια πράγματα, δεν τον επίγαινε, εσχολίαζε κάποια πράγματα πέραν του γεγονότος ότι τον που λέει εσύ, λόγω του γεγονότος ότι δεν έγιναν μεταγραφές και αντίθετα έφυγαν πρώτο κλασάτι που την ανορθώσει. Είναι λογικό να αποδυναμωθεί σε σύγκριση με πέρσι που έτσι αλλιώς είναι πολλά θέματα. Άρα, τούτο που διαχώρησε και λες, κύριε, μπορεί να έχω και εγώ κάποια θέματα ενώ σύμφωνα με τα θέλω μου, σαν από ελίστα, ας πούμε. Αλλά έχω υλικό, εντός συζητήτων το πράγμα. Σε ξεχαριστά τα πράγματα σας. Το δίκαιο του Γιώργκατσου έγινε στο γεγονός ότι είναι ξαφνικά που ήρθε ένα άνθρωπο και είπε, ξέρω που έχω κάποια θέματα. Δικαιώματα να έχει κάποια. Ακόμα και μετά που κέρδισε ένα ρόλο, που είπε, δεν το πάρα κάτω. Θυμίζω που του είπα, επειδή να πειράξει το καλά, ρε, κάνε κοκιά μου, νίκη μα το πέλα του. Πάρε μου, μπορεί να μου το λέει, έλα, χαπάρο, κάτι τέτοιο. Λέει μου, ναι, δεν πάρα κάτω. Λέει μου και κρατώ εγώ που τον το μικρό καλάθι κλπ. Εντάξει, είμαι ο άνθρωπο έτσι. Εσύ που σκέφτεται έτσι.
4: Ναι, ακριβώς. Εγώ λέω ότι έχει άδικο ο Γιώργκατσος. Και πράγματι να σταματήσουμε να λέμε κάτι ότι είναι προπονητής και αρκεί, διότι έχει πραγματικά πολλοί κόσμο που καταλάβει πολλά καλύτερα και από προπονητές. να το αναγνωρίσουμε.
0: Μάλιστα.
4: Αλλά λέω ότι το λάθος του αρτήματά δεν είναι εγκληματικό. Ό,τι
0: ναι, είπα το χτες γιατί γίνεται. Τώρα απαγορεύεται, μάλιστα είπα, χρησιμοποιήσα έτσι αυτό μετά απαγορεύεται διαρροπάλλον το πράγμα. Γίνεται.
4: Και να παίζει κάποιος τόσα χρόνια μπάλα και να ξέρει ότι η μπάλα είναι μπροστά από να τη σφύρει. Είτε πλάγιον είτε να γυρίσεις πίσω.
0: Όχι, αν ήταν με το πόδι να πεις ότι είναι οκ, αλλά και με την κεφαλιά είναι που την
4: οχύρει. Που θα πάρει ταχύτητα. Με την κεφαλιά. Ευχαριστώ, Στέλιο.
0: Να σε καλά, Κωστά μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια να έχεις. Σε χαιρετώ. Στέφανα, ακούω. Να μου λέω, Βαρκάζη, σε 6.30 ώρα. Έχεις time out. Έχεις κύριος ήρθα, κύριος φεύγω για τον ταξιδιού σου. Έχεις δηλώσεις. Εντάξει, τούτα όλα κανονίζεις τα. Οκ.
5: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Cube. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της ΣΥΤΑ. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
1: ΣΥΤΑ Vision. Λα, λα, λα, λα, λα, λα.
2: Μην περιμένεις ούτε τη ζέστη, ούτε το κρύο. Κάνε το σπίτι σου άνετο κάθε εποχή με κλιματιστικά Midea. Ανακάλυψε το Midea Solunar με τεχνολογία AI Eco Master και Wi-Fi για έξυπνη άνεση και υψηλή ενεργειακή απόδοση. Και τώρα στην Electroline εποφελήσουμε έκπτωση έως 200 ευρώ. Midea και Electroline. Η σωστή θερμοκρασία κάθε εποχή. Μάθε περισσότερα στο electroline.cy.
3: Electroline. Έλα στο αύριο.
4: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε.
5: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην Go Guardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
4: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
5: Τώρα μπες στο goguardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. Go Guardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
6: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Ρε Γιώργο, άκου το παλιό. Χρειάζεσαι επαγγελματικό που αντέχει. Η δουλειά τώρα είναι σοβαρή. Δεν σηκώνει αστεία. Θέλει χώρο, θέλει δύναμη. Χρειάζεσαι Fiat Ducato. Γιατί το Ducato σηκώνει και τα δύσκολα. Πρακτικό και οικονομικό. Από 10 έως 17 κυβικά. Θα σε βγάλει ασπροπρόσωπο. Από μόνο 25.500 ευρώ συν ΦΠΑ. Έτοιμο παράδοτο. Fiat Professional. Δίπλα σου σε κάθε δουλειά.
8: CIC Automasters.
9: 3, 2, 1, πάμε!
10: Για να κατανοήσεις και να εκτιμήσεις το έργο Πανδότηρα και το δίκτυο Natura 2000, υπάρχει μόνο ένας τρόπος. Θα κλείνεις όλα και ανοίγεις τη ψυχή σου. Αναπνέεις τον καθαρό αέρα που σου παρέχουν τα δάση. Απολαμβάνεις το κρυστάλλινο νερό που σου προσφέρουν τα φυσικά οικοσυστήματα. Παρατηρείς τους επικονιαστές που φροντίζουν για το φαγητό στο τραπέζι σου. Και δεν σταματάς ποτέ να συνυπάρχεις με τη φύση.
11: Η φύση μαζί. Πανδότηρα. Έργο δράσεων για τη διαχείριση του Natura 2000 στην Κύπρο. Ενημερώσου σήμερα στο panδότηρα.cy.
12: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
13: Η Νικολέτα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι στις χαρές και στις λύπες, πάντα μαζί με την Ομόνοια, όπου και αν παίζει. Όπως ίσως και εσύ. Γι' αυτό μέχρι τις 14 Οκτωβρίου εξαργυρώνει Stars στο Sita Rewards για να κερδίσει ένα ταξιδιωτικό πακέτο και εισιτήρια για δύο άτομα για το match του UEFA Europa League με την Nijmegen στην Ολλανδία στις 5 Νοεμβρίου ή μία από τις 10 υπογεγραμμένες φανέλες της ομάδας. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Stars σου και πάμε Ευρώπη με την Ομόνοια! Sita, ένα με σένα.
14: Mercedes-Benz GLB Hybrid. Το SUV που συνδυάζει όλα όσα χρειάζεσαι και ακόμα περισσότερα. Με κορυφαία άνεση, προηγμένη τεχνολογία AI, από άκρη σε άκρη πανοραμική οροφή, τελευταίας γενιάς συστήματα ασφαλείας και πλούσιο εξοπλισμό, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε μια υψηλού επίπεδου εμπειρία. Απόκτησε τη GLB Hybrid με το GLB Exclusive Benefit αγοράς. Mercedes-Benz GLB Hybrid. Περισσότερα σε κάθε διαδρομή. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων και για προκατασκευασμένα αυτοκίνητα.
15: Ένα deal, τόσες επιλογές. Deal on fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. Deal on fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
16: Flame Grilled tastes better.
17: Η ώρα είναι 6:30.
18: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
19: Είτε μέσα στο γήπεδο.
20: Έλα φίλε, μένεις, πάμε.
21: Αδύνατο, coach, πονάω.
19: Είτε έξω από αυτό.
20: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα?
21: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
19: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
22: Θες να συνεχίσεις, αλλά ο πόνος σε σταματά? Το Panadol Duo με τον σταθερό συνδυασμό των δύο δραστικών ουσιών, παρακεταμόλης και ιβουπροφένης, εμποδίζει τα σήματα του πόνου και στοχεύει στην πηγή του, παρέχοντας έως και 9 ώρες ανακούφισης από διάφορους πόνους όπως κεφαλαλγία, πόνο στη μέση, πόνο περιόδου, οδοντικό πόνο, ρευματικό και μυϊκό πόνο. Panadol Duo, το ισχυρότερο Panadol. Δεν πρέπει να λαμβάνετε μαζί με άλλα φάρμακα που περιέχουν παρακεταμόλη, ιβουπροφένη ή άλλα μυσιφά. Να μην χορηγείτε σε άτομα κάτω των 18 ετών. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
23: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crush? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrush. Κάνε match 3 ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Πρωινό ξεκίνημα, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 14 Οκτωβρίου. Μακβίτης, μπισκότα ολικής άλεσης με σοκολάτα, 200 γραμμάρια, 2,45. Χαραλαμπίδης Κρίστης, επιδόρπιο γιαουρτιού, 0% λιπαρά, 3x150 γραμμάρια, 2,35. Όλυμπος βιολογικό γάλα πλήρες, 3,7% λιπαρά, 1 λίτρο, 2,09 €. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
25: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα. Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε 3 ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
26: 3 πίτσες, 3 collectibles, μια επική εμπειρία.
25: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
27: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
28: Η εκπομπή «Δώσε Πάσα» είναι μια χορηγία της Cita Vision. Απόλαυσε το κορυφαίο αθλητικό και ψυχαγωγικό περιεχόμενο και ζήσε την εμπειρία όπως σου αξίζει.
29: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Τον αρκόντα μετά για τον Ιάκωβο και για όλου. Πάμε πρώτε στι δηλώσει από πλευρά Ομόνοια Αραδίππου καταρχά. Όπου να ξεκινά το ΑΕΚ Ομόνοια Αραδίππου, τα βαθμολογικά δεδομένα θα τα δώσουμε σε λίγο πάλι. Έλα.
1: Είστε εκτό έδρα, αν και φέτο το χρησιμοποιείτε και εσεί ω έδρα το ΑΕΚ Αρένα.
2: Ωραίο σχόλιο το πρώτο, γιατί να είσαι μια ομάδα του Βεληνικού τη Ομόνοια Αραδίππου και να αρχόμαστε στην πέμπτη αγωνιστική και να μιλούμε για αίτητον, είναι κάτι πρωτόγνωρο για την ομάδα μας. Σήμερα έχουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ήρθαμε κατάλληλα προετοιμασμένοι, παρά ότι νομίζω η διακοπή λόγω εθνικών ομάδων μας ωφέλεσε, γιατί είχαμε τα πρώτα τέσσερα παιχνίδια αρκετούς τραυματίες και λόγω του μικρού ρόστερ που έχουμε, δεν έχουμε την πολυτέλεια να έχουμε παίχτες ή δύο ποδοσφαιριστές σε κάθε θέση, μας βοήθησε στα μέγιστα, αν εξαιρέσουμε το Μπάρι τον Πολυκάρπου που υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και θα είναι κοντά μας, αν πάνε όλα καλά, αρχές Ιανουαρίου.
1: Πάντως εγώ, επειδή ήμουν και στο φιλικό τον Νικηφόρο, που δεν έχει σχέση βέβαια με κόντρα στην ΑΕΚ, έχετε αλλάξει τεχνική ηγεσία. Είναι ο Γιάννης Ζακάς φέτος, αλλά δεν έχει αλλάξει η φιλοσοφία της ομάδας. Είναι πολύ συμπαγής, πολύ κλειστή πίσω και παρότι έχει αλλάξει για αρκετούς παίχτες, η φιλοσοφία παραμένει η ίδια, Γιώργο.
2: Ναι, για να προσέξετε κάποια παιχνίδια, αν το παιχνίδι με την Ομόνοια, μπορεί να είχαμε και έξι Κύπριους στην εντεκάδα μας. Μπορεί να ήταν στην αρχή 4 ή 5 και προς το τέλος μπορεί να ήταν και 6. Και αυτό είναι μια από τις φιλοσοφίες της ομάδας, γιατί θέλουμε να έχουμε Κύπρους ποδοσφαιριστές, ότι όχι γιατί δεν μπορούμε να αντεπεξέλθουμε οικονομικά, αλλά γιατί στηρίζουμε τον Κύπριο ποδοσφαιριστή και έχουμε σαν ομάδα έχουμε πολύ τρανά παραδείγματα να αποδείξουμε σε πολλούς ότι υπάρχουν παίχτες στην Κύπρο, Κύπροι, που μπορούν να παίξουν άνετα στις ομάδες της πρώτης κατηγορίας. Να πω 2-3 παραδείγματα, να πω τον Νικόλαν τον Κούτσακο που πήγαινε μεταγραφή στην Νορβηγία, να πω για τον Στέγιον τον Βρόντιν, τον Νίκον τον Σίκιν που ήταν κοντά μας και πήγαινε μεταγραφή στον Απόλλωνα, όπως και τον Σταύρον τον Γεωργίου πέρσι που μαζί μας έπαιξε έναν ολόκληρο γύρο και τα play out και όχι μόνο ήταν βασικός και αντικατάστατος, αλλά καλέστηκε και στην εθνική ομάδα και σήμερα είναι στην ομάδα του Αποέλ.
1: Θα προσθέτω και ο Μουαντί που πήρε μεταγραφή. Πάμε και στο σημερινό παιχνίδι. Κατά ψέματα, φαβορή είναι η ΑΕΚ. Τι πιστεύεις όμως ότι θα κρίνει όμως αυτή η αναμέτρηση? Πάντα ως βάζει δύσκολα.
2: Ναι, και τα δύο προηγούμενα χρονιές η ΑΕΚ μας κέρδισε στο Αρένα με το στενό 1-0. Και τα επόμενα παιχνίδια τους κερδίσαμε εμείς. Εντάξει, σίγουρα η ΑΕΚ είναι μια πολύ καλή ομάδα. Τώρα που πιστεύω δεν έχει και υποχρεώσεις στην Ευρώπη, θα είναι πολύ καλύτερη, θα τα δώσει όλα για την κατάκτηση του προαθλήματος. Είναι μια από τις βασικές διεκδικήτριες του προαθλήματος.
1: Όσον αφορά τις είπες για τη διακοπή, στέκονται σε μια πολύ σημαντική επιστροφή. Ο Λομόνακο τον περιμένανε πάρα πολύ καιρό, στάθηκε πολύ άτυχος. Ναι, ξέρω, είναι στην αποστολή, δεν ξέρω αν είναι και σε θέση να αποκονιστεί σήμερα.
2: Ναι, ο Σεπάστιαν Λομόνακο είχε χτυπήσει στο περσινό παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στα play out. Έκανε χειρουργική επέμβαση στο κρανίο. Ευτυχώς πρώτα για τη ζωή του ποδοσφαιριστή και μετά να δούμε το ποδόσφαιρο. Ήταν μαζί μας, δεν ταξιδεύσε λόγω και της... Δεν μπορούσε να ταξιδεύσει, έμεινε κοντά μας. Προπονείτουν κανονικά κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας, χωρίς να μπαίνει σε μικρά παιχνίδια, να μην έρχεται επαφή με άλλους συμποδοσφαιριστές του. Παραγγέλθηκε μια ειδική μάσκα, αν είναι κάτι παρόμοιο όπως αυτή που είχε ο Τσέχ που αγωνιζόταν στη Τσέλσι, που και μετά τον τραυματισμό του, ακόμα και στο τέλος της καριέρας του και ακόμα τη φορούσε. Έχουμε παραγγείλει και εμείς μια για τον Σεπάστιαν Λομόνακο την ίδια και θα είναι μαζί μας να είναι η μεταγραφή του Οκτώβρη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κάθε επιτυχία.
2: Και εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, αυτά από πλευράς Ομόνοιας Αραδίππου, περιμένουμε και από πλευράς ΑΕΚ των υπευθύνων επικοινωνίας. Είχε γενέθλια ο φίλος μας ο Ανδρέας Λευκαρίδης σήμερα, ήταν πολλά και ευλογημένα, να το πούμε ξανά. Λοιπόν, πάω Καλαμάτα 0-1 στο 40. Μάλιστα. Σε παιχνίδι που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Περιμένουμε τον Κυριακό.

0: το Δημητρίο και μετά να πάρουμε το στράτιο νησίου και μετά να πάμε γήπεδο, κύριε Στέφανε. Εν ώρα.
1: Περίμενε.
0: Ναι.
1: Κάποιος πάει τώρα για με.
0: Εντάξει, λογικά να είναι ο Κυριακός που πάει. Διότι από πλευράς Ομονίας που ακούσαμε το ρεπορτάζ, να ακούσαμε και από πλευράς ΑΕΚ. Βλέπουμε και το τρίο των διαιτητών να κάνει την... Ποιος θα διαιτήσει. Ένα ασχοληθήκαμε, εντάξει. Έστειλε μήνυμα ο φίλος ο Παυλάρας. Παύλο Νέα Σαραμίνα, καλησπέρα. Είπαμε φρέναν ο ξένος διαιτητές και βαρίστες χθες για όλους δηλαδή. Είσαι τον Παυλάρα. Πάμε και κάτω Παυλάρα. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν έχει τίποτα για τον 3-13, δεν βλέπω κάτι. Είπαμε τους αγώνες που ακολουθούν στη συνέχεια. Περιμένουμε απλά δηλώσεις τώρα από πλευράς ΑΕΚ και να πάμε στο στράτιο νησίου στο διάλειμμα για να επιστρέψουμε για να μείνουμε στο ΑΕΚ Αρένα. Απόψε έχουμε εκπομπή με τον Αναστασίου και την Ραμόνα. Ναι, 10 με 12 και τον Μάικ τον Μπουλή. Εντάξει, οκ. Okay. Πάμε να ακούσουμε τον Κυριακό.
2: Ευκαιρία να ανέβετε και πάλι στην κορυφή, αλλά δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι. Πόσο μάλλον όταν αντιμετωπίζετε ο Μένα Ραδίππου τα τελευταία δύο χρόνια, γνωρίζετε καλύτερα από τον καθένα πόσο δύσκολα σας βάζει.
3: Πόσο σκληρό καρύ είναι, ελπίζουμε να μην ισχύσει το ίδιο και απόψε. Εντάξει, ξέρουμε πάρα πολύ καλό ότι αν θέλουμε να συνεχίσουμε νικηφόρα και να επιστρέψουμε και πάλι στην κορυφή της βαθμολογίας, θα πρέπει να ξεπεράσουμε το εμπόδιο που ακούει στο όνομα Ομόνια Ραδίππου, και όπως προσεγγίζουμε όλα τα παιχνίδια, προσεγγίζουμε και το σημερινό με σεβασμό στον αντίπαλο, με προσοχή, αισιοδοξία, πίστη στις δυνατότητες της δικιάς μας ομάδας. Καλούμαστε να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι, να εκμεταλλευτούμε την έδρα, έστω και αν φέτος ισχύει ιδιαιτερότητα με την... Έχουμε παραχωρήσει την έδρα στην ομάδα της Ομόνιας Ραδίππου. Και το πιο σημαντικό, να βρούμε τους τρόπους να πάρουμε το ζήτημα.
2: Είσαστε μια ομάδα που έδειξε ότι είναι έτοιμη στο προηγούμενο φιλικό. Πριν 9 μέρες ήμασταν πάλι εδώ μαζί, αλλά είναι διαφορετικό το φιλικό, έστω και αν αντίπαλος είναι ο Απόλλωνας, και διαφορετικό το επίσημο. Αλλά έδειξε ότι είσαστε σε καλή κατάσταση και ότι κερδίσατε και κάποιους παίχτες. Δηλαδή, ο Κέλλερ δεν έχει μπει από τους προσπαίχτες, σιγά σιγά ανεβαίνει, είναι βασικός. Είναι και ένα στοίχημα για τον προπονητή σας, νομίζω, να κερδίσει και αυτός χρόνο.
3: Εντάξει, σίγουρα το είχαμε πει όταν ήρθε αυτή η διακοπή, ότι από τη μία είμαστε στην πρώτη θέση και δεν θέλουμε να επηρεαστεί η ομάδα ό,τι αφορά τον ρυθμό, αλλά κακά τα ψέματα, ο προπονητής μας έπεσε με τη μία στα βαθιά και δεν είχε αυτό τον επιπρόσθετο χρόνο για να δούλεψει με τους ποδοσφαιριστές. Επέλεξε και ο ίδιος, μίλησε και χθες όταν κάναμε τις δηλώσεις για το παιχνίδι, επέλεξε να κάνει μια, ας το πούμε, τρόπον δυνάμια μήνυ προετοιμασίας αυτό το διάστημα της διακοπής, με προπονήσεις και δύο φιλικά παιχνίδια, με Νέα Σαλαμίνα και Απόλλωνα. Τώρα, για να είμαι ειλικρινής, όλοι έχουμε το ερωτηματικό μέσα μας, το πώς θα παρουσιαστεί κάθε ομάδα. Νομίζω ότι, αν σου πει κάποιος το αντίθετο, ίσως να μην είναι απόλυτα ειλικρινής. Μετά από ένα διάστημα που για μας στην ουσία ήταν σχεδόν 4 εβδομάδες από το τελευταίο παιχνίδι προαθλήματος, πιστεύουμε ότι αυτή η δουλειά που κάναμε τις προηγούμενες μέρες θα αποδώσει καρπούς, και το πιο σημαντικό απ' όλα, να δούμε και πάλι μια ομάδα που δείχνει πόσο πολύ θέλει να πάρει το αποτέλεσμα και ότι έχει τους τρόπους για να το καταφέρει, όπως είδαμε τα προηγούμενα παιχνίδια.
2: Πάντως, κάνατε δύο μίνι προετοιμασίες, μια με το αποκλεισμό, μια με διακοπή τώρα. Όπως και να έχει πάει και στο αγωνιστικό, είναι εκτός ο Τσακών, είναι εκτός ο Λιβάν, εκτός ο Αμίν, εκτός ο Καμπρέρα. Θα μετρήσετε επιστροφές στο μεθεπόμενο παιχνίδι. Επόμενο εννοώ είναι τώρα, το μεθεπόμενο με τον Άρη.
3: Εντάξει, ο Τσακών είχαμε πει ότι θα χάσει το σημερινό παιχνίδι ουσιαστικά από αύριο, από μεθαύριο, που θα αρχίσουμε την προετοιμασία για τον Άρη, θα δούμε την κατάστασή του. Το ίδιο και του Ολιβάν. Ο Ιούσεφ δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή, είμαι ειλικρινής, θα το δούμε για αυτή τη βδομάδα. Πιθανόν να έχουμε παρέλειψη μου προηγουμένως. Η μόνη ατυχία στο διάστημα που δώσαμε αυτά φιλικά ήταν το ότι χάσαμε, έστω για δεν είναι τόσο σοβαρό, του Ολιβάν, αλλά το χάσαμε από το σημερινό παιχνίδι. Ελπίζω ότι από την Τετάρτη που θα αρχίσουμε προετοιμασία θα αρχίσουμε να ανεβάζουν ρυθμούς κάποιοι και θα έχουμε επιστροφή.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κυριακό. Καθε επιτυχία.
0: Λοιπόν, αυτά για από τον Κυριακό Δημητρία από πλευράς ΑΕΚ. Χρωστάμε το στράτιο νησίου της διαφημίσης και 7 παρά 1 πάμε και μένουμε ένα αρένα ΑΕΚ Ομόνια Ραδίππου. Τελευταία αναμέτρηση για την 5η στροφή που ολοκληρώνεται.

0: όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus, μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Cita Vision, la la la la la la.
2: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
3: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
4: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa Jones με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
3: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
4: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
5: Υποστηρικτής της εκπομπής, τα Smart. Τώρα με δύο νέα Smart. Το νέο Smart στον Στρόβολο, στη Λεωφόρο Τσερίου 161 και το νέο Smart στην Παρεκκλησιά. Μεγάλη ποικιλία, χαμηλές τιμές και εξυπηρέτηση σε 19 Smart σε όλη την Κύπρο.
6: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Μην περιμένεις την επόμενη ευκαιρία. Οδήγησέ την. Bonus Days στη Nissan. Απόκτησε το Nissan Juke με μόνο 19.900 ευρώ και το Nissan Qashqai με μόνο 25.900 ευρώ. Ετοιμοπαράδοτα, αυτόματα, με πλούσιο εξοπλισμό και 7 χρόνια εγγύηση. Κάνε σήμερα δικό σου το Nissan των ονείρων σου.
8: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
9: Στην Alpha Bank οι καταθέσεις σας αποκτούν αξία. Προθεσμιακή κατάθεση με επιτόκιο 2,10% για 12 μήνες. Γιατί στην Alpha Bank η απόδοση γράφεται με αλφα κεφαλαίο. Το επιτόκιο προσφέρεται σε νέες και υφιστάμενες καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ. Η καταβολή του τόκου πραγματοποιείται στη λήξη της προθεσμιακής κατάθεσης. Όροι και προϋποθέσεις στα καταστήματα και στην ιστοσελίδα της Alpha Bank.
10: Δράκοι, αμεράδες και σαλαμανδρίνες συναντιούνται στα φετινά Carop Awards που είναι βγαλμένα από μύθο. Ο Σύνδεσμος Διαφήμισης και Επικοινωνίας Κύπρου διοργανώνει το 4ο Φεστιβάλ Κυπριακής Διαφήμισης 20 Οκτωβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Συνδιοργανωτής Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Μέγας χορηγός ΣΥΤΑ. Χρυσή χορηγή Leading Κύπρου και Allwin. Carop Awards. Εισιτήρια στο more.com.
11: Πάλι Δευτέρα, Monday Blues.
12: Burger to the rescue.
11: Κάθε Δευτέρα στο Columbia Burgers and More απολαμβάνεις 20% έκπτωση σε όλο το μενού. Γιατί ξέρουμε να κάνουμε τις Δευτέρες amazing. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κολονακίου στη Λεμεσό, αλλά και σε Walt, Bolt Food και Foodie. Columbia Burgers and More. Your rules. Smash it.
13: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
14: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
13: Κάτι άλλο?
14: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
15: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
16: Ο καιρός πέρασε. Καιρός για απόσυρση και ανακύκλωση με αξία. Δώστε πίσω το παλιό σας στεγνοτήριο ρούχων οποιασδήποτε μάρκας για 60 μέχρι 180 ευρώ και πάρτε ένα καινούριο πληρώνοντας μόνο τη διαφορά από τις ήδη χαμηλές τιμές μας. Στεγνοτήρια ρούχων 9 κιλών από 439 ευρώ. Γιατί το παλιό σας στεγνοτήριο έχει αξία.
17: Ανδρέας Χαραλάμους.
18: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
19: Αυτή η φήμη ότι μιλάω πολύ, ότι είμαι χωνακλάς, ότι δεν κλείνω το στόμα μου, δεν μπορώ να καταλάβω από πού έχει βγει. Και το χειρότερο είναι ότι αυτή η φήμη του πολυλογά αρχίζει και παίρνει για σας μεγάλες. Ήρθαν από τα McDonald's, ρε, και μου λένε εσείς ο φάνης που λέει που μιλάς πολύ. Σας παρακαλώ κύριε, τους λέω και σηκώθηκα και πάω. Εγώ μιλάω. Χίλια συγγνώμη, μόλις μπήκε ένα Big Arts. Big Arts, δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η μοναδική Big Arts sauce. Big Arts, silence your big hunger. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
12: Μετά τη σπουδαία νίκη επί της Θέλτα, η Ομόνια θέλει να δώσει συνέχεια στη League Face του Europa League και να πανηγυρίσει το πρώτο διπλό στη διοργάνωση. 5η 15 Οκτωβρίου στις 7:45 η αναμέτρηση Τσέλιε Ομόνια από τον Super Sport 104.
20: Μέγα χορηγός αποστολής Meridian Bank. Χορηγός Πέψης και Ιός. Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Υποστηρικτές τα ακουστικά κέντρα οικονόμου και τα Coffee Island Σταυρού, Αθαλάσσας και Παλουριώτισσας. Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψης και Ιός Διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
21: Οικονόμου ακουστικά κέντρα με 10 ακουολογικά κέντρα σε όλη την Κύπρο και με εργαστήρια σε όλες τις πόλεις. Οι ακουολόγοι και το εξειδικευμένο προσωπικό μας βρίσκονται πάντα δίπλα σας για να σας προσφέρουν την κορυφαία επιστημονική φροντίδα ακοής και επικοινωνίας. Για πανκύπρια εξυπηρέτηση τηλεφωνήστε 77 77 26 27. Οικονόμου ακουστικά κέντρα. Ποιότητα, αξιοπιστία, εξυπηρέτηση.
22: Ρίση, ξεκινάμε για το γήπεδο. Από πού να πάρουμε καφέ?
23: Coffee Island, εννοείται. Σταυρού, Παλουριώτισσα ή Αθαλάσσας, είναι όλα στο δρόμο μας.
22: Και όσοι δεν βρήκαν εισιτήριο, κανένα πρόβλημα. Βλέπουν το match ζωντανά στις οθόνες του Coffee Island, Σταυρού και Παλουριώτισσας. Ευρωπαϊκές βραδιές με άρωμα Coffee Island.
24: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
25: Την εκπομπή σας προσφέρει η Beton Alpha.
26: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι α επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
27: Μπάλα είναι και γυρίζει.
28: Το γυρίζουμε και εμείς τον Μπάλα είναι και γυρίζει, όπου να ξεκινά το τελευταίο χρονικό μας της πέμπτης στροφής του μαραθωνίου. Θυμίζουμε ότι η ΑΕΚ σε περίπτωση νίκης ξανανεβαίνει στην κορυφή στους 12 βαθμούς, και η ΑΕΛ, η Ομόνια έχει 11 βαθμούς, η Πάφος 10, ο Απόλλων 9, ο Άρης 8, το Αποέλ 7, η Αραδίπου 6 με αγώνα λιγότερο, 5 βαθμούς για την Ομόνια 29, 4 για Ολυμπιακό Γενεία Σαλαμίνα, 3 για Καρμιώτη Σαγιανόρθωση, χωρίς βαθμό ο Ύψωνας. Ελλάδα ημίχρονο ΠΑΟΚ Καλαμάτα 1-1. Λοιπόν, πάμε και μένουμε αρένα. Θα μας επαναλάβει αρχηγές ενδεκάδες και όλα όσα αφορούν στα της αναμέτρησης ΑΕΚ Ομόνια Σαραδίπου, ο Γιώργος Λεωνίδου. Έλα, Γιώργο.
29: Χαίρετε, κύριε Στέγιο, Παπα Μωυσέος, σε όλους τους ακροατές. Είμαστε λίγο πριν την έναρξη του αγώνα ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ομόνια Σαραδίπου για την πέμπτη αγωνιστική. Έτσι κλείνει αυτή η στροφή του φετινού μαραθωνίου. Και πάμε να δούμε τις συνθέσεις των δύο ομάδων, πώς ξεκινούν το παιχνίδι. Για την ΑΕΚ, Παλεάρη, Φαντερχόρν, Λέδες, Ιβάνοβιτς, Μπάγκιτ, Λαγιούνι, Μιλίσεβιτς, Πιλέας, Ρέπας, Εκπολό και Κέλλερ. Στον πάγκο βρίσκονται Παρασκευάς, Ιωάννου, Σαμπορίτ, Πάνκοφ, Τρίκα, Μυραμόν, Κυριάκου, Μπράμπτη, Ναούμα, Ντερέκεν, Γερασίμου και Άδωνη. Αυτές είναι οι επιπρόσθετες επιλογές του κυρίου Σεγιές. Εκτός αποστολής ο Λιβάν Τσακών και Αμίν είναι τραυματίες. Τέσσερις παρεμβάσεις σε σχέση με το παιχνίδι κόντρα στην Ομόνια 29 Μαΐου. Εντός εντεκάδας Ιβάνοβιτς, Μπάγιτς, Ρέπας και Εκπολό. Εξώ Τσακών, Αντερέκε, Μπράμπτη και Μυραμόν. Αυτές είναι οι τέσσερις παρεμβάσεις. Αναθέσεις τις έχω αναφέρει. Ο Ιβάνοβιτς είναι αριστερά. Ο Μπάγιτς στην κορυφή αντί του Αντερέκε. Ο Ρέπας σε ρόλο επιτελικού αντί του Μπράμπτη. Και ο Εκπολό δεξιά στην άμυνα. Επιστρέφει μετά την πρώτη αγωνιστική στο αρχικό σχήμα. Τότε κόντρα στον Αποέλ. Δεν είχε πάει καλά. Εντάξει, είναι παίκτης τεκνοσμένης αξίας. Έχασε θέση από τον Μυραμόν. Την ξανακέρδισε σήμερα. Ο υγιής ανταγωνισμός κάνει καλό σε όλες τις ομάδες. Από πλευράς Ομόνια Σαραδίπου, τα Περιστέρια ξεκινούν με τους Ζίφκοβιτς, Χριστοφή, Χαβέλκα, Κουμουρί, Ελμπουχαταουί, Ποντικό, Βαν Μιούλεν, Γκαρσία, Αντωνίου Πέτροβιτς και Ντεμάρκο. Στον πάγκο η Περέιρα, Παπαχαραλάμπους, Σμιτ, Ανθίμου, Ευρυπίδου, Λομόνακο, Λοΐζου, Πλουμάν, Πάπουλος, Κέρτης Τζούνιορ, Παντελή και Χατζιάννη. Εκτός αποστολής Πολυκάρπου, Χάιρο Ενρίκε και Κονζάλες. Με Χάιρο Ενρίκε και Γκονζάλες να είναι και τρεις παίχτες εκτός εντεκάδας σε σχέση με το παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό, σε εκείνο το 1-1. Σε αυτό το γήπεδο χρησιμοποιεί την ΑΕΚ Αρένα φέτος για έδρα η Ομόνια Ραδίπου. Μέσα στην εντεκάδα Χαβέλκα, Αντωνίου και Χριστοφή. Θα δούμε λίγο πώς θα κινηθούν οι παίχτες αυτοί εντός της εντεκάδας και τον σχηματισμό και ποιος θα παίξει σε ποια θέση. Από εκεί και πέρα η ΑΕΚ προέρχεται από την νίκη με 2-1 κόντρα στην Ομόνια 29 Μαΐου στην Περιστερώνα. Δύσκολη νίκη προς το τέλος του αγώνα και προηγήθηκε η ΑΕΚ. Δέχτηκε τον γκολ της Σοφάρης στο πρώτο ημίχρονο. 1-1 ήταν το σκορ του ημίχρονου. Κέρδισε 2-1 στο τέλος με γκολ του Μπάγιτς, ο οποίος είναι καυτός σε σκόραρε και 2 γκολ κόντρα στον Απόλλωνα στο φιλικό. Του Αντερέκεν πάει καλά, σκόραρε και σε εκείνο το μάτς στην Περιστερώνα, γιατί και μετά βρήκε δίχτυα ο Αντερέκεν στα δύο φιλικά με Νέα Σαλαμίνα και Απόλλωνα. Ένας παίκτης που όταν ήρθε στην ΑΕΚ δεν πήρε λεπτά γιατί είχε ένα θέμα που τον κράτησε εκτός όσον αφορά κάποιες εξετάσεις που έχει κάνει τότε και είναι καλά. Είπαμε πολλές φορές ότι προέχει υγεία όλων των παιχτών σε ένα μάτσο που σηματοδοτείται και επιστροφή των οργανωμένων της ΑΕΚ, των Guardians. Εξέδωσαν και σχετική ανακοίνωση, το είχαμε μεταφέρει εδώ και καιρό μέσα στη συνοδεία Super Sport 104, ότι θα υπάρξει αυτή η επιστροφή σήμερα. Από το πρώτο παιχνίδι είχαν βγάλει και μια ανακοίνωση μερικά λεπτά πριν το μάτσο με τον Αποέλ και έτσι σήμερα είναι στο γήπεδο αφού επιστρέφουν. Είσοδος των δύο ομάδων στον αγωνιστικό χώρο. ΑΕΚ Ομόνια Ραδίπου, δύο ομάδες που χρησιμοποιούν το ίδιο γήπεδο. Η ΑΕΚ έχει παραχωρήσει την έδρα της φυσικά έναντι χρηματικής αμοιβής, όπως ορίζονται σε τέτοιες περιπτώσεις τα ποσά από την εκάστοτε γηπεδούχο ομάδα που έχει το γήπεδο, το διόκτητο. Άρα η Ομόνια Ραδίπου παίζει σε ένα γνώριμο περιβάλλον, αφού εδώ δίνεται εντός έδρας παιχνίδια της, απλά ο κόσμος της είναι στο πέταλο. Μερικές φωτιές σε πράσινο και κίτρινο χρώμα πετάγονται από ειδικά μηχανήματα. Μετά πάλι από εκεί εξασφαλίσει από την ΚΟΠ, έχει κάνει την έρευνα της, ρώτησε, έμαθε και έχει φέρει από το εξωτερικό συγκεκριμένο μηχανισμό. Και έτσι είναι όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Σε πολύ λίγο μάλιστα να πω, όχι όλα έτοιμα, τελευταίες λεπτομέρειες. Θεόδωρος Σοφοκλέους, ο διαιτητής του αγώνα, ένας εκ των διαιτητών που ανέβηκαν κατηγορία φέτος. Πρώτος βοηθός ο Πέτρος Πέτρου, δεύτερος βοηθός ο Γιώργος Ποουτίδης, τέταρτος ορίστηκε ο Κωνσταντίνος Νεοφύτου, βαρίστας ο Παναγιώτης Χατζηγεωργίου και AVR ο Ιωάννης Χριστοδούλου. Αμυγός Κυπριακή ομάδα πλέον, το σημειώνουμε γιατί άρχισε κάθοδος ξένων διαιτητών με τον Ιταλό Τζανλούκα Αρελιάνο να κάνει την αρχή. Στο Αποέλ Νέα Σαλαμίνα και στο Ανόρθωση Πάφος υπήρχαν παράπονα στο Αποέλ Νέα Σαλαμίνα. Θα δούμε πώς θα κυλήσει και αυτή η συζήτηση αναφορικά με τους διαιτητές, είτε δικούς μας Κύπρους εννοώ, είτε ξένους. Τελευταίες λεπτομέρειες ρυθμίζονται. Έγινε ο καθεμένος τρίψιμο του νομίσματος ανάμεσα σε Μιλίσεβιτς και Ποντικό. Χαιρόμαστε πάρα πολύ όταν βλέπουμε Κυπριόπουλα να είναι αρχηγής ομάδες. Και ο Ποντικός κάνει και μια πολύ καλή χρονιά, να πούμε. Δεν είναι θέμα τερμάτων ή στατιστικών. Αν δει κανείς τα παιχνίδια της ομάδας, δηλαδή που θα καταλάβει την δουλειά που κάνει ο Ποντικός μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και θα δώσει πολλές μάχες με τον Μιλίσεβιτς, αρχηγό της ΑΕΚ. Όλα έτοιμα για να αρχίσει το παιχνίδι σε μερικά δευτερόλεπτα εδώ στην ΑΕΚ Αρένα. Δεν έχει και πάρα πολύ κόσμο το ίδιο, θα περιμένει κανείς να έχει περισσότερους. Φυσικά είναι Δευτέρα, αλλά η ΑΕΚ, ας μην ξεχνάμε, όταν κερδίσει πάει στην κορυφή. Αυτή είναι μια άλλη συζήτηση για τον κόσμο γενικά και μπορεί να ανοίξει και για πολλές ομάδες, αλλά αυτά στις εκπομπές μας. Τώρα είμαστε επικεντρωμένοι στο αγωνιστικό κομμάτι με τις δύο ομάδες να παίρνουν θέση εντός αγωνιστικού χώρου, τους ποδοσφαιριστές που επιλέχθηκαν εννοούμε. Στην σέντρα η Ομόνια Ραδίπου, αυτή θα έχει την πρώτη κατοχή, την πρώτη επαφή με την μπάλα αν θέλετε, με τον Ποντικό να είναι εκεί. Θα δούμε τον σχηματισμό, αν είναι με τριάδα που γίνεται πεντάδα στην άμυνα, πολύ πιθανόν, γιατί βλέπω τον Ντεμάρκο στο κέντρο μιας τριάδας παιχτών, ο άλλος είναι ο Χριστοφή και ο άλλος νομίζω είναι ο Βαμιούλεν. δεξί φουλμπακ ο Αντωνίου, αριστερά ο Κουμουρής, άρα θα γίνεται πεντάδα λογικά. Όχι ο Γκαρσία, όχι ο Βαμιούλεν, ο τρίτος στόπερ είναι ο Γκαρσία, ο Ισπανός, με θητεία στη Λαλίγκα, πέρσι στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ξεκίνησε το μάτς με την Ομόνια Ραδί που να έχει την μπάλα στην κατοχή της. Και έτσι να είναι στις πρώτες στιγμές αυτή που έχει την μπάλα, με τριάδα στα μετώπιση ενώντος. Την μπάλα θα φτάσει στον Μπουχαταουί. Θα κλέψει την μπάλα ο Ρέπας, θα ανοίξει, υπάρχει πτώση. Όχι, δεν θα δείξει φάουλ ο κύριος Σοφοκλέου στο ξεκίνημα της φάσης πάνω στον Ρέπας, παρά τις διαμαρτυρίες. Μιλίσεβιτς αφήνει την μπάλα να περάσει, εκεί είναι μόνο ο Πηλέας, μοναδικός Κύπριος στην 11 της ΑΕΚ. Από πλευράς της Ομόνιας Ραδίπου είναι η Χριστοφή, Ποντικός, Αντωνίου και ο Κουμουρής. Χριστοφή, Κουμουρής, Ποντικός και Αντωνίου, τέσσερις παίκτες. Η ΑΕΚ είναι τώρα με την μπάλα στα δικά της πόδια και του Φαντερχόρ συγκεκριμένα. Είναι δεξί στόπερο Φαντερχόρ και αριστερό Μιλίσεβιτς. Μπαγιά στην πλάτη της άμυνας, εκεί τρέχει ο Μπάγιτς, περνάει μπάλα, ο Ιβάνοβιτς δεν προλαβαίνει, διώχνει ο Ντεμάρκο πρωινάσος του Απόλλωνα και ο Κόλλητα να έρθει στην Μονεραδίπου και αυτός πρώην παίκτης του Απόλλωνα, αλλά τελευταία στιγμή δεν προχώρησε μεταγραφή. Μπάγιτς τα βάζει με όλους, πέφτει κάτω, τίποτα λέει ο Σοφοκλέους και ο Λέδες αφήνει στον Εκπολό, από εκεί στον Λαγιούνι. Από δεξιά ο Σουηδός κάνει την σέντρα, διώχνει ο Χριστοφή και τρέχει ο Φαντερχόρ με τον Ποντικό. Εκεί είναι ο Ολλανδός που πάει να βρει τον Λαγιούνι, κεφαλιά για τον Κέλλερ. Ο Κέλλερ κατεβάζει την μπάλα.

Λαγιούνι, πλάγιο είναι για την ΑΕΚ. Από δεξιά, όπως επιτίθεται στον χώρο της μεσαίας γραμμής, και ο εκπολός των Κέλλερ. Λέγαμε για τον Ουνάιν Γκαρσία προηγουμένως, έχει παίξει στον Πανετολικό πέρσι, ενώ έκανε πολλές σεζόν με την Οσασούνα. Από το 11 και δεύτερη ομάδα ήταν ο Πανετολικός το 25-26 και ήρθε φέτος στην Ομόνια Ραδίπου. Μιλίσεβιτς στον Μπάγιτς. Παναβγεί το 1-2, ο Ρέπας δεν μπορεί να βρει τον Βόσνιο, παρενευλήθηκε ο Βαν Μιούλεν. Κατεβάζει ο εκπολό πρώτου Ποντικού, κρατά αλλά θα χάσει ο εκπολό. Ο Κόλλερ έρχεται να βγάλει την άμυνα, ζητά φάουλ, ο Ποντικός παίζεται, λέει ο Σοφοκλέους. Ο Κόλλερ όπως είναι πιο σωστά, δεν μπορεί να το έχει Κέλλερ, διορθώνω. Δεν μπορεί να κρατήσει όμως η ΑΕΚ, ο Ρέπας είναι εκεί και κλείνει τον Ελμπουχατάουι, πάει μπάλα στον Ποντικό. Η μονομαχία φάουλ, το οποίο κάνει ο εκπολός στον Ποντικό, είπαμε, κερδίζει πολλές μονομαχίες και με δυνατούς αντιπάλους, όπως είναι για παράδειγμα εκπολό, και κερδίζεται αυτό το φάουλ στην μεσαία γραμμή, λίγο πιο πίσω από τη μεσαία γραμμή. Διαβουλεύσεις τους Αιγές με τον βοηθό του, ο κύριος Οχάς είναι και αυτός ιστάμενος. Το φάουλ εκτελείται πλασαριστά με την Ομόνοια Ραδίπου να έχει την κατοχή. Ντεμάρκο. Ντεμάρκο σημαδεύει την κίνηση του Μινά Αντωνίου. Τους βάζει την μπάλα κάτω, έλα περάσει από τον Πηλέα και τα καταφέρνει. Βγάζει και την σέντρα, περνά από όλους η μπάλα στην περιοχή της ΑΕΚ η μπάλα. Το σουτ που γίνεται, η κόντρα πάνω στον Κόλλερ. Πρώτη καλή στιγμή με Κουμουρί για την Ομόνια Ραδίπου. Στο πέμπτο λεπτό πάει να κλέψει και τα καταφέρνει ο Κουμουρίς. Κρατά την μπάλα, ο Λαγιούνι τον πιέζει. Κερδίζει εκ νέου η Ομόνια Ραδίπου που μπαίνει καλά στο παιχνίδι με αυτή την φάση. Προσπαθεί το σουτ του Κουμουρί. Σταμάτησε στον Κόλλερ. Είναι τελική, πρώτη στο παιχνίδι και είναι για την Ομόνια Ραδίπου. Προσπαθούν να ανεβάσουν αν δεν συμπέλει οι φίλοι της ΑΕΚ. Ντεμάρκο, Γκαρσία, κλείνεται από τον Ιβάνοβιτς, προσποιείται, είπαμε, με πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία στη Λαλίγκα. Ζιφκόβιτς, πρωινά σωστά ανόρθωση, συνεργάστηκε με τον Οκά και στην κυρία. Μιλίσεβιτς με το κεφάλι στον Παλεάρη, ήταν ο πιο κοντινός παίκτης που μπορούσε να δώσει στον Ιταλό και επιστρέφει την μπάλα στον Βόσνιο. Είχε πέρασμα από την Ιταλία ο Μιλίσεβιτς, μιλάει λίγα ιταλικά, το έχει πει στη συνέντευξή του. Έχει μάθει λίγο τη γλώσσα και τον δυσκόλεψε τότε. Μιλίσεβιτς κρατά, δεν μπορεί να βρει τον Ιβάνοβιτς. Πλάγιο για την ομάδα της Ομόνιας Αραδίπου στο 6 λεπτό 0-0. Πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι για την Αραδίπου στο 5 με το σούτ του Κουμουρίνα κοντράρι στον Κόλλερ. Πλάγιο τώρα για την Ομόνια Αραδίπου. Πλάι από τον Φαντερχόρν μπροστά από τον Πέτροβιτς, χρυσό σκόρερ στο παιχνίδι με τον Ήψονα, στην ασίστ του Κέφτης Junior τότε. Είναι αίτητη η Ομόνια Ραδίπου στο πρωτάθλημα. Πλάγιο του Αντωνίου, πρώτος ο Φαντερχόρν, πρώτου Ποντικού, ο Λέδες τον Πιλέα, κατεβάζει ο Ιβάνοβιτς, Λέδες κρατά την μπάλα και βρίσκει εκ νέου τον Ιβάνοβιτς και αυτός τον Ρέπας προσποιείται, αλλάζει κατεύθυνση και βρίσκει τον Κόλλερ. Ο Γερμανός κρατά την μπάλα. Εκπολό στον Λαγιούνι. Από δεξιά ο Λαγιούνι πάει σε ένας εναντίον ενός με τον Κουμουρί. Κάνει και την σέντρα, η κεφαγιά του Ρέπα, η μπάλα πάει έξω. Καλή στιγμή για την ΑΕΚ στο 7. Με το ρήγμα που δημιούργησε ο Λαγιούνι, έκανε τη σέντρα Σουηδός. Η μπάλα έφυγε έξω από τον Ρέπας που πατά περιοχή συχνά. Είναι το δεκάρι της ΑΕΚ, Τινίσιος ο Λαγιούνι και όχι Σουηδός, διορθώνω, έπαιζε στη Σουηδία στην Χέκεν. Γιάν Ρέπας στα 29 του χρόνια, ο Σλοβαίνος συνεργάστηκε με τον Καμορανέζη όταν ήρθε στην ΑΕΚ, προπονητήταν ο Καμορανέζη. Έχει έναν γκολ φέτος. Αυτό κοντά στον Αποέλ στην πρεμιέρα, Παλεάρη κλείστηκε από τον Ελμπουχαταουί, Φαντερχόρ. Ελμπουχαταουί πιέζει, ο Μιλίσεβιτς θέλει να βρει τον Ρέπας, προβολή του Ντεμάρκο, Πιλέας, κατεβάζει Ζεβάνοβιτς, κάνει φάουλ, ο Γκαρσία

0: Σέρβο.
1: Διαμαρτύρεται ο Γκαρσία, κλαρές διαμαρτυρίες. Πήγε όμως και κοντά στον Ιβάνοβιτς να δει πως είναι ο συναθλητής του. Και έτσι η ΑΕΚ είναι μπροστά με τον Πιλέα από αριστερά κόντρα στον Μινά Αντωνίου. Κερδίζει την μονομαχία στους Ομόνια Σαραδίπου. Η απομάκρυνση πλάγιο για την ΑΕΚ. Ενδιαφέρουσα μονομαχία αυτή. Η δεξιά πλευρά της Ομόνια Σαραδίπου και η αριστερή της ΑΕΚ. Ο Ιβάνοβιτς στον Κόλλερ. Ξανά ο Ιβάνοβιτς. Ο Σέρβος από αριστερά. Προφανώς θα έχει διπλωμαρκάρισμα σε πολλές περιπτώσεις και ο Αντωνίου και ο Χαβέλκα είναι εκεί. Ο Κόλλερ στον Μιλίσεβιτς, από εκεί στον Φαντερχόρν. Ο Λάμπτος ήρθε με παραστάσεις, έπαιζε στην Ουτρέχτη και όχι μόνο, και σε άλλες ομάδες. Η ΑΕΚ προσπαθεί να δημιουργήσει ρήγματα. Κόλλερ, Λέδες στον Μιλίσεβιτς. Οι μακροβιότεροι παίχτες στο ρόστερ της ΑΕΚ. Μπάγιτς στον Ιβάνοβιτς από αριστερά στην περιοχή. Κάνει την σέντρα, δεν μπορεί ο Λαγιούνι να συνδεθεί με την πορεία της μπάλας και χτυπιέται ο Σέγιας στον πάγκο. Ήθελε καλύτερη εκτέλεση αυτής της φάσης και με εξωτερικό φάλτσο θα βρει τον Αντωνίου ο Ελμπουχαταουί. Χαβέλκα επέστρεψε στην Ομονία Ραδίπου. Θα παίζει και την φετινή σεζόν στα Περιστέρια. Κατοχή τώρα για την Ομόνια Ραδίπου που προσπαθεί να έχει κατοχή στα δικά της πόδια. Το επιτρέπει η ΑΕΚ γιατί πιέζει από την μεσαία γραμμή και πίσω. Βανιούλες στον Ελμπουχαταουί. Κουμουρίς τον ασυναντίον ενός με τον Εκπολό. Παίζει κάθετα Πέτροβιτς, ο Λέδες στην κόντρα. Κερδίζει ο Ελμπουχαταουί, Χαβέλκα κλείνεται. Ξανά ο Ελμπουχαταουί με ολλανδικές ρίζες. Λογγράφει και την χώρα του κάθε παίχτη και ο Λαγιούν έχει και σουηδικό διαβατήριο, άρα δεν είναι ακριβώς δικό μου λάθος. Και σουηδός και την ίσιος. Φαντερχόρ πήρε από τον Εκπολό γιατί κέρδισε εκ προηγουμένως ένα πλάγιο επίτα από ατομικό λάθος στο Μόνια Σαραδί που δεν μπορέσε να κάνει κοντρόλ. Νομίζω Κουμουρίς, δεν προλάβα να δω καλά πώς ήταν. Στο 10-0-0 ΑΕΚ Μόνια Σαραδί που τελευταία αναμέτρηση για την πέμπτη αγωνιστική. Φαντερχόρ μπαγιά στην πλάτη της άμυνας για τον Λαγιούνι. Το σημεάκι μένει κάτω. Για να δούμε το τελείωμα της φάσης. Ο Λαγιούνι προσποιείται. Τελειώνει την φάση. Η μπάλα πάει έξω. Αλλά είναι και offside ο Λαγιούνι. Άρα δεν καταγράφεται αυτή η τελική προσπάθεια της ΑΕΚ. Στο 11ο λεπτό. 0-0 για τις δύο ομάδες. Και έτσι μόνο δηλαδή που έχει την κατοχή. Μόνο δηλαδή που περιμένει και δεν πιέζει πολύ ψηλά τα στόπερ της ΑΕΚ. Λίγο πάνω από την μεσαία γραμμή αρχίζει η πίεση. Πάει ΑΕΚ τώρα λίγο πιο ψηλά να κλείσει τον Ζιφκοβίτς. Προσπαθεί αυτός να βρει λεπτό συμπαίκτη. Ο Εκπολό είναι εκεί, κάνει την κεφαλιά. Άλλη μια του Λαγιούνι. Έρχεται ο Μπάγιτς, δεν μπορεί να βρει τον Ιβάνοβιτς. Έκοψε ο Γκαρσία και ο Χαβέλκα κρατά την μπάλα. Ο Εκπολό βγαίνει πρώτος όμως, εκμεταλλεύεται το λάθος. Εκπολό κρατά, πάει να κάνει το σούτι κόντρα. Θα κερδίσουν τη Σαραδίπου. Βαγιά στην πλάτη της άμυνας κανείς εκεί. Και ο Παλεάρη αφήνει στον Μιλίσεβιτς. Λάθη και από τις δύο ομάδες στο κομμάτι των μεταβιβάσεων και πολλές φορές χωρίς ιδιαίτερη πίεση. Λέδες στον Πιλέα. Παίρνει ξανά ο Σέρβος, ανοίγει το κοντρόλ, κατοχή για την Ομόνια Ραδίπου σε ένα πρώτο 12 λεπτό που δεν διεκδικεί Δάφνης Πιούτας. Φυσικά είμαστε στα αρχικά στάδια του αγώνα. Κεφαλιά τον Ελμπουχαταουί. Θα καλύψει την μπάλα ο Μιλίσεβιτς, την αφήνει να πάει έξω. Εκτέλεση πλαγίου πάει στον Πιλέα. Ο Αντωνίου θα του δώσει τώρα την μπάλα για να εκτελέσει το πλάγιο. Πιλέας στον Λέδες, ο οποίος περνά και ανοίγει για τον Ρέπας. Αυτός ακόμη πιο δεξιά στον Λαγιούνι, ένας εναντίον ενός με τον Κουμούρι, απομονώνεται ο Τινίσιος. Ξανά ο Λέδες. Θέλει την μπάλα στον Πιλέα και από εκεί αυτός με δυσκολία θα προλάβει και θα δώσει τον Παλεάρη. Δεν ήταν πολύ καλή μπαγιά του Λέδες. Ιβάνοβιτς έρχεται ενδιάμεσα των γραμμών να πάρει μπάλα. Ο Λέδες στον Κόλερ, από εκεί στον Ρέπας. Προσπαθούν με διάφορες κινήσεις οι παίκτες της ΑΕΚ να καταστούν επικίνδυνοι. Φαντερχόν στο 13-0-0. ΑΕΚ Ομόνια Ραδίπου. Φαντερχόν στον Εκπολό, από εκεί στον Λαγιούνι, Ρέπας. Ο Σλοβαίνος κράτησε γιατί δεν μπορούσε να τροφοδοτήσει εκ νέου τον Λαγιούνι. Και τώρα ο Πιλέας στον Ιβάνοβιτς. Αυτός φέρνει την μπάλα στο δεξί, ψάχνει επιλογές. Κόλερ, κλείνουν πολύ καλά τις Ομόνιας Αραδίπου. Πάρα πολύ καλά οργανωμένοι στα μετώπιστε. Θα χρειαστεί ποδοσφαιρική εμφία η ΑΕΚ να ξεκλειδώσει αυτή την άμυνα. Και συνάμα να είναι και προσεκτική στα δικά της μετώπιστε. Λαγιούνι. Κάνει ένα εύκολο λάθος. Φάουλ του Ρέπας στον Χριστοφή. Ένα κράτημα εδώ. Γλιτώνει και την κίτρινη. Τώρα ήταν ένα έξυπνο φάουλ από τον Ρέπας. Με τρόπο που απέτρεψε την κίτρινη κάρτα για τον ίδιο. Ελμπουχαταουί στον Ντεμάρκο. Αυτός ψάχνει τον Πέτροβιτς. Η κεφαγιά από τον Άσος Ομονίας Αραδίπου. Ζητάει φάουλ για σπρόξιμο του Κόλερ. Η μπαλά πάει στον Φαντερχόν και από εκεί στον Μιλίσεβιτς. Ο Βόσινος κρατά την μπάλα και δίνει στον Φαντερχόν. Είπαμε δύο δεξιοπόδαροι στόπερ και αυτό είναι κάτι το οποίο ανέφερε ο Μιλίσεβιτς σε πρόσφατη συνέντευξή του για την συνύπαρξη δύο παικτών δεξιοπόδαρων στο κέντρο της άμυνας. Προσπαθούν να βρουν τον ρυθμό τους. Σαν μπορεί δεν είναι μάλλον 100% για 90 λεπτό και γι' αυτό μένει στον πάγκο, χωρίς να λέω ότι δεν είναι καλοί παίχτες Μιλίσεβιτς και Φαντερχόν. Ρέπας θα χάσει από τον Χαβέλκα για απομάκρυνση πάνω στον Εκπολό. Στο 15-0-0 ΑΕΚ Ομόνια Αραδίπου παίρνει ο Λαγιούνι, επιστρέφει στον Εκπολό. Δεν μπορεί ο Λαγιούνι σε αυτό το πρώτο τέταρτο να πάρει ατομικές προσπάθειες πλην από τη σέντρα στο 5, στο 7, στο 5 που κατέληξε στη κεφαγιά του Ρέπας και έπειτα η μπάλα φύγει έξω. Στο 5 είναι το σουτ του Κουμουρίου που σταμάτησε στον Κόλλερ. Αυτή είναι η καλύτερη στιγμή της Ομόνιας Αραδίπου στο παιχνίδι και η καλύτερη σάκη είναι στο 7. Το ξεκάθαρο είναι για τα Περιστέρια η δική τους φάση. Σταμάτησε το σουτ πάνω στον Κόλλερ. Ο Παλεάρη κλείστηκε από τον Ποντικό αλλά προσπάθησε και τροφοδότησε τον Λαγιούνι. Πάρα πολύ ψύχρεμη αντίδραση από τον Κουμουρί. Και πάλα πάει στον Χριστοφή. Πιέζει ψηλά ο Λαγιούνι. Πάει και στον Ζίφκοβιτ. Αυτός βρίσκει πάρα πολύ ψύχρεμα τον Κουμουρί. Καλοδουλεμένος είναι ο Λαραδίπου. Το λέω γιατί αξίζουν τα εύσημα σε ανθρώπους που κάνουν προγραμματισμό χωρίς να έχουν τακτολό χρημάτων. Γκαρσία στον Ντεμάρκο. Θυμίζω ότι η απάντηση για το Άνια Ραδί που είναι μια επικίνδυνη ομάδα δόθηκε στο παιχνίδι με την Ομόνια στη Λευκοσία. Ο Πέτροβιτς κλέβει από τον Μιλίσεβιτς, κάνει την προσπίση, ο Αντωνίου περιμένει, έχει χώρο για σέντρα, την επιχειρεί ο Φαντερχόν, προλαβαίνει ο Αντωνίου πίσω στον Γκαρσία. Δεν είναι ευχαριστημένος ο Σεγές με αυτά που βλέπει, ούτε εγώ θα ήμουν αν ήμουν στη θέση του. Χαβέλκα κατά την μπάλα στη μεσά γραμμή. Ελμπουχαταουί από εκεί στον Γκαρσία. Ο Ισπανός ψάχνει επιλογές και τροφοδοτεί τον Βαν Μιούλεν που ήρθε πίσω να πάρει μπάλα. Ντεμάρκο κλείνεται από τον Μπάγι σιγά σιγά αλλά έχει τον χρόνο και τροφοδοτεί με τη σειρά του τον Χριστοφή. Κουμουρίς, έφυγε ο Χριστοφή για να πάρει την μπάλα. Τώρα εκβάζει πίεση ψηλά ο Ντεμάρκο στον Ζίφκοβιτ. Κλείσε ο Ιβάνοβιτς τον Βαν Μιούλεν. Μπαλά φτάνει στον Κουμουρί και εύκολο λάθος από πλευρά Σαραδίπου. Κατοχή για την ΑΕΚ με τον Εκπολό. Θα επανακτήσει εδώ την κατοχή η ομάδα του ΣΥΓΕΣ. Με τον Κόλερ, στον Λέδες. Φαντερχόρν. στον Ρέπας. Εκπολό στον Φαντερχόρν. Τώρα ο Μιλίσεβιτς. Παίζει κάθετα με Ρέπας, είναι δυνατή η πάσα. Έρχεται ο Λέδες να κλείσει τον Χαβέλκα. Πάει να γίνει λάθος και γίνεται. Κερδίζει ο Κόλλερ. Κρατά την μπάλα και βρίσκει τον Ρέπας. Εκεί στον Εκπολό. Εκπολό κάνει την σέντρα. Ο Ντεμάρκο διώχνει εύκολα. Ποντικός κατεβάζει. Κρατά την μπάλα αρχηγός των φιλοξενουμένων και βρίσκει τον Χαβέλκα. Ελμπουχαταουί. Παίζει κάθετα με Ποντικό και από εκεί μπάλα φτάνει στον Αντωνίου. Ποιος κάνει και την σέντρα στην περιοχή. Η κεφαλιά από τον Κόλλερ βρέθηκε στο έδαφος. Ο Πέτροβιτς ζήτησε κάτι. Ζήτησε πέναλτι συγκεκριμένα, όχι κάτι. Υπάρχει σημασία ότι είναι εντός περιοχής για την ζώνη που παρεμβαίνει το VAR. Μόνιτορ δεν έχω εδώ, το επαναλαμβάνω. Έχουμε το δικό μας βαρίστα σε αυτό εδώ το γήπεδο, το στέγιο Μωυσέως ή τον εκάστοτε συνάδελφο που βρίσκεται στο στούδιο. Πηλέας κάνει την κεφαγιά. Ιβάνοβιτς γιατί κέρδισε από τον Ποντικό και ο Λέδες στον Κόλλερ. Προστατεύει αυτό στην μπάλα και ψάχνει να βρει τον Λαγιούνι. Δεν μπορεί να φτάσει αυτό στην μπάλα. Πρώτος ο Χριστοφή. Το Εκπολό θα βρει τον Φαντερχόρν με την εκτέλεση πλαγιού. 0-0 στο 19. Αν κάποιος είναι ευχαριστημένος από την τροπή του αγώνα και το τι βλέπει, εκτιμώ ότι θα είναι ο κύριος Οκάς. Ο κύριος Σεγιάς απ' την άλλη φαίνεται ότι έχει παράπονα. Μιλίσεβιτς προωθήθηκε, είναι στο αριστερό άκρο. Παίρνει τώρα ο Λέδες. Φαντερχόρν με χώρο ζυγίζοντας τις υποψήφιες επιλογές. Εκπολό στον Ρέπας, πάει δεξιά η μπάλα. Παίρνει τώρα ο Λαγιούνι, ξανά ο Ρέπας από δεξιά. Προσποιείται ο Σλοβένος, κρατά αφήνει στον Κόλλερ. Ο Κόλλερ βρίσκει τον Λέδες. Και τώρα ο Λαγιούνι από δεξιά θέλει να περάσει από τον Κουμουρί, δεν τα καταφέρνει. Θα καλύψει την μπάλα και θα πάρει την κατοχή μαζί. Ο Λαγιούνι σε άλλη μία ημιτελή προσπάθεια. Στο 20 λεπτό 0-0. Μία είναι η Ομόνα 1929 original, λέει το πάνω της Ομόνας Αραδίπου, των φίλων της Ομόνας Αραδίπου, που βρίσκονται στο Πέταλο, ένα εκ των δύο, στο Βόρειο συγκεκριμένα. Παγιά για τον Αντωνίου, ψωνεί το σημειάκι ο κύριος Πετρού. Εκτιμώ ότι θα μπορούσε να αφήσει τη φάση να εξελιχθεί, γιατί υπάρχει τον delay των βοηθών. Ίσως να βιάστηκε λίγο από τη στιγμή που θα μπορούσε να ολοκληρώσει τη φάση ο Μινάς Αντωνίου. Και να δούμε στη συνέχεια αν υπάρχει offside, αν υπήρχε και ο λόγος να εξετάσει τη φάση. Ή εν πάση περιπτώσει θα την ολοκληρώσει τη φάση και να σηκώσει αν θέλει τη σημαία μετά. Στον Κόλλερ, στην μεσαία γραμμή, όλα αυτά στο 21-0-0. Ιβάνοβιτς παίρχεται κεντρικά και αφήνει όλη την γραμμή στον Πηλέα σε πολλές περιπτώσεις. Ιβάνοβιτς καθυστερεί λίγο αλλά προλαβαίνει να δώσει στον Λέδες και από εκεί στον Πηλέα. Τώρα πάει ο Λέδες να κάνει κίνηση στην γραμμή και παίρνει την μπάλα, τον καταδιώκει ο Γκαρσία. Ενδιαφέρον ματσάρισμα και αυτό. Λέδες στον Πηλέα, έχει χώρο για σέντρα, την επιχειρεί, περνάει μπάλα από όλους. Νομίζω την έδιωξε ο Χριστοφή και το πλάγιο είναι για την ΑΕΚ. Ναι, αυτό έχει γίνει. Πλάγιο με τον Εκπολό να αναλαμβάνει την εκτέλεση. Ο Εκπολό είναι κατόχος της μπάλας. Ο Λαγιούνι προσπάθησε να τον βρει, δεν τα κατάφερε. Ο Εκπολό κερδίζει από τον Ελ Μπουχαταουί. Λέδες κρατά την μπάλα, κλείνεται από τον Χαβέλκα, γίνει ο Φαντερχόρ, Κόλλερ, ξανά στον Λέδες, καραδοκεί ο Μονεραδί που να εκμεταλλευτεί κάθε λάθος της ΑΕΚ. Προφανώς και η πίεση είναι στην πλευρά της ΑΕΚ. Ρέπας στον Εκπολό, Λέδες, τέτοιο Ελμπουχαταουί να τον κλείσει. Φαίνεται να ξέρουν ποιος πάει πού στην Μονεραδί που με πολύ καλές αλληλοκαλύψεις. Εκπολό στον Παλαιάρη από την πίεση του Πέτροβιτς. Σπευδικεί ο Ποντικός να υποστηρίξει το pressing του συμπαίκτη του. Και ο Χαβέλκα και ο Μπουχαταουή και ο Βαμιούλεν, πέντε παίκτες πάνω από τη μέσα γραμμή, αφήνουν τώρα την πρώτη πάσα από τον Παλαιάρη στον Εχπολό και από εκεί στον Φαντερχόν. Μπορεί η ΑΕΚ να βρει αξιόλογη ευκαιρία σε αυτά τα 23 λεπτά πλέον από την κεφαγιά του Ρέπας. Βαγιά του Φαντερχόν προς τον Ιβάνοβιτς. Τρέχει και ο Μινάς Αντωνίου. Θα καλύψει την μπάλα κατοχή για την Ομόνια Ραδίπου. Ιστάμενος είναι ο Κάρλες Μαρτίνεθ, αν βλέπω καλά από πλευρά ΑΕΚ, να δώσει κάποιες οδηγίες. Του είδα και χθες στο Ανόρθωση Πάφος να σηκώνουν το Μωράης αντί ο Σαπίντο. Είναι μια πρακτική, φαίνεται, που υιοθετούν κάποιοι προπονητές, να κάτσουν για λίγο στον πάγκο και να σηκωθεί ένας συνεργάτης. Ποντικός κατεβάζει, πάει ο Ποντικός να τον κλείσει και τα καταφέρνει ο Φαντερχόρ. Υπάρχει φάουλ, το οποίο κάνει ο Ολλανδός τον Πέτροβιτς και βγαίνει και η κίτρινη κάρτα για απλωμένο χέρι και χτύπημα στο πρόσωπο. Στο 24 αυτή η φάση. Είναι ο πρώτος παίχτης που κιτρινίζει ο Φαντερχόρν. Ένα φάουλ με μέτωπο την εστία του Παλαιάρη μεταξύ μεσαίας γραμμής και μεγάλης περιοχής, ελαφρώς προς την μεγάλη περιοχή. Παναλαμβάνω μόνιτρο, δεν έχω, διαμαρτύρεται ο Φαντερχόρ. Πάνω από την μπάλα τώρα ένας όμιλος παικτών της Ομόνια Σαραδίπου. Είναι ο Βαν Μιούλεν, ο Ελμπουχαταουί, ο Χαβέλκα, φεύγει ο Ντεμάρκο. Να δούμε τι σκαρώνουν. Για απευθείας μου φαίνεται ότι θα πάει, εκτός και αν έχουν κάποια κομπίνα κατά νου που δοκιμάζουν πρωί και απόγευμα στο προπονητικό κέντρο της Ομόνια Σαραδίπου. Ο Μπουχαταουί, αυτός θα πάρει την εκτέλεση, ο Μπουχαταουί, και είναι αυτός που θα εκτελέσει. Παίρνει τα μέτρα για απευθείας εκτέλεση. Μπορώ να εκτιμήσω ακριβώς την απόσταση. Παίρνει λίγα μέτρα φορά. Εκτελεί ο Παλαιάρης σταθερά, μαζεύει στην αγκαλιά του. Στο 25, σωστά τοποθετημένος. Ο Ελμπουχαταουί απειλεί την ΑΕΚ. Με την Πάφον τεμπουτάρει ο Παλαιάρη. Την τρίτη αγωνιστική. Εκπολός τον Λαγιούνι. Φαντερχόρ, ο μόνος παίχτης που πέρασε για την ώρα στο ποινολόγιο του, του Θεόδωρου Σοφοκλέους. Ιβάνοβιτς στον Μιλίσεβιτς, λίγο πιο πίσω η μπάλα, αλλά την προλαβαίνει ο Μιλίσεβιτς. Θέλει να βρει στην πλάτη της άμυνας στον Μπάγιτς. Φωνές για φάουλ, όχι, λέει ο κύριος Σοφοκλέους. Και εδώ αν υπήρχε φάουλ, εκτιμώντας, ζητούσαν και κόκκινη κάρτα, γιατί ήταν τελευταίος παίχτης ο Ντεμάρκο. Είναι φάση που διαγυμνόφθαλμο, εκτιμώ ότι δεν θα υπάρχει και παρέμβαση βαρ. Δεν είναι αυτό το ξεκάθαρο λάθος, τουλάχιστον χωρίς μόνιτορ, ρισκάρω να το πω. Πιέζει ο Μπάγιτς τον Ντεμάρκο, πάει ο Λαγιούνι στον Χριστοφή. Αυτός δίνει ύψος στην μπάλα, πλάγιο για την ΑΕΚ με τον Εκπολό να αφήνει στον Φαντερχόρν. 26 αγωνιστικά λεπτά στην ΑΕΚ Αρένα. ΑΕΚ 0, Ομόνια Ραδίπου 0. Ο Μιλίσεβιτς προσπαθεί να βρει τον Λαγιούν, είναι δυνατή. Πάει απευθείας έξω. Δεν έχει ηρεμία έξω το παιχνίδι της. Δεν έχει οξυδέρκεια να κυκλοφορεί την μπάλα. Έχει βραχυκυκλωθεί από το πολύ καλό πλάνο της Ομόνια Σαραδίπου. Μιλίσεβιτς βγαίνει πρώτος στην μπάλα. Ζήτησε φάουλ ο Ποντικός στο ξεκίνημα της φάσης. Παίζεται, λέει ο Σοφοκλέους. Μιλίσεβιτς. Ιβάνοβιτς στον Πιλέα. Παίρνει ξανά ο Σέρβος. Πέφτει κάτω από το μαρκάρισμα του Γκαρσία. Τίποτα, λέει ο Σοφοκλέους. Μπαγιά προς τον Πέτροβιτς. Ελμπουχαταουί. Στον Βαν Μιούλεν. Πάρα πολύ ωραία πάσα. Και φεύγει ο Ποντικός από αριστερά. Κρατά ο Ποντικός τα κουνάκι για τον Κουμουρί. Βάζει την μπάλα στην περιοχή. Κάνει τη σέντρο. Ο Παλαιάρη είναι εκεί. Κάποιες διαμαρτυρίες για χέρι στο σταμάτημα της μπάλας από τον Κουμουρί. Ότι έκανε ο Κουμουρί χέρι εννοώ και όχι παίχτης ΑΕΚ. Και έτσι η ΑΕΚ παίρνει την κατοχή με τον εκπολό Κόλλερ Λέδες. Και τώρα ο Ιβάνοβιτς κάνει ένα εύκολο λάθος, πάει να κρεμάσει από απόσταση τον Παλεάρη ο Ελμπουχαταουή, αλλά μέχρι να φτάσει μπάλα στην εστία πρόλαβε ο Παλεάρη. Είχε μια βάση η σκέψη του Ελμπουχαταουή, αλλά ήταν δύσκολο το εγχείρημα. Αν έμπαινε τέτοιο γκολ θα ήταν σίγουρα στα υποψήφια για γκολ της χρονιάς. Φαντερχόρν, τον κεντρικό διάδρομο στη μεσαία γραμμή, αφήνει στον Ιβάνοβιτς. Κόλλερ, κερδίζουν τις Ομόνια Σαραδίπου, ο Λέδες, υπάρχει φάουλ το οποίο κάνει ο Χαβέλκα στον Λέδες και μένει κάτω ο Χαβέλκα. Σιγά σιγά θα σηκωθεί, κρατά την πλάτη του, ελπίζω να είναι κάτι σοβαρό. Ευτυχώς σηκώθηκε και ο Λέδες στον Φαντερχόρν. Κόλλερ, Φαντερχόρν, Παλεάρη. Και ο Φαντερχόρν κρατά την μπάλα και βρίσκει τον εκπολό. Ξανά ο Φαντερχόρν, Μιλίσεβιτς, κλείνεται από τον Ποντικό, Παλεάρη στον Λέδες. Με τη μία αυτό στον Μιλίσεβιτς υπό την πίεση του Χαβέλκα. Ιβάνοβιτς δεν μπορεί να βγει πρώτο στην μπάλα. Αντωνίου μπροστά τώρα η Αραδίπου, ευκαιρία το σούτ, το Παλεάρη λέει όχι. Καλή στιγμή για την Ομόνια Αραδίπου με το σούτ του Ελμπουχαταουή στο 29. Αραδίπου είναι καλύτερη από την ΑΕΚ. Κακός της Δαίμονας, είπαμε από την μέρα που ανέβηκε κατηγορία. Ρέπας πέρασε η μπάλα, ο Μπάγης το ακουνάκι του Φαμιούλεν, ο Ζιβκοβιτς στον Ντεμάρκο. Ο Ζιβκοβιτς προλαβαίνει τον Μπάγκης γιατί το γύρισμα του Ντεμάρκο ήταν παρακινδυνευμένο. Μιλίσεβιτς κερδίζει από τον Ποντικό, δεν υπάρχει φάουλ λέει ο Σοφοκλέου. Σίκο του κάνει σχετικό νόημα. Ρέπας στον Ιβάνοβιτς εντός περιοχής. Πάρα πολύ καλή άμυνα από τον Γκαρσία. Είναι ατομικές νίκες ορισμένων παιχτών της Ομόνιας Σαραδίπου που βγάζουν καθοριστικές άμυνες. Τώρα είναι ο Γκαρσία που λέει όχι στην ενέργεια του Ιβάνοβιτς, ο οποίος για πρώτη φορά βρίσκεται σε συνθήκη ένας εναντίον ενός και μπορεί να βάλει την μπάλα μπροστά και να εκτελέσει ή να δώσει σε συμπαίκτη του. Όμως βγήκε η άμυνα. Κόλλερ πήρε από τον Λέδες, από εκεί στον Λαγιούνι. Ψάχνει χώρο, κρατά την μπάλα ο Λαγιούνι. Είναι κάτοχος της μπάλας, εκπολό στον Φαντερχόρν. Κινήσεις είναι που περιμένει, χωρίς την μπάλα. Ανοίγει ο εκπολό αλλά βρίσκει τον Μιλίσεβιτς. Και τώρα ο Πιλέας στον Ιβάνοβιτς. Αυτός στον Λέδες. Το 1-2 παρενευλήθη ο Χαβέλκα. Ρέπας δεν μπορεί, κερδίζει ο Λέδες. Κρατά, πέφτει κάτω στην περιοχή αλλά κρατά και ο Μπάγης το σούτ. Ο Λαγιούνι απειλεί. Ένα νέο σούτ έξω. Πολύ καλή στιγμή για την ΑΕΚ. Στο 31. Είναι η πιο καλή της στιγμή στο παιχνίδι, στο 31, ενώ ζήτησε πέναλτι στο ξεκίνημα της φάσης. Με τον Ζίφκοβιτς να στείλει την μπάλα στα όρια της μικρής του περιοχής και είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια. Ήταν χλιαρές οι διαμαρτυρές για πέναλτι από πλευρά ΣΑΕΚ. Α, τώρα εντείνονται, αλλά... όχι, εντείνονται για την καθυστέρηση του Ζίφκοβιτς. Δεν αντιλήφθηκαν για την φάση. Πάση περιπτώσει ελέγχθηκε φάση από το ΒΑΡ. Κουμουρίς απελευθερώνεται. Χαβέλκα ένα σούτο το Παλεάρι στο 32. Καλή Ομόνια Ραδίπου. Απειλεί την ΑΕΚ ο Χαβέλκα. Φαντερχόρν στον εκπολό. Αυτός παίζει με Ρέπας. Αλλάζει κατεύθυνση, κρατά την μπάλα ο Ρέπας. Δεκάρι της ΑΕΚ σήμερα. Και τώρα Φαντερχόρν. Φαντερχόρν στον εκπολό. Ξανά ο Ολλανδός. Και τώρα ο Παλεάρη. Γιατί πιέζει ψηλά ο Ελμπουχαταουή. Μιλίσεβιτς στον Ιβάνοβιτς. Που την πίεση του Γκαρσία βρίσκει και πάλι τον Βόσνιο. προθελμένοντες αν μπορεί, ήταν Ντερέκεν, Μιραμόν, Ναούμ και Μπραμπτή από πλευρά ΣΑΕΚ, από πλευρά Σωμόνα Σαραδί που στο βάθος δεν βλέπω κάποιον. Λαγιούνι στον Κόλλερ, ξανά ο Λαγιούνι αλλά παίρνει ο Ρέπας τελικά, συνεννοησία εκεί για να κερδίσει ο Πιλέας. Ένα σούτ από απόσταση κοντράρι στον Αντωνίου Μπαλακεφαγιά, πρώτος ο Ντεμάρκο, Μιλίσεβιτς την κεφαγιά πρώτου ποντικού για να κερδίσει ο Πιλέας και να πάρει ο Ιβάνοβιτς. Ψάχνει επιλογές, καθυστερεί, δεν τον κλείνει και κάποιος. Σε ένα αργό τέμπο περιμένει μια κίνηση και τροφοδοτεί τον Μιλίσεβιτς. Αυτός βρίσκει τον Λαγιούνι εκπολό. Έχει χώρο, προσποιείται ο εκπολό. Λέδες, Κόλλερ, ξανά ο Λαγιούνι. Ένας εναντίον ενός παίρνει κόρνερ. Παρέμβαση από τον Κουμουρί. Στο 34 νομίζω είναι το πρώτο κόρνερ της ΑΕΚ, ενδεχομένως και το πρώτο γενικά στο παιχνίδι. Στο 34, 0-0, ΑΕΚ, Ομόνια Ραδίππου, σε ένα παιχνίδι όπου η Ομόνια Ραδίππου για την ώρα στέκεται καλύτερα, κρατά μακριά την ΑΕΚ, έχει μια μεγάλη ευκαιρία με τον Λαγιούνι, έξω 31, και κάποια σούτ με Μπουχαταού και Χαβέλκα, Ομόνια Ραδίππου. Ο Λέδες εκτελεί και φαγιά από τον Ποντικό. Ο εκπολό κατεβάζει για να βρει εκ νέου τον Λέδες. Λαγιούνι κάνει την σέντρα στην περιοχή, στραβοκλωτσιά αλλά μαζεύει ο Ζίφκοβιτς. Στραβοκλωτσιά από τον Ντεμάρκο. Ο Ζίφκοβιτς έλεγξε την πορεία της μπάλας και έτσι παραμένει το 0-0. Με την Ομόνια Ραδίππου να έχει την κατοχή της μπάλας. Χαβέλκα. Γίνεται λάθος από τον Κουμουρί, κερδίζει ο Ρέπας. Λαγιούνι κλείνεται με φάουλ από τον Κουμουρί. Πάει να σηκώσει τον Λαγιούνι. Και τώρα η ΑΕΚ έχει την κατοχή με το φάρτο κερδισμένο λίγο μπροστά από την μεσαία γραμμή στο 35-0-0. Ο Κόλλερ στον Λέδες και από εκεί στον εκπολό. Λέδες, Βαντερχόρν. Βαντερχόρν στον εκπολό, κλείνεται αυτός και επιστρέφει στον Παλεάρη, από εκεί στον Μιλίσεβιτς. Ο Ολλανδός παρτενέρ στο κέντρο της άμυνας παίρνει την μπάλα, ο Μάικ Βαντερχόρν, που είναι μερικά από τα ονόματά του και το επίθετο που έχει. Και ο Λέδες στον Ρέπας, από εκεί στον Λαγιούνι απέναντι στον Κουμουρί, δεν μπορεί να περάσει ο Λαγιούνι, κρατά και αφήνει στον Λέδες, έχει χώρο για σέντρα, την κάνει στην περιοχή, διώχνει ο Ντεμάρκο, ο Ιβάνοβιτς τον Μιλίσεβιτς, παίρνει εκ νέου ο Σέρβος, περνά τον Ποντικό, ψάχνει επιλογές, η πάσα του σταματά στον Χαβέλκα, ο οποίος θέλει να βρει κάθετα τον Ποντικό ή τον Πέτροβιτς, έναν εκ των δύο, αλλά πρώτος ο Φαντερχόρ, Πιλέας από αριστερά εκ με Ιβάνοβιτς, Κόλλερ. Και αφήνει στον εκπολό. Κρατά την μπάλα ο εκπολό, κουβαλά, προσεγγίζει την περιοχή, τα καταφέρνει, παίζει κάθετα. Η άμυνα βγήκε από τον Βαμιούλεν. Είναι προβολή από μάκριση αυτό και ο Ζίφκοβιτς μπορεί και παίρνει την μπάλα. Αναχείρας και θα δώσει συνέχεια. Χαβέλκα. Δεν μπόρεσε να κλέψει ο Ιβάνοβιτς, 0-0 στο 37 αριθμητικά, έχει κάνει περισσότερες ευκαιρίες ο Μοναδαδίππου. Θεωρώ ότι είναι πιο ξεκάθαρη αυτή του Λαγιούνι στο 31 και είναι για την ΑΕΚ. Αλλά επαναλαμβάνω, για όσους τώρα συντονίστηκαν, η εικόνα του πρώτου 35 λεπτού και κάτι, γιατί είμαστε στο 37, φέρνει την Ομόνια Ραδίππου σε καλύτερη αγωνιστική εικόνα από την ΑΕΚ, που κάνει αρκετά βιαστά λάθη, όπως και αυτό του Κόλλερ. Λέδες, πανακλέψει, τα καταφέρνει, Παίρνει φάουλ από τον Βαμιούλεν, από τον Ελμπουχαταουί, δεν μπορώ να δω αυτόν εκ των δύο. Και γρήγορα εμπάλα από τον Κόλερ στον Λαγιούνι. Παίρνει ξανά ο Γερμανός. Προνάσου της Κρασχόπερ, κρατά την μπάλα. Θέλει να κάνει την σέντρα και τα καταφέρνει. Η κεφαγιά από τον Καρσία σε κόρνερ πρώτου Ιβάνοβιτς. Και έτσι μένει ψηλά η ΑΕΚ. Μηδέν μηδέν. Με τον Ρέπας πάνω από την μπάλα ή τον Κόλερ. Τον Ρέπας, ο οποίος αφήνει στον Πιλέα. Έχει χώρο για την σέντρα. Πολύ δυνατή ο Ιβάνοβιτς κερδίζει εκτός περιοχής. Για να βρει τον εκπολό Μιλίσεβιτς. Η σέντρα του Μιλίσεβιτς. Πρώτος ο Χριστοφή. Ο Κουμούρης χάνει, αλλά με φάουλ από εκπολό ή από Μιλίσεβιτς, δεν προλάβα να δω. Και ο Σοφοκλέους ήταν κοντά στη φάση και δίνει φάουλ. Και Χάμπος Χυριάκου και Γερασίμου στο ζέσταμα. Να βλέπω και τον Άδωνη και τον Τρίκα. Αναομάδες προθερμένονται παίχτες της ΑΕΚ. Κατ' εντολήν του κυρίου Σεγιές. Βαγιά τρέχει ο Ποντικός. Θα καλύψει ο Κέλλερ. Κρατά την μπάλα. Αφήνει στον Ρέπας. Γυρίζει αυτός. Βρίσκει τον Μπάγκιτς πάρα πολύ ωραία. Και από εκεί στον Πιλέα. Θέλει να αναπτυχθεί η ΑΕΚ. Επιστρέφουν της Ομόνια Σαραδίπου. Ο Πιλέας κρατά την μπάλα. Και τώρα ο Λέδες. Περνά ο Ρέπας από τον Χαβέλκα. Και τώρα ο Ιβάνοβιτς κάνει την σέντρα, η απομάκρυνση από τον Ντεμάρκο, άρχοντας τους εθέρες. Και προλαβαίνει ο Κουμουρής, βρίσκοντας τον Ελμπουχαταουί, Πέτροβιτς, στον Κουμουρή και τώρα ο Χαβέλκα. Έχει και την κυκλοφορία της μπάλας, Ομόνια Ραδίπου εκεί και όπου μπορεί. 0-0 στο 40, ΑΕΚ, Ομόνια Ραδίπου. Καρσία στον Βαμιούλεν στο 40 χωρίς σκορ, με κάποιες ευκαιρίες και για τις δύο ομάδες. Η Ομόνια Ραδίπου στέκεται πολύ καλά και προσπαθεί και να σκοράρει σε κάποιες περιπτώσεις, όπως εδώ με τη διαγώνια μπαγιά του Καρσία στον Κουμουρή απέναντι στον Εκπολό. Αφήνει στον Ελμπουχαταουί. Και τώρα ο Βαμιούλεν κάνει λάθος, κερδίζει ο Λέδες. Μπάγιτς στον Λέδες και από εκεί στον Ρέπας. Με καλές επιστροφές της Ομόνιας Σαραδίπου όμως. Και πάει σε πιο οργανωμένο παιχνίδι ΑΕΚ με τον Εκπολό από δεξιά. Και τώρα ο Λαγιούνις, τώρα σε εναντίον με τον Χριστοφή. Λαγιούνι πάει να παίξει κάθετα με Μπάγιτς. Ο Ντεμάρκο απομακρύνει. Πλάγιο για την ΑΕΚ, ο Λαγιούνι. Προσπάθησε να βρει την πλάτη της αμήνας στον Μπάγιτς. Ίσως δούμε και για πρώτη φορά σχηματισμό με δύο επιθετικούς. Είναι αυτό το 0-0 στον φωτεινό πίνακα αναγραφόμενο. Λαγιώνει στον Λέδες. Κρατά την μπάλα. Πιλέας. Γίνεται λάθος. Και τώρα κερδίζει ο Αντωνίου. Τρέχει ο Πιλέας για να καλύψει. Ο Μινάς Αντωνίου είναι κάτοχος της μπάλας. Καθυστερεί. Θα χάσει από τον Φαντερχόρν. Ζητάνε κίτρινη της ΑΕΚ. Όχι, λέει ο Σοφοκλέους. Η μοναδική κίτρινη είναι στον παίκτη που κέρδισε τώρα το φάουλο, ο Φαντερχόρν. Μινάς Αντωνίου μένει εκεί να του δώσει το χέρι. Κάτι που κάνει τώρα και το παιχνίδι επαναρχίσει στο 42-0-0. ΑΕΚ, Ομόνια Ραδίπου. Καλύτερη στιγμή στο μάτι το 31 με το σουτ του Λαγιούνι να φεύγει λίγο έξω και ήταν για την ΑΕΚ, αλλά έχει απειλήσει και η Ομόνια Ραδίπου σε αρκετές περιπτώσεις. Με το σου του Κουμουρί, τα δύο σου του Ελμπουχαταουί και το σου του Χαβέλκα. Ο Πιλέας δεν μπορεί να βρει τον Ρέπας. Ιβάνοβιτς κάνει από τον Χαβέλκα. Βάζει την προβολή ο Λέδες, πλάγιο για την Ομόνια Ραδίπου. Μία νοθρή ΑΕΚ σε αυτά τα πρώτα 42 λεπτά. Δεν θυμίζει τίποτα την ομάδα που είδαμε πριν την διακοπή και μπορεί να παράξει ευκαιρίες και κόντρα σε κλειστές άμυνες, όπως το έκανε. Και κόντρα στην Ομόνια 29 Μαΐου, φάουλ του Ποντικού στον Φαντερχόρν. Έχει βάλει το χέρι στον Τζεπάκη για να κυτρινίσει τον αρχηγό της Ομόνια Σαραδίπου για το φάουλ που έκανε στον Ολλανδό. Τώρα πάνε τον Μάρκο να διαμαρτυρηθεί. Δεν ξέρω αν θεωρεί ότι το φάουλ έγινε από τον Φαντερχόρ και όχι από τον Ποντικό. Ο Ντεμάρκο, ο Μιλίσεβιτς στο μεταξύ πριν έμεινε στο έδαφος κρατώντας το πρόσωπό του. Ο κύριος Σεγές δίνει κάποιες οδηγίες στον Κόλλερ. Θα δει κίτρινο ο Ποντικός στο 43. Κιτρινίζεται ο Ποντικός. Έτσι, κατοχή είναι για την ΑΕΚ. Ξέρω, έχει κάποιες διαμαρτυρίες από πλευράς Ομόνια Σαραδίπου ότι το φάουλ ήταν υπέρ της δικής τους ομάδας, άρα ζητούν παράλληλα και δεύτερη κίτρινη στον Φαντερχόρν, αλλά το φάουλ δίνεται υπέρ της ΑΕΚ και η κίτρινη στον Ποντικό για φάουλ στον Φαντερχόρν. Το Κασταλέ με τον τέταρτο, τον Κωνσταντίνο Νεοφύτου. Και ο Μιλίσεβιτς έτοιμος να δώσει συνέχεια. Στο 44 θα έχουμε λογικά ένα δίλεπτο καθυστέρηση στο δεύτερο ημίχρονο. Αν δεν ξέρω αν ρωτούσε και ο Μιλίσεβιτς τον διαιτητή για ενδεχόμενο εξάσεις φάσης για κόκκινη στον Ποντικό, αλλά δεν υπάρχει κάτι, το ξεκαθάρισε ο διαιτητής, ο Θεόδωρος Εφοκλέους. Εκπολός τον Φαντερχόρν. Παίζει κάθετα με Μπάγιτς, αυτός με την μία στον Ιβάνοβιτς. Πάει να τον κλείσει ο Χαβέλκα, κρατά ο Σέρβος. Λέδες με χώρο αφήνει στον Πιλέα, θέλει να γίνει πιο γρήγορη ΑΕΚ. Πιλέας παίζει με Ιβάνοβιτς εντός περιοχής, κρατά, κάνει την σέντρα, η απομάκρυση, ο Λαγιούνι το σούτο, Ζίβκοβιτς στην γωνία του λέει όχι και πάλι ο Λαγιούνι έχει ανάμειξη στη φάση, όπως το 31. Εδώ ο Ζίβκοβιτς δείχνει τα αντανακλαστικά του και γιατί θεωρείται ένας πολύ καλός τερματοφύλακας με προϋπηρεσία και στον ΠΑΟΚ. Ο Σέρβος πέρασε και από την ανόρθωση. Στη γωνία του έπεσε.
0: Παρεμπιπτόντος ΠΑΟΚ Καλαμάτα στο 91-3.
1: 1-3.
0: Στο 90.
1: Μάλιστα. Κόρνερ για την ΑΕΚ.
0: Και η Αταλάντα αντίπαλος της ΠΑΟΚ προηγείται της Βενέσιας 2-0 στο 17. Καλησπέρα με 2 γκολ. Μάλιστα.
1: Εκτελέστηκε το κόρνερ από μακρινάνη της Μονές Αραδίπου. Κατοχή στην ΑΕΚ. Κάνει καθοριστική αποκλήση ο 37χρονος Σέρβος. Ένα λεπτό επιπρόσθετος χρόνος. Κλειάρες διαμαρτυρίες από πλευρά ΣΑΕΚ. Φαντερχόρν. Κρατά την μπάλα. Ιβάνοβιτς. Πάει να βρει τον Μπάγιτς. Κρατά ο Βόσνιος. Θα τροφοδοτήσει τον Πιλέα. Ξέρει ο Αντωνίου του αριστερού είναι το καλό του πόδι. Προσπαθεί να τον κλείσει με το δεξί, κάνει την σέντρα. Διώχνει τη Ομόνια Σαραδίπου νομίζω με τον Τεμάρκο. Κεφαλιά του Πέτροβιτ τον Κουμουρί. Πάει ο Λαγιούνι να κλείσει. Και άλλοι παίκτες βγαίνουν ψηλά. Ο Κουμουρίς κρατά την μπάλα. Θέλει να δώσει ύψος. Ο Εκπολό με τον Πέτροβιτ. Η άμυνα του Εκπολό. Πλεονέκτημα για φάουλ στον Λέδες. Κρατά ο Λαγιούνι. Κόλλερ. Βλέπει το άνευμα του Λέδες τελευταία έτσι, ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο. Κόλλερ στον Λέδες. Λαγιούνι από αριστερά. Κάνει την σέντρα. Εκεί είναι μόνο ο Ζίβκοβιτς. Εκτιμώ ότι πολύ πιθανό είναι ο κύριος Σεγές να παρέμβει με την έναρξη του δεύτερου ημίχρονου. Και όσο καθ' δεν έχει λόγο να το πράξει. Τελειώνει το πρώτο ημίχρονο. ΑΕΚ 0, Ομόνια Ραδίπου 0. Σε ένα πρώτο ημίχρονο που η Ραδίπου είναι καλύτερη στον αγωνιστικό χώρο. Ζήτησε αποβολή στο 43 του Φαντερχόρν, αλλά το φαουλ δόθηκε υπέρ της ΑΕΚ. Γι' αυτό και διαμαρτύρονται τώρα ορισμένοι παίχτες της φιλοξενούμενης ομάδας των Θεόδωρος Εφοκλέους. Μονίτσορ δεν έχουμε, το επαναλαμβάνω για να μην παρεξηγηθώ. Το φαουλ δόθηκε υπέρ της ΑΕΚ, κίτρινη στον Ποντικό μαζί με τον Φαντερχόρν. Οι δύο παίχτες που πέρασαν στο ποινολόγιο του Θεόδωρος Εφοκλέους στο 24 ο Φαντερχόρν, στο 43 ο Ποντικός. Καλύτερη στιγμή της ΑΕΚ στο παιχνίδι είναι το σουτ του Λαγιούνι στο 31. Και θα πω και το σουτ του παίχτη στο 45 είναι μια εξίσου καλή στιγμή έδιωξε στη γωνιά του Ζιφκοβιτς. Η μονάδα που απείλησε σε κάποιες περιπτώσεις, 4-5 στο σύνολο με κάποια σουτ. Όμως είτε η αστοχία του είτε ο Παλαιάρη τους κράτησε στο 0. Με αυτό το αποτέλεσμα πάνε στα αποδυτήρια δύο ομάδες στο πρώτο ημίχρονο. ΑΕΚ 0, ο μονάδα που 0. Στο εκεί που είπαμε ο λόγος σε σένα σε λίγο και πάλι μαζί για το δεύτερο ημίχρονο.
0: Λοιπόν, 0-0 ΑΕΚ Ομόνοια Ραδίπου. Είπαμε στην Ελλάδα καθυστερήσεις. Τελειώνει το μάτς, μεγάλη έκπληξη. ΠΑΟΚ Καλαμάτα 1-3. Ταλάντα Βενέτσια στο 20 λεπτό 2-0. Διαφημιστικό μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Την εκπομπή σας προσφέρει η Μπέτον Αλφα. Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy. Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Από την Ιταλία και συγκεκριμένα το Πέρκαμο κόντρα στην Αταλάντα αρχίζει το φετινό διπορικό της Πάφου στη League Face του Conference League και ο Supersport 104 δηλώνει παρόν. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10, λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Αταλάντα Πάφος.
2: Μέγας χορηγός Meridian Bet. Χορηγός τα ελαστικά Hankook και Pepsi Skios διαχωρισμοί οικοπαίδων.
4: Σχεδιασμένα με προηγμένη τεχνολογία και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Τα ελαστικά Hankook εξασφαλίζουν άνεση, αντοχή και σταθερή απόδοση. Με καινοτομία και ποιότητα που εμπιστεύονται οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές αυτοκινήτων παγκοσμίως. Hankook. Driving Emotion. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
5: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Pepsi Skios διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
6: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
7: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
8: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
7: Κάτι άλλο?
8: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
9: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
10: Πάλι Δευτέρα, Monday Blues, Burger to the Rescue. Κάθε Δευτέρα, στο Columbia Burgers and More, απολαμβάνεις 20% έκπτωση σε όλο το μενού. Γιατί ξέρουμε να κάνουμε τις Δευτέρες amazing. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κολονακίου, στη Λεμεσό, αλλά και σε Walt, Bolt Food και Foodie. Columbia Burgers and More. Your rules. Smash it.
11: Super Sport 104.
2: Την εκπομπή σας προσφέρει η Beton Alpha.
12: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στην εκπομπή Μπάλανε και Γυρίζει, πάντα από τον Super Sports 104. Ο μόνος ξεκινά ο δεύτερο μέρος στο ΑΕΚ Αρένα 0-0 ημίχρονο. ΑΕΚ Ομόνοια Αραβή, που τελικό ΠΑΟΚ Καλαμάτα 1-3 στην Ελλάδα. 2-0 προηγείται στο 35 η Αταλάντα της Βενέτσια στην Ιταλία, αντίπαλος της ΠΑΟΚ την ερχόμενη Πέμπτη. Πάμε και μένουμε ένα ΑΕΚ Αρένα. Έλα, Γιώργο Λεωνίδου.
1: Κυρίες και κύριοι, όλα έτοιμα.
0: Ιταλία, αντίπαλος της ΠΑΟΚ την ερχόμενη Πέμπτη. Πάμε και μένουμε ένα ΑΕΚ Αρένα. Έλα, Γιώργο Λεωνίδου.
1: Κυρίες και κύριοι.

Μαρτίνιου, κατεβάζει ο Μπάγιτς, Ιβάνοβιτς τον Λέδες, Μπάγιτς, ο Πηλίας με συγχωρείτε, πήγε να βρει τον Ιβάνοβιτς, δυνατή η πάσα. Θα και ενδιαφέρον να δούμε αν αλλάζουν κάτι στην προσέγγιση τους οι δύο ομάδες, η μόνη δηλαδή που δεν θεωρώ ότι έχει λόγο να το πράξει, η ΑΕΚ να δούμε αν θα αλλάξει κάτι εσωτερικά αφού δεν έγινε κίνηση από τον Πάγκο. Και ο Ντεμάρκο στείνει την μπάλα τώρα της μικρής περιοχής για να αφήσει τον Ζιβκοβιτς, πασάρει στην τερματοφύλακά του. Ο Σέρβος είχε μια καθοριστική απόκριση στο 45. Κεφαγιά του Πηλέα, πλάγιο για την Ομόνια Ραδίπου, με τον Μινά Αντωνίου να αναλαμβάνει την εκτέλεση. Η ΑΕΚ θέλει την νίκη να επιστρέψει στην κορυφή εκεί όπου είναι η ΑΕΛ με 12. Τόσους θα έχει και η ΑΕΚ αν κερδίσει. Ομόνια Ραδίπου έχει απολογισμό μια νίκη, τρεις οπαλίες. Έχει 6 βαθμούς, είναι αίτητη. Είναι μαζί με τον Απόλλωνα και την Ομόνια βλέπω αίτητες. Ξέρω αν κάνω κάποιο λάθος. Η Ομόνια έχει 3 νίκες, 2 ισοπαλίες. Πολλούνας 2 νίκες, 3 ισοπαλίες. Και η Ομόνια Ραδίπου σε ζωντανή βαθμολογία μια νίκη, 4 ισοπαλίες, γιατί είναι στο 0-0 το μάτς. Την προσμετρούμε σαν ισοπαλία σε ζωντανή βαθμολογία. Η Σέντρα κοντρά την μπάλα στον Αντωνίου. Χαβέλκα, η Σέντρα περνάει μπάλα. Κουμουρίς κάνει το σου το παλαιάρι, μαζεύει την μπάλα. Και ο Ιταλός έχει την μπάλα αναχείρας στο 47 του αγώνα για να δώσει συνέχεια, για να επιτεθεί η ΑΕΚ. Φαντερχόρν. Κρατά την μπάλα η ΑΕΚ με τον Ολλανδό. Κόλερ ανοίγει για τον Εκπολό, παίρνει ξανά ο Φαντερχόρν και αυτός ανοίγει στον Λαγιούνι, παίρνει την μπάλα και βρίσκει τον Λέδες, ανοίγει το κοντρόλ και χάνει από τον Βαμιούλεν. Χαβέλκα ψάχνει στην πλάτη της άμυνας τον Πέτροβιτς, βγαίνει ο Παλεάρη, ένα μπέρδεμα εκεί, ο Μιλίσεβιτς καθαρίζει τη φάση και παίρνει από τον Εκπολό, καθοριστικός εδώ ο Βοσνιός. Βρίσκει τον Λαγιούνι, κρατά ο Τινίσιος, βρίσκει τον Λέδες, Φαντερχόρν, με τη μία μπάλα στον Πηλέας παιδί να τον κλείσει ο Αντωνίου, παγιά για τον Μπάγιτς, γυρίζει αυτός, κάνει φάουλ ο Ντεμάρκο στον Μπάγιτς, κυροκροτεί ο Σεγιές για τον τρόπο που βγήκε από το pressing για η ομάδα του. Μια πληροφόρηση που προκύπτει τώρα, την έχω μάθει στο ημίχρονο, Μιραμόν και Μπράμπτη είχαν κάποια θέματα με ίωση τις περασμένες μέρες. Και θα δούμε αν και πόσο θα παίξω σήμερα. Είναι στην 18άδα. Απλά προς ενημέρωση του κόσμου. Δεν είχαν κάποιο τραυματισμό ενώ ήταν θέμα ασθένειας. Όμως είναι σε βαθμό ετοιμότητας που τους επιτρέπει να βρίσκονται στην αποστολή. Εκπολό. Κρατά και βρίσκει τον Φαντερχόρν. Ολλανδός. Κρατά την μπάλα. Επιστρέφει στον Εκπολό. Αυτό στον Λαγιούνι, πλάγιο είναι για την ΑΕΚ, έγινε μπροστά μου εφασί, νομίζω ότι για την Αραδί που είναι το πλάγιο, χωρίς να είμαι και σίγουρος, αλλά αυτό είδα διαγυμνό θαλμού. Είναι για την ΑΕΚ η κατοχή και ο Κόλερ αφήνει στον Εκπολό, παίρνει ξανά ο Γερμανός στον χώρο της μεσαίας γραμμής, θέλει να κάνει την ατομική του ενέργεια και αφήνει στον Λαγιούνι την Ίσιος με σουητικές ρίζες, αφήνει στον Λέδες και από εκεί στον Μιλίσεβιτ. Πηλέας, Ιβάνοβιτς έρχεται πολλές φορές κεντρικά να δημιουργήσει, χωρίς επιτυχία για την ώρα. Ρέπας στον Κόλερ, παίρνει ξανά ο Σλοβένος, θέση κάθεται αυτός με Λέδες, δεν μπορεί να βρει τον Ιβάνοβιτς, κρατά ο Λέδες, μένει όρθιος, ένα σπρόξιμο του Γκαρσία και φάουλ πάνω στον Λέδες. Είναι περίπου κανένα δεκαριά μέτρα εκτός περιοχής, ίσως και πιο λίγο. Και πάει να πάρει την μπάλα ο Μιλίσεβιτς, πάει να την πάρει και ο Πηλέας, είναι αμφότεροι εκεί. Προσφέρεται και για απευθείας και για σέντρα, φεύγει ο Πηλέας, άρα ο Μιλίσεβιτς θα αναλάβει την εκτέλεση αυτής της στατικής φάσης. Είναι ένας παίκτης που αναλαμβάνει και τις εκτελέσεις πέναλτι, αλλά κάνει και εκτελέσεις φάουλ, τις έχει στο ρεπερτόριο του. Θυμίζω τον γκολ με την Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ σε ουδέτερο έδαφος στο πλοίο της Ρουμανίας, όπου έκανε το 2-1 εκεί για την ΑΕΚ. Αποκλείστηκε στα πέναλτι, εκεί σταμάτησε το διπορικό της φέτος στην Ευρώπη. Και είναι από αριστερά, αλλά προς τον κεντρικό διάδρομο το φάουλ.

0: 51. Ο Χαβέλκα είναι κοντά, ζητά ο Μιλίσεβιτς να απομακρυνθεί ο αντίπαλος του. Καλά φύλαρα για εκτός γηπέδου, αλλά την ώρα του αγώνα δεν υπάρχουν φιλίες. Με τον Μιλίσεβιτς πάνω από την μπάλα να εκτελεί στο κεφάλι του Κουμουρί, έχω την εντύπωση, ποιος πέφτει κάτω. Ο Λέδες κάνει ένα σουτ, θα πρέπει να σταματήσει το παιχνίδι γιατί είναι στο κεφάλι το πρόβλημα. Το κάνει τώρα ο κύριος Σοφοκλέος παρά τις αντιδράσεις μερίδας κόσμου. Τον κατανοώ απόλυτα και είναι η σωστή απόφαση, καθώς όταν υπάρχει πρόβλημα τραυματισμού με χτύπημα στο κεφάλι, οφείλει να σταματά το παιχνίδι άμεσα να ζητήσει. Περίμενε μερικά δευτερόλεπτα, θα τελειώσει επίθεση και το έπραξε ο κύριος Σοφοκλέος. Θέλησε να δει την εξέλιξη της φάσης. Είχε την μπάλα η ΑΕΚ κοντά στη μέσα γραμμή, σταμάτησε το μάτς γιατί απομακρύνθηκε προηγουμένως από την Ομόνια Λαδίπου η μπάλα. Στο 52, 0-0, ΑΕΚ Ομόνια Λαδίπου, προθεμένοι παίκτες και των Περιστεριών. Τώρα μπροστά από τους οργανωμένους ΑΕΚ ο Ζίφκοβιτς, μπροστά από τον κόσμο της Ομόνιας Λαδίπου Παλαιάρη, για να δώσω την εικόνα των δύο τερματοφυλάκων και που βρίσκονται. Βγαίνει εκτός ο Κουμουρίς και θυμίζω ότι πρέπει να παρέλθει ένα λεπτό για να εισέλθει. Αυτό ισχύει ακόμη και για χτύπημα στο κεφάλι, έτσι. Ευτυχώς είναι καλά ο Κουμουρίς, προέχει για όλων των παιχτών. Ένα αγωνιστικό λεπτό, το ξεκαθαρίζω, αγωνιστικό λεπτό θα μείνει έξω ο Κουμουρίς. Θα παίξει με 10 παίχτες για ένα λεπτό, μόνο δηλαδή που στο 51-54 βρισκόμαστε προς το 52ο λεπτό. Θα κρατήσουμε και την ώρα για να δούμε. Μιλίσεβιτς στον Φαντερχόρν. Ο Ολλανδός κρατά την μπάλα και τώρα ο Εκπολό Λαγιούνι απέναντι στον Πέτροβιτς. Ο Λαγιούνι πάει στην ατομική ενέργεια, περνά, κάνει το γύρισμα ευκαιρίας, διώχνει ο Ντεμάρκο ή ο Γκαρσία. Ίσως ο Γκαρσία είναι αυτός που έδιωξε. Εκπολό στον Λαγιούνι, θέλει να περάσει ο Λαγιούνι, κρατά, Εκπολό. Παίρνει ξανά ο Λαγιούνι στον ασεναντίον ενός με τον Έλμπου Χαταουή. Λαγιούνι κάνει την σέντρα, είναι πάρα πολύ δυνατή προς τον Ιβάνοβιτς. Χειροκροτεί ο Σεγιές. Και έτσι το παιχνίδι θα συνεχιστεί με τον Ζίφκοβιτς να δίνει συνέχεια. Παίρνει τώρα ο Κουμουρίς στον αγωνιστικό χώρο. Τον αγωνιστικό λεπτό αφορά την καθυστέρηση στην αλλαγή. Όταν αφορά τραυματισμό είναι ένα λεπτό από την ώρα που αναρχίζει το παιχνίδι. Ο Κουμουρίς κρατά, θέλει να συγκλίνει. Ο Εκπολό βγάζει την άμυνα. Ξανά μένετε καλή που είναι μόνο ραδίπου. Ελμπουχαταουή παγιά στην πλάτη της άμυνας. Εκείνο ο Πηλέας. Ο Μπάγκιτ πάει να πιέσει τον Γκαρσία. Ντεμάρκο, Χριστοφή. Ελμπουχαταουή αφήνει την μπάλα, θέλα του να περάσει και του βγαίνει σε καλό γιατί κερδίζει ο Κουμουρίς. Και τώρα ο Βαμιούλεν. Χριστοφή. Βαγιά στην πλάτη της άμυνας εκεί είναι μόνο Παλαιάρη, είναι πάρα πολύ δυνατής. Τώρα της μεγάλης του περιοχής μαζεύει στο 54-0-0. Το σου του Κουμουρίς στο 47 καταγράφεται. Και τώρα ο Λέδες στον Μιλίσεβιτς. Ιβάνοβιτς στον Φαντερχόρν. Κρατά την μπάλα η ΑΕΚ. Μιλίσεβιτς στον Ιβάνοβιτς. Ο Σέρβος συγκλίνει, βρίσκει τον Κόλερ. Από εκεί στον Ρέπας. Πάρα πολύ καλά οργανωμένη. Ένα 5-4-1 η Ομόνια Ραδίπου. 5-3-2 σε πολλές περιπτώσεις. Λαγιούνι κρατά απέναντι στον Κουμουρί. Θέλει να παίξει κάθετα με Μπάγιτς. Αυτό γίνεται. Παναγυρίσει. Λέδες στον Πηλέα. Με τη μία στον Ιβάνοβιτς. Κρατά ο Σέρβος. Κάνει τώρα την σέντρα. Η κεφαγιά. Η μπάλα πάει κόρνερ. Ο Μπάγιτς προσπάθησε να κάνει την κεφαγιά. Βρεθήκε στο έδαφος ο Χριστοφή και ζήτησε φάουλ από τον Βόσνιο. Οπότε έγινε φάουλ από τον Βόσνιο, το φάουλ το ζητά από τον διαιτητή, τον Θεόδωρο Σοφοκλέους. Η μπάλα χτύπησε στον Χριστοφή που ήταν στο έδαφος και έφυγε σε κόρνερ με τον Ρέπας πάνω από την μπάλα. εξηγούν νομίζω την κομπίνα παιχτσάκ μεταξύ τους με... με έναν τρόπο που ήθελαν να παίξουν τους. Το χάλασε ο βοηθός. Δεν ξέρω γιατί, παρενευλήθη μπροστά από τον Ρέπας να μην εκτελέσει. Πήγε στράφη η κομπίνα τώρα της ΑΕΚ, γιατί την έδειξε ο Λέδες, έκανε κίνηση αλλά δεν πήρε την μπάλα. Και ο Ρέπας θα εκτελέσει με σέντρα προς την περιοχή αυτό το κόρνερ. Κάτι που κάνει τώρα, προς τα πίσω η μπάλα. Απόψη ότι βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου, αλλά το σημαίνει κειμενή κάτω. Ιβάνοβιτς κάνει την σέντρα, ο Κόλερ στην περιοχή, γυρίζει, αφήνει στον Πιλέα, κάνει αυτό στην σέντρα, ο Φάντερ Χόρ, ευκαιρία, ο Ζίφκοβιτς διώχνει, σωτήρια και ενστικτοδός, έδιωξε ο Ζίφκοβιτς το 56, καλή φάση για την ΑΕΚ από την σέντρα του Πιλέα. Δεν αφήνεται πολλές φορές να κάνει σέντρες ο Πιλέας, Λαγιούνι, πλάγιο για την ΑΕΚ. Και πάλι ο Ζίφκοβιτς δηλώνει παρόν. Πάρα πολύ σημαντική απόκρουση από τον Ζίφκοβιτς εξ επαφής από κοντινό σημείο στην κεφαλιά του Φάντερ Χόρν. Εκπολό. Ρίχνει προς τον Μπάγιτς. Ο Ρέπα στην περιοχή κάνει το σουτ, πάει έξω εμπαλά. Σημαδεύει την κλειστή γωνία και όχι την ανοιχτή του Ζίφκοβιτς. Δύο καλές φάσεις σε ένα λεπτό για την ΑΕΚ που προσπαθεί να ανεβάσει την πίεσή της. Το κόσμος θέλει να μπει τώρα στην εξίσωση. Αρχίσε να μετρά αντίστροφα ο Σοφοκλέους και ο Ζίφκοβιτς θα δώσει συνέχεια. Είναι ένα μέτρο γενικά νομίζω που βοηθά να έχουμε περισσότερο καθαρό χρόνο ποδοσφαίρου. Ελμπουχαταουί ετοιμάζει παρεμβάσεις από τον Πάγκο και ο Σεγές. Στο νούμερο μόνο του Αντερέκεν. Κουμουρίς κερδίζει ο Εκπολό και βρίσκει τον Λαγιούνι. Πάει στο ένας εναντίον ενός με τον Χριστοφίο Λαγιούνι. Για να δούμε. Κρατά την μπάλα. Συγκλίνει. Κρατά. Λέδες. Ο Ρέπας εκτός περιοχής. Βρίσκει τον Ιβάνοβιτς. Κάνει την σέντρα. Η μπάλα πάει έξω. Σέντρα σούτ ήταν αυτή από τον Ιβάνοβιτς. Προσπάθησε να βρει τον Μπάγκιτς νομίζω στο δεύτερο δοκάρι. Κάτι λέει στον βοηθό ο Ζίφκοβιτς και φέρνει την έντονη αντίδραση του κόσμου της ΑΕΚ. Τώρα αρχίζει αντίστροφα να μετράω τον Σοφοκλέους και δίνει συνέχεια ο Ζίφκοβιτς. Μιλίσεβιτς μονομάχησε με τον Ποντικό. Περνάει μπάλα για να κερδίσει ο Πέτροβιτς και τώρα ο Ποντικός έχει την μπάλα. Έχει και χώρο για σούτ ο Ποντικός. Θα το κάνει ο Παλαιάρη. Μαζεύει. Αφέθηκε πάρα πολύ θεωρώ εδώ ο Ποντικός που έδειξε ότι είναι ένας παίχτης που έχει τον γκολ. Παλαιάρη έπεσε στην γωνία του και μάζεψε. Όχι, είναι ο Σαμπορίτ και ο Μπράμτη, δεν είναι ο Μιραμόν. Διορθώνω. Θα βγάλει λογικά τον Φάντερ Χόρ να παίξει με αριστερό πόδαρο στόπερ. Και θα βάλει και τον Μπράντι στην θέση, δεν ξέρω, ίσως του Λέδες ή του Κόλερ. Ο Ντεμάρκο κατεβάζει την μπάλα, η προβολή του Κόλερ, πλάγιο είναι για την ΑΕΚ, με νικά τον Ντεμάρκο και κρατά το πόδι του, δεν ξέρω αν θα γίνουν και τώρα οι αλλαγές. Είναι ο Ντεμάρκο κάτω στο έδαφος. Και περιμένουμε να δούμε για την εξέλιξη. Φτάσει το πλάγιο είναι για την ΑΕΚ. Σηκώνει τον Ντεμάρκο. Αλλά θα γίνουν και τώρα αλλαγές έξω ο Ιβάνοβιτς. Βγαίνει έξω ο Ιβάνοβιτς λοιπόν. Για να μπει ο Μπράμπτη. Α, και δεν ξέρω τώρα τι θα συμβεί με το σχηματισμό. Και έξω ο Φάντερ Χόρ για να μπει ο Σαμπορίτ. Θέλει δημιουργία και από τα στόπερ. Και κάρτα ο Φάντερ Χόρν, είναι και αυτό ένα θέμα. Θυμίζω ότι διαμαρτυρία στο 43 της ομάδας Αράδη που για δεύτερη κίτρινη στον Φάντερ Χόρν monitor δεν έχω. Εδώ στην ΑΕΚ Αρένα. Και ο Ρέπας πάει εξτρέμ και έρχεται ο Μπράμπτη σε ρόλο επιτελικού μέσου. Είπαμε ότι πέρασε από ένα ήλιγκο ο Μπράμπτη. Λαγιούνι κάνει την σέντρα, ο Ντεμάρκο διώχνει, ο αλάνθαστος Ντεμάρκο. Αν μου επιτρέπετε, Κουμουρίς, πλάι από την παρέμβαση του Μπράμπτη, χειροκροτεί ο Σεγές. Μπήκε ο Μπράμπτη και είδαμε με το καλημέρα μια κάθετη πάσα προς τον Λαγιούνι. Στο 60-0, ΑΕΚ ομόνια Ραδίπου. Το άγχος μεγαλώνει και εκτιμώ ότι κατά κύριο λόγο βρίσκεται στην πλευρά των γηπεδούχων που είναι το ακλόνητο φαβορί. Τετρόβης με τον Μιλίσεβιτς, φωνές για φάουλ, συνεχίζεται το μάτς. Βρεθήκε κάτω εκπολό κρατώντας το πρόσωπό του από την μονομαχία με τον Πέτροβιτς. Βαμιούλεν την κεφαγιά, ο Μιλίσεβιτς θα αναφέρει. Ο Ντεμάρκο προλαβαίνει τον Πάγιτς. Κόλλερ, έρχεται ο Μπράμπτη, κατεβάζει για τον Λέδες και τώρα ο Κόλλερ βάζει την μπάλα μπροστά. Χάνει όμως, κερδίζει ο Βαμιούλεν. Πρώτος ο εκπολό, προλαβαίνει τον Ποντικό. Λαγιούνι, Κολέρ, παίρνει ξανά από τον, Λαγιούνι. Και ο Λαγιούνι έκανε την σέντρα, εκπολό. Η ΑΕΚ επιμένει, Λαγιούνι κάνει το γύρισμα, εκείνο Χριστοφή και απομακρύνει σε πλάγιο. Προσπαθεί η ΑΕΚ να γίνει πιο πιεστική μετά και τις αλλαγές. Πήγε αριστερά, ωραία παστιμίζω, θες του Ιβάνοβιτς, εσωτερική κίνηση αυτή και ο Ιβάνοβιτς βγήκε για να μπει ο Μπράμπτη. Λαγιούνι, η σέντρα, φωνές για χέρι από την ΑΕΚ, κόρνερ δίνεται, είναι έντονες οι διαμαρτυρίες των παιχτών της ΑΕΚ για χέρι. Εδώ θα χρειαστώ τη συνδρομή του συναδέλφου, του Στέγη Παπαμοησαίος. Ξέρουμε ότι υπάρχει μια χρονοκαθυστέρηση στην προβολή της φάσης. Γι' αυτό να περιμένουμε και ο ίδιος ο διαιτητής ζητά να περιμένουν. Καταλαβαίνω ότι γίνεται ένας έλεγχος της φάσης. Της απομακρύνεται από την περιοχή και λέει να περιμένουν. Παίξε λέει, δεν υπάρχει κάτι. Κόρνερ για την ΑΕΚ στο 62. Εκτελεί ο Λέδες. Απομακρύνει ο Αντωνίου. Ο Σαμπορίτς την πορεία της μπάλας αυτός του Πιλέα. Πάει έξω στο 63. Την μπάλα. Σουτ του Σαμπορίτ. Μπάλα πάει έξω. Όπως και στο 43 και τώρα στο 62 δεν μπορούμε να έχουμε άποψη. Χωρίς monitor και η συνδρομή του κάστοτε συναδέλφου είναι καταλυτική. Βέβαια εξετάστηκε γρήγορα η φάση στο 62. Στο 43 δεν είχαμε παρέμβαση VAR. Το φαουλ δόθηκε τότε για την ομάδα της ΑΕΚ και κυτρινίστηκε ο Ποντικός. Και τώρα ο Χαβέλκα από τις κόντρες ευνοήθηκε. Απείλησε εδώ ο Ιωμονέρα Δίπου με μια πίεση που πήγε να βάλει ψηλά. Και ο Ντεμάρκο στον Χριστοφή. Κουμουρίς. Μιλίσεβιτς. Δεν περνάει πάσα. Ο Χαβέλκα είναι εκεί. Ελμποχαταουή. Κερδίζει ο Λέδες. Είναι και κάποιες παρεμβάσεις παιχτών της Ομόνια Σαραδίπου καταλυτικές. Είναι αυτοθυσία πολλές φορές. Ρεπάς, βαγιά για τον Μπάγκητς, το σημειάκι μένει κάτω, φύγει από ριακή θέση. Ο Μπάγκητς εκτελεί, θα στοχίσει, το σημειάκι σηκώνεται, από αντικανονική θέση έφυγε ο Μπάγκητς. Θα του μείνει η πικρία ότι δεν τελείωσε τη φάση εύστοχα, αλλά είναι ως μη γενόμενη φάση. Αν σκόραρε θα είχαμε παρέμβαση, θα είχαμε εξέταση από το VAR. Σκάφη για ποριακή θέση και από ένα σημείο που φάνηκε να είναι λίγο και μπροστά, αλλά δεν μπορείς να είσαι και ποτέ απόλυτος. Οι γραμμές θα έμπαιναν αν παραβίασε την αιστεία του Ζίβκοβιτς ο Βόσνιος. Είτε μετρούσε το πρώτο χρόνο είτε όχι, ο έλεγχος θα γινόταν. Φαγιά του Μιλίσεβιτς, τώρα ο Χαβέλκα, τρέχει ο Πιλέας και φαγιά εκεί είναι μόνο. Ο Ντεμάρκο εκτιμώ ότι δεν θα αργήσει και ο Αντερέκεν να εισέλθει. Τώρα θα πάει με δύο επιθετικούς, θα το δούμε. Βαμιούλεν, παγιά για τον Κουμουρί, αυτός κατεβάζει την μπάλα. Δεν μπορεί να περάσει από τον Κόλλερ. Παγιά για τον Ρέπας, εκεί είναι ο Ντεμάρκο που διώχνει όχι επιτυχημένα. Για να κατεβάσει ο Μπάγιτς. Κρατά ο Βόσνιος, Κόλλερ και ανοίγει για τον Λαγιούνι. Λαγιούνι πατά περιοχή, τριπλάρι, κάνει το σούτι κόντρα στον Χριστοφή και κόρνερ. Το θέλει ο Λαγιούνι τον γκολ, το προσπαθεί, θέλει να γίνει επικίνδυνος, πότε με το δεξί, πότε με το αριστερό. Παίρνει εδώ το χειροκρότημα του κόσμου αλλά και του Ρέπας και πάει ο Λέδες στην εκτέλεση του κόρνερ. Στο 65-0-0 κόρνερ για την ΑΕΚ, πάει ο Ρέπας κοντά στον Λέδες, πάνω από την μπάλα είναι ο Πορτογάλος με ρίζα από την Βραζιλία. Εκτελεί ο Λέδες, το τακουνάκι στο πρώτο δοκάρι. Έχουμε κόρνερ.
1: Δεν ξέρω και πάλι κάποιες φωνές για χέρι από την ΑΕΚ. Πιο έντονα το ζητούν τώρα. Το χέρι. Ζητά να στηθεί η μπάλα για κόρνερ και να περιμένουν η της ΑΕΚ. Στο 66 περιμένετε, λέει ο Θεοδωρός Σοφοκλέους. Για να δούμε αν υπήρχε χέρι. Γίνεται ο έλεγχος της φάσης. Κάποιοι που το βλέπουν από αληθινές προβολές είναι έντονοι ότι υπάρχει χέρι. Δεν ξέρω, περιμένουμε για να δούμε την εξέταση της φάσης. Και κόσμος το βλέπει τώρα στις οθόνες του κινητού του. Εξακολουθεί να εφίσταται ο έλεγχος. Θεόδωρος Σοφοκλέους ζητά τους παίχτες να απομακρυνθούν. Είναι κοντά η αρχηγή, ο Μιλίσεβιτς και ο Ποντικός. Τον Ντεμάρκο εκεί κοντά. Φεύγει τώρα να μείνουν οι δύο αρχηγοί. Ο έλεγχος συνεχίζεται. Στο τακουνάκι του Λαγιούνι. Ίσως και οι παίχτες γυρίζουν προς την κερκίδα να πάρουν ένα νεύμα. Να καταλάβουν τι γίνεται. Και περιμένουμε την ετοιμιγορία. Θα πάει στο Anfield Review ο Θεόδωρος Σοφοκλέους για να εξετάσει την πιθανότητα πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ στην εκτέλεση κόρνερ που έγινε από τον Λέδες. Ήταν το τακουνάκι του Λαγιούνι, έχω την εντύπωση, στο 66 Anfield Review για την περίπτωση να δοθεί πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ. Για χέρι, αν πρόλαβα να δω καλά. Έλα δούμε την ετοιμιγορία του Θεόδωρου Σοφοκλέους που κλήθηκε από τον Παναγιώτη Χατζηγεωργίου στο AVR, σε ρόλο AVR είναι ο Ιωάννης Χριστοδούλου. Δεν μπορώ να προδικάσω κάτι αφού δεν έχω δει τη φάση, δεν ξέρω. Και παίρνει την απόφαση του, δείχνει πέναλτι για την ΑΕΚ στο 66. Αν θυμάμαι καλά, παλαιότερα η ΑΕΚ είχε κάμψει την αντίσταση ο Μόνας Αραδίπου με 1-0 με γκολ του Μιλίσεβιτς από τα 11 βήματα. Και ο Μιλίσεβιτς παίρνει την μπάλα στη διαπέναντι στον Ζιφκοβιτς. Ο Μιλίσεβιτς έχει πάρει την μπάλα αναχείρας. Πέρσι έχει βάλει πάρα πολλά πέναλτι ο συγκεκριμένος παίχτης. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει αυτή η φάση με τον Μιλίσεβιτς πάνω από την μπάλα. Είναι η μονομαχία των δύο παιχτών. 9-11 ήταν εκείνο το 1-0 νομίζω. Ο Μιλίσεβιτς παίρνει φόρα, εκτελεί του, το πιάνει ο Ζιφκοβιτς. Θα χάσει πέναλτι ο Μιλίσεβιτς μετά από πάρα πολύ καιρό. Θα μαντέψει σωστά ο Ζιφκοβιτς και θα κρατήσει το 0. Ο Ζιφκοβιτς κάνει μια εξαιρετική απόκρουση στο 69. Στην απέναντι αιστεία τότε που είχε σκοράρει ο Μιλίσεβιτς. Και τώρα ο εκπολό παραχωρεί πλάγιο. Η ψυχολογία είναι στην Ομόνια Ραδίπου. Δεν πάει τίποτα καλά στην ΑΕΚ σήμερα. Είναι από τα μάτς που θες να τα πάρεις όπως όπως. Και ο Ευρυπίδου πρωινάσος της ΑΕΚ ετοιμάζεται να μπει στο γήπεδο. Να δούμε στη θέση ποιου. Πέρσι είχε χάσει στην Κύπρο μόνο ένα με την ανόρθωση και ήταν που σημάδευσε το δοκάρι. Τότε τώρα το παίρνει ο Ζιφκοβιτς. Είναι το πρώτο πέναλτι στην Κύπρο στο Κυπριακό Πρωτάθλημα που χάνει σχέση με φέτος και πέρσι, πάντα μιλώ. Και το παίρνει αντίπαλος τερματοφύλακας, τον ψαρεύει σωστά. Και τον ψαρεύει κατά τρόπο που θα το αποκρούσει το πέναλτι. Μέσα από Ευρυπίδεξο ο Χαβέλκα που άργησε λίγο να έρθει στην ομάδα. Θέλει αγωνιστικό ρυθμό. Έκανε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι ο Νίκο Χαβέλκα. Χαμένο πέναλτι για την ΑΕΚ με τον Μιλίσεβιτς. Πράγμα που δεν γίνεται καθημερινά. Κάποια στιγμή θα είχαν ένα. Απομάκρυση από τον Γκαρσία. Έρχεται ο Κόλλερ να δούμε πώς θα χειριστούν οι δύο ομάδες αυτή την εξέλιξη. Μιλίσεβιτς, τόσο του Πέτροβιτς λίγο μπροστά από τη μέσα γραμμή δεν υπάρχει κάτι. Ο Ευρυπίδου στον Αντωνίου. Και ο Αντωνίου αφήνει στον Γκαρσία. Ναι, τότε στο 71 ο Μιλίσεβιτς είχε σκοράρει πέναλτι κόντρα στην Ομόνια Ραδίπου. Σε αυτό εδώ το γήπεδο ήθελε σήμερα να σκοράρει και να κάνει το 1-0 και να υπογράψει την νίκη της ΑΕΚ, αν τα κατάφερνε στο κύπελλο στον 1-0. Για την ώρα όμως το παιχνίδι συνεχίζεται. Ο Λέδες προσπαθεί να βρει συμπαίχτη. Έρχεται ο Αντωνίου Πλάγιο για την ΑΕΚ στο 71. Σε φιλικό που έγινε τον Αύγουστο με ραδιπού κέρδισε την ΑΕΚ με 1-0. Πέρσι το 25-26 κέρδισε με 1-0 σε αυτό το γήπεδο, αλλά χάσε με 2-1 στον Αντώνης Παπαδόπουλος, πλέον φρύτωμα Αντώνης Παπαδόπουλος. Και πρόπερσι το 24-25 κέρδισε εδώ 1-0 με γκολ του Καμπρέρα στο 72, δηλαδή βλέπουμε δύο τελευταία μάτς εντός έδρας, 71 Μιλίσεβιτς, 72 Καμπρέρα, ο οποίος είναι λίγο πιο πάνω από μας τώρα εδώ, γιατί έχει την αποκατάστασή του επαθερή ξυχιαστό με την Crystal Palace τον περασμένο Μάρτιο. Ιανουάριο θα επιστρέψει στην δράση. Αλλά και πάλι, αν πάμε στο παιχνίδι που έγινε στην έδρα, που κέρδισε με 2-0 την ΑΕΚ. Γι' αυτό σας είπα ότι είναι κακός δαίμονας της ΑΕΚ και Μόνια Ραδίπου, η γειτονική για την ίδια ομάδα. Σαμπορίτ στον Ρέπας. Ρέπας στον Κόλλερ. Ο Γερμανός ψάχνει επιλογές. Ο Ρέπας στον Κόλλερ. Πάει κάθετα ο Γερμανός. Κάνει το σούτι κόντρα. Διώχνει ο Αντωνίου. Εκείνο Σαμπορίτ στο 72 βρισκόμαστε. Ο Ισπανός βρίσκει τον Πιλέα. Κάνει την σέντρα, η κόντρα ευνοεί τον Πιλέα γιατί χτίσε μπάλα στον Αντωνίου. Κόλλερ θέλει να παίξει κάθετα, κρατά, βλέπει το ανέβασμα του εκπολό. Η σέντρα στην περιοχή διώχνει ο Ντεμάρκο. Ο Κόλλερ στον Σαμπορίτ μένει ψηλά, η ΑΕΚ στο 72. Παίρνει και πάλι ο εκπολό. Βλέπει τον Λαγιούνι, πάει να τον κλείσει ο Κουμουρίς. Κρατά ο Λαγιούνι, κάνει την σέντρα, διώχνει ο Γκαρσία. Σύγκλινε και σωστά τοποθετημένος έδιωξε. Ο Λαγιούνι δεν προλαβαίνει την κεφαλιά του εκπολό, χειροκροτεί ο Μυραμόν που είναι εκεί κοντά. Ο Χαμπός Κυριακούς πρέπει να δώσει γρήγορα την μπάλα για να επαναφέρουν τις ομόνες Ραδίπου. Κλειός φύγει για την ΑΕΚ, έχασε και πέναλτι στο 69, το οποίο σφυρίχτηκε για χέρι που έκανε αμυντικός της φιλοξενούμενης ομάδας. Δεν προλάβα να δω ποιος. Δεν έχουμε και το μόνο τίτλο όπως σας είπα πολλές φορές. Άρα δεν ξέρουμε, δόθηκε μέσω on-field review παντός. Πλάγιο είναι για την ομόνια Ραδίπου, εδώ νομίζω. Τουλάχιστον έτσι είδα ότι κόντρα ρε μπάλα στον Κουμουρί, όπως θεωρώ ότι πριν δόθηκε λάθος το πλάγιο υπέρ της ΑΕΚ. Νομίζω τώρα λάθος και λαθασμένα δίνεται υπέρ της Ομόνιας Ραδίπου, φάση που είναι ακριβώς μπροστά μου. Χριστοφή στην εκτέλεση του πλαγίου. Ο Κόλλερ την κεφαγιά, περνά από όλους συμπάρα πλάγιο και πάλι για την Ομόνια Ραδίπου με τον Χριστοφή, η οποία παίζει και με 4 Κύπρους Ομόνια Ραδίπου, να σημειωθεί. Πώς το είπαμε και την Νέα Σαλαμίνα που πήγε με 6 Κυπριόπουλα στο Γασιμπή με τον Αποέλ. Το λέμε και για την Ομόνια Ραδίπου και για άλλες ομάδες φυσικά. Είναι κάποιες ομάδες που βάζουν περισσότερους Κύπρους. Γενικά βλέπουμε μια αυξητική τάση στη χρησιμοποίηση γηγενών παιχτών και στο αρχικό σχήμα μάλιστα. Λέδες, βγαίνει άμυνα του Βαμιούλεμ πάνω στον Μπράμπτη. Μπαγιά στην πλάτη της άμυνας ο Μιλίσεβιτς προλαβαίνει τον Πέτροβιτς. Εκεί είναι ο Σαμπορίτ. Μπράμπτη έχει χαθεί από την ώρα που μπήκε, 1-2 λεπτά έπαιξε, μετά έχει χαθεί λίγο. Δεν είναι στις φάσεις. Σαμπορίτ, Μπαγιά για τον Μπάγιτς, κατεβάζει αυτό στην μπάλα, θέλει να περάσει ο Μπάγιτς, είναι μέσα η μπάλα. Μπάγιτς κρατά, ψάχνει επιλογές, γυρίζει εκεί, είναι παίκτης Ομόνιας Ραδίπου και από μακρύ ο Βαμιούλεμ, ήταν ο Γκαρσία νομίζω. Και τώρα ο Κόλλερ, Λαγιούνι, ποντικός, θέλει να κερδίσει, να περάσει, τα καταφέρνει, Πέτροβιτς. Χαταουή, ανοίγει πολύ το κοντρόλ, πλάγιο είναι για την ΑΕΚ. Ποντικός έκανε καλή δουλειά εδώ. Αλλαγή για την Ομόνια Ραδίπου, μπαίνει ο Κέρτης Junior με προϋπηρεσία στην Ομόνια και την ΜΕΑΠ. Για να βγει ποιος, ο Πέτροβιτς ο ποντικός, αν ποντικός θα βγει, τον είδαμε το περιβραχιόνιο. Βάζει φρέσκο επιθετικό που έχει πνευμόνια να τρέξει, είναι ξεκούραστος. Το περιβραχιόνιο που θα πάει, στον Μινά Αντωνίου. Ναι, αυτός θα πάρει το περιβραχιόνιο, το δικαιούται, πέρσι ήταν και αυτός στην ομάδα και κάνει πολύ καλή σεζόν. Έξω, βγαίνει για την ΑΕΚ, να δούμε ποιος το 17 για να μπει το 21. Φεύγει ο Πιλέας για να μπει ο Μυραμόν, δεν ξέρω αν έχει κράμπες ο Πιλέας ή κάτι άλλο, αν έχει καλές σέντρες. Αυτή είναι η παρέμβαση του κύριου Σεγιές, έξω ο Πιλέας μέσα ο Μυραμόν. Αξιτικές του επιλογές είναι, δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι πίσω από αυτό, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Πολλές φορές και στον αγωνιστικό χώρο να είσαι δεν μπορείς να το ξέρεις. Ο εκπολός των Μπάγιτς που είχε την πολύ καλή κάθετη προς το πρόσωπο του προηγουμένως
0: Δεν είδα ποιος, νομίζω σαν μπορεί, δεν είδα σίγουρα. Αλλά ο Μπάκης ήταν στη φάση, πήρε, γύρισε, αλλά δεν μπόρεσε να πέσει παίχτη γιατί πήγε πλάγια. Τώρα απομάκρυσε από τον Γκαρσία, πλάγιο για την ΑΕΚ. Δυσκολεύεσαι να βρεις MVP από την αμυντική γραμμή της Ομόνια Σαραδί που είναι πάρα πολύ καλή όλη. Για την ΑΕΚ δεν έχει ξεχωρίσει κάποιος, ο Λαγιούν προσπαθεί αλλά είναι ημιτελής οι προσπάθειες του. Εκπολός τον Λαγιούνι. Θέλει αυτός να συγκλίνει. Κάνει και την σέντρα απομάκρυση του Χριστοφή. Κατεβάζει ο Σαμπορίτ και βρίσκει τον Μυραμόν. Ποιος κρατά, βρίσκει και πάλι τον Σαμπορίτ που είναι σε ρόλο εξτρέμ. Μυραμόν. Δυνατή πάσα, αλλά ο Μπράμτη κατεβάζει. Και αφήνει στον Μιλίσεβιτς, παίρνει χειροκρότημα απειλίας από τον κόσμο της ΑΕΚ. Και ότι άλλες δύο αλλαγές. Για να δούμε τον Ρέπας που είναι στην περιοχή, κάνει το γύρισμα, παίρνει κόρνερ. Φωνές για χέρι από την Ομόνια Ραδίπου στο ξεκίνημα της φάσης από πλευράς Ρέπας. Και κόρνερ τώρα για την ΑΕΚ, δίνει το χέρι στον Σεγές ο Πηλέας. Παναλαμβάνω, αδειάζει κλεψίδα το χρόνο μας στο 77-0-0. Κοντά σε δεύτερο μπλοκ μεγάλων η Ομόνια Ραδίπου. Μετά από αυτό με την Ομόνια στη Λευκοσία. Εκτελεί ο Λέδες, η απομάκρυση του Junior, του Κέρτις Junior. Μυραμόν στον Λέδες. Ξανά ο Μυραμόν, πρώτος σε ασίστ πέρσι. Παίρνει ο Εκπολό. Κατά το τρέξιμο του Μυραμόν, εκεί πάει μπάλα, το κατέβασμα για τον Μπράμπτη, απομάκρυνση, ο Κουμουρίς απομακρύνει και ο Εκπολό θα κερδίσει την μπάλα για να βρει τον Παλαιάρη. Αυτός γεμίζει, ο Μπράμπτη κατεβάζει την μπάλα και αφήνει στον Κόλλερ με την μία στον Σαμπορίδ, αυτός πολύ γρήγορα με την σειρά του βρίσκει τον Λαγιούνι. Ο Λαγιούνι από δεξιά κάνει την σέντρα, διώχνει ο Χριστοφή για να κατεβάσει ο Σαμπορίδ. Μπαλά είναι εντός. Σαμπορίτς τον Εκπολό. Η ΑΕΚ προσπαθεί να γίνει πιο πιεστική. Μετά το 60 μπορώ να πω τα καταφέρνει, αλλά δεν μπορεί να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα. Λαγιούνι, διώχνει ο Χριστοφή. Πλάγιο για την ΑΕΚ. Με τον Εκπολό να παίρνει την μπάλα. Σήγες, κάνει νόμα στον Λέδες για κάτι και του λέει να ρεμίσει. Να είναι πιο ήρεμοι παίχτες. Εκπολό. Ρίχνει προς τον Μπάγιτς. Αυτός κρατά την μπάλα. Λαγιούνι. Προσποιείται. Θα χάσει από δύο παίχτες. Είναι ο Κέρτις Junior και ο Κουμουρίς. Ο Μιλίσεβιτς κερδίζει από τον Πέτροβιτς. Παίρνει ξανά ο Μιλίσεβιτς. Παναβρεί τον Σαμπορίτ. Αυτός κρατά την μπάλα. Ίσως έγινε και φάουλ, αλλά είναι εντάξει ο Σαμπορίτ. Χωλένοντας για λίγο. Λέδες στον Κόλλερ, Σαμπορίτ, Μιλίσεβιτς. Κόλλερ. Μιλίσεβιτς τον Μπράμπτη από εκεί στον Εκπολό. Και τώρα ο Σαμπορίτ μαζί για άλλες κινήσεις από τον Πάγκο Κάς. Μιλίσεβιτς στον Μπάγιτς, από εκεί στον Ρέπας. Ανοίγεται ο Μυραμόν, παίζει κάθετα με Ρέπας. Κάνει την σέντρα, ο Ντεμάρκο πρώτος. Τρέχει ο Ρέπας να πιέσει από μάκριση πλάγιο για την ΑΕΚ. Πάει μέχρι εκεί και δεν μπορεί να βρει την πάσα που θα ξεκλειδώσει την άμυνα η ΑΕΚ. Λέδες στον Μυραμόν. Παίρνει ο Κόλλερ και ο κόσμος προσπαθεί να βοηθήσει. Εκπολό, παίζει με Μπάγιτς. Έχει χώρο για σου, το επιχειρεί ο Ζίφκοβιτς, μαζεύει στο 80, ήθελε να τελειώσει την φάση ο Μπάγιτς. Πάρα πολύ καλός και ο Ζίφκοβιτς, αποκορύφωμα η απόκρουση, πέναλτι στο 69, το οποίο εκτέλεσε ο Μιλίσεβιτς. Στην δεξιά του γωνία ο Σέρβος έπεσε, αριστερά όπως έβλεπε ο Μιλίσεβιτς και κράτησε το 0. Ευρυπίδου κατεβάζει μπροστά από τον Λέδες. Πάνε να ανοίξει τον Junior, ο Μυραμόν είναι εκεί, παραχωρεί κόρνερ για την Ομόνια Ραδίπου πρώτο στο παιχνίδι. Δεν ξέρω αν θέλει να κάνει τώρα τις αλλαγές. Ο κύριος Οκάς. Θα μπει ο Πλουμάν και ο
1: Νίκο Σμιτ. Ο Γάλλος και ο Γερμανός θα εισέλθουν μετά τις αλλαγές. Ήρθες τώρα ο κύριος Πιρέτης από πλευράς Μονεθαραδίπου και ο Κάρλος Μαρτίνος από πλευράς ΑΕΚ. Ο Μαρτίνεθ θα ετοιμάσει αλλαγή και η ΑΕΚ τώρα, οι αλλαγές γιατί δικαιούται δύο. Σε πάει Αντερέκεν, θα δούμε και τον άλλο παίχτη, ο Ναούμ. Νομίζω είναι κόρνερ για την Ομόνια Ραδίπου, το οποίο εκτελείται η κεφαγιά προς τα πίσω. Ο Αντωνίου το σούτο παλαιάρι. Πολύ καλή στιγμή για την Ομόνια Ραδίπου στο 81, η καλύτερη της στο δεύτερο ημίχρονο με τον Αντωνίου. Ο Παλαιάρη διώχνει, οι δύο τερματοφύλακες για την ώρα είναι απροσπέλαστοι και κρατούν το 0. Νέο κόρνερ για την Ομόνια Ραδίπου, τη διαφορά την απέναντι πλευρά, την αριστερή. Και πάνω από την μπάλα είναι νομίζω ο Ελμπουχαταουί. Είναι ο Ελμπουχαταουί. Νομίζω αυτός είναι. Θα εκτελέσει. Το κάνει τώρα χαμηλά. Ένα σουτ που γίνεται. Η μπάλα κολλά στην περιοχή αλλά θα απομακρύνουν οι της ΑΕΚ. Και με τον Εκπολό θέλουν να φύγουν μπροστά. Ο Εκπολό κουβαλά την μπάλα. Για να δούμε. Ο Εκπολό έχει καλές πιθανότητες. Ο Εκπολό κρατά. Θα του βγάλει την άμυνα ο Κουμουρίς. Δεν φημίζεται ο Εκπολό ότι είναι παίχτης που ξέρει τι να κάνει την μπάλα όταν την έχει στα πόδια. Σήκω λέει ο Σοφοκλέος τον Κουμουρί που έπεσε. Ο Ρέπας έχει την μπάλα στα δικά του πόδια, συγκλίνει, κάνει την σέντρα, διώχνει ο Γκαρσία, πάει ο Κόλερ να μπει στην φάση, το γύρισμα, η απομάκρυση από τον Αντωνίου γίνεται άναρχο το παιχνίδι. Ο Τζούνιορ κατεβάζει πλάιο για την ΑΕΚ. Παίρνει γρήγορο ρυθμό το παιχνίδι, αλλαγές τώρα της Αραδίπου με Πλουμάν και Σμιτ. Ετοιμάζεται και ο Ναούμ και ο Αντερέκεν, νομίζω θα πάει με δύο φορεί ΑΕΚ. Θα δούμε τι θα κάνει η Ομόνια Ραδίπου. Φεύγει με τον αριθμό 8 Ελμπουχαταουί για να μπει ο Σμιτ. Και δίνονται και οδηγίες από τον Μπάγκο για το πώς θα πορευτεί η ομάδα μετά. Εδώ που έχει πάει το μάτς είναι στην κόψη του ξηραφιού. Και ο Πέτροβιτς έξω για να μπει ο Πλουμέν. Εντάξει, φρεσκάρει την μεσοπιθετική γραμμή. Να έχει παίχτες ξεκούραστος να χτυπήσει στην κόντρα. Δεν έχει λόγο να αλλάξει κάτι μεσοαμυντικά. Έξω Λαγιούνι για την ΑΕΚ που χειροκροτείται μέσα ο Ναούμ. Το πάλεψε ο Λαγιούνι, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Ψυχώνει και τους συμπαίκτες του. Και έξω Ρέπας για να μπει ο Αντερέκεν να παίξει τα τελευταία 10 λεπτά και κάτι μαζί με τις καθυστερήσεις με δύο επιθετικούς. Θα πάει δεξιά ο Ναούμ. Και θα δούμε αριστερά ποιος θα παίξει, ίσως ο Μπράμπτη. Θα πάει γίνγκερο ο Αντερέκε, θα δούμε. 0-0 στο 84, Μιλίσεβιτς τον Εκπολό, παγιά για τον Ναούμ, κατεβάζει αυτό στην μπάλα, κρατά, παίρνει φάουλ τον Ευρυπίδου. Ναούμ ήταν στην πόρτα εξόδου προς το τέλος του καλοκαιριού, υπήρχε μια συζήτηση και με Ομόνια Ραδίπου. Τελικά έμεινε στην ομάδα, τον κράτησε έκαν και πληροφορίζουν ότι ο ίδιος ήθελε να πάει κάπου να έχει περισσότερα αγωνιστικά λεπτά. Του είναι άκρος επαγγελματίας και δουλεύει για να πάρει τις ευκαιρίες του. Και εδώ παίρνει λεπτά από τον Σεγιές. Πάει να πει τις προπονήσεις, δείχνει το πρόσωπο που θέλει ο Ισπανός προπονητής. Έστω και αυτά τα τελευταία λεπτά να παίξει. Μπράμπτη στη μεσαία γραμμή γυρίζει για να βρει τον Σαμπορίτ. Στο 85-0-0 η κλεψίδρα του χρόνου, όπως είπα και πριν, αδειάζει και είναι υπέρ της Ομόνιας Αραδίπου. Ο Μπάγιτς στον Ναούμ. Ο Μπράντι ήταν πιο πίσω για να πάρει την μπάλα. Ναούμ ανοίγει για τον Σαμπορίτ. Μιλίσεβιτς παίζει κάθετα με Ναούμ. Θέλει να γυρίσει. Δεν υπάρχει φάουλ αλλά κρατά την κατοχή με τον Κουμουρί, είναι εκεί που μονομάχησε. Ο Μπράμπτη συγκλίνει, παίζει με Μπάγιτς, έχει χώρο για το σούτι κόντρες, διώχνει ο Χριστοφή με δυσκολία. Κάθε κόντρα, κάθε πόδι που παρεμβαίνει στην πορεία της μπάλας είναι υπέρ της Ομόνιας Αραδίπου και δεν είναι μόνο θέμα τύχης, είναι θέμα συγκέντρωσης των περιστεριών. Ο Αντερέκεν παίρνει την μπάλα από τον Μιραμόν, επιστρέφει στον Σαμπορίτ. Μιλίσεβιτς. Θέλει κινήσεις χωρίς την μπάλα. Εκπολό στον Κόλλερ. Βλέπει τον Ναούμ. Έχει χώρο για σέντρα. Την επιχειρεί. Περνάει μπάλα ο Αντερέκε. Δεν μπορεί να την βρει. Από πλεονεκτική θέση ο Μπάγκητ τον εμψυχώνει. Πέρασε από όλους η μπάλα. Ήταν πολύ καλή η σέντρα του Ναούμ. Ο Αντερέκε στο 86 δεν μπορεί να συνδεθεί με την πορεία της μπάλας για να την στείλει στα δίχτυα. Είναι η πρώτη σέντρα που περνά νομίζω από όλους και θα μπορούσε να καταλήξει κίτρινο-πράσινα πόδια. Δεν βρίσκει την μπάλα ο Αντερέγεν, δεν την βρίσκει όπως θέλει. Δεν είδα καθαρά την φάση. Και έτσι η μπάλα ήταν για την Ομόνια Ραδίπου. Πλάγιο τώρα για την ΑΕΚ. Μιλίτσεβιτς κρατά την μπάλα. Στο 87 εκπολό. Μπαγιά για τον Ναούμ. Εκείνο ο Κουμουρίς, τον κλείνει ο Ναούμ. Κρατά ο Κουμουρίς, απομακρύνει. Τρέχουν όλοι εκεί, ο Λέδες προλαβαίνει. Κρατά την μπάλα, προσποιείται, κλείνεται και βρίσκει τον Μιλίσεβιτς. Ήθελε ο Ναούμ, αλλά ήταν δύσκολο για τον Λέδες. Οι κόντρες, την πάσα του Μιλίσεβιτς, απομακρύνει ο Κουμουρίς. Εκπολό την κάνει διεκδικήσιμη. Κόλλερ κατεβάζει για τον Λέδες. Αυτός χάνει την κατοχή, γλιστρά. Ο Κέρτις Τζούνιορ κρατά την μπάλα. Πέφτει κάτω, του κάνει φάουλ ο Λέδες. Ποιος έχασε την μπάλα, ζητά κάρτα ο Κέρτις Τζούνιορ. Δίνει το χέρι ο Λέδες. Αυτό το λάθος στοιχίζει χρόνο στην ΑΕΚ. Δίνει κατοχή στην Ομόνια Ραδίπου. Που επαναλαμβάνω, τον δικό της στόχο τον πετυχαίνει πολύ καλά για την ώρα. Μια χαρά τα πάει. Και θα προωθήσει και παίχτες μπροστά τώρα με την εκτέλεση αυτού του φάουλ. Μια καθυστέρηση να εκτελεστεί το φάουλ. Ο Κουμουρίς είναι πάνω από την μπάλα. Κουμουρίς παίζει πλασαριστά τον Ευρυπίδου. Βαγιά στην περιοχή βγαίνει ο Παλαιάρη και μαζεύει ψάχνοντας γρήγορα να δει αν έχει στηρίγματα. Όχι, για να βρει τον Σαμπορίτ. Μιλίσεβιτς, συγγνώμη, τώρα είναι ο Σαμπορίτ. Στο 88-0-0 χαμένο πέναλτι για την ΑΕΚ. Στο 69 έρχεται ο Μπάγκετς, παίρνει φάουλα τον Ντεμάρκο. Εδώ μια κίτρινη που θα δει ο Κουμουρίς γιατί πέταξε την μπάλα μακριά λόγω και αιτίας. Διερωτάται, δεν μπορώ να καταλάβω και γιατί. Γενικά δεν είναι θέμα μόνο στα Ραδίπου για ΑΕΚ. Οι παίχτες που προσπαθούν να κλέψουν λίγο χρόνο με τέτοιο τρόπο είναι δεδομένο ότι κυτρινίζονται. Και θα πρέπει να κυτρινίζονται εξαρτήτου ομάδας. 2 λεπτά σύν χρόνο των καθυστερήσεων. Ναι, είναι πολύ κοντά. Έτσι αν θέλετε στην πρώτη της φετινή γκέλα. Και το λέω με πλήρη σεβασμό στην Ομόνια Ραδίπου. Πολλά το φαβορί ήταν και είναι η ΑΕΚ. Ναούμ δίνει στον Μπράμπτη. Αυτός κάνει την σέντρα. Ο Αντερέκε στα δίχτυα 1-0. Η ΑΕΚ κάνει το 1-0. Με τον Αντερέκε να μπαίνει στην πορεία της μπάλας και να κάνει το 1-0. Χαλασμός κόσμου στην αρένα για τον Αντερέγκεν που βρίσκει δίχτυα για τέταρτο σερί παιχνίδι με την Ομόνια Κωνσταντινάτης Μαΐου. 2 ανεπίσημα με Νέα Σαλαμίνα και Απόλλωνα και τώρα με την Ομόνια Ραδίπου. Στο 89 ο Αντερέγκεν παίρνει την ασίστ του Μπράμπτη. Είχε 2 στην περιστερόνα ο Σουηδός. Τρίτη με τη σημερινή, αν δεν έχω χάσει κάποια. Και κάνει το 1-0 ο Αντερέγκεν, δεύτερο φετινό του γκολ. Αποδεικνύει ότι είναι δεινός εκτελεστής. Κάποιες διαμαρτυρίες στο ξεκίνημα της φάσης, νομίζω για offside από Ομόνια Ραδίπου. Προφανώς θα λεχτεί τον γκολ όπως και όλα τα γκολ ελέγχονται. 1-0 με Αντερέγκεν. Πάει στον βοηθό Ντεμάρκο να ζήτησε τον λόγο για offside. Δεν τον βλέπει ο βοηθός γιατί βλέπει προς τον πάγκο της ΑΕΚ που κάποιοι βγήκαν εκτός πάγκου και επιστρέφουν τώρα.
2: Σε κίνημα της φάσης κανονικότατα ξεκινήσει η φάση.
1: Νομίζω Στέγιο η φάση ελέγχεται στην πάσα του Ναούμ προς τον Μπράμπτη γιατί ο Αντερέγκεν έρχεται πίσω από την μπάλα.
2: Ναι, όχι, και εκεί νομίζω ήταν κανονικότατη.
1: Ο Θεόδωρος Σοβοκλέος ζητάει μπάλα να πάει στην μεσαία γραμμή για να ελεγχθεί τον γκολ. Βλέπει τώρα ο Θεόδωρος Σοβοκλέους. Φαίνεται ότι θα μετρήσει τον γκολ και σε δεύτερο χρόνο.
2: Σου λέω ότι δεν είδα τίποτα το μεμπτό. Δεν φάνηκαν όλα νομότυπα.
1: Κατακυρώνεται η απόφαση. 1-0 για την ΑΕΚ που κλέβει και την μπάλα παρά τις διαμαρτυρίες για φάουλ και παίρνει ο Μιραμόν. Πάει να τον κλείσει ο Βαν Μιούλεν και τα καταφέρνει. Κρατά ο Βαν Μιούλεν, διώχνει για τον Αντωνίου που κερδίζει. Δεν ξέρω πόσα λεπτά έδειξε τελικά ο διαιτητής. Δεν ξέρω στέκιο, θα μας δείξει συνδρομητική. Με πλατφόρμα εις τα βίντεο.
2: 5 λεπτά.
1: Ναι, Κέρτις Junior κρατά, παίρνει φάουλ. Ο Λέδες, νομίζω ότι ροχωνισμένα και αυτός έδιωξε την μπάλα. Θα μπορούσε να δεχτεί κίτρινη κάρτα. Δεν ξέρω αν αντιλήφθηκε το σφύριγμα. Ήταν λίγο κοντά αυτά τα δύο, αλλά έδιωξε την μπάλα. Θα μπορούσε νομίζω να δεχτεί κίτρινη. Δεν έχει άλλη κίτρινη, να το ξεκαθαρίσω. Κάτω βρίσκεται παίχτης της ΑΕΚ. Είναι ο Μπράντι που έχει την ασίστ. Και έτσι η ΑΕΚ παίρνει κεφάλι στο σκορ. Έχουμε άλλα 4 περίπου λεπτά για να δούμε τι μας επιφυλάσσει το παιχνίδι. Σκληρό καρύδι μου είναι δηλαδή που το είπα πάρα πολλές φορές. Αποδεικνύεται πολύ δύσκολος αντίπαλος για την ΑΕΚ. Μπράμπτη, διώχνει ο Χριστοφή. Η μπάλα φτάνει στον Βαν Μιούλεν. Ευρυπίδου, Χριστοφή, Κουμουρίς. Κλείνεται από τον Εκπολό, κάνει το γύρισμα, διώχνει ο Κόλλερ, τρέχει ο Μπάγκητς να κλείσει εκεί τον Γκαρσία, η μπάλα φτάνει στον Ζιφκοβιτς, αλλά 3 λεπτά απομένουν για να πάρει μια πολύ δύσκολη νίκη ή για να ισοφαρίσει ο Μόνια Ραδίπου. Περνάει η μπάλα, Μιλίσεβιτς, Πλουμέν, υπάρχει offside στο ξεκίνημα της φάσης και η κατοχή φτάνει στην ΑΕΚ τώρα με αυτή την εξέλιξη. Πάρα πολύ αγχωτικό μάτς για την ΑΕΚ. Η Μόνια Ραδίπου για 89 λεπτά κρατούσε το 0 με μια ομολογώ πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Αποδεικνύει ότι είναι μια καλοδουλεμένη ομάδα. Η ΑΕΚ δεν έφτασε κοντά στα γνωστά της στάνταρ. Θέλει όπως και δίποτε να πάρει την νίκη και να προσπαθήσει να βελτιωθεί στην συνέχεια του πρωταθλήματος. Είναι και τέτοιου είδους παιχνίδια στο πρόγραμμα, δεν παίζεις ποτέ μόνος. Κεφαλιά του Χριστοφή, μονομαχίες εν αέριες, ο Μπράμπτη, υπάρχει φάουλ του Σουηδού στον Χριστοφή. Με τον αγκώνα τον βρήκε ο Μπράμπτη, ζητάει κάρτα ο Χριστοφή, δεν ξέρω αν θα πρέπει να βγει, δεν έχω το replay, είναι αυτή τη φάση που θέλεις replay και δεν έχω monitor. Αλλά 2 λεπτά, 1-0 μπροστά η ΑΕΚ με τον γκολ του Αντερέκεν στο 89 δεύτερο φετινό του. Στην δεύτερη βασική του παρουσία όσον αφορά την εντεκάδα, ο Σαμπορίτ την κεφαγιά, δεν μπορεί να κερδίσει ο Αντωνίου, πρέπει να τον κλείσει ο Αντερέκεν. Κρατά ο Αντωνίου, βγαίνει ψηλά η ΑΕΚ να πιέσει. Γκαρσία, κρατά την μπάλα ο Ισπανός, πίσω στον Ζίφκοβιτς πάει ο Μπάγιτς. Πνίγει ο κόσμος της ΑΕΚ στην εξίσωση θέλοντας να βοηθήσει με την φωνή του. Κεφαγιά από τον Σαμπορίτη είναι offside ο Μπάγκετς και αφήνει τον Αντερέκεν έξυπνα να πιέσει αυτός. Κεφαγιά του Εκπολό, φάουλ που γίνεται πάνω στον Κουμουρί. Και θα βάλει παίχτες τώρα στην περιοχή της ΑΕΚ ο Μόνια Ραδίπου. Ένα φάουλ που δεν νομίζω να ήθελε ο Σεγιές. Γιατί είναι ακριβώς στην μεσαία γραμμή, αλλά θα φέρει πάρα πολλούς παίχτες στη μεγάλη περιοχή της ΑΕΚ. Τελευταία 2 παιχνίδια εδώ, η ΑΕΚ έδωσε μόνο που με 1-0. 71-72 και 89 σήμερα τον γκολ. Περνάει μπάλα, κεφαγιά του Σαμπορίτ που απομακρύνει. Σήμερα δεν τελείωσε το μάτς. Είναι στο 1-0 για την ΑΕΚ. Είναι το σκορ που είχαμε και στις προηγούμενες 2 εντός έδρας αναμετρήσεις με την Ομόνια Ραδίπου. Η σέντρα στην περιοχή, βγαίνει ο Παλεάρη και μαζεύει την μπάλα. Υπό τους ήχους χειροκροτημάτων, η ΑΕΚ θέλει άλλο 1 λεπτό, ίσως και πιο λίγο. Για να λυγίσει το πολύ σκληρό καρύδι που ακούει στο όνομα Ομόνια Ραδίπου. Παλεάρη δίνει ύψος στην μπάλα, δεν μπορεί ο Αντερέκεν να πάει μέχρι εκεί. Μπάλα φτάνει απευθείας στον Ζιφκοβιτς. Βλέπει το ρολόι του ο Θεόδωρος Σοφοκλέους, ίσως είναι η τελευταία φάση στο παιχνίδι για την Ομόνια Ραδίπου. Κεφαγιά του Σαμπορίτ. Έρχεται κάτω ο Σμίτ, αλλά δεν ζήτησε κάτι. Εδώ η μονομαχία 2 παιχτών, φτάνει προς τα πίσω η μπάλα, ήταν ο Σαμπορίδη με τον Junior, τον Κέρτις Junior. Φάουλ, όχι φάουλ, με συγχωρείτε, πλάγιο, σκεφτόμουν το φάουλ που ζήτησε και ο Κέρτις Junior από τον βοηθό, τον Γιώργο Παουτίδη, τον δεύτερο βοηθό. Τελευταίο γύρισμα τώρα διαμαρτυρήθηκε και ο Σαμπορίδη πριν νομίζω για φάουλ. Βαμιούλεν, παιδί ο Ναούμ να τον κλείσει, σέντρα, κοντράρι μπάλα στον Ναούμ, Μπαγιά προς τον Πάγι, τσεκίνει ο Βαμιούλεν, ανοίγει για τον Αντωνίου, πρώτος ο Μυραμόν στην μπάλα, πλάγιο για την Ομόνια Ραδίπου, προσπαθεί να βάλει πίεση τώρα στο φινάλε. Ο Σμιτ κλείνεται από τον Λέδες, κρατά ο Σμιτ και τέλος το παιχνίδι. Η ΑΕΚ παίρνει μια πάρα πολύ αγχωτική νίκη κόντρα στην πολύ καλή Ομόνια Ραδίπου. Καταφέρνει να την λυγίσει και παίρνει με 1-0 την νίκη τον κόλο Αντερέκε στο 89, δεύτερο σερί μάτς που σκοράρει ο Νίκολας Αντερέκερ, χρυσή αλλαγή του Σεγές, και η ΑΕΚ πάει εκ νέου στους 12 στην κορυφή μαζί με την ΑΕΛ. Επαναλαμβάνω, σε ένα παιχνίδι που η Ομόνια Ραδίπου στάθηκε πάρα πολύ καλά, η ΑΕΚ δεν έφτασε κοντά στα καλά της στάνταρ απόδοσης, ειδικά να αναλογιστούμε ότι έπαιζε και εντός έδρας και ήταν το φαβορί με κάθε σεβασμό στα Περιστέρια. Στο 69 χάνει πέναλτι ο Μιλίσεβιτ, δίνεται μέσω on-field review το πέναλτι για χέρι που έκανε παίκτης Ομόνιας Ραδίπου μετά από εκτέλεση corner και την προβολή του Λαγιούνι. Ανέλαβε την εκτέλεση ο Μιλίσεβιτ και από τα σπάνια στόχησε ο αρχηγός της ΑΕΚ. Ο Ζίβκοβιτς έκανε πάρα πολύ καλές αποκρούσεις, δεν είχε απάντηση μόνο στο σουτ του Αντερέκεν στο 89. Η ΑΕΚ, όπως είπα, πάει στους 12, τόσους έχει και η ομάδα της ΑΕΛ. Στους 10 βρίσκεται, στους 11 η Ομόνια, στους 10 η Πάφος, στους 9 ο Απόλλωνας, 8 ο Άρης, 7 ο Αποέλ, η πρώτη 7 η Ομόνια Ραδίπου που είναι 8ημένη στους 6. Να κλείσουμε με την πρώτη 8, καθώς την παθμολογία θα στη δώσει μετά και ο Στέκες Παμαμίσος, να μην δώσουμε τώρα αναλυτικά παθμολογία 14 ομάδων. Τελικό αποτέλεσμα στην ΑΕΚ Αρένα, για την ομάδα της ΑΕΚ σκόραρε ο Αντερέκεν, χρυσός σκόρερ ΑΕΚ 1, ο Μόνε Ραδίπου 0, για την πέμπτη αγωνιστική. Τα υπόλοιπα θα τα ακούσετε στον απόϊχο του αγώνα και στην εκπομπή Μπάλα Είναι και Γυρίζει, με αναλύσεις και όλα τα απαραίτητα που παρέχει ο Σούπερ 104. Από μένα τον Γιώργο Λεωνίδου ευχές για καλό βράδυ και καλή συνέχεια σε όλους και σε όλες. Γεια σας.
2: Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα, καλή επιστροφή στο σπιτάκι σου Γιώργο. Σε ευχαριστούμε. 1-0, χωτική αλλά σημαντική νίκη για την ΑΕΚ στην κορυφή στους 12 βαθμούς μαζί με ΑΕΛ, σε μια αγωνιστική που υπήρχαν νικητές και ηττημένοι μόνο, και οι νικητές ήταν οι πρώτοι 7. Λοιπόν, βάζουμε στην παρέα μας τον φίλθαρο τον Ανδρία τον Μιχαηλίδη. Coach, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
3: Γεια σου, Στελάρα μου, καλή εβδομάδα. Γεια σου, καλησπέρα.
2: Λοιπόν, είχαμε, να το πούμε, επικράτηση των φαβορί πάνω κάτω. Τα πλήστα φαβορί.
3: Ναι, είναι μια πραγματικότητα. Έτσι έγινε, ναι, έχεις δίκιο. Και ήταν μια πολύ επικίνδυνη αγωνιστική, Στέλιο, ναι. Γιατί ακολουθούσε τη μεγάλη διακοπή.
2: Ναι.
3: Και όσοι είναι προπονητές ή όσοι υπήρξαν προπονητές θα σου πούν ότι είναι φόβος και τρόμος για τους προπονητές ή τα παιχνίδια μόλις αρχίσει το πρωτάθλημα ξανά. Μετά από μια... και φέτος ήταν 3 εβδομάδες.
2: Ναι, βέβαια, βέβαια.
3: Οπότε δεν μπορείς να ξέρεις, όση προπόνηση και να κάνεις, όση προετοιμασία, όση προσοχή και να δώσεις, πάντα υπάρχει ο άγνωστος χ. Πώς θα παρουσιαστούν τα παιδιά, πώς θα οι ομάδες θα δείξουν ένα καλό πρόσωπο που είχαν ή δεν είχαν, και το αποτέλεσμα είναι εκείνο που μετράει. Κακά τα ψέματα.
2: Λοιπόν, έχουμε τα βαθμολογικά δεδομένα μετά από 5 στροφές. Έχουμε ΑΕΚΑΕΛ στην κορυφή με 12 βαθμούς. Έχουμε Ομόνια 11, Πάφο 10, Απόλλων 9, Άρην 8, από 7 η πρώτη 7. Μιλούμε για τις ομάδες βασικά οι οποίες ξεκίνησαν ή για τίτλο ή για Ευρώπη ή για εξάδα βασικά μέχρι αυτή τη στιγμή, έτσι.
3: Ναι. Φαίνεται ότι τα προγνωστικά επαληθεύονται. Αυτές οι ομάδες είναι όσες έχουν τον όνομα του πρωταγωνιστή,
2: τη στόφα, να το πούμε έτσι.
3: Τη στόφα, αυτή τη λέξη γύρευα, ευχαριστώ Στέλιο μου. Τη στόφα του πρωταγωνιστή που τους δικαιώνονται, γιατί είναι εκεί. Το ερωτηματικό ήταν η ομάδα σου που στην αρχή δεν έδειχνε ότι θα πρωταγωνιστούσε στην πέμπτη αγωνιστική, θα ήταν στην πρώτη θέση, και μπράβο τους. έκαναν ένα εξαιρετικό ξεκίνημα. Όποιος έλεγε από την αρχή του πρωταθλήματος ότι η ΑΕΛ θα είναι στην πρώτη θέση μετά τις πέντε αγωνιστικές, νομίζω θα του έλεγαν χρειάζεσαι εξέταση.
2: Όχι, απέναντι. Ένα λεπτό να ακούσε μια να τα κάνω από πλευρά σου Μανία Σαραδίπου και να συνεχίσουμε ακόμα λίγο.
4: Because I think we don't deserve to lose, even if they got a penalty and we save it. I think we should be proud from our team from the first until the last minute. We are a team who is improving with the games. And I want to be really proud for every teammate that give the maximum effort for today.
5: We saw the opponent fans that clap, they show applause for you and respect for you, for your effort. I think this is very important for our football.
4: Yes, I appreciate the applause from the other fans. It's things that you don't see every day in football, so this is something that you take with you inside, and it needs to give us a lot of energy to continue in this way, because I think this year we can make a very good year.
5: I know it's too soon, but what about the upcoming game against AEL, another big match here in Nacarera?
4: I want to be, if I tell you the truth, I want to be the same like we played today. I want to mention also that we were missing few players with us, but still like this, our style of the game is not changing. Our teammates are supporting each other, are fighting for the position really good. I want to give a big congratulations for my teammates. Right now, we are upset with the result, but happy with the performance we did and the way we are working. I think if we continue like this, everything will be fine, and we go with a lot of respect to AEL, but with the confidence that we can take the points.
5: Thanks a lot, all the best, Inverno.
4: Thank you very much.
5: Λοιπόν, να κάνουμε τη μετάφραση του. Επισημάναμε τώρα, κάνει και η χειραψία Αντερέγγεν, ο οποίος ήταν επόμενος φιλοξενούμενος μας, ότι δεν τα καταφέραν, πλησίασαν να παραμείνουν αίτητοι ακόμα παιχνίδι, αλλά στο τέλος δεν τα καταφέραν. Μας είπε, είμαι πραγματικά αναστατωμένος γι' αυτό. Καταφέραμε να αποφύγουμε τον γκολ στο πέναλτι. Θεωρώ ότι δεν αξίζαμε να χάσουμε σήμερα. Τα δώσαμε όλα. Είμαι πολύ περήφανος για τους συμπαίχτες μου και για την προσπάθεια που κάναμε. Κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι, ακόμα μια αγωνιστική κόντρα σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Αλλά τελικά δεχτήκαμε αυτό τον γκολ στο τέλος και δεχτήκαμε παράλληλα και η πρώτη μας ήττα στο πρωτάθλημα. Του είπαμε ότι κάποιες φορές στο ποδόσφαιρο είναι πιο σημαντικό κάποια άλλα πράγματα από ότι το αποτέλεσμα. Γιατί ήταν μέρος του παιχνιδιού. Είδαμε όταν αποχωρούσαν οι παίκτες της Ομένας Αραδίπου Γιώργο να τους χειροκροτούν οι οπαδοί της ΑΕΚ που βρίσκονταν εδώ στην κερκίδα και να δείχνουν το σεβασμό τους. Λέει, ναι, είναι κάτι που θέλω να κρατήσω, το σέβομαι, τους ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το χειροκρότημα και την αναγνώριση για την προσπάθεια που έχουμε κάνει. Είναι κάτι σίγουρα που θα θυμάμαι, όχι μόνο τώρα, αλλά για πάντα, γιατί είναι κάποιες στιγμές σαν αυτές που τις κρατάς στο ποδόσφαιρο.
2: Μάλιστα, είπαμε, λοιπόν, ότι... αυτά. Καλά καμάνε ο πατέ της ΑΕΚ. Το χειροκρότημα δείχνει ανωτερότητα και δείχνει πλούτον εσωτερικό, εννοείται. Ναι, coach. Να σε ξαναδιακόψω σε λίγο για άλλη δήλωση, ναι.
3: Δεν υπάρχει πρόβλημα σε οποιαδήποτε στιγμή. Η ΑΕΚ κυνήγησε το αποτέλεσμα μέχρι την τελευταία στιγμή, χάθηκε και το πέναλτι, αλλά η Αραδίπου, η Ομονία μου άρεσε.
2: Ναι.
3: Έχει μια ηρεμία στο παιχνίδι της και δεν είναι τυχαίο που μάζεψε βαθμούς μέχρι τώρα. Ο Γιαννάκης, ο Χασεκή, φαίνεται ότι κάνει καλή δουλειά.
2: Μπράβο τους πάντους άνθρωπους, εννοείται.
3: Ναι,
2: με δύσκολα κατάβλητες από τις ομάδες, δύσκολα κατάβλητες.
3: Και με περιορισμένους πόρους.
2: Ναι, ναι.
3: Η ΑΕΚ είναι αναμενόμενο πως θα είναι εκεί ψηλά.
2: Ένα λεπτό να ακούσουμε και από πλευράς ΑΕΚ τις πρώτες δηλώσεις και να συνεχίσουμε για να σε απελευθερώσω, να ξεκουραστείς. Είναι ο Αντερέγγεν ο σκόρερ.
4: Was a really difficult game, but we have to fight and give everything until the end. So it's a team winning.
5: And what about you? You are ready to play 90 minutes?
6: Yes, yes, of course, of course. Now I feel good. I'm ready, so we have to push and to give everything for the team.
5: Thanks a lot. Thanks a lot, Nicolas. So λοιπόν, ο Αντερέκε μας είπε ότι δεν στάθηκε στον γκολ. Του είπε είναι μια προσωπική, είναι μια ομαδική προσπάθεια τον γκολ. Καταφέρα πάρα την νίκη, αυτό μετράει. Όσον αφορά το γεγονός ότι ήρθε από τον πάγκο, κατά πόσο μπορεί πλέον να αγωνίζει 90 λεπτά. Προσπάθεια τον γκολ. Καταφέρα πάρα την νίκη, αυτό μετράει. Όσον αφορά το γεγονός ότι ήρθε από τον πάγκο, κατά πόσο μπορεί πλέον να αγωνίζει 90 λεπτά. Θεωρεί

0: βέβαια Στέφανε, πόσο χρόνο άντερα και
1: ένα λεπτό. Τον πήγαινα και πέρσι, ναι. Το έχει τον κόλ. Είχε τραυματισμό και είναι έξω, είναι απόφαση προπονητή.
0: Πρέπει να απόφαση προπονητή, όσο είχε χρόνο παιχνίδι.
1: Απολύτως σεβαστή. Ναι. Εκείνο που...
0: Καμιά φορά ξέρεις, είναι και θέμα αντιπάλου, είναι και θέμα 27, ναι. Ήταν να σου πω 28 για να με τελειώσει. 27, ναι.
1: Εξαιρετική ηλικία. Εκείνο που έχει σημασία, φίλε, είναι ότι η ΑΕΚ το κυνήγησε μέχρι τέλους, πήρε την νίκη, η Ομόνοια δείχνει, είναι στεναχωρημένη χωρίς καμία αμφιβολία, που έχασε στο τέλος. Όμως είναι ένα παιχνίδι από εκείνα τα που λες, και να χαθεί δεν είναι το τέλος του κόσμου εκτός έδρας.
0: Έστω για να ήταν στο 90 παρακάτι.
1: Εκείνο καίει. Εκείνο καίει. Αν ήταν τον γκολ στο πρώτο λεπτό και τέλειωνε.
0: Εντάξει, μπορούσε να μπει το πέναλτι, έτσι, προηγουμένως.
1: Βέβαια,
0: σαφώς. Γενικά πώς τα βλέπεις τα πράγματα όπως είναι τώρα μετά τις 5 πρώτες στροφές?
1: Εγώ χαίρομαι που υπάρχει συνοστισμός εκεί ψηλά, φίλε. Χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί κάνει το πρωτάθλημα πιο ανταγωνιστικό, πιο συναγωνιστικό, και αυτό δίνει μια ομορφιά στο ποδόσφαιρο.
0: Απαραίτητη υπενθύμηση, 5 τα ευρωπαϊκά εισιτήρια φέτος.
1: Ναι, μα τούτο δεν πρέπει να το ξεχνά κανείς. Γι' αυτό θα γίνει ματσελιόν μέσα σε 8
0: εισαγωγικά. Και όταν μπορεί να απόψε τα γενικά αυκά να τραβηχτούν οι πάλες.
1: Και 8 εισαγωγικά θα γίνει ματσελιόν για τις 5 θέσεις, γιατί η Ευρώπη για κατά ψέματα είναι αυτή που δίνει και τη δόξα, δίνει και το χρήμα.
0: Μάλιστα. Αν όλα πάνε καλά παντός, η αλήθεια λέγεται, σε περιμένουμε αύριο, γιατί να το πω τώρα, δεν ξέρω να περάσω, να τιμηθούν Λαρνακίσοι στην ταβέρνα Ζήνων με πλούσια παρουσία ποδοσφαιρική, προπονητική και παραγωγική. Εντάξει.
1: Τα ονόματα που θα τιμηθούν είναι άνθρωποι του ποδοσφαίρου μέσα και έξω.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω πολύ να είμαι ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Μάλιστα.
1: Θα κάνω ό,τι είναι δυνατό. Ξέρεις ότι αναρρώνω.
0: Το ξέρω, το ξέρουμε και για αυτό που σου είπα. Και το χαίρομαι για αυτό που σου είπα. Κάμε να μπορούμε να κάνουμε. Γιατί ένα λεπτό να ακούσουμε έναν προεμπέκτη στο τον ΟΚΑ. Μια να τα κάνει και να συνεχίσουμε.
2: Σε μεγάλο βαθμό τα καταφέραμε. Σίγουρα όσο περνούσε ο χρόνος, ειδικά το δεύτερο ημίχρονο, η ΑΕΚ ανέβαζε ρυθμούς, μας πίεσε περισσότερο. Εκεί, για να είμαι ειλικρινής, πίστεψα ότι το παιχνίδι θα το παίρναμε στα μέτρα μας, με μια κόντρα-επίθεση να κάνουμε τη ζημιά. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Η πίεση της ΑΕΚ έφερε καρπούς, πέρα από το πέναλτι το οποίο χαθήκε από πλευρά ΑΕΚ, δημιούργησε ευκαιρίες. Και στο τέλος κατάφερε με έναν γκολ να πάρει τους βαθμούς. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από την προσπάθεια. Δείξαμε και σήμερα ότι η Αραδίπου θα είναι σκληρό καρύδι για όλους τη φετινή χρονιά. Θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μας, παρά κάποιες απουσίες που είχαμε, στάθηκαν αντάξια, πάλεψαν, τα έδωσαν όλα. Δυστυχώς το μόνο που μας πικραίνει είναι το αποτέλεσμα. Από εκεί πέρα, συγχαρητήρια σε όλους, στον κόσμο που μας στήριξε ακόμα μια φορά.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Γιάννη τον ΟΚΑ. Ναι, coach, κάτι έλεγες?
1: Στέλιο, απλώς θα σου πω ότι με την ευκαιρία που μίλησε ο Γιάννης, ο Γιαννάκης για μας,
0: ναι,
1: θα πρέπει να πω ότι παρακολούθησε απόψε δύο πολύ καλές ομάδες με διαφορετικούς στόχους. Κέρδισε η καλύτερη ομάδα, φυσικά, και αυτή που θα είναι πολύ ψηλά, αλλά και η Ομόνοια όντως θα είναι σκληρό καρύδι. Μου άρεσε η Αραδίπου, εκτός από την ΑΕΚ που το είπαμε,
0: ναι,
1: και ήταν ένα καλό παιχνίδι. Αν είχε και περισσότερα γκολ, θα το απολαμβάναμε εμείς οι ουδέτεροι. Όμως
0: ήταν αγωνιστική, είπαμε, που είχε νικητές και τιμένους, επεκράτησαν ουσιαστικά οι έχοντες περισσότερες ελπίδες να το πετύχουν, και δεν είχαν ισοπαλία. Λοιπόν, επειδή επιστρέφουμε στην Λαρνακά, να πούμε ότι αύριο κόσμο θα μας

0: θα Δημήθου Φιλτάτη, παιχταράδες και προπονητές και δύο παραγόντες, θα Δημηθεί από πλευράς ΕΠΑ ο Χάρης ο Κωνσταντίνου, Κέρβερος, 25 έτη μαζί με τον Αλκιβιάδη, τον μεταφύλακες της ΕΠΑ. Θα Δημηθεί ο αδερφός Σταύρος Παπαδόπουλος, πολύ πρωταθλητής, βαρετός αδερφός, ναι. Θα Δημηθεί ο Παναής της Αρκής, η σημαία των Γιανερυθρών.
1: Παναής, Παναγία μου.
0: Μεταθανάτια τιμή στο Φίβον το Ποβίδι, για έτη και έτη, τζέντλεμαν πρόεδρος της ΕΠΑ και μαζί με τον Τίνο Λευκαρίτη, οι ιδρυτές ουσιαστικά της ΑΕΚ. Και βεβαίως ο Ντίνος ο Λευκαρίτης ο Φίλτατος, εν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω για αυτόν τον άνθρωπο.
1: Ένα όνομα, μια ιστορία.
0: Μεν το συζητούμε, μεν το συζητούμε για τον πεζοπορικό, για την ΑΕΚ, για την Λάρνακα, για την κοινωνία. Και από πλευράς ΑΕΚ, ο Άγγελος ο Μισός. Έπρεπε να τιμήσουμε από πλευρά ξεχωρίσα πεζοπορικό ΑΕΚ για την προ-ενώσεως εποχή. Μια ομάδα είναι έτσι αλλιώς. Από τη σύγχρονη την ΑΕΚ, τον Άγγελο Νόμισο. Βαρετή!
1: Παγιώτη μου, παίχτησε πολύ καλό παιχνίδι. Είναι εξαιρετική παρέα. Αυτή η ομάδα...
0: Θα είναι και ο Περιφερειάρχης και ο πρόεδρος του ΕΟΒΑ, ο φίλος μου Άγγελος.
1: Μπράβο.
0: Μπράβο. Αν είσαι και εσύ να δώσεις καμιά μπλακέτσα, να μην τις ζήσει κάποιοι άλλοι. Μόνο.
1: Εύχομαι να τα
0: Γαργαλός εδώ, ρε, ναι. Είσαι άξιο να πάει στον γιατρό, να πάω. Εσύ να πούν το τυρούι να ανάψα ποτιά. Λοιπόν, να είσαι καλά.
1: Εσύ καλύτερα.
0: Σε ευχαριστώ και ελπίζω να τα πούμε να βρούμε από κοντά στην ταβέρνα Ζήνων, εντάξει. Γεια χαρά. Χειρίστε κάτω καλά νομίζω το όλο θέμα, ναι. Έκανα, παρότι με βοηθά ο κορμί μου, έκανα καμιά τρίπλα μου εκεί ποτά, καλώς από βοηθό να μένει έχει offside. Έμπηκα στην αντίπαλη περιοχή, προγενής και εκεί εξέδρας. Λοιπόν, ακούμε και τον προπονητή της ΑΕΚ τώρα και παραδίδουμε σκητάλη.
2: Καλησπέρα, good night to everyone. It has been a difficult game, especially in the first half. There were situations in the second half that in the first half that we didn't control. And when we arrived into the halftime, we were sure that we were in the correct path. We just need to adjust. And in the second half, I think we dominate, besides a couple of corner kicks, we dominate the game and then we created a lot of chances. I want to pay special attention to the behavior of this group, the behavior of the team. Everyone is supporting the team from the place, from different places in every single time. So today, the players are starting, try their best. The players coming from the bench make the difference. We never give up. We believe until the very end. We got the 3 points. We are happy. And there is a good test for us. Congratulations for the opponent because they put the things very difficult for us, especially in the first half. And with those 3 points, we will move into the next one.
3: Ήταν ένα αρκετά δύσκολο παιχνίδι, ειδικά για εμάς το πρώτο ημίχρονο που είχαμε κάποιες καταστάσεις τις οποίες δεν αντιμετωπίσαμε σωστά, αλλά ήμουν βέβαιος ότι στο δεύτερο ημίχρονο θα μπορούσαμε να ηρεμήσουμε και να κάνουμε κάποια πράγματα ακόμη καλύτερα, κάτι που κάναμε, πιέσαμε, είχαμε αρκετά κόρνερ, αρκετές στατικές φάσεις, αρκετές ευκαιρίες. Και γενικότερα είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος από τη συμπεριφορά που έχει το γκρουπ, τη σωστή συμπεριφορά που έχουν οι ποδοσφαιριστές. Είτε ξεκινάνε στο παιχνίδι, στο αρχικό σχήμα, είτε αγωνίζονται ως αλλαγή. Το ότι ποτέ δεν τα παρατούν και στο τέλος ανταμείφθηκαν με έναν γκολ. Το οποίο μας χάρισε την νίκη και τους 3 βαθμούς. Μπορώ να πω ότι σήμερα ήταν ένα αρκετά καλό τεστ για την ομάδα μου. Συγχαρητήρια και στον αντίπαλο γιατί όντως μας έβαλε αρκετά δύσκολα. Πήραμε τους 3 βαθμούς, είμαστε ικανοποιημένοι και συνεχίζουμε.
4: Καλησπέρα, συγχαρητήρια coach για την νίκη. Τι θεωρεί, τι άλλαξε στο δεύτερο ημίχρονο και ανέβασε ρυθμούς η ομάδα γιατί δεν ήταν τόσο στατική και είδαμε και κάποιες παραλλαγές στο σχηματισμό, θα έλεγα, είτε στον τρόπο ανάπτυξης είτε και όταν αμυνόταν. Ευχαριστώ.
2: What did we change in the second half? Because in the second half we created more chances. Here, so notice that we changed some moments during the game, the formation. When we were in the attack, when we were in the defense, We didn't change that much. The way that we changed it was a couple of situations that we want to read in, especially in between the lines, and we detected a point that can be a winner for us. I think we create a lot in our right-hand side with Amor, with Naum, and with Karim, and we tried to exploit that in the second half when we detected that there was a space that we can score and we can create situations.
3: Δεν ήταν τόσο θέμα αλλαγή ό,τι αφορά το σχηματισμό. Είχε να κάνει περισσότερο το ότι διαχειριστήκαμε καλύτερα κάποιες καταστάσεις. Και όταν λέω διαχειριστήκαμε καλύτερα, παίξαμε καλύτερα ανάμεσα στις γραμμές στο δεύτερο ημίχρονο και ουσιαστικά καταφέραμε να χτυπήσουμε κυρίως από δεξιά. Αρχικά με τον Αμόρ, πολλές επικίνδυνες καταστάσεις από δεξιά, με τον Ναούμ στη συνέχεια και με τον Κερίμ. Προς το τέλος βρήκαμε τους χώρους για να μας επιτρέψουν να δημιουργήσουμε ευκαιρίες και να σκοράρουμε γκολ.
0: Λοιπόν, αυτά για τον προπονητή της ΑΕΚ. Ακούσαμε και τον προπονητή της Ομόνοια Σαρατύπ. Ακούσαμε και τον κύριο Ανδρέα Μιχαηλίδη. Αποχωρεί τώρα από τη διάσκεψη τύπου. Θυμίζουμε, σημαντική νίκη για την ΑΕΚ. Κάθε νίκη έτσι αλλιώς είναι σημαντική, όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Είχαμε 7 νίκες, 7 ετοιμένες σε αυτήν την πέμπτη τη στροφή. 1-0 και επιστροφή στην κορυφή για την ομάδα της Λάρνακας. Μαζί με την ΑΕΚ έχουν από 12 βαθμούς, 11 η Ομόνοια, 10 η Πάφος. Έχουμε 9 για τον Απόλλωνα, 8 για τον Άρη, 7 για τον Αποέλ, 6 για την Αραδίππου, 5 για την Ομόνοια 29, 4 για Ολυμπιακό Γενιά Σαλαμίνα, 3 για Καρμιώτη Σαν Γιανόρθωση, ούτε κανένα βαθμό για Ύψωνα. Επόμενη στροφή, πέραν από τα δύο ευρωπαϊκά, Τσέλη, Ομόνοια και Αταλάντα, Πάφος. Η Αταλάντα παρεμπιπτόντως 3 αν κέρδισε τη Βενέτσια εύκολα, στο 6ο λεπτό ήταν 2-0, ψέγασε, σκούπισε, καθάρισε. Τσέλη, Ομόνοια 8 παρατέταρτο, Αταλάντα, Πάφος 10. Έχουμε έκτη στροφή, Σαββατοκυριακό δεύτερο πλέον. Ύψωνα Καρμιώτης και Απόλλωνα Σαλαμίνα 6 και 7 αντίστοιχα το Σάββατο. Αραδίππου ΑΕΛ, Ομόνοια 29 Ανόρθωσης και Άρης ΑΕΚ την Κυριακή. Και Δευτέρα Πάφος Αποέλ και Ομόνοια Ολυμπιακός. ΠΑΟΚ Καλαμάτα, Αντρία, μεγάλη έκπληξη στην Ελλάδα. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνουμε την απόψινή μας εκπομπή. Να είστε όλοι καλά, καλό βράδυ. Να έχετε από τον Στέφανο και από μένα τον Σέλιο Παπαμουησίος. Παραδείγμα Στεφάνη. Στεφάνο, σκητάλη. Στο εντάξει, Στεφάνη, μιλούμε τη Πρωτομαγιά, στο inbox. Εντάξει. Μάικ Πουλής θα είναι μαζί με την Ραμόνα και τον Αναστασίου από τις 10 μέχρι τις 12 μαζί σας στο 23-24 τα ποινήματα σας 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή. Και αύριο με τον κύριο Στέφανο λογαριάζουμε να έρθουμε στην πόλη του Ζήνο να την ξακουστεί. Καλό βράδυ.
5: Την εκπομπή σας προσφέρει η Μπέτον Αλφα. Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
6: Super Sport 104.
5: Ακολουθεί σύνδεση με τον Ιντερβέντε Ελλάδα Sports 94,3 στην Αθήνα.
7: Έχει και γήπεδο,
8: Ναι, ισχύει.
7: Και έχει κάνει δύο διπλά. Μέσα στον Ανατρόμητο το έχει κάνει διπλό.
8: Mm-hmm. Ναι.
7: Και μέσα στον ΠΑΟΚ. Δήμο
8: όχι. Όχι, όχι. Με τον Ανατρόμητο είχε βγει στο Παλέ Καλαμάτα.
7: Άλλη μια νίκη δεν είχε κάνει Καλαμάτα.
8: Είχε κάνει μια νίκη στο Περιστέρι επικρατώντας του Βόλου.
7: Α, του
8: που παίζει ως τυπικά γηπεδούχος.
7: Καλαμάτα. Δεν είχε την Καλαμάτα. Τα λέγαμε χθες ότι η Καλαμάτα ίσως ήταν η ευχάριστη έκκληση.
9: Ήταν ευχάριστη έκκληση, αλλά παρόλα αυτά εγώ βλέπω τις τρεις ομάδες. Καλαμάτα, Λεβαδιακό και Βόλο. Μία από τις θα σωθεί από αυτές.
7: Ναι.
9: Αυτή η τριάδα.
7: Λεβαδιακό πώς σωθεί, ρε φίλε, με 0 γκολ σε 6 μάτς.
9: Κομπότρυπα.
7: Μπέο δεν βλέπεις.
9: Όχι, όχι. Μπέο δεν βλέπω γιατί βλέπω ότι ο Μπέος θέλει να ξεφορτωθεί.
7: Ναι.
9: Θέλει να ξεφορτωθεί. Συμβόλαια, θέλει να ξεφορτωθεί.
7: Και έχει το μείον 3. Αν το κερδίσει.
9: Μείον 1 είναι τώρα. Αν
7: το κερδίσει την έφεση.
9: Εντάξει, και να το κερδίσει τώρα.
7: Πάλι ναι, δεν είναι.
9: Όλος Λεβαδιακός. Και Καλαμάτα.
7: Καλαμάτα βλέπεις, ε.
9: Ναι, γιατί.
7: Θα πάει στο γηπεδό της.
9: Δεν βλέπω τον Αστέρα. Βλέπω τον Αστέρα. Έχει χρηματική
7: κατάσταση. Και η Κυφυσιά νομίζω θα τη
9: σκαπουλάρει. Η Κυφυσιά έχει συνακολουθία τον Αλαφούζο, τον Παναθηναϊκό. Ή ο Πανετολικός απ' την άλλη έχει τον Σαββίδη.
7: Και Καλαμάτα έχει. Μαρνάει κοντά.
9: Έχει Μαρνάει, αλλά δεν νομίζω.
7: Ότι έχει κοντά. Ότι έχει δώσει παίχτες στην Καλαμάτα.
9: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι μπορεί να της δώσει αυτή τη βοήθεια. Ο Ολυμπιακός έχει ένα καλό, να ξέρεις. Όταν βάζει, κερδίζει τον Παναθηναϊκό και ειδικά με γκολ από στόπερ, έχει πάρει πρωτάθλημα.
7: Το έχεις ψάξει.
9: Ναι,
7: το ψάξει. Και έπαιζα για το παιχνιδιάκι τώρα. Πώς το είστε.
9: Το έψαξα. Εχθές εκείνο που έχασα ήταν ότι έλεγα δύο κόκκινες.
7: Μου λέει Κατσάτσο, μπαίνει στο ίδιο και μου λέει παίξε κόκκινη. Στο 30 του παιχνιδιού.
9: Και μάλιστα λέω μετά δύο κόκκινες. Και αν έβγαινε στον Αντίνο η δεύτερη, ήταν δεύτερη κόκκινη. Και είπα ή 1-0 ή 3-1.
7: Και αυτό το σκορ το πέτυχες.
9: Ή 1-0 ή 3-1.
7: Πώς έβγαινε το μάτς γενικώς όμως, ήταν ένα κακό μάτς. Δεν ήταν καλό μάτς. Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος.
9: Γύρισε ο Παναθηναϊκός στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.
7: Εντάξει, τα δικά του πάλι.
9: Όχι, γύρισε εργοστασιακές ρυθμίσεις. Αυτό είναι ο Παναθηναϊκός.
7: Όχι, μπορεί να
9: Λούζερ. Ο Παναθηναϊκός είναι λούζερ. Δεν είναι ότι είναι ο Παναθηναϊκός με διάρκεια.
7: Εντάξει,
9: ο Παναθηναϊκός είναι σαν την κατσίκα που δίνει το γάλα, το καλύτερο γάλα και στο τέλος δίνει μια κλωσιά και το χύνει.
7: Εντάξει, δεν έκανε. Είχε κάνει πολύ καλή χρονιά. Πολλά χρόνια καλή χρονιά ξεκίνημα.
9: Ναι, πέρυσι πήγε κατά διάολο. Είχα πει πολλές μέρες πριν ότι ο Τετέι θα δείτε και θα ξεφουσκώσει. Ήταν χτες.
7: Όχι, ήταν κακός. Ήταν κακός πολύ. Γενικά ήταν κακός και ο Ουναΐ ήταν κακός χτες.
9: Και ο Ουναΐ.
7: Δηλαδή γενικά ήταν ο Ανέκος κακός.
9: Να ξέρετε τα προβλήματα.
7: Ο Καμαρά. Πολύ χάλια χωρίς τον Κάγκουα.
8: Ισχύει.
9: Ναι.
7: Δηλαδή κάνανε πολλά. Ήταν.
9: Και αν δεν ήταν η άμυνα πίσω, οι δύο, ο Ντεφράι και ο Ντεφράι, θα είχε άσχημα αποτελέσματα.
7: Και ο Ολυμπιακός δεν φάνηκε καθόλου και άμα δεν έχει κάποιον παίζει με 10 σου ή αποκλείεται.
9: Και με 10 και έπαιξε και κάποια λεπτά με 9.
7: Που βγήκε ο έξω.
9: Ναι, και ήταν δίκαια η κόκκινη στον τέτοιο. Αλλά ήταν άδικο το ότι δεν βγήκε την ίδια τη στιγμή.
7: Έπρεπε
9: ο Αντίνο να είχε βγει. Και για όλα αυτά νομίζω φταίει η διαιτησία. Γιατί η διαιτησία άφησε το σκληρό παιχνίδι.
7: Δεν ήταν κακό διαιτητή.
9: Όχι, αλλά έπρεπε.
7: Απλά σφίριξε πολύ. Σφίριξε πολύ και έκανε πολλά. Εντάξει, έκανε κάποια.
9: Αλλά... όπως επίσης ο Ταμπόρδα. Έλεος. Αυτές τις μαϊμούδιες.
7: Εντάξει, μου τα βλέπεις τα μάτσα αυτά εσύ χρόνια. Βλέπεις ότι είπες.
9: Μαϊμούδια.
7: Κάποια μάτσα τέτοια τα κάνουν οι
9: ποδοσφαιριστές. Το μόνο που δεν έκανε είναι να πει ότι έχασε την ακοή του.
8: Να πάει να κολλάει με τον Φορτούνη και ο Φορτούνης να μην τον ακουμπάει. Να μην τον ακουμπάει.
7: Δύο φάσεις καλά.
8: Και να πιάνει το πρόσωπό του τα μπορεί.
7: Η μία του Φορτούνη που λες δεν υπάρχει πουθενά φάουλ, πουθενά κύπνη και η άλλη του Ντεφράι που δεν υπάρχει εκεί πουθενά.
8: Ναι, ισχύει.
7: Δύο φάσεις ήταν κακές. Δίνει αποβολή.
9: Και η κίτρινη που δεν πήρε ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού που έπρεπε να πάρει κίτρινη.
7: Εντάξει,
9: πήρε κίτρινη ο Τετέι που πάρει ενόχληση.
7: Ναι.
9: Έπρεπε και αυτός. Να πάρει και αυτός κίτρινη. Αλλά δεν θα άλλαζε
7: το αποτέλεσμα.
9: Δεν θα άλλαζε το αποτέλεσμα. Και ακούω και κάποιες βλακίες που λένε ότι 10 δευτερόλεπτα.
7: Ναι, εντάξει,
9: εντάξει. Ρε παιδιά. Και 10 λεπτά να έχει ο Παναθηναϊκός. Θα έβαζε γκολ στον
7: Ολυμπιακό. Έτσι πως έπαιζε, όχι.
8: Όχι.
7: Και τώρα ο ΠΑΟΚ που ήταν σήμερα το απόγευμα πριν τις 6 ώρα.
9: Να πιάσει την πρώτη θέση.
7: Βγήκε τέταρτος.
9: Είναι τέταρτος. Είναι 15, 14, 13, 12.
7: Τι σου είναι μπάλα, ε.
9: Βλέπεις από τη μια στιγμή στην άλλη. Και αν την Κυριακή ο ΠΑΟΚ χάσει από τον Ηρακλή.
7: Παίζει τον Ηρακλή στην Τούμπα βέβαια, αλλά
9: είναι. Χάσει από τον Ηρακλή.
8: Που θα παίξει με τον
9: Ολυμπιακό. Η ΑΕΚ δεν παίζει. Ο Παναθηναϊκός παίζει με την Τρίπολη.
7: Μέσα
9: και ο Ολυμπιακός παίζει με το Αγρίνιο.
7: Εάν
9: κάνουν πατάτα οι δύο.
7: Λες ο ΠΑΟΚ και ο.
9: Πολύ εύκολο. Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός.
7: Να κάνουν γκελά.
9: Μπορεί. Γιατί να μην κάνει γκελά.
7: Εντάξει, όχι, δεν σου λέω.
9: Γιατί ο Αστέρας δεν είναι. Δεν παίζει καλά.
7: Μου πει εσύ λέγαμε για τον ΠΑΟΚ σήμερα. Θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ.
9: Ο Παναθηναϊκός δεν παίζει καλά. Γιατί
7: να μην γίνει γκέλα. Αν δεν παίξει καλά,
9: γιατί να μην γίνει γκέλα. Και μετά θα περιμένουν.
7: Αν κάνει γκέλα ο ΠΑΟΚ όμως, θα έχουμε λαϊκά δικαστήρια στην Τούμπα.
8: Ναι.
7: Ναι, θα έχω.
8: Πρώτη φορά θα είναι φέτος ρε Βασίλη.
7: Όχι, λέω, θα είναι. Και άλλες φορές έχει γίνει, θα είναι και άλλη μία και το ποτήρι γεμίζει.
9: Το ποτήρι γεμίζει, αλλά όταν έδιωξες αρχή τη περίοδου τον Κωνσταντέλια.
7: Ναι, ναι, εντάξει, αλλάζει τελείως ο ΠΑΟΚ.
9: Και με ουσιαστικά λίγα λεφτά για την κλάση του Κωνσταντέλια.
7: Μάλλον είχε ανάγκη ο Σαββίδης.
9: Είναι λίγα λεφτά.
7: Είχαν ανάγκη, φαίνεται.
9: Ήταν ανάγκη για να πληρώσει προφανώς.
7: Ναι, και πάλι να πάρει κάποιο.
9: Προφανώς για να πληρώσει το χρέος του καναλιού του
7: Όπεν. Ναι, ναι, ναι. Και τα υπόλοιπα, ναι, ναι, ναι.
9: Αλλά ποιες μεταγραφές έκανε ο ΠΑΟΚ για να δικαιούνται.
7: Τι έκανε μεταγραφή τώρα τελευταία, δύο καλούς παίκτες. Αυτό που πήρε από την Ένατο Σιντρεφόρ, καλός παίκτης.
8: Τον Ενδιάγε. Αυτό
7: ναι,
8: εντάξει,
7: έβαλε και κόλλη σήμερα.
8: Είναι καλός ο Ενδιάγε, ναι.
7: Έβαλε και κόλλη σήμερα, αλλά δεν είναι ο ΠΑΟΚ που λένε από Θεσσαλονίκη μέχρι από Ακού.
9: Όταν ο Ζήφκοβιτς δεν είναι στα πάνω του, το Τάισον δεν είναι στα πάνω του.
7: Τάισον και μεγάλο.
9: Όχι, δεν είναι στα πάνω του. Ο Τάισον κράτησε πέρυσι τον ΠΑΟΚ. Όταν ο Τάισον δεν είναι στα πάνω του. Όταν ο τερματοφύλακας δεν εμπνέει εμπιστοσύνη. Σήμερα δεν έπνεε εμπιστοσύνη ο τερματοφύλακας. Την κόκκινη την πήρε γιατί την πήρε. Επειδή τα είχε πάρει στο κρανίο ουσιαστικά, επειδή έτρωγε τα γκολ. Έτσι είναι.
7: Σήμερα έχουμε κάτι άλλο να κλείσουμε. Έχουμε μπάσκετ, έχουμε Παναθηναϊκό σήμερα.
9: Όχι, αύριο έχουμε
8: αγώνες Euroleague.
9: Και θα έχουμε με απεσταλμένο τον Γιώργο το Σιφάκη.
7: Τον είδα, τον γνώρισα τον Γιώργο.
9: Στη Σερβία. Ο Γιώργος Σιφάκης, παλιός δημοσιογράφος, με πολλές μεταδόσεις στην ΕΡΑ.
7: Στην ΕΡΑ, πολλά χρόνια.
9: Είναι ο νέος συνεργάτης στο τμήμα του μπάσκετ του Ελλάδα Sports. Ο Ελλάδα Sports κάθε μέρα θα έχει και μια έκπληξη.
7: Ετοιμάζουμε
9: άλλη μια έκπληξη, πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλο όνομα στον χώρο της δημοσιογραφίας της αθλητικής, που πιστεύω ότι θα κάνει αίσθηση.
7: Άντε με το καλό. Άντε με το
9: αίσθηση.
8: Καλό. Άντε με το καλό.
9: Και έχουμε βέβαια και τις εκπλήξεις Ιωάννου και Κατσάτσου.
7: Ναι, Κατσάτσου
9: που.
7: Βέβαια, ο Κατσάτσου, θα σε παρακαλέσω κάτι.
9: Εάν ακούσουν τις συμβουλές,
7: ναι,
9: θα είναι το αύριο στο ραδιόφωνο.
7: Θα σε παρακαλέσω όμως και ένα δήμο μου κάτι, σε παρακαλώ πολύ. Δηλαδή το κάνω σαν φίλος που είσαι καρδιακός. Μην το ξαναστείλεις. Ναι.
9: Καλός φίλος.
7: Μην το ξαναστείλεις.
9: Είναι κατέμιση.
7: Γιατί μιλάμε για μαυρόγατα.
8: Φίλε, πήγα.
9: Και είναι και φιλοαξής.
7: Πήγε με την Κηφισιά η Σομαλία.
9: Και είναι και φιλοαξής.
7: Ναι. Μην το ξαναστείλεις.
9: Άμα δεν είναι φιλοαξής και κάνει κακό.
7: Είναι λίγο μαυρόγατα.
9: Κάνει το πάει ο Παλιούρας και κερδίζει ο Ολυμπιακός.
7: Ναι, είναι λίγο μαυρόγατα. Ο Παλιός πήγε με την ΑΕΚ, πήγε με την Τσάπρα και κερδίσαμε.
9: Όταν πάει με τον Παναθηναϊκό.
7: Δεν έχει πάει ακόμα
9: Παναθηναϊκό.
8: Παναθηναϊκό έχω πάει μία φορά.
7: Και τι έχεις κάνει?
8: Κέρδισε 3-1.
7: Ορίστε.
8: Στην ΑΕΚ όμως έχω πάει με τον Ηρακλή 4-0. Εντάξει, έχω πάει με τον Πανσεραϊκό 8-1. Ναι, εντάξει, ο Ηρακλής όμως είχε τις πρώτες 8 θέσεις.
7: Και η Κηφισιά, τι έκανα η ΑΕΚ?
8: Γιατί η Κηφισιά δεν είναι καλή ομάδα, ρε Βασίλη.
7: Λέω τι έκανα, θα πήγε με την ΑΕΚ.
8: Ωραία, έφερε ο Παλιά.
9: Τον θεωρεί μαυρόγατα. Για την ΑΕΚ, μαυρόγατα.
7: Ναι, φίλε, μην το ξαναστείλει, παρακαλώ πολύ. Σύλτον, α πούμε, στον Πάουξ, Σύλτον αποστολή στην Πάγκερ Μονάχου.
9: Είναι η αγαπημένη του ομάδα, θέλει να τη βλέπει.
7: Ναι, παιδί μου, εντάξει.
9: Τι να κάνουν εδώ.
7: Ναι, είναι και αυτό.
9: Κοίτα, άκου, συνήθως οι δημοσιογράφοι δεν θέλουν, αλλά εμείς, επειδή έχουμε παιδιά τα οποία είναι αντικειμενικά.
7: Ναι, μόνο.
9: Επειδή έχουμε παιδιά τα οποία.
7: Δηλαδή, βλέπει,
9: πηγαίνει ο Ιωάννου, που είναι φιλοολυμπιακός, και όταν μεταδίδει, δεν καταλαβαίνει ότι μεταδίδει με ολυμπιακά αισθήματα. Αυτό θέλω να πετύχουμε. Θέλω να πετύχουμε,
7: να
9: πηγαίνετε και να δίνετε τον ίδιο παλμό και στην ομάδα που αγαπάτε, αλλά και στην ομάδα την άλλη.
7: Ναι, φώναξε.
9: Δεν θέλουμε να γινόμαστε.
7: Με την Κηφισιά ούρλιαξε. Γκολ, η Κηφισιά φώναζε ένα-ένα.
9: Δεν θέλουμε να είμαστε αναγκαστικά.
7: Εντάξει, να παίζουν οι ομάδες με ξένες, το καταλαβαίνω, να υπάρχει λίγο έτσι, να πάει παραπάνω, χρειάζεται. Τώρα να παίζουν μεταξύ τους οι ομάδες.
9: Αυτό που δεν έχει κανένα σταθμός. Όλοι οι σταθμοί έχουν. Έχουν σπορκάστερ τέτοιους που πολλές φορές η αντίθετη ομάδα κλείνει το ραδιόφωνο και φεύγει.
7: Εντάξει, θεωρούν το πουλάνε καλύτερα. Ναι. Θεωρούν το πουλάνε.
9: Ναι,
7: πουλάνε
9: αλλά, αυτό, αλλά ξέρεις κάτι, εγώ ακροατής που. Ο μικρός ακροατής της μικρής ομάδας θέλω να ακούσω και για την ομάδα να χαρώ. Δεν μπορώ να χαίρομαι μόνο με σένα.
7: Ναι. Γι' αυτό και η Κηφισιά τον έχουν λαϊκό.
9: Τον έχουν θεό. Σε έχουν θεό εκεί στην Κηφισιά. Και άμα πάει και στο Μαρούσι και όλα και μετά και το Μαρούσι.
7: Ο Λέτο είπε, σε παρακαλώ, κατσάρ στο γραφείο τύπου, τον θέλω.
9: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αυτά. Καλό βράδυ.
7: Να σε κρατήσω. Λοιπόν, εμείς θα πάμε σε διανυματάκι, Νικόλα, μου κάνεις παρέμβαση ακόμα λίγα εκεί.
8: Θα κάνω, γιατί όχι.
7: Δεν έχεις με ραντεβού, Δεν
8: έχεις, όχι, εντάξει. Λοιπόν, δεν έχω.
7: Πάμε να ακούσουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Το περάσαμε αμερικά και την πράζει. Και τα λέμε σε πολύ, πολύ λίγο. Πάντα εδώ συντονισμένοι. 943 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
10: Sports 94,3.
11: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σοου μαγείας, μύθου και κωμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
12: Η Μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό Magic Show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Φιμέλη Έλληνο Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
11: Γιατί σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
13: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
14: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
7: Εδώ είμαστε, επανέλθαμε με τον Νίκο Κατσάτσο, το φιλαράκι μου, τη Μαυρόγατα που λέω εγώ, το Βουέλ, το Παρατσούκλι, η Μαυρόγατα του σταθμού, μάλλον Μαυρόγατα όσον αφορά την ΑΕΚ και τις άλλες ομάδες. Γκούρι, φέρνει σε εμάς. Αυτό. Εγώ. Άστε να πέθει, yeah.
8: Εντάξει, δεν θα συνεχίσω την κουβέντα.
7: Όχι, συνεχίζεις.
8: Δεν θα τη συνεχίσω την κουβέντα αυτή. Απλά, εγώ θα κάνω ένα spoil. Θα κάνω ένα spoil. Αυτό που λέτε όλοι. Θα φροντίσω να αλλάξει στο τέλος εβδομάδας. Δεν θα πω τίποτα
7: παραπάνω. Δεν παίζει ΑΕΚ γι' αυτό. Έχει και νόημα, δεν παίζει. Δεν παίζει. Γλιτώσαμε. Λοιπόν.
8: Εντάξει.
7: Έχουμε Ευρωλίγκα αύριο. Παρτιζάν Βελιγραδίου, Παναθηναϊκός, δυνατό μάτς. Σκληρό μάτς, δυνατό μάτς.
8: Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς συναντάει την πρώην.
7: Ναι, ναι, την πρώην, την αγαπημένη ομάδα. 10 η ώρα επίσης, 9.30 αυτό το παιχνίδι. 10 η ώρα παίζει ο Ολυμπιακός με στη Βαλένθια. Και αυτό σπουδαίο μάτς. Και αυτό δύσκολο μάτς. Δηλαδή, δύο δύσκολα μάτς ελληνικές ομάδες έχουν.
8: Mm-hmm.
7: Έτσι έγινε.
8: Ισχύει. Που τη Βαλένθια κανείς δεν την περίμενε να βρίσκεται εκεί που βρίσκεται.
7: Και τόσο δυνατή και φέτος.
8: Ναι. Εντάξει. Που εκεί βλέπουμε ότι ουσιαστικά στην Βαλένθια υπάρχει μια συνέχεια. Δηλαδή, ναι, μπορεί να μην έχει Braxton Key, μπορεί να μην έχει Shorts. Όχι, Shorts έχει, συγγνώμη. Μπορεί να μην έχει τον Μπαντιό, μπορεί να μην έχει τον Μοντέρο, αλλά έχει μια συνέχεια.
7: Προπονητή, άλλαξε.
8: Άλλαξε προπονητή, αλλά υπάρχει μια συνέχεια στον οργανισμό. Είναι ουσιαστικά η Βαλένθια θέλει να επενδύσει εκεί.
7: Βαλένθια, είπαμε, Ολυμπιακός Γιώργος Ιωάννου.
8: Γιώργος Ιωάννου,
7: Παρτιζάν Βελιγραδίου Παναθηναϊκός, το νέο αίμα του σταθμού. Ο Μανώλης Φάγκης.
8: Γιώργος
7: Φάκη, Μανώλης πρωτοθυλάκας.
8: Θα μπορούσε να τον είχαμε.
7: Μπράβο.
8: Γιατί όχι.
7: Λοιπόν, EuroCup έχουμε αύριο πολλά παιχνίδια.
8: Έχουμε EuroCup, έχουμε.
7: 7 η ώρα Λεκατμπέλης Λιθουανία με τον ΠΑΟΚ. Έχουμε Champions League Βαρέζε Περιστέρη. FIFA EuroCup η Ζένζε Αζερβαϊτζάν με τον Κολοσσό Ρόδου. Και 9 η ώρα Φρίμπουργκ με την Ναόμι Κόνου. Λοιπόν, και Τετάρτη έχουμε στο EuroCup Άρης Ντερτόνα, Ιταλία. Προμηθέας Άκτορ Χάπολ Τελαβίβ Ισραήλ και Μπαρσελόνα Ολυμπιακός είναι για άλλη εβδομάδα. Λοιπόν, την πρώτη εβδομάδα κάναμε το απόλυτο. 11 ναι. στα 11. Όλες οι οργανώσεις της ελληνικής ομάδας κάναν το 11 στα 11. Μεγάλη υπόθεση.
8: Ναι.
7: Να το κάνουμε και αυτή τη φορά.
8: Μακάρι. Μακάρι.
7: Μακάρι, μακάρι λέω Νικόλας, μακάρι λέω κι εγώ. Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Αν θέλετε να πάρετε τηλέφωνο, να πάρετε μια έτσι γεύση από Νίκο Κατσάτσο, να πάρετε και λίγο έτσι θετική αύρα. Να μην πιάσετε ούτε αγώνα, λέμε τώρα. Σχηματάκι πώς πας, μάλλον να πω εγώ τα σχήματα. Λοιπόν, Βάσα Κινγκστάν 1-0, Λεπάγια Άουντα 2-3, Ντούγκλα Πράγας Μπάνικο Στράβα 3-2. Τα πιο έτσι σημαντικά. Ούλου Ελσίνκη 3-4. Άλλα μάτσα. Εκλάρνακα Σομόνια Ραδίπου 1-0. Στα πιο σοβαρά λέμε. Ρεάλ Οβιέδο με την Εϊμπάρ 3-1. Ταλάντα Βενέτσια 3-1 τελικό. Λουντογκόρετς Άρντα 4-0 στο 75. Άρχουσο Ντερίσκε 3-0 στο ίδιο λεπτό. Όστο Βαλερέγκα 2-1. Έλσμπορ Χάλμσταν 4-0. Μάλμε Κάλμαρ 1-0. Αιγιουσπορ Γετζέπε 0-3. Ποια άλλα έχουμε, έτσι πιο. Όχι, αυτά. Και ένα παιχνίδι από τη Ρουμανία. Στο 35, Κραϊόβα, μάλλον Ουνιβεστέρα Κλουζ με τη Ραπίδ Βουκουρεστίου, έχει γίνει 1-2. Στο 34, φίλε Νικόλα. Λοιπόν, είδες ένα παιχνίδι πρώτα από η Κάλα προχθές.
8: Το 5-6.
7: Ρε φίλε.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο όλα.
7: Ναι, ρε φίλε. 11 γκολ. Για πάμε, πάμε γραμμουλά. Πάμε, καλησπέρα. Όχι, έπεσε. Μου να μας ξαναπάρει. Χαμός, το έλεγα μετά στο ίντερνετ το χάσευα. Δεν γίνεται το παιχνίδι. Μετά που χάσευα το ίντερνετ να περάσει η ώρα, είδα το μεγάλο σκορ, λέει, μυθικό μάτς στο Έθμπορ και δάνε.
8: Ναι, ναι, ναι, εκεί πέρα.
7: Το από Ικάνα. 1-4, έγινε 5-4, 5-5, 5-6. Στο 93. 11 γκολ. Αν το έχει παίξει άντερ αυτό, ε.
8: Καλά, αν το έχει παίξει άντερ. Δεν ξέρω, δηλαδή. Συλληπιτήρια σε όποιον το είχε παίξει άντερ εκείνο το μάτς. Θυμάμαι πολύ αυτό το παιχνίδι εντωμεταξύ. Είχε γίνει Σάββατο.
7: Σάββατο, ναι.
8: Και εγώ τέλος πάντων καθόμουν και έβλεπα εκεί πέρα τι είχε, γιατί είχε μπάσκετ, ποδόσφαιρο παρακολουθούσα εκεί πέρα. Premier League, La Liga, Greek Basket League που είχε στο Sky. Μετά που είχα παρακολουθήσει εκεί πέρα. Εκεί πέρα Super League, Coffee, χάζευα λίγο Ατρόμητο. Γενικά έβλεπα δηλαδή από όλα τα σπορ που είχε. Δηλαδή καθόμουν και άλλαζα κανάλια. Γιατί είχα πάει και μια επίσκεψη στην ξαδέρφη μου.
7: Α, ξαδέρφη το λέμε τώρα.
8: Ναι. Όχι, εντάξει, ήταν ξαδέρφη αυτή τη φορά.
7: Α, αυτή τη φορά.
8: Ήταν ξαδέρφη.
7: Άρα καλά τα λέω κάθε φορά.
8: Λοιπόν.
7: Ιωάννου μεταδίδει το. Την ΑΕΚ ή ο Παγιουράς.
8: Την Τετάρτη.
7: Ναι. Εσύ πάντως αποκλείεται.
8: Αυτό δεν το ξέρω να σου πω.
7: Αφού δεν είσαι εσύ, εντάξει.
8: Αυτό δεν το ξέρω να σου πω. Το μάτς την Τετάρτη.
7: Όχι, λες να είσαι εσύ.
8: Δεν ξέρω.
7: Δεν γίνεται. Πρέπει να κάνω παράπονο στο Δήμο να κάνω μια αλλαγή στο πρόγραμμα. Δεν είναι εύκολο να κάνω μια αλλαγή. Να σε βάλουμε να κάνει το.
8: Αν όμως την κάνω και σου φέρω το διπλό όμως.
7: Επειδή μπορεί να κάνει το παιχνίδι του Τσαόμι Κόνου του μπάσκετ που παίζει με μια Φιλανδία από το Αζερμπαϊτζάν.
8: Μου αρέσουν αυτά τα παιχνίδια,
7: αυτό,
8: αλλά εντάξει, αν
7: αφήσουμε λίγο την ΑΕΚ.
8: Ξέρεις κάτι, αν μου πούνε καν την περιγραφή του Σακτάρ ΑΕΚ.
7: Όχι ρε φίλε, πες, δεν μπορώ. Κολλείομαι. Πάμε, πάμε, καλησπέρα. Έλα, έπεσε γραμμό, δεν πειράζει. Πες κολλείομαι, κολλείομαι πες. Δεν είναι κακό να πεις κολλείομαι. Γελάς, γελάς.
8: Προφανώς και γελάω.
7: Γεια σου Μπίλα Εκάρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Καλή συνέχεια. Ο Κώστας από Κόκκινο Μήλο. Γεια σου φίλε Κώστα, κοντινός εδώ, κοντογείτονος, δεν είναι πολύ μακριά. Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη που έστειλε μηνυματάκι. Καλησπέρα Μπιλάρα, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Καλή εκπομπή, καλησπέρα και στον Νικόλα. Τον ακούμε και τα Σαββατοκύριακα. Αλλά προγνωστικά δεν δίνεις, ο κόσμος διαμαρτύρεται. Έχεις σταματήσει τα προγνωστικά σου το Σαββατοκύριακο.
8: Κοίτα, θα σου πω
7: γιατί
8: κάτι.
7: Το κάνεις αυτό.
8: Όταν πρόκειται για άλλα σπορ, δεν μπορώ να δώσω σημασία σε άλλα πράγματα. Έχω τα άλλα σπορ, το καθήκον μου είναι τα άλλα σπορ.
7: Ναι, αλλά.
8: Αν έκανα
7: παλιά,
8: μια πιο.
7: Παλιά μας έδινες όμως. Έκανες εκπομπές για στίγμα, μας έλεγες πέντε πραγματάκια.
8: Ναι.
7: Κάτι ομάδες από τη β' κατηγορία του Περού. Κάτι μας έλεγες. Τώρα δεν, ναι. Δεν πετυχαίνεις ούτε καλύτερο στον ανήφορο που λέμε.
8: Όχι, εντάξει, δεν είναι ότι δεν πετυχαίνω. Είχαμε πάει ένα ταμείο όταν είχαμε πάει στην Εύβοια.
7: Αυτό ήταν φίλε πριν το καλοκαίρι.
8: Βασίλη, μιλάω εδώ πριν δύο εβδομάδες. Όταν είχαμε
7: τότε
8: διακοπή.
7: Τότε πήγε στο φίλο σου να τα λες όλα όμως. Πήγε στο φίλο σου να δει τον αγώνα και το παιχνίδι αναβλήθηκε.
8: Το παιχνίδι αναβλήθηκε λόγω.
7: Πήγε χαρά Θεού όμως. Αποδέχτηκες καλοκαίρι. Και έθεσες καταιγίδες όταν πήγες στην Καλκίδα.
8: Εντάξει, παιδιά.
7: Και αυτό είναι τυχαίο. Δεν μπορεί να είναι τυχαία, Νικολάκη μου.
8: Εντάξει, παιδιά, δεν φταίω εγώ. Δεν φταίω εγώ.
7: Ο καιρός.
8: Ήθελα να δω επιτέλους τον φίλο μου, τον αδερφό μου να παίζει τραντοφύλακα.
7: Τον είδε, αλλά τον είδε να παίζει τραντοφύλακα. Τον είδε να παίζει στα μπαράκια. Στα μπουζούια και στα υπόλοιπα. Κάτνε και αυτό, κάτνε και αυτό.
8: Το μοναδικό παιχνίδι μεταξύ που έχω δει από την ομάδα του ήταν πέρυσι ένας αγώνας κυπέλου, αλλά επειδή δεν είχε ακόμα οριστεί η θέση του θεματοφύλακας, είχε παίξει νομίζω 6-8 στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Εντάξει, δεν ήταν τα ανάλογα.
7: Τι γίνει με το δίκαιο τώρα από το πουλο, ρε φίλε, τώρα το βλέπω. Έχει πει κανένα πάνω τώρα από το που γενικώς είναι κατά καιρούς, διάφορα. Και έχει κάνει μήνυση ο ΔΤΕΗ.
8: Ναι, έτσι γράφεται. Ότι έχει καταθέσει ότι θα προχωρήσει σε μήνυση ο Ανδρέας ΔΤΕΗ. Με αυτά τα οποία εισακούστηκαν από τον εν λόγω δημοσιογράφο, ο οποίος πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο το είπε αυτό. Ό,τι είπε, δεν μπορούμε να πούμε στον κόσμο το τι είπε προφανώς ακριβώς. Αλλά αυτό το οποίο είπε έχει να κάνει σχέση με την απουσία του ΤΤΕΙ από το Γερμανία-Ελλάδα. Και μάλιστα, εγώ θα τολμήσω και θα το πω, επειδή είχα έρθει σήμερα στον σταθμό με ταξί, ο εν λόγω ταξιτής ήταν αυτός που μου είπε, άκουσες τι έγινε με τον Ανδρέα. Και λέω, τι έγινε με τον Ανδρέα, αυτό και αυτό και αυτό. Και λέω, κοίτα να δεις. Και μετά αρχίζω και βλέπω ότι ακούστηκαν αυτά διαστόματος αυτού εν λόγω δημοσιογράφου από την Θεσσαλονίκη. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω, δεν ξέρω για ποιο λόγο.
7: Δεν είναι δημοσιογράφος. Αυτό που είναι παρά είναι. Δεν είναι δημοσιογράφος, είναι.
8: Δημοσιογράφος.
7: Ναι, συσταγωγικά. Είναι. Ναι, και το λέει κιόλας. Είναι παραγωγός. Δεν είναι δημοσιογράφος. Ναι. Εντάξει, πολλές φορές, μάλλον αρκετές φορές ξεφεύγει πάρα πολύ.
8: Ναι.
7: Εντάξει, πρέπει κάποιος να τραβήξει το αυτάκι. Ότι όσο εδώ και με παράκια, ας πούμε, μπορεί να λες, την νόμη σου, οκ, ελευθερία, δημοκρατία έχουμε, αλλά υπάρχουν κάποια όρια, έτσι δεν είναι.
8: Προφανώς εννοείται.
7: Όταν μπαίνει σε προσωπικά πράγματα κάποιου άλλου, πρέπει να σέβεσαι τον άλλον.
8: Ναι, εννοείται.
7: Βρέκει ο ΕΤΕΑ, σου κάνει τώρα μια μήνυση, αυτέ τι αμυφθένει.
8: Mm-hmm.
7: Έτσι δεν είναι.
8: Ναι.
7: Από εκεί πέρα να πούμε ότι η παιδιά χτες ήταν λάθος του ερμηνέα. Το είπαμε και χτες, ο νύστροπο άνθρωπο δεν είπε κάτι για ηγετησία. Ούτε mm-hmm. εκεί είπα. Γιατί έτσι πέρασε από τον ερμηνέα, έγινε κάποιο λάθος στην μετάφραση και είπε ότι ο Νίστρο που είπε ότι φταίει η ηγετησία και τα υπόλοιπα. Ο άνθρωπος είπε ότι ο Ολυμπιακός χαίρεσε δίκαια.
8: Ναι,
7: εντάξει,
8: ναι.
7: Το, είπε...
8: το δήλωσε στη συνέντευξη εντάξει. τύπου. Καθαρότατα.
7: Εκεί πάνω στο, δεν ξέρω, στο πανικό του την νύχτα του αγώνα που θέλανε να φύγουν να κάνουν να ράνουν στα μπαμπαμ που γίνονται στην συνέντευξη. Κάποιες ερωτήσεις που κάνουν στην αρχή του τέλους παιχνιδιού μπαμπαμ. Ίσως η ερμηνεία δεν κατάλαβε καλά.
8: Ναι, εννοείται.
7: Του είπα αυτό το πράγμα. Δεν είπε ο άνθρωπος ότι η ηγετησία αυτή. Είπε ίσα ίσα ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος και κέρδισε δίκαια.
8: Ακριβώς.
7: Αυτό είπε. Αυτό είπε. Λοιπόν, καλησπέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη που έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου, φίλε Παναγιώτη. Καλησπέρα, Μπιλάρα. Καλησπέρα, γκουρού του έρωτα. Κατσάτσο, λέει ο φίλος ο Αντέας. Ο φίλος μου από την Πάτρα. Έστειλε μήνυμα. Αυτά σα αρέσουν. Θα σα αρέσουν, χαμογελά. Θα σα αρέσουν. Θα σα αρέσουν. Ο Θανάσης ο φίλος έστειλε μήνυμα. Καλησπέρα και στους δύο παιδιά. Ευχαριστούμε για την παρέα. Να είσαι καλά. Πότε ακούμε κατσάτσο. Παιδιά, κάθε Σαββατοκύριακο. Κάθε Σαββατοκύριακο, δεν είναι. Το ένα είναι. Μεσημέρι, το άλλο είναι νωρίς. Τη μία μέρα είναι νωρίς 9 η ώρα, την άλλη μέρα είναι στις 12. Αναλόγως με τον Ιωάννου.
8: Αναλόγως, ναι, ναι, ναι. Συνεννοούμαστε ουσιαστικά για το πώς θα γίνουν αυτά. Υπάρχει ναι, ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, αλλά είναι το πώς όταν υπάρχουν μεταδόσεις και επειδή. Πάμε να ετοιμάσουμε κάτι ωραίο στο σταθμό. Δεν θα κάτσουμε να πούμε κάτι παραπάνω.
7: Όχι, μην λες, θα κάνουμε μια έκπληξη.
8: Γιατί αναμένεται κάτι να γίνει κάτι πολύ μεγάλο. Θα υπάρξουν για εκείνες τις ημέρες που πρόκειται να γίνει αυτό το γεγονός κάποιες τροποποιήσεις. Οπότε ναι.
7: Εμείς πάμε στη γραμμούλα. Πιστεύω τώρα να υπάρχει φίλος. Καλησπέρα.
8: Καλησπέρα.
15: Δύο παιχνίδια που θα μου πείτε τι γίνεται.
8: Εννοείται.
7: Πέστε μου.
15: Νορβηγία, Όσλο με τη Βαλερέγκα.
7: Όσλο Βαλερέγκα. Μισό λεπτάκι.
8: Όσλο Βαλερέγκα.
7: Μισό να το βρούμε.
8: Για σήμερα.
7: Όσλο Βαλερέγκα. Αυτό παίζει σήμερα. Ναι.
15: Ναι.
7: Στο 85 είναι 2-1.
15: 2-1. Άσος δηλαδή.
7: Ναι, στο 85. Ακόμα θα
15: ήταν.
7: Ποιο? Η Μάλμε κερδίζει 1-0 στο 87.
15: Ωραία. Κι άλλο ένα.
7: Ναι.
15: Να δούμε ποιο είναι.
8: Με την ησυχία σου, φίλε μου.
15: Με την Βαλερέγκα τι είπατε?
7: Είπαμε
8: 2-1 το
7: 2-1.
8: Ο Τόσλο Νικάη.
15: 2-1 είναι αυτό.
7: Ναι.
15: Α, η Μάλμε είπατε.
7: 1-0. 1-0. Στο 85 δεν είναι τελικό ακόμα.
15: Ναι, εντάξει. Άλλο ένα που ήταν. Ραμόσο. Αυτό κύριε μου, τίποτα άλλο.
7: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
8: Να είστε καλά. Να είστε καλά.
7: Λοιπόν, είχε παιχνιδάκια σήμερα. Μπόλικα από ό,τι βλέπω. Δεν προλάβα να παίξω τίποτα. Είχε πολλά παιχνιδάκια από ό,τι βλέπω και σήμερα έχει πολλά μάτς, φίλε.
8: Ναι.
7: Έχει και Σκωτίες, έχει Λυκτρόφι, νομίζω. Έχει κατηγορίες μικρές από την Αγγλία. Mm. Βέβαια έχει τα παιχνίδια του Champions League.
8: Mm-hmm. Εννοείται.
7: Σήμερα ξεκινάει, Και έχει να δούμε ποιο έτσι είναι σημαντικό παιχνίδι. Έχει τάξει καθόλου.
8: Έχω το πρόγραμμα μπροστά μου και έχω δει λίγο. Ένα παιχνίδι το οποίο ξεχωρίζει από το πρόγραμμα τη Τρίτη.
7: Έχουμε δύο μάτς.
8: Ατλέτικο Manchester United.
7: Εγώ θεωρώ ότι ο Ματσάρα είναι και το Σπάρτ και το Λαντ Σπορτ και η Σαββόνα που είναι εκτό παρατέταρτο.
8: Συμφωνώ και εξίσου ενδιαφέρον παιχνίδι.
7: Μετά είναι Σαμπάχ στην Αγία Πράγα.
8: Αυτό παρατέταρτο. Θα έλεγα γιατί η Σαμπάχ Μπακού έχει την ευκαιρία μέσα στο Ολυμπιακό στάδιο του Μπακού να πάρει την πρώτη τη νίκη στην ιστορία τη Champions League. Απ' την άλλη υπάρχει μια Σλάβια η οποία Σλάβια πέρσι δεν τα πήγε καλά στην League Face και θέλει να κάνει κάτι καλύτερο φέτος. Έχουν αρκετό ενδιαφέρον τα.
7: Έχει Arsenal Lille, εντάξει, εδώ απόλυτο φαβορή Arsenal.
8: Έχει Viking Bayern.
7: Αθλητικό Manchester United, εγώ βλέπω εδώ πέρα να μην σπάει ο Άσος.
8: Mm-hmm.
7: Δηλαδή η Manchester την είδα με την Tottenham από χτες, με 10 η Tottenham και η Manchester United είναι ένα μαύρο χάλι. Σοφαρίστηκε ένα-ένα. Δεν είναι καλή και φέτος. Πολλά παράπονα και στο Manchester.
8: Ναι, ισχύει.
7: Βιγεράλ Νάπολη, και αυτό ρόπο μάτς. Και αυτό είναι το μάτς. Βίκινγκ Μπάγερ Μονάχου, οκ. Εντάξει. Θα το δούμε το μάτς, δεν χρειάζεται να ποντάρεις τίποτα εκεί. Γαλατά Σαράι Μπαρσελόνα και εδώ νομίζω ότι η Μπαρσελόνα εύκολα δύσκολα να περάσει το εμπόδιο των Τούρκων. Αν και οι Τούρκοι είναι καλή ομάδα, ακριβή ομάδα. Και οι Τούρκοι, αλλά νομίζω ότι έχουν οι άλλοι σε full φορμά.
8: Ναι, η Γαλατά Σαράι γενικά είναι μια ομάδα που στην έδρα της τα πηγαίνει πολύ καλά. Εκτός έδρας βέβαια όταν παίζει ευρωπαϊκούς αγώνες έχει ένα θέμα. Θα δούμε πώς θα πάει.
7: Ιντερ Κλαμπ Μπριζ, γι' αυτό οκ. Φαβορεί η Ιντερ απόλυτο. Και ωραίο μάτς είναι που βλέπω και εγώ εδώ, Άσο Λειψία Αϊντχόφεν στον Άσο.
8: Ναι. Ένα Άσο και over 1,5 είναι ωραίο το εκεί πέρα η Λειψία.
7: Ωραία μάτς έχει και σήμερα. Άρα αλλάζουμε 8 παρατέταρτο, το 2 μάτς, 10 η ώρα τα υπόλοιπα. Αύριο παίζει ΑΕΚ, πάμε Τετάρτη παίζει ΑΕΚ. Τετάρτη βράδυ 10 η ώρα, Κοσμοτέ και Μέγκα. Με την Σαχτάρ στο γήπεδο τη Τσέλσι. Η ΑΕΚ η οποία θα παραμείνει εκεί για μια εβδομάδα, δεν θα γυρίσει και θα ξαναφύγει.
8: Και θα έχει και νομίζω 7,5-8,000
7: παραπάνω από ό,τι λένε.
8: Παραπάνω.
7: Κανα δεκάρικο λένε.
8: Και σίγουρα θα παίξει ρε στο Stamford Bridge. Μήπως τυχαίνει να έχουν
7: χτίσει. Μακεδόνες.
8: Μπορεί να τύχει να έχουν χτίσει καμιά νέα Φιλαδέλφια για να γεμίσει το γήπεδο.
7: Λοιπόν, και την επόμενη εβδομάδα παίζει με την City στο Emirates. Ναι. Και θα μείνει εκεί για μια εβδομάδα. Δεν θα πηγαίνει να έχετε δηλαδή. Καλά κάνει για μένα.
8: Και για μένα.
7: Τώρα να παίξει, να φύγει, να γυρίσει, να προπονηθεί, να ξαναφύγει την άλλη εβδομάδα.
8: Μα δεν υπάρχει κανένα νόημα να γυρίσει πίσω. Γυρνά πίσω, παίζει στο Περιστέρι, αλλά ξανά πα Αγγλία. Δεν υπάρχει κανένα νόημα.
7: Αφού έχει δικαίωμα βάσει νόμου να μπορέσει να αναβολή, το κάνει τώρα, για μένα καλά κάνει.
8: Εννοείται.
7: Εντάξει, να μην ταλαιπωρηθούν και οι παίκτες, πήγαινε έλα.
8: Με πιθανότερη ημερομηνία, εντωμεταξύ το ατρόμητο ΣΑΕΚ, πιθανότερη ημερομηνία διεξαγωγής είναι 16 Δεκεμβρίου.
7: Ναι, 16 Δεκεμβρίου.
8: Τετάρτη, που δεν θα έχει και κύπελο, θα έχει τελειώσει και το κύπελο.
7: Λίγο πριν τα Χριστούγεννα δηλαδή.
8: Ναι.
7: Λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Ο Μπιλάρα. Μπιλάρα στα όπα όπα λέει ο φίλος ο Βασίλης. Ο Τόλης Μπιλ και Νίκ μόνο θρύλος. Γεια σου Τόλη.
8: Γεια σου Τόλη.
7: Τον έχεις γνωρίσει τον Τόλη.
8: Τον έχω γνωρίσει τον Τόλη.
7: Πρώτο γιο το φαΐ του. Το γιο το φαΐ του σε εμάς.
8: Ναι.
7: Ο φίλος ο Λευθέρης μας έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Καλησπέρα Μπιλάρα, καλησπέρα Νικόλα. Ευχαριστούμε για την παρέα. Κάτσε Νικόλα ακόμα να κάνεις παρέα στον Μπιλάρο. Κάθεται. Σήμερα δεν έχει να πάει ραντεβού.
8: Εντάξει, λίγο κάθομαι, έχω λίγο ακόμα χρόνο, οπότε ναι.
7: Α, έχεις ραντεβού.
8: Δεν έχω ραντεβού. Απλά πρέπει και αύριο να είμαστε σε φόρμα, να είμαστε ξεκούραστοι.
7: Ναι, ναι, βάλει μια φορμούλα, μην βάλει παντελόνι. Παντελόνι φορά στο άλλο σάκι.
8: Φόρμα.
7: Βάλε. Φόρμα θα φορά και αύριο, εντάξει.
8: Εντάξει.
7: Λοιπόν, παιδιά, το είπα και εγώ χτες, δεν ξέρω φίλε Νικόλα, εγώ θεωρώ ότι Νίκος του Ολυμπιακού φίλος, ο διευθυντής ήταν καλός, έκανε δύο λάθη, δύο-τρία λαθάκια, οκ, αυτά συμβαίνουν στα παιχνίδια, δεν είναι όμως για μόνο το αποτέλεσμα, θεωρώ ότι το αποτέλεσμα δεν το έκανε ο διευθυντής 1-0. Εντάξει.
8: Το 1-0
7: θεωρώ ότι αν ο Σάλιακας δεν έκανε το δεύτερο φάουλ εκεί, το... Επειδή εντάξει, το μυαλό κόλλησε εκεί, πήγε με δύναμη, ήταν κόκκινη.
8: Ναι.
7: Νομίζω δεν του έδινε κόκκινη κάρτα, να πήγαινε πιο χαλαρά.
8: Ισχύει.
7: Εντάξει, γιατί και τον Αντίνο το γιατί τον προστάτευσε, δεν του δώσε καν. Δεύτερη. Του πήγε με κίτρινες.
8: Ναι.
7: Αλλά ο Σάλιακα ήταν πολύ τραβηγμένη, ρε φίλε.
8: Ισχύει.
7: Δηλαδή έκανε λάθος ο Σάλιακας. Ο οποίος ήταν πολύ καλός μέχρι το σημείο.
8: Ισχύει. Εντάξει. Γενικά, ο Σάλιακας.
7: Αλλά κανένα φορά, είδε κανένα φορά η μπάλα να στοιχιώνουν δύο φάσεις, η μία με το. Και αν ο Αντίνο στην πρώτη φάση δεν χαμηλώσει το κεφάλι του, είναι κατευθείαν κόκκινη.
8: Ναι.
7: Απλά σκύβει το κεφάλι ο Αντίνο και του δίνει κίτρινη. Και καπάκι τώρα και τη δεύτερη.
8: Ναι, ισχύει αυτό.
7: Εντάξει, πέναλτι δεν υπάρχει κάτι να φωνάξει. Γκολ ακυρωμένο δεν υπάρχει να φωνάξει.
8: Όχι, όντως.
7: Δηλαδή, εντάξει, τώρα γίνανε κάποια φάουλο και μπορούσε να πάρει μια κίτρινη ακόμα ο Αντίνο. Να μην πάρει κίτρινη ο Ντεφράι, να μην πάρει κίτρινη ο Φορτούνης. Εντάξει.
8: Ναι, ισχύει αυτό.
7: Εντάξει. Αν δεν μπορεί να πει ότι ήταν η διαιτησία σφαγιαστική για μία από τις δύο ομάδες.
8: Όχι, καμία σχέση. Καμία σχέση. Δεν μπορεί να το χαρακτηρίσει κανένα σφάξιμο.
7: Εντάξει, ήταν αυτή η διαιτησία ο οποίος έδειξε πολλές κάρτες, πολλά φάουλ. Εντάξει, έτσι είναι φιλοσοφία. Έτσι φυράει γενικώ στην Ισπανία.
8: Ναι.
7: Δεν αφήνει τα φάσει τη φυρά.
8: Και μάλιστα αυτό ο διαιτητής, ο Ερνάντεθ Ερνάντεθ, είναι το φαβορί για να σφυρίξει το κλάσικο στις 25 Οκτωβρίου.
7: Ναι, εντάξει, είναι ένα διαιτητής ο οποίος, παιδί μου.
8: Βέβαια, ούτε η Ρεάλ ούτε η Μπαρτσελόνα, καμία από τις δύο ομάδες δεν τον θέλει στους αγώνες τους.
7: Ναι.
8: Απλά να το πούμε και στον κόσμο.
7: Είναι ένα διαιτητής ο οποίος φαίνεται ότι είναι καρθάκιας. Δεν αφήνει το παιχνίδι να παιχτεί.
8: 10 κάρτες έβγαλε χθες, νομίζω.
7: 7 και 3, 10.
8: Ναι,
7: 17-16 φάουλ. 17-16 ο άλλος. Δηλαδή, αν ψάξουμε να βρούμε στατιστικά το καθαρό χρόνο παιχνιδιού, θα είναι πολύ λίγος, φίλε.
8: Ισχύει.
7: Εντάξει. Μετά το παιχνίδι, δεν ήταν ματσάρα να πει σε καθυλώνει. Εντάξει. Έχουμε βγει καλύτερα μάτς. ντέρμπι μεταξύ
8: των ομάδων.
7: Αλλά ήταν ένα παιχνίδι το οποίο όμως ο Ολυμπιακός το ήθελε περισσότερο, το Παναθηναϊκό.
8: Ισχύει.
7: Και αγωνιστικά ήταν καλύτερος.
8: Ναι.
7: Εντάξει.
8: Και έκανε πάρα πολύ καλή διαχείριση όσον αφορά στο κομμάτι με τον Ουναή, γιατί δίνανε βάση στο πώς να σταματήσουν τον Ουναή. Και όταν σταματούσαν τον Ουναή, δεν μπόρεσε ο Παναθηναϊκός.
7: Που εγώ, βάσει δεδομένων, πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, που λέγανε πολλοί και λέγαμε και εμείς εδώ, πολλά παιδιά, ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα φέτος είναι πολύ καλή. Και όντως είναι καλή ομάδα. Δεν λέω ότι μια αποτέλεσμα δεν κάνει κακιά μια ομάδα, εντάξει.
8: Εννοείται.
7: Είναι μια καλή ομάδα ο Παναθηναϊκός. Έχει καλούς παίκτες, έχει καλό πάγκο. Mm-hmm. Δεν του βγήκαν τις επιλογές του. Οκ, okay, αυτά συμβαίνουν. Ο Παναθηναϊκός είχε την ευκαιρία να παίξει το παιχνίδι του, ναι, και να τελειώσει τον Ολυμπιακό.
8: Ισχύει.
7: Αν τελειώσει. Αν τον αφήσει πίσω, ρε παιδί μου, 8 βαθμούς.
8: Ναι.
7: Δεν τελειώνει τίποτα την εκταγωνιστική, αλλά 8 βαθμοί είναι 8 βαθμοί.
8: Mm-hmm.
7: Όταν κυνηγάς και άλλη μια ομάδα και την ΑΕΚ.
8: Ναι.
7: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός όμως δεν έδειξε. Και από ό,τι έλεγε ο Νίστρουπ μέσα στην εβδομάδα που τον άκουσα λίγο στην ένταξη τύπου πριν το παιχνίδι, την Παρασκευή δηλαδή, που δίνουν τις συνεντεύξεις στις προπονητές, είπε ότι πάμε στο Καραϊσκάκη να κερδίσουμε.
8: Ναι.
7: Εγώ αυτό, φίλε, δεν το είδα. Εγώ είδα ένα προπονητή ο οποίος έχει κατεβάσει μια ομάδα να πάρουμε και το χ και ό,τι καλύτερο μας κάτσει.
8: Επειδή αμέσως μετά την περιγραφή στο Κηφισιά Πανετολικός έτυχε να κάτσω να παρακολουθήσω το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός με έναν φίλο μου εκεί πέρα που βρισκόμασταν μαζί στο γήπεδο, δεν παρατήρησα κάτι σπουδαίο από πλευράς Παναθηναϊκού. Και από ευκαιρίες δεν μπορώ να μετρήσω. Δηλαδή προσπαθώ να μετρήσω και ούτε μετρημένες δηλαδή δεν είναι.
7: Κοίτα, ευκαιρίες είναι. Ας τον γκολ.
8: Ας τον γκολ. Όχι,
7: είναι.
8: Βγάλει τον γκολ.
7: Δύο ευκαιρίες του Ολυμπιακού, μικροευκαιρίες.
8: Ναι, νομίζω μια κεφαλιά του Μάριος και μια του Φρόιλερ.
7: Μπράβο. Και μια ευκαιρία του Παναθηναϊκού που το πιάνει ο Ορτέγκα στην γωνία που πέφτει με το αριστερό χέρι και πιάνει την μπάλα.
8: Αυτό είναι μοναδική ευκαιρία
7: του Αιγύπτιου, του Μαροκινού.
8: Ναι.
7: Αυτό ήταν. Βέβαια. Είναι ένα μάτς το οποίο okay, ήταν ένα μάτς το οποίο δεν θέλανε και οι δύο.
8: Ναι.
7: Αλλά ο Παναθηναϊκός φάνηκε όμως ότι το ήθελε λιγότερο το Ολυμπιακό.
8: Mm-hmm.
7: Δηλαδή, είναι σωμα, εγώ όταν έγινε η αποβολή εδώ με τον Γιώργο Λίκη που είμαστε το βράδυ, θεώρησα ότι ο Ολυμπιακός πώς να αντέξει, ρε φίλε. 35 λεπτά να παίξει με 10 παίχτες.
8: Κοίτα, να δεις όμως που άντεξε.
7: Ρε φίλε, δεν φάνηκε, όχι άντεξε. Δεν φάνηκε ότι παίζει με 10.
8: Ισχύει, ισχύει.
7: Και Παναθηναϊκός γύρισε μετά στο τέλος, τελευταίο 20 λεπτό.
8: Ναι.
7: Γύρισε με τη λίμπα Ολυμπιακού. Πολύ σέντρα. Σέντρα. Ο Ρέτσος ήταν κέρβερος. Δηλαδή δεν άφησε να περάσει τίποτα. Ειδικά.
8: Το παιχνίδι ζωής του έκανε ο
7: και
8: Ρέτσος.
7: Δεν είναι, και ακούω πολλούς που λένε για το Ρέτσο ότι είναι το καλύτερο. Ο Ρέτσος έρχεται από δύο παιχνίδια της εθνικής που ήταν πάλι φοβερός.
8: Ναι.
7: Δηλαδή συνεχίζει τις καλές εμφανίσεις. Δεν είναι μια εμφάνιση μετά από ένα χρόνο, μετά από πέντε μήνες. Έχει κάνει δύο μάτς με την εθνική. Α, το τελευταίο παιχνίδι που έπαιξε 10 λεπτά. Έχει κάνει δύο μάτς με την εθνική. Απίστευτα.
8: Mm-hmm.
7: Απλά ήταν και ο Μαροπάνος στη μέση και βγήκε ο Μαροπάνος λίγο παραπάνω το Ρέτσο. Και με την εθνική έπαιξε καλά παιχνίδια ο Ρέτσος.
8: Ισχύει, ισχύει αυτό.
7: Και έκανε ένα φοβερό παιχνίδι. Και βάλει και γκολ. Τι άλλο, ναι, να κάνει.
8: Εντάξει. Και πόσο μάλλον ένα γκολ σε ντέρμπι Ονίων, έτσι.
7: Που βέβαια, βέβαια.
8: Για,
7: βέβαια.
8: Ένα παιδί όπως, για έναν ποδοσφαιριστή όπως είναι ο Ρέτσος.
7: Και
8: παιδί μεγαλωμένο από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού.
7: Και ο Λανίκο. Και το παιδί αυτό έχει ακούσει. Τι έχει ακούσει, εντάξει.
8: Εντάξει.
7: Από το παντού του Ολυμπιακού.
8: Ναι.
7: Εντάξει, έχει κάνει τα λάθη. Ποιος κάνει λάθος, φίλε. Όλοι οι παίκτες κάνουν λάθη.
8: Ο Τζολάκης πέρσι δεν έκανε λάθη και την άκουσε για τρεις χειρότερα.
7: Λοιπόν, υπάρχουν,
8: τώρα που είναι στην Premier League όμως.
7: Υπάρχουν εποχές των ποδοσφαιριστών που δεν είναι καλά, ρε παιδί μου, και κάνουν και τα λάθη τους. Δεν είναι αλάνθαστοι κανένας. Αλλιώς δεν υπάρχει παίκτης αλάνθαστος.
8: Σκαμπανεβάσματα, Βασίλη, ναι, υπάρχουν σε όλους μας στη ζωή.
7: Τι άκουσε, ναι, το παιδί αυτό. Και όμως, εντάξει, χτες είπε ότι εδώ είμαι.
8: Mm-hmm.
7: Εντάξει, θα κάνω και τα λάθη μου, αλλά εδώ είμαι.
8: Ναι.
7: Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και θα κάτσει ακόμα κανένα τέταρτο.
8: Δυστυχώς δεν θα μπορέσω να κάτσω okay. Τέταρτο.
7: Εντάξει, φωνάζει το κορίτσι. Έχει δίκιο. Κορίτσι, έχετε, μην ανησυχείς. Στον δρόμο το στέλνω τώρα. Λοιπόν, πάμε. Ευχαριστώ, Νικολάκη, για την παρέα.
8: Εγώ ευχαριστώ, Βασίλη, για τη φιλοξενία.
7: Λοιπόν, πάμε εμείς στο τραγουδάκι μας. Διάλειμμα και τα λέμε σε πολύ, πολύ λίγο. Μείτε εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
16: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Η εργαλειοεπισκευαστική φέρνει το Steel Demo Day το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα στην Παντελή Κατελάρη 3α στη Λακατάμια για να γιορτάσει τα 100 χρόνια Steel. Θα δείτε ζωντανές επιδείξεις ελαιοσυλλογής και μηχανημάτων, θα βρείτε ειδικές προσφορές μόνο για τη μέρα και θα έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε πλούσια δώρα. Όλα αυτά με δωρεάν φαγητό, ποτό και αναμνηστικά δώρα Steel. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί το Σάββατο από τις 10 μέχρι τις 12 με τη Στέλλα Μάρκου και τον Γιώργο Λεωνίδου, μεταφέροντας ζωντανά τον παλμό της μεγάλης γιορτής. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
18: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Κάθε δώρο είναι μια στιγμή. Μια στιγμή που μένει χαραγμένη στη μνήμη. Στα Καγκαρούτσι πιστεύουμε πως ένα δώρο δεν είναι απλώς ένα αντικείμενο. Είναι ιστορία. Είναι τέχνη. Είναι κάτι που μένει για πάντα. Καγκαρούτσι. Δώρα που μένουν για πάντα. Επισκεφτείτε μας στη Λεωφόρο Αθαλάσσας 129 στη Λευκοσία, στο Νικοσία Μολ και στο kangaroochi.com.cy.
20: Ονειρεύεστε το τέλειο σπίτι? Η GCA Homes το καθιστά πραγματικότητα. Έχετε το οικόπεδο και σας απασχολεί η διαδικασία του χτισήματος? Στη GCA Homes σχεδιάζουμε και χτίζουμε το ιδανικό σπίτι για εσάς. Με εξαιρετικό αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και υψηλής ποιότητας υλικά σε απίστευτες και ανταγωνιστικές τιμές. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 2210-2036. Μην χάνετε άλλο χρόνο. Το σπίτι των ονείρων σας σας περιμένει.
17: Εποφεληθείτε της προσφοράς της GCA Elegant Homes μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2026. Για κάθε νέο σπίτι, δώρο από εμάς, ηλεκτρικές συσκευές, σύστημα συναγερμού και κάμερες ασφαλείας.
21: Νέα εμπειρία φόρτισης από την υπηρεσία AIC eCharge. Φορτίζεις μέσω του AIC eCharge App, πληρώνεις μέσω κάρτας και φεύγεις fully charged. Έτσι πλέον φορτίζεις το ηλεκτρικό σου όχημα. Αποκλειστικά μέσω της εφαρμογής AIC eCharge. Εύκολα και αξιόπιστα, με τις πιο συμφέρουσες τιμές και συνεχώς νέα δημόσια σημεία φόρτισης παγκύπρια. AIC eCharge. Πάρε τη φόρτιση στα χέρια σου.
22: Πάλι Δευτέρα, Monday Blues, Burger to the Rescue. Κάθε Δευτέρα, στο Columbia Burgers and More, απολαμβάνεις 20% έκπτωση σε όλο το μενού. Γιατί ξέρουμε να κάνουμε τις Δευτέρες amazing. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κολονακίου, στη Λεμεσό, αλλά και σε Walt, Bolt Food και Foodie. Columbia Burgers and More. Your rules. Smash it.
16: Σε κάθε γκολ, κάθε αγώνα, κάθε νίκη. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Η ώρα είναι 10.
16: Την εκπομπή Call and Score φέρνει κοντά σας η Στοίχημαν.
23: Έλα, μωρέ μου.
24: Πάρε την μπαλά. Το έχεις. Έλα, παλικάρι μου. Δώσ' το παιχτούρα μου. Σουτάρε το.
25: Είναι η δική σου στιγμή. Γεμάτη εμπειρίες, διασκέδαση και αδρεναλίνη. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
16: Call and Score. Τηλεφώνησε και σκόραρε με τις απόψεις σου κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ μέχρι τα μεσάνυχτα. Ένα δίωρο ανατρεπτικό, χωρίς όρια, όπου οι τηλεφωνικές γραμμές ανάβουν και ο Ανδρέας Αναστασίου με τη Ραμόνα Παπαϊωάννου αναλαμβάνουν τη δύσκολη δουλειά της ψυχανάλυσης των ακροατών για τα καυτά θέματα της κάθε αγωνιστικής και όχι μόνο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δευτέρα σήμερα, 12 Οκτωβρίου, 10 και 2 πρώτα λεπτά το βράδυ. Μέχρι τα μεσάνυχτα θα είμαστε μαζί σας. Εκπομπή Call Score με την χορηγία της Στίχημαν, μέσα από τη συχνότητα του Super Sport 104. Στα μικρόφωνα Ραμόνα Παπαϊωάννου, Άντρας Αναστασίου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Μιχάλης Πουλής.
1: Από μένα, ακόμα ένα έτσι βραδάκι Δευτέρα που θα πάμε μαζί παρέα μέχρι και τα μεσάνυχτα. Πολύ σωστά είπα, Ανδρέας, εκπομπή που φέρνει κοντά σε Στίχημαν και σας κάνει και δωράκια μέσα από την εκπομπή, και θα έχουμε και αυτή την εβδομάδα το δωράκι μας αυτή τη Δευτέρα. Προηγουμένως να σας πω ότι θα πάρετε τηλέφωνο στο 77 77 10 20. Γιατί...
0: Δεν πρόλαβες να πεις.
1: Α, δεν πρόλαβα να το πω. Όχι, το ξέρω ότι έχουμε γραμμή. Το είδα, τον είδα τον Μιχάλη, αλλά λέω λάθος είπα το τηλέφωνο και λέω σκάλωσα προς στιγμής, ξανασκέφτηκα τι είπα. 77 77 10 20, ανοιχτές οι τηλεφωνικές μας γραμμές, 23 24 τα γραπτά σας μηνύματα. Θα τα πούμε σε λίγο για το δώρο. Μένετε στην τηλεφωνική γραμμή και θα δώσουμε διπλή πρόσκληση VIP για αγώνα της επιλογής σας. Για την 6η αγωνιστική, για την 7η συγχωρείτε αγωνιστική της Cyprus League by Stichman. Θα πούμε αναλυτικά σε λίγο τα παιχνίδια. Προηγουμένως όμως θα περάσουμε στην πρώτη τηλεφωνική γραμμή.
0: Καλησπέρα, όνομα και σας ακούμε.
2: Γεια σου φίλε μου, όμως λέω για να έχεις πάντα δεις.
0: Χαίρετε, χαίρετε πρόεδρε.
2: Χθες η αδιανόρθωση φίλε μου. Έτσι ένα παιχνί με το παραλίμι φιλικό. Για να έρθωσε έτσι φιλικό με το παραλίμι.
0: Ναι.
2: Χωρίς τον αρτήματα. Και πρέπει αν τον αρκεύσει βασικό τον αρτήματα με την Πάφο. Επειδή έπαιξε και ο παιχνίκια η εθνική μας.
0: Περίμενε, η ανόρθωση έπαιζε με Μπάφον, έπαιξε με ο Παραλίμνη, εσύ είχες...
2: Ναι, έπαιξε φιλικό, έπαιξε φιλικό.
0: Α, okay.
2: Έπαιξε χωρίς το αρτήματα, δεν έπαιξε να βάλει να παίξει με Μπάφο. Έπαιξε και με νίκια στην εθνική. Δεν κουράστηκε ο άνθρωπος, είναι άλλος. Δεν αστείρω.
0: Ναι.
2: Το παιχνίδι χτες έχασαμε από το πρόβλημα μας, τον μαέστρο. Έγινε να το βάλει τον Λόδες που την αρχή και τον παίχτη του Απόλλωνα, ο Ντιόν, δηλαδή το
0: ο Ντιόν.
2: Αν τον βάλει από την αρχή να κερδίσουμε, έπρεπε να λύσει τον Ηλία που είναι γλύωρο παίχτης. Αν τον κρατούν δυο παίχτες του Παφού.
0: Ναι, σε μια φάση μου έβαλε τον Ντάντι. Προτιμούσα, έπρεπε να βάλει κάποιον επιθετικό.
2: Φωνάζουμε εμείς οι φιλάθλημα, βάλε μισούς. Δεν κάνει με νησί να στήσουμε τις ομάδες να κάνει. Εγώ πέτσα το πορτάρι φίλε μου. Και το λάθος που έφανε το πορτάρι μας δεν είναι το πορτάρι.
0: Εννοείς ότι είναι ισοφάριση.
2: Όχι, που είστε το σοβαδία του παιχνίδι. Έπαιρνε το πορτάρι, έκαμε και ένα λάθος το πορτάρι. Έπαιρνε να φωνάξει το αστήματα, να κάνει πλάι ο κοινάτα. Όχι, πήγαμε και φάμε το τέμα. Δύο φάμε το πρώτο ημίχρονο. Δεν πήγαμε στο δεύτερο ημίχρονο, δύο μάζες.
0: Γενικά στο δεύτερο ημίχρονο, όσο να καταλάβει η ανόρθωση ήταν που γίνεται, λέω στο ξεκίνημα τα πρώτα 12 λεπτά δέχτηκε 3 γκολ.
2: Πρέπει η διοίκηση να όμως να μοναγάδω ή να κέψω τον πρωί ή να φάσει πρόστιμο. Ή γίνεται η ανόρθωση να έρθει από εμόνο και 4-5 με δικιά καμινίγη. Είναι.
0: Η ανόρθωση στο Παπαδόπουλος...
1: τα ίδια λέμε και εμείς, μόνο τον Αποέλ κέρδισε.
2: Ναι, επειδή ο πρόεδρος μας είναι Λεβέντη, ο Μαραγκός πρέπει να κάνει μια απόφαση η Επιτροπή να τον πιέσουν τον πρόβλημα.
0: Εντάξει, θέμα της διοίκησης του, πώς να το χειριστεί, δεν μπορούμε να πούμε εμείς.
2: Όμως για να μην την ανώσω ότι να πάει καλά, να έρωμε τη γωνία Μαΐου, να έρωμε και τη Αραίκη, να πάμε το στόχο μας, του πόντου να βγαίνουμε την επικοινωνία.
0: Εντάξει, νωρίς ακόμα, η ανόρθωση όντως είναι στους 3 βαθμούς, πρώτη-τελευταία θέση. Μαζί με τον Μιωδίσσα. Μάλιστα.
2: Και κύριε Μαρκή, εγώ είμαι ξενόρθωση που έχουμε τόσο κόμμο, έγκαμε χαζαρίες.
0: Στην ανόρθωση τα τελευταία χρόνια η μόνη σταθερή αξία είναι ο κόσμος. Μιλούμε
2: για
0: κάλλη στο καπέλο του κόσμου με την παρουσία τόσα χρόνια, τα τελευταία χρόνια.
2: Αν έχουν πρόβλημα με τον αθλητισμό. Ναι, φίλε μου, αν έχει κανένα πρόβλημα. Δεν μπορεί να κερδίσω το πρωί. Θα έχουμε ενούτη που 10 ευρώ να κερδίσω το πρωί.
1: Καλό, μ' άρεσε.
0: Εντός ο φτηνός. Δεκά ευρώ ο καθένας φτιανεί.
2: Να τον κιώσουμε να κάνουμε ομάδα, ρε φίλε. Και η ομάδα μας θα κολοσύνεται στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν πήγαμε στο δεύτερο ημίχρονο, Πετσέμπα.
0: Συμφωνώ μαζί σου. Δεν πήγε ποτέ στο δεύτερο ημίχρονο.
2: Κι άμα λάβεις έρθει ο χτυματέος, ο πρώτος που τον έβαλε. Έρθει και με νίκια στην εθνική. Με ο παραδείγμα έρθει με το χτυματό και έλαμε ένα μηδέ.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, πρόεδρε. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, λέγαμε για τα δωράκια που προσφέρει η εκπομπή μας, Κολεσκόρ, με την βοήθεια της χορηγού εταιρείας που είναι η Στίχημαν, προσφέρει σε ένα ακροατή της εκπομπής μια διπλή VIP πρόσκληση σε αγώνα της επιλογής του για την 7η αγωνιστική της Cyprolink by Στίχημαν. Ακροατή της εκπομπής μια διπλή VIP πρόσκληση σε αγώνα της επιλογής του για την 7η αγωνιστική της Cyprolink.

0: Παιχνίδια της 7ης αγωνιστικής, η οποία ξεκινά το Σάββατο 24 Οκτωβρίου με το Ολυμπιακός Κρασάβα Ενή και το Ανόρθωση Ομόνια Ραδίπου. Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου Καρμιώτης Απόλλων και Αποέλ Ομόνια 29 Μαΐου, όπως και το Λεμεσανόν Ντέρπι της ΑΕΛ με τον Άρη. Την Δευτέρα 26 Οκτωβρίου Αγίου Δημητρίου ολοκληρώνεται η 7η αγωνιστική. Νέα Σαλαμίνα Πάφος και ΑΕΚ Ομόνια Λευκοσία στα παιχνίδια τα τελευταία. Αυτά είναι τα παιχνίδια μέσα από τα οποία θα διεκδικήσετε την διπλή VIP πρόσκληση που προσφέρει η εταιρεία Στοιχημάν, χορηγός εταιρεία της εκπομπής μας Κολεσκόρ.
1: Λοιπόν, τι είχαμε σήμερα?
0: Έπεσε η αυλαία της 5ης αγωνιστικής.
1: Πολύ σωστά, μία αναμέτρηση. Η ΑΕΚ με την Ομόνια Ραδίπου ζορίστηκε, δυσκολεύτηκε, αγχώθηκε, φλέρταρε με την κέλα, αλλά στο τέλος τα κατάφερε. Η ΑΕΚ πήρε τους 3 βαθμούς με τον γκολ του Αντερέγγεν, παρόλο που είχε και ένα χαμένο πέναλτι
0: με τον
1: εντάξει, είναι λάθος το χαμένο πέναλτι. Είναι πιστό ότι το απέκρουσε ο τερματοφύλακας. Τι άλλο είχαμε εδώ πέρα σε αυτό το παιχνίδι σήμερα? Δεν μ' άρεσε καθόλου η ΑΕΚ στο ξεκίνημά της. Ήταν ασυντόνιστη.
0: Ναι,
1: αλλού πήγαιναν τα πόδια της, αλλού πήγαιναν τα χέρια της. Δηλαδή ήταν πραγματικά ασυντόνιστη. Φαίνεται μάλλον την επηρέασε η διακοπή όλες αυτές οι 21 ημέρες. Είναι σκληρές. Στο δεύτερο ημίχρονο ανέβασε ρυθμό, κυκλοφορούσε καλά την μπάλα, προσπαθούσε να γίνει επιθετική. Κάποιες φορές κατάφερνε και τελείωνε τις φάσεις, κάποιες φορές απλά έμεινε στην προϋπόθεση. Αλλά η ουσία είναι ότι όντως έδειχνε να το βρίσκει όσο περνούσε η ώρα. Δηλαδή, αν το σκεφτούμε από το πρώτο δεκάλεπτο μέχρι το 30-45, υπήρχε διαφορά. Δηλαδή, άρχιζε να ανεβάζει λίγο.
0: Ναι.
1: Πολύ σωστά στάθηκε και η ομάδα της Αραδίπου, μπορώ να πω.
0: Βρήκε και τις ευκαιρίες.
1: Βρήκε καλές ευκαιρίες,
0: ναι,
1: και δύο-τρεις είχε καλές ευκαιρίες.
0: Συμφωνώ ότι η ΑΕΚ ουσιαστικά πέταξε ένα πρώτο ημίχρονο. Έπαιξε, θύμισε τον παλιό καλό της αυτό στο δεύτερο ημίχρονο. Η ΑΕΚ που ήταν έτσι πιο επιδραστική στο γήπεδο, κυριάρχησε ουσιαστικά. Είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, δημιούργησε τις ευκαιρίες. Έχασε το πέναλτι, σκόραρε με τον Αντερέ και μπήκε στο 83 και στο 89 σκόραρε, πέτυχε το νικητήριο γκολ. Έλειπε μέχρι εκείνη τη στιγμή, έλειπε η τελική προσπάθεια, το καλό τέλειωμα. Έχουμε ακροατή στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα, όνομα και σας ακούμε.
1: Δεν έχουμε ακροατή.
0: Να μας ξαναπάρει ο ακροατής, έπεσε η γραμμή.
1: Επαναλαμβάνουμε, 77-77-10-20 τηλεφωνικές γραμμές. Περιμένουμε να τα πούμε μαζί παρέα μέχρι τις 12 για όλα όσα έχουν γίνει σε αυτή την αγωνιστική στην Κύπρο, στην Ελλάδα, στο εξωτερικό και όποιο άλλο άθλημα μπορεί να θέλετε να τα πούμε. Και 23-24 τα γραπτά σας μηνύματα. Και αν τηλεφωνήσετε και αν στείλετε μήνυμα, μπαίνετε στην κλήρωση για μια διπλή πρόσκληση που σας κάνει δώρο η Στοίχημαν για την 7η αγωνιστική του πρωταθλήματος.
0: Τώρα, η ΑΕΚ με την νίκη της επανήλθε ουσιαστικά στην κορυφή της βαθμολογίας μαζί με την ΑΕΛ. Οι δύο ομάδες έχουν από 12 βαθμούς, στο πλην 1 η Ομόνια. Και στην δεύτερη θέση η Πάφος με 10 βαθμούς. Την εξάδα συμπληρώνει ο Απόλλωνας με 9 και ο Άρης με 8. Από εκεί και πέρα ο Αποέλ έχει 7 βαθμούς στην 7η θέση, 8η Αραδίπου με 6 βαθμούς. Η Ομόνια Αραδίπου δέχτηκε σήμερα την πρώτη της ήττα.
1: Ναι, σωστά.
0: Είδα μέχρι τώρα ITT.
1: Είχε 3 ισοπαλίες και μία νίκη.
0: Ακριβώς. Ένατη η Ομόνια 29ης με 5 βαθμούς. Ολυμπιακός 10ος με 4 βαθμούς. Και ο Ολυμπιακός δέχτηκε την πρώτη του ήττα. Είχε 4 ισοπαλίες.
1: Ακριβώς.
0: Έμεινε σε αυτές. Σαλαμίνα 11η με 4 βαθμούς. Καρμιώτης 12η με 3. Όσους έχει και η 13η ανόρθωση. Και τελευταία, χωρίς

0: βαθμό, ούτε νίκη ούτε ισοπαλία, η Κρασάβα ΕΝΗ.
1: Αρχίζει και δυσκολεύει το πράγμα.
0: Ναι, διότι από τη στιγμή που δεν έσπασε το ρόδι ούτε καν βαθμό, σημαίνει σφίγγουν τα γάλατα και τρέχει.
1: Δεν είχε και εύκολο πρόγραμμα. Ναι, να πω ότι δεν είχε εύκολο πρόγραμμα, γιατί έπαιξε και με τον Απόλλωνα, έπαιξε με την Ομόνια, έπαιξε με τον Άρη. Δηλαδή είχε τρία σερί δύσκολες ομάδες. Το ξεκίνημά της ήταν με την Ομόνια 29 Μαΐου, που είναι μια καλή ομάδα, και θα τα πούμε και στη συνέχεια ότι και η Ομόνια και η Ομόνια Ραδίπου μετά είναι δύο καλές ομάδες από το κάτω διάζωμα, από αυτές που παλεύουν. Έχουμε και δεύτερη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα, σας ακούμε.
2: Καλησπέρα, παιδιά.
1: Γεια σου, Παύλο.
0: Γεια σου, Παύλο.
2: Τι γίνεται?
1: Καλά, εσύ?
2: Λοιπόν, να αρχίσουμε με τα εύκολα. Τα εύκολα, τη Manchester United, η οποία, τι να πω, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, τότε να ανεπίστευκε, μπορούσε να προηγηθεί αυτή, διότι...
0: Ναι, είχε πιο καλές
2: ευκαιρίες. 70 με 30 κατοχή μες στο Old Trafford.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, στο δεύτερο ημίχρονο έβαλε γίνο κόουτ στη μοναδική ισοσυνδυασμό που έκαμε η Manchester. Επειδή το δεύτερο ημίχρονο το είδαγε πολλά...
0: γενικά ήταν ένα...
2: Ναι. Και μην έμενε καθέκτες, λαλό, έτσι προς το τέλος, την που έδειξε τις καθυστερίες, λαλό, να αντέξουμε, είναι προγραμματικές με κουβέντα μου. Εφάμε έναν γκολ, δεν ήξερε τάτος επιχείρημα πάνω στα δίχτυα. Έγισε αντιστερή γαλλιώς στο παίκτης.
0: Ναι, άγγιξε.
2: Ναι. Λοιπόν,
0: υπό την πίεση του Μαρτίνεθ, μαρκάρισε και τον Μαρτίνεθ, υποτίθεται.
2: Με τα μάσκια.
0: Αυτόν είπα το υποτίθεται.
2: Ναι. Λοιπόν, να πάμε στην ανόρθωση. Καταρχήν, χτες το γήπεδο εκαθούμε μαζί με παγιούς παίχτες, δεν ξέρω αν τους ξέρεις, Ανδρέα μου εσύ, ο Ανδρέας ο Πιερίς, εν του Βαρουσού, ο Μιχάλης ο Βαμπόρης, ο Ηλίας ο Σπυρίδωνος, ο Κώστας ο Φώτης, ο Ανδρέας ο Ανδρέου, άλλος Κλόκκος,
0: ο Στόπερ,
2: που την άχνα, όχι, αμυντικός χαφ, ο Ανδρέας ο Ανδρέου,
0: ναι.
2: Και ο Γιαννάκης ο Μάντης. Ναι, ήταν και με ο Μάντι, με το Βαρότσιν που είχαμε φίλοι.
0: Έλειπαν κάποιοι, έλειπε ο Φίβος.
2: Εντάξει, έλειπαν όλοι αυτό. Λοιπόν, το παιχνίδι τώρα της ανόρθωσης. Λοιπόν, εγώ δεν θα πω ότι ήταν κακή ανόρθωση, απλά μέτρησε η ποιότητα. Μιλούμε ότι έχει στιγμές, ας πούμε, το πώς κυκλοφορούν την μπάλα, ή τη Στάφου, είναι πάρα πολλά ωραία. Όμως, το μόνο καλό που είδα από την ανόρθωση χτες, το μόνο καλό που είδα ακόμα και στο δεύτερο ημίχρονο που πέρασε το εφιαλτικό 15 λεπτών πρεφαντριακού, είναι ότι δημιούργησε φάσεις χτες.
0: Μετά, στο ξεκίνημα, κοίτα,
2: μετά το 3-1.
0: Ακριβώς.
2: Λοιπόν, και εκεί όσον τα Κρούς μου άρεσε πάρα πολλά, γιατί αναστάζωσε πολλά δύναμη αντίστοιχα της Πάφου, αλλά άμα δεν έχεις ποιότητα, ρε, γιατί η κάθε την παγιά που έφκανε στο δεύτερο το κόρο ο Νταβίτ Λουίς με το εξωτερικό του ποδιού μεθά αριστερά και έφκανε την παγιά και βάλε το ο Λελέ, ο οποίος για μένα είναι πολλά ωραίος παίχτης. Ασχέτω να μουρμουρούν οι παφίτες ότι είναι σκοράρι, είναι σκοράρι, δεν το βάλε μας κιό. Λοιπόν, έμετρησε η ποιότητα, δεν μπορεί ανορθώσει με τον το υλικό να
0: ξέρεις το λόγο και του εμπάρκου.
2: Αλλά όταν παίζεις στο Παπαδόπουλος και προηγήσε ένα μηδέν και η καθοριστική φάση για μένα...
0: Το 2-0 που είναι να κάνει ο Κίκος στο τέλος του μηχρόνου.
2: Ναι, διότι το 2-0 είναι πιο δύσκολο να...
0: Εννοείται, και μιλούμε ήταν τέλος ημιχρόνου.
2: Ήταν και τέλος ημιχρόνου, απλώς ο Κίκο, κοιτάξτε, όταν κοντεύτηκες του τερματοφύλακα, είναι πιο εύκολο να το κόψει, γιατί έχει παραπάνω γκολ να πέσει με τα δέκα του και να τα αποκρούσει. Λοιπόν, έτσι το παιχνίδι, κέρδισε δίκαια η Πάφο σε ένα... ήταν η γιορτή του ποδοσφαιρικού, γιατί ήταν και τα 40 χρόνια ήταν ο Παπαδόπουλος.
0: Ναι, τα 40 χρόνια.
2: Είναι ορισμένοι οι άνθρωποι. Και να έρθω στο ντέρπι για μένα σούπα, στο Καραϊσκάκι.
0: Και όχι οποίο... μόνο για σένα. Αυτό είπαμε προηγουμένως. Μάλλον όφεαρτο συζητούσαμε.
2: Ένας μέτριος Ολυμπιακός κέρδισε έναν κάκιστο
0: Παναθηναϊκό.
2: Κάκιστο. κάγιστο. Έναν κάγιστο μαθηναϊκό, ο οποίος ως αύριο να παίζε, έφευγε γκολ. Ως αύριο να παίζε, έφευγε γκολ. Είδα έναν παίχτη, ο οποίος έπαιξε εμφανίση παγκόσμιας κλάσης. Μιλώ για τον Ρέτσον, τον οποίο εγώ έμπαω. Αλλά εχθές ο άνθρωπος έκανε τα πάντα. Και εάν του ως ο διαιτητής είναι ελίτ, εγώ είμαι αστροναύτης.
0: Εξαίρεση. Ναι, τούτος ο διαιτητής
2: είναι υπο...
0: ναι, κοιτάξτε, δεν επηρέασε το αποτέλεσμα, έκαμε όμως λάθη στον πειθαρχικό τομέα, 38 λάθη.
2: Ακού να σου πω, θυμάσαι τη φάση, η Ραμόνα μπορεί να τη θυμάται, τη φάση με, το, με τον Τρακόφσκι τότε που, που του έδωσε πέναλτι.
1: Φυσικά, φυσικά, η ίδια φάση έγινε απλά χωρίς την μπάλα ήταν το Τρακόφσκι.
2: Ναι. Λοιπόν, και ενέδωσε το φάουλ υπέρ του τερματοφύλακα. Είπεν του συνεχίστε. Και μετά έρθει ο τερματοφύλακας και έρθει τον αυτό. Λοιπόν, να σας αφήσω, γιατί έχω πελάτη μπροστά μου. Καλά να περάσετε.
0: Καλή συνέχεια, καλή δουλειά.
2: Έχει καλή διαγωνισμό.
0: Έχει, είναι η πρόσκληση, η διπλή για τα παιχνίδια της 7ης αγωνιστικής.
2: Αν όρθω η Σαραδίπου που πες.
0: Ναι, να.
2: Πάτε με, γράψε μου το τηλέφωνο για μένα.
0: Ναι, ναι. Έχουμε το, έχουμε το. Ναι, ναι, όχι, είναι ο Μιχάλης Οπουλής.
2: Μιχάλης Οπουλής. Επέδωσε
0: το
2: τηλέφωνο.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει. Όχι, καλά,
0: καλή συνέχεια, καλό βράδυ.
1: Τώρα που θυμήθηκε και το. Α, 7η αγωνιστική. Ναι, οκ, εντάξει. Όχι, επειδή είπε για το, η ανόρθωση ότι παίζει με την Αραδίπου, λέω πολύ must win παιχνίδι για την ανόρθωση, αλλά όχι, δεν είναι αυτό το παιχνίδι της. Με ποιον παίζει η ανόρθωση στην επόμενη αγωνιστική?
0: Την επόμενη αγωνιστική με την 29.
1: Δύσκολο. Επίσης must win παιχνίδι.
0: Και για τους δύο ουσιαστικά.
1: Και δύσκολο παιχνίδι.
0: Ναι, γιατί στην έκτη αγωνιστική παίζει την Κυριακή. Στη δευτεία η ώρα με τη, εκτός έδρας το...
1: Γι' αυτό επειδή το είδα το εκτός έδρας.
0: Ναι,
1: αυτό,
0: με την Ομόνια 29 Μαΐου. Οπότε
1: είναι δύο συνεχόμενα δύσκολα παιχνίδια για την ανόρθωση.
0: Εάν δεν έχει βαθμολογικό κέρδος και μιλάμε νίκες, όχι ισοπαλίες, ναι. Τότε ο Ελ Μαέστρο θα αρχίσουν να τον αγγίζουν και αυτόν πλέον τα πειρά, αν και ήδη τον αγγίζουν, αλλά θα ενταθεί περισσότερο η πίεση. Τώρα ο φίλος ο 629 λέει καλησπέρα, μάθατε πως την έπαθε ο ΠΑΟΚ? Πραγματικά δηλαδή ο ΠΑΟΚ σήμερα είχε την ευκαιρία να πιάσει κορυφή, όμως έπαιζε με την Καλαμάτα στην Τούμπα και
1: ήταν πάρα πολύ κακός.
0: Η Καλαμάτα τον έφερε Τούμπα.
1: Είδα το παιχνίδι, ήταν πάρα πολύ κακός ο ΠΑΟΚ.
0: Ένα-τρία. Ο Βάρκας.
1: Και να σου πω κάτι. Mm-hmm. Από ένα σημείο και μετά και κάπου στο 70, πιο πολύ έλεγες ότι αν ποντάρεις τα λεφτά σου, πού θα τα παίξεις? Στο 1-4 πιο πολύ από ότι στο 2-3.
0: Και είχε 2-3 ευκαιρίες για να το κάνει 1-4.
1: Πάρα πολύ κακός.
0: Έβλεπα και εγώ έτσι λίγο. Ναι, είχε ευκαιρίες η Καλαμάτα. Πιο κραυγάλης ο ΠΑΟΚ, ουσιαστικά δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα.
1: Η αλήθεια είναι ότι η Καλαμάτα είναι μια ομάδα από, το... από αυτές που ανέβηκαν πέρσι, από αυτές που είναι στο κάτω διάζωμα τέλος πάντων στην Ελλάδα, η οποία παίζει ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή παίζει, θα παίξει το ποδόσφαιρό της.
0: Και είναι η δεύτερη.
1: Ο Όφη, για παράδειγμα, δεν παίζει τόσο ποδόσφαιρο όσο η Καλαμάτα. Ο Όφη είναι πιο.
0: Συμπαγής ομάδα που κυνηγά περισσότερο αποτέλεσμα.
1: Να της, ναι, να ναι. της βγει μια κόντρα επίθεση. Είναι καταστροφικό το ποδόσφαιρο του Όφη. Ναι. Παίρνει το αποτέλεσμα, αυτό ναι, δεν ναι, το λέμε. Ναι, ναι, ναι. Αλλά ως το μάτι είναι ένα καταστροφικό ποδόσφαιρο, ναι. Που. Παροχημένο ποδόσφαιρο. Εντάξει, είναι παλιά
0: δεν
1: σχολή
0: είναι
1: του Κόντι.
0: Το αυτό. Με βάση την τακτική.
1: Ξεκάθαρα. Η Καλαμάτα όμως παίζει επιθετικά. Δηλαδή και στα άλλα παιχνίδια της που την είχα δει.
0: Σε όλα τα παιχνίδια της και η Καλαμάτα. Και τα εντός έδρας τα δίνει εκτός.
1: Ναι.
0: Μακριά από την.
1: Για την ώρα. Κάνει μεγάλη ιστορία και αυτή στην Ελλάδα.
0: Ναι, ναι, παίζει για την ώρα στην Αθήνα.
1: Πώς μια ομάδα παίρνει άδεια να παίξει στη μεγάλη κατηγορία χωρίς να έχει γήπεδο. Τη μία παίρνει το ένα γήπεδο, την άλλη παίρνει το άλλο γήπεδο. Η Κηφισιά παίρνει την έδρα του Παναθηναϊκού με συμφωνία να πηγαίνουν όλοι εκτός ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Δηλαδή.
0: η οποία έδρα του Παναθηνικού έκλεισε.
1: Μιλάμε στην Ελλάδα, είναι στο θέατρο του παραλόγου. Δεν νοείται να παίρνει άδεια και να μην ξέρει ποιο θα είναι το γήπεδο σου. Τη μία να παίζει εδώ, την άλλη να παίζει εκεί. Και πέρσι τα ίδια έκαναν. Το θέατρο του παραλόγου στην Ελλάδα, σε αυτό το κομμάτι. Τι λέγαμε πριν.
0: Λέγαμε για τα δικά μας. Είχαμε πει και την βαθμολογία πως έχει διαμορφωθεί με το δίδυμο στην κορυφή που συνεχίζει χέρι-χέρι μαζί η ΑΕΚ και η ΑΕΛ. Η ΑΕΛ μέχρι το 89 ήταν μόνη στην κορυφή. Αλλά φρόντισε ο Αντερέκε να επαναφέρει την ομάδα του στην πρώτη θέση. Ο Αντερέκη, ο οποίος ταλαιπωρείται από τραυματισμούς,
1: ναι,
0: γενικότερα, οπότε εντάξει, κατάφερε με το δεύτερο διαδοχικό του τέρμα να δώσει την νίκη στην ομάδα του και με τον Σεγιές να παραδέχεται ότι στο πρώτο ημίχρονο δεν ήταν και τόσο καλό για την ομάδα του. Υπήρχαν, λέει, στιγμές που δεν μπορούσαμε να ελέγξουμε την κατάσταση στο πρώτο μέρος.
1: Ναι, είναι αλήθεια.
0: Στο δεύτερο κυριαρχήσαμε, όντως. Το είπαμε κι εμείς ότι κυριάρχησαν, έβγαλαν αυτοματισμούς, έβγαλε ευκαιρίες και κατάφερε μια από αυτές να τις αξιοποιήσει και πλέον βλέπουμε πως η έκτη αγωνιστική που ξεκινά το Σάββατο θα είναι η Κρασάβα ενή με την Καρμιώτισσα, ένα κομβικό παιχνίδι και για τις δύο ομάδες, περισσότερο για την Κρασάβα που είναι χωρίς βαθμό. Απόλλων Νέα Σαλαμίνα, την Κυριακή έχουμε Ομόνια Ραδίπου ΑΕΛ και Ομόνια Αγωστής Ερνάτης Ανόρθωση και το Άρης ΑΕΚ στην Λέμεσο. Την Δευτέρα θα έχουμε δύο παιχνίδια, οι Ευρωπαίοι, γιατί πλέον ξεκινούν τις υποχρεώσεις τους και οι Ευρωπαίοι έχουν υποχρεώσεις. Ο Πάφος παίζει με τον Αποέλ στις 6 ώρα την Δευτέρα.
1: Νομίζω ότι θα έλεγε έτσι όπως το πήγε, νομίζω θα βγει. Ναι, στον Μπέργαμο και λέω με τον Αποέλ. Ξέρετε, έκανε ένα με τον Αποέλ.
0: Στο τέλειο Κυριακή, στον Μπέργαμο, που είναι μετά τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και η Ομόνοια με τον Ολυμπιακό στο μίνι Λευκοσιάτικο ντέρπι στις 7 η ώρα. Μια και είπαμε για την Πάφο, παίζει με την Αταλάντα.
1: Στον Πέρκαμο.
0: Στον Πέρκαμο. Η οποία Αταλάντα σήμερα
1: είχε αγωνιστική δράση. Αταλάντα κέρδισε αρκετά εύκολα τη Βενέτσια στην έδρα της 3-1. Όλα τα γκολ, αν δεν κάνω κάποιο σοβαρό λάθος, είχαν μπει στο πρώτο ημίχρονο.
0: Πολύ νωρίς. Ναι, πολύ νωρίς.
1: Ναι. Η Αταλάντα έκανε το 3-0 μέχρι το μισάωρο. Μετά μείωσε η Βενέτσια και το παιχνίδι ολοκληρώθηκε. Έτσι φαντάζομαι θα γίνει, ναι, γιατί βλέπω ότι στη μία ώρα παιχνιδιού έγιναν και 5 αλλαγές έτσι κοντά. Έγινε και κάποια διασχήρηση, φαντάζομαι, από τον προπονητή, γιατί είναι το πρώτο παιχνίδι, να πούμε, για τους, για το Conference League, όπως και για το Europa League που είναι, όχι για την Ομόνια είναι η δεύτερη αγωνιστική, δεύτερη, για το Conference για το League conference. Θα είναι η πρώτη αγωνιστική. Έχουμε όμως τηλεφωνική γραμμή στην άλλη άκρη. Καλησπέρα σας, σας ακούμε. Πάλι δεν έχουμε τηλεφωνική γραμμή. Άμα θέλετε, ξαναπαρέστε. Ξαναπάρτε μας.
0: Ναι. Άρα, η Αταλάντα που κέρδισε μετά από τρεις ήττες, επανήλθε στις νίκες. Άρα, θα υποδεχθεί και την ομάδα της Πάφου με διαφορετική ψυχολογία ουσιαστικά. Αν και οι αγώνες πρωταθλήματος και οι αγώνες της Ευρώπης απέχουν πάρα πολύ. Υποχρεώσεις έχει και η Ομόνοια. Θα τα πούμε αφού ακούσουμε πρώτα τον ακροατή μας στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα, όνομα και σας ακούμε.
3: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο, σας ακούμε μόνο εσάς που το τηλέφωνο.
3: Ωραίο το πρόγραμμα σας.
0: Ευχαριστούμε.
3: Μ' αρέσει που παρακολουθώ το. Ξαναείπα σας και θα ξαναπώ πάλι. Θέλω να σας γνωρίσω, να σας καλέσω να φάμε ψάρι στο Δίσκαου.
0: Θα το δούμε, είπαμε.
3: Να διασκεδάσουμε, μα το δούμε να το δούμε να με σκάσετε πόσες φορές.
0: Μα άντε, δαμέ, καλά καλά, μας θεωρούν και η οικογένεια να σπουλάλει ο λόγος.
1: Α, όχι, δεν το λέει κανένας λόγος, αλήθεια είναι.
0: Αλήθεια, ναι, δε.
3: Να μένε βρένε
0: ένα κασίν. Αυτό προσπαθούμε να δούμε, πώς μπορούμε να τα διευθετήσουμε.
3: Ο Μιχάλη πουλίστε μου, γιος του πουλί που δαμέ στο φόρο ζωήματος.
0: Καμιά σχέση. Όχι, όχι.
4: Μιχάλης πουλίς δεν είναι.
3: Καμιά σχέση.
0: Ναι. Μάλιστα.
3: Καλά, περιμένω πάντως.
0: Να είστε καλά. Θα βρούμε κάποτε μια ημέρα να κανονίσουμε.
3: Πολλά ρε.
0: Ναι. Εντάξει, ευχαριστούμε πάντως ξανά για την πρόσκληση. Λοιπόν, λέγαμε ότι.
1: Δεν λέγαμε. Θα πούμε. Τώρα πάμε για το πρώτο break και επιστρέφουμε για να πούμε.
5: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Η ώρα είναι 10:30. Super Sport 104.
5: Πάλι Δευτέρα, Monday Blues, Burger to the Rescue. Κάθε Δευτέρα, στο Columbia Burgers and More, απολαμβάνεις 20% έκπτωση σε όλο το μενού. Γιατί ξέρουμε να κάνουμε τις Δευτέρες amazing. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κολονακίου, στη Λεμεσό, αλλά και σε Walt, Bolt Food και Foodie. Columbia Burgers and More. Your rules. Smash it. Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
6: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
7: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
6: Κάτι άλλο?
7: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
5: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy. Συνδέσου στα καταστήματα Epic και συνεργατών ή καλώντας το 159.
8: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή Call and Score φέρνει κοντά σας η στοίχημα.
9: Έλα, μωρέ μου.
10: Πάρε την μπαλά.
9: Το έχεις.
10: Έλα, παλικάρι μου. Δώσ' το παιχτούρα μου. Σουτάρε το.
11: Είναι η δική σου στιγμή. Γεμάτη εμπειρίες, διασκέδαση και αδρεναλίνη. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
0: Επανήλθαμε στην εκπομπή μας Call and Score με την χορηγία της Στοίχημαν. Είστε συντονισμένοι με το Super Sport 104 στα μικρόφωνα Ραμόνα Παπαϊωάν, Ανδρέας Αναστασίου, στη ρύθμιση του ήχου Μιχάλης Πουλής. Έχουμε ακροατή στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα, όνομα και σας ακούμε.
12: Ναι, καλησπέρα σας Ραμόνα και Ανδρέα, ο Κώστας από τη Λεμεσό.
1: Καλησπέρα σας.
12: Γεια σας, καλησπέρα. Να ξεκινήσω έτσι σύντομα για το Κυπριακό Πρωτάθλημα, να πω ότι τελικά οι προβλέψεις που κάναμε το καλοκαίρι είναι ότι είναι πιο δύσκολο το πρωτάθλημα φέτος και πιο συναρπαστικό, γιατί φέτος έχουμε, διότι πέρσι είχαμε 6 ομάδες για 5 θέσεις, φέτος έχουμε 7 ομάδες για 6 θέσεις και 6 θέσεις για 5 θέσεις
0: για 5 εισιτήρια ευρωπαϊκά.
12: Ναι, δηλαδή πραγματικά. Και βλέπω ότι, εγώ πιστεύω ότι είναι κρατήσει αρκετών καιρών του. Δεν πιστεύω ότι καμιά ομάδα να ξεχωρίσει έτσι εύκολα για την εξάδα εννοώ. Όπως είναι η πεντάδα.
1: Ναι, συμφωνώ.
12: Κάποιες ομάδες εντάξει υπάρχουν, αρκετές ομάδες για μένα, εν πάση περιπτώσει, που μπορεί να φαβορεί ένα πρόθυμα, αλλά οι υπόλοιπες, ας πούμε, να είναι πολύ ανταγωνιστικές για την Ευρώπη.
0: Όπως ναι, συμφωνούμε.
12: Ενώ επίσης και στη γκρουπ υποβιβασμού, εγώ ποτέ μου και πέρσι προέλεγα πάντα ότι η αρρώστηση δεν θα κυλιεύσει. Φέτος λέω ότι λόγω κόσμου, αλλά βλέπω ότι θα δυσκολεύσουν τα πράγματα με την αρρώστηση, με ποια έννοια, ότι πρέπει να αρχίσει να παίρνει βαθμούς.
1: Ναι.
12: Εντάξει, φυσικά τώρα είχε πάρα πολλά δύσκολο πρόγραμμα. Για να είμαστε ειλικρινείς, δεν είχε εύκολο παιχνίδι η αρρώστηση, νομίζω. Ένα τμήμα είχε κάποια ομάδα. Και η νίκη που είχαμε ήταν μια, σε πάνω σε μια δυνατή ομάδα. Ναι, ακριβώς. Άρα εντάξει, για μένα να δούμε για μένα, διότι κοιτάξτε, δηλαδή, όπως βλέπω τον κρουπ του υποβιβασμάτου μέση, έχει και ομάδες που όπως ως τώρα μιλούμε σήμερα, δεν ήμουν φαβορή για τη διαβάθμιση, αλλά η τρίτη ομάδα είναι δύσκολο να ξεχωρίσει. Δηλαδή η αρρώστηση είναι δυσκολευτή, γιατί βλέπω πολλά δυνατές για το κρουπ του, τις ομάδες και τη Σαλαμίνα, των Ολυμπιακών, την Αραδίπου, γιατί δηλαδή βλέπω...
0: 29, ομόνια από
12: 29, ακριβώς. Δηλαδή βλέπω ομάδες του δεύτερου γκρουπου εν πολλά ανταγωνιστικές, πρέπει η αρρώστηση να υπερβάλλει αυτόν, ας το πούμε, όπως είναι τα δεδομένα σήμερα, για να φύγει πάνω από μια και από τέσσερις ομάδες.
1: Συμφωνώ και εγώ, γιατί αυτές οι ομάδες, και εγώ έτσι για το πω λαϊκά, θα το πουλήσουν πολύ ακριβά το τομάρι τους για να παραμείνουν στην πρώτη κατηγορία.
12: Φαίνεται, Ραμόν, ότι αυτή τη στιγμή είναι σε καλύτερη κατάσταση από την ανόρθωση. Είπαμε, η ανόρθωση φυσικά έχει το μεγάλο όπλο και το γηπέδο της του
1: και κόσμου. Και του κόσμου της, που δεν το έχουν.
12: Αν δεν υπήρχαν το ταυκιό, ήταν να την έβαλα σαν μέσα στα τρία φαβορή. Αλλά με τούτα πιστεύω ότι σε κάποιο στάδιο μπορεί να βγουν και να υπερκεράσει μια όνομα από τις άλλες ομάδες.
1: Ναι.
0: Οι επόμενες δύο αγωνιστικές για την ανόρθωση.
12: Με ποιους παίζει, Άντρε?
0: Με Ομόνια είναι η 29η και Ομόνια Αραδίπου.
12: Ναι. Και ομάδες πάρα πολλά
0: καθοριστικές.
1: Και η Ομόνια 29η την έχει έξω, που και αυτή είναι μια ομάδα που έχει πολύ δυνατό πυρήνα.
12: Ναι, ακριβώς. Φαίνεται ότι έχει μια, ίσως όχι σε πλήθος, ας πούμε, όπως της ενόρθωσης, αλλά έχει πόντο, όπως το λες, κόσμο που έχει πάθος.
1: Πολύ. Και χτες, δηλαδή, η εικόνα από το ντέρμπι, ας το πούμε, ή μάλλον η εικόνα από το Τσίριο σου θύμιζε ντέρμπι κανονικό, από τις κερκίδες, με το πώς αλληλεπιδρούσαν οι δύο ομάδες. Η οπαδή μιλάω, θύμιζε ντέρμπι.
0: Ναι, η πλευρά της κερκίδας στο ΑΜΕΓΑ που ήταν η οπαδή της ΑΕΛ, της Ομόνιας 29ης, έβλεπες ότι είχε έναν πυρήνα, ήταν πραγματικά εντυπωσιακό. Δημιουργήσε αυτή την ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα, όπως και η αντίστοιχη της ΑΕΛ, οπότε ήταν όντως, ας πούμε.
1: Δηλαδή, αν το λέγεις σε κάποιον ότι αυτή η μία ομάδα είναι μία που είναι να πέσει για τα δεδομένα της Κύπρου, ή μάλλον που μάλλον δίνει μάχη για την παραμονή, θα έλεγε όλες, μα
0: ναι, πρώτη
1: είναι
0: φορά,
1: σαν ντέρμπι.
0: Πρώτη φορά φέτος
1: ναι.
0: Πας στα γήπεδα, διότι μέχρι πέρσι, λόγω της κάρτας φιλάθλου, δεν πήγαιναν οι οπαδοί της Ομόνιας 29ης.
12: Πρέπει το δασκευαστικό, διότι που το είναι οι τέσσερις ομάδες που είναι, με τους οποίες θα συναγωνιστεί, είπα σας, και ο θεωρώτης ότι είναι τα φαβορή για διαβάθμιση. Είπα, ο Καρμιώτης και ο Ύψωνας. Φυσικά,
0: μα ήδη ο Ύψωνας είναι σε βαθμό.
12: Λοιπόν, επομένως, τώρα θα σκεφτείτε και με τις τέσσερις ομάδες να είναι πολλά καθοριστικά. Δηλαδή, να το πω έτσι χοντρικά, πρέπει να πάρει τουλάχιστον τέσσερις βαθμούς για να σας. Άλλος πώς πρέπει να κάνει πολλά πράγματα μετά, δεν ξέρω. Λοιπόν, να φύγω από στην Ελλάδα. Θα πω ότι καταρχάς ακούγα προηγουμένως και εγώ το ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα δεν ήξερα ότι κάνει δύο αρχίζει, απλώς κοιτάξα να δω δύο αρχίζει όταν το είχα, αλλά ήταν στο 2-1 υπέρ της Καλαμάτας και μάλιστα επειδή κοντά να δω το σκορ γιατί ήμουν και χωρίς το φάκο μου, λέω βλέπω καλά, λέω το λοιπόν, αλλά έκανε εντύπωση από το σημείο που το είδα ότι πραγματικά η Καλαμάτα έπαιζε ωραίο ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω, ήταν η αδυναμία του ΠΑΟΚ, εν τόσο καλή Καλαμάτα.
1: Ήταν και η αδυναμία του ΠΑΟΚ, ήταν κακός ο ΠΑΟΚ. Ναι. Δηλαδή δεν είναι η Καλαμάτα ξαφνικά Μπαρτσελώνα.
12: Όχι, Μπαρτσελώνα.
0: Και τα δύο. Και τα δύο γιατί
12: το τρίτο γκολ είπα χαρακτηριστικά ότι ήταν πραγματικά.
0: Ο συνδυασμός
12: ήταν.
0: Όχι, τίποτε. Εντάξει, έπαιζε και με 10 ο ΠΑΟΚ.
12: Δεν το ήξερα, εγώ δεν συμπασέρι. Είδα το από το 2 και μετά το λοιπόν. Αλλά θα να πω κάτι άλλο έτσι τώρα, να πω και τα, το μουρμούρο, τη μουρμούρα μου εδώ. Καταρχάς, είδαμε έναν γκολ να ακυρώνει τις ΑΕΚ χτες που μου θύμιζε κάποιον που τα πέντε πώς ακυρωθήκαν πέρσι τις ΑΕΚ. Δηλαδή, πραγματικά να βλέπεις τους παίχτες του Όφη και τον παίχτη που υποτίθεται πάνω στον οποίο είναι το πέναλτι.
4: Ο Κοστούλας.
12: Να τον κυνηγούν τον παίχτη να τον προλάβουν. Ούτε να διαμαρτυρηθούν να σηκώσουν το χέρι ένας παίχτης που λες και ξαφνικά ο διαιτητής είδε φάουλ. Φυσικά, εντάξει, δεν λέω ότι επειδή έκαμε κάτι άλλο σοβαρό λάθος, ας το πούμε, ίσως ήταν, εντάξει, εβιάστηκε και σφύριξε, δεν ξέρω τι έγινε.
4: Δεν πρέπει να σφύριξε, γιατί οι παίκτες δεν σταμάτησαν. Αν σφυρούσε θα σταματούσαν, ναι, οι παίκτες του Όφη δεν σταμάτησαν.
12: Επειδή Ραμόνα μου άκουσα χτες που έλεγες κάτι σχολιασμούς φάσεων και προ τούτους τους τους σχολιαστές της διαιτησίας στην Ελλάδα, ότι εσφύρισε, γι' αυτό εγώ δεν άκουσα.
4: Εγώ δεν λέμε ότι δεν τα ακούσαμε εμείς, και πες εμείς δεν θα τα ακούγαμε. Οι παίκτες, η γλώσσα του σώματος των παιδοσφαιριστών του Όφη δεν έχουν σταματήσει γιατί άκουσαν σφύριγμα, συνέχισαν και πήγαν παρακάτω. Να μπας και μαρκάρουν τον παίκτη.
12: Και επειδή είπα για τους σχολιαστές της διαιτησίας, επειδή ο κόσμος δεν γνωρίζει, εντάξει, καλύτερα να μην τους ακούει δηλαδή, γιατί δυστυχώς πλην της ΕΡΤ και ακόμα εγώ και ενώ που είναι κρατικών καταλληλή, οι άλλοι βλέπουν για κάποια αφεντικά που έχουν ομάδες.
4: Είναι εντάξει. Το
12: να μπορεί να χάσουν για το μεροκάματο. Το λοιπόν. Και ο άλλος της ΕΡΤ δεν ξέρω τι κάνει. Επίσης ήθελα να πω ότι ο Νταμπίζας, και κάποιον άκουσα και κάποιον άλλο σήμερα στην Κύπρο, καλά ο Νταμπίζας ξέρουμε πως είναι Ολυμπιακός, ή αν και το δείχνει τόσο πολλά.
4: Εντάξει, ναι, αλλά
12: το παιχνίδι είναι χτες, λέει, δεν ήταν για 3 μήνες. Σίγουρα ήταν για 5 μήνες. Συγγνώμη δηλαδή. Ποιες ευκαιρίες έκαμε. Η ΑΕΚ έχασε και άλλες 4-5 ευκαιρίες.
4: Το παιχνίδι ήταν καθαρά για να το κερδίσει. Δηλαδή ο Άουφη κάπως πήγε να το περάσει ότι εξαιτίας από τις 3 στατικές φάσεις έχασε, αλλά δεν ισχύει αυτό, γιατί όταν έρχεσαι και κάνεις 0,02 εξ goals, δεν μπορείς να ζητάς κάτι άλλο.
12: Αυτό θα σου έλεγα, το 0,02. Το λοιπόν, ένας που δεν το έδωσε παιχνίδι λέει, α, η ΑΕΚ είναι επεξένα, απλώς όφι δεν τα κατάφερε. Συγγνώμη δηλαδή, έχει μια ευκαιρία που μια μπάσα του Μάγερ που ήταν καλύτερα από πέναρτη, απλώς ο Πέτρο Παϊτά. Ήταν καλύτερα από πέναρτη, γιατί λέω στο τερματοφύλακα ήταν και εκτός θέσης σύντομα. Πάση περιπτώσει, τώρα πράγματα εμένα, επειδή είπα σας κάποια πράγματα, ένας που δεν παρακολουθεί, και τον το πράγμα δεν ξέρω, μπορώ να το αναφέρω ξανά παλιά στον καιρό που αναφέρεστε, μου θυμίζετε τις εφημερίδες της δεκαετίας του 70 που κυκλοφορούσα στην Ελλάδα, που μου φοιτητής, και η αθλητική και ο Ολυμπιακός, που άμα πήγαινε ο Ολυμπιακός εκτός έδρας στο φως, έστω λέει ανταποκριτή, ήθελε αθλητική, αλλά πήγε ο Παναθηναϊκός το ίδιο, και άμα πήγαινε ΝΑΕΚ, είχαν τον απεσταλμένο τους. Και περνούσε η γραμμή των απεσταλμένων αντόπακας, οπότε δεν μπορούσε να είναι αδικημένος.
0: Ας τολμήσει να είναι αντικειμενικός.
12: Το λοιπόν, ακριβώς, ενώ ο ανταποκριτής ήταν να πάει, κάθε ανταπόκριση να έρθει πίσω στον Πειραιάνη στην Αθήνα, οπότε εντάξει, να πει τα δικά του. Ήταν πράγματα, πρέπει να προσέχουμε. Αλλά θα πάω και κάτι άλλο με τον Παναθηναϊκό που ανάφερε την προηγούμενη η Ραμόνα. Αυτό που έγινε με το γήπεδο της Λεωφόρου είναι απαράδεκτο. Χάνεται η ισότητα των ομάδων και στο πρωτάθλημα.
4: Τώρα
12: γίνεις κοντά στη δεκαετία του 80, δεν ξέρω πού. Και τώρα λέει, όλοι οι άλλοι δεν θα πάρουν οπαδούς, αλλά ο Παναθηναϊκός θα πάρει οπαδούς.
4: Όχι όλοι οι άλλοι, μόνο οι... Ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ δεν παίρνουν οπαδούς. Όλοι οι άλλοι θα πάρουν.
12: Όλοι οι άλλοι θα πάρουν. Και ο Παναθηναϊκός μαζί φυσικά.
4: Ναι.
12: Και επιπλέον το...
4: Εγώ το καταλαβαίνω ότι για μένα ο Παναθηναϊκός έχει δίκιο που το λέει. Εγώ θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός έχει δίκιο. Είναι απόλυτα σωστός.
12: Με την έννοια του είναι μέσα.
4: Με την έννοια, ναι, εγώ θα σου δίνω, σου παραχωρώ το γήπεδό μου στο δανείζω, δεν θέλω να μου φέρεις οπαδούς. Ναι, εγώ είμαι μαζί με τον Παναθηναϊκό. Είμαι όμως κατά της αρχής, της διοργανώτριας αρχής που το δέχεται αυτό. Εγώ είμαι κατά με τη Super League που αποφασίζει ότι μία ομάδα θα έχει τον κόσμο της και οι άλλες δεν θα τον έχουν.
12: Και επιπλέον κάτι άλλο που γίνεται με τον Παναθηναϊκό. Λέει ότι συμφώνησε ο Παναθηναϊκός τα επόμενα 5 παιχνίδια του να παίξει ώρα 5.30 ή 7 για να πάρει οικογένειες. και το αποδέχτηκε, γιατί πάντα στηρίζει στον αποδεχτή και την όραση, δικαιώς που πληρώνει υποτίθεται.
4: Ναι, αφού είναι
12: το
4: αποδέχτηκε, είναι...
12: το Sky του Αλαφούζου. Εντάξει, ποιο λεπτό δηλαδή.
0: Εμείς που δεν ο μεγαλομέτωχος Αλαφούζος αποδέχτηκε
4: την πρόταση.
0: Την πρόταση.
4: Του, με το τηλεοπτικό και όλο στοιχείος είναι και ο πρόεδρος της Super League.
12: Οι άλλες ομάδες δεν έχουν παιδιά, οικογένειες, τα πάντα δηλαδή. Πραγματικά, κάποια πράγματα. Δεν ξέρω πού πάει, πώς θα πάμε και πού πάμε.
4: Εντάξει, δεν πέφτει. Εντάξει, εγώ όλα αυτά τα βρίσκω. Όχι ότι τα δέχομαι, αλλά είναι φυσιολογικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
12: Χτυπάνε άσχημα. Και επειδή αναφέρεται για τα ζημιά στο γήπεδο, παίρνετε μέσα στο τελευταίο, μπορεί να πω, για το που γίνονται τώρα στον μπάσκετ της ΑΕΚ. Δεν, συγγνώμη. Λέει θα πληρώσει, τι θα πληρώσει ο Ολυμπιακός, θα καθάρισε το γήπεδο δηλαδή, που τις βρωμιές, που τις βρυσές. Ναι, την επόμενη φορά δηλαδή να σπάσουν καθίσματα, απλώς θα τα πληρώσει.
4: Είναι η μέση συμφωνία, θα τα πληρώνει όλα ο Ολυμπιακός.
0: Όλα, είναι συμφωνία.
12: Ναι, αλλά κοιτάξτε όμως, εγώ επειδή έχω και μνήμη και είμαι ψήρης, θυμάστε εσύ, εγώ σίγουρα θα θυμάται. Όταν το 2003-2004 η ΑΚ δεν είχε γήπεδο να παίξει στην Ευρωπή και κινδύμενε να παίζει στο Champions League εκτός Ελλάδας, πήγαν να παίξουν στο γήπεδο του Πανιωνίου, έσκαψαν το γήπεδο του Πανιωνίου για να μην παίξει η ΑΚ. Μετά λέει ο Ολυμπιακός, σας δίνω το γήπεδο μας, αλλά δεν θα φέρετε οπαδούς εσείς. Και θα πάει Ταντί. Παίζαμε στο Καραϊσκάκι με οπαδούς στην Ταντί και χωρίς οπαδούς της ΑΕΚ. Συγγνώμη δηλαδή, αλλά το θυμάσαι. Ωραία, και εμείς έπρεπε να τους πούμε όταν γίνουν ζημίες στην επόμενο παιχνίδι να παίζετε χωρίς οπαδούς. Για να νιώσουν τι σημαίνει το. Εκείνοι μας το έκαναν το πράγμα χωρίς να προκαλέσουμε ακόμα. Τούτοι όταν προκαλέσουν, τι πρέπει να κάνουμε. Απλώς θα αποκαταστήσουμε τις ζημίες όλες. Την επόμενη παιχνίδι και εσείς χωρίς οπαδούς κάνουμε. Για να καίει κάτι που να τους. Όχι απλώς πληρώνουμε τις ζημίες. Ωραία. Θα πάσει να το κάνουμε συνοικόπεδο και εμείς στο τελευταίο παιχνίδι μπορεί να το διαλύσουν τελείως και να πάμε να γυρεύουμε εμείς γήπεδο να πάμε. Κοιτάξτε, κάποια πράγματα πρέπει να σέβονται όλοι και να μην έχουν ασθενή μνήμη, γιατί η ανακοίνωση στη σειρά 7 δεν την κατάλαβα. Καταδικάζουμε, αλλά διαφωνούμε με την ΚΑΕ. Σε ποιο σημείο διαφωνούμε με την ΚΑΕ?
4: Με την ΚΑΕ Ολυμπιακός, γιατί είπε η ΚΑΕ Ολυμπιακός ότι αν αυτούς που θα δούμε, αν ταυτοποιηθούν κάποιοι που έκαναν τις ζημιές, θα τους απαγορεύσει το γήπεδο.
12: Μπράβο, τούτον είπα, σκέφτηκα το επειδή άκουσα και στον Ολυμπιακό.
4: Δεν μπορεί να γίνει ούτως ή άλλως αυτό και για τα μάτια του κόσμου να θυρακίσει. Στις τουαλέτες δεν υπάρχουν κάμερες. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Αν γίνουν στον εξωτερικό χώρο και επαληθευτούν, ναι, θα απαγορευτεί η είσοδος. Στις τουαλέτες δεν μπορούμε να βάλουμε κάμερες.
12: Εντάξει. Και επομένως, κοιτάξτε, πρέπει να υπάρχει κάποιος τρόπος όμως. Διότι ήδη έγιναμε μαγιά κουβάρι μέσα στον μπάσκετ, εννοώ για αυτό το πράγμα. Έρχονται μετά και δικαιώνονται. Εγώ δεν είμαι εναντίον του ότι το κέντρο εκεί πέρα είναι ασφαλή αρχή. Γιατί ο Αγγελόπουλος λέει ότι αν φύγει θα πάθουμε ότι πάθαμε με το φάγε.
4: Εμένα δεν με ενοχλεί. Ας φύγει και ας πάει, και ας πάει και Α4. Για μένα ήταν πολύ μεγάλο λάθος που έδωσε στο γήπεδο και ας διαλυθεί και το τμήμα μπάσκετ. Δεν με αφορά πλέον.
12: Όχι, κοίταξε, είναι κρίμα να δηλαδή.
4: Όχι, δεν με αφορά. Με τον μπάσκετ θα ξανασχοληθώ όταν ο κύριος Αγγελόπουλος βρει επενδυτή και το πουλήσει.
12: Και με το φάγε όμως ήταν λάθος που έκανα. Και πήγαμε διαβάθμιση. Θυμάσαι γιατί έφυγε ο Φάγκο.
4: Θυμάμαι και ξέρω καλά και γι' αυτό λέω. Εγώ το είμαι ξεκάθαρη. Εγώ το δέχομαι ότι ο κύριος Αγγελόπουλος έπρεπε να το κάνει αυτό. Το δέχομαι πόσο έχει βοηθήσει στο μπάσκετ. Αλλά για μένα το μπάσκετ δεν υπάρχει για την ΑΕΚ πλέον. Δεν υπάρχει ΑΕΚ στο μπάσκετ.
12: Εμένα μια φορά δεν υπήρχε το μπάσκετ για την ΑΕΚ. Όταν πήραμε τον Κουτουλάι. Δεν μπορώ να το διανοηθώ. Μου πήραν και συνέντευξη σε ένα άλλο ραδιοσταθμό. Ήρθε να με βρει στη δουλειά μου, εκείνη την ημέρα του λέω, όταν θα φύγει ο Κουτουλάι θα ασχοληθώ ξανά με τον μπάσκετ της ΑΕΚ και αποδείχτηκε πως είχα δίκιο, γιατί μετά πήγε στον Παναθηναϊκό και μας έκανε και τη χειρονομία. Ευχαριστώ.
4: Να είστε καλά.
12: Καλή συνέχεια.
4: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, 77-77-10-20 τηλεφωνικές γραμμές είναι ανοιχτές, περιμένουμε τις δικές σας παρεμβάσεις. 23-24 τα μηνύματά σας για ό,τι εσείς θέλετε να θίξουμε. Αναφερθήκαμε και στο μπάσκετ, έχουμε και Ευρωλίγκα αύριο.
4: Διπλή αγωνιστική.
0: Για όλη εβδομάδα πάλι.
4: Σωστά, διπλή αγωνιστική. Ο Ολυμπιακός ξέχασαμε πιο πέρα. Παναθηναϊκός παίζει με την Παρτίζαν στο Βελιγράδι.
0: Και ο Ολυμπιακός με τη Βαλένθια εκτός έδρας και την Παρασκευή παίζει με την Μπαρσελόνα εκτός έδρας. Και ο Παναθηναϊκός την Παρασκευή παίζει.
4: Δεν τα θυμάμαι, δεν τα θυμάμαι. Περίμενε. Τα έγραφα κι εγώ σήμερα, αλλά δεν τα θυμόμουν.
0: Είναι την Παρασκευή ο Παναθηναϊκός παίζει με τη Χάπουελ Τελ Αβίβ.
4: Μάλιστα. Τι λέγαμε προηγουμένως, βασικά. Πάμε ξανά. 77-77-10-20 τηλεφωνικές γραμμές ανοιχτές. Σας περιμένουμε να πάμε παρέα μαζί για το υπόλοιπο της εκπομπής μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα. Και η Στίχημαν, χορηγός της εκπομπής Call & Score του Supersport 104, σας κάνει δώρο μία διπλή VIP πρόσκληση για όποιο παιχνίδι θέλετε της 7ης αγωνιστικής. Τα παιχνίδια είναι πάρα πολλά. Τα ξέρετε, δεν θα τα ξαναπούμε τώρα, θα τα ξαναπούμε σε λιγάκι. Είναι αρκετά, πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Όποιος θέλει, στέλνει και μηνυματάκι στο 2324 και μπαίνει αυτομάτως στην κλήρωση. Και στα τηλέφωνα, όταν μας παίρνετε, αφήνετε το τηλέφωνό σας 77-77-10-20 και σας βάζουμε στην κλήρωση. Και πριν, στο τελευταίο δεκάλεπτάκι μας έχει μείνει πριν το break, αφήσαμε μια κουβέντα στη μέση για την Ομόνοια. Είπαμε ότι η Πάφος πηγαίνει στον Μπέργαμο να παίξει με την Αταλάντα για την πρώτη αγωνιστική του Conference League, ενώ η Ομόνοια πηγαίνει στη Σλοβενία για να αντιμετωπίσει την Τσέλιε για τη δεύτερη αγωνιστική του Europa League. Άκριβο. Και θα παίξει κόντρα στην ομάδα του Τσέφεριν.
0: Μάλιστα.
4: Είναι η ομάδα του Τσέφεριν.
0: 7:45 το παιχνίδι.
4: Ο κύριος Τσέφεριν υποστηρίζει την Τσέλιε. Εγώ το λέω, το αφήνω εδώ πέρα. Αυτός ο άμεμπτος άνθρωπος που είναι ο πρόεδρος της UEFA είναι η ομάδα του Τσέλι. Εγώ τα αφήνω εδώ.
0: Μήπως επειδή έχουν κοινή αρχή
4: Τσέφεριν
0: Τσέλιε.
4: Λοιπόν, η Ομόνοια,
0: ο οποίος κύριος Τσέφεριν,
4: κύριος λέμε τώρα, ναι,
0: θα επαναδιεκδικήσει την προεδρία της UEFA.
4: Σύννεφα.
0: Με την σύμφωνη γνώμη και των 55
4: αλίμονο
0: ομοσπονδιών της Ευρώπης, μεταξύ αυτών και η ΚΟΠ.
4: Ναι, φυσικά. Όπως το είπε, τι ήθελα να πω. Η Ομόνοια που ήταν εντυπωσιακή στην πρεμιέρα της, κέρδισε με 1-0 τη Θέλτα.
0: Ναι.
4: Τη Θέλτα είχε κερδίσει και τώρα θέλει να πάει στη Σλοβενία να κάνει το 2-2. Εμείς όμως θα πάμε σε ακόμα μια τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
13: Ναι, γεια σας.
4: Γεια σας.
13: Είμαι ο Γιώργος Παντελής. Ξέρω να σου πω ότι η Ομόνοια Μαΐου Βεζική πέλλον πρώτα τη Τετάρτη και μετά μαζί μας.
0: Ναι, να τα πούμε. Μια και το ανέφερε, να πούμε για τα παιχνίδια του κυπέλου. Πρώτα την Τετάρτη.
13: Και σε φέρημα θέμα που παίζει Τετάρτη να πράσει μέχρι μας. Και είναι νόκαο το παιχνίδι.
0: Ναι. Μέχρι τα ημιτελικά οι αγώνες είναι νοκάουτ. Οι αγώνες είναι μόνο στα ημιτελικά και ο τελικός νοκάουτ επίσης, ένα παιχνίδι.
13: Σε παπαδόση η κόκκινη γραφτή απευθείας.
0: Απευθείας κόκκινη μετρά σε όλες τις διοργανώσεις.
13: Ναι.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ για την
4: ενημέρωση.
0: Να πούμε ότι την Τετάρτη, αν και θέλαμε να ολοκληρώσουμε τα της Ομόνοιας, αλλά αφού το ανέφερε ο πρόεδρος, να πούμε ότι την Τετάρτη στις 6 το απόγευμα Σπάρτακος Κρασάβα Ενή, στις 7 Άρης Εθνικός και στις 8 Ομόνοια 29ης ΑΕΠ Πολεμιδιών. Αυτά για την πρώτη φάση του κυπέλου Coca-Cola. Μονή αγώνες, οι νικήτριες ομάδες συνεχίζουν στον δεύτερο γύρο. Λέγαμε ότι η Ομόνοια κέρδισε στην πρώτη αγωνιστική την Θέλτα 1-0. Έκανε μια σημαντική νίκη και πάει στην Σλοβενία κόντρα στην Τσέλιε να διεκδικήσει το βαθμολογικό κέρδος για να μπορέσει να ελπίζει στο βήμα παραπάνω.
4: Μπορούμε να πούμε ότι είναι καθοριστικό παιχνίδι. Έχεις δίκιο σε αυτό, ναι. Γιατί μετά έρχονται δύο δύσκολα παιχνίδια στο Europa.
0: Ναι, είναι με Μπενφίκα.
4: Μπενφίκα και Γιουβέντου σε αυτήν τη σειρά.
0: Και Ναϊμέκεν.
4: Α, Ναϊμέκεν εκτός.
0: Με Μπενφίκα εντός, Ναϊμέκεν εκτός. Και μετά πάει Γιουβέντους.
4: Μπράβο.
0: Και μετά πάει η Juventus εκτός. Έρχεται η Celtic γάση πι.
4: Οκ. Μετά ναι, οκ. Okay, η Celtic και...
0: και η Rennes.
4: Ναι, είναι κομβικό το παιχνίδι αυτό της Πέμπτης. Αν η Ομόνια θέλει να βάλει ουσιαστικές βάσεις για να συνεχίσει στην επόμενη φάση. Τώρα... σε οποιαδήποτε θες, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί να κάνει πολύ καλή πορεία, να τη δούμε και στην οκτάδα. Πού ξέρει κανείς, κανείς μας δεν ξέρει πώς μπορεί να γίνει τα παιχνίδια. Είναι απρόβλεπτη, είναι απρόβλεπτη η league phase. Αλλά για να μπει στην πρώτη 24 που θα δίνει την πρόκριση, είναι κομβικό το παιχνίδι να ξεκινήσεις και να πεις ότι ξεκίνησα τις δύο αγωνιστικές και έχω κλειδώσει 6 βαθμούς.
0: Ναι, ή... διότι τα εντός έδρας παιχνίδια με Μπενφίκα ή τα άλλα παιχνίδια που έχει με Μπενφίκα, με Γιουβέντους, με Ναϊμέκε, με Ρεν, με Μπεσίχτας, είναι δύσκολο. Θα κυνηγήσει το βαθμολογικό κέρδος, αλλά εάν θέλει να ελπίζει σε πρόκριση, αυτό το παιχνίδι προσφέρεται.
4: Ναι.
0: Είναι της ίδιας δυναμικότητας, δηλαδή δεν είναι φόβητρο.
4: Κακά τα ψέματα, να γίνει η κλήρωση. Δεν υπολόγιζαν ότι θα πάρουν με το καλημέρα κόντρα στη Θέλτα. Η Θέλτα ήταν μέσα στα δύσκολα παιχνίδια.
0: Ναι.
4: Η Τσέλη ήταν μια από τις ομάδες που λογικά στην κλήρωση θα είπαν: εδώ παιδιά, μπορεί να κλείσουμε διπλό. Φαντάζομαι εγώ όταν βλέπεις την κλήρωση.
0: Ναι, και ουσιαστικά η νίκη επί της Θέλτα ήταν αυτή που θα έλεγα ότι μπορεί να διαφοροποιήσει και τα πλάνα του Μπέρκ ό,τι αφορά. Την διοργάνωση εκεί που μπορούσε σε κάποια παιχνίδια να πήγαινε σε ένα εκτεταμένο rotation κλπ. Τώρα το σκέφτεσαι δύο και τρεις φορές από τη στιγμή που είχες το βαθμολογικό κέρδος. Είναι πλέον πρόκληση με ή χωρίς εισαγωγικά ή συνέχεια σε αυτή την διοργάνωση και πρόκριση στην επόμενη φάση.
4: Πολύ σωστά.
0: Μιας και είπαμε, εδώ λέει ο φίλος 059, δεν σας άκουσα, σχολιάσατε πριν για το πέναλτι και για την κόκκινη στο Αποέλ, Σαλαμίνα.
4: Όχι, δεν αναφερθήκαμε και δεν σχολιάσαμε ακόμα τα παιχνίδια. Για πες, Αντρέα.
0: Για την κόκκινη αναφέρεται στη φάση του... με τον Μπέλετς, δεν κατάλαβα σε ποιο σημείο της φάσης αναφέρεται. Α, λεπτό να δούμε, διότι στο,
4: κόκκινη δεν είχε,
0: στο, ναι, στο παιχνίδι δεν είχε, απλά νομίζω η Σαλαμίνα διαμαρτυρήθηκε σε μια φάση με τον στον Μπέλετς. Δεν ξέρω για το θέμα της διαιτησίας, για να είμαι ειλικρινής, δεν είπαμε τίποτα. Αυτά τα σχολίασε ο Γιαννάκης ο Κυπριανίδης. Για το πέναλτι υπάρχει επίσης από πλευράς Σαλαμίνας διαμαρτυρία για τον καταλογισμό. Κοίτα, το συζητούσα και με έναν συνάδελφο. Είναι από τις φάσεις που το ΒΑΡ δεν μπορεί να επέμβει, με την έννοια ότι είτε το δίνεις είτε δεν το δώσεις, το ΒΑΡ ουσιαστικά δεν μπορεί να επέμβει, με την έννοια ότι δεν είναι αυτό που λέμε το εξόφθαλμο λάθος. Έχει κάποιους διαιτητές που τα δίνουν αυτά τα πέναλτι, έχει κάποιους άλλους που δεν τα δίνουν. Οπότε είναι αυτή η περίπτωση, ο καθένας όπως το βλέπει. Τώρα διευκρινίζει ότι για την εκτός φάσης το τερματοφύλακα του Αποέλ, ναι, αυτό είχα υπόψη μου για την κόκκινη. Εγώ πιστεύω ότι μπορούσε να τιμωρηθεί στην φάση εκείνη ο Μπέλετς. Και εντάξει, και είναι για οι περιπτώσεις που και το ΒΑΡ δεν ξέρω, δηλαδή ώρες και οι βαρίστες, και ήταν στο παιχνίδι αυτό, ήταν ξένος ο βαρίστας, ήταν
4: ναι,
0: ο Ιταλός, ο οποίος ήρθε και έκαμε δύο παιχνίδια, έκαμε το Αποέλ Σαλαμίνα και το Ανόρθωση Πάφος.
4: Κοίταξε, η αλήθεια ποια είναι αυτή με το ΒΑΡ, ότι ο κανονισμός τι λέει για το ΒΑΡ, έρχεται να διορθώσει εξόφθαλμο λάθος του διαιτητή. Δηλαδή από εκεί που να πεις στο διαιτητή, όπα εδώ τι κάνεις, τι είναι αυτά που κάνεις. Όταν υπάρχουν κάποιες φάσεις οι οποίες δυστυχώς για μένα έχουν εξήγηση, δηλαδή για μένα θα έπρεπε να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, να μην έχει περίπτωση πώς το βλέπει ο διαιτητής και πώς δεν το βλέπει. Ή μάλλον και ακόμα καλύτερα να υπάρχει μια κοινή γραμμή σε όλα. Γιατί μπορεί αύριο μεθαύριο το αντίστοιχο να το δούμε να γυρίζει διαφορετικά, γιατί ο συγκεκριμένος διαιτητής το βλέπει αλλιώς. Για μένα αυτό δεν πρέπει να υπάρχει καμία φάση. Πρέπει να υπάρχει μια γραμμή. Όλοι οι διαιτητές να ακολουθούν μία νόρμα. Παιδιά, είναι αυτή, ούτε έτσι ούτε γιουβέτσι. Και το ΒΑΡ να επεμβαίνει κανονικά. Δηλαδή, μην ακυρώσουμε και εντελώς τους διαιτητές. Είμαι υπέρ σε αυτό ότι το ΒΑΡ πρέπει να επεμβαίνει όταν τα λάθη είναι μεγάλα. Συμφωνώ και εγώ ότι για την εκτός φάση του στον Μπέλετς, ναι.
0: Έπρεπε ο Μπέλετς,
4: ναι, θεωρώ ότι θα έπρεπε να τιμωρηθεί.
0: Ναι. Κάρτα.
4: Θεωρώ και εγώ πως ναι.
0: Αν δεν το είδε ο διαιτητής, είναι από τις περιπτώσεις εκεί που το ΒΑΡ επεμβαίνει.
4: Μπράβο, γιατί εκεί είναι ακριβώς. Εκτός φάση το ΒΑΡ πρέπει να επεμβαίνει. Αυτό είναι αυτό που λέμε για το εξόφθαλμο. Ακριβώς. Εδώ είναι εξόφθαλμο, αφού δεν το βλέπει. Και μάλλον. Ναι. Ναι, λάθος, συγγνώμη, και είπα και εγώ Μπέλτς, ναι. Ναι. Που τον έπιασε. Ναι. Και είπα και εγώ Μπέλτς, γιατί θυμήθηκε.
0: Όχι, αφού είναι.
4: Ναι.
0: Α, συγγνώμη, ναι.
4: Ναι, για αυτή τη φάση. Ναι, και εγώ
0: μπερδευτήκαμε. Ναι. Έχει δίκιο. Ευχαριστούμε, Μιχάλη, για τη διόρθωση. Ο παίχτης του Αποέλ στον τερματοφύλακα. Ναι, ο Σάστρε στον τερματοφύλακα του Αποέλ. Άρα, ναι, διορθώνουμε. Ο Σάστρε έπρεπε να τιμωρηθεί. Έπρεπε να αποβληθεί. Τώρα, για το πέναλτι, είπαμε ότι ήταν μια φάση που. Αυτό μου λες στην κρίση του διαιτητή.
4: Και εμένα με ενοχλεί αυτό στην κρίση του διαιτητή. Το είπα. Δηλαδή θέλω μια ξεκάθαρη γραμμή σε όλα. Με ενοχλούν η κρίση. Με ενοχλεί πάρα πολύ η κρίση του διαιτητή.
0: Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Well,

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η ώρα είναι 11.
0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: 3, 2, 1, πάμε!
3: Για να κατανοήσεις και να εκτιμήσεις το έργο Πανδότηρα και το δίκτυο Natura 2000, υπάρχει μόνο ένας τρόπος. Θα κλείνεις όλα και ανοίγεις τη ψυχή σου. Αναπνέεις τον καθαρό αέρα που σου παρέχουν τα δάση. Απολαμβάνεις το κρυστάλλινο νερό που σου προσφέρουν τα φυσικά οικοσυστήματα. Παρατηρείς τους επικονιαστές που φροντίζουν για το φαγητό στο τραπέζι σου. Και δεν σταματάς ποτέ να συνυπάρχεις με τη φύση.
4: Η φύση μαζί. Πανδότηρα. Έργο δράσεων για τη διαχείριση του Natura 2000 στην Κύπρο. Ενημερώσου σήμερα στο panδότηρα.cy.
5: Η Νικολέτα έχει κινητό, όπως και εσύ. Και είναι στις χαρές και στις λύπες, πάντα μαζί με την Ομόνοια, όπου και αν παίζει. Όπως ίσως και εσύ. Γι' αυτό μέχρι τις 14 Οκτωβρίου εξαργυρώνει Stars στο Sita Rewards για να κερδίσει ένα ταξιδιωτικό πακέτο και εισιτήρια για δύο άτομα για το match του UEFA Europa League με την Nijmegen στην Ολλανδία στις 5 Νοεμβρίου ή μία από τις 10 υπογεγραμμένες φανέλες της ομάδας. Μπες και εσύ στο Rewards, εξαργύρωσε τα Stars σου και πάμε Ευρώπη με την Ομόνοια! Sita, ένα με σένα.
6: Είστε έτοιμοι για το απόλυτο φθινοπωρινό crush? Μπες τώρα στο McDonald's App και παίξε το νέο παιχνίδι Fall into McCrush. Κάνε match τρία ίδια εικονίδια και κέρδισε μοναδικές προσφορές με τις αγαπημένες σου McDonald's γεύσεις. Match it, crush it, win it. Fall into McCrush αποκλειστικά στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Η εργαλειοεπισκευαστική φέρνει το Steel Demo Day το Σάββατο 17 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα στην Παντελή Κατελάρη 3α στη Λακατάμια για να γιορτάσει τα 100 χρόνια Steel. Θα δείτε ζωντανές επιδείξεις ελαιοσυλλογής και μηχανημάτων. Θα βρείτε ειδικές προσφορές μόνο για τη μέρα και θα έχετε την ευκαιρία να κερδίσετε πλούσια δώρα. Όλα αυτά με δωρεάν φαγητό, ποτό και αναμνηστικά δώρα Steel. Ο Super Sport 104 θα είναι εκεί το Σάββατο από τις 10 μέχρι τις 12. Με τη Στέλλα Μάρκου και τον Γιώργο Λεωνίδου, μεταφέροντας ζωντανά τον παλμό της μεγάλης γιορτής. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
8: Mercedes-Benz GLB Hybrid. Το SUV που συνδυάζει όλα όσα χρειάζεσαι και ακόμα περισσότερα. Με κορυφαία άνεση, προηγμένη τεχνολογία AI, από άκρη σε άκρη πανοραμική οροφή, τελευταίας γενιάς συστήματα ασφαλείας και πλούσιο εξοπλισμό, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε μια υψηλού επίπεδου εμπειρία. Απόκτησε τη GLB Hybrid με το GLB Exclusive Benefit αγοράς. Mercedes-Benz GLB Hybrid. Περισσότερα σε κάθε διαδρομή. Ανακαλύψτε την στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων και για προκατασκευασμένα αυτοκίνητα.
9: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Μπαμπά, σχολείο. Μπαμπά, προπόνηση. Μπαμπά, αργήσαμε. Επιστροφή στην καθημερινότητα με δώρο 5% με κάθε αγορά καυσίμων κίνησης μέσω του EcoSmile. Κατέβασε το EcoSmile, ανεφοδίασε και κέρδισε κατευθείαν 5% της αξίας της αγοράς σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. EcoSmile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
11: Θες να συνεχίσεις, αλλά ο πόνος σταματά. Το Panadol Duo με τον σταθερό συνδυασμό των δύο δραστικών ουσιών παρακεταμόλης και ιβουπροφένης εμποδίζει τα σήματα του πόνου και στοχεύει στην πηγή του, παρέχοντας έως και 9 ώρες ανακούφισης από διάφορους πόνους όπως κεφαλαλγία, πόνο στη μέση, πόνο περιόδου, οδοντικό πόνο, ρευματικό και μυϊκό πόνο. Panadol Duo, το ισχυρότερο Panadol. Δεν πρέπει να λαμβάνετε μαζί με άλλα φάρμακα που περιέχουν παρακεταμόλη, ιβουπροφένη ή άλλα μυσιφά. Να μην χορηγείτε σε άτομα κάτω των 18 ετών. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Πρωινό ξεκίνημα, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 14 Οκτωβρίου. Μακβίτης, μπισκότα ολικής άλεσης με σοκολάτα, 200 γραμμάρια, 2,45. Χαραλαμπίδης Κρίστης επιδόρπιο γιαουρτιού 0% λιπαρά 3x150 γραμμάρια 2,35. Όλυμπος βιολογικό γάλα πλήρες 3,7% λιπαρά 1 λίτρο 2 ευρώ και 9 σεντ. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
12: Οι υπεραγορές ΑΜΕΓΑ σας προσκαλούν στην 11η διοργάνωση του δημοφιλή αγώνα δρόμου ΑΜΕΓΑ Runners One και στο μεγαλύτερο δωρεάν φαν πάρκ για παιδιά που οργανώνουν και φέτος στα πλαίσια του προγράμματος Παιδί, Διατροφή και Υγεία. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, ΑΜΕΓΑ Έγκομης. Τρέχουμε για τα παιδιά μας. Μεγάλη χορηγή Deloitte, Eurobank, Primetel. Χορηγή Qualifood, Universal Life, Foodie, Holland & Barrett, NCR Vovix, Nextech, ACS Courier, Bin Bar, Recovery Electrolyte Drinks, Landa Scalar, Powerade, Φυσικό Μεταλλικό Νερό Κύκος, Pergol. Συμμετέχουμε στο 1K Fun Run με τη Χαραλαμπίδης Κρίστης. Η ζωή μας, το καλύτερό μας, το καλύτερο στη διατροφή μας. Με τη συνεργασία του Συνδέσμου Διαιτολόγων και Διατροφολόγων Κύπρου. ΑΜΕΓΑ Runners One 2026. Εγγραφές και πληροφορίες στο runnersone.eu.
13: Το σκέφτηκες ξανά και η ευκαιρία χάθηκε.
14: Η ευκαιρία δεν χάνεται αν ξέρεις πότε να δράσεις. The Art of the Smart Deal. Στην GoGuardian βρίσκεις ακίνητα με πραγματικά μειωμένες τιμές. Γη, κατοικίες, γραφεία και κτίρια. Ευκαιρίες που δεν περιμένουν. Είναι ήδη εκεί για όποιον τις προλάβει.
13: Άρα τώρα είναι η στιγμή.
14: Τώρα. Μπες στο GoGuardian.com και βρες τη δική σου ευκαιρία. GoGuardian. Αξία στο παρόν. Επένδυση στο μέλλον.
0: Super Sport 104. Την εκπομπή Call and Score φέρνει κοντά σας η στοίχημα.
15: Έλα, μωρί μου.
16: Πάρε την μπαλά.
15: Το έχεις.
16: Έλα, παλικάρι μου. Δώσ' το παιχτούρα μου. Σουτάρε το.
17: Αυτή είναι η δική σου στιγμή. Γεμάτη εμπειρίες, διασκέδαση και αδρεναλίνη. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.

Επιστρέψαμε στην εκπομπή μας Call & Score για την δεύτερη ώρα. Μια εκπομπή η οποία γίνεται με την χορηγία της Στίχημαν, την οποία και ευχαριστούμε ιδιαιτέρως. Είστε συντονισμένοι με το Super Sport 104. Στα μικρόφωνα Ραμόνα Παπαϊωάννου, Ανδρέας Αναστασίου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Μιχάλης Πουλής. Έχουμε και παιχνίδια σε εξέλιξη. Στην Αγγλία Coventry Newcastle 2-0. Στην Ισπανία Levante Sevilla 0-1. Νωρίτερα είπαμε Αταλάντα Ισπανία Levante Sevilla 0-1. Νωρίτερα είπαμε Αταλάντα

0: δικές σας παρεμβάσεις. 23-24 τα μηνύματά σας. Στο τέλος της εκπομπής θα κληρώσουμε μία διπλή VIP πρόσκληση, θα την κερδίσει ένας ακροατής σε αγώνα της επιλογής σας για την 7η αγωνιστική της Cyprus Link by Stoiximan. Η πρόσκληση είναι προσφορά της Stoiximan, απαραίτητη η κάρτα φιλάθλου. Να θυμίσουμε τα παιχνίδια της 7ης αγωνιστικής για τα οποία ισχύει η διπλή VIP πρόσκληση. Πριν τα υπενθυμίσουμε, να πάμε στις τηλεφωνικές γραμμές. Προηγούνται, έχουμε ακροατή στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα, όνομα και σας ακούμε.
1: Αντρέα Ραμόνα.
0: Χαίρετε.
1: Χαίρετε, ο Χριστά Γεωργίου.
2: Χαίρετε.
0: Καλώς το να.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, χαίρετε που σας ακούω.
0: Τι κάνουμε.
1: Τι κάνω, τα ίδια πράγματα.
0: Μπράβο.
1: Μικρά και ασήμαντα και αδεινά, για να χαίρομαι.
0: Αυτό έχει σημασία.
1: Ναι, τα μεγάλα πράγματα ξεπέρασαν, ένιωσα τίποτα η πνευματικότητα. Και ο Χριστός βοηθό πέρασε εκ νεκρών. Υπάκουσε την καρδιά στον άνθρωπο και πήγε στα βοθά του να δείξει ένα σωρίντο ότι είναι σωτήρας. Και μάλλη ζωή. Το σύμπαν. Λοιπόν, ένα πάντα κάτι από δαμέ.
2: Τι?
1: Προηγουμένως ακούγαμε πάντα Θανάσιο η πνευματικά κήρυγμα πόσο μ' αρέσει, πόσο συμφωνώ μαζί του, γιατί ο Κύριος κάνει ανθρώπους αγίου και να πιστεύουν στην ορθόδοξη μας πίστη.
2: Ε?
1: Και εγώ όταν βλέπω σαν ξυμολογό, τι με βλέπουν και αλλάσουν και γίνονται φωτισμένοι και θέλουν αυτοίες τους.
2: Τι λέμε?
1: Ναι, Ραμόνα μου, έχει να πεις κάτι?
2: Όχι, απλά δεν καταλαβαίνω τι λέμε.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Υπάρχει αρμολούχος, θα πιάσουν και προβάντων σταθεροποιηθούν να περάσει και ως καιρός είναι να δουν φανερά.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ βοηθώ άνθρωπο, είσαι στη γη.
2: Καλά κάνετε, πολύ καλά κάνετε.
1: Λαγάω καθήκον μου σαν άνθρωπος.
2: Αυτό είναι, αυτό είναι πολύ ωραίο. Καλά κάνετε, πολύ καλά κάνετε.
1: Έθα να πω κάτι.
2: Ναι, πείτε μας.
1: Ξέρει η Σλοβενία που παίζει ομονία.
2: Ναι.
1: Εντυπωσιακά αν πήρε ένα εκράνο λάγο,
0: ξαπέκει
1: την τι.
0: Ναι, έχει παίξει για μένα.
2: Ναι, ναι, ναι, έχει παίξει, ναι.
1: Ξαπέκει την ΑΕΚ.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, έρχομαι στο ομονία, στην Πάφο. Καλή, καμπός, σε ροδυνατό, όλων τεχνικό, όπως το με πάθος, να τιμήσω ξαν Κύπρο μας όπως ετοίμησαν τα ΠΟΕΛ, η ΑΕΚ, η Σοϊάωθωση και η Πάφο μας και η Ομόνια μας.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Ευχές
1: είναι... Καλή συνέχεια, έχω μαζί σε παγιά.
2: Να είσαι καλά, γεια σας, καλό βράδυ.
0: Μιας και μιλούσαμε προηγουμένως για το παιχνίδι του ΑΠΟΕΛ, να πούμε ότι σύμφωνα και με την ιστοσελίδα μας του Super Sport 104, έχει το ένα δημοσίευμα που λέει ότι άνοιξε η κάνουλα της οικονομικής στήριξης από τον Σάβα Λιασί προς τον ΑΠΟΕΛ και ότι ο ΑΠΟΕΛ βρίσκεται σε τροχιά διοικητικών και οικονομικών εξελίξεων με τον επενδυτικό όμιλο υπό τον Σάβα Λιασί να προχωρά σε κινήσεις οικονομικής στήριξης πριν από την ολοκλήρωση της συμφωνίας για ανάληψη της διαχείρισης και μάλιστα λέει έχει γίνει έμβασμα προς την διοίκηση των Γαλατζοκυτρίνων με στόχο την διευθέτηση σημαντικών οικονομικών εκκρεμωτήτων και πρόκειται για μια εξέλιξη που ενισχύει την προσπάθεια να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες της ομάδας την ώρα που συνεχίζονται και οι διαδικασίες για την επισημοποίηση της συμφωνίας. Υπογραφές το έχουμε μπει, αναμένονται εντός της εβδομάδας, τις επόμενες μέρες. Έχει ήδη δρομολογηθεί, μπήκε το νερό στο αυλάκι. Ο Σάβα Λιασίς και οι συνεργάτες του ολοκληρώνουν μαζί με σωματείο και εταιρεία την συμφωνία και ουσιαστικά το γεγονός ότι μπαίνει το

0: έμβασμα, μπήκε το έμβασμα, η πρώτη οικονομική ένεση. Αυτό καταδεικνύει ότι όντως είμαστε στο τελικό στάδιο της συμφωνίας.
1: Επί της ουσίας αυτό που λέμε είναι ότι έχει τελειώσει η υπόθεση. Το μόνο που είναι τα τυπικά, οι σφραγίδες και οι υπογραφές, όπως έχει μεταφερθεί από την πρώτη και όλα στιγμή από τον ραδιοφωνικό εδώ σταθμό του Supersport 104, από όλους τους ρεπόρτερ του ΑΠΟΕΛ, από τους ανθρώπους που επιμελούνται σε εκπομπές, από το site του Supersport 104 με πάρα πολλά αποκλειστικά για την όλη υπόθεση από την, day one, από την πρώτη μέρα. Το μόνο που περιμένουμε είναι αυτό. Οι σφραγίδες, οι υπογραφές.
0: Ναι, και η τυπική πλέον έγκριση αυτό. Από την UEFA, η οποία αναμένεται για το Μάιο του 27 να αναλάβει η νέα εταιρεία τις τύχες του ΑΠΟΕΛ. Ο φίλος 346, ο Παύλος, είναι ο παδός της Νέας Σαλαμίνας, έστειλε ένα μήνυμα. Καλησπέρα, είπαμε Φρέναρος, ξένους διαιτητές χθες για όλους. Είναι κάτι το οποίο μπαίνει επιτακτικά.
1: Μακάρι να μπορούσε να γίνει.
0: Ήδη το πρώτο βήμα έγινε με την τοποθέτηση των ορισμών σε δύο αγώνες της πέμπτης αγωνιστικής ξένου βαρίστα του Ιταλού, του Αουρέλιο, ο οποίος ήταν στο ΑΠΟΕΛ Σαλαμίνα και στο Ανόρθωση Πάφος.
1: Αν με ρωτάς εμένα, ξένους βαρίστες, ξένους διαιτητές χθες σε όλα τα παιχνίδια ανεξαρτήτου δυναμικής. Συμφωνώ απόλυτα. Πόσο εφικτό είναι? Καθόλου. Δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Δυστυχώς δεν μπορεί να συμβεί. Τι μπορεί να συμβεί? Να βελτιωθούν οι διαιτητές μας.
0: Λόγω το βλέπω.
1: Δεν ξέρω πώς μπορούν να βελτιωθούν. Πραγματικά δεν ξέρω τι γίνεται για να βελτιωθούν κάποιοι διαιτητές. Υπάρχουν στιγμές, υπάρχουν φορές που οι φιλάθλοι των ομάδων είναι υπερβολικοί για κάποιες διαμαρτυρίες, οι άνθρωποι των ομάδων είναι υπερβολικοί, οι δημοσιογράφοι είμαστε υπερβολικοί, υπάρχουν στιγμές που είμαστε υπερβολικοί. Εγώ το δέχομαι ότι το τόσο το μεγαλώνουμε λίγο παραπάνω. Όμως η πραγματικότητα είναι δεδομένη ότι οι διαιτητές, οι περισσότεροι,
0: δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των αγώνων.
1: Αυτό, πες το κομψά, γιατί δεν έβρισκα κομψή λέξη να το πω. Δεν έβρισκα κομψή λέξη.
0: Και δεν είναι τυχαία που από την πέμπτη αγωνιστική και πιο πριν, το ξεκίνημα ουσιαστικά του πρωταθλήματος, όλες οι ομάδες λίγο πολύ φωνάζουν για την διαιτησία. Πέρσι θυμάμαι που δόθηκε ο χρόνος στους διαιτητές, αλλά στην πορεία, στους Κύπριους διαιτητές, στην πορεία αναγκάστηκε η ΚΟΠ να φέρει τους ξένους. Κάπως μετά στο πιο αργά, στο δεύτερο γύρο, οπότε τους έφερε. Φέτος ξεκινήσαμε από πολύ νωρίς και νομίζω και τις επόμενες αγωνιστικές θα βλέπουμε και διαιτητές στα γήπεδα, γιατί δυστυχώς οι Κύπροι διαιτητές δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των αγώνων. Είναι κατώτεροι των περιστάσεων. Οι ομάδες έχουν αναπτυχθεί, το ποδόσφαιρο έχει αναπτυχθεί. Οι διαιτητές μένουν στάσιμοι και εξαρτάται από τους ίδιους για να βελτιωθούν, αλλά δυστυχώς δεν βλέπουμε στον ορίζοντα κάποια βελτίωση.
1: Και ξέρεις ποιο είναι το αστείο, ότι οι ομάδες αυτές έχουν αναπτυχθεί. Επενδύουν, ναι, οι πρόεδροι και οι ιδιοκτήτες αυτών των ομάδων που διεκδικούν αυτή τη στιγμή πρωτάθλημα ή τα 5 ευρωπαϊκά εισιτήρια, που είναι πολύ σημαντικό. Ο άλλος έχει κάνει μια επένδυση για αυτό το ευρωπαϊκό εισιτήριο, όπως και οι ομάδες που είναι πιο κάτω έχουν κάνει σοβαρό upgrade και επενδύσεις για να έχουν αξιοπρεπέστατα ασύνολα, τα οποία να είναι άκρως ανταγωνιστικά στην πρώτη κατηγορία και να παραμείνουν στην υψηλή κατηγορία. Και εγώ μπορώ να τους καταλάβω όταν βλέπουν κάποια πράγματα που δεν έχουν εξήγηση, πραγματικά δεν έχουν εξήγηση στη διαιτησία. Μπορώ να καταλάβω το γιατί να διαμαρτύρονται κάποιες φορές ίσως και πιο έντονα από ό,τι πρέπει, αλλά τους καταλαβαίνω, γιατί όντως έχουν, το πρωτάθλημα έχει κάνει upgrade σε αυτό που βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια. Είτε μιλάμε για τις ομάδες που διεκδικούν πρωτάθλημα και ένα από τα 5 ευρωπαϊκά εισιτήρια, είτε μιλάμε για τις ομάδες που διεκδικούν την παραμονή τους. Βλέπουμε και εκεί ότι δεν είναι οι κλασικές παλιές ομάδες που ξέραμε ότι έλα μωρέ δεν παίζουν πλέον ποδόσφαιρο. Παίζουν ποδόσφαιρο, έχουν καλούς ποδοσφαιριστές και κάτω.
0: Το θέμα είναι να οι διαιτητές μας, αν και αυτό που θα πω μπορεί να ακούγεται κάπως ρομαντικό, πρέπει να σφυρίζουν αυτό που βλέπουν μέσα στα γήπεδα, χωρίς εκπτώσεις, ανεξάρτητα του υπέρ ή κατά ποιας ομάδας είναι. Σφυρίζεις με βάση τους κανονισμούς διαιτησίας. Αυτό είναι το ζητούμενο για να μπορέσουν και οι φίλαθλοι να απολαύσουν ένα ποδόσφαιρο, αλλά και επιτέλους να φύγει αυτή η καχυποψία και η προκατάληψη που συνοδεύει τους διαιτητές μας. Δεν είναι τυχαίο που τα ίδια λάθη και μπορεί και χειρότερα να τα κάνουν ξένοι διαιτητές όταν έρχονται. Και πέρσι που ήρθαν ξένοι διαιτητές έκαναν λάθη.
1: Κάνουν.
0: Αλλά κανένας δεν ασχολήθηκε με την έννοια ότι είναι υπέρ της μιας ή της άλλης ομάδας, να μπαίνει δηλαδή ο παράγοντας της προκατάληψης και της καχυποψίας σε ό,τι αφορά τους διαιτητές και να αποδίδονται τα λάθη στον ανθρώπινο παράγοντα. Δυστυχώς, για να φτάσουμε εμείς ως Κύπροι διαιτητές σε αυτό το σημείο, πρέπει να τρέξει πολύ νερό στο μήλο, που δυστυχώς είμαστε σε μια περίοδο δύσκολη με το νερό, οπότε δεν πρέπει.
1: Καλό. Καλά ο συνειδημός.
0: Λοιπόν, περιμένουμε για τις δικές σας παρεμβάσεις 77-77-10-20, τηλεφωνικές γραμμές, 23-24 τα δικά σας μηνύματα. Είπαμε και για το μπάσκετ, έχουμε την Τετάρτη, έχουμε και κυπριακές συμμετοχές στο μπάσκετ.
1: Περίμενε, μιας και πιάσαμε το μπάσκετ, να πούμε ότι σήμερα ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική του Κυπριακού Πρωταθλήματος με ένα έτσι πολύ δυνατό ντέρμπι από ΑΕΛ με τους γαλαζοκίτρινους της Λευκωσίας να κερδίζουν 80-73 την ομάδα της Λεμεσού. Περνάμε όμως σε τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα και σας ακούμε.
2: Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
2: Το ωραίο με αυτό, με τους διαιτητές, τους ξένους που πρέπει να έρχονται, είναι ότι κάθε χρόνο αρχίζει το πρωτάθλημα με τους Κύπριους διαιτητές και ας πούμε πάει ως που πάει, ως το μέσο του, ως το πρώτο γύρο,
1: κάπου εκεί.
2: Και μετά αρχίζουν οι ομάδες και κάθε χρόνο η ίδια ιστορία, η ίδια ιστορία, η ίδια ιστορία. Είναι, αφού το πρόβλημα υπάρχει, γιατί να αρχίζουν από την αρχή να βάζουν τους ξένους διαιτητές για να μην έχουμε το... Αφού σε κάποια φάση είναι να φωνάζουν οι ομάδες και να... Γιατί κάθε χρόνο το ίδιο, η ίδια ιστορία, ας πούμε, δεν έχει ένα άτομο να σκεφτεί να πει, αφού είναι αναγκαστούμε να το κάνουμε, ας το κάνουμε από την αρχή.
1: Όσο ζουν ελπίζουν μάλλον. Ότι θα είναι καλύτερες οι διαιτησίες, δεν ξέρω.
2: Είναι απίστευτο δηλαδή, δεν έχει κάποιο άτομο που να σκεφτεί να πει, αφού έχουμε πρόβλημα, γιατί να μην το αρχίσουμε από την αρχή. Και το θέμα τι γίνεται. Είμαστε μια μικρή χώρα, 1 εκατομμύριο κατοίκοι. Δεν μπορεί να βγάλεις πολλούς διαιτητές, καλούς διαιτητές. Είναι αδύνατο.
1: Σωστό.
2: Είναι αδύνατο, δηλαδή, δεν μπορεί, όπως δεν μπορούμε να βγάλουμε πολλούς Κύπριους ποδοσφαιριστές καλούς, δεν μπορούμε ούτε βιομήχανους καλούς, ούτε γκαρσόνια καλούς. Ότι σε οποιοδήποτε πάγκο, είμαστε μικρή χώρα. Αναγκαστικά πρέπει να φέρνουμε από έξω. Το ένα είναι τούτο. Το δεύτερο, όταν έχεις και ξένους διαιτητές που την αρχή, νιώθουν τον ανταγωνισμό. Ξέρεις, ο ανταγωνισμός βοηθάσαι να γίνεις καλύτερος. Αν να έρθουν οι ξένοι. Εγώ δεν έχω και πολύ chance να διαιτεύσω, άρα πρέπει να γίνω πολύ καλός για να διαιτεύω εγώ. Γιατί είναι κίνητρο το, ο ανταγωνισμός δημιουργά το κίνητρο. Και γίνονται και πιο καλοί οι Κύπροι διαιτητές με τον τρόπο. Και το άλλο είναι ότι μαθαίνουν. Δηλαδή όταν είναι αρκετά μάτσι ο ξένος διαιτητής, είναι να μάθει. Δηλαδή, να παρακολουθήσει τον τρόπο που χειρίζεται τους παίχτες, που συμπεριφέρεται, που... είναι αρκετά πράγματα. Και πρέπει, ας πούμε, σε κάποια φάση να το καταλάβουμε. Δεν γίνεται να αρχίζει στο πρωτάθλημα με τους Κύπριους. Να τους κάνεις που την αρχή μισούς και να πηγαίνει το πρωτάθλημα.
0: Μα το θέμα είναι ότι ξεκινάς με τη φιλοσοφία να δώσω την ευκαιρία στους Κύπριους διαιτητές. Λένε να βγάλουμε την πρώτη φάση του πρωταθλήματος. Είναι το οικονομικό μες στη μέση.
2: Ας σου πω και το πρόβλημα να μπορεί. Το πρόβλημα είναι και το συντεχνιακό. Δηλαδή να τους συντεχνιοποιήσουμε, να τους αυτά και να τους... Αφού δεν πρόκειται να... Αφού είναι κάτι που... Δηλαδή αν είναι κάτι που διορθώνεται, να το διορθώσεις, να το κάνεις έτσι. Αλλά ας πούμε προσπαθούν να τους βοηθήσουν, να παίξουν παιχνίδια και στο τέλος αναγκάζονται στο τέλος μετά που φωνάζουν με τις δύο ομάδες και αναγκαστικά κάνουν εκείνο που έπρεπε να κάνουν από την αρχή.
0: Ουσιαστικά ναι. Απλά δεν μπορούν να το κάνουν από την αρχή για δικούς τους λόγους. Διότι έχει που βλέπουν. Για παράδειγμα, ο υπεύθυνος διαιτησίας, ο Νταμάτο, κάνουν σεμινάρια, κάνουν το ένα, κάνουν το άλλο, δείχνουν τους φάσεις σε κάθε αγωνιστική, μαζεύκονται και κάνουν μαθήματα. Αλλά τελικά είναι σαν να σύρνει αυκάπα στον τοίχο.
2: Ας σου το πω και διαφορετικά. Αν τους πιάνεις τους Κύπρους ποδοσφαιριστές, πάλι ότι έφερνουμε ξένους. Σε πιάνεις τους Κύπρους ποδοσφαιριστές, κάνεις τους προπονήσεις, κάνεις τους μαθήματα, παθαίνεις τους όλη μέρα. Είναι μόνο γίνει να βγάλεις, να ανεβάσεις το επίπεδο των Κύπριων ποδοσφαιριστών, διότι να τους φέρεις ίσως στο Μουρίνιο, να τους κάνεις οτιδήποτε. Είναι θέμα δυνατοτήτων. Αν δεν έχεις δυνατότητες, έτσι μπορείς να γίνεις ξαφνικά.
0: Απλά υπάρχει και το πρόβλημα με την UEFA, η οποία βασικά απονθαρρύνει να φέρνεις ξένους διαιτητές που την αρχή συνέχεια, δηλαδή σε όλα τα παιχνίδια. Επιλέγεις σε κάποια, όπως για παράδειγμα στην Ελλάδα επιλέγονται τα ντέρπι, τα μεγάλα παιχνίδια, φέρνουν που την αρχή του πρωταθλήματος ξένους διαιτητές για να γίνονται όσο πιο αντικειμενικά γίνονται, διεξάγονται οι αγώνες.
2: Στην Ελλάδα φέρνουν που την αρχή στέλνω.
0: Ναι, φέρνουν που την αρχή σε κάποια παιχνίδια.
1: Σε όλα των τεσσάρων όταν παίζουν μεταξύ τους.
2: Φαντάσου και η Ελλάδα, μιλούμε μια χώρα 12 εκατομμυρίων. Και έχει τις ίδιες ομάδες με εμάς, δηλαδή έχουν 14 και εμείς 14.
0: Ναι.
2: Φαντάσου να βγάλεις εσύ διαιτητές που είναι 1 εκατομμύριο. Και εκείνοι έχουν 12 εκατομμύρια πουλ, ας πούμε.
1: Και πάλι και στην Ελλάδα έχουν πρόβλημα γιατί διαιτητεύουν οι ίδιοι και οι ίδιοι, γιατί ο εκεί αρχιδιαιτητής έχει κόψει πάρα πολλούς.
2: Ναι, έχει κόψει πάρα πολλούς. Φαντάζεσαι μια χώρα 12 εκατομμύρια.
1: Αυτό είναι, εγώ συμφωνώ μαζί σας, συμφωνώ πάρα πολύ μαζί σας.
2: Μια χώρα αθλητομάνα, η Ελλάδα είναι μια χώρα που παράγει αθλητές. Μιλούμε, κάνουν τεράστια παραγωγή αθλητές παντού. Και πάλι αναγκάζουν και κόφκουν διότι πάνε καλά.
0: Μάλιστα.
2: Βασικά ακόμα ένα θέμα.
0: Ναι, γιατί λίγο σύντομα έχουμε κι άλλο ακροατή.
2: Γίνεται, ας πούμε, τώρα μια μικρή Κύπρο να έχει 14 ομάδες και ας πούμε...
1: Ακουμπήσατε τον πόνο μου εδώ.
2: Κανονικά οι δημοσιογράφοι έπρεπε να τους κάνουν στο...
0: Μα πόσες φορές να τα πούμε, φίλε μου, εύκαλε η γλώσσα μας μαλλιά.
2: Είναι απίστευτο, γιατί φαντάσου 10 ομάδες στην Κύπρο, τι δυνατόν πρωτάθλημα αν είχαμε ήδη να έχουμε.
0: Ακριβώς.
2: Έγινε.
0: Καλώς ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να περάσουμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα, όνομα και σας ακούμε.
3: Συγγνώμη που ξαναπαίρνω. Μου αποκαλεί, εταιρεία.
0: Ακούμε.
3: Λοιπόν, εγώ ήμουν φανατικός της Κυπριακής Διαιτησίας. Αλλά ο κύριος που πήρε προηγουμένως, αυτό που μιλούσε πριν λίγο, έκανε με επίστευσα γιατί όμως θέλουμε ξένους παίχτες για να δυναμώνουν το γράφημα μας και λίγοι πριν οι Κυπριακοί παίχτες. Έτσι προβολές τι είδου γίνονται, πρέπει να καταβαίνετε μου εννοώ.
0: Ναι.
3: Ναι. Οι Κυπρέοι παίχτες, οι διαιτητές, λίγοι μόνο βγαίνουν όπως τους Κυπρίους μέσα στις ομάδες, λίγοι Κυπρίοι. Λίγοι διαιτητές, οι ξένοι βαράχτηκαν την καλύτερα να φέρνουν μεγάλους και διεθνείς πόντους διαιτητές και ας πληρώνουμε. Θα δω μάτς πυρηνικό και όμορφο.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ.
3: Καληνύχτα,
0: γεια σας. Γεια σας. 77-77-10-20 τηλεφωνικές γραμμές ανοιχτές. Περιμένουμε τις δικές σας παρεμβάσεις. 23-24 τα μηνύματά σας.
1: Κοίτα. Όχι, πες. Α, όχι, ήθελα να πω ότι ο προηγούμενος ακροατής είχε δίκιο στον τρόπο, στο πλαίσιο που το τοποθέτησε. Ότι πραγματικά δεν είμαστε και μια τόσο μεγάλη χώρα να μπορούμε να παράγουμε και πολλούς διαιτητές. Αυτούς που πρέπει να χρησιμοποιούμε. Ναι. Αναγκαστικά θέλοντας και μη θα πρέπει να συμπληρώσουμε απ' έξω.
0: Θέλοντας και με απλά, το θέμα είναι ότι υπάρχει μια φιλοσοφία στα ψηλά δωμάτια της ΚΟΠ, η οποία λέει να δώσουμε το χρόνο μπάσκετ.
1: Το έχουμε δώσει πολλά χρόνια.
0: Το ξέρω και πέρσι τα ίδια λέγαμε.
1: Χρόνια δώσαμε, εγώ κουράστηκα.
0: Και τώρα από τις πρώτες αγωνιστικές ξεκίνησε οι φωνές των ομάδων. Εξού και αναγκάστηκε να κάνει το πρώτο βήμα με ξένους βαρίστες. Στις επόμενες αγωνιστικές σιγά σιγά θα αρχίσει και η κάθοδος των ξένων διαιτητών στο γήπεδο, όχι μόνο στο ΒΑΡ. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής.
4: Super Sport 104.
5: Από την Ιταλία και συγκεκριμένα το Πέρκαμο κόντρα στην Αταλάντα αρχίζει το φετινό διπορικό της ΠΑΦΟΥ στη League Face του Conference League και ο Supersport 104 δηλώνει παρόν. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10, λεπτό προς λεπτό η αναμέτρηση Αταλάντα ΠΑΦΟΣ.
4: Μέγας χορηγός Meridian Bet. Χορηγός τα ελαστικά Hankook και Pepsi's και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Σχεδιασμένα με προηγμένη τεχνολογία και αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Τα ελαστικά Hankook εξασφαλίζουν άνεση, αντοχή και σταθερή απόδοση. Με καινοτομία και ποιότητα που εμπιστεύονται οι μεγαλύτεροι κατασκευαστές αυτοκινήτων παγκοσμίως. Hankook. Driving Emotion. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
6: Θέλετε να χωρίσετε? Ελάτε κοντά μας. Ο διαχωρισμός οικοπαίδων στην Κύπρο έχει όνομα. Πέψεις και ιός διαχωρισμοί οικοπαίδων. Η πηγή και για αγορά οικοπαίδων. www.pepsis.com.cy.
7: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
8: Απάντηση.
7: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
8: Απάντηση.
7: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
8: Μα σου λέω. Ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
7: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
8: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
7: Ταβέρνα η απάντηση.
4: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
9: Αυτή τη φορά πάμε παρέα με ένα ολοκένουργιο Suzuki Ignis Hybrid. Η εκπομπή Πάμε Παρέα και ο όμιλος εταιριών Αλφα Τρικομίτη, αντιπρόσωποι της Suzuki, σας δίνουν την ευκαιρία να κερδίσετε ένα Suzuki Ignis Hybrid Manual 1,2 αξίας 18.000 ευρώ. Και πώς μπαίνουμε στην παρέα? Πανεύκολα. Στείλε SMS στο 6600 ή κάλεσε 932 210 και μπες στην κλήρωση. Πάμε παρέα με Suzuki. Suzuki Ignis Hybrid. Μπορεί να είναι το δικό σου. Χρέωση 2,03 ευρώ ανά SMS συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ ή τηλεφωνώντας τον αριθμό 932210. Χρέωση 2,03 ευρώ να κλείσει από σταθερό ή 2,28 ευρώ να κλείσει από κινητό συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
4: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή Call and Score φέρνει κοντά σας η στοίχημα.
10: Έλα, μωρί μου.
11: Πάρε την μπαλά.
10: Το έχεις.
11: Έλα, παλικάρι μου. Δώσ' το, παιχτούρα μου. Σουτάρε το.
12: Αυτή είναι η δική σου στιγμή. Γεμάτη εμπειρίες, διασκέδαση και αδρεναλίνη. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
0: Επιστρέψαμε στην εκπομπή μας Call and Score με την χορηγία της Στοίχημαν. Είστε συνδεδεμένοι με το Super Sport 104. Στα μικρόφωνα Ραμόνα Παπαϊωάννου, Ανδρέας Αναστασίου, στη ρύθμιση του ήχου Μιχάλης Πουλής. Και τώρα στην διακοπή συζητούσαμε με τη Ραμόνα για το γκολ νούμερο 981 του Κριστιάνο Ρονάλτο.
1: Άρρωστο. Του λείπουν 19 γκολ για να βάλει 1000 γκολ.
0: Περίμενα να δούμε μια σκοράρει ακόμα ένα.
1: Γυρίζει του 55 ακόμα.
0: Αυτή τη στιγμή η Αλ Νασρ παίζει με την Νεύτσι Φαρκόνα. 2-1 προηγείται η Αλνάσρη, η ομάδα του Ρονάλτο, ο οποίος σκόραρε για το 2-0 το πρώτο γκολ ο Γκάμπριελ και έφτασε τα 981 τέρματα στην καριέρα του μέχρι τώρα και μένουν άλλα 19 για να φτάσει το ιστορικό ορόσημο των 1000 τερμάτων.
1: Αδιανόητος αριθμός, δηλαδή αδιανόητο. Εγώ όταν είχε βάλει την κίνηση το στόχο των 1000 γκολ, έλεγα εντάξει, αλλά αποκλείεται. Πριν κάνα 2 χρόνια που έλεγαν όλοι θα θέλει να φτάσει στα 1000 γκολ, εντάξει. Άντε λέω να κάνει μια, να βάλει κάτι ακόμα.
0: Αλλά
1: μη
0: είναι...
1: και τα ξεπεράσει.
0: Non-stop.
1: Μη και τα ξεπεράσει τα 1000 γκολ. Απίστευτος αριθμός. Απίστευτος αριθμός.
0: Άιστα, ο Κριστιάνο Ρονάλτο συνεχίζει να βομβαρδίζει τα αντίπαλα δίχτυα στα 41 του χρόνια κάθεκτος με το στόχο το να φτάσει τα 1000 τέρματα και να δούμε μέχρι που μπορεί να σταματήσει αυτή η μηχανή παραγωγής γκολ. Σε παιχνίδια που βρίσκονται σε εξέλιξη, Coventry Newcastle μείωσε σε 2-1 η Newcastle. Λεβάντε Σεβίλη 1-2 προηγείται η Σεβίλη, ενώ Τωρίνο Ουντινέζε 2-1 προηγείται η Τωρίνο.
1: Αυτό είναι λίγο πριν το 90, τελειώνει σε λίγο. Τα άλλα παιχνίδια είναι στο 77 και 76. Έχουν ακόμα έτσι ένα τεταρτάκι, ας το πούμε, χονδρικά.
0: Έχει λίγο να προσπαθώ να πω για τα μπάσκετ των κυπριακών ομάδων, τα ευρωπαϊκά κύπελλα.
1: Πάμε το ρόλο δικό σου.
0: Όχι, εντάξει.
1: Πάμε.
0: Την Τετάρτη για το FIFA Eurocup ο Κεραυνός ταξιδεύει Σλοβακία για να αντιμετωπίσει την Νίτρα για την δεύτερη αγωνιστική του τέταρτου ομίλου. Ο Κεραυνός, ο οποίος στην πρεμιέρα κέρδισε στο Κώστας Παπαέλληνας, πήρε την νίκη και θέλει να ζευγαρώσει τις επιτυχίες του στην διοργάνωση. Το ίδιο ζητούμενο είναι και για την ΑΕΚ, η οποία αντιμετωπίζει στην Βαρσοβία την Τζίκη για την δεύτερη αγωνιστική του πέμπτου ομίλου. Ένας στόχος οι ομάδες μας που θέλουν να περάσουν στην επόμενη φάση της διοργάνωσης και σίγουρα μέσα από τις επιτυχίες μπορούν να φτάσουν στην υλοποίηση του στόχου αυτού.

0: Λοιπόν, ο φίλος 527, ο τηλέφωνος 527 μας έστειλε ένα μήνυμα που λέει ότι ο κύριος Χριστοφόρου είναι ο διαιτητής που ήταν στο παιχνίδι του Απόλλωνα στη Σαλαμίνα, ότι είναι απολύστας και θα ήταν καλύτερα να μην κάνει παιχνίδια του ΑΠΟΕΛ. Όλα αυτά είναι και θέμα της Επιτροπής Διαιτησίας, η οποία αξιολογεί τους διαιτητές. Μπορεί κάποιος να είχε μια ομάδα, τώρα μιλώ γενικότερα, να είχε μια ομάδα όταν ήταν πιο μικρός, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εξακολουθεί να συμπεριφέρεται το ίδιο και ως διαιτητής. Γενικότερα ομιλούντες, δεν αναφέρομαι στη συγκεκριμένη περίπτωση, επαναλαμβάνω. Από εκεί και πέρα, ο κάθε διαιτητής κρίνεται μέσα στο γήπεδο από τις αποφάσεις και τα σφυρίγματα του. Πολλοί είμαστε ένας μικρός λαός, είμαστε μια μικρή κοινωνία, ο καθένας ξέρει τα γενοφάσκια του καθενός και το τι καπνό φουμάρι που λέμε, σε εισαγωγικά το καπνός που φουμάρι. Οπότε κάποιος μπορεί να ισχυριστεί και για άλλους διαιτητές το ίδιο. Το θέμα είναι να κρίνονται και να, ήδη μάλλον να σφυρίζουν σωστά μέσα στο γήπεδο και να κρίνονται με βάση αυτές τις αποφάσεις. Γενικότερο σχόλιο, επαναλαμβάνω, όχι για το συγκεκριμένο μήνυμα που έστειλε ο ακροατής.
1: Κοίταξε, αλήθεια είναι ότι όλοι οι διαιτητές, φαντάζομαι, κάποια από παιδιά, κάποια ομάδα υποστηρίζουν. Όλοι οι αθλητικογράφοι κάποια ομάδα υποστηρίζουν. Από εκεί και πέρα είναι πώς μπορεί να το διαχειριστεί ο καθένας.
0: Να κάνει σωστά την δουλειά σου.
1: Ναι, και αν τέλος πάντων μπορεί ο Χίψη που κάνει τους ορισμούς να έχει κάποιες αμφιβολίες, για να προστατεύσει και τον ίδιο το διαιτητή, μπορεί να τον προφυλάσει σε κάποια παιχνίδια, έστω. Αλλά φαντάζομαι ότι όταν κάνουν τη δουλειά τους, κάνουν τη δουλειά τους. Το αν είναι καλή στη δουλειά του, αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την ομάδα που υποστηρίζουν. Δηλαδή, μπορεί να μην υποστηρίζουν τη συγκεκριμένη ομάδα, αλλά να μην είναι καλή στη δουλειά του ούτε και με άλλε ομάδε. Γιατί μπορεί να μην το έχουν, να μην είναι καλή στη δουλειά του.
0: Η Coventry πέτυχε στο 81 και τρίτο τέρμα. Προηγείται 3-1 τη Newcastle σε παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώνεται η αγωνιστική στην Premier League. Και ουσιαστικά με αυτή τη νίκη θα πάρει και μια βαθμολογική ανάσα, η οποία χρειάζεται γιατί είναι στα χαμηλά, όπως και η Νιούκασολ είναι κάτω, δεν είναι και αυτή στα ψηλά. Λοιπόν, συνεχίζουμε την εκπομπή μας, περιμένουμε τις δικές σας παρεμβάσεις. 77 77 10 20 23 24, τα μηνύματά σας. Έχουμε ακροατή στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα, όνομα και σας ακούμε.
2: Καλησπέρα, Ραμόνα, Ανδρέα.
1: Καλησπέρα σας.
2: Ο Ισίδωρος είμαι.
1: Γεια σας.
2: Τι γίνεστε, εντάξει, καλά, λίγο αργά.
1: Δεν πειράζει, εμείς εδώ είμαστε.
0: Είναι στο πλαίσιο της εκπομπής.
1: Τώρα γι' αυτό είμαστε έτσι αργά εμείς.
2: Να σας πω τώρα, μόλις σκέφτηκα πριν λίγα δευτερόλεπτα ότι υπάρχει τη Δευτέρα κάτι άλλο στο ραδιοφωνό.
0: Από νωρίς, έπρεπε από η ώρα 10 να το σκεφτεί.
2: Να σου πω τώρα, υπάρχουν διάφορα, αν σκεφτόμαστε, υπάρχουν και άλλα πράγματα, εντάξει. Όμως, επειδή για μένα προσωπικά όλες οι μέρες σχεδόν φαίνονται ίδιες στη δική μου τη ζωή. Δεν έχει, ας πούμε, να ξυπνήσει αύριο και να είναι όλες οι ίδιες. Η Κυριακή, η Σάββατο. Επειδή δεν υπάρχει το θέμα της εργασίας.
0: Ναι.
2: Λόγω του ότι είμαι σε μια άλλη φάση της ζωής που δεν υπάρχει το θέμα. Και όλες οι μέρες φαίνονται το ίδιο. Εντάξει, είναι το ίδιο. Γι' αυτό παρασύρει με το γεγονός. Όπως τα καταφέραμε.
1: Αυτό έχει σημασία.
2: Όπως έτυχε η Ραμά και με την ΑΕΚ. Τελευταίο λεπτό το έβαλε τον γκολ.
1: Ναι, τελευταίο λεπτό το έβαλε.
0: Ναι, ναι.
2: Κάπως έτσι.
0: Στο 89.
2: Έτσι είναι και οι φιλάθλοι της ΑΕΚ. Τελευταία στιγμή μπαίνουν στο... φάνηκε ότι είναι σκληρό ο Γκαρίδιν η Αραδιπού. Όπως το άκουγα, πρέπει να έπαιξε ήταν πολύ καλά τακτικά.
1: Πάρα πολύ σωστή.
2: Πάρα πολύ σωστή.
1: Ήταν πάρα πολύ σωστή.
0: Ο Γιάννης ο Κάσες της ήταν όντως με τακτική σωστή και δεν τα μπρώθηκε πίσω. Έβγαινε και μπροστά, έκλειναν τους χώρους πίσω και προσπαθούσε να βγει και να κάνει παιχνίδι, να κυκλοφορήσει μπάλα, να δημιούργησε κάποιες ευκαιρίες.
2: Ναι. Όμως, Ανδρέα, η ΑΕΚ το καλό ότι φέτος έχει κάποια πληθώρα και επιθετικών μπροστά, διότι μόλις κατάλαβα ότι θα μπει αυτό το παιδί ο Αντρέκενο, ναι, κατάλαβα ότι θα γίνει κάτι.
1: Είναι καλός ποδοσφαιριστής, είναι αρκετά καλός ποδοσφαιριστής ο Αντρέκενο.
2: Νομίζω, Ραμόνα, με την πρώτη, μόλις πήρε την μπάλα, ήταν η πρώτη του επαφή, νομίζω, με την μπάλα.
1: Ναι.
0: Μπήκε στο 83, σκόραρε στο 89.
2: Ναι. Ήταν... Άρα είναι, η ΑΕΚ έχει ποδοσφαιριστές μπροστά που μπορεί ανά πάσα στιγμή να αλλάξει τη ροή. Δεν ξέρω οι υπόλοιποι, νομίζω υπάρχουν κάποιες τραυματίες τώρα.
0: Ναι, γενικότερα έχει περισσότερο βάθος στον πάγκο φέτος η ΑΕΚ.
2: Φέτος. Διότι άλλες χρονιές, Αντρέα, ήταν λίγο...
0: Ναι, ήταν το πρόβλημα, του πάγκου.
2: Ναι. Μπήκε φέτος γρήγορα στο να καλύψει τα κενά η ΑΕΚ. Τώρα είναι το δέσιμο, απλώς θέλει χρόνο να δέσει, νομίζω αυτό είναι το...
0: Διότι ο προπονητής ήρθε εν τελευταία...
2: Δεν έχει δέσει ομάδα ακόμη, δεν έχει...
1: Εντάξει, ήταν και 20 μέρες απραξίας λόγω των εθνικών ομάδων. Νομίζω στα επόμενα 1-2 παιχνίδια θα αρχίσουμε να θα ρολάρει πολύ καλύτερα η ΑΕΚ.
2: Ναι, δύσκολο το παιχνίδι. Υπάρχει με τον Άρη, νομίζω.
1: Ναι.
0: Άρη, τι λέμε σου.
2: Όμως, Αντρέα Ραμόνα, εντάξει, όλα τα παιχνίδια φάνηκε δεν υπάρχει τίποτα εύκολο. Ούτε αυτές οι ομάδες, υποτίθεται αυτές που είναι κάτω, ότι θα παλεύουν τα παιχνίδια.
1: Όχι, ναι, θα βάζουν δύσκολα σε κάθε αντίπαλο.
2: Τι είδετε εσείς κάποια ομάδα που να ξεχωρίζει? Νομίζω εγώ ότι η Ομόνια και η Πάφος είναι ομάδες που είναι... Μπορώ να πω ότι ξεχωρίζω χωρίς να είμαι 100%. Νομίζω.
0: Συμφωνούμε απόλυτα. Συμφωνούμε. Ομόνια Πάφος, ναι. Και μετά έρχεται και η ΑΕΚ είναι στον γκρουπ.
2: Η άλλη αυτή έκπληξη και η ΑΕΛ νομίζω θα πάει καλά. Έτσι φαίνεται, δεν ξέρω.
0: Να δούμε.
2: Όμως η Πάφος που έχει και έξω ποδοσφαιριστές που όταν έρθουν θα είναι ακόμη πιο δυνατή, γιατί έχει καλούς ποδοσφαιριστές που λείπουν.
1: Ισχύει.
2: Της Πάφου, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, έχει κάποιους τραυματισμούς. Εντάξει, ο Ζάζα ξεχνούμε τον. Σοβαρός τραυματισμός, θα αργήσει να επανέλθει, οπότε...
2: Μάλιστα. Ναι. Εσείς γενικά πώς είστε, τι βλέπετε, κάτι βλέπετε στον ορίζοντα, κάτι που άλλαξε, κάτι θα αλλάξει στα... Κάτι που είναι...
0: Ότι θα είναι πιο συναρπαστικό φέτος, πιο ανταγωνιστικό μάλλον το φετινό πρωτάθλημα, γιατί έχουμε και άλλες ομάδες που δυναμώνουν. Είναι και οι 5 τα ευρωπαϊκά εισιτήρια που δίνονται φέτος, οπότε θα υπάρχει έτσι μεγαλύτερος ανταγωνισμός. Τώρα ο από σταθμός, άποψη θεά μας το θα δούμε.
2: Ο σταθμός σας δυναμώνει?
0: Δυναμώνει.
1: Ο σταθμός μας είναι πάντα δυνατός.
2: Για να
1: συντονιστείτε, γιατί την Πέμπτη έρχονται πολύ δυνατές μεταδόσεις στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, όπως και σε όλα τα παιχνίδια. Είμαστε εδώ πέρα για να λέμε τα πάντα πρώτοι.
2: Νόμιζα, όπως το είπες, Ραμόνα, ότι την Πέμπτη θα έρθουν δυνατές βροχές. Όπως το
0: έτσι μπορεί να γίνει βροχή από γκολ.
2: Βροχή από γκολ, εννοείται.
1: Μπορεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε.
2: Και εγώ το ίδιο. Καλό βράδυ.
0: Άλλη Δευτέρα εδώ θα είμαστε μπάλε. 10 με 12 το βράδυ.
2: Χάρηκα που σας άκουσα.
1: Και εμείς το ίδιο. Γεια σας.
0: Να περάσουμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα, όνομα και σας ακούμε.
3: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
3: Καλησπέρα. Ο Κωνσταντίνος.
1: Χαίρετε.
3: Γεια σας. Έλα σου πω, γίνεται ο Χριστοφόρου από η λίστα να κάνει παιχνίδια του από ελ.
0: Στείλε το μήνυμα προηγουμένως, ναι.
3: Ναι.
0: Σχολιάσαμε το αυτό. Κοίτα, και που είπαμε και προηγούμενο. Εντάξει.
3: Ο καπιτανής.
0: Ναι.
3: Ο καπιτανής ήταν ένα εξής και ποτέ του δήλωσε, δεν ήθελε ποτέ του να κάνει παιχνίδι για τη ΣΑΕΚ. Πώς γίνεται ο άνθρωπος από η λίστα. Αυτό ήταν πορτοκαλής.
0: Εντάξει, τούτο ήταν πάπου Φιλίππου που λάλουμε, προαμνημονεύτο χρόνων. Το θέμα είναι ο κάθε διαιτητής να κάνει σωστά τη δουλειά του μέσα στο γήπεδο. Τώρα ήταν που είδα στα μαθητικά του χρόνια κλπ. Νομίζω κάπως το άδικο να το μνημονεύουμε, να το επαναφέρουμε, να πούμε. Σημασία έχει το πώς κάνει σωστά τη δουλειά του μέσα στο γήπεδο και με βάση εκείνον να κρίνεται.
3: Μάλιστα.
0: Γιατί αν το πάρουμε έτσι και πιο παλιά, είσαι και άλλους διαιτητές που είχαν άλλες ομάδες.
3: Όχι, ο καπιτανής της ΑΕΚ ποτέ του δηλώσε ποτέ του να κάνει τη διαιτησία της ΑΕΚ. Ποτέ του.
0: Νομίζω έκαμνε και τη ΣΑΕΚ από ό,τι
3: θυμίζω. Όχι, δεν έκαμνε. Δεν έκαμνε. Ποτέ.
0: Το θέμα είναι, γιατί εσύ πιστεύεις αν ο καπιτανής σφύριζε τη ΣΑΕΚ, εν ήταν να σφύρα σωστά. Θέμα προσωπικότητας, θέμα...
3: Όταν δεν έκαμνε ποτέ του, δήλωσε το. Και πρέπει να κάνει ο ίδιος τους ο άνθρωπος. Αλλά μπορώ να πιέσει και ο Λοϊτίδης.
0: Να μου γιώνει. Εντάξει. Κοιτάξει.
3: Επίεξε τον Λοϊτίδης. Έλα για μένα.
0: Δεν μπορώ να σου πω.
1: Έλα, έχεις φλάκα. Είσαι ωραίος, εντάξει, το δίνω.
0: Μιλώ για κάποια πράγματα που ξέρω. Για κάποια πολύ ξέρω.
1: Εντάξει. Άντε, σταμάτα, φτάνει. Συνεννοηθήκαμε με το που γελάσαμε, εντάξει. Καλό βράδυ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό.
0: Ποιο λοιπόν, η Coventry, ποδοστρωτήρας, βρέχει γκολ. 4-1, τη Newcastle.
1: Ναι, ρωτήσω κάτι. Αυτοί οι πετρελαιάδες από τη Newcastle παραμένουν.
0: Εκεί είναι, σταθεροί.
1: Απλά αυτοί δεν είναι απατεώνες από τους άλλους στο Manchester.
0: Α, εν τω μεταξύ κάπου διάβαζα ότι όλες οι ομάδες, λέει, της Premier League, να εδώ, ζητούν τον υποβιβασμό της Manchester City, λέει, στο site μας, στο Supersport 104. Η αυστηρότερη δυναμή για Manchester United βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων
1: United,
0: μεταξύ Manchester City.
1: Γλώσσα λανθάνουσα.
0: Όχι,
1: εσύ φύγε το United τώρα.
0: Μια είναι η Manchester εξάλλου.
1: Γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Για πάμε.
0: Η αυστηρότερη δυναμή είναι για Manchester City. Εμείς αυτό μας το γνωρίζουμε.
1: Ναι, δεν έχει τα ανάγκη.
0: Okay. Βρέθηκε στο επίκεντρο συζητήσεων μεταξύ των συλλόγων της Premier League με το ενδεχόμενο αποβολής των πολιτών από την κορυφαία κατηγορία της Αγγλίας να τίθεται στο τραπέζι, σύμφωνα με δημοσίευμα της Independent. Η συνάντηση των διοικητικών στελεχών των ομάδων την Κυριακή, χτες δηλαδή, εξετάστηκε στο πλαίσιο των κυρώσεων που θα μπορούσαν να επιβληθούν στο σύλλογο του Manchester, στο μπλε κομμάτι. Ανάμεσα στις προτάσεις που συζητήθηκαν και ο υποβιβασμός της στη Championship. Μια εξέλιξη που πάντως συγκεντρώνει για την ώρα ελάχιστες πιθανότητες να υλοποιηθεί. Και έχει αρκετά, καλό είναι να μπείτε μέσα στην ιστοσελίδα μας να το διαβάσετε. Είναι ενδιαφέρον το κομμάτι, το δημοσίευμα, το οποίο είναι κατά το πιστικό. Περιμένουμε να δούμε.
1: Λοιπόν, τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη, είπαμε ότι είναι 4-1 Coventry τη Newcastle. Στα άλλα, η Τωρίνο με την Ουντινέζο ολοκληρώθηκαν στο 2-1 και η Λεβάντε μόλις έχει σοφαρίσει τη Σεβίλη 2-2 στην τελευταία φάση μας στις καθυστερήσεις. Όμως, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αφού επέστρεψαν τα πρωταθλήματα, αφού σταμάτησε αυτό η παροδία των εθνικών ομάδων για 3 εβδομάδες, επιστρέφει και το Champions League, βρε παιδιά. επιστρέφει το Champions League και επιστρέφει αύριο. Αύριο έχουμε Champions League επιτέλους ξανά και πάλι. Λοιπόν, δύο παιχνίδια στις 7.45 Land Sporting και Μπακού Σλάβια Πράγας και στις 10 έχουμε σούπερ παιχνιδάρες Arsenal Lille, Atletico Madrid Manchester United, Villarreal Napoli, Viking Bayern Μονάχου, Galatasaray Barcelona, Inter Brest, Λιψία PSV Eindhoven και την Τετάρτη έχει πάλι τρομερά παιχνίδια. Δύο παιχνίδια στις 7.45 LASK Liverpool και Feyenoord Como και στις 10 έχουμε Aston Villa Fenerbahce, City Paris, Betis Porto, Bodoglimt Borussia Dortmund, Roma Real, Slovan Bratislava Stuttgart και Σαχτάρ ΑΕΚ Αθηνών. Ναι, θα μπορούσα να τα κάτι άλλο. Όχι, απλά για κάποιον είναι τυχόν και μπερδευτεί. Ναι, Σαχταράκι που η ΑΕΚ πετάει αύριο. Αύριο, ναι, νομίζω για Αγγλία και θα μείνει εκεί μία εβδομάδα για να παίξει και το επόμενο παιχνίδι με τη City.
0: Αφού το ενδιάμεσο πρωταθλήματος αναβλήθηκε.
1: Το πήρε αναβολή αυτή που δικαιούταν πιο πολύ για τα πήγαινέλα πιο πολύ ήταν. Ναι. Όχι τόσο, γιατί άμα ήταν κάπου πιο κοντά θεωρώ ότι θα επέστρεφε.
0: Αφού είδα και το επόμενο παιχνίδι.
1: Σου λέει θα γλιτώσω αυτό το τετράωρο, τέσσερις ώρες ταξίδι, ξημερώματα, να χάσω προπόνηση, ξανά πάλι. Αυτά είναι τα παιχνίδια για το Champions League. Σας είπαμε και την Πέμπτη ότι έχουμε τα παιχνίδια του Europa και του Conference League που αφορούν τις κυπριακές ομάδες. Υπενθυμίζω, η Ομόνια για το Europa League πηγαίνει στη Σλοβενία για να αντιμετωπίσει την Τσέλιε. Και η Πάφος για το Conference League πηγαίνει στον Μπέργαμο για να αντιμετωπίσει την Αταλάντα. Από ελληνικής πλευράς, την Πέμπτη για το Europa League ο Ολυμπιακός θα πάει στη Μαρσέιγ. Και εδώ τώρα, να σας βάλω ένα τέτοιο, γιατί δεν ξέρω αν κάποιοι από την Κύπρο θα ταξιδέψετε στη Μασσαλία, υπάρχει τελευταία ενημέρωση από την αστυνομία ότι μάλλον το παιχνίδι θα γίνει χωρίς τους οπαδούς του Ολυμπιακού. Ναι, είναι πρώτο θέμα σε όλα τα ελληνικά site. Μέχρι αύριο θα αποφασίσει η αστυνομία, διότι είναι πάρα πολύ υψηλού κινδύνου το κατατάσσουν οι γαλλικές αρχές και ενδεχομένως να αποφασιστεί τελευταία στιγμή η απαγόρευση μετακίνησης οπαδών του Ολυμπιακού. Και για το Europa League επίσης έχουμε την εκτός έδρας αναμέτρηση του Όφη με τη Ρεν, ενώ για το Conference League από ελληνικής πλευράς συμπληρώνει το πρώτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Μπόρατς Μπανιαλούκα στις 7.45 για το Conference League πρώτη αγωνιστική. Θυμίζουμε ότι Ολυμπιακός και Όφη στο Europa League στην πρώτη αγωνιστική και οι δύο έκαναν πολύ σημαντικές νίκες.
0: Νίκες, ακριβώς.
1: Αυτά ήταν.
0: Αυτά.
1: Αυτά ήταν.
0: Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τώρα την κλήρωση για την VIP, διπλή VIP πρόσκληση σε αγώνα για την 7η αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan, την οποία προσφέρει η Stoiximan, χορηγός εταιρεία της εκπομπής μας, Κολεσκόρ, την κερδίζει ο Παναγιώτης Μάρκου, το τηλέφωνο του λήγει σε 629. Θα επικοινωνήσουν μαζί του από τον σταθμό, από το εμπορικό τμήμα, για να διευθετήσουν για το ποιο αγώνα ενδιαφέρεται και για τις κάρτες φιλάθλου για να σταλούν οι προσκλήσεις.
1: Λοιπόν, κάπου εδώ εμείς θα ολοκληρώσουμε. Αλλά πριν ολοκληρώσουμε, να σας πω πάλι, γιατί εδώ πέρα γίνονται πράγματα και θαύματα στη Βαλένθια. Η Σεβίλη έβαλε γκολ στις καθυστερήσεις στα καπάκια, 2 λεπτά μετά το γκολ της Λεβάντε. Έβαλε η Σεβίλη και το έκανε 2-3 ο Ρομέρο και έχει δεχτεί και δεύτερη κίτρινη κάρτα. Οπότε κόκκινη, φαντάζομαι πρέπει να βγάλει καμιά φανέλα ή στους πανηγυρισμούς. Μπράβο, και δέχτηκε δεύτερη κίτρινη. Περιμένουμε να δούμε αν θα ολοκληρωθεί. Θα το. Για όσους το παρακολουθείτε, τσεκάρετε αν ενδιαφέρεστε. Λοιπόν, κάπου εδώ εμείς ολοκληρώσαμε.
0: Θα το ακούσουν και από την συνέχεια.
1: Θα τα ακούσετε και από τη συνέχεια. Μπράβο, γιατί υπάρχει αθλητικό δελτίο από το. Δεν έχει δελτίο? Έχει Γερασίμου. Ο Γερασίμου εννοείται θα σας πει τι συνέβη. Πώς το λένε, για πρωταθλήματα τα πάντα, δελτία. Ό,τι θέλετε, τα πάντα εδώ. Θα ακούσετε τα πάντα από τον Γερασίμου. Βλέπω. Α, όχι. Ήθελα να δω αν είχε μπει και είχε κάπου 3-1 για την άλλη στην Άρς. Αλλά όχι, αυτό είναι το αποτέλεσμα. Εμείς ολοκληρώσαμε. Εμείς τα μαζεύουμε. Αυτή την εκπομπή Call and Score που ακούτε κάθε Δευτέρα 10 με 12. Στο Super Sport 104. που φέρνει κοντά σας στοίχημα με τον Αντρέα Αναστασίου, τη Ραμόνα Παπαγιάννου και πάντα τον Μιχάλη Πουλή στη ρύθμιση του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι όλη την εβδομάδα, διότι η αγωνιστική δράση χτυπάει κόκκινο και ο Σούπερ 104 θα είναι εδώ. Εμείς ολοκληρώνουμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Δευτέρα. Καλό σας βράδυ, καλή εβδομάδα, γεια σας.
4: Την εκπομπή Call and Score φέρνει κοντά σας η Στοίχημαν.
5: Έλα, μωρέ μου.
6: Πάρε την μπαλά.
5: Το έχεις.
6: Έλα, παλικάρι μου. Δώσ' το παιχτούρα μου. Σούταρε το.
7: Αυτή είναι η δική σου στιγμή. Γεμάτη εμπειρίες, διασκέδαση και αδρεναλίνη. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
4: Ακολουθεί σύνδεση με τον Intervente Ελλάδα Sports 94,3 στην Αθήνα.
8: Το 3 και 13. Αλλά τι να κάνουμε. Λοιπόν, θα τα πούμε σε λιγάκι μετά το διαλυματάκι μας. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Intervete Ελλάδα Sports.

Εντάξει, παιδιά, αυτά δεν γίνονται. Όσοι βλέπετε το μάτς Λεβάντε Σεβίλη, 3-3. Έχουν περάσει βέβαια τα 8 λεπτά καθυστερήσεων. Είναι στο 100. Βέβαια, έγιναν παραπάνω τα λεπτά γιατί αποβλήθηκε ο παίκτης της Σεβίλη. Τελικά, μια αναμπούλα στην περιοχή με μια σέντρα. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι η άμυνα της Σεβίλης, κάτι εκεί. Κόντρες από εδώ από εκεί, μπάλα πήγε στον παίκτη της Λεβάντε, από καραμπόλα ισοφάρισε σε 3-3. Ματσάρα τώρα εκεί στο Λεβάντε, και λογικά σε λίγο θα τελειώσει το ημίχρονο, θα τελειώσει το παιχνίδι. Λεβάντε Σεβίλη 3-3, από την κόλαση στον Παράδεισο, εκεί που ήταν ισοφάρισε η Λεβάντε 2-2. Καπάκι έγινε το, μάλλον έγινε το 2-2, από 2-0 προηγήθηκε η Σεβίλη, έγινε 2-2 το μάτς. Γύρισε το μάτς στο 94-95 εκεί περίπου η Σεβίλη με τρίτο γκολ, πολύ ωραίο γκολ, 2-3, αλλά η χαρά κράτησε λίγο, έγινε 3-3 το μάτς, αλλά έχουμε VAR, μισό λεπτά να δούμε και το VAR, αν το γκολ μετρήσει, αν νομίζω ότι δεν είδα κάτι. Να πάει στο VAR γιατί? Όχι, δεν πάει στο VAR. Το γκολ μετράει κανονικά. Λεβάντε Σεβίλη 3-3 και λογικά σε ένα-δύο λεπτάκια και λιγότερο θα τελειώσει το μάτς. Σπουδαίο μάτς, ματσάρα έγινε όσο το είδατε. Ένα γκολ στο ημίχρονο, 0-1, 5 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Ακόμα περιμένει ο διαιτητής όμως. Μισό λεπτάκια εδώ πέρα, έχουμε αρκετή καθυστέρηση για το VAR. Οι Σεβιλιάνοι φωνάζουν ότι υπάρχει κάποιο φάουλ, οι άλλοι της Λεβάντε λένε ότι είναι γκολ. Τελικά το μετράει. Ναι, γκολ. Ναι, γκολ. Το VAR το μέτρησε, δεν υπάρχει κάτι. 3-3 και λογικά όπου να είναι, ξέρω αν μπει και άλλο γκολ.

Λοιπόν, τελειώνει το μάτς Φορταλέζα Κλαμπ Ρεγκάτας 2-2. Τενερίφη Χιρόνα, τελικά το γκολ δεν μέτρησε το δεύτερο και τελικό αποτέλεσμα 1-1. Φαμαλικά ο Αλβέρκα στο 85-1-4. Να δούμε πότε θα τελειώσει το μάτς εκεί στο Λεβάντε Σεβίλη. Ακόμα έχουν παίξει 14 λεπτά. Καθυστερήσεις, δηλαδή σαν να παίξανε παράταση εκεί.

Λοιπόν, το μάτς τελειώνει με 14 τα καθυστερήσεις. Λεβάντε Σεβίλη 3-3. Εντάξει, τώρα και οι δύο χαρούμενοι. Φεύγουν ο ένας μάλλον χαρούμενοι. Πιο πολύ δυσαρεστημένοι νομίζω Σεβίλη, που έβαλε γκολ στο 94 και το έφαγε στο 97-98. Νομίζω οι πιο πολλοί εκείνη στεναχώρια προς τη Σεβίλη που είχε αγκαλιά την νίκη. Α, τελικά πήρε ένα βαθμό. Ένα βαθμό η Λεβάντε, ένα βαθμό η Σεβίλη. Τελειώνει το μάτς και στην Κορτίβα με την Ποταφόγκο. 1-1 τελικό αποτέλεσμα. Να πούμε και τα μάτς της τρίτης κατηγορίας της Ιταλίας, όσοι έχετε παίξει. Λοιπόν, Μπαρλέτα Κάβες 1-1. Πεσκάρα με την Μοντετσέλιο 1-1. Πικέρνο Κοζέντσα 1-2. Τελικά όλα αυτά.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Καλημέρα σε όλη την παρέα τώρα πια, 3η 13 Οκτωβρίου. Για τη Μαρσέγια και ένα θεματάκι διαβάζω ότι ο Ιγκόρ Παϊσάου βγήκε αλλαγή και βέβαια στο χέρι του στον Ζενεσιό. Έχουμε εκεί κάποια θεματάκια εξωαγωνιστικά. Τεταμένο το, παραμένει το κλίμα από ό,τι διαβάζω. Στη Μαρσέγια λίγες μέρες πριν την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, ο Ιγκόρ Παϊσάου έγινε αλλαγή κόντρα στην Τρουά και αρνήθηκε να δώσει το χέρι στον Ζενεσιό. Εντάξει, δύσκολο μάχη τον Ολυμπιακό, είναι μια καλή ομάδα η Μαρσέγ.

Λοιπόν, από την πλευρά του προπονητής της Μαρσέη θέλησε να κρατήσει χαμηλά τους τόνους, υποστηρίζοντας ότι ήταν απογοητευμένος που αντικαταστάθηκε, ίσως και απογοητευμένος με την απόδοσή του. Αυτά είναι πράγματα που μπορούμε να καταλάβουμε δεδομένης της απογοήτευσης και του θυμού. Όπως και η ομάδα, ο Ιγκόρ πρέπει να αναρχίσει την αυτοπεποίθησή του και να μπορεί να βασίζεται στην υποστήριξη μου, η προπονητής της Μαρσέη. Η Μαρσέη πήρε τον Παϊσάο το καλοκαίρι του 2025 από τη Φέγενορ έναντι 30 εκατομμυρίων ευρώ. Με την γαλλική ομάδα, ο 26χρονος εξτρέμ έχει καταγράψει συνολικά 48 συμμετοχές, σημειώνοντας 12 γκολ και 8 ασίστ μέχρι σήμερα. Ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, αλλά έχει κάποια θεματάκια με τον προπονητή, δεν του αρέσουν οι αλλαγές. Ο φίλος ο Παύλος λέει: το καλύτερο παιχνίδι για να κερδίσεις είναι να έχει γκολ και στα δύο ημίχρονα. Εγώ κερδίζω 3-4 κουπόνια την εβδομάδα. Λέει ο φίλος: εννοείς να παίζεις στοίχημα, δύο ομάδες να μπαίνουν γκολ και στα δύο ημίχρονα. Όποια ομάδα και το βάλει. Και αυτό είναι ωραίο σχηματάκι. Αν κατάλαβα καλά, αυτό εννοείς, φίλε, να παίζεις, ας πούμε, να παίξει, ας πούμε, το παιχνίδι που έγινε σήμερα, το Levante Sevilla, μια που μιλάμε, να το έχει παίξει, να μπει ένα γκολ στο ημίχρονο, να μπει και γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Νικόλας, ο φίλος μου φούρναρης εδώ από το Καματερό, γείτονας, καλημέρα Βασίλη, αεκάρα μόνο. Γεια σου φιλαράκο μου Νικόλα μου. Καλημέρα, καλή δουλίτσα. Και στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά, μια καλημέρα. Και στο φίλο μας τον Νίκο από τα Μέγαρα. Γεια σου Νικολάκη μου. Μέγαρα, γεια σου Νικολάκη μου.

Τώρα επίσης 1:20 National Asunción Deportivo Recoleta. Σαπεκοένσε με την Παναένσε στη 1:30. Χρυσούμα Μινέιρο την ίδια ώρα. Red Bull Bragantino Cruzeiro 3:00 και Ποταφόγκο Εσπίσια άρα την ίδια ώρα. Αυτά τα μάτς είναι βραδινά. Έχει 4, 5, 6 μάτς.

0: ο φίλος ο Βασίλης, πέστε μήνυμα από την Παιανία. Μπιλάρα, καλησπέρα, καλημέρα και από εμένα. Καλό υπόλοιπο εκπομπή. Τι εννοούσε ο φίλος, αν μπορείς να μου εξηγήσεις τα γκολ στα δύο ημίχρονα. Παίρνεις ένα παιχνιδάκι, όποιο παιχνίδι γουστάρεις, όποιο παιχνίδι σου αρέσει, και βάζεις να μπουν γκολ και στα δύο ημίχρονα. Όχι από κάποια συγκεκριμένη ομάδα. Αν βάλεις δηλαδή να βάλει γκολ και στα δύο ημίχρονα γηπεδούχος ομάδα, είναι η απόδοση μεγαλύτερη. Να βάλουν δύο γκολ, να μπει γκολ πρώτο ημίχρονο. Όχι ένα μόνο, μπορεί να μπουν και τρία γκολ πρώτο ημίχρονο. Απλά να μπει και ένα γκολ και στο δεύτερο ημίχρονο. Ή δύο ή τρία γκολ. Κατάλαβες τώρα τι σου λέω. Μπορείς να παίξεις να βάλει γκολ και η μία ομάδα από τις δύο και στα δύο ημίχρονα. Ή να βάλεις οποιαδήποτε ομάδα να μπουν δύο γκολ, να γίνει δηλαδή 1-0 πρώτο ημίχρονο και να γίνει και το δεύτερο ημίχρονο 1-1, 2-0. Αυτό εννοεί ο φίλος. Συνονόματε. Εντάξει, βέβαια είναι, είναι και πιο δύσκολο, γι' αυτό και οι αποδόσεις είναι λίγο μεγαλύτερες σε αυτά τα σημεία, γιατί παίζεις δύο ημίχρονα. Στην ουσία παίζεις ένα μάτς, αλλά επιλέγεις να παίξεις δύο σημεία, δύο ημίχρονα. Αν να παίξεις ένα γκολ να μπει γενικώς και αν να παίξεις να μπουν γκολ και στα δύο ημίχρονα, γι' αυτό και οι αποδόσεις, δηλαδή μια ομάδα που έχει ένα 30, ένα 40, ας πούμε, και είναι το φαβορί για να κερδίσει, αν παίξεις γκολ να βάλει πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο, θα πάει η απόδοση στο 1,92, ανεβαίνει πολύ. Αλλά ζητάς όμως να μπουν δύο γκολ. Μπιλάρα, εγώ έχω το χωρίξει στα κόρνερ, λέει, και πάω πολύ καλά, ειδικά στα παιχνίδια της Γαλλίας και της Αγγλίας που έχουν αρκετά κόρνερ, ειδικά οι πιο μικρές κατηγορίες. Εντάξει, παιδιά, υπάρχουν πολλές επιλογές τώρα πια που πάμε στοίχημα. Έχουν τα πράγματα εξελιχθεί πάρα πολύ. Μπορεί να παίξει τα πάντα. Από κόρνερ, από φάουλ, από offside, από σούτ έξω από την περιοχή, από σούτ μέσα την περιοχή. Είναι πολλά τα γεγονότα που μπορείτε να επιλέξετε να παίξετε ένα στοίχημα. Εντάξει, πιο παραδοσιακοί επιλέγουν τα κλασικά. Το άσο, το χ, το διπλό, το over, το under, το goal, goal. Τα πιο συνηθισμένα είναι αυτά. Για πάμε σε μια γραμμούλα. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Έλα, Βασιλή.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, μ' ακούς?
0: Καλημέρα, καλημέρα, έλα. Καλημέρα.
1: Καλώς είμαι, μωρέ.
0: Έλα, φίλε.
1: Τι κάνεις, έτσι?
0: Καλά, καλά, καλά.
1: Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο.
0: Επίσης.
1: Θα ήθελα να μιλήσω για το ντέρμπι.
0: Ναι.
1: Κοίτα να σου πω. Άκουσα ρεπόρτερ, ξέρεις. Συμφωνώ μερικά από σένα, όχι όλα. Όχι όλα, ξέρεις ότι εγώ πάντα συμφωνώ μαζί σου, αλλά που έκανες σχόλιο, Παναθηναϊκός είμαι.
0: Ναι.
1: Οπότε θέλεις, θα μου πεις την αλήθεια.
0: Κακός, πολύ κακός.
1: Όχι κακός.
0: Κακός, πολύ κακός. Δεν ήταν καλός, ότι που ξέρουμε.
1: Δεν μ' αφήνει να μιλήσω, εγώ σας άκουσα.
0: Με ρώτησες, να μην σε απαντήσω. Ξαφνικά θα κάνεις, πώς το λένε, διάγγελμα.
1: Στο ξύλο. Γιατί δεν βλέπετε μπάλα, ρε Βασιλάκι μου. Δεν τον σακατέψανε. Πες μου, ρε, ο Ιταλός δεν τον είδες τι έκανε? Θα του κόβε την μπάλα.
0: Ποιο λες, το Πυρολά?
1: Αυτός δεν του κάνει το σκληρό?
0: Ναι, ήτανε φάουλ εκεί.
1: Έλα.
0: Ήτανε φάουλ εκεί που δεν το έδωσε.
1: Μ' ακούς?
0: Ναι, ακούω. Ήτανε φάουλ εκεί που δεν το έδωσε, λέω, του Πυρολά. Έλα, Δαμιανέ, μ' ακούς? Έλα. Δαμιανέ. Έλα, μ' ακούς? Ακούει κάτι άλλο, Δαμιανός. Έλα, Δαμιανέ. Δεν μ' ακούει. Ξαναπάρε, Δαμιανέ. Εγώ είπα ότι δεν είναι φάουλ του Πυρόλα. Για πάμε τώρα. Έλα, καλημέρα.
1: Έλα, ρε Βασίλη.
0: Έλα, τώρα σ' ακούω καλά. Καμπάνα.
1: Εγώ, ρε Βασίλη, ήταν απέχει. Εντάξει,
0: καλά. Για τον Πυρόλα είπα ότι είναι. Εγώ το παχθέσω ότι είναι φάουλ του Πυρόλα.
1: Άμα του κόβε την μπάλα, ναι. Δεν θέλει κι άλλο.
0: Τι θέλει κι άλλο, ρε φίλε. Ήταν ένα μακάρισμα σκληρό. Μακάρισμα σκληρά γίνονται σε όλα τα παιχνίδια.
1: Δεν είπα εγώ, αλλά αυτό. Έλα, δολοφονικό ήταν αυτό τώρα. Συγγνώμη.
0: Και άλλα παιχνίδια έχουμε δει δολοφονικά χτυπήματα, ρε φίλε.
1: Ναι, αλλά άμα του κόβε την μπάλα, παιχνίδι.
0: Άμα του κόβε την μπάλα, άμα δεν του κόβε την μπάλα, όμω δεν το κόψε. Τι πάει να πει αν του κόβε την μπάλα? Το ποδόσφαιρο δεν είναι αν του κόβε την μπάλα.
1: Δεν ξέρω τι θα λένε οι Ολυμπιακοί, δεν με αποσχολεί. Σημασία είναι δίκαια νίκης ο Ολυμπιακός. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Κέρδισε και μπράβο του, αλλά τους παίκτες του Παναθηναϊκού δεν τους παίξανε καθαρά. Τώρα τι μπάλα ακούνε οι άλλοι δημοσιογράφοι όλοι, εγώ δεν ξέρω.
0: Εντάξει, εγώ θέλω, βλέπω πάντως ότι οι κάρτες ήταν υπέρ του Ολυμπιακού οι περισσότερες, οι Παναθηναϊκού, 7 κύπτες είπε ο Παναθηναϊκός.
1: Εντάξει ρε φίλε, ο Ναΐμ, τον είδες να παίξει μπάλα, σου λέει πού ήρθαμε.
0: Τι πού ήρθαμε.
1: Φοβήθηκε ο Ναΐμ, αλλά σε κατέβανε κι αυτό να.
0: Ρε φίλε, τώρα βλέπεις μπάλαση ή βλέπεις πινκ-πονγκ. Πινκ-πονγκ βλέπεις εσύ τώρα. Στο ποδόσφαιρο είναι αντρικό άθλημα. Είναι αντρικό άθλημα. Υπάρχουν και τα μαγαρίματα τα σκληρά. Υπάρχουν και τα μαγαρίματα. Τι να κάνουμε τώρα. Ο Παναθηναϊκός δεν έκανε φάουλ. Τα πόρτα δεν έπεφτε κάτω.
1: Έκανε και ο Παναθηναϊκός.
0: Τότε.
1: Σε δίκαια Ολυμπιακός. Τι λέω.
0: Μα δεν μου λες σε δίκαια, μετά μου λες φάγανε ξύλο.
1: Δεν έφαγε ούτε τέι ξύλο ρε Βασίλη. Συγγνώμη, δεν τον σακατέψανε.
0: Ποιος σακατέψανε φίλε, μια χαρά είναι να θα παίξει κανονικά την Κυριακή.
1: Άλλο λέω ρε φίλε.
0: Τι ήταν, έφαγε κάποιες κλωτσίες, οκ, okay, αυτά μέσα στο παιχνίδι γίνονται όμως, μπάλα είναι.
1: Έλα, το... Έλα εντάξει, τον παίξανε τώρα σκληρά πολύ. Εντάξει ρε, δε το παιχνίδι ρε Βασίλη.
0: Το έχω δει ρε φίλε, το έχω δει το παιχνίδι. Το έχω δει το παιχνίδι.
1: Πες που όποτε έπαινε την μπάλα ο Τετέι.
0: Εντάξει, εντάξει, έπεσε και 15 φορές μόνος του κάτω όμως, ε. Έπεθε και μερικές φορές και μόνο το σκάτω. Πώς θα γίνει τώρα.
1: Ναι, αλλά φάγει. Εντάξει, τέλος πάντων.
0: Μία.
1: Εντάξει, σου είπα, νίκησε δίκαια και μπράβο στον Ολυμπιακό. Αλλά τον Τετέι δεν τον παίξανε καθαρά. Δηλαδή, άλλη μια χαρά είδα μπαλά μου. Βλέπω μπαλά.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, δεν λέω τίποτα. Δηλαδή, σου λέω. Σε έχεις δείξει. Εγώ συμφωνώ.
0: Έχω δει τις φάσεις, φίλε. Μία φάση είναι μόνο με τον Πυρόλα. Καμία άλλη φάση δεν είναι σκύλο μαρκάρισμα. Μία φάση είναι με τον Πυρόλα. Δηλαδή σε 90 λεπτά μία φάση μου βρήκες. Οι άλλες φάσεις είναι φάουλ, αλλά είναι φάουλ. Ποδόσφαιρο, δεν είναι φάουλ.
1: Έγινε. Καρασιά του έριξε, Βασίλη. Δες το.
0: Τη μία φάση σου λέω.
1: Τι άλλο θέλει.
0: Μου λες εσύ το σακατέψανα. Μία φάση μου πες εσύ όλοι. Τι άλλες φάσεις.
1: Και άλλες φάσεις. Και άλλες. Δεν θυμάμαι, ρε.
0: Να τον αφήνει να περνάει, ρε φίλε. Και να του πούνε βάλε γκολ. Ποδόσφαιρο είναι.
1: Ναι, ρε φίλε, δεν είπα εγώ ποδόσφαιρο. Εγώ σου λέω τι είδα. Αυτό σου λέω.
0: Μα είναι ίδιο ποδόσφαιρο, είναι μια φάση. Αυτό μου λες.
1: Μια φάση να του κόβανε το ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει, καλά. Εντάξει.
1: Δεν το είδες, ρε Βασίλη.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
1: Εντάξει, έγινε, ρε φιλαράκι.
0: Να είσαι καλά. Για χαρά. Για χαρά. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο που έστειλε μήνυμα από, από την Καλυθέα και είναι ΠΑΟΚ. Ο οποίος μου λέει: Μπιλάρα, σήμερα χάσαμε τα αυγά και τα πασχάλια με τη μαύρη θύελα. Τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viper για μηνύματα 69 39 943 943, το email μας onair@943.gr. Καλημέρα στο φίλο μας το Στάθη που έστειλε μήνυμα από το Αίγιο. Εγώ παιδιά είπα χθες ότι είναι ένας πολύ καλός παίκτης, ένας παίκτης ο οποίος είναι πολύ πολύ δυνατός. Χθες το παιχνίδι δεν του βγήκε, το μακάρανε καλά και παίκτης του Ολυμπιακού, κάποιες φορές του κάνανε κάποια φάουλ, κάποιες φορές έπεφτε να πάρει φάουλ χωρίς να υπάρχει. Έγινε ένα σκυλό μακάρισμα, αυτή είναι αλήθεια. Του Πυρόλα. Εντάξει, αλλά δεν είναι αυτό που είπε ο Δαμιανός, πήγαν να τους ακατέψουν. Εντάξει, παιδιά, είπαμε, οι ποδοσφαιριστές δεν είναι εχθροί. Εχθροί είναι μέσα στο γήπεδο. Κανείς δεν θέλει να τραυματίσει άλλον ποδοσφαιριστή. Μην τα βλέπετε όλα όπως θέλετε. Έκανε ο Πυρόλα μια κακή εκτίμηση. Και ο Σάλιακας. Εκεί που πήγε, το έβαλε το κεφάλι του. Ο Αντίνο μπορούσε να πάθει μεγαλύτερη ζημιά, να τον βρει γεμάτα στο κεφάλι. Δεν είναι ένα σκόπιμο χτύπημα όμως. Εντάξει, πήγε σκληρά ο Πυρόλα, του έκανε το φάουλ. Αλλά δεν ήταν τα υπόλοιπα, ήταν φάουλ κανονικά. Οκ, okay, μπάλα είναι, θα γίνει και φάουλ. Δεν γίνεται, τέννις. Να μην έχουν επαφή οι παίκτες, γίνονται φάουλ. Και κάποιες φορές γίνονται και σκληρά. Μην τα βλέπουμε τα σκληρά φάουλ εμείς, αναλόγως τι ομάδα είμαστε και παρακόψουμε το ποδόσφαιρο. Υπάρχουν στο ποδόσφαιρο σκληρά φάουλ. Πρώτη φορά βλέπουμε σκληρό φάουλ. Δεν θα ξαναδούμε ποτέ. Όσοι βλέπουμε ποδόσφαιρο κάθε Κυριακή, και αν βάλετε να δείτε παιχνίδια που πέρασαν από τη Super League, θα δείτε πολλά σκληρά φάουλ. Άλλο σκληρά και άλλο σκόπιμα πάνω του κόπου στην μπάλα. Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Τώρα, ανάλογα στο καθένα τι ομάδα είναι, λέει τα δικά του. Ο Κώστας λέει καλησπέρα από τον Τζέλιγκα, από τα βουνά της Σιλίας. Καλή εβδομάδα, να είσαι καλά φιλαράκο μου. Καλησπέρα, καλημέρα και από μένα. Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα πριν το διάλειμμα. Καλημέρα.
2: Έλα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ο φίλος Αγιάς.
0: Καλώς το να.
2: Τι κάνεις?
0: Καλά,
2: να
0: καλά.
2: Δύο κουβέντες, σας άκουα και χθες. Δύο κουβέντες για το ντέρμπι.
0: Ναι.
2: Σαν παιχνίδι ήταν νερό βέστες μπάμιας.
0: Ναι, ήταν κακό μάτς.
2: Αλλά όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Καλά το λέγεις εσύ αυτό, ότι πήρε τους βαθμούς για να γίνει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τι να το κάνεις αυτό, έτσι δεν είναι βασιλάκι?
0: Δεν ήταν καλό μάτς, αλλά ο Ολυμπιακός
2: πήρε. Δεν ήταν, όχι, σου λέω νερό βρεστες μπάμιας αυτό, σαν παιχνίδι.
0: Ναι.
2: Ανάλογα με τα ονόματα. Αλλά εφόσον πήρε ο άλλος τους τρεις βαθμούς που χρειαζόταν,
0: αυτό
2: από εκεί και πέρα, ο ΠΑΟΚ τι έπαθε σήμερα, τι ήταν αυτό?
0: Μεγάλη ζημιά.
2: Μεγάλη ζημιά, λέει, πήγαινε φτασκωμένος Γιάννος, ότι θα κάνει, θα δείξει και ένα τρία από την Καλαμάτα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Καλά, κακό δεν είναι άλλο πράγμα. Μπορείς να επιβεβαιώσω λίγο αποτελέσματα. Κλούς το Πανεπιστήμιο με τη Ραπίντ. Ήταν, πόσο είναι το ημίχρονο και τελικό, ήταν ένα-δύο.
0: Διπλό-διπλό.
2: Ένα-δύο έμεινε.
0: Που μου λες ημίχρονο τελικό, διπλό-διπλό, σου λέω ένα-δύο, δεν θα έμεινε.
2: Ναι,
0: αν θες το σκορ 3-4, 3-4 το σκορ. 1-2 ημίχρονο, 3-4 τελικό αποτέλεσμα, ναι.
2: 3-4, μπράβο του. Λοιπόν, η Ντιζόν.
0: 4-2.
2: Ναι, διπλό τίποτα, το ημίχρονο,
0: όχι. Όχι, όχι, άσο, άσο.
2: Λοιπόν, Ουντινέζε, ξέρουμε. Κοβεντρή, άλλο χαστούκι Κοβεντρή. Λανούς, η Κορυτήμπα το ημίχρονο, το 1-1.
0: 1-1. Και ημίχρονο και τελικό.
2: Η Φορταλέζα το ημίχρονο με
0: 2-1 και τελικό 2-2.
2: Αφεχή.
0: Ναι.
2: Μπράβο, ωραία, το πιάσαμε αυτό. Το, η Μποέμιαν το 2-1.
0: 1-0, 2-1. Τελικό.
2: Άσο. Το άλλο Σεβίλη διπλό χ, το 3-3.
0: Σεβίλη είναι διπλό χ, ναι. 2-2.
2: Η Τζιρόνα το ημίχρονο. Τενερίφη
0: είναι 1-1. Ημίχρονο 1-1 τελικό.
2: Αχή. Το άλλο είναι χ διπλό, πρέπει να είναι η Αλβέρκα.
0: Ναι, 1-1 ή 1-4.
2: Τέλειωσε 1-3.
0: 1-4, τελικό, ναι.
2: 1-4, μπράβο, το πιάσαμε χ διπλό, πιάσαμε και το άλλο για να δούμε. Η άλλη του Πανεπιστήμιου της Χιλής με τον Νιουμπιλέσε.
0: Είναι 3-0 στο 62 είναι αυτό.
2: 3-0, καλό άσο είναι, για να δούμε, αυτό το θέλω γκολ-γκολ, αν θα βάλει.
0: Πες
2: με το άλλο άρχισε η Μεντόζα με την Old Soul Boys.
0: Όχι ακόμα.
2: Όχι,
0: 12.30 λέει, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Να, σε λίγο, σε λίγο.
2: 12.30 και οι νέοι ορίζοντες αρχίζουν μία η ώρα μετά.
0: Ναι, ναι, μετά είναι μία η ώρα.
2: Τέλος πάντων, εντάξει. Έγινε Βασίλη,
0: να σε καλά. Όλα καλά.
2: Καλά, πάντα καλό και πάντα τρελό για να βλέπουμε τα παιχνιδάκια μας.
0: Να σε καλά.
2: Και την ΑΕΚ την παραδέχομαι πρόκειται.
0: Έπαιξε καλά, ναι.
2: Κόμμα άρχισε 0-0 έφερε.
0: Με την Ρώμα, ναι. 0-0.
2: Αυτοί αργείτε εσείς ακόμα.
0: Έχουμε ακόμα πολύ καιρό με την ΚΟΜΑ, έχουμε δρόμο.
2: Εσείς με Σαχτιόρ είστε του εβδομάδα.
0: Σαχτιόρ, ναι, Σαχτιόρ.
2: Λονδίνο, ναι.
0: Τετάρτη.
2: Σαχτιόρ Ουκρανικά, Σαχτιόρ Ρωσικά, Σαχτάρ, αυτά τα Ουκρανικά.
0: Ναι.
2: Είναι παραφρασμένα, τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν τα λέμε.
0: Σας ευχαριστώ
2: πολύ,
0: Βασιλάκη μου. Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 12.30, πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επαναρχόμαστε πάντα εδώ συντονισμένοι 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτ. Πάμε ξημερώνει η Δευτέρα, καινούργια εβδομάδα. Ο μήνας έχει 13, Τρίτη και 13. Για προληπτικούς είναι θεματάκι. Έχουμε σήμερα, είπαμε, Champions League. Έχουμε τα παιχνίδια του Champions League σήμερα την πρώτη μέρα, την Τρίτη. Έχουμε τα παιχνίδια του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Παναθηναϊκός με την Παρτιζάν, Ολυμπιακός με τη Βαλένθια για την Ευρωλίγκα. Έχουμε τον ΠΑΟΚ για το EuroCup. Έχουμε πολλά, πολλά. Από σήμερα ξεκινούν πολλά πράγματα αθλητικά και ποδόσφαιρο και μπάσκετ.

Καλησπέρα και στο φίλο μας το Μανώλη που μας έστειλε μηνυματάκι από τον Γέρακα. Μπιλάρα, εγώ βλέπω σήμερα άσο την Ατλέτικο και άσο τη Λειψία. Το είπα και εγώ νωρίτερα, φίλε, και εγώ τα βλέπω πολύ αυτά τα παιχνίδια. 1.95 Ατλέτικο με τη Manchester United, η οποία μάλιστα δεν πατάει καθόλου καλά. Και βλέπω και τη Λειψία άσο με την Άιντχόφεν, 1.75 και 1.95 αντίστοιχα. Μακάρι να περάσω, φιλαράκο, και εγώ θα τα παίξω τα παιχνιδάκια αυτά. Μπιλάρα, μπορείς να πεις αποδόσεις των ομάδων για την Ευρωλίγκα σήμερα? Μισό λεπτό να τα πούμε και αυτά, φίλε. Ναι, θα τα πούμε, εύκολο είναι, να τα βρούμε μόνο και να τα πούμε και αυτά. Μισό λεπτάκι να πούμε το σύστημα και να σου πω και τις αποδόσεις των τα σημεία. Τα over-under και τα υπόλοιπα.

Λοιπόν, τα βρήκαμε. Πάμε να τα πούμε τη σειρά. Φενέρ Μπαχτσέ Ζαλγκίρις με τον Άσος Φενέρ με 6,5 πόντους να δίνει 1,86. Το over-under στο 162. Το... Η νίκη απλή 1,35 για τη Φενέρ. Απλή νίκη για τη Ζαλγκίρις στο 3,10. Βιλερμπάν Αστέρας συν 3 για τη Βιλερμπάν. Δηλαδή να χάσει μέχρι 3 δίνει 1,86. Over-under 167. Νίκη για τη Βιλερμπάν 2,22. Νίκη για τον Αστέρα στο 1,64. Μιλάνο Ρεάλ συν 4,5 για το Μιλάνο, φαβορεί Ρεάλ με μείον 4,5-1,86. Over under 174. Απλή νίκη Μιλάνο 2,55. Απλή νίκη Ρεάλ 1,50. Μπαρσελόνα Μακάμπι με 6,5 πόντους έχουν την Μπαρσελόνα να κερδίσει, 176 το over under. Και νίκη Μπαρσελόνα απλή 1,38. Νίκη Μακάμπι Τελαβίβ στο 2,95. Πάμε στα παιχνίδια Μπασκόνια Ντουμπάι. Συν 5,5 για την Μπασκόνια. Over under 175. Νίκη Μπασκόνια 2,82. Απλή νίκη Ντουμπάι 1,41. Και πάμε και στα δύο ελληνικά μάτς. Παρτιζάν Παναθηναϊκός με συν 5,5 Παρτιζάν. Να κερδίσει ο Παναθηναϊκός δηλαδή με 5,5 δίνει 1,86. Over under 166 πόντους. Νίκη για την Παρτιζάν 2,90. Νίκη Παναθηναϊκού 1,40. Και πάμε στο Βαλένθια Ολυμπιακός. Συν 2,5 για τη Βαλένθια. 180 το over under. 2,20 η νίκη της Βαλένθια, το διπλό του Ολυμπιακού στο 1,66. Αυτές είναι οι αποδόσεις και τα ειδικά στοιχήματα για τα παιχνίδια για την Ευρωλίγκα.

φίλος μας ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι που είναι απογοητευμένος από ό,τι λέει από την ομάδα του στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ. Καλά πάμε, στο ποδόσφαιρο Μπιλάρα δεν έχουμε ξεκινήσει καθόλου καλά. Ο φίλος ο Κώστας, καλημέρα Μπιλάρα από Κύπρο, Κώστας μόλις σχόλασα. Κωστή μου, καλή ξεκούραση. Καλημέρα σε όλη την Κύπρο, τα φιλαράκια μας εκεί. Μας ακούτε από τον Super Sport FM Κύπρου στους 104. Να δούμε κάποια μάτς που είναι σε εξέλιξη, αν έχουμε κάποιο γκολ. Λοιπόν, Τσίλε με την Ουμπλένσε 6-0 στο 88. Εδώ πέρα δεν υπάρχει θέμα να λέμε για το αποτέλεσμα. Ρασί Κόρντομπα με τη Λος Άντες 1-0 λίγο πριν το φινάλε. Και από εκεί πέρα έχουμε Ντεμάγιο Σπορτίβα Μελιάνο 1-0 στο 93. Καθυστερήσεις. Ένα παιχνίδι από την Βολιβία, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, Always με Διεπεδιέντε Πετρολέρο 1-0 στο 42. Χινάσια Μεντόζα Νιούελς Ολντ Μπόις 0-1 στο 27ο λεπτό. Τα υπόλοιπα ξεκινούν σε λίγο. Τα δύο μάτς από την. Μάλλον ένα μάτς Βραζιλία, ένα μάτς από την Αργεντινή. Μία η ώρα, Νοβοροϊζοντίνο Πόντε Πρέτα και Ολντ Μπόις με τη Γοδόη Κρούζ.

Φιλάρα, καλησπέρα. Λέει ο φίλος μας ο Βάιος που έστειλε μήνυμα από τον Κολωνό. Ο φίλος ο Στέφανος. Καλησπέρα, Μπιλάρα. Καλό υπόλοιπο εκπομπή. Τελικά την πάτησε ο ΠΑΟΚ εκεί που περίμενα στη Θεσσαλονίκη να είναι σήμερα πρώτη παρέα με τον Παναθηναϊκό. Τελικά είναι τέταρτη στη βαθμολογία. Ναι, ο ΠΑΟΚ την πάτησε μέχρι χτες το βράδυ, μάλλον μέχρι το ξεκίνημα του παιχνιδιού. Υπήρχε η γύρω-γύρω ατμόσφαιρα Θεσσαλονίκη και όχι μόνο, και ο σωπαδός του ΠΑΟΚ και στην διοίκηση και στο προπονητή, ότι με νίκη, αφού ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να κάνει κάτι με τον Ολυμπιακό, θα είμαστε και εμείς πρώτοι στη βαθμολογία μαζί με τον Παναθηναϊκό, ισοβαθμοί, αλλά πρώτοι. Τελικά ήρθε η Κατραπαγιά, η Σφαλιάρα από την Καλαμάτα, και ήταν γερή γιατί ήταν 1-3 και δίκαιο αποτέλεσμα, και ήταν και καλύτερη Καλαμάτα στο παιχνίδι. Το 1-3 και τα πράγματα έγιναν λίγο έτσι, άρχισε μουρμούρα και διάφορα σχόλια εκεί στη Θεσσαλονίκη. Για όλους, για παίκτη, για προπονητή, για διοίκηση. Για είπαμε ότι μέσα σε μια μέρα μπορεί να αλλάξουν τα πάντα. Εκεί που μπορεί να λέμε ότι κερδίζουμε σήμερα και είμαστε πρώτοι, να γίνει μια γκέλα και να βγουν όλοι πάλι άχρηστοι.

Να πούμε ότι το γκολ της που είπαμε πριν της Newell's ακυρώθηκε μέσω VAR. Άρα παραμένει το 0-0. Γυμνάσια Μεντόζα με τη Newell's Old Boys 0-0 στο 38ο λεπτό. Νοβοροζεντίνο, οπότε πρέπει να ξεκίνησε το μάτς στο 8ο λεπτό. Δεν έχουμε κάτι. 0-0. Και από εκεί πέρα έχουμε Always Ready. Η Independiente 1-0 στο ημίχρονο. Απόλυτο φαβορή η Always με 1-14 στον Άσο. De Maggio Sportivo Amelian τελειώνει το μάτς 1-0. Κάτι άλλο δεν έχουμε. Τα υπόλοιπα μας συχνούν πιο μετά. Να πούμε το πρόγραμμα το σημερινό για την άλλη μια φορά για το Champions League. Έχει ωραία μάτς. Έχει 2-3 μάτς τα οποία έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το ένα είναι στις... έχουμε δύο μάτς. Κλασικά 8 παρατέταρτο. Αμάτς, έχει 2-3 μάτς τα οποία έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το ένα είναι στις... έχουμε δύο μάτς. Κλασικά 8 παρατέταρτο.

3-4 μάτς στην ουσία έτσι δυνατά. Τα υπόλοιπα έχουν απόλυτα φαβορή. Έχει φαβορή την Bayern στο 1-10, έχει φαβορή την Barcelona στο 1-27, Ίντερ στο 1-25, Λειψία όχι. Εδώ τα τρία μάτς που έχει φαβορή. Τα υπόλοιπα και την Arsenal με τη Lille στο 1-21. Τα υπόλοιπα δεν υπάρχουν πολύ μεγάλα φαβορή και η Σλάβια Πράγα δεν την έχει μεγάλο φαβορή. Την έχει στο 1-98-2 απόδοση από ό,τι βλέπω. Με τη Σαμπάχ Λανς την είπαμε και από εκεί πέρα άλλα τρία μάτς. Έτσι ωραία μάτς είναι και το Ατλέτικο Μάντσεστερ και το Νάπολι Βιγιαρεάλ και το παιχνίδι της Λειψίας με την Αϊντχόφεν.

φίλος ο Στάθης στέλνει μια πρόταση για τα σημερινά ματσάκια. Τα μπερδεύει λίγο, τα βάζει στο μπλέντερ που λέμε. Δίνει διπλό τη Σλάβια Πράγας με την με τη Σαμπάχ στο 1.98. Μετά πάει στην Championship της Αγγλίας. Δίνει την Cardiff με την Watford στον Άσο. Μετά πάει στην Ατλέτικο με τη Manchester United στον Άσο. Και κλείνει το ξημέρωμα. Το παιχνίδι ξεκινάει 3.30. Boca Juniors Vasco da Gama στον Άσο. Και αυτό είναι για το Copa Sudamericana. Δηλαδή δίνει το 1.90 της Boca, το 1.90 της Ατλέτικο, το 1.67 από ό,τι βλέπω έχει η Cardiff με την Watford και δίνει το διπλό της Σλάβια Πράγας το 1.98. Φιλαράκο μου, καλή επιτυχία σου εύχομαι.

Ο φίλος ο Γιώργος που είναι φίλος του Ολυμπιακού μας λέει: Μπιλάρα, είδα το μάτς του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα. Καλαμάτα, θεωρώ ότι αν έπαιζε στο γήπεδο της θα είχε περισσότερους βαθμούς. Πιθανόν, Φιλαράκο, να μην είχε χάσει κάποια μάτς αν έπαιζε στην έδρα της, η οποία είναι πάει κόσμος στην Καλαμάτα, στηρίζει την ομάδα, γεμίζει τα γήπεδα, γεμίζει το γήπεδο σε πολλούς αγώνες. Ναι, πιθανόν αν έπαιζε, όπως λες, και δεν έχει άδικο στο γήπεδο της τα κάποια μάτς που δεν πήρε αποτέλεσμα, ίσως να είχε παραπάνω βαθμούς, αλλά αυτή η μεγάλη νίκη που έκανε με τον ΠΑΟΚ δεν είναι μόνο η νίκη, είναι και ότι έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση. Μια ομάδα η οποία πήγε να παίξει ποδόσφαιρο, δεν πήγε να κλειστεί, ούτε να βγάλει μια φάση, να βάλει ένα γκολ και να κάνει όλοι πίσω που λέμε πούλμαν. Πήγε, έπαιξε την μπάλα της, προηγήθηκε, ξαναπροηγήθηκε, έβαλε και τον γκολ και έκανε μια τεράστια νίκη. 1-3 ΠΑΟΚ Καλαμάτα στην Τούμπα.

Από την Ηλιούπολη μας έστειλε ο μήνυμα ο φίλος ο Γιώργος, ο Κώστας, ο φίλος μας από τη Γλυφάδα. Μπιλάρα και σήμερα νωρίς εδώ στο φούρνο. Να είσαι καλά φίλε μου, καλή δουλειά να έχεις. Από το Παγκράτη, καλημέρα Μπίλη, Βασίλης από το Παγκράτη. Τα παιχνίδια του μπάσκετ φιλαράκο Νόβα. Τώρα δεν έχω μπροστά μου πια κανάλια της Νόβα και τα δύο παιχνίδια και το λοιπά. Να έχουμε την Παρτιζάν 9.30 Νόβα και το Ολυμπιακού λίγο αργότερα 10 η ώρα στην Νόβα πάλι. Τώρα είναι ίδιες ώρες πάνω κάτω, 9.30 με 10. Οι φίλοι του Ολυμπιακού θα δουν το Ολυμπιακό, οι φίλοι του Παναθηναϊκού θα δουν Παναθηναϊκό, οι υπόλοιποι ουδέτεροι λίγο απ' όλα. Οι φίλοι του Ολυμπιακού όταν θα δουν ένα 20 λεπτό πριν ξεκινήσει το δικό του μάτς στον Ολυμπιακό, το ανάποδο θα γίνει για τους Παναθηναϊκούς. Όταν τελειώσει το μάτς, θα θέλει κανένα τέταρτο ακόμα δεκάλεπτο να τελειώσει το μάτς του Ολυμπιακού. Θα γίνει ένας αχταρμάς. Τι να κάνουμε όταν τα μάτς είναι την ίδια ώρα, πάνω κάτω η ίδια ώρα. Δεν μπορεί να έχει και 5 τηλεοράσεις εδώ που τα λέμε. Άντε και να έχει και 2 τηλεοράσεις και 3 και να μπορεί να δει. Τι θα πρωτοδεί, πού θα πηγαίνει το μάτι, σε μία τηλεόραση ή στην άλλη.

Λοιπόν, είμαστε εδώ πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ο Γιώργος, καλημέρα Μπιλάρα, Γιώργος από Κορυδαλό, καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους. Να είσαι καλά Γιώργαρα μου, καλημέρα. Ο φίλος ο Κώστας μας έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

Να δούμε πριν πάμε στο διάλειμμά μας αν έχουμε κάποιες αλλαγές στο κουπόνι του Πάμε Στοίχημα. Δεν έχει βέβαια πάρα πολλά παιχνίδια. Αυτά που έχει, να τα πούμε, μπορεί να έχει κάποιοι φίλοι να έχουν παίξει στοιχηματάκι και να περιμένουν τα αποτελέσματα. Λοιπόν, μισό λεπτό να τα βρούμε. Πάμε εδώ πέρα, μισό λεπτό. Λοιπόν, τα βρήκαμε. Always ready, Independiente Petrolero στο 54-0-0. Ημίχρονο, Γυμνάσια Μεντόζα, Newell's Old Boys 0-0. Νοβοριζοντίνο Πόντε Πρέτα 2-0. Φαβορή ήταν ούτως ή άλλως η Νοβοριζοντίνο με 1-0-5. Βραζιλία με 1-0-5. Δύσκολο να βρίσκεις τέτοια απόδοση. Και από εκεί πέρα Nacional Asunción με την Deportivo Recoleta 0-0 στο 7ο λεπτό. Νοβοριζοντίνο, είπαμε, ήταν πολύ μικρή απόδοση, 1-0-5. Νοβοριζοντίνο είναι στην τρίτη θέση με 32 βαθμούς. Βιλανόβα 33. Ζουβεντούδε 33. Και η Πόντε Πρέτα που πρέπει να είναι τελευταία. Αυτή είναι τελευταία με 13 βαθμούς. Γι' αυτό ο Άσος ήταν πολύ χαμηλό στο 1-0-5 και φαίνεται ότι θα επιβεβαιωθεί. Είναι 2-0, 10 λεπτά πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας και επανερχόμαστε για το φινάλε της εκπομπής. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9:43 Ιντερβέλ.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάντα συντονισμένοι, 9.43. Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτ. Ναι, γίνει χαμός με το ιστορικό διπλό της Καλαμάτας στην Τούμπα. Στα social media χαζεύω τώρα εδώ. Όλα τα site έχουν το μεγάλο διπλό της Καλαμάτας και καλά κάνουν, γιατί είναι τεράστια επιτυχία.

Ο φίλος ο Τάκης μας στέλνει το μηνυματάκι του. Γεια σου φίλε Τάκη. Και η φίλη μας η Κατερίνα. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Κατερίνα από την Πετρούπολη. Φίλη μας η Ελένη από το Εγάλο. Μπιλάρα, μας την έκανε ο Τζίτζης. Ναι, μας την έκανε ο Τζίτζης. Άλλη μια φορά μας είπε θα έρθει Κυριακή και εξαφανίστηκε χθες την Κυριακή. Πάλι μας είπε δικαιολογίες ότι έχω μια δουλειά και τα υπόλοιπα. Ξεκίνησε τα δημαρχιακά του κόλπα, δηλαδή τα παραμύθια του. Μου στείλε μήνυμα, μου λέει θα αυτή η εβδομάδα θα έρθω. Έτσι, είπε ο Τζίτζης, τώρα παιδιά, μην δίνετε και πολύ, πολύ βάση. Είπε θα έρθει αυτή η εβδομάδα. Τώρα, αυτή η εβδομάδα θα είναι, η μεγάλη εβδομάδα θα είναι, δεν ξέρω. Έτσι, μας είπε για την Κυριακή, θα είναι εδώ, αλλά ακόμα το ψάχνουμε να τον ευρούμε. Μου στείλε μήνυμα, μου λέει είχα μια δουλειά. Παραμύθι, όπως κάνουν όλοι οι δημάρχοι. Έτσι θα πάρεις εκλογές κύριε Τζίτζη. Έτσι θα πάρεις τη δημαρχία με παραμύθια. Και σουβλάκι. Μίστερ.

Τζίτζι στέλνει μήνυμα, λέει θα έρθει Τετάρτη ή Πέμπτη. Με τώρα το βάλαμε Τετάρτη ή Πέμπτη. Μετά να μας πει Σάββατο Κυριακή και πάει λέγοντας. Πολλά φιλιά Κατερίνα, πολλά φιλιά Ελένη, λέει ο κύριος Τζίτζι. Ο οποίος λέει μεγάλο διπλό και Καλαμάτα σήμερα. Και το Γάλλο κέρδισε, λέει, 1-0 τον. Ποιον κέρδισε το Γάλλο, 1-0 κέρδισε το Γάλλο τέλος πάντων. Δόξα Πειραιά, η ομάδα του Τζίτζι όμως έμεινε στο 2-2.

με το εθνικό έπαιζε το Γάλλο και έριξε το Γάλλο 1-0. Βέβαια είχαμε και τη μεγάλη νίκη της προοδευτικής στο μεγάλο ντέρμπι εκεί στον Κορυδαλό, το 2-0 προοδευτική Ιωνικός. Ένα ντέρμπι από τα παλιά που λέμε.

φίλος ο Θοδωρής μας έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Καλημέρα μπιλάρα για από εμένα. Καλό υπόλοιπο, καλή ξεκούραση, λέει ο φίλος ο Σπύρος, ο Αεκτζής, ο οποίος ετοιμάζεται και αυτός να φύγει για την Αγγλία.

Ο Πέλκας μετά τον αγώνα έτσι σε κάποιες δηλώσεις που έκανε, ντροπή εμφάνιση, είχαμε λάθος στην οτροπία στο γήπεδο, αυτά είπε ο Πέλκας. Ο Δημήτρης Πέλκας μετά την εντός έδρας ήττα του ΠΑΟΚ με 3-1 από την Καλαμάτα για την έκτη αγωνιστική της Super League, στοίχημα Super League. Η ντροπή εμφάνιση, είχαμε λάθος νοοτροπία στο γήπεδο, έτσι τα πρώτα λόγια του Δημήτρη Πέλκα.

φίλος ο Λευτέρης με ρωτάει από τις 9 κάθε βράδυ μέχρι τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Φιλαράκο, εκτός από την Κυριακή που ξεκινάμε 10, εκεί 10 με 2. Τις υπόλοιπες μέρες καθημερινές από 9 έως τις 2 κάνουμε εκπομπές. Φίλε που ρωτάς, ο φίλος ο Λευτέρης μας έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Ο φίλος μας ο Λευτέρης, καλημέρα Μπιλάκη από εμένα, πρόλαβα σήμερα. Ο Γιώργος από τον Ναύπλιο, καλημέρα και στο φίλο μας τον Νεκτάριο που έστειλε μήνυμα από την Αίγινα.

Λοιπόν, Γυμνάσια Μεντόζα Νιούελς Old Boys έχει γίνει το παιχνίδι 1-0 στο 59. Το Always Ready Independiente Petrolero για τη Βολιβία έχει γίνει 2-0 στο 75. Νοβοροζοντίνο Πόντε Πρέτα 2-1. Λίγο πριν το ημίχρονο, οι γηπεδούχοι παίζουν με 10 ποδοσφαιριστές. Νασιονάλ Ασουσιόν με την Deportivo Recoleta 1-0 στο 27ο λεπτό. Σαπεκοένσε Ατλέτικο Παναένσε 0-1 στο 16ο λεπτό. Κρισιούμα Μινέιρο 0-0. All Boys Godoy Cruz 0-0.

Για το NBA ο φίλος που ρωτάει, φίλε μου, δεν έχει ακόμα ξεκινήσει το πρωτάθλημα το κανονικό. Έχει κάποια παιχνίδια για την pre-seasons στο NBA. Σήμερα από ό,τι βλέπω έχει Ατλάντα Οκλαχώμα στις 2 η ώρα. Την ίδια ώρα παίζει Ουάσιγκτον με Brooklyn, Νέα Υόρκη με Μινεσότα 2:30 και 4 το πρωί Γιούτα με Σαν Αντώνιο. Το πρωτάθλημα ξεκινάει κανονικά νομίζω σε λίγες μέρες από τώρα. Νομίζω 20 Οκτώβρη ξεκινάει επίσημα το NBA, κανονική διάρκεια του.

να πούμε για το μάτς Καλαμάτας ότι από ό,τι διαβάζω εδώ, η Μαύρη Θύελλα έκανε μεγάλο διπλό επιβλητικά 1-3 στο γήπεδο της Τούμπας, εκεί που είχε υποστεί το 2001 την πιο βαριά ήττα της ιστορίας της στην κορυφαία κατηγορία. Είχε μια πολύ άσχημη παράδοση πηγαίνοντας να παίξει στην Τούμπα η Καλαμάτα. Είχε πανηγυρίσει μόλις μια νίκη στην ιστορία της συγκεκριμένη πόλη, ενώ δεν είχε κερδίσει ποτέ το δικέφαλο ανεξαρτήτως έδρας για να πάρει ωστόσο το αίμα της πίσω με κοφαντικό τρόπο. Άκου τώρα. Είναι η πρώτη νίκη της Καλαμάτας στην ιστορία απέναντι στον ΠΑΟΚ μετά από 14 ανεπιτυχείς προσπάθειες, όπου είχε μέχρι πρότινος απολογισμό 7 ισοπαλίες και ισάριθμες ήττες μέσα έξω. Μιλάμε. Το ΠΑΟΚ είχε, η Καλαμάτα είχε, βλέπω ότι είχε 28 Ιανουαρίου του 2001, ήταν τότε ο δικέφαλος, είχε επικρατήσει με 7-1. Ήταν η πιο βαριά ήττα της Καλαμάτας στην κορυφαία κατηγορία και μετά από τόσα χρόνια πήρε και καλά το αίμα της πίσω από ό,τι βλέπω εδώ.

μια φίλα για το πανό που λες που είχε μπει στο Καραϊσκάκι και φαινόταν όλη τη διάρκεια του αγώνα. Τι να πω, ρε φίλε, δεν μπορεί να σχολιάσει τίποτα. Αυτά είναι πράγματα τα οποία είναι απαράδεκτα. Εντάξει, ο καθένας στην προσωπική του ζωή κάνει ό,τι καταλαβαίνει. Αλλά είναι κάποια πραγματάκια που ξεφεύγουν. Τώρα, γιατί το πανό αυτό δεν κατέβηκε, δεν μπορώ να καταλάβω. Εντάξει, ο γιατί βέβαια δεν μπορούσε να καταλάβει τι γράφει το πανό, αλλά υπήρχαν και άλλοι εκεί παρατηρητές που μπορούσαν να το κατεβάσουν και να μην το βλέπουμε όλη μέρα στην όλη τη ένα-δύο ώρα στην τηλεόραση στην οθόνη μας. Φίλε George 13, πέστηνες μήνυμα. Ο Γιώργος από το Εγάλιο είναι, λέει ο Τζίτς, ο νέος σύμμαχος Βασίλη είναι μεγάλος και τρανός. Δεν ξέρω αν θα είναι ο νέος σύμμαχος, γιατί είναι πολύ παραμυθατζής. Αλλά λέει και άλλα κάνει. Άλλα ραντεβού κλείνει και ποτέ δεν πάει. Μας είπε θα έρθει, δεν ήρθε. Εδώ και κανένα εξάμηνο μας λέει θα έρθει, δεν έχει έρθει ποτέ. Δεν ξέρω αν θα βγει δήμαχος με τόσα παραμύθια. Αν ο λαός του Εγάλαιου τον πιστέψει.

το 1900 το κατέβασε. Ναι, ο φίλος λέει ότι η λέξη ήταν στα αγγλικά, η μία λέξη στο πανό και πρέπει να την καταλάβω. Γιατί, ναι, κακώς δεν την κατάλαβε. Πρέπει να, να πω σε άλλες φορές που υπάρχουν κάποια πανό που είναι ευρεστικά. Οι ηγετές λένε να κατέβει το πανό για να ξεκινήσει το μάστο, που ξαναδεί σε πολλά παιχνίδια. Τώρα δεν ξέρω γιατί, χθες, γιατί δεν παρέμβει να κατέβει το πανό και να μην το έχουμε όλοι ένα δίωρο μπροστά στα μάτια μας, γιατί βλέπανε και μικρά παιδιά, βλέπανε και κοριτσάκια και αγοράκια. Είναι λάθος. Εντάξει, τώρα ανέβηκε, έπρεπε να κατέβει και τέλος. Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθείς εκπομπή σε επανάληψη λίγο μετά τις 2. Εμείς παλιά ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 9. Έως τότε πολλά πολλά φιλιά, να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα μα πάντα μέσα στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλημέρα σε όλους, καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο, τα λέμε το βράδυ, γεια σας.

0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
1: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Και σίγουρα οι απαιτήσει του κόσμου το είδαμε και χθες ότι δεν αρκεί να κερδίσει 3-0, πρέπει να τελειώνει και όλα με 3-0 το παιχνίδι για να μην υπάρχει λεγόμενη γκρίνια. Και μια είδηση που προέκυψε χθες από τον κύριο Γλυμωρίου, διαστόματος κύριου Γλυμωρίου της ΣΥΔΕΠ τύπου, ξέραμε για τον Μανού Γκαρσία για το σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών, εν τέλει και ο Ματάρτιαμ, σε μια επιδημία που έχει πέσει στον Άρη με μήνυ τραυματισμού και μεγάλου τραυματισμού, έχει εκείνο σύνδρομο κοιλιακών και προσαγωγών και θα ακολουθήσει και εκείνο ένα ειδικό πρόγραμμα διαχείριση στα επόμενα παιχνίδια.
3: Ωραία. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Καλό μεσημέρι, Κωνσταντίνε.
3: Συνέχεια.
2: Καλό μεσημέρι, γεια σας.

0: Λοιπόν, πάμε στον Ηρακλή που επέστρεψε και στη φυσική του έδρα, επέστρεψε στο Καφτατζόγλιο και το συνδυάστηκε με τον καλύτερο τρόπο.
1: Νομίζω δεν υπήρχε καλύτερη επιστροφή στο σπίτι. Έχουμε μαζί μας Θωμά Καλέση να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Θωμά.
0: Καλό μεσημέρι, Θωμά.
1: Επιστροφή στο σπίτι για τον Ηρακλή.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Και επιστροφή με το δεξί. Μετά από περίπου 3.500 ημέρες, ο Ηρακλής υποδέχτηκε στην φυσική του έδρα για λογαριασμό της Super League 1 τον Λεβαδιακό. Επικράτησε με 2-0. Χάρη κυρίως στην εξαιρετική εμφάνιση που πραγματοποίησε στο δεύτερο ημίχρονο. Γιατί το πρώτο είναι η αλήθεια, όπως συνέβη και στις προηγούμενες αναμετρήσεις για το πρωτάθλημα, το σπατάλησε. Ναι, μεν μπήκε δυναμικά, είχε δύο καλές ευκαιρίες στο 7 και στο 10 για να ανοίξει το σκορ νωρίτερα με τον Ίβι Λόπεθ και τον Μαρκές. Είχε και μια ευκαιρία με τον Βούρο στο 42, αλλά και ο Λεβαδιακός από το 25 και μετά είχε ανακτήσει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Ο Ηρακλής ανεξήγητα τραβήχτηκε πίσω, έδωσε χώρους στον αντιπαλό του. Απλά ο Λεβαδιακός, λόγω της δυστοκίας που τον χαρακτηρίζει σε αυτές τις πρώτες 6 αγωνιστικές, δεν έχει πετύχει ακόμη τέρμα, δεν κατάφερε να προηγηθεί στις ευκαιρίες που δημιούργησε. Και η αλήθεια είναι ότι είχε 2-3 καλές περιπτώσεις για να μπορέσει να ανοίξει το σκορ. Εξαιρετική εμφάνιση και από τον Αθανασιάδη, ο οποίος κράτησε το 0 στην εστία του. Γενικώς εξαιρετική ρασταλτική λειτουργία από τον Ηρακλή, που συνεχίζεται για ένα ακόμη παιχνίδι. Έχει αρκετό χρονικό διάστημα να δεχτεί ακόμη και τέρμα ο Ηρακλής. Καταφέρνει λοιπόν, κερδίζει αυτή την αναμέτρηση. Στα θετικά, η πάρα πολύ καλή παρουσία, πρώτη παρουσία του Σάντε Σίλβα στην ενδεκάδα του Ηρακλή, όχι από το ξεκίνημα αλλά από το δεύτερο ημίχρονο, διάστημα στο οποίο ο Ηρακλής άλλαξε εντελώς την εικόνα του χάρη στην πολύ καλή εμφάνιση του Extreme. Και επίσης του Μάρκο Κράιντς, ο οποίος έδωσε απαντήσεις. Ο Μάρκο Κράιντς, ο οποίος ήταν ένας ποδοσφαιριστής, θυμίζω που στο ξεκίνημα της προετοιμασίας από τη διοίκηση είχε μπει πολιτήριο. Τελικά ο Βάλτερ Ματσάρη τον κράτησε, τον εμπιστεύτηκε, του χρησιμοποιεί συνήθως ως πρώτη αλλαγή για τον Ηρακλή. Στο χθεσινό παιχνίδι μπήκε ως αλλαγή, έδωσε την πάσα στον Ίζετ στο πρώτο γκολ και πέτυχε το δεύτερο προσωπικό δικό του. Πάρα πολύ ωραίο γκολ και αυτό του Νίγκετ και αυτό του Μάρκο Κράιντς.
0: Γενικά πήγε και άλλαξε το μάτσο ο Κράιντς.
2: Ναι, άλλαξε το μάτς, όπως και ο Σάντε Σίλβα, ο οποίος επίσης πραγματοποίησε μια πολύ καλή εμφάνιση και έδειξε ότι είναι ένας από τους ποδοσφαιριστές που θα προβληματίσει τον Ιταλό τεχνικό στις επόμενες αναμετρήσεις για το αν θα πάρει φανέλα βασικού ή όχι. Πολύ καλή εμφάνιση γενικώς. Πέτυχε και ένα γκολ το οποίο ακυρώθηκε ο Σάντε Σίλβα και άφησε πάρα πολύ καλές εντυπώσεις. Το κλίμα στον Ηρακλή φυσικά είναι πάρα πολύ καλό. Μετά και την χθεσινή νίκη, τα όποια σύννεφα υπήρχαν ανάμεσα στη διοίκηση και τον Βάλτερ Ματσάρη έχουν εξανεμηθεί, γιατί ουσιαστικά χθες είχαμε και την είσοδο του Παναγιώτη Μονεβασιώτη στα αποδυτήρια, έδωσε την ανθοδέσμη σε κιανόλευκο χρώμα στον Ιταλό τεχνικό και στη συνέχεια ανακοίνωσε στους ποδοσφαιριστές ένα έξτρα πριν για αυτούς τους πρώτους 6 αγωνιστικές, όπου ο Ηρακλής έχει μία ήττα στην πρεμιέρα από την ΑΕΚ με 4-0 και έκτοτε δεν έχει χάσει σε κανένα από τα παιχνίδια που έχει δώσει. Ακολουθεί ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι την Κυριακή στην Τούμπα κόντρα στον ΠΑΟΚ, το δεύτερο τοπικό ντέρμπι για τους κιανόλευκους μετά από αυτό στον κόντρα στον Άρη στο Κλεάνθης Βικελίδης. Μέσα στην εβδομάδα θα δούμε τα πλάνα του Ιταλού τεχνικού, καθώς σήμερα υπάρχει ρεπό για τους ποδοσφαιριστές.
1: Θώμα, καλό μεσημέρι.
0: Ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι.
2: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Φτάσαμε στο τέλος, Νίκο.
1: Και κάπως έτσι ολοκληρώσαμε στον απόϊχο των αγώνων. Αλλά αύριο είναι μια καινούργια μέρα και θα έχουμε και πλέον άρωμα Ευρώπης.
0: Και πολύ άρωμα Ευρώπης σε ποδόσφαιρο, σε μπάσκετ. Τα πάντα, έχουμε διπλή εβδομάδα στη EuroLeague, έχουμε Champions League, Europa, Conference, τα πάντα. Ο χαμός γίνεται.
1: Τι άλλο δηλαδή θέλεις?
0: Ακριβώς.
1: Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου
0: και ο Νίκος Κατσάτσος.
1: Τα λέμε ξανά αύριο.
0: Ακριβώς. Καλή συνέχεια.
1: Γεια χαρά.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Τσιμένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά.

0: κόμπο φούρνου. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι, βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα. Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους
3: τσακμπάνι.

0: μέρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
1: Η Ελλάδα σήμερα.
2: Δηλαδή,
1: η εκπομπή μας.
2: Πότε?
1: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
2: Δηλαδή,
1: το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
2: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτή.
1: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
2: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12. Γιατί.
1: Απλό. Γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
2: Η Ελλάδα σήμερα. Κάθε μέρα. 10 με 12.

0: ξέρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού. Εξέδωση Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ξεκινάει από αύριο σε 48χωρη κακοκαιρία. Τέλος, από την 1η Ιανουαρίου του 2027, τα social media για τους ανήλικους κάτω των 15 ετών, σύμφωνα με το νέο πλαίσιο των ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που παρουσιάστηκε σήμερα στην Διευπουργική Συνάντηση Τύπου στο Μέγαρο Μποδοσάκη. Το νομοσχέδιο εισάγεται στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή προς επεξεργασία αύριο Τρίτη. Συμφωνία για ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Ζελένσκι να εμφανίζεται θετικός, αλλά να ζητά διευκρινήσεις και το Κίεβο να καταγγέλει νέα ρωσικά πλήγματα μετά την ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου. Η Μόσχα δεν έχει τοποθετηθεί επίσημα. Την Τετάρτη, επίσημες ανακοινώσεις του Οικονομικού Επιτελείου για το Πετρέλαιο Θέρμανσης. Την Πέμπτη και την Παρασκευή, η Αθήνα θα ζητήσει στις Βρυξέλλες τη Σύνοδο Κορυφής μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Στην Κρήτη περιοδεύει σήμερα και αύριο ο Αλέξης Τσίπρας. Η οδική ασφάλεια, την πλημμυρική προστασία, οι αγροτικές ζημιές και οι υποδομές είναι στην ατζέντα των συναντήσεων. Δεν διαπιστώθηκε διαρροή αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβα σύμφωνα με το πόρισμα του δευτερογενούς ελέγχου. Με τηλεκπαίδευση παρακολουθούν τα μαθήματα οι μαθητές και οι μαθητές. Ο 62χρονος γιος εξετάζεται ως βασικός ιοπτός για την νεκρή γυναίκα που εντοπίστηκε χθες βράδυ μέσα στο σπίτι της Τσαχαρνές. Ο γιος της έχει προσαχθεί και σύμφωνα με τις πληροφορίες είναι χρήστης ναρκωτικών ουσιών και άτομο το οποίο αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν μέχρι και την 5η σταθμή της γραμμής 3 του μετρό. Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Στον καιρό βροχές και καταιγίδες στην βορειοανατολική χώρα και στα βόρεια και ανατολικά τμήματα του Αιγαίου, άνε με εντάσεως 5 μποφόρ στα πελάγια. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 27 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
2: Αν το πάω μπασκετικά τώρα. Και ξαφνικά μετά από ένα μήνα να βάλω τον ιδιοκτήτη του Λίμπερο να τον πληρώσει αυτόν που τον θέλω να παίξει, να βγει στις 10 ας πούμε το πρωί, στις 11 το πρωί, να τον πληρώσει, να τον θέλω, μα να είναι δανεικός από άλλο μέσο τον πήραμε, δεν πειράζει, εγώ τον θέλω, τον πάρουμε δικό μας, μα πρέπει να δώσουμε λεφτά εκεί, όχι θα τα δώσει τα περισσότερα εδώ, έτσι γι' αλλιώς έχεις λεφτά. Και μετά μόλις γίνει το σκηνικό, να καταλάβω και να του πω ή να το δείξω με τον τρόπο μου ότι δεν τον θέλω τελικά. Να τον δώσουμε δανεικό. Θα μου πει ρε φίλε, κάτσε. Εσύ δεν μου είπες να τον πάρουμε από δανεικός που ήταν, να τον πάρουμε δικό μας, να τον δώσουμε λεφτά, να δώσουμε και στην ομάδα. Γιατί τον θες. Και ξαφνικά τι έγινε, δεν τον ήθελες.
3: Γίνονται αυτά.
2: Ένα υποθετικό σενάριο κάνω το. Τώρα, πες αυτό που λες στις ταινίες.
4: Τα πρόσωπα και οι καταστάσεις δεν συνδέονται με την πραγματικότητα, ναι, και είναι τυχαία κτλ. Ναι.
2: Άμα θες να το βάλεις κάπου, εσύ βάλ' το. Θες να το βάλεις στο Τρικέρι με τον Ομορούγι, πώς θα λέει, Ομορούτσι ή Ομορούγι.
4: Ο καλύτερος ήταν πάντα.
2: Και τα δύο.
4: Μαζί με τον Ταϊρή
2: Ομορούγι. Ο 041, ο φίλος, ο 241-041. Πώς είδε τον Ομορούγι το Σάββατο μεσημέρι.
4: Ήτανε μαγικός. MVP για άλλη μια φορά.
2: Γιατί η περίπτωση είναι αυτή. Τον θέλω. Κοίταξε, εμένα αν με ρωτάς. Ο Μωρούγι είναι μια πολύ καλή παρουσία. Ήταν μια πολύ καλή παρουσία. Ήταν γιατί τώρα δεν τον χρησιμοποιεί.
4: Ναι.
2: Και δύσκολα βρίσκεις στην αγορά
4: ομορούγιδες.
2: Τώρα τι έγινε, μπόρεσε καμιά προπόνηση να τον στράβωσε, να τον γύρισε, να τον είπε τίποτα. Ξέρω εγώ, να τον στραβοκοίταξε. Να του πει ότι εμένα δεν μου αρέσουν οι πίτσες και τα μακαρόνια. Εγώ είμαι μπέργκερ. Και να στράβωσε ο προπονητής και λέει: δεν τον θέλω. Αλλά το σκηνικό έτσι έγινε. Τον θέλουμε, να τον πάρουμε, τον κάνουμε κοινό συμβόλαιο. Βέβαια τον θέλω και σε λίγο καιρό δεν τον θέλω.
4: Πάντως
2: εμείς δεν αποφασίζουμε, εμείς δεν πληρώνουμε. Αλλά το έφερα σε εμάς το παράδειγμα, μιας και είπαμε για κάποιες προσθήκες. Δηλαδή, εγώ τον θέλω, ας πούμε, το Σταυρινό.

0: το μαγκαζίνο. Έχει όλα around από Θεσσαλονίκη, τόσα χρόνια στο Λίμπερο. Έχει το ρεπορτάζ πάρα πολύ καλό και έτσι όπως πρέπει, όχι χουλιγκανίστικο από την Αθήνα. Θέλω, εγώ το λέω εδώ και χρόνια. Οι συνάδελφοί μας εδώ το κατάλαβαν τα τελευταία. Εγώ το θέλω εδώ και χρόνια. Ότι από τη στιγμή που μεγαλώνει οι ομάδες, δεν πρέπει να λέμε να είμαστε κλεισμένοι στο καβούκι μας και να λέμε όλη την ημέρα ΠΑΟΚ Άρης Ηρακλής και λίγο Καλαμαριά. Από όλων Καλαμαριάς. Νικήσαμε.
1: Ένα μηδέν. Τον Πάσπυργο. Τον Πανελλιακό δηλαδή.
0: Τον Πανελλιακό.
1: Πρώην Πανελλιακός.
0: Απολωνάρα.
1: Πάσπυργος.
0: Απολωνάρα.
1: Τρένο.
0: Λοιπόν, να κάνουμε προσθήκες τέλος πάντων. Να πω δηλαδή ότι εγώ θέλω το Σταυρινό, μιας και ο Κωνσταντίνος ήταν το παράδειγμά μου, να τον βάλω και μετά σε μια εβδομάδα πω δεν μ' αρέσει. Διώξτε τον.
1: Τον δώσουμε δανεικό.
0: Μα αφού τον κάναμε συμβόλαιο, αφού τον. Ωραία, δώσω σε ένα άλλο ραδιόφωνο. Να κάνει εκεί. Στα ραδιόφωνα δανεικούς δεν έχει.
1: Όχι.
0: Δεν θα έπρεπε να έχει δανεικούς.
1: Φυσικά. Νοείται θα έπρεπε.
0: Όπως προχθές έβλεπα ένα παιχνίδι και μία κοπέλα που ήρθε από το εξωτερικό και καθίσα μαζί στον καναπέ του σπιτιού μου να δούμε το παιχνίδι. Mm-hmm. Μου λέει κερδίζει η ομάδα πέναλτι και το κερδίζει ας πούμε ο Βινίσιος, παραδείγματος χάρη, αυτός που παίζει τώρα, όχι ο προηγούμενος.
1: Okay.
0: Και την παίρνει την μπάλα ο Εμπαπέ να του σουτάρει αυτό. Αυτός.
1: Ναι.
0: Και μου λέει, καλά, γιατί δεν. Α, πριν από αυτό, βλέπαμε αγώνα μπάσκετ.
1: Mm.
0: Το μπάσκετ του ΠΑΟΚ, νομίζω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή και βλέπαμε, είχε φάουλ, ξέρω εγώ, στον Όσμαν, δύο βολές ο Όσμαν. Δηλαδή το φάουλ γίνονταν στον Όσμαν
1: και
0: τη σούταρε τις βολές ο Όσμαν. Λοιπόν, μετά μου είπε κάτι, με προβλημάτισε. Μου λέει, από τη στιγμή που το κερδίζει το πέναντι, ας πούμε, ο Βινίσιος, γιατί δεν το σουτάρει ο Βινίσιος και το σουτάρει ο Μπαπέ, έτσι θα έπρεπε να είναι κανονικά.
1: Ή στο μπάσκετ να είναι διαφορετικά.
0: Ναι,
1: να κερδίζει άλλο το φάουλ και να πηγαίνει να τις εκτελεί άλλο.
0: Ακριβώς. Με προβλημάτισε και μπράβο μου που το θυμήθηκα και το είπα αυτή τη στιγμή. Ήταν πολύ σωστή επισήμαση. Δηλαδή, επειδή έχουν κερδίσει, έχουν αντιγράψει μάλλον και έχει κερδίσει το ποδόσφαιρο από το μπάσκετ πράγματα, νομίζω ότι πρέπει να το κάνουν και αυτό. Δηλαδή, αυτός που εκτελεί, αυτός που κερδίζει το πέναλτι, να το εκτελεί κιόλας. Γιατί να πάψουν και οι θεωρίες των προποντών που λένε αυτός που το κερδίζει δεν πρέπει να το εκτελεί, γιατί τρίχες κατσαρές.
1: Είναι ματζεριασμένο.
0: Τρίχες κατσαρές. Να είχαμε να λέγαμε. Λοιπόν, πάμε στο. Αυτά ήθελα να πω όσον αφορά στο πρόγραμμα. Εντάξει, έβαλα και λίγο μια πρέζα από Τρινκέρι στο παράδειγμά μου, ας πούμε, με τα νέα πρόσωπα κτλ. Και τον Ομορούγη. Φυσικά το πρόβλημα του ΠΑΟΚ δεν είναι ο Ομορούγη. Είναι ένα θέμα, αλλά δεν είναι το πρόβλημα του ΠΑΟΚ ο Ομορούγη. Εγώ σας είπα.
1: Ποιο είναι το πρόβλημα?
0: Από την αρχή.
1: Ποιο είναι το πρόβλημα του ΠΑΟΚ? Και δεν κερδίζει πιστικά. Δηλαδή προχτές ήταν
0: η καινούργια ομάδα, σου πω εγώ να στρογγυλέψω τη γωνία.
1: Αυτό περίμενα.
0: Δεν, επειδή είναι καινούργια η ομάδα.
1: Αυτό
0: περίμενα. Όπως καινούργια είναι και η ομάδα του Άρη, στο μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Αλλά θα τα πούμε.
1: Την έριξε την τριαντάρα.
0: Να πούμε επίσης ότι σήμερα στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας θα έχουμε μαζί μας.
1: Το πεις τώρα. Το πεις τώρα.
0: Γιατί να μην το πω.
1: Ξέρω εγώ, κράτα λίγο ρε παιδί μου, λίγο suspense.
0: Α, ναι. Θα έχουμε μια πολύ ωραία παρουσία στον αέρα. Έναν ποδοσφαιριστή που θα είναι μαζί μας από εδώ και στο εξής, για να σχολιάζουμε μαζί όλοι μας δηλαδή τα θέματα της επικαιρότητας και τα παιχνίδια κυρίως. Έναν ποδοσφαιριστή τον οποίο τον λατρεύω, τον έχω αναφέρει παραδειγματικά πολλές φορές όλα αυτά τα χρόνια. Για μένα είναι κορυφαίος το είδος του και στην ανάλυση του ποδοσφαίρου, αυτά που αρέσουν και στο πρι που δεν μου αρέσει πολύ όπως σας έχω πει, αλλά και στο post και στο μετά, ας πούμε, από τα παιχνίδια. Θα είναι μία ακόμη καινούρια εμφάνιση στο Λίμπερο. Θα τον ακούσει τετά τις 3, αφού δεν μ' άφησε ο Παπαδό να το πω, δεν το λέω.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ναι. Είναι αυτό που βλέπει, ξέρει 100. Καντάρια λένε.
1: Καντάρια.
0: Μπάλα, χίλια πες. Και είναι αυτός που όταν έπαιζε στις ομάδες της Θεσσαλονίκης ήταν από τους ποδοσφαιριστές που χαιρόσουν πραγματικά, πήγαινε στο γήπεδο για να τον θαυμάσεις. Ήταν από αυτούς που φέρναν κόσμο στο γήπεδο. Ήταν αυτός που το μιλούσε το τόπι, που το χάιδευε ας πούμε και του έκανε μετά η μπάλα τα χατήρια, αφού τη χάιδευε καλά. Έβαζε γκολάρες. Για μένα έχει βάλει ένα από τα ωραιότερα γκολ όλων των εποχών, φωνώντας φανέλα ομάδας της Θεσσαλονίκης.
1: Και έχει και μια μοναδικότητα.
0: Και πρόσφατα τον ανέφερα ως το κορυφαίο παράδειγμα που υπάρχει στην πόλη και θα το είναι το πρώτο που θα ζητήσουμε μόλις βγει. Θα με επιβεβαιώσει ή θα με διαψεύσει. Φαντάζεσαι, γιατί όταν το είπα.
1: Φαντάζεσαι να σε διαψεύσει.
0: Ναι, όχι, ήταν κι άλλος.
1: Ενώ το έχουμε αναλύσει τόσο πολύ.
0: Αυτό εδώ μετά τις 3, το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας. Στην πρώτη ώρα. Έχουμε θέματα.
1: Μια που είπες για πολλά χρόνια πριν,
0: ναι.
1: Αναφέροντας τον συγκεκριμένο που θα τον έχουμε μετά τις 3. Πολλά χρόνια πριν, να σου πω τώρα νούμερο, είναι και Δευτέρα, δεν θέλω να σε απογοητεύσω.
0: Όχι, όχι, με δευτεριάτικο δεν θέλω.
1: Όχι, Άντε, θα πω είναι 2,5 δεκαετίες.
0: Ναι, ναι, μια χαρά.
1: Από το τελευταίο πάω Καλαμάτα για το πρωτάθλημα. 2,5 δεκαετίες.
0: Ακόμα ο Φορικού έπαιζε στην Καλαμάτα όταν
1: έπρεπε να βρω τα γκολ και τις συνθέσεις.
0: Τις έχεις?
1: Όχι, θα το. Θα
0: α, ναι, ναι.
1: Πριν από 25 χρόνια.
0: Ο Χάγκαν εκεί δεν έπαιζε.
1: Λες.
0: Το Χάγκαν εκεί, η Καλαμάτα δεν τον είχε φέρει.
1: Νομίζω, ναι.
0: Ή ο Ηρακλής τον είχε φέρει. Νομίζω το Χάγκαν τον είχε φέρει η Καλαμάτα. Τέλος πάντων, μπορεί να κάνω και λάθος. Αυτά προς το παρόν, έτσι, σαν εισαγωγικό σημείο μου, έχω και άγχος σήμερα. Μου άρεσε που το άκουγα πριν από τον Πάνο Στεφανίδη που το έλεγε, γιατί έτσι ήταν κιόλας. Άγχος έχουν αυτοί που θέλουν να βγαίνει κάτι ωραίο στον αέρα. Και προσπαθούν. Και το αγαπούν αυτό που κάνουν. Λοιπόν, γι' αυτό και εμείς έχουμε κάθε μέρα άγχος. Αλλά μου άρεσε που το έλεγε ο Πάνος πριν και ίσχυε κιόλας, ίσχυε κιόλας. Άλλο μία φορά την εβδομάδα και άλλο μία ώρα την ημέρα. 50 λεπτά την ημέρα. Είναι ένα φωτεινό παράδειγμα, όπως το έχουμε πει αρκετές φορές, πριν από αρκετά χρόνια, γιατί ξέρετε, εγώ πομπές θέλω να σκοτεινά και μόνος μου. Λοιπόν, με είχε ζαλίσει με την καλή έννοια ένας ακροατής, ο οποίος το χαβαλέ πάνω στα μηνύματα που μου στέλνε, έτσι κι αλλιώς πολλοί ακροατές όλα αυτά τα χρόνια μηνύματα, με άλλους έχουμε φτάσει και κοντά, ας πούμε, έχουμε βρεθεί κιόλας. Πολύ δύσκολα εμπιστεύομαι εγώ ανθρώπους για να κάνω κάτι τέτοιο, και πολλές φορές φυσικά έχω πέσει και έξω, εννοείται, ακόμα και με ακροατές. Ήταν ένας φίλος ο οποίος ήταν ωραίος, παιδί μου, και μου έλεγε συνέχεια: εντάξει, όταν έλεγα στον αέρα ότι είμαι κουρασμένος, ότι αυτό, με σιγά μωρέ, τι κάνετε εσείς εδώ. Εκεί μάλλον. Έχετε ένα μικρόφωνο μπροστά, σιγά το πράγμα. Για πήγαινε εκεί, πήγαινε εδώ. Του λέω: εντάξει, μου το είπε μια, μου το είπε δυο, μου το είπε τρεις. Τέλος πάντων, το λέω ένα βράδυ: έλα, σε μια ζούγκλα. Ζούγκλα που τελείωνε στις 2 ώρες, τελείωσε στις 2 ώρες, δηλαδή ξεκινήσαμε 12, 2 η ώρα τελειώσαμε.
1: Πρώτη φορά.
0: Ζούγκλα πανεύκολη, χωρίς ένταση, χωρίς τίποτα, μια χαρά. Τον έχω εδώ, εκεί που κάθεσαι εσύ πίσω στη γωνία καθότανε. Τον είχα εκεί στη γωνία. Ήμασταν εγώ και αυτός. Χαλαρή, πολύ χαλαρή εκπομπή. Και όταν τελείωσε η εκπομπή, με γραμμές κανονικά, έτσι, όταν τελείωσε η εκπομπή, μου λέει: ωραία, φίλε, πολύ δύσκολο είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν θα ξεχάσω την ατάκα του και τη φάτσα του. Μόλις τελείωσε. Μου λέει: πάω να ζήσω τα μηνύματα όλα. Λέω: εντάξει, καβαλέ ήταν. Όχι, μου λέει. Σε μερικά κυριολεκτούσα κιόλα. Δηλαδή, σ' άκουγα να λες που ότι κουράστηκες κτλ. Εντάξει, ρε φίλε, κάθεται σε ένα στούντιο, τι ωραίο, πιασάρικο. Έχει ένα μικρόφωνο, μιλάει και με τους ακροατές, σιγά το δύσκολο. Και μόλις τελείωσε η ζούγκλα, η χαλαρή ζούγκλα, η εντελώς χαλαρή, μου λέει: πώς το κάνεις, μου λέει αυτό, πολύ δύσκολο. Λέω: είδες μαγκά. Τι ωραία που είναι.
1: Έτσι είναι. Έτσι
0: και
1: είναι.
0: Εγώ λέω για κάποιες δουλειές, πω τίποτα. Πανεύκολο. Πατάει ένα κουμπί, ξέρω εγώ. Οδηγάει ένα αυτοκίνητο.
1: Άμα σου πω την 11 του Πάουξ, έχει το μάτς.
0: Του Πάουκ, να μου πει πρώτα. Πες μου, πες μου. Ναι.
1: Καλαμάτα ή Πάουκ πρώτα.
0: Καλαμάτα.
1: Καλαμάτα. Κελπέκης, θέλω να το πω.
0: Ωραίος, και Ηρακλής και τα λοιπά.
1: Γαλανόπουλος Μπελεβόνης Ολιβέιρα.
0: Μπελεβόνης.
1: Ναι. Ολιβέιρα Τρούπκος.
0: Τρούπκος.
1: Ναι. Αναστασάκος. Καπετανόπουλος. Αυτός που ήταν στον Πάουκ.
0: Ναι,
1: Καπετανόπουλος, ναι. Σοάρες, Μπεντίλ, Κουτιβάς και Καλατζής. Αλλαγές μπήκαν.
0: Σοάρες. Αυτό το θυμάμαι.
1: Αλλαγές μπήκαν ο Κάπος.
0: Όχι αυτός της Κέρκυρας.
1: Δεν ξέρω.
0: Ο Τζον Κάπος, κάπως έτσι λεγόταν. Αριστερό χέρι και κορδέλα. Έπαιζε στον τάφο το Ινδού με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.
1: Και ο Καβάζης μπήκε αλλαγή. Και στο ημίχρονο ποιος μπήκε αλλαγή, που έκανε και το μείωσε το σκορ σε 3-1.
0: Ποιος?
1: Ο Κώστας ο Φραντζέσκος.
0: Έλα ρε.
1: Φάουλ απευθείας το βάλε.
0: Κάτσε, όταν λες 2001.
1: Ναι.
0: Άρα ο Φραντζέσκο. Ο Φραντζέσκο τον Πάουκ ήταν πριν το.
1: Ναι, πριν ήταν 96.
0: Άρα μετά πήγε Καλαμάτα.
1: Ναι. Και έβαλε και γκολ στη Φραντζέσκα. Με απευθεία φάουλ εννοείται. Τα γκολ για τον Πάουκ έβαλαν ο Σπάσιτς.
0: Έχω περιγράψει live δύο γκολάρες του Φραντζέσκου με φάουλ. Ένα μέσα στην Έδεσα. Και live εννοώ και τηλεόραση. Mm. Τότε είχα μια συνεργασία με το Filmnet, Super Sport Nova τώρα. Και μία στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας είχαμε μια χρονιά ή δύο χρονιές ότι τα παιχνίδια του ΠΑΟΚ και του Άρη τα δείχναμε στο καπάκι. Mm. Δηλαδή έπαιζαν και τα δείχναμε καπάκι στο καπάκι στην Ωμέγα. Mm. Και τα περιέγραφα εγώ. Και το άλλο ήταν η περιβόητη κολάρα του Φραντζέσκου, έχοντας το Φορτούλα ή Φούρτουλα, τέλος πάντων, το μάθαμε μετά από χρόνια, δίπλα μου, Παναθηναϊκός με Βάντσικ, και Φραντζέσκος να τον καρφώνει και να μου λέει ο Φούκι νωρίτερα, δύσκολα να το βάλει Φραντζέσκος, γιατί είναι τερματοφυλακά. Και έχει δίκιο. Δηλαδή, στο pre-game, ας πούμε, που εμένα δεν μου αρέσει, έλεγε ο Φούκι ότι δύσκολα. Εντάξει, πάω μεν, αλλά ήθελα να περισσοποιηθεί και τη θέση του. Και το κάλυπο του Φραντζέσκου, θυμάμαι αυτά τα δύο, ήταν που τα έχω περιγράψει, του παιχταρά αυτού που τον είδαμε για ένα διάστημα. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό το διάστημα, γιατί κέρδιζε φάουλ ο ΠΑΟΚ έξω από τη μεγάλη περιοχή και ο κόσμος φώναζε σαν να είχε μπει το γκολ πριν το βάλει.
1: Γκολ.
0: Δεν το έχω ξαναδεί. Δηλαδή έδινε φάουλ ο διαιτητής και στην Τούμπα σηκώνονταν όλοι ότι πέτυχε γκολ ο ΠΑΟΚ.
1: Και αν θυμάμαι καλά, σε ένα μάτσο στο ΑΚΑ, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ είχε εκτελέσει πέναλτι ο Φραντζέσκος και το έχασε. Και λέγανε τότε ότι προτιμότερο είναι να εκτελεί φάουλ ο Φραντζέσκος παρά πέναλτι ή στο πέναλτι να βάζει τείχος.
0: Τείχος, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, 11 ΠΑΟΚ το Χούρογλου.
0: Έλα, ρε Κυριακό.
1: Βενετίδη.

0: City of Essex. Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210 5761 620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210 5761 620.
1: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
3: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Μία και στο phantomtoys.com. Βαρέθηκε στο βουνό. Κατέβηκε στη θάλασσα. Καραβάνια. Έλα να δεις από κοντά τροχόσπιτα και αυτοκινούμενα. Καραβάνια. Η μοναδική και μεγαλύτερη έκθεση καινούριων και μεταχειρισμένων μοντέλων. Με γραπτή εγγύηση 2 χρόνια στα μεταχειρισμένα και 10 χρόνια στα νέα αυτοκινούμενα. Καραβάνια. Και για ενοικιάσεις αυτοκινούμενων. Καραβάνια. 16ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μηδανιών. Τηλέφωνο 2392-073-415. Βρείτε μας στο caravania.gr και στο home2go.rent.
1: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
2: Λίμπερο 107,4. Η καλύτερη ομάδα με την υποστήριξη της Ιντερβέτεν.

0: πράγματι επιστρέψαμε. Ακούτε Λίμπερο 107,4 και Ελλάδα Sports 94,3 στην Αθήνα. Ακούτε την εκπομπή Πέναλτι φυσικά. Παρέα μέχρι τις 2 πρώτα ο Θεός. Και θα πάμε τώρα σιγά σιγά να ενώ θα ξεκινήσει λίγο και το Πανιόνιος ΠΑΟΚ Β για τη Β Εθνική. Super League 2 τι λένε.
1: Super League 2.
0: Εντάξει, είναι Β Εθνική είναι, φίλε. Τι Super League 2 και χαζομάρες. Όπως και στο μπάσκετ, προχτές βλέπαμε πιο ματσάρα, βλέπαμε ρε, Μεγαρίδα.
1: Μεγαρίδα.
0: Αμίντας.
1: Αμίντας, σωστά.
0: Αμίντας, αυτή η ομάδα πρέπει να είναι του. Νομίζω ο Γαλακτερός από εκεί ξεκινήσει. Ναι. Αθήνας δεν ήταν.
1: Αθήνα, ναι.
0: Τέλος πάντων, νομίζω τον Αμίντα έχει ξεκινήσει ο Νάσο Γαλακτερός.
2: Στο Internet Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Internet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Και πρόεδρος ΣΑΕΚ τότε που μαλώνανε. Δεν έχω ξανακάνει, δεν έχει απαντήσει. Έλα, αυτό ξέρει όλα. Τώρα μην με.
1: Ο πρόεδρος την ΑΕΚ την μπασκετική τότε.
0: Ναι.
1: Έλα. Το έχω απαντήσει.
0: Όχι. Αλλά το έχουμε πει. Ποιοι είναι τρεις οι ιεράρχες. Βουτσόπουλος.
1: Δεν το θυμόμουν καθόλου.
0: Τότε, ναι, δεν κάνω λάθος. Τότε ήταν στα δικαστήρια. Τέλος πάντων, ο Γαλακτερός είναι ο ορισμός του. Παίρνω μεταγραφή. Και ξεχνάω αυτό που ήξερα.
1: Ναι.
0: Δεν τον πιστεύαμε τον Άσο. Που, κοίταξε, ο Νάσο μια περίπτωση σαν το φετινό μπασκετικό ΠΑΟΚ. Δηλαδή, αφού έχει τον λεφτά και αφού έχει κάνει αυτές τις μεταγραφές, άσχετα αν για μένα έκαναν λάθη στις μεταγραφές, κυρίως την πρώτη που κάνανε. Για μένα αυτή ήταν λάθος.
1: Ναι.
0: Όχι, πρώτη δεν ήταν. Πρώτη μπορεί να ήταν ο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ένα ήταν το λάθος που έκανε φέτος ο κύριος Μιστακίδης. Αλλά εντάξει. Του είπανε και το έκανε πράξη. Σου λέει: έχω πάρει αυτούς που ξέρουν ή έχω δίπλα μου τους ειδικούς.
1: Αυτούς θα ακούσω.
0: Αυτούς θα ακούσω. Το σωστό έκανε ο κύριος Μιστακίδης. Λοιπόν.
1: Ο αντίστοιχος Γαλακτερός στο ποδόσφαιρο ποιος ήταν για τον ΠΑΟΚ. Εύκολο είναι.
0: Που ήρθε και ξέχασε.
1: Ναι.
0: Οφειλωμένο.
1: Όχι. Έλληνας. Πιανικούλης.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Ναι. Δηλαδή, όσο περιμέναμε τον Γαλακτερό, άλλο τόσο περιμέναμε και τον Πουσιανικούλη.
0: Ναι. Λοιπόν, και ήταν η φάση η ίδια, δηλαδή. Πήραμε τον Γαλακτερό, θα πρέπει να βάζει σίγουρα 30 πόντους, ναι. Με 7 τρίποντα. Τότε είχε τρίποντα. Ναι. Υπήρχε το τρίποντο. Και ήταν το κοντό το τρίποντο, το 6-25 νομίζω. Ναι. Λοιπόν, 6-25 είχε κάνει μαγαζί ο Σούμποτ στη γειτονιά σου, τι τραβούσεις κι εσύ, Λοιπόν, και μετά το άλλαξε, το έκανε. Α, όχι, δεν πρόλαβε.
1: Δεν πρόλαβε, όχι.
0: Να το κάνει 6,75.
1: Θα έπρεπε να πάρει και το δίπλα, να μεγαλώσει λίγο.
0: Ξέρεις ποιο μαγαζί είναι, γιατί εγώ δεν το ήξερα και το μαγαζί.
1: Το ξέρω ακόμα, περνάω, το θυμάμαι που είναι.
0: Α, να με πεις ποιο μαγαζί είναι τώρα εκεί. Λοιπόν. Είναι η ίδια περίπτωση με τον αυτό που ζητάει ο κόσμος από το μπασκετικό ΠΑΟΚ, ακόμα και με τον μπασκετικό Άρη. Τέλος πάντων, πάμε στο ξετύλιγμα. Όχι, περίμενε, στο ξετύλιγμα. Στο ξετύλιγμα το τι θα πούμε για τη συνέχεια. Τι έγινε μέσα στο Σαββατοκύριακο.
1: Α.
0: Για μένα το πιο σημαντικό αυτό ήταν. Δώσαμε 110 εκατομμύρια δολάρια στον Μποτζέμσκι, ρε φίλε. Τέλος πάντων. Για 5 χρόνια θα τον λουστούμε. Μακάρι να τον δώσουν. Κοίταξε, η ομάδα στο NBA, ας πούμε, μπορεί να έκανε συμβόλαιο, αλλά μπορεί και αύριο να τον κάνει trade.
1: Εννοείται.
0: Να το φορτώσει το συμβόλαιο εκεί.
1: Ναι.
0: Γιατί κάτι διάβασα για Μαϊάμι. Θέλω να πιστεύω πως είναι αλήθεια. Ναι. Ναι, μαζεύουν όλα τα παλτά εκεί γι' αυτό. στο Μαϊάμι. Και θα φάνε κάτι σπαλιάρες φέτος. Έτσι πιστεύω. Ναι, έτσι πιστεύω. Είχαμε Ηρακλή. Είχαμε Άρη, ΠΑΟΚ δεν είχαμε, έχουμε σήμερα σε 3 ώρες περίπου. Ή θες να ξεκινήσουμε με ΠΑΟΚ που δεν είχαμε, αλλά θα έχουμε.
1: Ναι.
0: Και μόλις τελειώσει ο Στέλιος, ας πούμε, μετά θα τα πάμε. Έσχελος και στην έναξη του δευτέρου ημιχρόνου της εκπομπής. Θα έχουμε και τον άνθρωπο που θα μπορούμε να τα απλώσουμε όλα αυτά. Και με τον κύριο καθηγητή. Πάντως και για τον Άρη και για τον Ηρακλή έχουμε να πούμε αρκετά. Και τώρα έχει ΠΑΟΚ Ηρακλής.
1: την Κυριακή που μας έρχεται πάω ο Ηρακλής. Oh.
0: Mm. Αγριεμένο τον είδα τον Ηρακλής.
1: Η μοναδική ήττα που έχει είναι από την ΑΕΚ στην πρεμιέρα. Του 4-0.
0: Χθες τον είδα να παίζει και μπάλα.
1: Πολύ ωραία μπάλα.
0: Τον Ηρακλή.
1: Και με Σαντέ Σίλβα μαγικό.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραίο παίχτη. Εγκληματίστηκε άμεσα.
0: Επίσης αυτό που λένε.
1: Ούτε χρόνο, ούτε να συνηθίσει τα μάτια.
0: Αν δεν θέλετε κι αυτό.
1: Εγώ τον είδα χθες να μην τα θέλει. Μπήκε μέσα και αλώνησε.
0: Αφού όλοι τε θέλουν. Ναι,
1: στο ματζάρι. Στο ματζάρι δεν έχει τέτοια.
0: Επίσης τον Άρη, νομίζω ότι αυτοί που είδαν τον Άρη εχθές και τελείωσε το παιχνίδι, δεν φύγαν στο ημίχρονο.
1: Ναι.
0: Αυτούς θα μαλώσω. Τα έχουν παραβουσκώσει λίγο για τον Άρη που είδανε. Έτσι μου φαίνεται εμένα.
1: Και έπαιζε κόντρα στο Λεβαδιακό που είναι, συγγνώμη που με είδατε.
0: Όχι, φέτος. Στο Βόλο.
1: Το Βόλο, ναι, συγγνώμη. Και ο Βόλος.
0: Ήτανε. Χθες ήταν ποιος ήταν χειρότερος. Αλλά μην ξεχνάς ότι αυτός ο Βόλος όμως έχει κάνει ζημιά σε αυτά που λέγαμε και χθες το βράδυ στο post game.
1: Ναι.
0: Είναι το κονόπι, το ενοχλητικό για τις ομάδες της Θεσσαλονίκης τα τελευταία χρόνια ο Βόλος. Ποιος ξεχνάει το 4-4.
1: Κανείς.
0: Ποιος ξεχνάει το περσινό 2-1.
1: Κανείς.
0: Κανείς παίζει.
1: Όχι, γι' αυτό τον είπα δύο φορές.
0: Ναι. Για τον Άρη όμως έχω την εντύπωση ότι λίγο το φουσκώνουν τη χθεσινή εικόνα. Ίσως από την.
1: Εντάξει, καλώς. Καλώς ήταν στον πρώτο ημίχρονο, ήταν καλώς. Έπαιξε μπάλα. Καλή.
0: Δεν είπα ότι δεν έπαιξε.
1: Ναι.
0: Λέω ότι το φουσκώνουν πολύ.
1: Α, το
0: αυτό είπα. Δεν είπα ότι δεν έπαιξε.
1: Ναι, okay.
0: Δεν είπα ότι δεν έπαιξε.
1: Παραφούσκωμα, ναι.
0: Και μετά τι έγινε στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Μετά ξεφούσκωσε. Όπως είπε και ο προπονητής του Βόλου, νικήσαμε στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Ναι, όντως. Μπράτσο Θεέ, πάρε την ΠΑΕ. Τσοπούρογλου, αρχηγός.
1: Εννοείται, εδώ και 3-4 χρόνια αρχηγός. Ο Τσόπου.
0: Λοιπόν, βγάλε τον αρχηγό, το δικό μας του ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Τον Στέλιο Στεριάδη.
1: Πριν πάμε στο Στέλιο Στεριάδη, να πούμε ότι στην Ιντερβέτεν βρίσκεις Bet and Get Odd Boost 0% γκανιώτα και live streaming. Έτοιμα δελτία Bet Builder και παρολί για ενισχυμένη εμπειρία στοιχήματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα στο Στέλιο Στεριάδη.
3: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Γεια σας.
0: Πού είσαι, Στελάρα? Έχω μέρες σας ακούσω. Άνοιξε το κιόλα να τον ακούω τέρμα.
3: Μ' ακούτε?
0: Ωραία, βέβαια.
3: Ωραία.
0: Τι γίνεται, δεν είχε και μάτσε χθες, χωρίς Στεριάδη από τον κύριο Κορεφίλε, κάτι μου έλειπε. Σαν να πήγαμε να είπε μαμά μου κοτόπουλο να πατάς στο φούρνο και οι πατάτες να μην υπήρχαν.
3: Αν νόμιζε το κοτόπουλο να έλειπε.
0: Όχι. Θα τέργεσε το κοτόπουλο, ας πω την αλήθεια.
3: Βέβαια, τώρα η αλήθεια είναι ότι υπάρχει να γίνει ένα αίτημα να παίζουν όλοι οι υπόλοιποι και μετά ο ΠΑΟΚ. Αλλά θα το απαντήσω αυτό αφού τελειώσει το μάτι σήμερα.
0: Ναι, αλλά ψιλοξενέρα είναι τώρα Σαββατοκύριακο χωρίς ΠΑΟΚ. Ποδόσφαιρο.
3: Ναι, αλήθεια. Αλήθεια.
0: Ναι.
3: Ειδικά άμα είσαι συνηθισμένος να βλέπεις ειδικά Κυριακές βράδια, γιατί δεν υπάρχει.
0: Και ειδικά χθες που δεν είχε και γκρίνια καθόλου, μου λείψε, ρε φίλε. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ και 5-0 να κέρδιζε την Καλαμάτα χθες.
1: Θα βρίσκαμε
0: κάτι να γκρινιάξουμμε.
3: Ναι, γιατί δεν έβαλε, ξέρω εγώ.
0: Ναι, τώρα μου λείψε η γκρίνια, δεν μου λείψε η εμφάνιση.
3: Πάντως, μια που είπε πριν ο Κωνσταντίνος για το στοίχημα, πρέπει ο ΠΑΟΚ σήμερα, αν κερδίσει, δεν πρέπει να έχει ξαναγίνει τα τελευταία πολλά χρόνια να βγει καρφίτσα όλη η αγωνιστική άση.
1: Αλήθεια λες. Πολύ άσος.
3: Μόνο.
0: Αν κερδίσει, τι είπε ο
1: Αμανικής, ο ΠΑΟΚ είναι όλα, θα έχουν κερδίσει όλοι οι γηπεδούχοι.
3: Καρφίτσα.
1: Μπράβο.
3: Δεν θυμάμαι. Δεν παίζει να έχει ξαναγίνει, βέβαια. Ίσως να έχει γίνει σε κάποια φάση. Αλλά είναι πολύ σπάνιο. Να μην σπάσει ούτε ένας άσος.
1: Ναι.
3: Ας μη σπάσει το συμπέρασμα.
0: Και δεν γίνεται και εκπομπές τώρα που. Ας είχε και ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, δεν είδα τίποτα χθες. Ό,τι μου είπε ο Κώστας τώρα χθες το βράδυ. Δεν γίνεται, ρε φίλε, να υπάρχουν αυτές οι εκπομπές και να μην γίνεται αναφορά στον ΠΑΟΚ, το πόσο έπαιξε, πόσο ευνοήθηκε κτλ. Ή πόσο αδικήθηκε.
3: Κοίτα, Γιώργο, βάσει του προγράμματος που ξέρουμε μέχρι τώρα, δεν έχουμε άλλη Δευτέρα. Τελειώσαμε.
0: Πες το ρε Στέλιο από την αρχή.
1: Με αυτό έπρεπε να ξεκινήσει.
0: Με αυτό έπρεπε να ξεκινήσει.
1: Μας καθυσίχασες τώρα.
3: Δεν έχουμε άλλη Δευτέρα, όχι. Τετάρτες.
1: Καμιά Παρασκευή.
3: Όχι.
0: Σάββατο.
3: Πρέπει να υπάρχει ένα.
0: Ναι, αφού δεν έχει Ευρώπη, όχι, δεν παίζει Σάββατο, ρε φίλε.
3: Περίμενε τώρα να φέρω το πρόγραμμα μπροστά μου να σου πω. Ένα Σάββατο που έχουμε.
0: Ναι, πες.
3: Όχι, ένα Σάββατο έχουμε σίγουρα. Περίμενε να σου πω τώρα. Ένα Σάββατο. Μην θέλετε και όλα. Αφού είπαμε ότι πρέπει να βγει μια ανακοίνωση από τη Super League να πει ότι ο ΠΑΟΚ είναι η πιο εμπορική ομάδα και τη βάζουμε πάντα Κυριακή βράδυ. Γιατί δεν γίνει αυτό το πράγμα.
1: Ωραία. Μια χαρά.
0: Αυτός που έπεσε τώρα και πούλησε λίγο μια τρελή, ποιος ήταν το ΠΑΟΚ.
1: Δεν πρόλαβα να το δω.
0: Αυτός Αριστερά.
1: Α, ο Τσιφούτης είναι.
0: Ε?
1: Ο Τσιφούτης.
0: Εσύ, μαμά την Παναγία, δεν τον δεν είδα. Δεν σου έκανα πλάκα τώρα. Και πήγα να σου πω ποιο είναι αυτό ο ποδοσφαιρικά του Τσουγλανάκο. Που έχει και το στυλάκι το ωραίο που το κουστάρω. Έχει τον Τσιφούτης. Εντάξει, έχω μάτι, ρε φίλε. Έχω μάτι που λέει και ο Κοκλώνης. Για πες, τελειώ.
3: Σήμερα λοιπόν ο Πάοκ επιδέχεται την Καλαμάτα στις 6 ώρα στην Τούμπα, γνωρίζοντας μάλλον ότι αν κερδίσει πάει στην πρώτη θέση μαζί με τον Παναθηναϊκό. Με τον Παναθηναϊκό βέβαια να είναι πάνω. Α, και να πω ότι χρωστάω ότι μοναδικό Σάββατο μέχρι τώρα, ρε παιδί μου, στο πρόγραμμα που ξέρουμε, είναι το μάτι στην Τρίπολη. Mm-hmm. Το οποίο είναι...
0: Σάββατο στην Τρίπολη.
3: Mm-hmm. Είναι Σάββατο 19 Δεκεμβρίου.
0: Χειμώνας Μουταμάρα στην Τρίπολη.
3: 7.30 ώρα.
0: Και βράδυ, νύχτα.
1: Στην Τρίπολη ούτε Χριστούγεννα δεν γιορτάζουν.
3: Στην Τρίπολη έχουμε πάει καλοκαίρι και έρχεται χιόνι τώρα.
0: Δεν μ' αρέσει.
3: Ναι, γιατί την επόμενη μέρα, την Κυριακή, εκείνη την αγωνιστική, που είναι και η τελευταία για το 26, έχουμε ως ραδιόφωνο Παναθηναϊκός Ηρακλής 5.30. Και Άρισα και 7.30. Τι θέλετε άλλο, ρε.
1: Και το στην Τρίπολη τι ώρα είναι?
0: 7.30 ημέρα, νύχτα. 0 βαθμούς και.
1: Βάλτε 4 η ώρα έστω.
0: Το γήπεδο με μπίχλα κάτω.
3: Σαν εκείνο το μάτι που έχει μείνει στην ιστορία που έτρεχε πάνω στο χιόνι ο Ελκαντουρί.
1: Ναι, θα πάρω άδεια εκείνη τις μέρες. Δεν θα είμαι. Αρνούμε να είμαι σε τέτοια.
0: Κοίταξε, παλιά είχαμε του Ζωσιμάντε. Τελείωσαν οι Ζωσιμάντε και έχουμε την Τρίπολη τώρα.
3: Mm. Πάντως ο ΠΑΟΚ σήμερα ξέρει ότι αν κερδίσει θα είναι πρώτος μέχρι την επόμενη Κυριακή. Μαζί με τον Παναθηναϊκό. Από 15 θα έχουν δύο.
0: Σαν ψέματα φαίνεται για κάποιους αυτό.
3: Από εδώ το πήγαμε, από εκεί το πήγαμε. Με τον ΠΑΟΚ να έχει ένα δύσκολο πρόγραμμα και τον Παναθηναϊκό. Αν δείτε το πρόγραμμα, δεν έχει βγει από την Αθήνα μακριά. Το πιο μακρινό ταξίδι που έχει κάνει είναι η Λιβαδιά.
0: Ναι. Σαν να μην βγήκε, α πούμε.
3: Και ενώ ο ΠΑΟΚ έχει παίξει και στο Περιστέρι, έχει παίξει και στο Αγρίνιο, έχει παίξει και με τον Άρη, έχει παίξει στο ΆΚΑ. Παρ' όλα αυτά σήμερα, έστω και με μισό μηδέν, είμαστε 15-15. Ολυμπιακός 13, ΑΕΚ 12. Παρά το γεγονός ότι έχει γίνει η διαφήμιση της διαφήμισης στο διαφήμιση. Ότι ο Παναθηναϊκός το πάρει από τον Ιανουάριο και να είχαμε να λέγαμε και να είχαμε να πούμε.
1: Έχουμε ακούσει τέτοια πολλά.
3: Εντάξει. Σήμερα λοιπόν ο ΠΑΟΚ καλύτερα να είναι σοβαρός στον αγωνιστικό χώρο. Να κερδίσει το μάτς. Εγώ θέλω να είμαι ρεαλιστής. Δεν περιμένω ο ΠΑΟΚ να βγει και να θέλει στον αγωνιστικό χώρο. Το έχουμε αναλύσει πολλές φορές όλο αυτό το διάστημα που δεν υπάρχει δράση, ότι ο ΠΑΟΚ χρειάζεται πολύ περισσότερο χρόνο από 20 μέρες. Mm. Και αυτό γιατί είναι μια εντελώς καινούργια ομάδα. Ακόμα και στη διακοπή υπήρχαν πολλές απουσίες, υπήρχαν αρκετοί διεθνείς, έσκασαν τα προβλήματα των τραυματισμών του Άλλη και του Παυλέγκα. Ο ΠΑΟΚ θέλει κι άλλο χρόνο. Απλά θα αγοράζει πιο πολύ χρόνο.
0: Ναι.
3: Εφόσον κερδίζει.
1: Και η Καλαμάτα δεν είναι. Τώρα μπορεί να ακουστεί βαρύ αυτό που θα πω, αλλά η Καλαμάτα δεν είναι και λιμό.
3: Κοίτα, η Καλαμάτα.
1: Παίζει μια χαρά. Δύσκολα είχε.
0: Έλα ρε.
1: Εντάξει.
0: Έλα ρε.
1: Καλά. Κοίτα,
0: παίζει η Καλαμάτα. Χαρά, τώρα, Καλαμάτα.
3: Όχι, δεν παίζει μια χαρά η Καλαμάτα, απλά έπαιξε
0: μια
3: δύο.
0: Μια χαρά χάλια παίζει.
3: Ναι, έπαιξε δύο μάτς με δύο μεγάλες ομάδες, οι οποίες την πήραν με το ζόρι.
0: Άμπρα.
3: Με ένα γκολ του Άρης με τον Μωρόν στα. Όχι, Μωρόν ήτανε. Ή ο Φαμπιάνο.
0: Στο 90. Φαμπιάνο.
3: Στο 90 και ο Παναθηναϊκός την κέρδισε 1-0 με το ζόρι.
0: Άμπρα.
3: Οπότε ξέρουν στον ΠΑΟΚ ότι τι πρέπει να κάνουν για να κερδίσουν το παιχνίδι με την Καλαμάτα. Mm. Ξέρουν. Τώρα, αποστολή δεν βγήκε χθες. Να, ένας λόγος για γκρίνια, ορίστε. Χθες είδα.
0: Γιατί δεν έβγαλε αποστολή. Γκρίνια Κυριακάτικη, τώρα Δευτέρα τζούφια είναι. Δεν γκρινιάζω εγώ Δευτέρα.
3: Όχι, δεν λέω. Λέω για τον
0: Κυριακή
3: κόσμο.
0: Κυριακή βράδυ, γιατί, όμως.
3: Γιατί δεν έβγαλε αποστολή. Γιατί δεν έβγαλε αποστολή. Να ξέρουμε ποιοι θα παίξουν, ποιοι θα παίξουν. Εγώ προτείνω να βγάζει
0: δηλαδή,
3: και την ενδεκάδα λύση.
0: Μου λείψε χθες το βράδυ η μπηχτή η ωραία του Γιώργου του Κελάκη, ας πούμε. στον Ηλία το Σπάθα. Μου λείψε ρε παιδί μου λίγο αυτό. Το είχε κερδίσει και ο Ολυμπιακός εχθές. Μια χαρά θα ήταν.
3: Κοίτα, αν έπεσε ο ΠΑΟΚ χθες και κέρδισε με το ίδιο αποτέλεσμα και το ίδιο μάτς που έγινε, πάντα θα είχαν Ολυμπιακό όλα τα κανάλια με τον Παναθηναϊκό. Ειδικά με κάτι κορεό που ανέβηκαν, που αν ανέβαινε στην Τούμπα τα αντίστοιχα τώρα, ο ΠΑΟΚ θα έχει ήδη τιμωρηθεί με τρεις αγωνιστικές.
1: Και πανό και κορεό και πολλά.
3: Ναι, τέλος πάντων. Αλλά αποστολή δεν έχει βγει.
1: Και ο αντιπρόεδρος της ομάδας να είναι πιο μπροστά από τον προπονητή, πιο κοντά στη γραμμή, σε όλο το μάτι. Τέλος πάντων.
3: Έλα, Εντάξει, μου κάνετε έτσι, εντάξει. Σιγά τώρα. Τέλος πάντων.
0: Απουσίες ποιους έχουμε, είπαμε.
3: Απουσίες θα τις μάθουμε όταν θα μάθουμε για την δεκάδα.
0: Δεδομένες είναι των δύο.
3: Δεδομένες είναι των δύο.
0: Τον Κύριλλο υπάρχει περίπτωση να γίνει καναμελέ σήμερα.
3: Όχι, δεν είναι.
0: Όχι, μηδέν δίνεις.
3: Όχι, δεν είναι. Πήγε να κάνει προπόνηση το πρωί, να μην χάσει ημέρα. Πήγε να κάνει προπόνηση ο Ντεσπότοφ μαζί με τους υπόλοιπους που είναι εκτός αποστολής. Που δεν είναι λίγοι ούτως ή άλλως. Ο Ντεσπότοφ, ο οποίος μέσα σε αυτό το επόμενο το παιχνίδι με τα έξι παιχνίδια, ίσως να προλάβει κάποιο να τον δούμε.
1: Εξάμηνο νόμιζα πήγες να πεις.
3: Όχι. Στη μέσα επόμενα έξι μάτς που έχει ο ΠΑΟΚ μέχρι την επόμενη διακοπή, αν όλα πάνε καλά και αρχίσει και ανεβάζει τροφές όπως ανεβάζει.
0: Ωραία, την κόλεπα για ο ΠΑΟΚ, ρε φίλε.
1: Στη γωνία.
3: Θα το δούμε σε κάποια φάση και τον Τέσπο. Είναι όλοι μέσα στην αποστολή από ό,τι ξέρω. Mm. Δηλαδή όλοι οι πολλοί εμπορικοί παίκτες. Και Γιαννούλης είναι μέσα, ναι. Και Γιαννούλης και Ρουστόντο.
0: Ρετιάς.
3: Και Γιαννούλης και Χατζηδιάκος και Λουστόντο και Ντιέγκο Κώστα και Μπάνζα και Ντιαγέ και Ζίφκοβιτς. Όλοι.
0: Α, και Μπάνζα. Ντιέγκο Κώστα τον έχουμε ξεχάσει από τον πήρε ο ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Ναι. Βέβαια, όταν λες Ντιέγκο Κώστα, ρε φίλε, σε παραπέμπει σε επιθετικό.
3: Θυμάσαι τον άλλον.
0: Ναι, τώρα δηλαδή λες ότι είναι center back και λίγο μαζεύεσαι μετά.
3: Και ο Λουσέ έχει μείνει εκτός αποστολής. Δεν είναι, δεν είναι.
0: Το καλάκι, αφού έγινε καλά, μας είπες, δεν
1: στέλνει. Αφού δεν βγήκε αποστολή, πώς έμεινε εκτός αποστολής.
3: Είναι εκτός.
0: Έκανε πρωί προπόνηση, μάλλον. Μα μας είπες ότι είναι καλά το καλάκι.
3: Είναι, απλά έμεινε εκτός. Γιατί αυτή τη στιγμή στην αποστολή χωράνε μόνο 24. Και τώρα θα κοπεί και ένας. Ο τερματοφύλακας, ο τρίτος θα κοπεί.
1: Μάστο.
3: Να είναι 23 όλοι και όλοι. Ο Λουσέ έμεινε εκτός. Θα έρθει η ώρα που θα μπει και αυτός. Τώρα για την ενδεκάδα.
1: Πριν πας στην ενδεκάδα, τι είναι πιο πιθανό να δούμε είτε στην ενδεκάδα είτε να παίζει, ο Μπάνζα ή ο Γιαννούλης?
3: Δεν νομίζω να δούμε κάποιον από τους δύο βασικούς. Το πλάνο τουλάχιστον με ό,τι μπορεί να καταλάβει κανείς. Γιατί ο Λύση είναι λίγο ένας μπερδευτικός προπονητής.
0: Ναι.
3: Μπερδεύει ακόμα και τους παίκτες δηλαδή. Είναι το να πάει το παιχνίδι σε ένα καλό δρόμο, σε μια καλή ρότα. Και να πάρει χρόνο συμμετοχής και ο Μπάνζα και ο Γιαννούλης και τα παιδιά τα οποία προέρχονται από τραυματισμό, ίσως και ο Ντιέγκο Κώστα, γιατί νομίζω ότι ο Χατζηδιάκος έχει πολύ περισσότερες προπονήσεις στα πόδια του από τον Ντιέγκο Κώστα για να ξεκινήσει σήμερα βασικός. Δηλαδή το ιδανικό σενάριο για τον ΠΑΟΚ, το ιδανικό σενάριο για τον Λύση θα είναι αν είναι 2-0 στο ημίχρονο, 2-0 στο 60 και να μπει ο Γιαννούλης, ο Μπάνζα, ο Σορετήρε, ο Ντιέγκο Κώστα. Για να πάρουν χρόνο συμμετοχής εν ώψη του επόμενου αγώνα με τον Ηρακλή και πάει λέγοντας.
1: Για ρίσκαρε μια εντεκάδα.
3: Να ρισκάρω. Κοίτα, θα πάω σε σίγουρα.
0: Ναι.
3: Θα ανακαλύψω την Αμερική και θα ζητήσω να μου δώσει το Πούλιτζερ ότι θα παίξει ο Τσιτσίς τερματοφύλακας.
0: Ναι.
3: Περιμένω την απονομή του Πούλιτζερ. στα δεξιά θα παίξει ο Κένι. Θέλω και δεύτερο Πούλιτζερ.
0: Ναι.
3: Αριστερά θα παίξει ο Μπάμπα.
0: Ναι.
3: Ο ένας σίγουρος είναι ο Μιχαηλίδης σε στόπερ. Δίπλα θα είναι ή ο Χατζηδιάκος ή ο Ντιέγκο Κώστα. Νομίζω ο Χατζηδιάκος, ο οποίος έχει σίγουρα δύο εβδομάδες γεμάτες με προπονήσεις στα πόδια του, να ξεκινήσει δίπλα στο Μιχαηλίδη.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σοου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό. Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας, μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό.
5: Η μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό magic show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Φιμέλη Ελίδο Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
4: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Και για αυτούς που τρέχουν.
2: Και δεν φτάνουν.
6: για αυτούς που έχουν οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
7: Τι είναι, βρε.
6: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
7: Έφτιαξα.
6: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάνι.

0: ασφαλιστών. Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.